0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Οπότε μπορούμε να πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο μας, καθώς περιμένουμε τις επόμενες γραμμές να ηχήσουν, στον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Έχω την εντύπωση ότι η πραγματικότητα που μας περιβάλλει είναι δημιούργημα ατάλλαντων συγγραφέων, οι οποίοι έχουν οδηγήσει με θαυμαστό, αν θέλετε, τρόπο, γιατί
2: με πιστικό
1: τρόπο, σε ένα σημείο την πλοκή από όπου η ικανότητά τους δεν επαρκεί να απεμπλέξουν τους ήρωες και να τους οδηγήσουν στο φινάλε.
2: Στην όποια λύση, ναι. Είναι ωραίο, ωραίο ερέθισμα αυτό που μου βάζετε. Ισχύει αυτό εν πολλής, ισχύει. Δηλαδή ζούμε μια πραγματικότητα η οποία εν πολλής είναι εικονική, όχι με την κοινότοπη έννοια του διαδικτύου ή των κοινωνικών δικτύων κτλ. Όχι με αυτή την έννοια, με την έννοια ότι έχουμε συνηθίσει εδώ και κάμποσες δεκαετίες, και αυτό εξηγεί και την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, να αλλάζουμε, αντί να αλλάξουμε ας πούμε τον εαυτό μας ή αντί να αλλάξουμε μια κατάσταση που μας απασχολεί, να αλλάζουμε την εικόνα της. Δηλαδή δεν αισθάνομαι καλά με αυτά που έχω. Α, ωραία, αυτό το αυτοκίνητο δεν μου κάνει, θέλω άλλο αυτοκίνητο, άλλη εικόνα του αυτοκίνητου. Δεν μου αρέσει το σπίτι που έχω, θα χτίσω μια μεζονέτα, θέλω άλλη εικόνα για την εστία, για την οικογενειακή εστία. Δεν μου αρέσει το παιδί έτσι όπως μεγαλώνει, θα το πάω σε κολέγιο, για να αλλάξω την εικόνα. Ζήσαμε εν πολλής όλοι οι Έλληνες μέσα σε αυτή την εικονική, όπως λέω εγώ, πραγματικότητα, που δεν είναι η πραγματικότητα του διαδικτύου, είναι μια πραγματικότητα όπως όλες οι πραγματικότητες. Δεν διαφέρει σε τίποτα, μα σε τίποτα δεν διαφέρει. Δεν εννοώ αυτήν. Εννοώ αυτό που είπα, ότι ενώ έχουμε στα χέρια μας τον απτό πραγματικό κόσμο, προτιμούμε να παίζουμε, στην κυριολεξία να παίζουμε, με τις εικόνες του. Όχι με το απτό, με το σωματικό, με το υλικό, με το εδώ και τώρα. Αυτό είναι το αίσθημα και αυτή είναι η αντίδρασή μου σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ερέθισμα που μου βάλατε.
1: Ο καθημερινός άνθρωπος που ζει μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που περιγράψατε, πώς νιώθει για το ρόλο του, τι αισθανόμασταν ότι ήμασταν όλον εκείνο τον καιρό?
2: Της εφορίας, της πλαστής εφορίας. Αισθάνεται ότι είναι και αυτός κομμάτι ενός ιδεατού κόσμου. Αισθάνεται ότι αυτό που διαμορφώθηκε είναι μέσα στο μυαλό αυτού του καθημερινού ανθρώπου η εικόνα ενός κόσμου που δεν είναι, δεν ήθελε να είναι ο δικός του. Ήθελε να είναι Ευρωπαίος, ήθελε να είναι Αμερικανός. Αυτό το, που εγώ το λέω γερασμένο πια, το American Dream, αυτό στην κυριολεξία έχει κατακτήσει τον πλανήτη. Ακόμα και αν λες ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το American Dream, από τη στιγμή που δαπανάς τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα παρακολουθώντας όλες αυτές τις ταινίες που κατά κόρον είναι αμερικάνικες, αυτό που έλεγε κάποιος, ο Μπρεζίνσκι, ο σύμβουλος του Κάρτερ και άλλων προέδρων, που όταν τον ρωτήσαν γιατί δεν ενοχλείστε που όλοι καταφέρονται εναντίον των Αμερικανών, αυτός είπε, κοιτάξτε να δείτε, το 90% του πλανήτη καταναλώνει αμερικανικές εικόνες και αμερικανικές λέξεις. Γιατί να έχω πρόβλημα με τον κόσμο, ας αντιδρά. Και αυτό είναι πραγματικό που λέω, καταγεγραμμένο δηλαδή. Επομένως, σε αυτόν τον πλαστό κόσμο μετέθεσε την πραγματικότητά του και ο Έλληνας. Ο Έλληνας είδε τον εαυτό του ως μη Έλληνα. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται σε απλά πράγματα. Όταν του έδινε επιδότηση, είναι ένας καλός αγρότης, έχει 40 στρέμματα και του δόθηκε μια επιδότηση για να πλουτίσει, αλλά με την καλή έννοια του όρου, να αυξήσει την παραγωγή του, να την βελτιστοποιήσει κτλ. Και τι έκανε, προτίμησε να φτιάξει μια μεζονέτα σαν τούρτα, δεν είπα τυχαία τη λέξη μεζονέτα, στη μέση της πεδιάδας, αγνώντας και την παράδοσή του, του πώς χτίζονταν τα σπίτια εκεί, αγνώντας και την υλική, την πραγματική του ανάγκη. Προτίμησε μια εικόνα ενός πλαστού κόσμου. Αγόρασε BMW με τα λεφτά που θα έπρεπε να πάρει ένα καλύτερο τρακτέρ. Και αυτό κάτι σημαίνει για τον Έλληνα. Θέλησε να μεταθέσει την πραγματικότητά του σε ένα φαντασιακό, σε έναν ψεύτικο κόσμο, μη ελληνικό κόσμο. Αυτό όμως πόσο να αντέξει. Πρέπει να δανειστείς για να το κρατήσεις αυτό. Πρέπει να δανειστείς όχι μόνο χρήματα, πρέπει να δανειστείς και ψεύτικες εικόνες. Πρέπει να πάρεις εικόνες πέρα από το δικό σου πολιτισμό. Πρέπει να πάρεις εικόνες που ανήκουν στον Αμερικανό, στον Γερμανό, στον Ιταλό. Πόσο θα ζήσεις με αυτά όμως? Δεν μπορείς να ζήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Καλημέρα Δανάη από τον Νέο Κόσμο. Δανάη από τον Νέο Κόσμο.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς την.
3: Τι κάνεις μάνο μας?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
3: Πάντα καλά. Ποιος είναι στον ήχο σήμερα?
0: Η Παναγιώτα Παπαλεξίου.
3: Την καλημέρα μου παρακαλώ.
0: Και από εκείνη.
3: Λοιπόν,
0: ναι.
3: Πολύ ωραίο το θέμα. Χάρηκα που άκουσα την κυρία Σίδα.
0: Mm-hmm.
3: Πάντα υπέροχος ο κύριος Μωρίκης. Πρέπει να σε... πολύ περήφανος που τον είχες καθηγητή.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου στην αγαπημένη μου Βέρα, στην κυρία Άννα από το Χαλάντρι και τα λοιπά. Λοιπόν, μάνο μου, σε όλη μου τη ζωή πραγματικά δεν βρήκα κανένα πρόβλημα. Από μικρό παιδί παρακολουθούσα τον πατερούλη μου, ήμουν ακολουθή του σε ό,τι έκανε. Μετά από στα 10 μου χρόνια έκανα καλύτερα από αυτόν. Μας λέει τόση. Όσα χρόνια δούλεψα στην Ελλάδα επέρασα πολύ όμορφα πραγματικά και ήταν αξιόλογητα αφεντικά μου. Δεν βρήκα ποτέ δυσκολία. Επίσης, 30 χρόνια που δούλεψα στο Παρίσι, μάνα μου, για μένα, πώς να το πούμε, τη λέξη του θέματος μας.
0: Η τύχη πια, η επιτυχία.
3: Όχι.
0: Το ερώτημα να σου πω είναι γιατί ορισμένοι άνθρωποι πετυχαίνουν και κάποιοι άλλοι δεν πετυχαίνουν στους στόχους τους.
3: Στόχο. Ο στόχος.
0: Ναι.
3: Ο στόχος μάλλον για μένα, ναι, ήταν όλη μου ο ψυχικός κόσμος.
0: Ναι.
3: Πραγματικά. Δεν, κάθε φορά που πήγαινα να βρω δουλειά, που είχα ραντεβού, ήμουνα 100% σίγουρη ότι θα με πάρουν. Φυσικά είχαν το βιογραφικό μου και τα λοιπά. Και όπως σου είπα, 30 χρόνια στο Παρίσι που δούλευα, δεν βρήκα ποτέ δυσκολία στη δουλειά μου.
0: Mm-hmm.
3: Μια μέρα, όταν πήγα σε μια καινούρια δουλειά, μου λέει το αφεντικό, έχετε πάρα πολύ όμορφο βιογραφικό, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε την καλοσύνη να με περιμένει, να κρατάω το τηλεφωνό σας και αυτά και όλα, και θα σας πάρω σε 20 μέρες τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Λέω, συγγνώμη πάρα πολύ, 20 μέρες δεν μπορώ, γιατί μπορώ να βρω κάποια άλλη δουλειά. Και μου λέει, θα με υποχρεώσετε, θα σας δώσω 2 μήνες μισθό, και αν τυχόν βρείτε κάποια άλλη δουλειά που σας ενδιαφέρει, αλλά θα προτιμούσα να περιμένετε, γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα.
0: Ποιος ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε?
3: Δεν μπορώ να πω.
0: Α, καλά.
3: Οκ. Okay. Λοιπόν, Και πράγματι έτσι έγινε, παρού. Μετά από 10 μέρες με πήρε τηλέφωνο. Φυσικά ήθελα να πιστέψω τα χρήματα, ούτε κατά διάνοια δεν δεχότανε. Αλλά για μένα ο στόχος ήταν η δύναμη της ψυχής μου, του είναι μου, κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
3: Δεν βρήκα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και επάνω εκεί κηρύθηκα σε όλη μου τη ζωή. Να σου ζητήσω μια χάρη.
0: Άμα μπορώ.
3: Θα ήθελα να παρακαλώ και να παρακαλέσετε το αγαπητό κοινό, τους φίλους της Ραδιοβάρκας, ένα βράδυ να σου κάναμε μια τιμή να μιλούσαμε για σένα.
0: Να μιλούσαμε για μένα.
3: Ναι. Να σου κάνουμε τιμή για τόσα χρόνια που μας προσφέρεις αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή και για τα όσα μας χαρίζεις. Θα ήταν πραγματικά πολύ, θα ήταν τιμή μου να μιλήσουμε ένα βράδυ για τον Μάνο Τσιλιμίδη.
0: Για πες μου τώρα κάτι για να καταλάβω τι θέλεις.
3: Γενικά να μιλήσουμε για την εκπομπή σου, για το άτομό σου, για όλα αυτά τα χρόνια που μας προσφέρεις αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή.
0: Ξέρω εγώ πως θα μπορούσα να περάσει μια ολόκληρη εκπομπή και να μιλάμε για ένα τέτοιο θέμα.
3: Α, ναι, είμαστε τόσοι φίλοι της Ραδιοβάρκας. Τόσοι σε μιλούμε μαζί σου. Σίγουρα θα μπορούσε να καλύψει, και όχι μόνο να καλύψει, και θα υπερκαλύψει τη βραδιά.
0: Μάλιστα.
3: Σκέψου το και...
0: Εντάξει.
3: Με ειδοποιήσεις. Θα είναι πραγματικά τιμή μας να μιλήσουμε για το Μάνο Τσιλιμίδη και για την εκπομπή του.
0: Εντάξει λοιπόν.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κυρία μου.
3: Γεια.
0: Γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη ακούει πλέον μέσα από τον Status FM 107,7 και αποτελεί ένα αγαπημένο κόμβο επικοινωνίας των Θεσσαλονικαίων, και χαιρετώ και τον δημιουργό και διευθυντή του, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Νικόλαε από τη Θεσσαλονίκη, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Εγώ και τόσο καλά, όχι να έχει γίνει κάτι.
0: Α.
1: Κάτι γίνει, δεν μπορεί να... για το θέμα...
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι κάτι άλλο να μιλήσω, γιατί εγώ δεν... Έχω πάρα πολλές δεκαετίες να υπάρξω επιτυχημένος, οπότε δεν πολύ θυμάμαι πώς είναι αυτό. Είναι κάτι παράξενο, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήμουνα ως παιδί, ξέρω εγώ, μέχρι τα 12-13. Με ό,τι καταπιανόμουν, πήγαινα πολύ καλά, δηλαδή ήμουν αυτό που λένε επιτυχημένος. Αλλά μετά κάτι έγινε και... πολύ πάω, ξέρω, 30-40.
0: Έγινε κάτι που είχε να κάνει με την υγεία.
1: Και με την υγεία.
0: Και με την...
1: Αλλά όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι έγινε και δεν φαίνεται να μπορώ να καταφέρω, σε τίποτα ουσιαστικά. Ούτε στα...
0: Ή έτσι νομίζεις.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω, αλλά νομίζω είμαι εντός πραγματικότητας. Δηλαδή δεν εννοώ μόνο επαγγελματικά ή οτιδήποτε τέτοιο.
0: Εννοείς και συναισθηματικά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Που είναι και το πιο βασικό, νομίζω.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι καλό ένας άνθρωπος να έχει μια δουλειά και να τα βγάζει πέρα και να συντηρεί τον εαυτό του, αν μπορεί και μια οικογένεια, αλλά ακόμα πιο σημαντικό νομίζω είναι να, αν υπάρχει αυτό, πιο σημαντικό είναι να είναι επιτυχημένος κοινωνικά σαν άνθρωπος, να έχει ωραίες φιλίες, να έχει μια ωραία σχέση, ας πούμε, ερωτική, χωρίς συμβιβασμούς, ενώ.
0: Ναι, κατάλαβα.

0: ασχολούμαι, μ' άρεσαν και όλα αυτά που ασχολούμουν. Και βασικά αυτό είναι, δηλαδή το να πετύχει κάποιος παίζει ρόλο και η συγκυρία και η τύχη σίγουρα, αλλά πιο πολύ παίζει ρόλο το να έχει όρεξη για ζωή, να έχει κίνητρο. Αυτό. Τώρα πώς το βρίσκει κανείς το κίνητρο, αυτό είναι το θέμα. Αν έχεις ανθρώπους ήδη στο περιβάλλον σου να σε αγαπάνε και να τους αγαπάς και τα λοιπά, είναι πιο εύκολο. Αν δεν τους έχεις είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή το βλέπω και από μένα και από άλλους ανθρώπους. Αυτό, ότι αν χάσει κανείς τα στηρίγματά του, τους ανθρώπους τέλος πάντων στη ζωή, μετά δεν έχει... οι περισσότεροι καταραίουν. Ή αν δεν καταραίουν...
1: σχεδόν καταραίουν.
0: Σχεδόν, ναι. Χωλαίνουν, πώς να το πω, ναι. Ξένουν. Αυτό. Κατά σύμπτωση, τώρα αλλάζω θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Όσο άκουγα την εκπομπή, έψαξα και... γιατί καλά το θυμόμουν ότι γράφει στίχους. Ναι. Άκουσα ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου, το Πόρτο Ρίσκο.
1: Ναι, που έβαλα στην αρχή της εκπομπής, ναι.
0: Ναι. Και είχα πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω. Πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Και μου άρεσε πάρα πολύ. Και το τραγούδι μου άρεσε, το ξαναθυμήθηκα. Και η Ελένη Δήμου μου άρεσε πάντα. Πάντα μου άρεσε
1: πολύ. Πάντα και εμένα, πάρα πολύ.
0: Πολύ ιδιαίτερη φωνή.
1: Πάρα πολύ.
0: Δεν υπάρχει σαν γευκά.
1: Και δεν έχει πάθει το παραμικρό. Έχω γράψει τώρα πρόσφατα ένα τραγούδι με την Ελένη που λέγεται «Οι Άγνωστες». Και είναι σαν να το λέει πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αλλοιωθεί το ηχόχρωμά της ούτε στο ελάχιστο.
0: Είναι τυχερής αυτό.
1: Ναι. Μα είναι δουλευταρού πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, κατάλαβα, γιατί και εγώ ήμουν δουλευταράς κάποτε. Κάποτε.
1: Ναι.
0: Στο πιάνο, ξέρω εγώ, στο στίβο, στα μαθήματα, σε όλα.
1: Κατάλαβα.
0: Σιγά σιγά δεν έπαψα να είμαι. Είμαι σε ένα πράγμα μόνο, αλλά το οποίο δεν έχει νόημα, δηλαδή. Είναι λίγο... το κάνω εγώ για μένα. Που μεταφράζω άρθρα από κάποια think tank εδώ και...
1: το
0: 2020. Στην αρχή ήμουνα για... τα έδινα σε ένα site ενός γνωστού μου που το διάβαζα, ήμουν αναγνώστης του, είχε μια ιστοσελίδα κανονική. Επειδή έψαχνε κάποιον, του είχε φύγει ένας, ας πούμε, μεταφραστής. Εγώ δεν είμαι μεταφραστής. Και μας διάβαζε αρκετός κόσμος, μετά αυτός την είχε ήδη την ιστοσελίδα πάρα πολλά χρόνια, είχε βαρεθεί, την έκλεισε από ένα σημείο μετά.
1: Ναι.
0: Εγώ συνέχισα σε δικά μου blog, ας πούμε, και τώρα στο Substack, αν το ξέρεις, την πλατφόρμα. Όχι, ναι. Αλλά δεν υπάρχει επίγηση που είχα στην ιστοσελίδα. Δηλαδή την ιστοσελίδα διαβάζανε, ξέρω εγώ, 2.000 και 5.000 το κάθε άρθρο. Τώρα είναι το 1/10, ας πούμε, από... ενώ το υλικό είναι το ίδιο, από τα ίδια φύγματα. Και το κάνω πιο πολύ για να έχω κάτι να ασχολούμαι, βασικά. Γιατί για κάποιο λόγο δεν μπορώ να εργαστώ το τελευταίο διάστημα για ένα άλλο θέμα υγείας, τέλος πάντων, που έχεις.
1: Δηλαδή, περνάς όλη την ημέρα χωρίς να κάνεις ουσιαστικά τίποτα πέραν των κειμένων αυτών που...
0: Νομίζω ναι. Ναι.
1: Και αυτό σε δηλητηριάζει, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, δεν μου αρκεί αυτό.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό λέω.
0: Αν εξαιρέσει, εντάξει, ότι τις ώρες που περνούσα με την κοπέλα μου, γιατί...
1: τώρα δεν ισχύει πια, ναι.
0: Ναι. Πολύ προς...

0: τουλάχιστον και για άλλους ανθρώπους που έχουν δει. Πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ, πολύ...
1: Πώς λέγεται το site?
0: Το δικό μου.
1: Ναι, αυτό που δημοσιεύεις.
0: Μπορώ, είναι σαν να κάνω διαφήμιση, δεν θέλω.
1: Καλά, θέλω εγώ όμως.
0: Α, το Express του διαδικτύου.
1: Το Express, ωραίο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Το Express του διαδικτύου. Ωραίο.
0: Νομίζω αν το ψάξει κανείς, του βγάζει το παλιό μου που είναι στο... ήταν στο... στην πλατφόρμα της Google, αλλά έχω σύνδεσμο πάνω-πάνω που βγάζει το καινούριο στο site.
1: Ωραία, ευκαιρία να δω και τα παλιά.
0: Είναι λίγο... κοίταξε, είναι πάρα πολλά μέσα, δηλαδή είναι συνολικά πριν 1.000 άρθρα.
1: Ωραία, ακόμα καλύτερα.
0: Αλλά είναι, τα περισσότερα είναι δυσνόητα.
1: Εάν κάποιο από αυτά μου γεννήσει την επιθυμία να το κάνω θέμα, θα σε βρω το τηλέφωνο στο κρατήσει και θα μιλήσεις πρώτος εκείνο το βράδυ.
0: Okay. Παρότι σου λέω, για να ψάξει, για να βρει κανείς αυτά τα πολύ αγαπημένα μου, είναι σαν να ψάχνεις ψηλού στα χέρια.
1: Καλά, εγώ είμαι ειδικός να ψάχνω ψήλους στα άχυρα.
0: Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι αν είχα κέφι, ας πούμε, αν είχα το κέφι που είχα παλιά, πολύ παλιά, θα κινούσα γη και ουρανό να φτιάξω ένα site κανονικό και όχι να έχω blog τώρα, ας πούμε. Όπως ήταν στην αρχικά εδώ, εκεί που μετέφρασα.
1: Που δημοσίευες, ναι.
0: Ναι, που δημοσίευα, σωστά. Και θα έκανα ότι μπορούσα στο να έχει και ακόμα μεγαλύτερη απήχηση, δηλαδή να έχουν, ξέρω εγώ, 10.000 views τα κατά αυτά. Αλλά δεν έχω πια, επειδή έφαγα και κάποιες ματαιώσεις από φίλους ή γνωστούς ή επαγγελματίες που απευθύνθηκα για να κάνω στο σελίδα και τελικά όλοι με... κάτι στράβωνε πάντα, χωρίς να καταλαβαίνω και το γιατί. Πλέον μετά από τόσα χρόνια δεν μου είχε φύγει η όρεξη. Παρότι ξέρω ότι όποιος διαβάσει αυτά που γράφονται εκεί βλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια μετά.
1: Ωραία.
0: Είναι τόσο δυνατά κάποια κείμενα από αυτά. Όχι όλα. Κάποια.
1: Ναι. Γιατί δεν τα συγκεντρώνεις να τα πας σε έναν εκδότη στο Μπουκουμάνι, ξέρω εγώ, το Θεσσαλονικιό και να τα βγάλεις ένα βιβλίο. Ο τίτλος είναι πολύ ωραίος, το Express του διαδικτύου.
0: Θα σου πω,
1: παραπέρα.
0: Υπάρχουν κάτι πεις να πεις τώρα, αλλά σε κόψα.
1: Όχι τίποτα, παραπέμπεις στο Express του Μεσονυχτίου, λέω.
0: Ναι, γι' αυτό το διάλεξα. Κοίταξε, είχα σκεφτεί και μου το έλεγε και η κοπέλα μου να κάνω μια επιλογή από διάφορες θεματικές, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχω πάρα πολλά άρθρα για το θέμα του κορονοϊού, το έχω πει για την άλλη φορά. Ναι. Έχω μεταφράσει πάνω από 300. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη βάση δεδομένων τόσο μεγάλη στην Ελλάδα από τη δικιά μου. Έχω μεταφράσει πάρα πολλά άρθρα για δύο τομείς που είναι άγνωστοι στην Ελλάδα. Το ένα είναι τα αρθιακά οικονομικά. Είναι μια σχολή όπως είναι, ξέρω, ο γενισιανισμός ή ο μονεταρισμός. Είναι τα αρθιακά οικονομικά που υπήρχαν προτού μπουν στη μέση κάποια πατέρα, τέλος πάντων, Κομπογιάννητες εδώ Κέινς. Και η άλλη θεματική είναι το, λέγεται, αναρχοκαπιταλισμός, που εντάξει ακούγεται τρελό και παλάβο.
1: Λοιπόν,
0: αυτές οι τρεις. Θα μπορούσα να επιλέξω κάποια κείμενα και να τα πάω σαν εκδότη. Αλλά αφενός δεν πιστεύω ότι θα τολμούσε οποιοδήποτε εκδότης στην Ελλάδα.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Να βγάλει κείμενα για το κατά του αυτού που ζήσαμε, ας πούμε.
1: Μα δεν το ξέρεις. Θέλω να πω, δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ένας εκδότης, αλίμονο.
0: Οκ, τότε να πάω. Εδώ δεν ήξερα κάπου, μου είπες.
1: Μα ποιον δεν ήξερες?
0: Τον Μπουκουμάνι.
1: Ο Μπουκουμάνης δεν λέγεται ο εκδότης της Θεσσαλονίκη? Νομίζω Μπουκουμάνης λέγεται.
0: Εγώ το μόνο που ξέρω εδώ είναι το επίκεντρο του Παπασαραντόπουλου.
1: Ωραία. Και το πάσχει, γιατί δεν είναι.
0: Όχι, αυτός ήταν τελείως... ήταν τελείως υπέρ των αυτός δεν ήταν γνωστός μου, λέμε. Αλλά με την ευκαιρία πολλούς γνωστούς που είχα και φίλους, συσταγωγικά, τους έχασα εκείνη την περίοδο. Γιατί ήμουνα σαν την είχαμε στο γάλα.
1: Ναι, μα είναι. Τελικά το βρήκα. Είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δημητρίου, ναι. Γουνάρη, Δημητρίου Γουνάρη 39.
0: Οκ, okay, θα το ψάξω.
1: Επίσης είναι μαλλιά της παιδεία. Άλλο.
0: Εκδίδει βιβλία αυτός.
1: Βέβαια. Εκδόσεις Μαλλιάρης.
0: Οκ. Ξέρω το βιβλίο πολύ ωραία.
1: Γράψε στο Google εκδότες Θεσσαλονίκης και θα σου βγάλει ένα σωρό.
0: Ναι. Οκ, θα μπορούσα να το κάνω αυτό.
1: Βέβαια. Μα ξέρεις, μερικά πράγματα μέχρι να τα σκεφτούμε δεν τα έχουμε μες στο πρόγραμμα και ξαφνικά μας περνάει ιδέα από το μυαλό και λέμε α, εδώ είσαι κύριε.
0: Ναι. Όχι, εγώ θα κάνω μια προσπάθεια, δεν έχω να χάσω.
1: Δεν θα κάνεις μια προσπάθεια, θα κάνεις δύο-τρεις. Ναι. Δηλαδή θα πλευρίσεις δύο-τρεις εκδότες, όχι έναν.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος εδώ έβγαλε ένα βιβλίο. Εδώ, ναι, στη γειτονιά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έβγαλε ένα βιβλίο το οποίο το πήγε σε 15 εκδότες. Του το απέρριπταν. Του έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει θεματογραφία και τα λοιπά. Αντί να ησυχάσει, λύσαξε περισσότερο. Και τελικά βρήκε έναν εκδότη που θεώρησε προκαταβολικά από μόνος του ότι ο εκδότης θα δείξει ενδιαφέρον. Πήγε, χτύπησε την πόρτα, είπε έχω γράψει αυτό το βιβλίο, το άφησε. Σε μια εβδομάδα τον πήραν τηλέφωνο και του είπανε θα το βγάλουμε. Ναι, δηλαδή αν είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά, δεν θα είχε την ευτυχία να βλέπει το βιβλίο του τυπωμένο. Και είναι μεγάλη ευτυχία, σε διαβεβαιώ, έχω βγάλει 4 και είναι μεγάλη ευτυχία. Ξύπναγα τη νύχτα και το είχα δίπλα στο μαξιλάρι για να δω αν πραγματικά το είχα βγάλει ή το νόμιζα.
0: Με πεζάει με...
1: Όχι, το πρώτο είναι 4 νουβέλες μεγάλες. Το δεύτερο είναι μια βιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη. Το τρίτο είναι μια νουβέλα καμιά 150 σελίδες με τίτλο «Όταν κρεμάσουν τις όμορφες». Και ένα βιβλίο που έχω, τις συνεντεύξεις που είχα πάρει από τους παλιούς Έλληνες ηθοποιούς, από το Βουτσά, τη Βλαχοπούλου, την Καραγιάννη και τα λοιπά, και το Δαλιανίδη επίσης.
0: Ναι, όντως πρέπει να είναι πολύ ωραίο το συνέστημα, ειδικά εντάξει όταν έχεις γράψει εσύ το βιβλίο, εγώ απλά...
1: Είναι φοβερό συνέστημα, δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Και ξέρεις ότι αυτό προέκυψε επειδή αγωνίστηκες για να γίνει, δεν έγινε μόνο του.
0: Εντάξει, εντάξει, και επειδή είχες και ταλέντο, δηλαδή, στη συγγραφή.
1: Ναι, εντάξει, έτσι ξεκινάς. Λες, αυτό μάλλον ενδιαφέρει κι άλλους, οπότε θα το παλέψω. Και το παλεύεις.
0: Επίσης πάρα πολύ, πώς να το πω, θαυμάζω, καμαρώνω, δεν ξέρω πώς να το πω. Εσάς που γράφετε στίχους, πάρα πολύ.
1: Ναι, εγώ αυτό το κάνω από μικρό παιδί, ξέρεις.
0: Ναι, το ψιλοφαντάστηκα ότι θα το κάνεις από μικρός.
1: Το πρώτο τραγούδι που έβγαλα ήταν το 81 και το πιο πρόσφατο τραγούδι έγινε φέτος. Δηλαδή,
0: ναι, το είδες στο Πίνακα, ότι είχες και φετινό. Το πρώτο ποιο ήτανε?
1: Ήταν ένα με τον Σπανό που τραγουδάει η Τσανακλίδου και λέγεται «Τα σφιγμένα σου χείλη».
0: Οκ. Okay. Δηλαδή πόσο χρονών είναι ο Σπανός?
1: Πόσο χρονών ήμουνα? 20.
0: Οκ.
1: 21 εκεί.
0: Ναι. Εγώ δεν ξέρω αν θα εξηγηθώ ποτέ να γράψω έστω ένα. Για μένα, να το βλέπω εγώ.
1: Ναι. Εμένα με κορόιδευαν οι φίλοι μου γιατί δεν έπαιζα μπάλα, δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και μου λέγανε έλα ρε μαλακισμένο έξω να παίξουμε μπάλα. Και δεν πήγαινα εγώ. Καθόμουν στη γραφομηχανή, είχα μια γραφομηχανή που δεν δούλευε το κάπα και το συμπλήρωνα με το χέρι μου. Όπου έλειπε το κάπα έβαζα με το χέρι μου. Και ένας νεαρός φίλος τότε μου λέει και τι κάνεις ακριβώς εκεί που κάθεσαι με τη μηχανή? Λέω γράφω τραγούδια. Και μου λέει τι βλαμμένο, και άλλη λέξη χρησιμοποίησε, την είπα πριν από λίγο, μου ξέφυγε. Ναι, λέω, λέει τη βλαμμά, του λέω καλά, λέγε ό,τι θέλεις, αλλά θα έρθει μία μέρα και θα περνάει ένας άνθρωπος από δίπλα και θα τραγουδάει ένα τραγούδι που θα το έχω γράψει εγώ.
0: Μπράβο.
1: Και μου λέει, άσε ρε. Λοιπόν, το 81 είμαστε παρέα, γιατί κάναμε πολύ παρέα, με κάτι κορίτσια και περιμέναμε το καράβι να πάμε από την Κυλλήνη στη Ζάκυνθο. Και όπως έμπαινε το καράβι μέσα, έπαιζε από τα μεγάφωνα το ετοιμάζω ταξίδι. Και του λέω, είδε ζεβούρλο, του λέω, ό,τι σούπα έγινε.
0: Ναι. Πού μου φοβερό συνέστημα αυτό.
1: Ναι, και έχω ένα τετράδιο που έχει 180 τραγούδια. Δηλαδή καινούρια εννοώ, τα τελευταία χρόνια φτιαγμένα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Άμα έχεις έμπνευση. Ναι. Και βιώματα.
1: Όχι μόνο έμπνευση, πρέπει να κάθεσαι τον ποπό σου κάτω να δουλεύεις, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Και δουλειά, ναι.
1: Θέλει πολλή δουλειά. Γιατί συνήθως θα γράψεις αηδίες. Πρέπει να το παλέψεις πολύ για να έρθουν τα πράγματα σε ισορροπία.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Καταλάβες. Δεν είμαι. Άλλα υπάρχουν μερικά που βγαίνουν με την πρώτη. Όπως αυτό το πρώτο, το πόρτο ρίσκο που λες. Έγινε μέχρι να πάω σπίτι μου. Έχω πάντα ένα μαγνητοφωνάκι στην τσέπη.
0: Α, μπράβο.
1: Γιατί αν μου έρθει κάτι στον δρόμο να μην το ξεχάσω μέχρι να πάω σπίτι μου. Ναι. Δεν κατάλαβες.
0: Εγώ το έχω αυτό για να... όταν μου έρχονται μελωδίες, όταν ξυπνάω το πρωί μου έρχονται.
1: Όχι, με... μελωδίες δεν ποτέ δεν... Δεν ήθελα ποτέ να γίνω μουσικός, ποτέ. Δεν μου πέρασε ποτέ από το νου. Δεν με ενδιέφερε.
0: Μου έρχονται αραιά και πού μέσα στον ύπνο μου. Και αν είμαι τυχερός και ξυπνήσω και τις θυμάμαι ακόμα, τις...
1: Εμένα αν μου έρθει ένα στιγάκι την ώρα που είμαι ξαπλωμένος, σηκώνομαι, πάω στο κομπιούτερ, το ανοίγω και το γράφω. Και μπορεί να μην κοιμηθώ όλη τη νύχτα μετά. Βέβαια. Το θεωρώ υποχρέωσή μου, γιατί για να μου ήρθε η ιδέα είμαι υποχρεωμένος να σηκωθώ να της δώσω το χώρο που χρειάζεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς γιατί να μου έρθει. Άρα κάποιος λόγος υπήρχε.
0: Ναι, αξίζει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που είπες για το ΚΑΠΑ θα μπορούσε να γίνει το ίδιο της γραφομηχανής που δεν υπαρχιόταν.
1: Μετά το πήγα πίσω από την απογευματινή και μου την έφτιαξαν.
0: Όχι, άλλο ήθελα να πω. Αλλά μπορούσε το ίδιο το συμβάν να γίνει ποίημα.
1: Ναι, θα μπορούσε.
0: Αλλά...
1: Θα μπορούσε, αλλά ποιος θα νοιαζόταν. Το τραγούδι χρειάζεται μία φράση να ξεκινάει. Μία φράση που να αφορά όλο τον κόσμο, καταλαβες. Δηλαδή, το Πόρτο Ρίσκο λέει «Μπάρκαρα και φεύγω για το Πόρτο εμπρός». Κατάλαβες, αν δεν έχει μία φράση που να... Πώς να βάλεις μία φράση για το τι έλειπε το ΚΑΠΑ. Διήγημα μπορεί να γίνει. Διήγημα, ναι, αλλά τραγούδι όχι.
0: Λέω... Να είστε καλά, ναι, ναι. Να είστε καλά όλοι στη χουργή και όλοι οι μουσικοί. Γιατί η Ελλάδα χωρίς τα τραγούδια θα ήταν μισή.
1: Μα δεν μπορούσε η Ελλάδα να είναι χωρίς τραγούδια. Δεν θα μπορούσε.
0: Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα αναλογικά με τον πληθυσμό να έχει τέτοιο πλούτο στο τραγούδι.
1: Μα πρώτα απ' όλα όταν άρχισα να καταλαβαίνω αγγλικά έλεγα τι σαχλαμάρες λένε οι Beatles και οι Rolling Stones που εγώ θαύμαζα τον ήχο τους. Λέω για παράδειγμα ή ο Bob Dylan που λέω τι είναι αυτές οι αηδίες ας πούμε. Είναι λόγια για να γεμίσουν τις μουσικές.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα είναι πρώτα λόγια και μετά μουσικές.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει. Είναι... πώς να σου πω, ακόμα και αν δεν υπήρχε τίποτα άλλο, μόνο για τα τραγούδια που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα και για τις μουσικές και για τα λόγια, θα άξιζε να σωθεί αυτή η χώρα. Και μόνο αυτό να είχε τίποτα άλλο, που έχει και άλλα πράγματα.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ μάλλον, μου έκανε πολύ καλό που σου μίλησα.
1: Χαίρομαι πολύ που νιώθεις καλύτερα. Άντε γεια. Γράψε στο Google εκδότες Θεσσαλονίκη και θα σου βγάλει όλους.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ραδίο Βάργα ο Άγρυπνος, την ώρα που έλεγες Νικόλα από Θεσσαλονίκη sub-track, σε Googler εδώ η Παναγιώτα, η οποία είναι Miss Marple και θηλυκός Πουαρό, και σε βρήκε και σε χαιρετούμε και να είσαι καλά. Και μην ξεχάσεις να γράψεις το Google εκδότες Θεσσαλονίκης. Και εμείς επιστρέφουμε στον Άρη Μαραγκόπουλο.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι, κύριε Μαραγκόπουλε?
2: Για ποιο λόγο νομίζετε εσείς ως συγγραφέας, βεβαίως και
1: παρατηρητής της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δεν γίνεται νομίζω διαφορετικά? Γιατί πεθυμίσαμε ως άνθρωποι κάτι που δεν ήμασταν, όπως λέγαμε πριν, και μεταθέσαμε τον εαυτό μας σε μια μη πραγματική ιδεατή εικόνα?
3: Ναι, γιατί η απάντηση είναι απλή εδώ. Είμαστε ένας στερημένος λαός. Είμαστε ένας στερημένος λαός. Ένας λαός ο οποίος, ειδικά μετά τον πόλεμο, υπέφερε από πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε που φαίνεται αυτό πολύ καλά? Φαίνεται σε όλες τις ελληνικές ταινίες με τις οποίες διασκεδάζουμε σήμερα, γελάμε και τα λοιπά, καθώς επαναλαμβάνονται στην τηλεόραση. Αλλά αυτές οι ταινίες δείχνουν αυτή τη στέρηση. Δηλαδή, δείτε, σε όλες αυτές τις ταινίες υπάρχει μια φτωχή κοπέλα, η οποία θα σωθεί από έναν γιο ενός βιομήχανου. Σε όλες αυτές τις ταινίες προβάλλονται πάρα πολλοί εκπρόσωποι της αστικής, ας το πούμε έτσι, τάξης της εποχής, που είναι ο καινούριος βιομήχανος, ο καινούριος επιχειρηματίας κτλ. Με τα σπίτια τους που είναι φτιαγμένα όμως με φορμάικες, είναι φτιαγμένα με γύψινα, είναι φτιαγμένα με στοιχεία τα οποία είναι δανεικά. Ακόμη και αυτά τα σπίτια της Ελλάδας, η Ελλάδα πάντοτε, στερημένη καθώς ήταν, μπέρδευε τον εκμοντερνισμό, δηλαδή το να εκμοντερνήσεις τη ζωή σου, να έχεις τις ανέστησες, να προχωρήσεις κτλ., με το μιμητισμό, δηλαδή να πάρω εύκολα, να δανειστώ εύκολα την εικόνα του άλλου κόσμου, αφού οι άλλοι είναι έτσι, να είμαι και εγώ έτσι.
1: Να δανειστώ το εύκολο της εικόνας.
3: Ακριβώς.
1: Και να το μεταμορφώσω σε αυτό που μπορώ με τα υλικά που έχει η φτώχεια μου.
3: Έτσι.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέξις άνθρωπος.
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος που μεταδίδεται κάθε βράδυ εκτός από Παρασκευή και Σάββατο. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου τριαντάφιλε.
6: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
3: Καλά φίλε μου, εσύ?
6: Καλά, προσπαθώ, ωραία, απολαμβάνω και την εκπομπή.
3: Οκ. Okay.
6: Τώρα τελευταία όλο και πιο καλά, πραγματικά όπως έχουμε και... Είναι αυτές οι διάφορες απόψεις, Μάνο, μου αρέσουν. Δηλαδή ξεκίνησε το θέμα πολύ ωραία, ωραία τα πήγε ο κύριος Πουρίκης και η κυρία Αθηνά. Ναι, βέβαια, ωραία. Τι. Και ο γύρος όπως εξελίχθηκε, αυτό είναι και οι άλλοι που παίρνουμε μετά, έτσι που λέμε και εμείς τα δικά μας, όπως είπε και μια Κροάτρια πριν.
3: Ναι, βέβαια, έτσι πάει.
6: Δεν μπορεί, δηλαδή, ας πούμε και εγώ ασχολούμαι με τον Πλάτωνα, έτσι. Δεν υπάρχει μόνο ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης.
3: Ναι, αλλά ασχολείσαι με αυτό.
6: Αυτό είναι, όπως έχεις τον κύριο Γιώργο, στο οποίο στο δημοσίευμα που έχεις καλεσμένο τώρα τελευταία.
3: Τον Περού,
6: τον κύριο Γιώργο. Μ' άρεσε πολύ και αυτό τον πήρε τηλέφωνο. Μ' άρεσαν οι απόψεις του λίγες και καλές. Σαβέλος που λέγει ο Νίτσε, χτυπούσαν στόχο. Όλες οι απόψεις που είχε. Και γι' αυτό ήθελα να του μιλήσω. Και να πάω στην πραγματικότητα.
3: Του μίλησες, δεν του μίλησες?
6: Εννοείται. Με δυο λόγια με έκανα, ήθελα να του μιλήσω, αλλά είναι αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Όπως τώρα, ας πούμε, παίρνει ο κύριος Νίκος που λέγε το βιβλίο. Και αυτή είναι η άποψη, μ' άρεσε. Δηλαδή, έχει σχέση και με την επιτυχία για μένα αυτό το πράγμα. Γιατί? Δηλαδή, παλιά νομίζω έχεις κάνει και μου πει ποιος θεωρείται επιτυχημένος πραγματικά. Τι είναι επιτυχία, έτσι?
3: Ναι.
6: Θυμάμαι πολύ καλά παλιά που κάναμε και μιλούσαμε και για τη δημιουργική φαντασία. Και θα την ξαναγκάμουν την εκπομπή, εντάξει, αλλά... Ας μην λέει τώρα ο κύριος Νίκος, λέει, έχει κάποιες απόψεις. Γι' αυτό πιάστηκα με τον Πλάτωνα. Ρώτησε τον κύριο Περού, ποια είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που βρήκε στη ζωή σου. Φοβερή ερώτηση. Και εκείνη τη βραδιά τη σκέφτηκα και εγώ. Αυτό είναι και ωραίο θέμα για... Αν δεν το έχεις κάνει καμιά φορά.
3: Όχι, δεν το έχω κάνει.
6: Ποια είναι η μεγαλύτερη... Δηλαδή μόλις άκουσα την ερώτηση, πάω σου λέω, ποια... Και... Άργησε και λίγο να απαντήσει κι αυτός. Η μεγαλύτερη αλήθεια που έχετε ανακαλύψει. Εμένα η μεγαλύτερη αλήθεια που έχω ανακαλύψει στη ζωή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ τον Πλάτωνα κορυφή. Γι' αυτό είπα προχθές μετά τα 40 άρχισε να με κουράζει το διαδίκτυο. Δηλαδή πήγαινα να βρω πράγματα και κατάλαβα, μου έλεγε και ο άλλος, και ο Χρήστος ο δάσκαλος, μου έλεγε βίασε όσο μπορείς, γιατί εκεί γνωριστήκαμε, θα βίασε, μου λέει, δεν θα βρεις τίποτα μου από εδώ και πέρα. Είναι ο Πλάτωνας. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αλήθεια. Πλην όμως έχω πάντα στο μυαλό μου ότι είχα βρει και άλλες μεγαλύτερες αλήθειες στον Καστανέντα, σε άλλα πράγματα, στον Τζακ Λόντον ας πούμε, και αναθεωρούσε συνέχεια. Δηλαδή δεν θα μου φανεί περίεργο να αναθεωρήσω και τον Πλάτωνα κάποια στιγμή και τον Σωκράτη, όσο και αν τον αγαπάω, ή θα κρατήσω και την εμπειρία των παλιότερων. Και λέει, ας πούμε, μ' άρεσε η παρέμβαση του κ. Νίκου που λέει, έχω κάποια πράγματα να πω. Ας πούμε, η Τζέικ Ρόλινς που έγραψε τα Χάρι Πότερ, που δεν μου αρέσουν αυτά έτσι, αλλά είχε τρομερή φαντασία η γυναίκα και έκανε και μνήμα στον Εσχύλο. Αυτήν είχε φάει πολλές απορρίψεις. Σε όλα τα... όπου είχε πάει να κάνει έκδοση, έτσι. Και απλώς πήρε ένα παιδάκι από τον εκδότη το βιβλίο και άρχισε να το διαβάζει. Κυρία τον πατέρα τον εκδότη, τι φοβερό βιβλίο είναι αυτό, λέει. Πού το βρήκες, τον λέει. Πήρε το αντίγραφο αυτός, κατάλαβες, ο μικρός. Και λέει ο πατέρας, σας άρεσε αυτό, λέει. Είναι φοβερό, λέει. Θέλω να το διαβάσω όλα, να το διαβάσω όλα. Και τότε πήραν την απόφαση να τον εκδώσουν. Να την εκδώσουν. Και έγινε καλύτερη συγγραφέας, νομίζω, έτσι.
3: Ξέρεις ότι ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές,
6: μπράβο,
3: όταν έγραψε τα 100 χρόνια μοναξιάς, που ήταν το πρώτο του βιβλίο,
6: ναι.
3: Ήθελε να το στείλει σε... Το έστειλε σε καμιά δεκαπενταριά εκδότες και το απέρριψαν όλοι.
6: Όλοι.
3: Όλοι. Και κάποια στιγμή του είπε η γυναίκα του, ετοιμαζόταν να καταστρέψει το αντίγραφο, και του είπε η γυναίκα του, έλα να το στείλουμε σε αυτόν, ναι.
6: Ναι, το ήξερα, ακούσει, το ήξερα.
3: Και πήγε στο ταχυδρομείο και ταχυδρόμησε το μισό, γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο κόστος.
6: Μπράβο, ναι, ναι.
3: Που ήταν ολόκληρο. Και του ήρθε μία επιταγή $50,000 που έλεγε Στείλτε μας και το υπόλοιπο,
6: ναι,
3: και ελάτε να υπογράψουμε γραμμάτιο.
6: Λοιπόν, εγώ...
3: Συμβόλαιο.
6: Αυτό θεωρώ επιτυχία στον άνθρωπο.
3: Ναι.
6: Δηλαδή όταν μπορεί να αναγνωρίσει, ας πούμε, υπάρχουν όπως λέμε, όπως έλεγε και ένας επίτιμος καλεσμένος από χθες που μιλούσε στην έλεξη, η λέξη να πιάνει τον κόσμο, να αφορά τον κόσμο αυτό που θα πεις. Είναι το κλείσιμο μιας εποχής, δηλαδή ακόμα και η Κατερίνα Γόγου έγραφε αυτά που έγραφε και είχε άσχημο τέλος. Και όμως τώρα υπάρχουν φοιτητές και προσπαθούν να την βάλουν στην ποιητική την Κατερίνα Γόγου. Δηλαδή, και είχε βγει και μίλησε η Κόλτς και λέει, εντάξει, λέει, ήταν περίεργη η ποιησία της Κατερίνα Γόγου, αλλά προσπαθούσε να μας φωτίσει κάποια σκοτεινά μονοπάτια στον εγκέφαλό μας, στο μυαλό μας, τα εκείνα τα υπόγεια, όσο δεν θέλουμε να τα παραδεχτούμε, αυτά υπάρχουν εκεί και είναι εκεί, αντιπροσωπεύουν κάποιο κόσμο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που έχεις να πεις. Δηλαδή μπορεί να μην αρέσει κάποιος τώρα, αλλά ή όπως ο Θοκυρίδης που έγραψε παλιά τον πόλεμο, άμα το διάβαζες για τον Θοκυρίδη, θα λες, εντάξει, τι κάστε γράφει, άμα σου περιγράφει τι. Και όμως τώρα σήμερα είναι must. Όλες τα ειδικές σχολές διδάσκουν τον Θοκυρίδη, έτσι. Και το έγραφε, και όπως λέει και όλες, το έγραφε γιατί ήθελε. Και όταν κάτι θέλεις και γράφει και αντιπροσωπεύει τον κόσμο, αυτά τα πράγματα πρέπει να μένουν. Εγώ αυτό θεωρώ επιτυχία. Όχι ότι αντέγραψε στον κόσμο. Θεωρώ ότι ήταν ένα πράγμα που δεν μπορεί να το διαβάσει κάποιος μετά από κάποια χρόνια και να πει, κοίτα τι γινόταν τότε. Όχι τι σκεφτόταν τότε, να το λάβει υπόψη του. Έτσι δεν είναι αυτό, κατάλαβες να πω.
3: Κατάλαβα.
6: Και μετά από 30-40-50 χρόνια, όπως λέμε την Κατερίνα Γόγου, να διαβάζει ένας αυτά και να λέει, κοίτα τι γινόταν τότε, τι σκεφτόταν τότε. Ασχέτως τώρα αν εσύ μπορεί να είσαι και λάθος την άποψη, μπορεί να είσαι και σωστός. Δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά αν το περιγράψει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει την επόμενη γενιά και να πούνε αυτοί τα διάβαλαν και συνέβαινε αυτό, αυτό το θεωρώ επιτυχία. Την προηγούμενη Τετάρτη...
3: Η Κατερίνα Γόγου είναι ωραία ποιήτρια.
6: Είναι... Άκου, την παρακολουθώ στο YouTube.
3: Δεν είναι όλα τα ποίηματα ιδίου ύψους, αλλά είναι ωραία.
6: Είναι ωραία και προσπαθούν κάποιοι φοιτητές, σαν σύλλογος είναι, δεν θυμάμαι πώς είναι, προσπαθούν να τη βάλουν, δηλαδή να την αναγνωριστεί κανονικά σαν ποιήτρια, όπως και η Κυδημουλά.
3: Μα πώς το λένε, αναγνωρισμένη είναι, πουλάνε τα βιβλία τους ακόμα.
6: Μπράβο.
3: Και αυτό. Έχει πεθάνει πάνω από 10 χρόνια.
6: Μπράβο. Την προηγούμενη Τετάρτη, στο τρίτο πρόγραμμα, γιατί τώρα θα στο πω εντελώς φιλοσοφικά σαν τον κύριο Μωρίκη, δηλαδή μου αρέσουν και οι δύο κόσμοι εμένα μάνο. Και ο Πλάτωνας και οι active member, και αυτούς μερικοί προσπαθούν, έχουν πολύ τρομερούς στίχους. Και αυτός κάποιος θα τους μιλάει και προσπαθούν και μερικοί να προωθήσουν τους στίχους τους. Και οι δύο κόσμοι μου αρέσουν. Την προηγούμενη Τετάρτη, στο τρίτο πρόγραμμα, σε μια κομπή ευγενή μέταλλα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ήταν ένας κύριος Αθανάσιος ακαδημαϊκός. Φοβερό μυαλό εδώ. Και μιλούσε για αυτά τα πράγματα. Αυτός τα έλεγε στον κύριο Μουρίκη. Και αρχίζει μάλλον να κάνει μια κουβέντα και να λέει, αυτό που λέμε συνειδητό και ασυνείδητο, πρέπει να βρούμε πού είναι το όριο του συνειδητού και το ασυνείδητο. Η φαντασία που λέμε εμείς τώρα, αυτή είναι η φαντασία που έχει κάποιος να γράφει, τη δημιουργική φαντασία, όχι δεν θα την γράψεις, αλλά αυτή τη δημιουργική φαντασία που ο Επίκτητος ή ο Επίκορος μιλούσαν, είναι ακριβώς αυτό που λέμε ασυνείδητο. Δηλαδή τα είπε με ένα πράγμα, τα είπε πολύ απλά, κατανοητά και λέει, το ασυνείδητο συνήθως προβάλλεται με το συναίσθημα. Και η τέχνη, λέει, πολλές φορές προηγείται της επιστήμης. Σε αυτά παραδείγματα, και νομίζω έχει και αναφέρει τον Πόλοκ, τον αφηρημένο, τον...
3: Ναι, ναι. Αυτός... Τον Τζάκσον Πόλοκ.
6: Μπράβο, Τζάκσον. Αυτός, πώς να δεις τώρα, τι λέει η τέχνη προηγείται της επιστήμης. Αυτός ζωγράφιζε φράκταλ, αλλά δεν ήξερε τι ζωγράφιζε, πριν δημιουργηθεί η γεωμετρία των φράκταλ. Ναι. Άρα κάτι έχει πιάσει το ασυνείδητο του. Κατάλαβες. Αυτό παράδειγμα είναι ο Πόλο. Και μετά κάποιος μπορεί να το δει και μετά δημιουργήθηκε η δημιουργία του φράκταλ. Αυτό που λέμε φράκταλ τώρα το με
3: αναφέρει. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
6: 1,75. Δηλαδή πρώτα έρχεται η τέχνη, πρώτα έρχεται το ασυνείδητο και μετά έρχεται η επιστήμη, λέει. Αυτό δεν το εκτιμάμε καθόλου εμείς. Γιατί μπορεί να έχει γράψει κάποιος και κλείνει τη συνέντευξή του. Ήταν πολύ τρομερός και κλείνει τη συνέντευξή του με το εξής, λέει. Αυτό που με απασχολεί το χρόνο τώρα, το 80% του χρόνου μου, λέει, είναι το πώς έρχεται μια καινούργια ιδέα. Όχι αντιγραφή, από κάτι άλλο, να πεις είδα, ας πούμε, μ' άρεσε, άκουσα κάτι από το... Πώς συναμβάνεται πραγματικά μια καινούργια ιδέα που σταματάει το ασυνείδητο, ξεκινάει το συνειδητό, πώς μπορείς να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο πράγματα μαζί και να τα κάνεις δημιουργικά.
3: Μα ο Φρόντ, ξέρεις τι έλεγε, είναι καταπληκτικό, ότι όπου και αν με πήγαν οι θεωρίες μου, ναι, βρήκα ότι ένας ποιητής είχε ήδη πάει εκεί. Ο Φρόιντ, έτσι.
6: Ξέρω, η ποιήση είναι το τέλος της φιλοσοφίας.
3: Ή μπορεί και η αρχή της.
6: Ή μπορεί και, δηλαδή, ναι, ή μπορεί και η αρχή της, δηλαδή ποιήση και φιλοσοφία. Γι' αυτό καταλήγω πάλι στο Σοκράτη, όταν ήταν στο... Όχι στο Φέδρον, στο Φέδρο. Στο Φέδρον, στο Φέδρον.
3: Στο Φέδρο.
6: Όχι, ο Φέδρος είναι περιέρωτος.
3: Α, okay.
6: Και περιγράφει αυτά που έλεγε η κυρία Άννα. Συλληπιτήρια στην κυρία Άννα και την αδερφή της, θέλω να πω.
3: Ναι.
6: Και περιγράφει αυτά που έλεγε
3: η κυρία Κωνσταντίνα ήταν.
6: Η κυρία Κωνσταντίνα, ναι, συλληπιτήρια. Στο Φέδρο περιγράφει αυτά που μας έλεγε η κυρία Κωνσταντίνα, ότι οι ερωτευμένοι όταν είναι μαζί δεν δίνουν σημασία, λέει, τους άλλους. Και αυτοί, επειδή είναι ερωτευμένοι, νομίζουν ότι θα τους καταλάβουν και οι άλλοι.
3: Ναι.
6: Αλλά δεν, όπως ένας μπορεί να σου αρέσει μια ποιήση, καλή ένα τραγούδι και λες θα του αρέσει και το άλλο. Το άλλο μπορεί να μην το αρέσει, να τα πεθάνει κιόλας. Αλλά ο ερωτευμένος δεν το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε έρωτας. Και οι άλλοι μπορεί να λένε τα τι κάνουν αυτοί τώρα, τι δεν κάνουν. Είναι αυτά, δηλαδή εγώ τώρα που αρχίζω βλέπω τα μικρά, τα νύψια, δεν έχω παιδιά εγώ και ούτε παντρεμένος είμαι. Και το βλέπω αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντίνα. Αρχίζουν και έχουν άλλον τρόπο άποψη, χάνεται ο δικός μας. Ο κόσμος έρχονται αυτοί. Μακάρι οι άνθρωποι να πέσουν, μακάρι οι νέοι να πέσουν μέσα, γιατί δεν μπορέσαμε κάτι να τους προσφέρουμε. Και στο Φέδον, εκεί περί ψυχής που μιλάει, τότε μόνο του λέει, του λέει ο Σοκράτης, είσαι ο Θεός που μίλησε, ο Απόλλων νομίζω, και μου λέει μελοποίησε κάποια ποίηματα, λέει, με μουσική και τέση. Δηλαδή, και όλα αυτά που συζητούσαμε τέλος πάντων προχτές περί αδικίας και δικαιοσύνης και... αναφέρονται όλα μέσα, δηλαδή όπως λέει ο Φρόιντ. Και είναι όλα μέσα και αρκεί να μπορείς να τα δεις. Εγώ αυτόν θεωρώ επιτυχημένο άνθρωπο, που θα διαβάσει κάτι και θα καταλάβει τι θέλει να πει ο κύριος Νίκο, τι θέλει να πει ο Μάνος όταν μιλάει κάτι. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω που μ' αρέσουν όλοι οι κόσμοι, τι θέλει να πει και ο Φρόιντ. Πραγματικά από αυτά θα μπορέσει να πάρει το απόσταγμα και να κάνει, ας πούμε, κάτι δικό του. Και να είμαστε πάντα έτοιμοι, όπως λέει ο Νίτσε, δυστυχώς το κυνήγι μας για την αλήθεια, φτάνουμε σε ένα σημείο, αλλά είμαστε όντα της στιγμής, είμαστε όντα του απείρου, λέει, αλλά προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τον εαυτό μας με πράγματα της στιγμής. Δεν γίνεται αυτό. Και οπότε το κυνήγι μας για την αλήθεια, να κλείσω, ας πούμε, αυτό, καταλήγει. Δεν ψάχνουμε την αλήθεια, αλλά θέλουμε να γίνουμε απλώς κυρίαρχοι της πραγματικότητας. Επειδή μπορούμε να πούμε σε μια πιο πολύπλοκη αλήθεια. Ας πούμε, λέμε τον κύριο Νίκο, γράψει. Να γράψει. Από την άλλη μεριά, ο Χρήστος που λέμε ο δάσκαλος, του λέω, γράψε, του λέω, και εσύ κάποια πράγματα. Όχι, μου λέει, δεν γίνεται. Γιατί είναι, αυτός ξέρει ότι είναι πολύπλοκα αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνεις, λέει, θα μπερδέψει τον κόσμο. Αφού και εμένα που μιλάμε τόσα χρόνια και πολλές φορές μου λέει, το έχεις χάσει, λέει. Άλλα λέω εγώ, άλλα καταλαβαίνεις εσύ. Και αυτός φοβάται, αυτός λέει, δεν θέλω να πω στη διαδικασία. Γι' αυτό και ο κύριος Μωρίκης και η κυρία Θηνάσχηνα μιλάνε με τα στανταράκια που λέμε, κατάλαβες.
3: Ο Αριστοτέλης λέει πάντως,
6: ναι,
3: ότι αν ένας άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του ειδικό σε μια επιστήμη,
6: ναι,
3: και δεν μπορεί να εξηγήσει με απλά λόγια,
6: μπράβο,
3: σε κάποιον άλλον άνθρωπο τι εννοεί, τότε έχει μαύρα μεσάνυχτα.
6: Ακριβώς αυτό.
3: Είναι ανίκανος δηλαδή.
6: Ακριβώς αυτό.
3: Δεν φταίς εσύ που δεν καταλαβαίνεις, φταίει αυτός.
6: Mm-hmm.
3: Που τα λέει με τρόπο που δεν γίνεται.
6: Δεν μπορείς.
3: Αν ξέρεις, ο Αϊνστάιν έχει βιβλία, έχω διαβάσει βιβλία του Αϊνστάιν που καταλαβαίνω τα πάντα.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι, και είναι για το σύμπαν.
6: Ναι.
3: Και ο τρόπος που είναι, του Στίβεν Χόκινς.
6: Το χρονικό του χρόνου.
3: Το χρονικό του χρόνου επίσης.
6: Αυτό είναι άψογο.
3: Ναι, θα καταλαβαίνεις τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είσαι αστροφυσικός, ο Μάνος Δανέζης, για να καταλάβεις.
6: Μπράβο. Είναι το χρονικό του χρόνου, είναι από τα πρώτα βιβλία που έχει διαβάσει το Χόκινς. Μιλάει για τα σπιν, μιλάει για το βέλος του χρόνου.
3: Καλά, μην τους λες τώρα για το τι μιλάει, άμα είναι θα το βρούνε μόνοι τους.
6: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω, και τα λέμε απλά κατά νοδαία λόγια.
3: Ακριβώς.
6: Μπορείς δηλαδή να μπεις πώς είναι περίπου το σύμπαν, να καταλάβεις. τα εικονογραφημένα που έλεγε και αυτό το είπα και παλιότερα σε κουβιά, να κλείσω με αυτό, ότι θυμάσαι τον Τσάρλι Μπράουν που λέγαμε.
3: Ναι, αμέ, πώς δεν το θυμάμαι.
6: Με τις τρεις εικονίτσες, εσύ μου είπες για τη Μαλφάντα τότε.
3: Μαφάλντα.
6: Ναι, και αυτή είναι έλεγε σοφά πράγματα όπως έλεγε ένας ακροατής προχτές για τα κόμικ. Εν τω μεταξύ υπάρχει στο ίντερνετ comic.gr και είναι όλα τα παλιά τα κόμικ εκεί, τα εικονογραφημένα.
3: Το ξέρω, τα έχω δει.
6: Μπράβο. Και καθόταν ο Τσάρλι Μπράουν και κοιτούσε το άπειρο. Και αυτό έλεγε ο καθηγητής, λέτε, κοίτα το χώμα, κοίτα το άπειρο, προσπάθησε να προσδιορίσει τη θέση σου στη γη, δεν γίνεται διαφορετικά. Και τον Τσάρλι Μπράουν κοιτούσε το άπειρο, πρώτη εικόνα. Έξω τα στέρια, δεύτερη εικόνα. Τρίτη εικόνα, την τέταρτη, γυρνά έτσι με στην τη φάτσα την κουρασμένη και λέει, ας πάω να δω τίποτα τηλεόραση, καμιά, έτσι, κανένα σύριαλ εκεί, να αισθανθώ κάτι, λέει, δεν μπορώ, λέει, δεν το αντέχω, λέει, αυτό το μεγαλείο, λέει. Κατά μικρόνουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να κάνουμε expand. Γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε. Εκεί δηλαδή πρέπει να μπορούμε όλα να τα καταλάβουμε με ανοιχτό μυαλό. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό θεωρώ εγώ επιτυχία. Και να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλύτερο συμπέρασμα. Αν γίνεται. Τουλάχιστον θα το προσπαθήσουμε που λέγει κάποιος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ, για χαρά φίλε. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο.
5: Όμως, όταν πήγα πρώτη φορά στη Σουηδία, σε ένα δρομάκο που περπάταγα, ήταν
7: ένας τέτοιος πολιτής.
5: Ένας πολιτής με...
7: βέβαια.
5: Δηλαδή, διώχναμε οτιδήποτε μας φαινόταν ότι δεν τέριαζε με την Ευρώπη.
7: Ακριβώς, με την εικόνα Ευρώπη... της Ευρώπης. Με την
5: έτσι
7: εικόνα...
5: όπως την είχαμε εμείς.
7: Ναι.
5: Όπως την είχαν οι πολιτικοί μας.
7: Ναι. Μα δεν είναι τυχαίο, ας πούμε μέσα σε μία οκταετία, την γνωστή οκταετία του Καραμαλή, γκρεμίστηκε ό,τι νεοκλασικό, ό,τι ομορφιά είχε η Αθήνα. Γιατί πιστεύαμε ότι με τη μαζική χρήση του τσιμέντου, με τη μαζική, που το τσιμέντο είναι ένα σύγχρονο μοντέρνο υλικό και μπορείς να φτιάξεις φοβερά πράγματα. Ο Λε Κορμπιζιέ σε αυτό στηρίχτηκε, όλοι οι καινούργοι αρχιτέκτονες σε αυτό στηρίχτηκαν. Όμως δεν θερίζεις, δεν ισοπεδώνεις το παλιό. Συνεχίζεις από το παλιό και πας ένα βήμα. Δες, οι αντίστοιχες πρωτεύουσες δεν θέρισαν το παλιό. Το Παρίσι, το Βερολίνο ή το Μιλάνο ή η Φλωρεντία ή Βερόνα, όποια πόλη πας έξω,
5: η
7: Ρώμη, κρατήσανε, όχι απλώς κρατήσαν, κρατήσαν μανιακά το παλιό. Και αυτό προβάλλουν, αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Εμείς όμως φερθήκαμε έτσι. Το ξυρίσαμε, δεν το θέλαμε, το θεωρήσαμε ότι είναι παρακατιανό. Και αυτό δηλώνει και ένα έλλειμμα παιδείας φυσικά. Έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας, πώς να το πω, ένας Πικιώνης. Δεν μπορούσε να σώσει την Ελλάδα μονάχα ένας Τσαρούχης, ένας Κουν. Ήταν λίγοι, δηλαδή τι εννοώ λίγοι. Πλουσιότατοι ήταν οι ίδιοι, αλλά δεν μπορούσε να περάσει σε όλο τον κόσμο, γιατί το ίδιο το κράτος, η παιδεία που διοχέτευε το κράτος, δεν ήταν αυτή τελικά του Τσαρούχη, του Πικιώνη, του Κουν. Δεν ήταν αυτή. Ήταν μια παιδεία η οποία ήθελε ένα κράτος μιμητικό, ένα κράτος που να δανείζεται τα πάντα. Τα πάντα.
5: Δηλαδή δεν τους πέρασε του Καραμαλία στο...
7: που είχε χρησιμοποιήσει και τον Πικιώνη που ανέφερα πριν για να φτιάξει όλο το, να διαμορφώσει όλο το χώρο γύρω από την Ακρόπολη. Είχε δηλαδή ανθρώπους που μπορούσε να στηριχτεί. Ωστόσο θεωρούσαν πολύ πιο σημαντικό δια της βίας να εκμοντερνήσουν τη χώρα. Δηλαδή μπέρδευαν αυτό που είπα, τον εξυγχρονισμό με τον εκμοντερνισμό, που σήμαινε ισοπεδώνω και στάχτη και μπουρμπερι όλα, αρκεί να έχω ένα καινούριο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Αυτό ήταν το όνειρο. Μακάρι να μπορούσε να χτίσει ουρανοξύστες. Το όνειρο δηλαδή αυτό που λέω. Ποια χώρα έχει ουρανοξύστες? Μόνο η Αμερική. Και δεν το έχει παντού, κυρίως στη Νέα Υόρκη και σε κάποιες πολύ μεγάλες πόλεις της. Η Αθήνα ήθελε να έχει ουρανοξύστες. Είναι αστείο. Αλλά αυτό ήταν το φαντασιακό της. Προς τα εκεί προχωρούσε αυτή η χώρα. Πάντα, πάντα. Και μετά και στη μεταπολίτευση προς τα εκεί προχώρησε. Δηλαδή δεν θέλησε να δει τον εαυτό της στον καθρέφτη και να πει «Τον αγαπάω αυτόν τον εαυτό μου. Τον αγαπάω». Όχι, φέρθηκε στον Έλληνα εαυτό της σαν να ήταν κάτι παρακατιανό, κάτι εχθρικό. Και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, και επομένως, εκεί σε αυτό το σημείο όλα μπορούν να γίνουν. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, τώρα που προχωράτε θα έχετε και χρηματιστήριο. Ευτυχία που θα έχουμε χρηματιστήριο. Τώρα με το χρηματιστήριο θα έχεις μετοχές, θα βγάλεις εύκολα λεφτά. Στην Ελλάδα πέρασε πολύ εύκολα αυτή η άποψη του γρήγορου. Δεν πέρασε η άποψη του fast food, πέρασε όμως η άποψη του γρήγορου κομπιναδόρικου κέρδους. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτό. Βοήθησε και όλο αυτό που το ξέρουμε όλοι και συζητιέται ξανά και ξανά, το πελατειακό κράτος κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πέρασε στην νοοτροπία του Έλληνα να γίνω σαν τους άλλους εύκολα, γρήγορα, και επειδή συνειδητοποιούσε σιγά σιγά ότι αυτό δεν γίνεται, κομπιναδόρικα. Και έτσι πραγματικά θεωρώ ότι ήμασταν έκθετοι, δηλαδή μπορούσαμε πολύ εύκολα να δανειστούμε. Πολύ εύκολα να ζήσουμε με δανεικά. Θα μπορούσαμε να ζούμε δανεικά όλη μας τη ζωή. Ενώ αν το δεις και από καθαρά ανθρώπινη πλευρά, δεν είναι ευχάριστο να δανείζεσαι. Τι θέλω να πω. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Ήταν τόσο πιστικές οι διαφημίσεις των τραπεζών με τα θαλασσοδάνεια κτλ. Γιατί πίστηκε τόσο εύκολα ο Έλληνας? Δηλαδή, είναι τόσο ευχάριστο να ζεις με χρήματα που δεν είναι δικά σου και που δεν ξέρεις πώς θα τα ξεπληρώσεις. Είναι τόσο ευχάριστο να έχεις μονίμως ένα βραχνά. Α, ήρθε η πρώτη του μήνα, πρέπει να πληρώσω τη δόση. Δεν νομίζω. Ο Έλληνας όμως πίστηκε. Γιατί πίστηκε? Γιατί υπήρχε ήδη η νοοτροπία ότι να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Ήταν έτοιμος γι' αυτό. Και το δέχτηκε πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, είμαστε στερημένοι, είμαστε απονήρευτοι και είμαστε μιμητές. Δυστυχώς, αυτά έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή και βλέπετε ότι το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι η κρίση είναι απλώς αποτέλεσμα το ότι δανείστηκε το κράτος. Η πολιτική τους εκλέγεις εσύ, βγαίνουν από τα σπλάχνα σου, είναι κομμάτι σου, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι αρχιτέκτονας, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι μηχανικός, συνεργάστηκαν μαζί σου αν είσαι καθηγητής, αν είσαι οτιδήποτε. Σε όλες τις βαθμίδες, σε όλα τα κομμάτια της ζωής, αν είσαι αγρότης, αν είσαι οτιδήποτε, υπήρχαν περιθώρια να πεις όχι, δεν θα το κάνω αυτό, αλλά το έκανες. Το έκανες. Δηλαδή, έχουν γίνει εξωφρενικά πράγματα που είναι πιο, πολύ πιο εξωφρενικά από το χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, εκείνη η περίφημη εντολή που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κόβουν στη μέση τα ξύλινα καΐκια και να τους δίνεται έτσι επιδότηση για να πάρουν πλαστικό κανονικά, θα έπρεπε να εξεγείρει όλη την αλληλεία στην Ελλάδα και να πει όχι. Ένα μεγάλο όχι. Όλοι οι ψαράδες, οι αλλοίοι, οι πάντες να πούν όχι. Όμως το δέχτηκαν μια νύχτη. Δεν είναι τρομερό αυτό? Εγώ λυπάμαι να συμβαίνουν αυτά σε μια χώρα. Αυτές είναι οι ήττες.

0: Καλημέρα, φιλάρετε.
1: Καλημέρα για σένα.
0: Τι έγινε?
1: Πραγματικά, έτσι όπως ακούω κάποια πράγματα, είναι ωραίο, γιατί είναι σαν να υπάρχουν ερεθίσματα που προκαλούν παραγωγή. Λέμε, είναι αυτός σε παραγωγική ηλικία. Δηλαδή, τι παράγουμε και γιατί θέλουμε. Δηλαδή, τι παράγουμε

0: οι αρχαίοι που το λέγανε ότι τα προς τα άνω και προς τα κάτω. Mm-hmm. Είναι το μικρό που είναι παρόμοιο με το μεγάλο, με τη μεγάλη εικόνα.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει λοιπόν να νιώθεις ευδαιμονία, να νιώθεις ευτυχία, γιατί γίνεσαι δημιουργός, γιατί παράγουμε κάτι. Σημαίνει, υπάρχει μια πληρότητα εκείνη την ώρα, είναι κάτι μοναδικό όπως είπες, τη στιγμή που ολοκληρώνεις τη δημιουργία σου. Αναρωτιόμουν και με εντυπωσίαζε, υπάρχουν καταπληκτικές δημιουργίες οι οποίες γίνονται με πάγο. Βλέπεις κάτι τεράστια συγκροτήματα, κάτι πανέμορφες κατασκευές και είναι από πάγο. Και ξέρει ο δημιουργός ότι αυτό δεν θα έχει διάρκεια. Θα γίνει κάτι όμορφο και θα σταματήσει να υπάρχει μετά από λίγο.
1: Μία φορά είδα γλυπτά από άμμο,
0: ναι,
1: σε παραλία του Άμστερνταμ.
0: Mm.
1: Που ήταν καταπληκτικά όμως, δηλαδή ήταν ένας Βούδας 3 μέτρα, ήτανε πυραμίδες, ήτανε ο πύργος του Άιφελ, ναι, όλα από άμμο.
0: Ναι.
1: Θα κρατούσαν, ναι, μερικές μέρες και μετά θα διαλυόντουσαν πάλι.
0: Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό γιατί υπερβαίνουμε τη φύση μας. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε διαχρονικό, να το κάνουμε για πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Είναι αρκετό απλά να το δημιουργήσουμε, να νιώσουμε την γένα. Και ευλογημένες οι γυναίκες, γιατί η γένα είναι κάτι μοναδικό που εμείς δεν θα το ζήσουμε ποτέ. Αυτή η διαφορά είναι καταπληκτική. Είναι ο τρόπος της παρουσίας της δικής μας σε αυτόν τον κόσμο. Και επειδή όλο αυτό είναι ακριβώς αυτό που ζούμε στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι συντονισμός. Είναι μήκος κύματος που μαγικά μας μεταφέρει σε μια συχνότητα. Σε ένα μήκος κύματος δηλαδή, το οποίο συντονίζονται οι άνθρωποι για να μπορούν να επικοινωνήσουν. Είναι τόσο πολύ αληθινό με την αλήθεια της κατασκευής, που κυριολεκτικά είναι σαν μαγικό. Λες, στον αέρα κινείται κάτι και το πιάνει, υπάρχει ένας τρόπος να το πιάσει, να το λάβει, και μέσα από τη λήψη να μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα, να έχουμε την συχνότητα της αυτής της περίεργης αόρατης κατάστασης. Αυτό λοιπόν, αυτό το πολύ πολύ αόρατο που γίνεται ορατό όμως, γίνεται πράξη, συμβαίνει και με την ανάγκη μας να μπορούμε να εκδηλώσουμε τον εαυτό μας, να βγάλουμε τον τρόπο που εμείς είμαστε φτιαγμένοι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι και η ομορφιά των ανθρώπων. Είμαστε πάνω από 8 δισεκατομμύρια και είμαστε 8 δισεκατομμύρια διαφορετικές κατασκευές ματιάς, αντίληψης. Η αντίληψη είναι όπως μια κεραία. Πώς την κεραία συλλαμβάνεις τη συχνότητα, ακριβώς αυτό είναι η αντίληψη ανθρώπινη.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η κεραία του καθενός που θα πάρει ό,τι μπορεί να πάρει σαν έμπνευση και θα το κάνει πράξη, θα το κάνει εφαρμογή σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι και η απόλαυση κάθε στιγμής που μπορεί κανείς να την μεταφέρει από το αόρατο στο ορατό. Είμαστε περίεργα κατασκευασμένοι. Έχουμε ανάγκες οι οποίες είναι πέρα από αυτές που μας έχουν μάθει. Έχουμε ανάγκες στο να μπορούμε να επικοινωνούμε και να μεταφέρουμε τον εαυτό μας σαν ένα ερέθισμα. Και έτσι μέσα από αυτό να μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να ζήσει τον εαυτό του. Όχι τον, τον

0: μάλλον τον εαυτό του θα ζήσει με τα ερεθίσματα που έχει από τους άλλους γύρω. Είναι μια ανταλλαγή πληροφοριών, μια ανταλλαγή ερεθισμάτων. Και είναι ένα όμορφο παιχνίδι και δεν κρατάει και πολύ, όπως είπες, με την άμμο ή με τον πάγο ή στο Θιβέτ φτιάχνουν κάτι καταπληκτικές εικόνες με ψηφίδες και μετά έρχεται ο δάσκαλος, παίρνει μια σκούπα και σκουπίζει τις ψηφίδες και χάνεται όλο αυτό που φτιάχθηκε. Που έκανε πολύ καιρό, πολλές μέρες για να το φτιάξει κάποιος. Είναι για να μπορούμε να ξεπερνάμε το παιχνίδι, να νιώθουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, αξίζει να το ζούμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα που είναι πέρα από αυτά και εκείνα ίσως είναι ακόμα πιο ισχυρά, είναι ακόμα πιο σου δημιουργούν πληρότητα. Είναι πολλά πράγματα που μας δίνουν είτε κομική, με σάτυρα, είτε με τραγικό τρόπο καταστάσεις, αλλά ένα άλλο που μ' άρεσε πάντα ήταν το windsurfing, χωρίς να έχω κάνει ποτέ. Λοιπόν, είναι σαν να επιπλέεις επάνω στο κύμα της ίδιας της καθημερινότητας που μας ανεβοκατεβάζει, όμως δεν είμαστε μέσα στο παιχνίδι του κύματος, μέσα στο κύμα, είμαστε πάνω από το κύμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η ομορφιά, δεν ξέρω αν είναι επιτυχία, ξέρω όμως ότι σίγουρα είμαστε φτιαγμένοι να εκδηλώνουμε καθαρά, γνήσια, αυτό που είμαστε. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι ένας απόλυτος συντονισμός. Όλα είναι στη θέση τους. Όταν μας έρχονται δύσκολα στη ζωή, όταν βλέπουμε πολλά πράγματα να μην πάνε όπως θα θέλαμε, δηλαδή με εντυπωσιάζει το πρωί να θέλω να κάνω τις ίδιες κινήσεις και να σκοντάφτω, να σκαλώνω εδώ, να σκαλώνω εκεί, τότε καταλαβαίνω ότι δεν είναι η μέρα μου, δεν είμαι συντονισμένος καλά. Όταν είναι όλα στην θέση τους, στην ώρα τους, τότε πραγματικά τίποτα δεν σε κάνει να... δεν σε εμποδίζει. Έρχονται όλα σαν νεράκι. Έρχονται όλα τόσο πολύ εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να ξέρουμε αν έχουμε απομακρυνθεί από αυτό που είμαστε ή είμαστε μέσα σε αυτό. Η φύση μας είναι δίπλα μας. Είναι βοηθός. Όταν είναι απέναντι, σημαίνει ότι κάτι μάλλον δεν είναι στραβός ο γυαλός, δεν φταίει η φύση γι' αυτό, φταίμε εμείς.
1: Σωστά.
0: Άρα πραγματικά αξίζει να μπορούμε να χαιρόμαστε ακόμα και την αποτυχία. Να χαιρόμαστε όλο το κύμα της καθημερινότητας. Και μέσα από αυτό να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι στο συντονισμό, στον τρόπο της συχνότητας του μήκους κύματος. Είναι ωραία η επιστήμη, αρχίζει πια και μας δίνει τόσο πολύ καθαρά την εικόνα του πώς λειτουργούμε, το πώς είμαστε φτιαγμένοι. Και μέσα από αυτό να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ζωή. Αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μας βάζουν άλλες προτεραιότητες, ότι άλλες είναι οι ανάγκες μας και εκεί πέρα είναι μια διαφορετική λειτουργία, πιστεύω.
1: Θα σε αφήσω τώρα γιατί είναι και άλλοι που περιμένουν.
0: Πώς, δεν άκουσα?
1: Θα σε αφήσω λέω τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου αγαπητέ μου.
0: Καλημέρα, καλή σου μέρα.
1: Κύριε Κώστα από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα Μάνο και σε όλους τους συνακροατές.
1: Καλώς τον.
2: Αν και πιστεύω να είμαστε λίγοι αυτή την ώρα. Με συγκλώνησε αυτά που άκουγα από τον συγγραφέα. Θύμισε μου το όνομά του τον άνθρωπο, γιατί δεν τον ήξερα, να είμαι ειλικρινής. Που τον έπαιρνε συνέντευξη. και μιλούσε για την αποδόμηση των νεοκλασικών σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Άρης Μαραγκόπουλος.
2: Άρης Μαραγκόπουλος, τι έχει γράψει ο Άρης?
1: Άνοιξε το διαδίκτυο και βρέστε.
2: Ναι, θα το ψάξω βέβαια. Άξι. Άρης Μαραγκόπουλος, μισό λεπτό.
1: Όχι τώρα αγαπητέ, τώρα μιλάμε.
2: Ναι.
1: Μην κάνεις λοιπόν τέτοια τώρα.
2: Όχι, όχι.
1: Κώστα λοιπόν, μου συνέχισε.
2: Όχι φυσικά, αλίμονο.
1: Ωραία, συνέχισε τώρα λοιπόν, έλα.
2: Λοιπόν.
1: Τι λοιπόν είναι αυτό?
2: Μανώλη, Μάνο, μήπως είναι βαθύτερα? Γιατί έτυχε, διάβαζα αυτή την περίοδο, γιατί έχω έναν φίλο των καλών τεχνών.
1: Ποια να είναι βαθύτερα?
2: Τα αίτια της καταστροφής και των νεοκλασικών δεν είναι μόνο επειδή ήθελαν να μιμηθούν τον μοντερνισμό.
1: Ποιο μοντερνισμό? Της μάνας του στα μάτια θέλαν να μιμηθούν.
2: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, διάβαζα κατά σύμπτωση και άκουσα και την Κυριακή στα παραπολιτικά το βράδυ την εκπομπή του τέτοιου που ήταν για τον Θεοδόσιο, τον Μέγα, εντός εισαγωγικών Μέγα, ο οποίος έδωσε την εντολή να καταστρέψουν ό,τι αρχαίο ελληνικό υπήρχε από ναούς και τέτοια και αγάλματα.
1: Λοιπόν.
2: Ο Μέγας. Και λέω, δες πως αυτή η χώρα διαχρονικά, ρε παιδί μου.
1: Τι ακούγεται έτσι?
2: Κατέστρεψε τον πολιτισμό.
1: Τι ακούγεται έτσι? Σαν να ξεφυσάει η εξάτμιση ενός λεωφορείου.
2: Μάνο, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Εντάξει, τα αυτιά μου κάνουν πουλάκια, έλα πες.
2: Ναι, έχω ανοιχτό και το παράθυρο, είναι κρυπή ησυχία.
1: Εντάξει, αγόρι μου, συνέχισε. Συνέχισε, γιατί πρέπει να πάω και στη Μελβούρνη, κλείνοντας.
2: Λοιπόν, και με αφορμή τη συζήτηση που είχες και με τον άλλον το φίλο που μιλούσε για τον Πλάτωνα, βγαίνουν ακόμα σήμερα νεοέλληνες, ξερόλες, τα ραδιόφωνα.
1: Συγγνώμη φίλε, αποκαλείς τον το φίλο μου τον οποίο μίλαγα ξερόλα?
2: Όχι φυσικά.
1: Αλλά τι τότε?
2: Ίσα, όχι βρεμά. Και αμφισβητούσαν το μεγαλείο του Καβάφη σαν ποιητή.
1: Δεν πειράζει, περαστικά τους μωρέ. Ας φάνε μία μύδια με ρύζι και θα συνέλθουν.
2: Έχουν το θράσος. Αυτοί που μόνο από την τηλεόραση που βλέπουν και κρίνουν έναν Καβάφη που είναι παγκοσμίου.
1: Δεν πειράζει, μα δεν πειράζει.
2: Κλώνες του δυτικού πολιτισμού.
1: Αγόρι μου, εσένα γιατί σε πειράζει αυτό? Αφού είναι άξι της μοίρας τους. Τον Καβάφη τον ξέρει η ανθρωπότητα ολόκληρη και αυτά τα πέντε άτομα τα ξέρουν πέντε άτομα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Χεστήκαμε πατόκορφα εάν κρίναν τον Καβάφη άσχημα.
2: Χεστήκαμε. Είδες τι σου γράψα εμένα ποιοι με έκαναν? Ο Καβάφης, γιατί τον είχα έναν φωτισμένο φιλόλογο.
1: Σύμφωνοι, θέλω να είσαι λίγο πιο σύντομος, γιατί πρέπει να πάω λοιπόν, και από τη Μελβούρνη πριν.
2: Και ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη.
1: Οκ, okay, εντάξει λοιπόν. Θα με πάρεις μια μέρα νωρίτερα.
2: Να το πω για τον Ζορμπά και κλείνω.
1: Ναι.
2: Νότα σου έχεις στο Θεό, εσύ είσαι ο Θεός. Και μην τον ψάχνεις αλλού και περιμένεις από αλλού.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Γεννήθηκες για να είσαι Θεός, τελείωσε, κάνε ό,τι θέλεις. Κατά δαίμονας εαυτού πρέπει να ζήσουμε όλοι. Κατά δαίμονα ή δαίμονας εαυτού.
1: Να είσαι καλά, καλώς, φίλε.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλώς το.
3: Γεια σου Μάνο.
1: Τι έγινε?
3: Λοιπόν, η επιτυχία αναφέρεται σε ορισμένα πράγματα, όπως παράδειγμα οι ανθρώποι γεννιούνται με ένα ταλέντο. Και άλλοι ανθρώποι γεννιούνται σε ένα χώρο που τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν αυτό το ταλέντο. Βέβαια η επιτυχία είναι ότι πρέπει να δουλέψεις και οι πιο πετυχημένοι ανθρώποι είναι αυτοί οι ανθρώποι που έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουν και στον εαυτό τους. Παράδειγμα, αν έχεις φωνή δεν μπορεί να γίνεις τραγουδιστής όσο και να προσπαθήσεις.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και στο χώρο που θα βρεθείς, και αναφέρομαι στο Κάνι τον Αντεκοπούντο, άμα ήταν στην Ιγυρία και γεννιόταν σε ένα χωριό εκεί, αυτό το ταλέντο ίσως να πήγαινε χαμένο όσο και να
1: προσπαθεί. Ενώ τώρα σε μία χρονιά η σημερινή είδηση έβγαλε 120 εκατομμύρια.
3: Yeah,
1: σε μία χρονιά.
3: ήρθε στην Ελλάδα και βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή.
1: Ναι.
3: Και έτσι γίνονται συνήθως οι επιτυχίες και οι ευκαιρίες τους ανθρώπους παρουσιάζονται, αλλά πρέπει να τις εκμεταλλευτούν. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα βέβαια. Υπάρχουν και τα ανθρώποι που έχουν ταλέντο σε ορισμένα πράγματα, δηλαδή γεννιούνται με αυτό και το αξιοποιούν.
1: Mm-hmm.
3: Και αυτοί πετυχαίνουν. Ένα θέμα που ήθελα να βάλεις Μάνο είναι ότι επειδή έχω μεγαλώσει σε επαρχία και μιλάω με τους ανθρώπους στην Αιγιάλια, δεν ξέρω ποιος υπουργός επέτρεψε να αφήσουν τα αγριογούρουνα και τα τσακάλια και τους λύκους.
1: Δεν είναι υπουργοί αυτοί, είναι ομάδες, ξέρεις, φιλόζωων.
3: Ψυχολόγοι.
1: Οικολόγοι.
3: Ναι, αλλά χωρίς άδεια του κράτους μπορούν να το κάνουν.
1: Στην Ελλάδα μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις χωρίς την άδεια του κράτους. Γιατί δηλαδή, έτσι κι αλλιώς το κράτος κάνει ό,τι θέλει χωρίς την άδεια των ανθρώπων. Οπότε συμπεριφερόμαστε.
3: Τι περιόδη φίδια έχουν αυτοί.
1: Ναι, παιδί μου, μόνο αστειεύεσαι. Την άλλη φορά ελευθερώσανε κουνέλια που είχαν AIDS. Δεν το θυμάσαι αυτό. Ελευθερώσανε πειραματόζωα κουνέλια που ήταν εμβολιασμένα με AIDS. Κάνανε πειράματα οι γιατροί.
3: Δεν μπορείς να καταλάβεις τα χοιρινά στις καλλιέργειες στην Πελοπόννησο τι έχουν καταστρέψει τα πάντα.
1: Στην Αυστραλία, μου έλεγαν ότι είναι τα καγκουρό επικηρυγμένα. Ότι σκοτώνεις ένα καγκουρό, παίρνεις $500.
3: Ναι, γιατί εκεί που είναι πολλά.
1: Ναι,
3: αν και εδώ, δεν και εδώ κάνουν τέτοια, αλλά στην Ελλάδα είχαν εξασφανιστεί αυτά οι λύκοι και αυτά εδώ και 200 χρόνια. Οι ανθρώποι εκεί είχαν συνηθίσει σε αυτό. Ναι. Και άκουσα και στην Αθήνα, θα τους φάνει λύκοι και στην Αθήνα. Είναι αυτά τα ελάφια που είναι μπάρνητα. Και άμα
1: τα έχουν φάει,
3: θα τα εξαφανίσουν.
1: Τα έχουν ήδη εξαφανίσει οι λύκοι. Οι λύκοι και οι παράνομοι κυνηγοί, αγαπητέ. Μα τώρα,
3: τι χάλι είναι αυτό.
1: Τι χάλι να είναι ρε εσύ. Ελληνοχάλι.
3: Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι ανθρώποι. Εντάξει, δεν θα εξαφανιστούν οι λύκοι. Τα ελάφια όμως που είναι μόνο εκεί δεν μπορούν να το σκεφτούν. Θέλει πολύ μυαλό δηλαδή. Θέλει πολύ μυαλό ότι τα αγριογούρουνα
1: δεν
3: είναι φορεξαφάνιση.
1: Θέλει παιδί μου μυαλό. Όλα τα πράγματα θέλουν μυαλό. Όλα τα πράγματα θέλουν μυαλό.
3: Δεν νομίζω ότι θέλουν τόσο μυαλό. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Για σένα είναι απλά.
3: Καταστροφή.
1: Για σένα είναι απλά. Για το κράτος είναι περίπλοκα.
3: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο οι ανθρώποι αφήνουν για τα ποντίκια μπορεί να αφήσεις άλλα φίδια που είναι δηλητηριώδη. Αφήνουν οχές δηλητηριώδη φίδια. Και εγώ που έχω μεγαλώσει, έχω δουλέψει σε σταφίδες και αμπέλια, όταν δουλεύεις, άμα είναι πολλά τα φίδια και τα σκοτώνουν οι άνθρωποι και καλά κάνουν.
1: Και καλά ξεγιώνται.
3: Δηλαδή,
1: τα φίδια
3: δηλαδή να πεθάνουν.
1: Τα φίδια είναι για να σκοτώνονται. Τα ποντίκια επίσης. Τα φίδια και τα ποντίκια είναι τα λάθη του Θεού και οι κατσαρίδες.
3: Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί.
1: Βέβαια, άμα είναι να φερόμαστε τρυφερά και στις κατσαρίδες. Η μικρή Τερέζα πάτησε στο Τέζα και Τέζα.
3: Δηλαδή αυτοί οι οικολόγοι το έχουν παρακάνει. Έχουμε ξεφύγει τελείως.
1: Οι οικολόγοι το κόμμα ωμέγα. Μη γελάς.
3: Τι τραβάμε.
1: Θα σε αφήσω τώρα γιατί πρέπει να φύγω. Άντε φιλιά.
3: Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό είμαι και σύντομος. Έγινε. Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Αυτά ήταν όλα. Σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς θα τα πούμε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα.
4: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές της πρωινής αφετηρίας. Ξεκινάμε.

Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στους 90,1 στα παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, 28 Μαΐου.

Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου σήμερα στον ήχο. Καλημέρα, Παναγιωτούλη. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τα δικά σας μηνύματα στο 211-1080-880. Πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Αύριο Παρασκευούλα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς. Άλλο μην αργείς. Για ανεβάστε λίγο. Έλα.

Ωραία τα λέει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτη καλημέρα σήμερα στον αγαπημένο μου Παύλο, τον αρτοπιό από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Μια καρδούλα, κουλουράκι καρδούλα με σοκολάτα. Για όσους αγαπούνε και πονάνε.

Έλα, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου εδώ ακροατές, αγαπημένοι συμμαθητές, πάει τελείωσε. Τι, ο Αλέξης Τσίπρας λέει οι συνοδοιπόροι, οι σύντροφοι και τα λοιπά, και εγώ λέω συμμαθητές. Αμέ, αν πώς. Ελλάς αυτός. Γεια μας λέγω. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας radio@papakiparapolitika.gr. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα με υγεία σε όλους και αγάπη, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και αυτός από την Πάτρα, πάει περπάτημα. Γλυκιά μας έρει και καλημέρα σε όλη την ομάδα. Καλή εκπομπή, λέει ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Καλά Νικόλα, το πρωί πρέπει να σου πω. Τι πιο πρωί, πριν από μία ώρα και κάτι. Έρχομαι στο σταθμό, φτάνουν οι εφημερίδες εκείνη την ώρα. Βγαίνει ένας κύριος στη διανομή των εφημερίδων. Καλημέρα μου λέει. Σας έφερα τις εφημερίδες. Χάραμα τώρα εδώ, στη Λεωφόρο Συγκρού. Τον κοιτάω καλά καλά, λέω αυτός μπορεί να είναι, λέω, και ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Του λέω καλημέρα, πώς σε λένε Νικόλα? Μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Ξημερώματα. Όχι μου λέει, αλλά ακούω και εγώ την εκπομπή. Του λέω αδερφέ μου, τι κάνεις και τα λοιπά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου και σε σένα Νικόλα, που κάνεις μια δύσκολη δουλειά και στη διανομή των εφημερίδων, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους σου. Καλημέρα με υγεία και αγάπη. Αυτό που πιάνω κουβέντα τα ξημερώματα στη Συγκρού, να το κοιτάξω λίγο. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την αγαπημένη. Καλημέρα Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 9 παρά 20. Πω, ατελείωτος χρόνος για να κάνεις πάρα πολλές δουλειές. Να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις, να μαγειρέψεις. Να τρέχουν οι άντρες για τα φροντιστήρια, τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα πιάνατα, όλα αυτά. Αυτό πάλι που όλα τα παιδιά πάνε 150 δραστηριότητες, ας πούμε, λες και πρόκειται να γίνουν. Μου έλεγε μια μητέρα της πάλες, το πηγαίνω, λέει, πινκ πονγκ. Πινκ πονγκ, λέω. Αλήθεια τώρα. Τι ώρα ήταν τα δικά μας εκείνα τα χρόνια. Δεν πηγαίναμε πουθενά. Άντε το πολύ μια ξένη γλώσσα και μετά πλατεία. Πλατεία μέχρι το βράδυ. Μέχρι να βγει η μάνα στη γειτονιά, στο μπαλκόνι, στην αυλή και να πει «Έλα μέσα γρήγορα! Μαζέψου, διάβασες για αύριο!» Όλα αυτές τις όμορφες ελληνικές στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι μας. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, πολύ ανεβασμένη διάθεση. Θα κάνουμε εδώ παρεούλα μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Στείλτε εσείς τα δικά σας μηνύματα, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε λίγο το καιρό. Ο καιρός βέβαια, ο οποίος και εχθές ήταν αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και ενδεχομένως κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού Αττικής. Αλλά η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27-28 βαθμούς Κελσίου. Τώρα στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε την αγάπη μας, τα φιλιά μας στον αδελφό σταθμό Status FM 107,7 που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού. Και εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη που μας ακούει, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 26 βαθμούς Κελσίου.

τα θέματα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική, να ανέβουμε ψυχολογικώς και αμέσως μετά είμαστε εδώ για να τα πούμε και να κάνουμε παρέουλα.

μου την καλημέρα μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε εσάς που είστε από εκεί, κατάγεστε από εκεί, ζείτε εκεί, εργάζεστε, δουλεύετε. Σε εσάς που μας ακούτε από κάποια άλλη πατρίδα που ζείτε, αλλά στη σκέψη σας υπάρχει πάντα η μία και μοναδική. Ελλάς. Όχι του Τσίπρα, η δικιά μας.

ωραία διαδρομή. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πέρσι τέτοια εποχή έκανα αυτό το ταξίδι. Βράδυ, Παρασκευή. Τελείωσα την εκπομπή εδώ. Ναι, και με έφυγα σφαίρα και πήγα νύχτα ξημερώματα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Καταπληκτικά, μαγικά. Είχα και ωραία παρέα. 3-4 άλλους τρελούσαν εμένα. Μια χαρά περάσαμε. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι έχουμε ένα συναγερμό στον Περσικό κόλπο. Η Αμερική έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα στενά του Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, οτιδήποτε σενάριο περί εκεχηρίας και συμφωνίας και τα λοιπά αρχίζει να απομακρύνεται. Οι Αμερικανοί έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την ναυσιπλοεία εκεί στα στενά του Ορμούς. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σύμφωνα με το Reuters. Και το Reuters αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει αρκετά ιρανικά ντρόουν, τα οποία αξιολογήθηκαν ως επικίνδυνα για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Και όλα αυτά βεβαίως, αυτές οι επιθέσεις, οι οποίες καταγράφονται σε μια περίοδο έντονων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό ενός μιας κατάστασης που εδώ τελικά ισχύει, υπάρχει αυτός ο πόλεμος εδώ και 3 μήνες πια. Έχουμε κλείσει τρίμηνο και ενώ θεωρητικά θα είχε ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, αυτό έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, καταρχάς χιλιάδες θανάτους, έτσι. Και βεβαίως έχει συμβάλει σε όλη αυτή την αποκλιμάκωση, σε όλη αυτή την κλιμάκωση που υπάρχει με τις τιμές, τις παγκόσμιες τιμές στην ενέργεια και αυτό που ζούμε κι εμείς. Αυτή την ακρίβεια που έρχεται και δεν λέει να μας αφήσει. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο να δούμε τι ειδήσεις έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Χθες το βράδυ δημιουργήθηκε αναστάτωση. Μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε στο Κερατσίνι, τραυμάτισε μια κοπέλα, ένα κορίτσι 15 χρονών, εκεί στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11. Κάτω από διευκρίνηση στις συνθήκες, ο διανομέας χτύπησε το κορίτσι που επιχειρούσε να διασχίσει το δρόμο εκεί στη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και η κοπέλα και ο διανομέας. Και οι δύο έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Λοιπόν, επίσης εδώ και λίγες ώρες έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση με φέρετρα στο ασπρόχωμα Καλαμάτας. Στην Καλαμάτα. Πριν από λίγες ώρες ξέσπασε η φωτιά. Στο σημείο επιχειρούν πάρα πολλοί πυροσβέστες, πάνω από 20 με 8 οχήματα. Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποια εγκλωβισμένα άτομα στην επιχείρηση, τραυματίες κτλ. Μιλάμε για την περιοχή ασπρόχωμα Καλαμάτας. Και πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής που έχουμε μέχρι στιγμής, για μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Έχει και πολύ υψηλό θερμικό φορτίο, όπως καταλαβαίνετε, διότι ξυλία, βερνίκια κτλ. Μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό λένε τα πρώτα στοιχεία. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Γεια σου συμμαθητάκι, τι κάνεις? Έτσι θα σας λέω τώρα. Είστε αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι συμμαθητές μου. Να στείλω την αγάπη μου και στο όμορφο Αίγιο, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Από το όμορφο Αίγιο θέλω τη συνταγή. Ποια συνταγή? Α, τη συνταγή για να είσαι, λέει, πάντα με το χαμόγελο. Τόσες δυσκολίες, λέει, και εσύ κάθε μέρα δίνεις λίγο από την ενέργειά σου. Και εγώ σε ευχαριστώ, αγαπημένα Κωνσταντίνε. Εγώ δίνω τη δική μου ενέργεια και εσείς μου δίνετε τη δική σας. Αφού σας έχω πει, είστε η βενζίνη, το LNG, το καύσιμο, το μαζούτ και η... και η σόμπα αυτή, κουμουτέλ, τη θυμάστε? Τώρα δεν θέλουμε σόμπα, τώρα θέλουμε air condition. Καλά, τι γίνεται τώρα με τη Βόρεια Ευρώπη, τι γίνεται, τι θερμοκρασίες είναι αυτές? Έρχονται, λέει, καυτές μέρες και τροπικές νύχτες. Αυτά θα ζήσουμε. Αυτός είναι, μεταξύ, ο τίτλος που συνοδεύει κάτι τέτοιες καταστάσεις μετεωρολογικές. Δεν θυμίζει λίγο από Άρλεκιν που πήγαινε στο περίπτερο, ρε παιδί μου, να πάρει το Μπλεκ, τα γόρια και το Σούπερ Κατερίνα που παίρναμε εμείς και το Μανίνα, και δίπλα έβλεπες οι καυτές νύχτες στην τροπική Σαχάρα. Τα θυμάστε? Τι θυμάμαι πρωί πρωί. Λοιπόν, μιλάμε για θερμοκρασίες ρεκόρ, μιλάμε για τροπικές νύχτες. Ένα πρωτοφανές σκηνικό στην Ευρώπη, στη γυραιά Ήπειρο. Δοκιμάζεται, αρκετές χώρες δοκιμάζονται από ένα κύμα καύσωνα που πραγματικά δεν έχουν ζήσει τέτοιο μήνα. Ένα θερμικό φορτίο που πλήττει την Ιταλία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την ισχυρή, την Ισπανία, και ένα ισχυρό Ελνίνιο στον Ειρηνικό, που δίνει εικόνα για τις θάλασσες, για τους ωκεανούς, ότι υπερθερμαίνονται. Μιλάμε για καταστραφικούς καύσωνες αυτό των τελευταίων ετών. Θυμάστε τι έχει γίνει και με τις πυρκαγιές κτλ. Και φυσικά αυτό το ερώτημα είναι πόσο, κατά πόσο θα δούμε θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες και εδώ στην Ελλάδα. Συνήθως, και χθες μας το έλεγαν οι ειδικοί εδώ στο σταθμό, όταν βλέπουμε τέτοια φαινόμενα στη Βόρεια Ευρώπη, δεν σημαίνει ότι θα έρθουν και εδώ. Συνήθως σημαίνει το αντίθετο. Ή θα συμβαίνει εδώ στις μεσογειακές χώρες και στη Βόρεια Ευρώπη θα είναι καλύτερα τα πράγματα, ή το αντίστροφο. Τώρα εδώ, αυτό το φαινόμενο που λέγεται θερμικός θόλος λειτουργεί λίγο σαν κατσαρόλα, λέει, σαν καπάκι. Αρχίζουν και θερμαίνονται οι μάζες και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να επηρεάζει την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πορεία, για παράδειγμα στην Αθήνα, το καλοκαίρι δεν θα δούμε έτσι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και πόσο κοντά είμαστε τώρα στο να δούμε θερμοκρασίες που να υπερβαίνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου? Θυμάστε το καλοκαίρι, το προπέρσινο, που είχε επί ένα μήνα 40, ας πούμε? Αυτό είναι που μας κουράζει. Και φυσικά δεν είναι μόνο η ζέστη και η καταπώνηση, είναι ότι όλο αυτό συνήθως συνοδεύεται και με πολλές πυρκαγιές. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα έχουμε φέτος μεγαλύτερη θωράκιση ως προς αυτό, ότι οι Δήμοι έχουν πάρει τα μέτρα τους, διότι δεν πρέπει να είμαστε για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές, και εμείς βεβαίως στο κομμάτι που μας αναλογεί, δηλαδή στα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν κτλ., να κάνουμε αυτό που πρέπει, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας.

0: Έρχεται και τρίμερο, δηλαδή σιγά σιγά αύριο, γλυκιά Παρασκευούλα. Όσοι έχουν πάρει και την Παρασκευή, το κάνουν και τετράήμερο. Όσοι δεν έχουν πάρει την Παρασκευούλα, έτσι από αύριο θα βγουν στους δρόμους. Με τη βενζίνη βέβαια να είναι και πάλι υψηλά, αλλά είπαμε είναι ένα τριήμερο με αρκετά καλή θερμοκρασία, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί θα εκδράμουν. Τώρα, εκεί που θα εκδράμουν, η ΑΔΕΛΗ θα φροντίσει να κάνει κάποιους ελέγχους, λέει, για σορκέρδια. Θα επισκεφθεί εστιατόρια, τουριστικές επιχειρήσεις κτλ. Και θα γίνονται και κάποιοι έλεγχοι, λέει, και στις αντλίες κτλ. Να δούμε λίγο αν υπάρχει εσχροκέρδεια. Τώρα η αλήθεια είναι να σας πω ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πρέπει όμως οι έλεγχοι να γίνονται μόνο κατά το τριήμερο, ας πούμε, επειδή υπάρχει μεγάλη έξοδος. Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται συνεχώς, μαζικά, για να αποφεύγονται κάποιοι τέτοιοι τύποι οι οποίοι το παίζουν έξυπνοι και φροντίζουν έτσι να ανεβάζουν τις τιμές στο Θεό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι για τους ελέγχους αυτούς, τι έλεγχοι θα είναι αυτοί που θα γίνουν στα μαγαζιά, σε ποια μαγαζιά θα γίνονται έλεγχοι, αλλά βεβαίως και πώς αντιδρά ο κόσμος προς αυτό.
1: Για τους ελέγχους αυτούς θα χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη, drones, καθώς και tablet για να διασταυρωθούν τα POS, εάν είναι συνδεμένες βιταμιακές μηχανές, οι παραγγελίες, το FIPA, POS, εάν είναι συνδεμένες βιταμιακές μηχανές,

Ό,τι καλύτερο. Ο Νικόλας, μαύρο χιούμορ λέει θα κάνω τώρα. Όσο για τη φωτιά λέει με τα φέρετρα, αν βρούνε λέει εγκλωβισμένους στα φέρετρα θα χρεώνουν καύση και όχι θάψιμο. Γελάω όπως καταλαβαίνετε, γιατί γνωρίζω ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εγκλωβισμένων. Η αλήθεια είναι ότι το χιουμοράκι σου Νικόλα είναι ρε παιδί μου, πολύ black, ωραίο.

0: δούμε ποιοι θα φύγουν λοιπόν να πάνε για το τριήμερο, πόσοι θα φύγουν. Έτσι, μιλάμε για μια χρονιά ιδιαίτερα περίεργος προς τον τουρισμό. Βγήκαν και τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα συζητάγαμε χθες. Ένα στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Και όσοι προγραμματίζουν διακοπές θα επισκεφθούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους, τα εξοχικά τους, τα εξοχικά φίλων κτλ. Ή θα προτιμήσουν δωμάτια, νοικιαζόμενα δωμάτια, όπου θα φροντίσουν για να εξοικονομήσουν χρήματα να μαγειρεύουν μέσα. Να μην κάνουν σχεδόν κανένα γεύμα έξω. Αυτό δείχνει και την πραγματικότητα. Επίσης, ο κόσμος αρχίζει και κυνηγάει όχι μόνο τις προσφορές, αλλά και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Δηλαδή είναι τρομερό ότι μπαίνει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, και αντί να... και υπάρχει μια πληθώρα κωδικών και προϊόντων, για το ίδιο προϊόν υπάρχουν 10 μάρκες, ας πούμε. Και οι περισσότεροι καταναλωτές δεν κάνουν πια έρευνα, δηλαδή αποφεύγουν πια να χαζέψουν στο ράφι. Πάνε κατευθείαν στην ιδιωτική ετικέτα που ξέρουν ότι έχει την χαμηλότερη τιμή, έχει πολύ μεγάλη κατανάλωση. Άρα πολλές φορές φτάνουν στο σημείο να μην έχουν απόλυτη εικόνα των προϊόντων, έτσι και τα λοιπά. Δεν λέμε ότι τα προϊόντα αυτά συνήθως της ιδιωτικής ετικέτας είναι και αυτά από Έλληνες παραγωγούς και καλής ποιότητας. Αυτό όμως τι σημαίνει για τον καταναλωτή, ότι αγοράζει μόνο προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αγορά ενός άλλου προϊόντος που μπορεί να είναι καλύτερο ποιοτικά, έτσι, ή να είναι πιο γνωστός αυτόν. Κι όμως επιλέγει παρά, ας πούμε, να πάρει ένα απορριπαντικό, γνωστό απορριπαντικό. Πλέον δεν παίρνει το γνωστό απορριπαντικό, θα προτιμήσει να πάρει ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας για να μπορέσει με τα χρήματα που θα εξοικονομήσει να πάρει και κάτι άλλο. Εκεί έχουν φτάσει τους καταναλωτές.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κοιτάω το πιο οικονομικό πλέον. Επομένως, δεν κοιτάμε όπως παλιά τις επώνυμες εταιρείες τόσο πολύ.
2: Εσείς πήρατε κάτι μια ιδιωτική ετικέτα?
1: Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 προϊόντα που είναι της ίδιας εταιρείας.
3: Συνήθως πιο πολύ αυτά παίρνω κι εγώ. Το σούπερ μάρκετ είναι πιο οικονομικά. Τα λένε σχεδόν σε διπλή, ίσως και τριπλή τιμή, οπότε δεν συμφέρει.
4: Παίρνω το πιο φθηνό, έστω και αν είναι 10 λεπτά πιο κάτω. Θα πρέπει όλοι να το κάνουμε αυτό. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ακόμη και το 5 λεπτό και το 10 λεπτό μετράει. Το θέμα είναι ότι συνέχεια πάμε και αυξάνονται.
5: Τώρα κοιτάω, αυτό έχει τόσο, αυτό έχει τόσο. Κοιτάω το αυτό και λέω, αν πιο φθηνό θα πάρω αυτό.
6: Φτάσαμε στο σημείο, διομιστή και να μην μένει τίποτα στην άκρη, να τα βγάζουμε πέρα. Φαντάζομαι, ας πούμε, οικογένεια με παιδιά τώρα τι γίνεται.

αυτά λοιπόν συμβαίνουν όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα καινούργια στοιχεία, για μια ακόμη χρονιά οι Έλληνες είμαστε οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες δουλειάς, επιβεβαιώνοντας πως το αδικαιολόγητο μνημονιακό αφήγημα έχει ξεχαστεί για τα καλά. Λοιπόν, ο μέσος όρος πραγματικού εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας ηλικίας 20-64 ετών στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί στις 39,6 ώρες. Πέραν του 40 ώρου δουλεύει το 73% του πληθυσμού. Προσέξτε, 7 στους 10 δουλεύουν παραπάνω από 8 ώρο. Μάλιστα, και υπάρχει και ένα 11,4% που ξεπερνά ακόμη και τις 50 ώρες την εβδομάδα. Ακολουθούν η Βουλγαρία και η

Πολωνία με 38,7 ώρες. Τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας κατέγραψαν η Ολλανδία, παρακαλώ, με 31 ώρες εργασίας. Αυτά είναι! Αγαπημένοι μου φίλοι Ολλανδοί, αυτά είναι. 31 ώρες εργασίας και η Δανία, Κοπενχάγεν. Κοπενχάγεν, εισούρχομαι, θα πάρω και το ποδήλατο και θα πάω. Εκεί στη Δανία, εκεί δεν έχουν τα ποδήλατα. Εκεί θα πάω, ναι. Λοιπόν, και η Γερμανία λέει 33 ώρες. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος μειώθηκε στις 35 ώρες από 36,9 που ήταν το 2024. Και δεν φτάνει που υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς. Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της θέσπισης του 13ωρου, γιατί εντάξει, όπως σας είπαμε τώρα, εντάξει, αφού μπορείς, κυρία μου, πώς μπορείς να δουλεύεις σε δύο εργοδότες, πώς αυτό το ωραίο το νομοσχέδιο αυτό με το 13ωρο, που εντάξει, τώρα θες να κοιμάσαι κιόλας. Γιατί να κοιμάσαι τώρα, τι? Αφού το δείχνει ότι είμαστε ανθεκτικοί, ρε Παναγιώτα, είμαστε ανθεκτικοί, αφού μπορούμε, να. Είμαστε πρώτοι, πρωταθλητές. Τι, μόνο το Final Four θα πάρουμε, να μην πάρουμε και ένα πρωτάθλημα εργασίας? Θυμάστε, ρε παιδιά, που μας λέγανε τεμπέληδες, αλήθεια τώρα. Τα θυμάστε αυτά? Τι έχουμε ζήσει? Δηλαδή, πόσο ξεφτυλίκι έχουμε φάει? Και όλα αυτά, δηλαδή, παρότι δουλεύουμε πάρα πολύ και είμαστε πρωταθλητές, σύμφωνα με τη στοιχεία της Eurostat, έχουν μειωθεί αποταμιεύσεις. Δηλαδή, να πεις ότι κάνεις δεύτερη δουλειά, ρε παιδί μου, τρίτη, τέταρτη, πεντηκοστή, για να κάνεις ένα κομπόδεμα. Ναι, έχουν μειωθεί αποταμιεύσεις κατά 9,6%. Άρα λοιπόν, και τρεις δουλειές να κάνεις, απλά θα καλύψεις. Γελάει η Παναγιώτα, γιατί δηλαδή. Ναι, και τρεις δουλειές, ρε παιδί μου. Ναι. Πας σπίτι, κάνεις το... απλά πας, αλλάζεις ρούχα και ξαναφεύγεις. Τώρα είπαμε, ύπνο, άμα θες, μέσα στο λεωφορείο, ένα 20 λεπτό, στο πηγενέλα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εξάντληση, όπως καταλαβαίνετε, η σωματική και τα λοιπά, η πνευματική, αλλά δεν είναι και χωρίς κέρδος κέρατα, που λέγεις, στο χωριό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανταπόδοση σε αυτό. Να πεις, δηλαδή, τουλάχιστον να αλλάζω τη ζωή μου, ρε παιδί μου. Δουλεύω από το πρωί το βράδυ, γίνομαι σκλάβος, ήλωτας στις φάμπρικες της Γερμανίας και στο Βελγίου της ΤΟΕΣ και γίνεται κάτι, ρε παιδί μου. Αλλάζει λίγο. Όχι, απλά είσαι συνεπής στους λογαριασμούς, στις υποχρεώσεις, έρχεται το ρεύμα, το πληρώνεις, κύριος, έτσι, το νερό κτλ. Το κινητό, κύριος. Το ρεύμα, το ενίκιο, το φροντιστήριο, το δάνειο, το βέβαια. Απλά αυτά. Και μετά μένεις τα πήκε ψύχρεμος και ξανά. Λοιπόν, εκεί στην Ολλανδία, όχι στην Ολλανδία. Ναι, και στην Ολλανδία, γιατί μια χαρά είναι το Άμστερνταμ. Αλλά εντάξει, προτιμώ λίγο τη Δανία εκεί με το ποδήλατο. Ναι, έχω και ποδήλατο, όχι τίποτα άλλο. Το έχω στο Πατρικό, στη Βρέβεζα. Πάω κάθε χρόνο, κάνω δύο γύρες. Ο ποδηλατάς, αυτός εκεί, με βλέπει και κάνει πάρτι. Εμφανίζω μια φορά το χρόνο, μου φτιάχνει την αλυσίδα, μου φτιάχνει λίγο τα φρένα, φουσκώνει λίγο τα λάστιχα. Του χρόνου πάλι. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπημένο τον Πέτρο. Αλέξης είπε, ελάς. Ναι. Τώρα πώς να το πω αυτό? Να το πω? Δεν το λέω. Δεν το πιστεύω. Ναι, καλά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλη τρολιά γύρω από το όνομα αυτό και βεβαίως πέραν του αστείου της υπόθεσης και τα λοιπά, με τα trend του διαδικτύου, ήταν επικριτικοί άπαντες. Έτσι. Αλλά αυτό ίσως είναι και η επιτυχία, ξέρετε, διότι όταν κάτι πολύ συζητιέται και γίνεται πρώτο trend και πρώτο hashtag, όπως λένε στο Twitter, το πρώην Twitter, τότε έχει και επιτυχία. Όταν κάτι συζητιέται τόσο πολύ, φανταστείτε, ας πούμε, να το λέγανε, έχει ένα άλλο όνομα. Δηλαδή, πολλές φορές ταυτίζουμε, η αλήθεια είναι, το πρόσωπο με το κόμμα. Κάποιες φορές το όνομα ξεπερνά το πρόσωπο. Δηλαδή τώρα τα μεγάλα τα μπραντς, ας πούμε, όπως είναι το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία κτλ, Κουκουέ, δεν ταυτίζονται τόσο με πρόσωπα. Είναι το μπραντ το ίδιο.
Τώρα τα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι λίγο πιο προσωποκεντρικά. Δηλαδή θυμάται εύκολα κάποιος πως λέγεται το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ή θα πει το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Καταλάβατε. Τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα όνομα το οποίο δημιούργησε έτσι μεγάλο μεγάλο ντόρο, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα και να επανέλθουμε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο, specially dedicated του Σταυρού Λαγιανούτσου, παρακαλώ. Σταυρούλα, για σένα. Ξέρω ότι σου αρέσει ο Πλούταρχος. Ωραίος, ωραίος.

Σταυρούλα, με τα ντέρτια σου. Είστε εδώ πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Λοιπόν, έχω να σας πω και κάτι ευχάριστο. Σε εσάς που πιθανότητα είστε κοντά στη σύνταξη, έτσι που ατενίζετε έτσι το μέλλον με αισιοδοξία, για εκδρομούλες, ζωάρα και ύπνο ατελείωτο, αγκαλιά με το μαξιλάρι. Στο πρωτοσέλιδο του σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή έχει ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα, παρακαλώ. Πολύ σημαντικό. Έρχεται ενοποίηση της κύριας και της επικορικής από τον επόμενο χρόνο. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας δηλαδή του 2000 και πίσω. Επομένως θα είναι πολύ πιο εύκολο με την ψηφιοποίηση να απονέμεται η σύνταξη μέσα στο μήνα, παρακαλώ. Φανταστείτε δηλαδή ότι πιθανότατα δεν θα χρειάζεται καν κάποιος που βάλει τα χαρτιά του για να βγει στη σύνταξη να περιμένει να χρησιμοποιήσει την προσωρινή που λέμε. Δηλαδή για πόσο διάστημα πάρα πολλοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ήταν στο κατόφλι για τη σύνταξη, έκαναν τα χαρτιά τους, πέρανε μια προσωρινή σύνταξη η οποία δεν έφτανε ούτε για ζήτο, τέλος πάντων, και περίμεναν μέχρι να βγει η σύνταξη. Θυμάστε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα τα παλιότερα χρόνια, έχω ακούσει και 3 και 4 χρόνια να περιμένει κάποιος τώρα να βγει σε σύνταξη. Λοιπόν, αυτά έχουν αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί ο χρόνος, έχει μειωθεί, αυτό είναι γεγονός. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για μια επανάσταση. Πραγματικά, αν μέσα σε ένα μήνα μπορεί να απονεμηθεί η σύνταξη του ασφαλισμένου και να πάρει τα χρήματά του και να μην χρειάζεται να... Γιατί είναι και μεγάλος βραχνάς, ξέρετε αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος, ας πούμε, ετοιμάζεται να βγει σε σύνταξη και πρέπει, χωρίς να γνωρίζει πότε θα απονεμηθεί αυτή, να έχει συγκεντρώσει και ένα απαραίτητο ποσό για να μπορέσει να τα βγάλει μέχρι να βγει η σύνταξή του. Αυτό λοιπόν έρχεται να λύσει τα χέρια. Να λοιπόν και κάτι ευχάριστο. Όλα αυτά βέβαια την ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία του Atlas έχουμε μαζικό κύμα συνταξιοδότησης. Υπάρχει πολύ μεγάλος φόβος να αυξηθούν τα όρια ηλικίας και οι πιο πολλοί εργαζόμενοι προσπαθούν να υποφεληθούν με ό,τι τους δίνει ο νόμος, ό,τι δυνατότητα υπάρχει, έτσι ώστε να φύγουν. Ακόμη και σε πολλές περιπτώσεις είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι φεύγουν και νωρίτερα, δηλαδή δεν περιμένουν την κανονική χρονική διάρκεια, αλλά φεύγουν νωρίτερα γιατί φοβούνται ότι μπορεί στο μέλλον, αλλά αυτό είναι, πάντα υπάρχει στη σκέψη μας. Τους βλέπεις κιόλας ότι είναι, ρε παιδί μου, μας βλέπουν έτσι ότι είμαστε καλοί. Μας βλέπουν ότι είμαστε τρυφερούδια, ρε παιδί μου. Ότι δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Και σου λέει, γιατί να μην πάει μέχρι τα 67, γιατί να μην πάει μέχρι τα 70. Αύριο μεθαύριο θα μας πούνε και μέχρι το τέλος. Λοιπόν, επομένως βλέποντας όλα αυτά οι ασφαλισμένοι, σου λέει, μήπως πρέπει να την κανά σιγά σιγά. Έστω και με λίγο λιγότερα. Πρέπει να σας πω ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 έφυγαν, μάλλον έκαναν αίτηση για να φύγουν, σχεδόν 75.000 εργαζόμενοι. 75.000 εργαζόμενοι σε 4 μήνες είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτοί οι 75.000 εργαζόμενοι, αλλά και όσοι ακολουθήσουν, πραγματικά θα ευνοηθούν από αυτό το καθεστώς. Από το καθεστώς αυτό του να βγαίνουν στη σύνταξη μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και να απονέμεται η σύνταξή τους γρήγορα, άμεσα, χωρίς προβλήματα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσικούλα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

γλυκές και όμορφες καλημέρες στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, στο Γιάννη από την Πάτρα, στο Σπύρο από τη Χίο, την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όσους είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, μας ακούτε μέσα από τα ραδιόφωνά σας, πηγαίνοντας για δουλειά, επιστρέφοντας μετά από μια δύσκολη βάρδια, μας ακούτε διαδικτυακά από μια άλλη χώρα. Οπουδήποτε κι αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, την αγάπη μου, την καλημέρα μου, την εκτίμησή μου.

Ανδρέας ο φίλος λέει: βρέ, ρούλα, τα μεγάλα κόμματα είναι ταυτισμένα με ονόματα. Το Πασόκ με τον Ανδρέα, η Νέα Δημοκρατία με τον Καραμαλή, το ΚΚΕ με τον Χαρίλαο, το ΚΚΕ εσωτερικού με τον Κύρκο και πάει λέγοντας. Τι να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, λέει: καταρχάς πρέπει να διώξει επικοινωνιολόγους και λογογράφους που θέλουν να ξανακάνουν τον Ανδρέα. Και κάνουν, λέει, Muppet Show. Δεν τολμάω να σκεφτώ την επόμενη βουλή δηλαδή. Καλημέρα σε όλους εκεί στο στούντιο. Γιατί εξαιρετικά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά, Ανδρέα. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ πολύ. Αργοπορημένη μεν, αλλά πάντα καλημέρα. Καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Γιώργος ο Βρέτας. Να είσαι καλά, αγαπημένε μου, Γιώργο. Και εγώ χαίρομαι που διαβάζω το μήνυμά σου.

0: εξάρτηταν όλα τα άλλα. Έχουμε και αυτή την ευλογιά των πυθίκων. Λέει, έχουμε ένα δεύτερο κρούσμα, ένα νέο κρούσμα. 45χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πρόκειται για το δεύτερο κρούσμα στη χώρα μας. Είναι μια σπάνια υιογενής λοιμοξή, η οποία μεταδίδεται κυρίως από άγρια ζώα. Δεύτερο κρούσμα λοιπόν, έτσι κινητοποίησε εκεί στις υγειονομικές αρχές της Ηπείρου. 45χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε εισαχθεί αρχικά σε κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και μετά την εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων υποβλήθηκε σε εξειδικευμένες εξετάσεις προφανώς, που επιβεβαίωσαν ότι πάσχει από την νόσο. Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και έχει μεταφερθεί στη μονάδα λοιμωδών του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται ο άνθρωπος σε απομόνωση. Για να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Ψαλτοπούλου στον Αλφα.
1: Από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δυνατή η μετάδοση μέσω των δερματικών εξανθημάτων, με στενή επαφή και μέσω μολυσμένων αντικειμένων όπως πετσέτα ή κλινοσκεπάσματα.

μου την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Αργοπορημένος λέει σήμερα, με πήρε ο ύπνος λέει, πρέπει να πάω γρήγορα λέει στη δουλειά, αλλά δεν μπορώ να μη στείλω μήνυμα. Να είσαι καλά φίλε Νικόλα, καλή δουλειά να έχεις. Σιγά σιγά στο δρόμο. Ας καθυστερήσεις και λίγο, δεν έγινε τίποτα. Είπαμε, είμαστε ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός της Ευρώπης. Τι να μας πούνε όλοι, γατάκια. Στην Κοπενχάγη θα πάμε, εκεί με τα ποδήλατα. 30 ώρες τη βδομάδα, αλήθεια τώρα. 30 ώρες τη βδομάδα.

Λοιπόν, και καθώς έρχονται τα στοιχεία από τα ξένα διεθνή μέσα για αυτό τον καύσωνα που πλήττει εκεί τις βόρειες χώρες, στην Βρετανία υπάρχει ένα lockdown, θα το έλεγε κανείς. Είναι ασυνήθιστη η μεγάλη η Βρετανή σε όλη αυτή την ζέστη που υπάρχει. Φανταστείτε ότι δεν έχουν τις υποδομές, τα σπίτια δεν έχουν air condition. Δεν είναι σαν εμάς εδώ πέρα. Οπότε κάθε δωμάτιο έχει 2-3 μονάδες. Σε λίγο θα βάλουμε και στις τουαλέτες εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πολλά προβλήματα τώρα, κακά τα ψέματα. Έχουν πολλά προβλήματα εκεί οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν από αυτές τις συνθήκες. Μια ακραία ζέστη, πολλά προβλήματα, μεγάλες καθυστερήσεις σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα της Νότιας Αγγλίας. 250 επιβάτες που ταξίδευαν από μια πόλη παγιδεύτηκαν μέσα σε μια σύρακα για σχεδόν 4 ώρες. Ταξιδιώτες έχουν χάσει τις πτήσεις τους, άλλοι δεν κατάφεραν να προλάβουν τις ανταποκρίσεις κτλ. Έχουν μείνει χωρίς νερό τουλάχιστον 10.000 νοικοκυριά στο Κέντ και το ανατολικό Σάσεξ, ενώ η εταιρεία ίδρυψης καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση νερού. Οι περισσότεροι έχουν κλειστεί μέσα στα σπίτια τους. Τους είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να κυκλοφορούν με αυτούς τους βαθμούς. Γατάκια είστε τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί εμείς εδώ πέρα αυτό το κάνουμε για πλάκα. Με 39-40 βγαίνεις από το σπίτι, περπατάς, φτάνεις μέχρι το περίπτερο, συνεχίζεις, μπαίνεις μέσα στο τρένο, γραμμή 1, έτσι. Και εκεί κατά πάσα πιθανότητα, ας πούμε, τον Ιούλιο τώρα, μπορεί να χτυπήσεις και 50 μέσα στο μαγόνι. Και έχεις και το διπλανό που μπορεί και να μην φοράει μπομέκ, έτσι. Μην φοράει, ας πούμε, τόσκα. Κατάλαβατε. Αυτό, καταλάβατε, δεν είναι οι άνθρωποι τώρα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Έχει χτυπήσει, λέει, η θερμοκρασία 35 βαθμούς. 35 βαθμούς εμείς το έχουμε για πρωινό. Δεν πάμε καν στη θάλασσα. Τι. Α, ναι. Η ώρα είναι 6, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, φωνάχτε λίγο. Η ώρα, πρέπει να ακούσουμε την ώρα. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εσείς τώρα που μπήκατε στην παρέα μας, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, γλυκιά Πεμπτούλα. Η Σταυρούλα Κιανούτσου είναι πάντα στο 2.11.10.80.880. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ο φίλος ο Χάρης λέει καλημέρα, λέει αχ τι μας θύμισες, λέει με το τραγούδι που παίζει. Γεια σου Έρη, γεια σου Χάρη. Αγαπημένε, τα νιάτα σου θύμισα, ε. Μια χαρά είμαστε και τώρα. Α, τι μου θύμισε Σέρι, άλλος τώρα φίλος, ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, τι μου θύμισε Σέρι, δισκοτέκ 1980. Είναι η θύμιση που του ήρθε στο μυαλό, αχ, φαντάζομαι και τα υπόλοιπα Κωνσταντίνα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και στο Γιώργο που μας έστειλε το μήνυμά του από την Καλυθέα, την εξωτική Καλιφόρνια. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Πρωτοσέλιδος τίτλος για την απογευματινή σήμερα. Απονομή σύνταξης ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκη στο ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ράχο κουκαλιά. Ο Καρανίκας έκανε reunion αντί rebranding ο Τσίπρας. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση? Το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με την Eurostat, κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Στις 39,6 ώρες εβδομαδιαίως έναντι 35 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επαγγέλματα πρωταθλητές και η υπερεργασία. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για τον φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Θα αγοράζει τα σπίτια ευάλωτων οικοκυριών κατά τον πληστηριασμό και στη συνέχεια θα τους τα νοικιάζει. Και είναι ακόμα Μάιος, φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. Στο Λονδίνο το θερμόμετρο άγγιξε το ρεκόρ των 35 βαθμών, ενώ σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Attica Green Expo 2026, λαμπερά εγγένεια στην έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη με εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και των θεσμικών φορέων, της αγοράς και της κοινωνίας. Στην πέμπτη κατά σειρά Attica Green Expo 2026 που φιλοδοξεί και φέτος και φιλοξενεί έτσι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και φυσικά ό,τι νεότερο υπάρχει στην τεχνολογία που βοηθά στην καθημερινότητα των πολιτών, στην αυτοδιοίκηση παντού. Χορηγός επικοινωνίας η Next Step Media Group, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια γι' αυτό και με εκπομπές εδώ από το σταθμό μας, από τα Παραπολιτικά που μεταδίδονται ζωντανά από το κλειστό Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και τα Κακά Κορίτσια εκπέμπουν καθημερινά ζωντανά μέχρι και την Παρασκευή και το Σάββατο φυσικά θα έχουμε ζωντανές εκπομπές από εκεί, από την Attica Green Expo που χθες κατά την πρώτη μέρα πρέπει να σας πω ότι φιλοξένησε πάρα πολλά σχολεία. Έτσι, γιατί τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν σε αυτή την λογική, σε αυτή τη διαδικασία και σε ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει γύρω από την πράσινη ανάπτυξη, αλλά φυσικά και σε ό,τι υπάρχει, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει για την προστασία του περιβάλλοντος. Η έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, πρωτοσέλιδος τίτλος και για την εφημερίδα Καθημερινή, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Bypass στην γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, οι πολίτες μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου, όταν αυτά δεν μπορούν ακόμη να αντληθούν αυτόματα μέσω της διαλειτουργικότητας, δηλαδή της συνεργασίας των υπηρεσιών. Αρκεί βεβαίως να δηλώσουν πραγματικά την αλήθεια, αλλιώς θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ.
Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Με ευθεία απειλή εναντίον της Ελλάδας από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ, κλιμακώνεται περαιτέρω η ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ ανέφερε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στην στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ως αβάσιμες και έολες, περιγράφει τις δηλώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, τα πρώτα πυρά κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που έκανε πρεμιέρα στο Θησείο, εξαπάλυσε και ο Πρωθυπουργός αλλά και το Πασόκ. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας.

Εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση. Ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάνσεθ. Έφοδος της αστυνομίας στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος. Και προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου για δικηγόρους σε δικηγόρους και οργανώσεις. Απέλαση και ρυθμίσεις μη σύμφωνες με τον Ευρωπαϊκό Δίκαιο βλέπουν οι οργανώσεις. Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και Πασόκ. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων του στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 7 σώσια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μείωσε ως 25% στους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο ενεργειακός επιθεωρητής κύριος Χρυστοδουλίδης αναλύει τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες, η πιστοποιημένη λειτουργία του μετασχηματιστή, οι ειδικές πρίζες και οι βασικές διατάξεις προστασίας. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την κρίση. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032, τα χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Δύο χιλιανοί με πελαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες. Ψηφιακός εύκα σε 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής για κύριες συντάξεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Εφημερίδα Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα τη αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τοθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού, αποσμήνι ντρόνους αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ο Σάπιος ΟΗΕ, ο Καντρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Εφημερίδα Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς του Τσίπρα σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα.

Υπουργείο Εσωτερικών, νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση του ΤΑΠ. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ, το τρίμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Η εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπεριληστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο.

και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της Πόντου. Αρχίζουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Το έργο κομβικής σημασίας για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό εισέρχεται στην τελική ευθεία. Συλλήψεις και στη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ, μόνο ένα στους δύο σχεδιάζουν διακοπές για φέτος. Στο άγαλμα Βενιζέλου, σήμερα η γιορτή λαϊκών αγορών στην Αριστοτέλους. Ο Δήμος προσκαλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή γευστική γιορτή, καλοκαιρινές γεύσεις με τους κορυφαίους chef ambassadors και δράσεις για παιδιά.

Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να παράσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά εδώ.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τι να στα ρε κρυμπά, τάτσι με πρωί πρωί. Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές της εκπομπής. Ξημέρωση για τα καλά, με ανεβασμένη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα έξω έχει εδώ στην Αττική 20 βαθμούς Κελσίου, 18 με 19 βαθμούς στην όμορφη την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Παρόμοια θερμοκρασία 18 με 19 βαθμούς στις Ιόνιες ακτές, στα καταπράσινα νερά του Ιωνίου. Πάμε τώρα και στο Αιγαίο που λέει και αναβύση. Εκεί 18, 19, 20 βαθμούς βλέπω σε αρκετά νησιά του Αιγαίου. Ενώ 21 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στα υπέροχα Χανιά. Και στο Ηράκλειο 19 βαθμοί Κελσίου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Λαμπρό από την ΑΦΠΑΚΤΟ που μας πήρε τηλέφωνο. Αλλά και σε άλλον Λαμπρό που στέλνει μήνυμα και λέει καλημέρα Έρης, ένα μήνα σύνταξη. Για να δούμε, θα τα καταφέρουν. Αυτοί οι Λαμπρό μου θα τα καταφέρουν. Εμείς θα τα καταφέρουμε να πάρουμε τη σύνταξη. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το κρίσιμο στοίχημα.

Λοιπόν, αύριο έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις, έχουμε την πρεμιέρα, είναι όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των εξετάσεων για τα παιδάκια μας. Τα παιδάκια που πάνε να δώσουν εξετάσεις, πάνω από 80.000 υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών λυκείων, 20.000 από τα επαγγελματικά λύκεια, θα διεκδικήσουν μία από τις 68.078 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

0: Λοιπόν, οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες ξεκινούν λοιπόν αύριο, 8:30 το πρωί, θα προσέλθουν οι υποψήφοι στα εξεταστικά κέντρα. Και βεβαίως ξεκινά έτσι, κορυφώνεται μάλλον, η αγωνία. Η αγωνία των παιδιών, η αγωνία των οικογενειών. Ένα θέμα που πάντα κάθε χρόνο έτσι σφίγγει λίγο το στομάχι, γιατί θυμίζει σε όλους μας μια διαδικασία που έχουμε περάσει όλοι και που βεβαίως δεν ξέρουμε και πώς να την αντιμετωπίσουμε. Δεν έχουμε τις γνώσεις. Ο κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζει μια τέτοια στρεσογόνα κατάσταση τελείως διαφορετικά. Δεν μπορούμε όμως με το μυαλό που έχουμε σήμερα, με τη γνώση, την εμπειρία που έχουμε σήμερα, να μπούμε στη σκέψη, στο μυαλό των παιδιών, του σήμερα, που μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία ψυχοφθόρα. Καλύτερα όμως να μας τα εξηγήσει η κυρία Χριστίνα Μπογιατζή, παιδοψυχολόγος, την οποία εκτιμώ, αφάνταστα εκτιμώ πάρα πολύ τη γνώμη της, και εσείς οι ακροατές εκτιμάτε πολύ τη γνώμη της σε τέτοια θέματα που αφορούν τα παιδιά. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μπογιατζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσείς, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να μας πείτε πώς μπορεί να αισθάνονται τα παιδιά που αύριο ρίχνονται στη μάχη. Κορυφώνεται η αγωνία. Πώς μπορεί να αισθάνονται τα παιδιά που αύριο ρίχνονται στη μάχη.

0: πρωτοβούν, τι να πρωτοκάνουν. Υπάρχουν και παιδιά που είναι πάρα πολύ ψύχρεμα. Βέβαια, ας μου επιγραφεί αυτό, να το πω, ότι τα πάρα πάρα πολύ ψύχρεμα παιδιά δεν είναι απαραίτητα και τα παιδιά που είναι υγιή μέσα τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένα και να είναι ψύχρεμα. Μπορεί δηλαδή να μην ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις πανελλήνιες. Απλά να το έχουν δει σαν ένα στόχο, αλλά να έχουν απομονώσει μέσα τους, μονώσει καλύτερα η λέξη,
1: mm-hmm.
0: έχουν μονώσει μέσα τους όλα τα άλλα πράγματα στη ζωή τους. Δηλαδή υπάρχει η μόνωση και υπάρχει εδώ η ολιστικότητα. Δηλαδή θέλω να περάσω στις πανελλήνιες, αλλά ταυτόχρονα είμαι η φίλη κάποιου ή ο φίλος, είμαι το κορίτσι, το αγόρι κάποιου, είμαι η κόρη, η αδερφή,
1: mm-hmm.
0: οπότε νιώθω ότι αν δεν περάσω, όλα αυτά θα έχουν επίσης, θα υποστούν ένα πλήγμα. Δηλαδή θα νιώσω ντροπή, θα νιώσω ενοχή κτλ. Κτλ. Όταν κάνεις μόνωση, είσαι αυτός που μπορείς να πεις ό,τι και να γίνει με τις πανελλήνιες, εγώ τα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής μου θα είμαι μια χαρά. Αυτό θα θέλαμε εμείς. Για να πετύχουν τα παιδιά στις πανελλήνιες.
1: Αυτό είναι και μια τεχνική, κυρία Μπογιάτση, γιατί ας πούμε, εμείς ναι, ας πούμε τώρα που είμαστε, εμείς που είμαστε άσχετοι τώρα, λέμε στα παιδιά, μην αγχώνεσαι, δεν είναι αυτό το τέλος, αυτό απλά είναι μια... Δεν τους κάνει όμως κάτι αυτό. Δηλαδή εγώ τυχαίνει να βλέπω να συναστρέφομαι με παιδιά στην εφηβεία, παιδιά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις και λέμε αυτό το γνωστό, μην αγχώνεσαι κτλ. Και τα παιδιά εκείνη την ώρα νομίζω ότι τους τρελαίνουμε λίγο περισσότερο, δηλαδή τους εκνευρίζουμε. Βρίζουμε ακόμη περισσότερο, διότι μας λένε τι μην αγχώνεσαι, τι σημαίνει μην αγχώνεσαι. Και εμάς τώρα που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μας πούνε μην αγχώνεσαι, υπάρχει κάποια τεχνική. Αύριο το πρωί δηλαδή, τα παιδιά 8.30 ώρα θα μπουν στο εξεταστικό κέντρο. Υπάρχει κάποια τεχνική που μπορούν τα παιδιά με αυτή να μπουν μέσα και να πούνε πάμε και ό,τι γίνει.
0: Υπάρχει μια φωνή εσωτερική.
1: Ναι.
0: Θα τους υπενθυμίζει και θα κατευνάζει το άγχος, θα τους υπενθυμίζει πως ό,τι και να γίνει η ζωή μου έχει και άλλες εναλλακτικές. Δηλαδή οι σπουδές μου, τα όνειρά μου, η αξία μου. Τι γίνεται με τις πανελλήνιες. Ενώνουν τα παιδιά την αξία τους, τη ζωή τους με τις πανελλήνιες. Θα μου πεις δεν έχει να κάνει με τη ζωή τους. Αυτό
1: mm-hmm.
0: για να κάνει με ένα κομμάτι της ζωής τους, το οποίο, δηλαδή, σαν, ας το πω στόχο, θέλω mm-hmm. να σπουδάσω κάτι. Αν δεν μπορώ έτσι, θα το κάνω αλλιώς. Εγώ δεν είμαι αυτή που θα σας πει τώρα, δεν πειράζει, όποιος δεν πει στις πανελλήνιες, ας πάει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν είναι όλοι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό ή να σπουδάσουν ιδιωτικά ή οτιδήποτε.
1: Σωστά.
0: Αλλά την άλλη, πρέπει ο γονέας, θεωρώ, είναι λίγο υποχρέωσή του αυτό, να έχει δώσει σε ένα παιδί εναλλακτικές. Δεν μπορεί να πεις ένα παιδί αν δεν το κάνεις αυτό τέλος. Και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας εβδομάδας ή ενός μήνα. Είναι ο τρόπος που σχετίζομαι το ίδιο το παιδί και με τις σπουδές του, με τα όνειρά του. Αλλά τέλος πάντων, για να πάω λίγο στο πρακτικό
1: κομμάτι. Ναι, είναι αυτό που λέτε το λεγόμενο plan B. Το plan B, δηλαδή,
0: plan B.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν πριν τα πολλά πολλά χρόνια που μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, όπως όλοι, θυμάμαι ότι τους γονείς μου, οι οποίοι λίγες μέρες πριν μου είπαν ότι αν δεν περάσεις και αφού θες να γίνεις δημοσιογράφος, θα γίνεις πάση θυσία. Και μη φοβάσαι, εμείς είμαστε εδώ, θα τα καταφέρουμε.
0: Αυτό,
1: αυτή η σκέψη, ας πούμε,
0: αυτό.
1: Ότι μου έδωσαν μια εναλλακτική, ότι ακόμα και αν δεν περάσω, εγώ αυτό που θέλω να κάνω θα το κάνω. Αυτό εμένα μου έδωσε εκείνη τη μέρα, ας πούμε, θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη και παρότι ήταν δύσκολα τα θέματα κτλ. Το αντιμετώπισα με ψυχραιμία. Αυτό είναι το κλειδί, δηλαδή να δώσεις το παιδί.
0: Αυτό είναι το κλειδί.
1: Ναι.
0: Να δώσεις το παιδί, καταρχήν να ιεραρχήσει τις πανελλήνιες όπως πρέπει, να μην τις ταυτίσει με την αξία του. Αυτή είναι το πρόβλημα της πανελλήνιες. Βάζουμε τα παιδιά σε 2 ώρες να μετρήσουν την αξία τους. Δεν είναι θέμα αξίας. Είναι το διάβασμα, έχει και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε, πώς είναι τα θέματα, τι θέματα θα πέσουν. Είναι πολλά οι πανελλήνιες, είναι ολόκληρο case study, πώς θα έπρεπε να είναι και τι είναι κτλ.
1: Σωστά.
0: Όμως είναι να πω στα παιδιά, άκου να δεις, ό,τι και να γίνει, εδώ είμαστε. Αυτό που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου, θα το κάνεις. Και μπορεί αυτό που θέλει ένα παιδί, ξέρετε, να

0: έχει να κάνει με αυτό που πάει να σπουδάσει εκείνη τη στιγμή και να μην πετύχει τις Πανελλήνιες και να είναι για καλό του. Έχει πολλά, κάθε παιδί είναι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν θα έλεγα στο παιδί μου, ό,τι και να γίνει είμαι εδώ και ταυτόχρονα θα το βοηθούσα να μπορεί να μιλάει στον εαυτό του, να κατευνάζει, να κάνει το self-soothing και να λέει στον ίδιο τον εαυτό ότι διαχωρίζουμε αυτό που κάνουμε τώρα από αυτό που είμαστε. Θα πάνε όλα καλά. Ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εδώ. Και θα προσπαθώ μέχρι να πετύχω αυτό που χρειάζεται να πετύχω. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας μέρας.
1: Mm-hmm.
0: Ξαναλέω, είναι ο τρόπος που μεγαλώνω το παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό είναι οι γονείς. Οι γονείς των Πανελληνίων πρέπει να είναι γονείς των Πανελληνίων από τότε που το παιδί είναι 5 χρονών. Όχι στα 17-18. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια εδώ τους γονείς.
1: Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Πολύ ωραίο. Από την ηλικία των 5 χρονών.
0: Ναι, είναι πώς να διδάσκω. Πώς βοηθάω το παιδί μου να προσπαθεί όταν δεν πετυχαίνει σε κάτι. Από εκεί αρχίζει η αυτοπεποίθηση, η προσπάθεια, 5-6 χρονών.
1: Πόσο ψυχοφθόρο όμως είναι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ότι στην ηλικία που υπάρχει το πικ της εφηβείας, της μετεφηβικής ηλικίας, που όλες οι ορμόνες χτυπάνε κόκκινο, που το παιδί πρέπει να βγει, να διασκεδάσει, να χορέψει, να τραγουδήσει, σε αυτή την ηλικία του ζητάμε να κάνει κάτι το οποίο είναι τόσο κλειστοφοβικό, τόσο πιεστικό.
0: Ναι, καταρρύπτει την ολιστικότητα που σας είπα πριν.
1: Ναι.
0: Καταρρύπτει, δηλαδή έχεις ένα δεσμό με το άλλο φίλο, ξέρω εγώ, και δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να το ζήσεις αυτό, ξένια, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το, ό,τι και αν είναι, η ολιστικότητα έχει να κάνει με ό,τι κάνω για να νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου. Είναι δηλαδή η επικύρωση της ταυτότητάς μου. Ζω τον εαυτό μου. Πώς να το ζήσω τον εαυτό μου όταν πρέπει να γίνω ένας νευρωσικός άνθρωπος, θα ξυπνάει από το πρωί, στο βράδυ σκέφτεται μόνο αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η σκέψη τους είναι, έχει καταληφθεί από έναν, είναι μονοθεματική.
1: Ναι.
0: Και αυτό κάνει ένα παιδί να νιώθει ότι δεν είναι ζωντανό, ότι δεν είναι καλά, η ζωή του κάτι δεν πάει καλά δηλαδή. Και μετά πηγαίνει να γράψει μια ψυχολογία ενός παιδιού που είτε νιώθει ότι κάνει καταναγκαστικά έργα ή νιώθει ότι δεν είναι ολόκληρος άνθρωπος, είναι το 1/3 του εαυτού του. Και πολλές φορές δεν πετυχαίνουν, όχι από το διάβασμα που δεν έκαναν, αλλά από τον εαυτό που δεν πήραν μαζί τους όταν ήταν τα Πανελλήνια.
1: Είναι και οι προσδοκίες όμως που τους δημιουργούνται. Δηλαδή, το φροντιστήριο έχει προσδοκίες από ένα μαθητή, γιατί με αυτόν θα εξασφαλίσει μια επιτυχία για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Το σχολείο επίσης. Οι γονείς από την πλευρά τους είναι πολύ μεγάλο το κόστος, έτσι, γιατί είναι και το οικονομικό κομμάτι. Πέρα από το ψυχολογικό, ας πούμε, που έχουν περάσει όλο αυτό το διάστημα, γιατί και αυτοί βρίσκονται σε ένα σπίτι. Μου έλεγε μια μητέρα της προάλλης ότι η τηλεόραση παίζει χαμηλά, το τηλέφωνο είναι είναι χαμηλωμένο, σε λειτουργία πτήσης, δεν κάνουμε γιορτές, αυτή τη χρονιά δεν είχαμε πολύ μεγάλες κοινωνικές συναναστροφές. Αλλάζει λοιπόν τελείως η εικόνα ενός
0: σπίτι. Δίνουν όλοι οι Πανελλήνιες μας στο σπίτι. Και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Μόνο το παιδί σου δεν είναι Πανελλήνιες. Δεν μπορεί να είναι όλη η οικογένεια. Αυτό το δίνουμε φέτος.
1: Ναι.
0: Θα σταματήσουν να το λένε οι γονείς. Το παιδί δίνει Πανελλήνιες. Ο γονέας είναι εκεί. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη παράμετρος εδώ. Περνάνε τα παιδιά στις Πανελλήνιες. Θέλει και απογοήτευση υφίστανται μετά όταν θα μπουν σε μια σχολή και δεν θα είναι όπως την ονειρεύονταν, γιατί τους την είχαν εξειδανικεύσει για να μπορέσουν να τους κινητοποιήσουν να προσπαθήσουν στις Πανελλήνιες. Εκεί να δείτε μετά τι γίνεται. Αλλά τέλος πάντων, τα παιδιά χρειάζεται να ξέρουν ότι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ζωής τους αυτό και να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει υπάρχουν άνθρωποι που θα τα στηρίξουν και να διασφαλίσουν οι γονείς ένα συνέστημα στα παιδιά. Ποιο είναι αυτό το συνέστημα? Ένα συνέστημα που δεν θα νιώσουν την τροπή να μπορέσει ο γονέας να πείσει το παιδί του πως ό,τι και να γίνει δεν θα ντραπώ ποτέ για σένα. Για τα παιδιά που δεν πετυχαίνουν τις Πανελλήνιες ή τα παιδιά που φοβούνται για τις Πανελλήνιες, φοβούνται ότι θα νιώσουν μια μεγάλη ντροπή, ότι είναι τόσο ανεπαρκή και ανίκανα, ότι είναι τόσο πίσω στη ζωή τους από τις Πανελλήνιες αν δεν περάσουν, που πλέον δεν θα ανήκουν στο κοινωνικό σύνολο. Δεν θα είναι κομμάτι του συνόλου. Αυτό είναι το πιο τραγικό, και εδώ φταίνε και οι Πανελλήνιες από μόνες.
1: Ναι. Άρα στηρίζουμε τα παιδιά μας με ασφάλεια, ναι. Τους κάνουμε να αισθανθούν ασφαλείς, με εναλλακτικές και τους δείχνουμε, τους βασικά ανοίγουμε την αγκαλιά μας. Μια μεγάλη φτερούγα, ναι. Έτσι όπως πρέπει να είναι η γονεϊκή και, αγκαλιά.
0: Και αναγνωρίζουμε και ότι το σύστημα από μόνο του είναι δύσκολο, είναι δυσμενές, δεν είναι ένα σύστημα που διευκολύνει. Να το αναγνωρίσουμε και αυτό στα παιδιά μας. Να μην του λέμε ότι πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να διαβάσεις. Θα πει ένα παιδί και μάλιστα το έξυπνο παιδί, μέσω όρος παιδιού πλέον, θα σου πει οι Πανελληνίες δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν είναι ένα σωστό πράγμα αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Εκεί λοιπόν πρέπει ο γονέας να το αναγνωρίσει αυτό και να πει έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο παιδί μου, είναι ο τρόπος. Απλά δεν είναι ο μόνος τρόπος στο ελληνικό σύστημα. Είναι κάπως έτσι. Εγώ, αυτό βοηθάει πολύ τα παιδιά τα απενεχοποιεί.
1: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί δεν νιώθουν πια, νιώθουν το γονέα κοντά τους, mm-hmm. ακόμα και σε αυτό. Είναι σαν να λέμε σε ένα πολεμιστή, πήγαινε να κάνεις τον πόλεμο, ξέρω ότι είναι δύσκολος ο πόλεμος. Είμαι εδώ μαζί σου. Και άλλο να του πεις, πήγαινε στον πόλεμο, θα τα καταφέρεις, αλλά έτσι είναι αυτός ο πόλεμος, οι πόλεμοι έτσι είναι. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Ναι, δεν είναι η τάνη επιτάς. Υπάρχει και εναλλακτική. Σωστά, σωστά, βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή δύναμη στα παιδιά μας, καλή δύναμη σε όλους μας.
1: Έτσι, έτσι. Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ψύχραιμη φωνή της κυρίας Χριστίνας Μογιατζή πάντα βοηθάει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ και πολύ για τα μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για την καλεσμένη μας, την κυρία Μογιατζή. Προσεγγίζει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και με πολύ μεγάλη ευαισθησία τα παιδιά. Αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό. Να νιώσουν τα παιδιά ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Και το μην αγχώνεσαι δεν υπάρχει λόγος να λέγεται, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αλλά όταν έχει το παιδί στο μυαλό του την ώρα της εξέτασης ότι το στόχο θα τον πετύχει είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, θα μπορέσει δηλαδή να κάνει αυτό που θέλει, τότε αισθάνεται και αυτό πολύ πιο ήρεμο και αντιμετωπίζει την κατάσταση πολύ πιο χαλαρά. Έτσι. Ο Ανδρέας λέει χίλια μπράβο στην καλεσμένη σας, μπράβο και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ήδη έχουν κερδίσει τη μάχη της υπερπροσπάθειας και μπράβο για την προσέγγιση. Να είσαι καλά, αγαπημένη Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το θέμα, για το μήνυμα. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στον Αλέξη. Το μην αγχώνεσαι, λέει, από αυτό που λένε, λέει, όλοι και στη δουλειά, λέει, κυρίζω και τους λέω, έλα, πώς δεν το σκέφτηκα. Πραγματικά. Δεν είναι μόνο για τις πανελλαδικές. Λες σε κάποιον, σου λέει, αγχώνομαι, με αγχώνει μια κατάσταση. Το μην αγχώνεσαι δεν λύνει το πρόβλημα. Το να του δημιουργήσεις όμως μια ασφάλεια, ώστε να μην αγχώνεται μαζί σου, τότε αυτό πραγματικά είναι και η μεγάλη δύναμη. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, πράγματι, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Και αφιερωμένο το τραγούδι στον καλό μου συνάδελφο, τον Δημήτρη. Το Δημήτρη, τον αθλητικό συντάκτη. Γεια σου, Δημήτρη, αφιερωμένο για σένα. Και στο Βασίλη Κρυμπά, φυσικά, που έχει αυτές τις πρωινές έτσι.

Εντάξει, τα μηνύματά σας τα σπάνε. Ο Δημήτρης γράφει, να σε τώρα λέει, να ακούς αυτό το τραγούδι που παίξαμε πριν από λίγο. Να σε λέει σε κάμπριο ανοιχτό, στην Εθνική Οδό, να σε χτυπάει ο αέρας με μια ωραία κυρία δίπλα σου λέει, και να τα ακούς δυνατά. Στην Εθνική Οδό εννοείς το ποτάμι, Δημήτρη. Είναι άχις βγει έτσι πιο έξω. Την καλημέρα μου και στο Μάνο, το Μάνο, τον αγαπημένο ακροατή από την Αλφίουσα Ηλίας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, καλημέρα σε όλους σας. Όχι φυσικά, λέει, πιο έξω, πιο έξω.

Λοιπόν, κλείδωσε ο καιρός για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τριαντάρια, αλλά και σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και μπόρες. Υψηλές θερμοκρασίες ωστόσο. Μια μικρή αστάθεια μπορεί να παραμένει, αλλά ανήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένονται κάποιες νεφώσεις στα βόρεια, που βαθμία θα αυξηθούν και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Αλλά αυτό, σας είπα, είναι κυρίως στα βόρεια ορεινά και στα ηπειρωτικά. Στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Γενικά θα είναι καλός και στα νησιά, στις νησιωτικές περιοχές. Όσοι λοιπόν έχετε σκοπό να εκδράμετε, είναι ό,τι καλύτερο. Και η πιο θαραλέη από εσάς, επειδή η θερμοκρασία θα χτυπήσει και 30, ίσως και 32 σε κάποιες περιοχές, μπορεί να κάνετε και την πρώτη σας βουτιά.

Η κίνηση καλά κρατεί και στο ποτάμι στην έξοδο. Ήδη αυξημένη κίνηση από τα Σεπόλια μέχρι και μετά, μέχρι και τη μεταμόρφωση. Έχουμε κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού, παρόμοια εικόνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνήρεο οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ηλιούπολη εκεί, στον Καρέα, εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αυξημένη κίνηση, ό,τι συνηθισμένο φυσικά, για τους περισσότερους από εσάς που κάνετε συνέχεια αυτό το δρομολόγιο.

Πολλά τα μηνύματά σας για τις πανελλαδικές. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο κάνουμε αυτές τις συζητήσεις γύρω από τις πανελλαδικές εξετάσεις και πόσο δύσκολες είναι, πόσο δύσκολη διαδικασία είναι. Τώρα αλλάζει αυτό, έτσι έρχεται και ένα νέο σύστημα, το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο που περιμένουμε να δούμε τι θα είναι και αυτό, διότι κοιτάξτε τώρα σε αυτή την περίπτωση, όταν θα σε εισαγωγικά φακελώνεται ένας μαθητής από την μικρή του ηλικία, λέγεται μάλιστα ότι θα υπάρχει ένας φάκελος μαθητή που θα ακολουθεί τον μαθητή μέχρι και τη λήξη του λυκείου από τα νηπιακά του χρόνια. Θα παρακολουθείτε με αλφαγιώτα η εξέλιξη του μαθητή μαθησιακά και κοινωνικά και συμπεριφορικά. Δεν ξέρω λοιπόν αυτό κατά πόσο βοηθάει, κατά πόσο ενισχύει πιθανότητα αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το άγχος. Δηλαδή, αν τώρα με τις πανελλαδικές στην τρίτη λυκείου τα παιδιά αγχώνονται ήδη από την πρώτη δευτέρα λυκείου για το πώς θα οδηγηθούν στις πανελλαδικές, δεν ξέρω κατά πόσο εξετάσεις οι οποίες πάλι θα προστιθούν, δεν αφαιρούνται εξετάσεις, απλά αλλάζει η διαδικασία. Δηλαδή τα παιδιά θα δίνουν και πάλι εξετάσεις από την πρώτη λυκείου, έτσι. Αυτός ο τρόπος δεν θα λειτουργήσει και πάλι υπέρ των φροντιστηρίων που οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά από πολύ νωρίτερα στα φροντιστήρια για να τα προετοιμάσουν? Σε κάθε περίπτωση, ναι, με κάποιο τρόπο πρέπει τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι γεγονός. Ίσως όμως θα έπρεπε να σκεφτούμε και να δούμε εναλλακτικές και άλλων χωρών, έτσι, πώς λειτουργεί το σύστημα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να μην φορτώνουμε τόσο πολύ τα παιδιά για ένα σύστημα που κατά κοινή ομολογία είναι αγχωτικό, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι λέμε λοιπόν ότι είναι ένα αγχωτικό σύστημα, όλοι λέμε ότι είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία, όλοι έχουμε κάτι να θυμηθούμε, όλους μας έχει αφήσει μια γεύση, έτσι, μια στρεσογόνα κατάσταση βασικά. Όλοι το συζητάμε, αλλά δεν κάνουμε και κάτι όμως να τα αλλάξουμε ουσιαστικά. Δηλαδή αυτή την περίοδο να τη διαμορφώσουμε με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα παιδιά να δουν πραγματικά τις εναλλακτικές. Διότι έχεις, ας πούμε, και την πίεση την κοινωνική ή την πίεση από το φροντιστήριο και τα λοιπά, ότι επί τούτου δήλωσε κάποια σχολή, μα δεν θέλω να περάσω φιλοσοφία, αγαπημένη μου, δεν θέλω να περάσω φιλόλογος, δεν θέλω να γίνω παιδαγωγός, δεν θέλω να γίνω γιατρός. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να δηλώσω αυτό που θέλει το φροντιστήριο μόνο και μόνο για να γράψει επιτυχία? Είναι πολλά δηλαδή που ενώνονται, καταλάβατε. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι το παιδί που θα πρέπει να έχει κατασταλάξει και καλείται να κατασταλάξει για το επάγγελμα που θα κάνει σε πολύ νεαρή ηλικία. Ζητούμε από ένα παιδί 15, 16, 17 χρονών να διαλέξει την επαγγελματική του ζωή του μέλλοντος, χωρίς να το έχουμε όμως προετοιμάσει από νωρίς, να τον έχουν επισκεφθεί χώρους δουλειάς και τα λοιπά, να έχουν μια εικόνα περί τίνος πρόκειται, τουλάχιστον μια σκέψη, έτσι, του τι μπορεί να είναι αυτός ο χώρος, πώς μπορεί να λειτουργεί αυτός ο χώρος και αν μπορεί το παιδί το ίδιο να λειτουργήσει ως επαγγελματίας στη συνέχεια σε αυτό το χώρο. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει επαγγελματικός προσανατολισμός καταρχάς, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα τα παιδιά από νωρίς να μπαίνουν σε χώρους εργασίας, να βλέπουν, να γίνονται εκδρομές, δράσεις κτλ. Και το σύστημα αυτό σε κάποια στιγμή να αλλάξει με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι λίγο πιο παραγωγικό και όχι τόσο αγχωτικό. Να βγάλουμε τις σελίδες, να βγάλουμε τις ασκήσεις, να βγει η ύλη, τα σως, τα αντισως, τι έγινε πέρσι, τι έγινε πρόπερσι και όλα αυτά. Γιατί αμφιβάλλω αν ένας από μας θυμάται την ιστορία, παραδείγματος χάρη λέμε τώρα, της τρίτης λυκείου. Ή τα μαθηματικά της τρίτης λυκείου ή τέλος πάντων οποιοδήποτε μάθημα δώσαμε τότε όλοι και το διαβάσαμε ώρες ατελείωτες και έλειωσε το βιβλίο στα χέρια μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω θερμά τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντι μου στον ήχο. Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι τις μουσικές του. Αυτά τα touch me και όλα αυτά και τα όλα αυτά τα χαρούμενα. Την
Γιώργα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και φυσικά τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε και πάλι τις δικές σας καλημέρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο γλυκιά Παρασκευούλα, together από τις 5 το πρωί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως επλήγει στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά ντρόουν, στα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σε εκένωση περιοχών γύρω από την Τύρο στο Λίβανο εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Σκληρή απάντηση πηγών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Σημειώνουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησαν άγνωστοι. Οι αρχές μετά από καταδίωξη συνέλαβαν 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Τάικβοντο στο Παλαιό Φάληρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το Τάικβοντο από τις 9 ως τις 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 1.077 ύποπτα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Φόβοι για μεγάλη εξάπλωση, κλείνει τα σύνορά της η Ουγκάντα. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League, στην ίδια διοργάνωση στις 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείου, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Αθήνα, προς Ραφίνα, από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίν μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, 7 λεπτά μετά τις 7 και ξεκινήσαμε και αυτό το πρώτο πρωινό 28 Μαΐου 2026 με όλα τα θέματα ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι. Είναι να μην ξεκινήσεις να συζητάς την επικαιρότητα. Παράπονο δεν έχουμε, δεν μας αφήνει να βαρεθούμε με τίποτα. Δηλαδή να συζητάμε το ένα, να συζητάμε το άλλο και να τα καινούργια κόμματα και να η νέα άνοδος του πετρελαίου, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάτι πάλι έκαναν εκεί στο Περσικό κόλπο και να οι κόντρες στο πολιτικό σκηνικό και να τα σκάνδαλα και να ο ΠΚΠ και να. Ξεκινήσαμε με Αφροδίτη Μάνου, γιατί πρώτα απ' όλα να θυμάμαστε τα παλιά τραγούδια, γιατί θα γίνουν ιστορικά, έτσι πως πηγαίνει η νυχτερινή εκπομπή που λέει για το Volkswagen της. Διάβαζα κάπου ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση οι Γερμανοί να αλλάξουν ρότα στην βιομηχανική τους στόχευση, όχι να σταματήσουν εντελώς να βγάζουν αυτοκίνητα, αλλά να στραφούν περισσότερο στην πολεμική βιομηχανία, διότι τι να τα κάνεις τα αυτοκίνητα άμα χρειάζεσαι περισσότερα τάγκ, ας πούμε, να φτιάξεις ή πυράβλους ή κάτι τέτοιο. Οπότε σου λέει να στραφείτε προς τα εκεί, εκεί είναι το χρήμα αυτή την εποχή. Και λες, κοίτα να δεις πώς αλλάζει η ζωή ξαφνικά και γινόμαστε και πάλι μια κοινωνία που στη βάση της θα έχει τους πολέμους, τη βιομηχανική, την πολεμική βιομηχανία, όλα αυτά. Και ιστορικά τραγούδια όπως αυτό της Αφροδίτη μάλλον θα ακούνε οι νέοι και θα λένε Volkswagen, αυτή δεν φτιάχνει τάγκς, έφτιαχνε παλιά αυτοκίνητα. Για χαρά, οι αντιπροσωπείες εδώ είναι και πουλάνε αυτοκίνητα, δεν αλλάζει κάτι. Απλά επειδή είναι μια είδηση που μου έκανε αίσθηση και πριν από λίγο καιρό που τη διάβαζα και πάλι που διάβαζα μια ανάλυση για το πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες και ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που δέχονται πιέσεις, που σκέφτονται πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο καιρός καλός, ο ουρανός εξωγαλανός, η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, στους 18 βαθμούς αυτήν την ώρα, ζέστη έχει σε γενικές γραμμές, δηλαδή μην περιμένεις κάτι διαφορετικό και για σήμερα, θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, άρα καταλαβαίνεις. Όπως χτυπάει ο ήλιος, η ζέστη ήταν ακόμα υψηλότερη. Δεν είμαστε όπως στην Ευρώπη που ο καύσωνας έχει κάνει τρομερή ζημιά. Έχει αφήσει 14 νεκρούς πίσω του. Αυτός ο φωνικός καύσωνας, ο ξαφνικός φωνικός καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς, με θερμοκρασίες που άγγιξε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, που για τέτοια εποχή και για γενικά για το Λονδίνο είναι ρεκόρ. Μην το βλέπετε με τις δικές μας θερμοκρασίες που 35 δεν λέει τίποτα. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Σε Γαλλία και Ισπανία αναμένονται 40. Εν τω μεταξύ, στην Αγγλία το λέγαμε και χθες, δεν έχουν και κλιματιστικά, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε λόγος να έχουν κλιματιστικά. Δηλαδή, άντε να έκανε 28, 29, 30 βαθμούς Κελσίου η ζέστη μέχρι εκεί για καμιά μέρα και μετά πάλι στα κανονικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα περνάνε δύσκολα τον καύσωνα. Οι παλιότεροι θυμάστε τον καύσωνα του 87 που δεν είχαμε κλιματιστικά. Τι να τα κάνουμε τότε στα κλιματιστικά. Παραθερίζαμε στη Λουτροπόλη και ήταν δροσερά. Και είχαμε πάει στη Λουτροπόλη στον καύσωνα του 87. Έχω κάποιες μνήμες σαν παιδάκι κι εγώ και θυμάμαι όλοι να περνάνε άθλια και να μην υπάρχει και τρόπος να τα αντιμετωπίσεις, γιατί δεν ήταν όπως τώρα, ανοίγεις το κλιματιστικό και δροσίζεσαι, να μου πεις δροσίζεσαι όταν ανοίγεις το κλιματιστικό, ζορίζεσαι όταν σου έρχεται ο λογαριασμός μετά. Σωστό. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις αυτή την ζωή. Γιατί αυτό είναι το επόμενο στάδιο που θα πρέπει να συζητήσουμε. Από τη στιγμή που το κλιματιστικό γίνεται και αυτό προέκταση του χεριού μας, δηλαδή το κουμπάκι για το κλιματιστικό, δεν γίνεται αλλιώς. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, κλιματιστικό. Βγαίνεις στο αυτοκίνητο, μπαίνεις σε ένα γραφείο, κλιματιστικό. Βγαίνεις από το γραφείο, πας στο σπίτι, κλιματιστικό. Όταν θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το κόστος της ενέργειας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για να μπορούμε να δροσιζόμαστε και να μην ζοριζόμαστε. Θα συζητήσουμε τι γίνεται με τους καύσονες, αν η κλιματική κρίση τρέχει περισσότερο, αν είναι προάγγελος ενός πολύ δύσκολου καλοκαιριού αυτό που ζει η κεντρική Ευρώπη ή αν απλά είναι φαινόμενα που είναι, θα είναι το επόμενο διάστημα πιο συχνά. Θα δούμε και τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς τα παιδιά δεν θα γράψουν με καύσωνα, δηλαδή εδώ στην Ελλάδα, γιατί ξεκινάνε οι πανελλαδικές αύριο με νεοελληνικά πρωτομάθημα. Ψυχραιμία, όσο διαβάσατε, όσο προχώρησε το πράγμα προχώρησε. Από εδώ και πέρα ψυχραιμία, ξεκούραση, καλό φαγητό για να πάτε να αποδώσετε όσο καλύτερα γίνεται. Τετριμένο, αλλά να το πούμε για ακόμη μια φορά, δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα από τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μπορεί να ξεκινάει μια ωραία περίοδος φοιτητική, okay, αλλά δεν τελειώνει ούτε η ευκαιρία το να γίνεις φοιτητής, ούτε η ευκαιρία το να σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο από μια φορά που θα πάνε να δώσεις πανελλαδικές. Καταλαβαίνω ότι ειδικά για αυτούς που έχουν δώσει αγώνα όλα αυτά τα χρόνια και έρχεται η ώρα, καταλαβαίνω ότι τι να ακούσει τώρα, το δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει τίποτα από τις πανελλαδικές. Εγώ έχω διαβάσει, έχω προσπαθήσει, έχω μοχθήσει για να πάω καλά. Εύχομαι λοιπόν τα παιδιά να πάνε καλά και εύχομαι και οι γονείς να είναι ψυχραιμοί, διότι αυτό είναι το βασικότερο όλων. Όχι πίεση τώρα που τα παιδιά θα δώσουν τη μάχη τους. Και λέω για μάχη, χθες στο Conference League, στη μάχη την ποδοσφαιρική, στο ένα από τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, πήγε στην Crystal Palace. Κέρδισε τη Ράγιο Βαγιο και κάναμε 1-0. Η Crystal Palace που πήγε ακόμα μια κούπα στο νησί ως αγγλική ομάδα, γιατί η ίδια είχε πάρα πολλά χρόνια να πάρει ευρωπαϊκή κούπα. Στην πραγματικότητα είναι και η πρώτη φορά που μετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έτσι σε ευρωπαϊκό τελικό, και παίρνει και την κούπα. Πριν πάρα πολλά χρόνια είχε πάρει ένα FA Cup, ξέρω εγώ κάπως έτσι πως το λέγανε, ένα άλλο πράγμα εκεί, αλλά τέλος πάντων μία από τις σημαντικές κούπες είναι πρώτη φορά, γράφτηκε και αυτή με χρυσά γράμματα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κατά τα λοιπά, διάβαζα σήμερα για το πρόγραμμα προλαμβάνω όλων των Ελλήνων με το νέο πακέτο, οικονομικό πακέτο για την κρατική χρηματοδότηση, τα 6 δωρεάν προγράμματα που τρέχουν έως και το 2030, όπως παρουσιάστηκαν από τον Πρωθυπουργό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, την πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Το πρόγραμμα αυτό, η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των δωρεάν εξετάσεων για 6 κατηγορίες ως το 2030 που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αξιοποιήστε το όσοι θέλετε και όσοι μπορείτε. Η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική και για να αντιμετωπιστούν ευκολότερα τα όποια προβλήματα ή να προλάβετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Το να κλείνουμε τα μάτια απέναντι στην πρόληψη είναι ό,τι χειρότερο, δηλαδή με το φόβο ότι αχ, αν ελεγχθώ κάτι θα έχω, διότι αν ελεγχθείς δεν είναι θα το κοϊδέψεις, θα πεις α, δεν σε ξέρω, α, δεν θα βγεις, δεν θα προκύψεις, οπότε καλό είναι να προλαμβάνουμε για να μην τρέχουμε μετά, για να μην παιδευόμαστε μετά. Να μου πεις οικονομικά είναι εύκολο, με αυτό το πακέτο είναι εύκολο γιατί οι εξετάσεις είναι δωρεάν. Μετά, ναι, ξέρω, μπορεί να σου κλείσουν τις επόμενες εξετάσεις μετά από ένα μήνα, ενάμιση. Ελπίζω να μην ακούει Άδωνης που λέει ότι όλα είναι τέλεια στην υγεία, αλλά τέλος πάντων μπορεί λίγο να μπλέξεις, αλλά θα μπλέξεις πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα εάν δεν φροντίσεις να κάνεις προληπτικές εξετάσεις δωρεάν. Αυτό δηλαδή ακόμα το έχουμε. Η κίνηση στους δρόμους κανονική για την ώρα, μεγάλο πρόβλημα δεν έχουμε, τα γνωστά, δηλαδή στον Κηφισό υπάρχει ζήτημα στην άνοδο. Ο συνήθως κατά διαστήματα περισσότερο, κατά διαστήματα λιγότερο. Από σχεδόν τα κτέλ και πάνω, δηλαδή περίπου από τη Λένορμαν ξεκινάει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ο συνήθως πρόβλημα. Έχει αρχίσει και μαζεύει κίνηση στην έξοδο για Σκαραμαγκά, στην Σχιστού. Κατά τα λοιπά, λίγο γύρω από το λιμάνι βλέπω και στον περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Άλλα μεγάλα προβλήματα προς ώρας δεν βλέπω στους δρόμους. Δεν ξέρω, μας συστηθήκαμε. Εδώ είναι πρώτο πρωινό. Παραπολιτικά 90,1 στο 2.11.10.80.8.80. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτου σας περιμένει για τα τηλεφωνήματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας. Ήδη είναι... έχει εκτιναχθεί από τη θέση της και χαιρετάει όπως μόνο η ίδια ξέρει, με αυτό το αυτοκρατορικό βασιλικό τρόπο που η ίδια κάνει εξαιρετικά. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Τριμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου τα πολύχρωμα κουμπάκια φροντίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης για να έρχεται ο ήχος όπως πρέπει στα αυτιά σας και μπροστά στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δηλαδή, τι συζητάμε τους τελευταίους τρεις μήνες. Σήμερα κλείνουμε και επίσημα τρεις μήνες να το γιορτάσουμε, να ζήσουμε κανένα κεράκι. Από τότε που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Δεν λέω παράλογος λογικός, γιατί λογική στον πόλεμο δεν υπάρχει. Αλλά αυτό που ζούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιδιαιτερότητα. Είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν μετά από επίθεση με drones στα στενά του Ορμούζ εν μέσω διαπραγματεύσεων για την εκεχηρία. Χτυπήματα στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, στην πόλη λιμάνι εκεί στο Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν αναχέτησε 4 πλοία στα στενά του Ορμούζ την ώρα που αυτά επιχείρουσαν να περάσουν από τα στενά. Υπάρχει λοιπόν μία ένταση. Προφανώς δεν είναι κλιμάκωση σε επίπεδο του πρώτου μήνα με πόλεμο, αλλά είναι τέτοια κλιμάκωση που οδήγησε υψηλότερα το πετρέλαιο από τα 92 δολάρια το βαρέλι στα 95 δολάρια το βαρέλι, το αργό από τα 89 δολάρια στα 92. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υποχωρεί με την ίδια ταχύτητα, με τον ίδιο ρυθμό το φυσικό αέριο. Στην Ολλανδία το φυσικό αέριο έκλεισε στα 46,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Το χαμηλότερο που έκανε χθες ήταν 45,3. Αυτό κρούει ένα κόδωνα κινδύνου σε σχέση με το πόσο ακριβά θα προμηθευτούν οι χώρες το επόμενο διάστημα φυσικό αέριο. Θα ξαναγεμίσουν τις δεξαμενές τους, διότι τα αποθέματα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ, γιατί πέφτουν στην αγορά για να διατηρηθούν και οι τιμές, αλλά να διατηρηθούν και να διατηρηθεί η ροή του φυσικού αερίου αλλά και του πετρελαίου. Αυτό είναι που δεν έχει εκτινάξει τις τιμές εκεί που αρχικά οι αναλυτές έλεγαν ότι θα δούμε τιμές που θα διατηρηθούν από τα 120 δολάρια και πάνω. Ευτυχώς τέτοιες τιμές δεν έχουμε δει, αλλά παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις θεωρητικά συνεχίζονται. Χθες είχαμε αυτή την πληροφορία ότι υπάρχει και η σχέδιο συμφωνίας που έχουν στα χέρια τους οι δύο πλευρές, μάλλον προσχέδιο συμφωνίας, ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Κερδίζουν χρόνο. Καλό είναι αυτό, για να μην υπάρχουν πολεμικές επιχειρήσεις από τη μία και να συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις από την άλλη, γιατί προφανώς δεν είναι μια διαπραγμάτευση που μπορεί να λυθεί μέσα σε μια ημέρα. Όταν μιλάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα, για τα στενά του Ορμούζ, για τις κυρώσεις, τα παγωμένα κεφάλαια που ζητούν οι Ιρανοί να ξαπαγώσουν και να πάνε στα Ιρανικά ταμεία. Μια και λέω για ταμεία, διάβαζα επίσης για το Συμβούλιο της Ειρήνης. Θυμάστε αυτή την περίφημη ιστορία που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καλέσει διάφορες χώρες για να συζητήσουν θεωρητικά και να λύσουν τα προβλήματα της Ειρήνης, ξεκινώντας από πού αλλού, από την Γάζα, θεωρητικά αντικαθιστώντας τα Ηνωμένα Έθνη. Στην πραγματικότητα ένα φαντ ήταν, που θα έκανε επενδύσεις, είχε καλέσει πάρα πολλά κράτη. ο όρος για να συμμετέχεις σε αυτό το Συμβούλιο της Ειρήνης ήταν να βάλεις και ένα δισεκατομμύριο. Δηλαδή, το εισιτήριό σου για την είσοδο ήταν ένα δισεκατομμύριο. Αυτά τα χρήματα θα πηγαίνανε μετά στις επενδύσεις. Μέχρι τώρα το ταμείο είναι άδειο, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν χρήματα στο συγκεκριμένο ταμείο. Οι εξηγήσεις είναι δύο. Η μία εξήγηση είναι ότι κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά στο συγκεκριμένο ταμείο, ειδικά τώρα που η εποχή είναι έτσι. Και επίσης κανείς δεν θέλει να βάλει λεφτά για να τα διαχειρίζει το Τραμπ για να κάνει business στην Γάζα ή όπου αλλού. Η άλλη εξήγηση που αναφέρει σε ρεπορτάζ του Financial Times είναι ότι για να μην υπάρχει και πολύ έλεγχος, δηλαδή για να μην μπουν σε ένα λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, ας πούμε, όπου από εκεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, που από εκεί θα μπορούσε να υπάρχει έλεγχος, μπαίνουν σε άλλου είδους λογαριασμούς, θα εμφανιστούν κάποια στιγμή όλα τα λεφτά μαζί και θα πει ο Τραμπ, α, εγώ παιδιά έχω τόσα λεφτά και πάω να κάνω business, ποιος τα έδωσε, πώς τα έδωσε, ποιοι είναι αυτοί, γιατί τα έδωσαν. Δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Και με αυτό θα κάνει business. Τώρα θα κάνει business στην Παλαιστίνη, θα κάνει business αλλού, θα κάνει... Έτσι κι αλλιώς, αυτός είναι η πρώτη και τελευταία του σκέψη, είναι να κάνει business. Εδώ, business κάνανε πολλά χρόνια στην πλάτη μας διάφοροι επιτίδοι. Κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο κύκλωμα για τον ΟΠΚΠ να ξεδιπλώνεται. Έχουμε τους 22 που πήγαν από την Κρήτη που πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παραπέμπονται στον ανακριτή. Έχουμε το άλλο κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη πάλι με τον ΟΠΚΠ. Αναρωτιέμαι εάν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είχε ξεσκεπάσει το σκάνδαλο με τις όποιες πολιτικές διαστάσεις, θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο να ξεριζώνουμε αυτά τα κυκλώματα από την Κρήτη, από τη Βόρεια Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα τέλος πάντων, που έφαγαν μόνο αυτό το δίκτυο των 22 ατόμων στην Κρήτη, έφαγε τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Σκεφτείτε δηλαδή πόσα τέτοια ακόμα μπορεί να υπάρχουν, πόσα εκατομμύρια έχουν φαγωθεί, γιατί σκάνδαλο υπάρχει στον ΟΠΚΠΕ. Ελπίζω και αυτό να μην πάει άκλαυτο όπως πήγαν άλλα σκάνδαλα, να τσακωνόμαστε με το ποιος έχει ευθύνη, ποιος έκανε, τι δεν έκανε, και να μην ψάξουμε το σκάνδαλο και να επιστραφούν πίσω και όσα από τα κλεμμένα γίνεται να επιστραφούν. Αλλά αναρωτιέμαι, εάν δεν υπήρχαν οι αποκαλύψεις, θα κάναμε την έρευνα για να δούμε ποιος και από πού έχει ξεκινήσει όλη η ιστορία, και μπορούν όλα αυτά τα κυκλώματα να υπάρχουν χωρίς από κάπου να υπάρχει μια πολιτική προστασία? Δεν ξέρω από πού, αναρωτιέμαι. Επειδή εμείς δεν μπλέκουμε με τα σκάνδαλα του ΟΠΚΠ, δηλαδή δεν έχουμε ούτε πακέτα Ντελόρ πήραμε, ούτε ΕΣΠΑ φάγαμε, ροκανίσαμε, ούτε στον ΟΠΚΠ είχαμε δηλώσει χωράφια που δεν είχαμε ή ζωντανά που δεν είχαμε, δουλεύουμε για να βγάλουμε τα προστοζήν. Και όπως δείχνουν οι έρευνες, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους κιόλας, δηλαδή δουλεύουμε κατά μέσο όρο 39,6 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 35,9 ώρες, δηλαδή δουλεύουμε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παράγουμε πολύ περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ζήτημα, στον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα εδώ, γιατί είτε δουλεύουμε περισσότερο χωρίς να παράγουμε, και αυτό είναι ζήτημα, είτε δουλεύουμε, πώς το λένε, δηλώνουμε μουσαντές ώρες, ώρες που δεν υπάρχουν, είτε τρώμε πάρα πολλή ώρα στην γραφειοκρατία, δηλαδή τρώμε πάρα πολλή ώρα για να κάνουμε μια δουλειά που θα γινόταν, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά, τρώμε μέρες ολόκληρες χωρίς να βγάζουμε αποτέλεσμα. Προφανώς το ότι υπάρχουν χώροι εργασίας χωρίς υποδομές ή ότι οι εργαζόμενοι εξαντλούνται χωρίς να έχουν σημαντική απόδοση, όλο αυτό δημιουργεί ζητήματα για την ελληνική οικονομία, ή το ότι το κόστος ζωής έχει ανέβει πάρα πολύ και αναγκάζονται να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, και αυτό ανεβάζει τις ώρες εργασίας, γιατί οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί, ειδικά αν κανείς σκεφτεί πόσο έχει εκτιναχθεί η ακρίβεια. Αλλά από την άλλη λες ότι δεν μπορεί να είμαστε πρώτοι στις περισσότερες ώρες και τελευταίοι στην παραγωγικότητα ή τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι δεν κινείται όπως πρέπει. Είναι και η γραφειοκρατία που μέχρι τώρα αυτό που έχουμε καταφέρει να κάνουμε είναι να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία στην πραγματικότητα. Και επειδή την ψηφιοποιήσαμε, τώρα τι κάνουμε? Λέμε, ωραία παιδιά, αφού δεν μπορούμε να τρέξουμε περισσότερο τις διαδικασίες, δεν μπορούμε να αντλήσουμε τα χαρτιά που πρέπει, για παράδειγμα, στην ώρα τους και καθυστερούν, κάντε μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα πάρετε την ευθύνη ότι αυτό που λέτε, γιατί εγώ δεν μπορώ να βρω το δικαιολογικό εδώ στην υπηρεσία, ισχύει, για να πάμε παρακάτω. Αλλά αυτό θεωρητικά θα πρέπει να το έχουμε λύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που λέμε ότι δεν γίνεται πλέον μετά από όλη αυτή την ψηφιοποίηση και μετά την πρόοδο στη σημερινή εποχή, να μην μπορεί κάθε υπηρεσία να πατάει ένα κουμπάκι και να βγαίνει στο προφίλ σου, όπου από εκεί να μπορεί να αντλήσει ό,τι χρειάζεται να αντλήσει. Να, ένας λόγος ακόμα που ανεβαίνουν οι ώρες εργασίας. Το γεγονός ότι ακόμα και στις δημόσιες υπηρεσίες με τις ώρες κάθονται εκεί και σφραγίζουν χαρτιά, ψάχνουν χαρτιά, ψάχνουν φακέλους, κάνουν, ράνουν όλα αυτά τα περίεργα που συμβαίνει στον κόσμο. Μετά από εμάς που έχουμε τις 39,8 ώρες εβδομαδιαίως, ακολουθούν οι Βούλγαροι και οι Πολωνοί με 39 και 38,9 ώρες αντίστοιχα, τέταρτη οι Ρουμάνοι με 38,8 ώρες, στην πέμπτη θέση οι Λιθουανοί και οι Λετωνοί με 38,3 ώρες. Στην καλύτερη θέση οι Ολλανδοί με 32,1 ώρες και ακολουθούν οι εργαζόμενοι σε Δανία, Γερμανία και Αυστρία με 33,9 ώρες καθεμία. Απλά να επισημάνω ότι οι συγκεκριμένες χώρες έχουν και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και ισχυρές οικονομίες.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτεύγεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Arriba, muchachos!

0: καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Το ρολόι γράφει 7 και 36. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο Τζιμάκος αναρωτιέται, αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες. Μάλλον όχι, δεν αναρωτιέται. Αυτός είναι βέβαιος, αν μας μάρανε. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα το 1979, όταν υπογράφηκε στο Περιστήλιο Τζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς την συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πολύ μεγάλη συζήτηση από τότε, έξω από την ΕΟΚ, μέσα από την ΕΟΚ, στην ΕΟΚ, ξέρετε όλα αυτά. Πολλοί έπαιξαν παιχνίδια με την ΕΟΚ, με το εντός και το εκτός. Η ΕΟΚ που έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε Ευρωζώνη, έγινε Eurogroup, έγινε Σόιμπλε, έγινε Μνημόνια, έγινε όλη αυτή η ιστορία η ωραία που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό που είχαν στο νου τους οι προπάτορες, δηλαδή αυτοί που σκέφτηκαν ότι η οικονομική ένωση θα μπορούσε να γίνει μία ένωση κρατών. Νομίζω ότι δεν το έχουμε καταφέρει. Όχι νομίζω, δεν το έχουμε καταφέρει σίγουρα, και φαίνεται στα δύσκολα κάθε φορά πόσο δεν μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο. Να μου πεις, χωρίς την Ευρώπη κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορείς να το απαντήσεις σε συνθήκες κανονικές, και δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα ήθελε κάποιος να το δοκιμάσει. Θα υπάρξει ζωή χωρίς την Ευρώπη, προφανώς. Όπως υπήρχε και πριν, θα υπάρξει και μετά, ενώ χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρχει και μετά, αλλά θα είναι τόσο δύσκολη η προσαρμογή σε έναν κόσμο που έτσι κι αλλιώς δυσκολεύει από μόνος του, που δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούμε. Να, για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έρχονται στην χώρα για να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσουν την αγορά, να ενισχύσουν τα νοικοκυριά, να μπορέσουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν δάνεια με ευρωπαϊκά κονδύλια και να αγοράσουν σπίτια, όπως ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, που και αυτό πολύ μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε για το αν τελικά πετύχαμε τον στόχο. Κύριος Κωσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών Ακινήτων, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κλώσσα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε μάλλον περισσότερα από τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Δεν νομίζω ότι έλυσε ένα κομμάτι του προβλήματος που ήταν η ακριβή στέγη.
1: Κοιτάξτε, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σωστά κάνατε την ιστορική αναδρομή, δεν μπορείς από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς κάτι να περιμένεις ότι θα φτάσει την τέλεια μορφή του.
0: Ναι.
1: Εγώ, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είχα πάρα πολλά χρόνια προσπαθήσει για να υπάρξουν προγράμματα προσιτής στέγης. Αυτή είναι μια κατηγορία, ξέρετε, προγραμμάτων που αυτή είναι η προσιτή στέγη που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε την κοινωνική στέγη, έχουμε την προσιτή στέγη, έχουμε διάφορα σε μια αγορά κινήτων, έχουμε διάφορα κομμάτια. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπήρξαν αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Το Σπίτι μου 1, εδώ που τα λέμε, ξέρετε κι εσείς ότι σχεδιάστηκε λίγο στο πόδι, λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να ανακοινωθεί περισσότερο και λιγότερο για να αποδώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως πήγε.
1: Είναι σημαντικό όμως, αν το ξέρεις, στην πολιτική να υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, εντοπίζεις ένα πρόβλημα, δίνεις ελπίδα και πας παρακάτω. Εντάξει, όπως σας είπα, έχουν τα κατά τους, έχουν και τα κακά τους. Θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο καλοσχεδιασμένα, δεν ήταν, αλλά μην ξεχνάμε ότι πάλι κάποιοι άνθρωποι μπόρεσαν και αγόρασαν σπίτι πριν, δεν θα μπορούσαν.
0: Σωστό. Έτσι. Πριν πάμε στα θεωρητικά του πράγματος, δηλαδή να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα για να μειώσουμε τις τιμές, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση. 31 Μαΐου, όπως ανακοινώθηκε, τελειώνει στην πραγματικότητα το Σπίτι μου 1. Θα υπάρχει μια γέφυρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πώς θα λειτουργήσει αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα, δηλαδή έπρεπε τα χρήματα να απορροφηθούν μέχρι κάποιο συγκεκριμένο διάστημα. Αυτό είναι υποχρέωση ως προς τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, έτσι. Υπήρξε μια ανακοίνωση για πρόωρη διακοπή, ας πούμε, του προγράμματος, πρόωρη σε σχέση με την αρχική ανακοίνωση. Θα ερχόταν δηλαδή ημερομηνίες λίγο μπροστά. Αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση στην αγορά, γιατί υπήρχε αρκετός κόσμος ο οποίος ήταν σε προχωρημένη φάση διαπραγμάτευσης, ανά το τύπο καταβολής και το καθεξής. διορθώθηκε με παρέμβαση, υπήρξε ένας χαμός με την αντιπολίτευση κτλ. Διορθώθηκε, θα πάει τώρα, βρέθηκαν χρήματα για να πάει προς την κανονική, ας πούμε, τον Αύγουστο που ήταν η αρχική ημερομηνία.
0: Εθνικά κεφάλαια τώρα για το υπόλοιπο διάστημα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντως οι άνθρωποι αυτοί που μπήκαν στη διαδικασία να προσπαθήσουν να πάρουν το σπίτι μου 2 θα έχουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να το κάνουν στα χρονοδιαγράμματα τα αρχικά.
0: Ναι, γιατί υπήρχε και ένας κίνδυνος να χάσουν τα λεφτά τους κάποιοι, δηλαδή να έχουν δώσει προκαταβολές και να χαθούν αυτές οι προκαταβολές,
1: ναι,
0: χωρίς δική τους ευθύνη.
1: Ναι, ναι, και πολιτικά αυτό ήταν μεγάλο θέμα. Δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή μην φανταστείτε, είναι 2-3 χιλιάδες, αλλά δεν είναι και λίγοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια και κάτι κατοίκους, τώρα 2-3 χιλιάδες θα έλεγες ότι δεν είναι πολύ, αλλά ξέρετε, στην πολιτική δεν παίζει ρόλο μόνο ο απόλυτος αριθμός, είναι η αίσθηση του αριθμού η οποία γίνεται. Και επειδή ακριβώς αυτά τα προγράμματα έχουν να κάνουν με την ελπίδα να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι, η διάψευση αυτή ήταν λίγο, οι χειρισμοί δεν ήταν οι καλύτεροι, να το πούμε έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι ευχής έργων το ότι τελικά αποφασίστηκαν αυτά τα βήματα και θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τα καταφέρουν. Αλλά είναι, για μένα είναι, θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να συνεχίσουν. Εμείς ψάχνουμε τρόπους, έχουμε προτείνει τρόπους για να έχουμε, όχι, πώς να σας πω, έτσι σε παλμούς, ότι βγάζουμε λεφτά, πρέπει ο κόσμος να τρέξει γρήγορα να πάρει αυτά. Να έχουμε μια πιο ομαλή ροή, ώστε οποιοδήποτε θέλει, νέος άνθρωπος ή νέα οικογένεια, να μπορεί να έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να μπορεί να πάρει το δικό του σπίτι.
0: Ωραία, επειδή να πάρει το δικό του σπίτι. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε το σπίτι μου 3, δηλαδή ότι θα έρθει ένα ακόμα πακέτο. Με την εμπειρία που έχουμε από το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, με τα προβλήματα που είδαμε να δημιουργούνται στην αγορά, δηλαδή ακίνητα, επειδή υπήρχε ένα όριο, ξέρω, μέχρι 100 τετραγωνικά, ένα σπίτι που είχε μέχρι 100 τετραγωνικά και έκανε, τυχαία τώρα τα νούμερα, 100.000 ευρώ, επειδή το πακέτο μπορεί να ήταν μέχρι 150.000 ευρώ, είδαμε ξαφνικά στις αγγελίες να εκτινάσονται αυτά τα σπίτια,
1: πολύ σωστά,
0: των 100 τετραγωνικών, και από τα 100 να πηγαίνουν στα 150.000 ευρώ. Ή να βλέπουμε τέτοιου είδους στρεβλώσεις στην αγορά. Πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, γιατί στην πραγματικότητα οδηγούμε τον κόσμο να πάρει χειρότερα σπίτια από αυτά που θα μπορούσε να πάρει κανονικά.
1: Πάρα πολύ σωστά, αναφερθήκατε, εντοπίσατε πάρα πολύ σωστά τις τρευλώσεις που προκλήθηκαν από αυτά τα προγράμματα, τις παρενέργειες, να πούμε, γιατί εντάξει, είπαμε ότι δίνεις ένα φάρμακο και πολλές φορές και παρενέργειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν είχαμε λίγο διαφορετικό σχεδιασμό, θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Το βασικό, αυτό που προτείνουμε εμείς και έχουμε πει από την αρχή αυτών των προγραμμάτων, είναι να μην είναι προγράμματα κλειστής πόρτας, δηλαδή να μην λένε ότι 31 Μαΐου τελειώνουν, γιατί αυτό δημιουργεί μια πίεση στην αγορά και δημιουργεί και πολύ αυξημένες προσδοκίες, επειδή στην πραγματικότητα η αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα, για λόγους ιστορικούς, γιατί για 20 χρόνια δεν έχουν χτιστεί καινούργια ακίνητα, δεν έχουν ανακαινιστεί πολλά ακίνητα, έχει ένα έλλειμμα στην προσφορά αυτή τη στιγμή. Όταν βάζεις τέτοιους όρους, αυτό που κάνεις είναι ότι ουσιαστικά φουσκώνεις τις τιμές, τις ζητούμενες, χωρίς, που κανονικά δεν θα έπρεπε να ανεβαίνουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς. Εγώ δεν είμαι υπέρ της απόψεως ότι οι τιμές καλό είναι να πέσουν. Εγώ είμαι υπέρ της απόψεως ότι τα εισοδήματα πρέπει να ανέβουν. Και για να ανέβουν τα εισοδήματα, θα πρέπει, ξέρετε, να λειτουργήσει η οικονομία σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ των οποίων και το επίπεδο των ακινήτων. Αλλά αυτές οι κινήσεις συμβεβιασμένες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Τώρα για το σπίτι μου 3. Είναι το ίδιο το ζήτημα του πολιτικού κύκλου. Δηλαδή, όπως το σπίτι μου 1 ουσιαστικά σχεδιάστηκε λίγο στο πόδι, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα, πρώτων εκλογών των προηγουμένων, για να δώσει ακριβώς ελπίδα στους νέους ανθρώπους ότι μπορούν να πάρουν το δικό του σπίτι. Έτσι είναι, εγώ το θεωρούσα ότι είναι περίπου μονόδρομος, ότι θα υπάρξει και σπίτι μου 3. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει, γιατί και πάλι θα, μέσα στα πλαίσια του εκλογικού κύκλου και με την προοπτική ότι έχουμε εκλογές από τώρα μέχρι κάποια στιγμή του χρόνου, προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και αυτό είναι πολύ καλό για τους ανθρώπους που δεν πρόλαβαν να μπουν στα προηγούμενα προγράμματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν παραμείνουν αυτοί οι όροι που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι παλιά έως πολύ παλιά, Αυτό και πάλι θα δημιουργήσει μια στρέβλωση, δηλαδή έχουμε φτάσει ακίνητα τα οποία είναι 40 και 50 ετών να έχουν τιμές παρόμοιες με ελαφρώς μεταχειρισμένα.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξέρετε δεν μπορεί να ισχύει, γιατί με πολύ διαφορετικούς όρους χτίζανε οι άνθρωποι πριν από 50 χρόνια και με πολύ διαφορετικούς όρους και τιμές χτίζουν σήμερα. Οπότε δημιουργείται μια στρέβλωση στην αγορά, η οποία είναι δρά κατά των ανθρώπων που δεν μπαίνουν σε αυτά τα χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά θέλουν να αγοράσουν την ελεύθερη αγορά, γιατί η ελεύθερη αγορά δεν έχει ακίνητα να τους δώσει, δηλαδή είναι υπερτιμημένα τα ακίνητα κατά τα ψέματα σε μερικές κατηγορίες και αυτό δημιουργεί βέβαια ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα και αντανακλά επίσης και στα ενοίκια, γιατί όταν κάποιος, ξέρετε, αγοράζει ένα ακίνητο το οποίο μέχρι πέρυσι, μέχρι πριν από 3 χρόνια, μέχρι πριν από 3 χρόνια έκανε 120.000 και τώρα το αγοράζει 180, έχει δηλαδή μια αύξηση σημαντική. Προφανώς θα θέλει απόδοση στο κεφαλαιό του, οπότε και τα ενοίκια θα ανέβουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Είναι ένας φαύλος κύκλος.
1: Προσοχή.
0: Μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οι τιμές στα σπίτια για αγορά είναι πάρα πολύ ψηλές, οι τιμές στα ενοίκια είναι πάρα πολύ υψηλά. Υπάρχει τρόπος να παρέμβεις αυτή την αγορά από τη στιγμή που δεν μπορείς να πεις το ενοίκιο θα είναι μέχρι εκεί ή το σπίτι θα είναι μέχρι εκεί? Υπάρχει κάποιος τρόπος για να ελέγξεις τις τρευλώσεις, τις υπερβολικές αυξήσεις και τις υπερβολικές απαιτήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Εμείς, όπως σας ενδεχομένως γνωρίζετε, έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις. Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι δεν είναι ακριβές ότι οι τιμές είναι ακριβές παντού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή οι τιμές είναι ακριβές στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις τουριστικές περιοχές. Στην περιφέρεια οι τιμές είναι έως και εξευθελιστικά χαμηλές. Δηλαδή ακόμα βρίσκει σπίτια σε τιμή μικρότερη από μεταχειρισμένο αμάξι. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να ζει στην περιφέρεια. Δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που καλείσαι να κάνεις για να εξομαλύνεις την πίεση αυτή που υπάρχει στη στέγαση είναι να δημιουργήσεις περιφερειακή πολιτική και να κινήσεις για τους ανθρώπους να μείνουν στην περιφέρεια. Γιατί αν όλοι ερχόμαστε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τις τουριστικές περιοχές, καταλαβαίνετε ότι πόσο θα χωρέσουν αυτές οι πόλεις. Δηλαδή η χώρα, σκεφτείτε ότι το 2004 ήμασταν 11 εκατομμύρια στην Ελλάδα και δεν είχαμε πρόβλημα στεγαστικό. Σήμερα που είμαστε λιγότεροι, γιατί έχουμε πρόβλημα στεγαστικό? Σκεφτείτε το.
0: Σωστό.
1: Είναι γιατί μαζευόμαστε όλες τις μεγάλες πόλεις.
0: Σωστό.
1: Και δημόσια επαρχία.
0: Δεν χωράμε.
1: Και το βλέπετε. Αν κυκλοφορείτε με αμάξι στην Αθήνα, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Προσπαθώ να το αποφύγω, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Κύριε Θεοδωρίδη, δεν σταματάει η κουβέντα εδώ. Θα περιμένουμε να δούμε και το επόμενο πρόγραμμα, να το σχολιάσουμε, να δούμε πώς πηγαίνουν και οι τιμές. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλώσσα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή το πρόβλημα δεν σταματάει, ούτε οι κουβέντες θα σταματήσουν.
0: Σωστό. Κόσμος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών Ακινήτων, Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Μεσητών Αττικής, για το σπίτι μου 2, για τα προβλήματα στην αγορά, για τα ακριβά ενοίκια, για όλα αυτά. Και επειδή λέγαμε πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχει πετύχει ή δεν έχει πετύχει, αν έχει καταφέρει ή δεν έχει καταφέρει όλα αυτά που είχε ως στόχο όταν τη σχεδίαζα στο χαρτί. Υπήρξαν και άλλα μοντέλα, κάποια δοκιμάστηκαν, κάποια όχι, κάποια δοκιμάστηκαν σωστά, κάποια δεν δοκιμάστηκαν σωστά, κάποια πέτυχαν, λέμε τώρα, κάποια πέτυχαν περισσότερο. Σαν σήμερα το 1871 πέφτει η Παρισινή Κομμούνα, στις 18 Μαρτίου του 1871 ξεσπάει ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα στην ιστορία των επαναστατικών κινημάτων, η Κομμούνα των Παρισίων. Οι Παριζιάνοι και οι Παριζιάνες εργάτες, εργάτριες και επαναστάτες, επαναστάτριες, μπροστά στην εξαθλίωση που τους είχε οδηγήσει η κυβέρνηση του Θιέρσου μετά την ταπεινωτική ήττα της Γαλλίας από την Προσία το 1870, εξεγείρονται με σκοπό να εγκαθιδρύσουν τη λαϊκή εξουσία. Στις 21 Μαΐου αρχίζει η ματωμένη εβδομάδα, η ματωρή καταστολή των κομμουνάρων από τον τακτικό στρατό που βρίσκονταν στις Βερσαλίες. Στις 28 Μαΐου 1871, μια μέρα σαν σήμερα, η Παρισινή Κομμούνα πνίγεται στο αίμα και μετά από 72 μέρες που η εργατική τάξη βρέθηκε στην εξουσία, η μεγάλη έφοδος στον ουρανό δεν πραγματώνεται. Με στίχους για την Παρισινή Κομμούνα, σε μουσική που μπήκε αργότερα στην πορεία, πολύ μετά από την Παρισινή Κομμούνα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1 Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.

που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Διαβάστε στην απογευματινή αυτοψία στα νέα επίγοντα των παιδών. Το στρατηγικό σχέδιο τριετίας Μητσοτάκη για το ΕΣΥ. Πιο ελκυστικές οι στρατιωτικές σχολές. Μισθός 609 ευρώ για τους σπουδαστές. Πρόσβαση από τρία παιδεία. Επίδομα επικινδυνότητας από 100 έως 150 ευρώ στα σώματα ασφαλείας προανήγγυλο Χρυσοχοΐδης. Αυξήθηκαν κατά 30% οι συλλήψεις ανηλίκων το 8 μήνο φτάνοντας στις 9.000. Μπαίνουν 1.800 κάμερες στην Αττική. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Παραπολύ.

είναι η Αυστραλή Στάρ και είδωλο της παγκόσμιας κινήσης, η πριγκίπισσα της pop, που το 2024 ψηφίστηκε στο Global Icon και σήμερα έχει γενέθλια η Kylie Minogue. Έχει δώσει τις προσωπικές μάχες της με την ασθένεια, με τον καρκίνο, δύο φορές. Έχει βγει νικήτρια, συνεχίζει, προσπαθεί. Είναι όχι μόνο pop icon, αλλά και για πολλούς κινητήριος δύναμη για να δίνουν την μάχη τους. Καλημέρα στο Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα. Όπως λέει, από μια Κέρκυρα με τη χειρότερη σεζόν ever, πρακτικά και ποιοτικά. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί, Γιώργο. Ακούω παράπονα από πολλούς γνωστούς τουριστικούς προορισμούς. Ας ελπίσουμε απλά ότι έχει καθυστερήσει λίγο το πράγμα εξαιτίας και του πολέμου. Καλημέρα στην Αναστασία. Συμφωνεί, λέει, αν δεν έχει ξεκινήσει η εισαγγελία Βρυξελών την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα έχει ανοίξει ρουθούνη, γιατί η Ελλάδα είναι το βασίλειο της διαφθοράς. Δεν είμαστε το βασίλειο της διαφθοράς, αλλά ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά. Ο Γιάννης από την Βιέννη. Η γραφειοκρατία, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην χώρα μας. Στην Βιέννη μέσα σε τρεις εβδομάδες έχεις βγάλει διαβατήριο, αφού έχεις τηλεφωνήσει και εντός των πολιτήριων ημερών έχεις τακτοποιήσει τα απαραίτητα, ενώ για να το κάνεις στην πρεσβεία εκεί, στην Βιέννη, δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο, θες 6-8 εβδομάδες, όπως λέει, μπαίνεις σε λίστα, περιμένεις, αφού παίρνεις το ραντεβού στο διαβατήριο θα το πάρεις στα χέρια μετά από 6-8 εβδομάδες, και όλα αυτά για μια περιοχή που, όπως λέει και ο ίδιος, πόσοι Έλληνες είναι για να έχει τέτοια μεγάλη ουρά στην αναμονή. Ο Δημήτρης γράφει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, την οικονομική ευημερία, την εθνική ασφάλεια. Αυτά πρέπει, νομίζω, να λέτε στον κόσμο. Συμφωνώ και διαφωνώ, Δημήτρη, διότι δεν νομίζω ότι αυτό είναι υπόθεση ενός ανθρώπου. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε τη διαπραγμάτευση με το κύρος που είχε και τις σχέσεις του στην Ευρώπη, κατάφερε να μας βάλει στην Ευρώπη. Τη δημοκρατία στην Ελλάδα την εξασφάλισε ο λαϊκός παράγοντας, που προσπάθησε να αγωνίστηκε για να φύγει η δημοκρατία και να επανέλθει, να φύγει η δικτατορία και να επανέλθει η δημοκρατία στη χώρα μας. Η οικονομική ευημερία δεν εξασφαλίστηκε απόλυτα, διότι τα πακέτα Ντελόρ που προερχόταν από την Ευρώπη τα κάναμε μπουζούκια και ακριβά αυτοκίνητα και λουλούδια και διάφορα σπίτια και όχι επενδύσεις. Άρα η προθέση ήταν καλή, η εκτέλεση είχε ένα πρόβλημα. Για την εθνική ασφάλεια, ναι μεν, αλλά. Διότι διαβάζω, ας πούμε, ότι τώρα όλη αυτή η κουβέντα για το άρθρο 42 παράγραφος 7 που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάει στις ελληνικές καλένδες, διότι η Ευρώπη, ναι μεν όλοι μαζί, αλλά και μπίζνα και με την Τουρκία κάνουν business. Οπότε συμφωνώ στη γενική λογική, αλλά να τα βλέπουμε ως έχουν τα πράγματα. Και αυτή η Kylie Minogue είναι μαζί με τον Jules Holland, τραγουδάνε το Shoulda Stay or Shoulda Go, μαζί με την μεγάλη ορχήστρα του Jules Holland, εντελώς διαφορετικό. Με αυτό θα πάμε σε ειδήσεις με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως το ύψος του Εγάλιο και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην άνοδο της Συγκρού, τη λεωφόρο Καρέα, στην Παρελιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο από όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων. Προηγήθηκε επίθεση των ΗΠΑ κατά στρατιωτικής εγκατάστασης του Ιράν, την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις θεωρούν απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο προσκήνιο τα σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο, πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να έχει επιλέξει την Κυριακή του Σεπτεμβρίου που θα στηθούν οι κάλπες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως υπέρμαχος των εκλογών το Σεπτέμβριο είναι ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Ενδεχομένως και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η Θεόνη Κουφονικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του κόμματος Τσίπρα, είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα οδηγηθούν 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ταεκβοντό στο Παλαιό Φάλιρο η Attica Green Expo 2026, μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδίδει τον παλμό της έκθεσης με απευθείας εκπομπές από το ταεκβοντό από τις 9 ως 11 το πρωί και από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα συζητηθούν η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει αύριο η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. 202 αλλοδαπούς διέσωσαν λιμενικές αρχές σε 4 επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στα λιμάνια των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, 13 νεκροί και 3 τραυματίες σε σύγκρουση μικρού λεωφορείου με φορτηγό στην κεντρική Κίνα. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο χάντμπολ. Ιταλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως ο 22χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού Αλέξης Καλογερόπουλος συμφώνησε με τη Μόντσα.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
5: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
8: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

0: άλλο ένα βήμα κοντά στο τρίμενο, κυρίες και κύριοι. Το τρίμενο του Αγίου Πνεύματος και της Αγίας Τριάδος ξεκινάει από αύριο το μεσημέρι. Σήμερα όμως είναι Πέμπτη ακόμα, ψυχραιμία και υπομονή. Θυμάστε αυτό που είδατε χθες το απόγευμα? Να μια λιακαδάρα με τα συγχωρήσεως τόση και ξαφνικά βροχή, λάσπη και μετά μια μυρωδιά σκόνης και πολύ ζέστη. Αυτό υπάρχει περίπτωση να το δείτε και αύριο και σήμερα και το Σάββατο. Η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι καλοκαιρινέ ημέρε. Λέμε, υπάρχει περίπτωση. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, ότι αυτό το ξαφνικό φαινόμενο, το τροπικό φαινόμενο που έχει κάνει την περιοχή μας να μοιάζει με Κώστα Ρίκα, Κώστα Φρίκα είναι, όχι Κώστα Ρίκα, αλλά τέλος πάντων, μπορεί να επαναληφθεί απόψε το βράδυ, την Παρασκευή και το Σάββατο. Εμείς δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Από την άλλη όμως ήρθε πολύ νωρίς ξαφνικά η ζεστούλα. Δεν νομίζω να κρατήσει από τώρα. Εξών και κρατήσει από τώρα, οπότε ζήτω που καήκαμε. Δεν θα έχει σχέση με το περσινό καλοκαίρι το φετινό, αν θα κρατήσει ζέστη από τώρα. Να θυμίζω ότι πέρυσι από τις 90 μέρες καλοκαίρι μόνο τις 24 ήμασταν πάνω από 35. Οι υπόλοιπες 60, πόσες μένουν, 66, ήταν 34-33 η Πάτρα. Ήταν συμπαθητικός ο καύσεων του καλοκαιριού πέρυσι, ανεκτός. Πάμε, έχω αποκαλύψει σήμερα να σας κάνω, έχω να σας πω και για το του μάταιον του των κόσμων και για τον άλλον, όπου από την ημέρα της ανακοινώσεως του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ανήσυχα τα πνεύματα απάνω. Ο Ανδρέας, ο Γεροκαραμανλής και ο Μητσοτάκης ανήσυχοι, πολύ ανήσυχοι. Θα σας πω μετά τι λένε, το διάλογό τους. Η ώρα είναι 8:10. Μου λένε πολλοί, θέλουμε να μιλάς περισσότερο, να λες περισσότερα, μας φτιάξεις τη μέρα. Μία λύση υπάρχει, παιδιά, ή να πτωχεύσουμε ή να μην παίζουμε καθόλου διαφημίσεις και να μας φέρνετε εσείς τον οβολόν σας για να μας ακούτε, ή να κάνουμε κάτι που να αφορά την περικοπή στο ξεκίνημα. Θα δούμε, κάτι από όλα θα κάνουμε. Το πρώτο μάλλον ανέφικτο και ανεδαφικό. Πλάκα κάνω, για που λένε και σάλλον, μην τρελαθούμε. Στην Κάρνα να πάτε. Σας είπα τις τιμές χτες, τις επαναλαμβάνω σήμερα. Φοβερά και τρομερά κρεατικά. Μην πει ένας άνθρωπος χρονιάρα μέρα, που λέει και η μάνα μου, το σπίτι πρέπει να έχει κρέας τις χρονιάρες μέρες. Μην πει ένας άνθρωπος. Βεβαίως όσες φορές έμπαιναν οι άνθρωποι ήταν δύο κατηγοριών. Ή πυριώτες που μένουν στην Αθήνα και πηγαίνανε στο χωριό και περνάγανε να κατουρίσουνε πριν γίνει η περιμετρική, ή πυριώτες που ερχόντουσαν στην Πάτρα για γιατρό. Δύο κατηγοριών επισκέψεις είχαμε. Αλλά είχαμε πάντοτε, από το χωριό της μάνας μου εννοείται, είχαμε όμως πάντοτε στο σπίτι ένα κρεατικό. Μην μπει ένας άνθρωπος, που έλεγε και η συγχωρεμένη η μανούλα μου. Του τέστην και εσείς έτσι να το κάνετε, να έχετε κοιμά ανάμεικτο 7,48, κοτόπουλο ολόκληρο νοπό ελληνικό μόνο 2,98. Θα σας πω έναν τρόπο να κάνετε το κοτόπουλο στο φούρνο, να πάθετε πλάκα, για μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο χοιρινό νοπό ελληνικό 4,88, κοιμάς μουσκαρίσος μόνο 9,48. Έλα παιδιά, έπρεπε να έχετε ξεκινήσει για Κάρνα ήδη. 6 καταστήματα, ένα είναι κοντά σας. Λοιπόν, πάρτε το κοτόπουλο, ζητήστε από τον Χασάπη, τον κρεοπόλιο, όπως θέλετε πείτε του, τον κύριο που έχει την μπουτίκ κρεάτων, αυτόν δηλαδή που θα συναντήσετε στην Κάρνα μπροστά σας από την Τζαμαρία, να σας το ανοίξει στη μέση το κοτόπουλο, όχι να το κόψει, να το ανοίξει μέχρι κάτω, και πάρτε λίγο βουτυράκι, βάλτε το σε ένα μεγάλο σκεύος, ένα τηγάνι, και τηγανίστε το ολόκληρο από τη μια μεριά για λίγο και από την άλλη μεριά επίσης για λίγο. 4-5 λεπτά από τη μία, 4-5 λεπτά από την άλλη. Και μετά βάλτε το ξαπλωτό στο φούρνο με πατατούλες, τριμμένη ντομάτα, και όταν θα καλοψηθούν όλα αυτά, να δάκι νεράκι ξέρετε, και το βουτυράκι αυτό από το τηγανισμά του ρίξτε το μέσα και μην ρίξτε λάδι, ρίξτε νεράκι, τριμμένη ντοματούλα και όταν αυτά ετοιμαστούν, κομμάτια κεφαλοτυριού. Είναι μια συνταγή που την έκανε η νόνα μου η Μαρία Θεός Χορέστη, επτανησιακή. Και το κοτόπουλο γίνεται πενιντανόστιμο, όχι πεντανόστιμο. Και φεύγω από την Κάρνα να πάω γρήγορα στους Golden Traders, γιατί το έχουμε πει, το έχετε μάθει απ' έξω, ότι χρυσαφικά έχετε, αν έχετε οικονομικές δυσκολίες, παίρνετε το 6944-2150 και ξεμπερδεύετε χωρίς πολλά λόγια. Παίρνουν και λίρες με τράπεζα της Ελλάδος τιμή, εγγύησης, και βεβαίως τους βρίσκεται, αν θέλετε, σε ένα από τα 5 μεζόνους 100 στον τριτόροφο. Στη Veneris Motors θα εντυπωσιαστείτε από τα καινούργια premium cars που έχουν έρθει. Εσείς που ακούτε από την Πάτρα και από την ευρύτερη περιοχή, έχει γίνει μια παραλαβή αυτές τις μέρες εξαιρετικών premium αυτοκινήτων. Ζητήστε να δείτε μια απίθανη Alfa Romeo Giulia, κατάμαυρη, φοβερή και τρομερή. Ζητήστε να δείτε ένα καινούριο Mercedes GLC Jeep. Ζητήστε να δείτε πολλά και διάφορα, να μην τα πω, υβριδικά, plug-in hybrid, με βενζίνη, όλων των ειδών τα αυτοκίνητα, μικρά ή μεγάλα, για όλες τις τσέπες, για όλους τους δυτικολαδίτες, για όλους τους πατερνούς που θέλουν το καινούριο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το ολοκένουργιο, να μυρίζει της κόλλας, να μυρίζει εργοστάσιο, τέτοιο μόνο στο Veneris θα βρείτε. Veneris Νίκος και Γιάννης, Veneris Motors, άκρο τυρίου και βενιζέλο, 2610-70-70-60. Τι έγινε παιδάκια, τα πήρατε τα παπά, άντε μπράβο. Γιατί θέλω να σας ντύσω όλους, να σας ποδέσω φέτος το καλοκαίρι, να διαλέξετε εσείς το στυλ σας, στο Yellow Shoes, τη νέα διεύθυνση Βότση 31, γιατί εκεί δεν το βρίσκεις το στυλ, το ανακαλύπτεις και το αποκαλύπτεις πάνω σου με μοντέρνα, νεανικά, ποιοτικά, μοδάτα, παπούτσια σε τρομερές τιμές. Έπρεπε να έχει ντυθεί ήδη όλη η Πάτρα σε παπούτσι εκεί. Γυναίκες και άντρες, μην ξεχνιέστε, μόλις φτάσετε στην Κορίνθου, κατεβαίνετε τη Βότση στο αριστερό σας χέρι. Είναι το Yellow Shoes for Men, για άντρες, και απέναντι δεξιά για κοριτσάκια, για γυναίκες. Η μόδα είναι στα πόδια σας αυτό το καλοκαίρι, μην το ξεχνάτε, και έχει όνομα Yellow Shoes. Βότση 31. Φεύγω να πάω στο Τζίφρι, γαλακτοκομικά φοβερά και τρομερά από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, φρέσκα και λακταριστά Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων, δηλαδή και λοιπά, με πρώτη ύλη το φρέσκο γάλα. Δηλώσατε συμμετοχή στο City in Action, έρχεται η ποδηλατάδα 4-6 Ιουνίου, από την 5η στην πλατεία Γεωργίου 4 του μήνα θα γίνουν δράσεις, θα έρχονται εκεί σχολεία, θα βλέπουν πολλά και διάφορα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα, την ασφαλή οδήγηση με ποδήλατο, με όλα αυτά, κυρίως με δύο τροχούς με ποδήλατο. Και βεβαίως η μεγάλη ποδηλατάδα το Σάββατο θα ξεκινήσει το απόγευμα από το κολυμβητήριο του ΝΟΠ στην παραλιακή ακτή Δημαίων, στο προάβλιο εκείνο το μεγάλο, από εκεί που ξεκινάμε πάντα, και εκεί θα καταλήξουμε μετά, όπου θα τραγουδήσει δωρεάν ο Δήμος Αναστασιάδης, αυτό το παλικάρι από την Πιερία, ο εξαιρετικός αυτός καλλιτέχνης με την φοβερή φωνή. Μπείτε λοιπόν στο cityinaction.gr, δηλώστε συμμετοχή. Είναι διοργάνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών με χορηγό την Ολυμπία Οδό, υποστηρικτές των ΟΛΠΑ, τις αστικές συγκοινωνίες πατρών, το ταξί Express 2610-450.000. Έχει μέγα χορηγό τη ΔΕΗ και είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μαέστρο, και 17 το πήγα έτσι. Δώσ' του, έρχομαι με φοβερές αποκαλύψεις.
1: Εκόλλησε. Δεν του δώσε μια σφαλιάρα να ξεκολλήσει. Μπράβο, Σκαραβέο.

Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που θα πω. Δεν είναι σεξιστικό. Είναι γεγονός. Έχει γεμίσει η Πάτρα με πολλές γυναίκες οδηγούς. Δεν είναι κακό. Είναι όμορφο θέαμα. Οι περισσότερες οδηγούν τα αυτοκίνητα της οικογένειας. Μεγάλα αυτοκίνητα. Αυτές που οδηγούν μικρά αυτοκίνητα και πάνε

0: κρέμασαν το πανό, οι άλλοι που τα κάνουν μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο, τι είναι αυτή η πόλη? Δεν έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, δεν θα το βρούμε ίσως ποτέ, αλλά έχουμε μπροστά μας 2,5 χρόνια ακόμα για να το σκεφτούμε. Τελευταία ευκαιρία όμως. Θέλω να φύγουμε όμως, να μην το βαρύνω πολύ, για να σας πω εσάς τις κυρίες, δεκάδες, εκατοντάδες γυναίκες οδηγούς που οδηγούν στην Πάτρα, δηλαδή αν κυκλοφορήσεις και οδηγήσεις βλέπεις γυναίκες και μηχανάκια. Λες και οι άντρες έχουν εξαφανιστεί από τους δρόμους. Φαίνεται ότι δουλεύει ο κόσμος εδώ, ενώ το μιζαμπλί και το νύχι πάει να προσέχεις όταν πιάνεις το τιμόνι και έχεις φύγει από την Ιχού. Μην το σπάσεις το ημιμόνιμο. Λοιπόν, συγγνώμη, θέλω να πάω παρακάτω στην ουσία. Να προσέξετε εσείς οι καινούργιες οδηγοί που παίρνετε κάτι μεγάλες τζιπάρες και κυκλοφορείτε και κάποια αυτοκίνητα μεγάλης κλάσεως. Αυτά τα μαρξιστοκαπιταλιστικά BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Range Rover που κυκλοφορούν στην Πάτρα, τη φτωχοπλούσια. Προσέξτε τι έπαθε μία φίλη, γνωστή, νέα οδηγός, για να μην πάθετε κι εσείς το ίδιο. Ακούστε.
1: Κυρά μου, νύ, έχεις.
2: Σας παρακαλώ, κύριε αστυνόμη, πώς μιλάτε έτσι?
1: Πώς μιλάω, τι είπα? Σε ρώτησε, κυρά μου, νύ, έχεις.
2: Α, σας παρακαλώ πολύ, όλα και όλα, αστυνόμος, αλλά είστε ανεδέστατος.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγιά, δεν σε ρώτησε κανένα παράξενο πράγμα. Σε ρώτησε, κυρία μου, νύ, έχεις.
2: Ναι, ρε, έχω.
1: Άμα έχεις, κόλα το σκασμένο εκεί στο τζάμι, να το βλέπουν όλοι.
0: Καταλάβατε τι έπαθε η γυναίκα? Προσέξτε, μην πάθετε και εσείς το ίδιο. Ψυχραιμία και υπομονή, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι πολύ σοβαρό. Από την ίδρυση του κόμματος προχτές το βράδυ του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς, τα πνεύματα των τριών μεγάλων ανησυχούν επάνω. Στριφογυρίζουν στους τάφους και αισθάνονται μια μεγάλη αναστάτωση. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μάλιστα συναντήθηκαν στα Λόνια, στα Μαρμαρένια εκεί του κάτω κόσμου, οι ψυχές τους θες, και λέει ο Μητσοτάκης πρώτος από όλους τον καημό του και την απορία του. Θέλω να σας ρωτήσω στο τέλος, κάτι βρε παιδιά που με απασχολεί εδώ και 2,5 μέρες. Περνάει απάνω κάτω κόραση παράδεισον ένας τύπος πάνω σε ένα άλογο καβάλα, ζωσμένος με κουμπούρια και φυσεκλίκια, με ένα τεράστιο μουσι και ένα σκούφο στο κεφάλι, φορώντας μία μπλούζα λακόστ. Ποιος είναι αυτός, τι μου θυμίζει? Στο τέλος. Ανδρέα, του λέει ο Καραμανλής, πες του εσύ ποιος είναι αυτός που βλέπει, γιατί τα λες καλύτερα. Πράγματι, Κώστα, δεν είναι όραμα. Όντως, από προχτές το βράδυ κάποιον βλέπεις. Αυτός λοιπόν που ανεβοκατεβαίνει κόλαση παράδεισου, καβάλα στάλογο, ζωσμένος με τα φυσεκλίκια, με το μουσι, το σκούφο και τον μπλουζάκι το λακόστ, είναι ο Βελουχιώτης από τα Λίτλ.

Εμείς όμως που είμαστε μια εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και παρακολουθούμε την επικαιρότητα και μπαίνουμε παντού και μαθαίνουμε τα πάντα, θα σας δώσουμε τα πρώτα στιγμιότυπα της συνεδρίασης του νέου κόμματος της Οργανωτικής Επιτροπής. Ήταν εκεί η Σοφή, ήταν ο Αλέξης, είχε μαζευτεί κόσμος και τους αποκάλυψε το σύνθημα που θα ακολουθήσει το κόμμα Ελλάς στις πορείες προς το λαό από εδώ και πέρα. Ακούστε.

0: Εμπρός, πίσω.
1: Εμπρός ή πίσω.
0: Πίσω, αδέρφια. Θέλουν οι άλλοι να είναι πρωτοπόροι. Εμείς θέλουμε να είμαστε οπισθοπόροι. Και σας υπόσχομαι ότι δεν θα ησυχάσω αν δεν σας γυρίσω 100 χρόνια πίσω. Εμπρός, πίσω. Εμπρός, πίσω.
2: Εμπρός, πίσω.
3: Εμπρός, πίσω.
0: Πίσω έχει η Αχλάδα την ουρά. Το πλοίο τρύπησε και γέμισε νερά.
4: Η ώρα είναι 8:28 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, πάω να σας πω ότι με τούτα και με τα άλλα, εμείς που ασχολούμαστε με αυτές τις ανησυχίες μας και τις αναζητήσεις μας γύρω από την πολιτική και το μέλλον αυτού του τόπου που πάντα παραλαμβάνουν όλοι, καμένοι γη, όποιος ανεβαίνει κατεβαίνει κτλ. Όση ώρα ασχολούμαστε και όσες μέρες με όλα αυτά και καλά κάνουμε, ξανάρχισε ο πόλεμος στα στενά του Ορμούζ. Οι τελευταίες μάχες πριν από μια συμφωνία, λένε οι πληροφορίες, γιατί θα τα βρουν, απλώς παίρνουν ό,τι μπορεί ο καθένας. Και όχι μόνο αυτό, ξεκίνησε ανελαίητος βομβαρδισμός όλου του νοτίου Λιβάνου από το Ισραήλ. Γιατί σας τα λέω? Διότι είδατε, όταν τα κανάλια έχουν να μας δείξουν θέματα εσωτερικής κατανάλωσης, σκοτίστηκαν για τον πόλεμο, σκοτίστηκαν αν χάνονται άνθρωποι, σκοτίστηκαν για τα συμφέροντα κρατών και λαών, κοιτάνε τα δικά τους συμφέροντα, αυτά που σχετίζονται με το παρασκήνιο της πολιτικής. Εάν δεν είχαμε την ίδρυση των κομμάτων της Καριστιανού και του Τσίπρα αυτή την εβδομάδα, δεν είχαμε πολιτικά και δεν είχαν θέματα, θα είχαν φύγει ανταποκριτές για το Ισραήλ, για τα στένα του Ορμούς, για το Ομάν, για το Αμάν, αυτά. Και αν μην πω και τίποτα και μου ξεφύγει και είναι και σουρού πρωί πρωί. Και θα μας είχαν τρελάνει, κοιτάτε εδώ πως έπεσε, κοιτάτε η ρουκέτα, κοιτάτε εκείνο εκεί. Αλλά επειδή ασχολούνται με τα πολιτικά, το έχουν ξεχάσει το θέμα. Προσέξτε τώρα το τριήμερο, άμα καταλαγιάσουν λίγο, γιατί τα θαύματα κρατάνε ελάχιστα, τι έμεινε για τα πολιτικά πάθη? Να βγουν οι πρώτες βιαστικές δημοσκοπήσεις. Βγήκε μία, λέει, που έγινε στο ράδιο και... αλλά...

0: με τα νέα πλήγματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, του Τραμπ στο Ιράν κτλ. Τώρα όμως τα κανάλια κυβερνάνε την Ελλάδα. Έχουν αποφασίσει δύο πράγματα. Να σπρώξουν τον Τσίπρα να έρθει δεύτερος και εκείνο το μαύρο παλικάρι, το σύντεκνο, τον Τελικανή από την Κρήτη, τον Ανδρουλάκη που του έχει μείνει. Άλλαξε όλο το λεξιλόγιο της πολιτικής ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης έχει μια ακόμα «γιατί με παρακολούθα, πάει ο Μητσοτάκης». Εντάξει. Τι άλλο να πει κανείς. Λοιπόν, και έλεγα λοιπόν ότι όταν καταλαγιάσουν όλα αυτά τα πράγματα, τότε θα μας πάνε προς τον πόλεμο. Γιατί τώρα τους ενδιαφέρει να ρίξουν και λίγο τις δημοσκοπήσεις. Γιατί το σύστημα παίζει. Έχετε καταλάβει τι γίνεται τώρα, τι προσπαθούν να κάνουν. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά, όταν θα βγουν εκεί οι μεγάλες δημοσκοπήσεις των δελτίων ειδήσεων των καναλιών. Ψυχραιμία και υπομονή, κυρίες και κύριοι. Δεν μας έφτανε ο ΠΚΠ. Δεν μας έφταναν η κυρία Κοβέση και όλοι οι άλλοι που εμφανίζονται να σώσουν την τιμή και την υπόλοιψη της Ευρώπης από τα χέρια των Ελλήνων. Τώρα θα ψάξει, λέει, το Εθνικό Μητρό Παροχών. Ψαχνόμαστε και μεταξύ μας τώρα με τη λαχτάρα που πάθαμε. 27 διαφορετικά επιδόματα και 13 δισεκατομμύρια ευρώ που πάνε σε αυτά τα επιδόματα των Ελλήνων, για το ποιοι τα παίρνουν, αν τα παίρνουν και αν τα δικαιούνται. Εδώ είναι που θα κλάψουν οι μανούλες. Όχι για αυτούς που τα παίρνουν και τα δικαιούνται και πιθανώς να τα χάσουν, αλλά για εκείνους που έχουν συνηθίσει να παίρνουν και τα επιδόματα και να μην κάνουν τίποτα και να κλέβουν και από το δικό μας το εισόδημα ή το υστέρημα ή οτιδήποτε. Για να δούμε, θα προχωρήσει αυτό ή... Γιατί αυτό μπορεί να είναι για το φόβο της κυρίας Κοβέση, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια τώρα, από τότε που αποφασίσαμε να μάθουμε τους Έλληνες να ζουν με επιδόματα. Λοιπόν, για δώσ' του διαφημιστικά μηνύματα, καλό μου παιδί, και επιστρέφω εγώ.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: REC. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Θα σας πω ένα γεγονός από το αστυνομικό δελτίο για να καταλάβετε πόσο πολυπολιτισμική χώρα έχουμε γίνει. Χτες μπήκαν, λέει, στο σπίτι Αθηναίου επιχειρηματία στη Βάρη, Ζάπλου του, ληστές, μάλλον χτες συνελήφθησαν και ταυτοποιήθηκαν οι μισοί και του κλέψανε πανάκριβα ρολόγια. Είχε γίνει τα Χριστούγεννα η κλοπή, χτες ταυτοποιήθηκαν, τώρα το βλέπω σωστά. Του πήραν 45 ρολόγια πανάκριβα, λέει, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin και Gustos. Αυτά είναι τουλάχιστον 500 ευρώ το ένα, κάνουν 1,5. Ειδικά τα Vacheron Constantin κάνουν από 1,5 χιλιάρικο, 2 και πάνω. Όπως προέκυψε από την έρευνα λοιπόν που έκαναν οι αρχές και τώρα ταυτοποίησαν τους ληστές, δράστες είναι, λέει, συμμορία από τη Χιλή, η οποία ονομάζεται LOS 9,5. Είναι υπεύθυνη για πλήθος διαρρήξεων, σπιτιών και ληστιών με βάναυσο τρόπο. Χτυπούν δηλαδή και ανθρώπους που είναι μέσα εκεί στα σπίτια. Ο αρχηγός τους είναι φυλακισμένος και έχει συλληφθεί πέρυσι μαζί με δύο άλλους χιλιανούς, γιατί είχαν κλέψει πολυτελείς βίλες στα βόρεια και στα νότια προάστια. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει πάντοτε το προπατορικό αμάρτημα. Πώς συνδέονται όλα αυτά με την Ελλάδα? Διότι ο ένας, λέει, είναι κουνιάδος 23χρονης Ελληνίδας. Πάντοτε η Εύα είναι έτοιμη με το μήλο. Πάντοτε έτοιμη. Λοιπόν, και λέω τώρα, ρε παιδιά, έχουν έρθει από τη Χιλή άνθρωποι στην Ελλάδα και κάνουν κλοπές. Ξέρουμε που είναι η Χιλή. 4 ώρες μέχρι τη Μαδρίτη και 16 μέχρι την πρωτεύουσα της Χιλής, το Σαντιάγκο. Είναι 20 ώρες δρόμο με το αεροπλάνο. Πώς ήρθαν από τη Χιλή να κλέψουν στην Ελλάδα? Δηλαδή είναι τρομερό το πόση μεγάλη είναι η ταχύτητα πολυπολιτισμικότητας που υπάρχει σε αυτό τον τόπο. Στην τελευταία απογραφή του 2021 μετρήθηκαν 1.643.000 ξένοι άνθρωποι, μετανάστες, παράνομοι μετανάστες, ανάμεσα από τους οποίους είναι ληστές, δολοφόνοι, κλέφτες κτλ. Και από το 1.600.000 περίπου οι 750.000 ζουν στην Αττική και οι υπόλοιπες 800 είναι σπαρμένες σε όλη την Ελλάδα. Δεν με απασχολεί το ότι επιλέγουν αυτόν τον τόπο πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, από διαφορετικές θρησκείες, από διαφορετικά χρώματα. Όταν όμως διαβάζω ότι φέτος στη χώρα μας φίτησαν στην πρώτη δημοτικού σε όλη την Ελλάδα 35.000 λιγότερα Ελληνόπουλα, όταν διαβάζω ότι η πτώση του πληθυσμού σύμφωνα με τις γεννήσεις τα τελευταία 10 χρόνια είναι στο 23%, σκέφτομαι άραγε τι θα απογίνει αυτή η έρμη χώρα μετά από 20 και 30, 40 χρόνια. Έχουν δίκιο αυτοί που προβλέπουν ότι το 2050 δεν το προβλέπουν για καλό. Το προβλέπουν για κακό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα πέσουν μέσα. Στο χέρι μας είναι να το αλλάξουμε. Το 2050 η Ελλάδα θα είναι μια μικρή χώρα των 7,5 εκατομμυρίων, όπου από αυτούς μόνο τα 5 εκατομμύρια θα είναι Έλληνες. Είναι τραγικό αν το σκεφτείτε. Τώρα βεβαίως κάποιος λέει το 2050 θα έχουμε γίνει, πώς θα έχουμε γίνει πρόεδρε, Στάχτη και Μπούρμπερι. Ναι, δίκιο έχεις. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν σημαίνει ότι όταν φύγουμε εμείς πρέπει να φύγει και η Ελλάδα μαζί μας και σκασίλα μας μεγάλη. Θα μου πεις τώρα τι σε έπιασε, εθνικός ίστρος? Όχι. Αλλά αυτά είναι νουμεράκια και στοιχεία που δεν τα βλέπουμε τώρα και που σε λίγα χρόνια αυτοί που θα έρθουν μετά από μας θα μας ρίχνουν τέτοια φάσκελα όπου ακούν το όνομά μας και κυρίως όσων ασχολούνται με την πολιτική. Το δημογραφικό είναι το υπαρμπών ένα πρόβλημα, εθνικό πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Το πιο σοβαρό απ' όλα είναι αυτό. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει και πιάστηκα από αυτή την ιστορία με τους χιλιανούς ληστές για να καταλάβετε τι καρυδιά σκαρίδι έχει έρθει, όπως το λέει ο απλός Έλληνα, από του διαόλ τη μάνα σε αυτή τη χώρα και όχι πάντα για καλό. Τέλος πάντων, είμαστε μια ανοιχτή αγκαλιά για όλο τον κόσμο, αρκεί να μην μας μείνουν από την αγκαλιά αυτά που είναι από τη μέση και κάτω. 8 και 42 λέει το ρολογάκι. Το θες τώρα ένα, πως το λένε, δροσερό παγωτάκι από το Τζίφρι, μεγάλα φρέσκο από την αμφιλοχή από το χωριό Στάνους. Θες μια κρεμούλα, θες ένα ριζόγαλο, τα θες αυτά τώρα κανονικά. Έλληνο στρατιώτου και 5x2 είναι ο Τζίφρις. Και βεβαίως θα ακολουθήσεις τα βήματα των υπολείπων. Τακ, τουκ, τακ. Το παλιό παπούτσι σε πάει στη Βότση 31, γιατί εκεί θα βρεις το καινούριο. Θα τα χάσεις αν είσαι άντρας ή γυναίκα. Πραγματικά επώνυμα, μοδάτα, ποιοτικά, μοντέρνα, νεανικά, εξαιρετικά για το καλοκαίρι υποδήματα με ονόματα brand name σε τιμές που δεν φαντάζεσαι. Δεν φαντάζεσαι. Το επαναλαμβάνω. Βότση 31. Αριστερά για τα γόρια, δεξιά για τα κορίτσια. Και για τα πιο σιτεμένα, όχι μόνο για τα παιδιά. Εκεί είναι το γελουσούς που δεν ακολουθείς τη μόδα, τη δημιουργείς μόνος σου. Καλημερίζω όλους όσους έχετε στον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας στο σηματάκι Veneris Motors από κάτω. Είστε οι τυχεροί των δρόμων. Απολαμβάνετε ξέγνιαστα το καλό μεταχειρισμένο αυτοκινητό σας που το έχουν καρατσεκάρει, το έχουν ψάξει με πραγματικά στοιχεία και ντοκουμέντα και που με χρηματοδότηση, με ανταλλαγή του παλιού σας το έχουν παραδώσει με το κλειδί του ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης, όπως καλύτερα ξέρουν αυτοί τόσα χρόνια. Ακροτηρίου και Βενιζέλου 2610 70 70 60. Θυμηθείτε το 6944-21-21-50, το τηλέφωνο των Golden Traders για ώρα ή ενέχειρο χρυσονομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών αν χρειαστείτε. Και θυμηθείτε τι έχω στην Κάρνα αυτές τις μέρες. Κοτόπουλο ολόκληρο, χοιρινό, σπαλίτσα και επίσης έχω όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως για να τα θυμηθείτε και να ξέρετε τι θα μαγειρέψετε. Να τα επαναλάβω λοιπόν για να τα θυμηθείτε κι εσείς και να τα θυμηθώ κι εγώ. Μπουτάκι σπάλα χοιρινό όπως είπαμε 4,88, κοιμάς μοσχαρίσους 9,48, ανάμεικτος 7,48 και κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό 2,98. Φάτε ρε φάτε που λέει και ο Αυλονίτης, θυμάστε, φέρτε κρασά. Κάρνα, 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Παρατέταρτο, δηλώσατε συμμετοχή στο City Action. Άντε να πάμε τη βόλτα μας, την ποδηλατάδα μας. Έτσι πρόεδρε, πράγματι. Λοιπόν, να κάνουμε τη βολτούλα μας 6 Ιουνίου. Να γιορτάσουμε το γεγονός που μας χαρακτήρισαν οι μελετητές της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας η δεύτερη χειρότερη να την κυκλοφορήσεις πόλη στον κόσμο. Σας φαίνεται παράξενο? Ακόμα και fake να είναι, δημοσιεύεται σε όλα τα site του ίντερνετ. 6 Ιουνίου λοιπόν η ποδηλατάδα μας, οι εγγραφές άνοιξαν, www.cityinaction.gr. Και τη Δευτέρα που μας έρχεται, την Τρίτη μάλλον, γιατί μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, στείνεται και κιόσκι στην πλατεία Γεωργίου που θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και εκεί. Σας περιμένουμε όλους. Θα γυρίσουμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και θα ακούσουμε δωρεάν τη συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Ποδηλατικός όμιλος Πατρών διοργανωτής, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές ΟΛΠΑ, οι αστικές συγκοινωνίες Πατρών, το ταξί Express 260-450.000. Είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και έχει μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Μαέστρο, ένα τραγουδάκι και επιστρέφω σε 3 λεπτά, περικαλώ.

0: Έχουν στηθεί τα κανάλια, κυρίες και κύριοι, και περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα πάει σήμερα στον Άριο Πάγο να καταθέσει το όνομα, το έμβλημα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Και μπορεί να γίνει αυτό γύρω στις 10, έχουν πάρει μια πληροφόρηση στην Αθήνα και ήδη είναι η ιστορία που κυκλοφορεί σήμερα. Θα έχουμε πολύ τη προλογία μέχρι το Αγίου Πνεύματος, εξών και συμβεί κάτι άλλο. Πάω σε κάτι άλλο που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές, για γενικά και επαγγελματικά. Σε ετοιμότητα το Υπουργείο Παιδείας. Αύριο ξεκινούν οι Πανελλήνιες. 100.000 Ελληνόπουλα διεκδικούν μια θέση στα πανεπιστήμια. Ξεκινούν οι μαθητές των γενικών λυκείων στις 30 ημέρα Σάββατο. Και μετά θα διαγωνιστούν αυτή στις 30 ημέρα Σάββατο των επαγγελματικών, των γενικών, την Παρασκευή. Αύριο οι μαθητές των γενικών λυκείων και ημέρα Σάββατο των επαγγελματικών. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα. Οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα γενικά λύκεια αύριο με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία γενικής παιδείας, τα αγαπημένα μου μαθήματα. Είχα γράψει στις πανελλήνιες 18 σε αυτό το μάθημα. Και την Τετάρτη ξαναγράφουν μετά τα γενικά λύκεια πανελλήνιες, αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Μαθηματικά και βιολογία, θα σας γελάσω, δεν ήμουν καλός. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, γράφουν λατινικά, χημεία και πληροφορική. Και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου τελειώνουν τα γενικά επαγγελματικά ηλίκια με ιστορία, φυσική και οικονομία. Τα ΕΠΑΛ γράφουν νέα ελληνικά το Σάββατο και από 2 έως 16 Ιουνίου όλα τα μαθήματα ειδικότητας που διδάχτηκαν στα ΕΠΑΛ. 8.30 ώρα το πρωί τα παιδιά μας αύριο ξεκινάνε για να δώσουν τις εξετάσεις τους. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Η αρχή είναι το ίμις του παντός, λέει μια έκφραση καρατσεκαρισμένη και ψαγμένη ότι ισχύει σε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Αλλά οι Πανελλήνιες δεν είναι πόλεμος, είναι μάχη. Όποιος τη χάσει δεν σημαίνει ότι έχασε και τον πόλεμο. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν αύριο Πανελλήνιες, στα Πατρινόπουλα, στα παιδιά της Αχαΐας της Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐα, Ετωλοκαρνανία και Ηλία, όπου ακούγεται ο Μάξ και στα Εφτάνης απέναντι, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Ψυχραιμία, υπομονή στους γονείς, δεν είναι μακριά τα χρόνια, τα θυμόμαστε αυτά που ζήσαμε και εμείς. Εμείς προλάβαμε και τις μανάδες με τα αυγό και το χυμό απ' έξω. Και το πρόβλημά μας ήταν αυτοί που θα βγουν πρώτοι και έχουν γράψει καλά και θα πούν τι έγραψαν, όταν θα βγούμε εμείς οι υπόλοιποι και θα αντικρίσουμε τους γονείς που ξέραν πλέον μετά από ώρα τι έχει γίνει, θα είχαν και υψηλότερες απαιτήσεις να μάθουν τι γράψαμε. Αυτό είναι το πρόβλημα στις Πανελλήνιες. Δεν χρειάζεται να στηθείτε έξω από τα σχολεία. Έχουν αλλάξει οι εποχές τώρα. Εμπιστοσύνη στα παιδιά, ενθάρρυνση στα παιδιά, ούτε άγχος ούτε τίποτα. Και καμιά συζήτηση ούτε για πλάκα, για αποτυχίες, για συστήματα, για το και να σπουδάσω θα μείνω άνεργος. Μη σας πιάνει η πολιτικολογία τώρα που το παιδί πάει να κάνει τα πρώτα του βήματα. Αφήστε το να κάνει αυτό που θέλει και δεν θα πάει χαμένο κανένα παιδί που θέλει και ξέρει τι θέλει. Πάω παρακάτω. Δεν έχω παιδιά για να σας κάνω μαθήματα, αλλά έχω 35 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Και έχω μάθει πολλά και έχω και πολλά ανιψίδια. Έχω ανιψιό ο οποίος έβαλε γυαλιά σε όλο το σόι. Μας κούφανε τελείως. Έκατσε και διάβασε 2 χρόνια και από μέτριος μαθητής και λίγο προβληματικός μπήκε σε μια σχολή και θριαμβεύει τώρα. Ό,τι δεν θέλει ο άνθρωπος δεν κάνει. Και όχι γιατί το πει μάνα του ή ο πατέρας του, γιατί το κατάλαβε ο ίδιος. Σημασία έχει να καταλαβαίνουν τα παιδιά και αυτές τις μέρες προσπαθήστε εκεί που διαβάζουν τα παιδιά και μετά το διάβασμα να μην είναι η διασκέδασή τους και η ξεκούραση του μυαλού τους, το κινητό και το τάμπλετ. Καλύτερα να βγαίνουν μια βόλτα. Λοιπόν, το τριήμερο του αϊπνεμάτου θα ξεκινήσει λίγο περίεργα, λένε οι μετεωρολόγοι. Η χώρα μας θα έχει μια περίεργη μέτρια άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα ανεβαίνει, θα πέφτει. Η αστάθεια θα εκδηλωθεί σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Στα εσωτερικά της Πελοποννήσου αναμένονται δηλαδή το τριήμερο κάποιες βροχές ψηλά στην Αρκαδία, στα ορεινά της Ηλίας και της Αχαΐας. οι οποίες θα είναι έντονες με κεραυνούς και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Η φυσιολογικότητα, δική μου έκφραση αυτή, του καιρού θα επιστρέψει το Σάββατο το απόγευμα, το μεσημέρι, και Κυριακή και Δευτέρα θα είναι οι πιότερο καλύτερες μέρες που λένε. Σήμερα λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε περίπου τον ίδιο καιρό με χτες, γύρω στο 30 το μεσημέρι θα είμαστε, και να απομακρύνεται η πιθανότητα τώρα το πρωί ή το μεσημέρι να ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε χτες το απόγευμα, αλλά δεν απομακρύνεται για το απόγευμα, γιατί οι αστάθειες στην ατμόσφαιρα εκείνη την ώρα παρουσιάζονται, δηλαδή και λοιπά. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας. Το ξέρετε άλλωστε σε αυτά που σας είπα πριν, δεν φοβάσαι όταν υπάρχει Κάρνα για τις τιμές του κρέατος. Golden Traders, αγορά ή ανέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ορολογιών, που απαντούν στο 6944-21-21-50 για ό,τι χρειάζεστε. Η αντιπροσωπεία Veneris Motors ακροτηρίου και Βενιζέλου, 26-10-70-70-60, ο Νίκος και ο Γιάννης Βενέρης έχουν εκεί το δικό σας καινούριο καλομεταχειρισμένο αυτοκίνητο με πραγματικά χιλιόμετρα, με αντικατάσταση του παλιού, με χρηματοδότηση. Δεν φαντάζεστε ότι θα βρείτε αυτό που τόσο καιρό ψάχνετε. Ο στόλος ανανεώνεται διαρκώς, έτσι. Το Yellow Shoes είναι στην Βότση 31 αριστερά, κατεβαίνοντας για Αγόρια, ακριβώς απέναντι για Κορίτσια. Κούκλες και κούκλοι θα είσαστε το καλοκαίρι. Είτε πρόκειται να πάτε σε καμιά βάπτιση, σε γάμο, είτε πρόκειται να πάτε στην παραλία. Μοδάτα, μοντέρνα παπούτσια, εξαιρετικά επώνυμα. Θα κρατάτε στο χέρι σας ένα παπούτσι, ας πούμε, Tommy Hilfiger, Camper ή Calvin Klein, και θα λέτε, συγγνώμη, τέτοια τιμή. Τέτοια τιμή. Στη Βότση 31, στο Yellow Shoes, φέτος θα γράψετε ιστορία το καλοκαίρι. Θα σας κοιτούν στα πόδια. Και ο Τζίφρις πάντα θα σας ροξίζει με τα ωραία, φρέσκα, λαχταριστά, γαλακτοκομικά του προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας, Έλληνος στρατιώτου και 5 πηγαδίων. Τα λέω γρήγορα, γιατί θέλω να σας δώσω ένα ολοκένουργιο, ολόφρεσκο τραγούδι. Αλλά θέλω να πάω στο City in Action και να θυμίσω ότι οι εγγραφές ξεκίνησαν για την ποδηλατάδα 6 Ιουνίου στο www.cityinaction.gr. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος, χορηγός Ολυμπιαδός, υποστηρικτές ΟΛΠΑ, αστικές κοινωνίες πατρών, ταξί Express 2610-400-500, είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και έχει μέγα χορηγό τη ΔΕΗ. Θα ξεκινήσουμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και θα κάνουμε βόλτα στην Πάτρα, θα επιστρέψουμε εκεί και θα ακούσουμε δωρεάν το Δήμο Αναστασιάδη. Λοιπόν, καλημέρες άπειρες όμως σε όλες τις φίλες και τους φίλους που γλυκαίνονται και δροσίζονται στο ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, με τούρτες παγωτό, παγωτίνια, με φοβερά και τρομερά γλυκά, την πάστα πραλίνα που έχει κάνει θράψη τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα στον Αντώνη Δημακόπουλο και στους συνεργάτες του, στους φίλους μου του Ζαχαροπουλαίου στο Γλάφκο, ωραία δροσιά με, όχι καινούργια, με μια αυλή βεράντα που ανοίγει κάθε τέτοια εποχή δίπλα, ακριβώς απέναντι, Γλάφκος είναι όλο το μαγαζί, μέσα στη δροσιά και στη μοσχοβολιά των λουλουδιών. Και καλημέρα και σε όλους τους επαγγελματικούς οδηγούς και τους οδηγούς του αστικού κτέλ της πόλης και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων. Ο Νικηφόρος λοιπόν, ο Νικηφόρος Βυθούλκας, ένα παιδί από την Πρέβεζα που κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής με φοβερή φωνή, γνωστός ο Νικηφόρος αρκετά χρόνια. Πώς συνδέεται με την Πάτρα, σπούδαζε εδώ στο Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι φίλος. Τον είχαμε φιλοξενήσει παλιότερα και στην εκπομπή μας, τα πρώτα του βήματα. Έχει βγάλει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για το καλοκαίρι. Λαϊκό είναι, αλλά σε βάζει μέσα στο πλοίο κατά κάποιο τρόπο. Πάμε να τα ακούσουμε και να σας το αφιερώσουμε, για να σας δούμε πρώτα Θεός και η Παναγία την επαύριον κατά τις 8 και 5. Εμπρός πίσω.
1: Καλοκαίρι.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει.
7: City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
9: Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

κινούμε νιάμο στο πολιτικό χάρτη. Ελά στο μεγαλείο σου. Για τον Αλέξη Τσίπρα σε πρώτο επίπεδο στόχος επετεύχθη. Με την Ελλάς κατάφερε να μιλάνε όλοι μέσα σε λίγες ώρες για το νέο κόμμα και όνομα. Εκτείναξη ποσοστού, αν μπορεί να θεωρηθεί έτσι, στο 16,1%. Υποδοχή με ειρωνία από τη Νέα Δημοκρατία προς τα έξω. Στην ουσία και επισήμως τα εντός των τυχών, προβληματισμός και ανησυχία από το Μαξίμου. Αναταράξει στον Πασόκ, το οποίο μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις φέρεται να υποχωρεί στην τέταρτη θέση με ποσοστό μονοψήφιο και 8,6%. Την ίδια στιγμή θρίλερ στα στενά του Ορμούζ. Μπαράζ επιθέσεων μεταξύ ΙΠΑ και Ιράν. Συναγερμός την ίδια στιγμή στο Κουβέιτ. Στις καλές ειδήσεις έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Παράλληλα έρχεται ενοποίηση μεταξύ κυρίας και επικουρικής σύνταξης από τις αρχές του 2027. Νέες τουρκικές απειλές για τα νησιά. Οι Τούρκοι υποστηρίζουν πως έχουν ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα. Φόβοι για θερμό επεισόδιο ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Όλα έτοιμα για τις πανελλήνιες, πρεμιέρα την Παρασκευή με ελληνική γλώσσα. Σαφάρι Τσάδε, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. 50.000 έλεγχοι σε παραλιακούς και ορεινούς τουριστικούς προορισμούς. Επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά γιγάντιο καλαμάρι, μεγαλύτερο από λεωφορείο σε μήκος. Ξεπερνά τα 13 μέτρα.

0: σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Μετά το λιανεμπόριο στην Πάτρα, στα Τάρταρα και η εστίαση αναψυχή. Το Σιτζίρου κατά 8% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μην ανησυχείτε, τα καλύτερα έρχονται. Με τοπική για το Μέγαρο της αστυνομίας στο ΚΕΔΧ. Δήμος και κάτοικοι μιλούν για κινητοποιήσεις και αθέτηση υποσχέσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα άναψε φωτιές και στο Πασόκ Αχαΐας. Έρχονται διαγραφές, ενώ οι στοχοποιημένοι μιλάνε ήδη για πολιτικό μπούλινγκ. Εδώ στο πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φιλοξενούνται σήμερα και απαντούν στο γραμματέα του Πασόκ Αχαΐας, ο Βασίλης Αϊβαλής και ο Γιώργος Παπάς. Οι μέρες δόξης στο ΤΕΠ του Ρίου. 54 εισαγωγές σε ράντσα στα επίγοντα. Τι έκαναν διαθεόφοβοι? Θα τα ακούσετε αναλυτικά, να σας το πω όμως πρόχειρα. Αποφάσισαν να αλλάξουν τζάμια και να κλείσουν κλινική εν μέσω εφημερίας. Αναβολή για τη δίκη της Αχαϊκής Τράπεζας. Επανεκκίνηση από Σεπτέμβρη με νέα σύνθεση του δικαστηρίου. Σας το είπαμε χθες, το διαβάζετε σήμερα. Στην Αθήνα προσπαθούν να βγουν από τη στενοπό του οδοντοτού ρίχνοντας το μπαλάκι στο Δήμο Καλαβρίτων. Θα βεβαιώσω μόνο ότι μας αναλογεί η απάντηση που έδωσε μέσα από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο ο Δήμαρχος Καλαβρίτων. Ακούστε, σημειώστε και προσέξτε. Ρατσιστική επίθεση. Απαγωγή και κάψιμο με τσιγάρο στα χέρια για 12χρονο αλλοδαπό στην Πάτρα από ομάδα 4 νεαρών. Ταυτοποιήθηκε ο ένας από αυτούς ηλικίας 19 χρόνων. Κατσανιώτης Καλή Χρυσοχοίδη ζητά δέσμευσή του για μόνιμη αστυνόμευση σε καταβλισμού Ρωμά σε Πάτρα, Αιγιάλια και Δυτική Αχαΐα. Κυρίες και κύριοι, Νομάξ FM. Είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή, για μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές η κυρία Θανασία Ρουδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπλος. Θυμηθείτε, για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη τώρα ραδιοταξί live tracking. Προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18200, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και φύγεις για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο, αντί για στρίμω μαράζεις την καμπίνα και φτάνεις φρέσκο στον προορισμό για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi στη διαδρομή για να αποστάρεις, καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από την Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferis.com. Real Water φίλτρο νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις. Απαλλαχτείτε από 50 έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων και τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των προϊόντων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Το City Action Power by Day επιστρέφει δυναμικά στις 6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατα και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Η γιορτή θα κορυφωθεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μπες και εσύ στο www.cityaction.gr και δήλωση συμμετοχή. Διοργάνωση Ποδηλατικός Ομίλος Πατρών, χορηγός Ολυμπιαδός. Υποστηρικτές όλπα αστικές συγκοινωνίες Πατρών. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
1: Καλησπέρα.

0: Ολόταχος για με τοπική. Διαθέτηση δεσμεύσεων υποσχέσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι μόνον προς το Δήμο της Πάτρας σε ό,τι έχει να κάνει με τα προαπαιτούμενα για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου στην έκφραση που παραχωρήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού στα σύνορα. Προκαλεί αντιδράσεις και βεβαίως αντιδράσεις που θα συνοδευτούν με δυναμικές κινητοποιήσεις εάν και εφόσον. Αυτό το εάν και εφόσον ψάχνουμε να καλημερίσω την καθηγήτρια αρμόδια αντιδημόρφωση, την κυρία Τογιοπούλου. Κυρία Τογιοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Με τοπική, εάν δεν γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα παρελκόμενα αλλά προαπαιτούμενα για να πει νέο Δήμος στην ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάλου στο κέντρο.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να πούμε για να καταλάβουν και οι ακροατές ότι εκεί που πρόκειται, που σχεδιάζει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ξεκινήσει τις εργασίες για την ανέγερση του νέου μεγάλου της αστυνομίας, επρόκειτο είχε χωροθετηθεί στο παρελθόν να γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Το 2020 ζήτησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να γίνει η τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου από το Δήμο Πατρέων, προκειμένου εκεί να χωροθετηθεί η ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου. Προκειμένου να γίνει αυτό λοιπόν, είχε πάρθει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2021, η οποία ήταν ομόφωνη, η οποία τι έλεγε, ότι για να γίνει η ανέγερση, ότι εκφράζει σύμφωνη γνώμη ο Δήμος της Πάτρας, γιατί ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτή η τροποποίηση του ρημοτομικού και να πάρει το OK το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το σχεδιασμό του για το αστυνομικό μέγαρο, αλλά με την προϋπόθεση ότι έπρεπε να διασφαλιστούν πιστώσεις με πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και με πίστευση του ελληνικού δημοσίου, να γίνουν διαδικασίες για να διανοηγούν οι αδιάνοικτοι δρόμοι του ρημοτομικού σχεδίου που περιβάλλουν καταρχάς το ακίνητο αυτό, το γεωτεμάχιο που πρόκειται να προτάθηκε, εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη για το αστυνομικό μέγαρο, αλλά και οι γύρω δρόμοι, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, όταν εκεί πρόκειται να μεταφερθεί μια δραστηριότητα της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Ασφαλείας, του Τμήματος Μεταγωγών, του Τμήματος της Τροχέας και του Δεύτερου Αστυνομικού Τμήματος της Πάτρας, αντιλαμβάνεστε ότι καθημερινά εκεί θα πηγαίνω έρχεται σημαντικός αριθμός προσώπων, είτε μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε με γεωταχή αυτοκίνητα και με υπηρεσιακά. Αυτό λοιπόν ανατρέπει την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής. Άρα, τι έλεγε το Δημοτικό Συμβούλιο? Για να μπορεί να υπάρξει, να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η κανονικότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που θα πάνε εκεί, πρέπει να επισπευστούν από το ελληνικό δημόσιο οι διαδικασίες για τη διάνοιξη δρόμων, δηλαδή και οι διοικητικές διαδικασίες και τα χρήματα.
0: Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα ή δεν φαίνεται.
1: Υπάρχει στη γη ηχθείος. Δεν το ελληνικό δημόσιο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν θυμάται τίποτα ή κάνει πως δεν ξέρει τίποτα. Εμείς λοιπόν απέναντι σε αυτή την τακτική του ότι πήραμε μια απόφαση, οριοθετούμε το δικό μας κομμάτι που μας αφορά, δηλαδή εγώ προχωρώ τις διαδικασίες για να αναγείρω ένα αστυνομικό μέγαρο και κάνω πως δεν καταλαβαίνω, δεν θα όχι. Έχουμε επισημάνει επιστολές ότι οφείλει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το ελληνικό δημόσιο να προβεί στις διαδικασίες, γιατί είναι αδιάνοικτοι καταρχάς τρεις ακόμη δρόμοι περιμετρικά του οικοπαίδου όπου πρόκειται να ανεγερθεί το νέο μέγαρο της αστυνομίας. Δεν έχει διανοηγεί η οδός Παπάγου για την άμεση διευκόλυνση της κυκλοφορίας προς την μεγάλη περιμετρική. Δεν έχουν γίνει διαπλατείνεις οδών ώστε να μπορεί να γίνεται άνετα η κίνηση των κατοίκων. Δεν προβλέπεται, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε αυτά που μας λένε για τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης. Για αυτόν που θα προσεγγίζουν το αστυνομικό μέγαρο στην περιοχή. Όροι που είχαν μπει στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν φτάσουν τα πράγματα εκεί, να βλέπουμε ότι βλέπουμε επί της ουσίας έναρξη εργασίων, προφανώς και θα φτάσουμε και στο έσχατο μέσο που έχουμε των κινητοποιήσεων. Δεν λέμε κάτι περίεργο ή παράξενο. Λέμε αυτό που είναι απαραίτητο.
0: Κυρία Τογιοπούλου, συνεπώς, επειδή ο χρόνο μετά αντίστροφα και δεν είναι λίγες φορές που έχει δει το φως δημοσιότητας η είδηση ότι σύντομα πιάνει δουλειά εργολάβος μέσα στο 2026, ό,τι είναι να κάνει το ελληνικό δημόσιο και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πρέπει να το κάνει τώρα, αν και έπρεπε να το κάνει χθες, μου λέτε.
1: Κοιτάξτε, έπρεπε ήδη να το έχει δρομολογήσει από το 2021 που προχώρησε η διαδικασία για τη σημειακή τροποποίηση, έπρεπε να έχουν προχωρήσει όλα αυτά. Όμως το νομικό πλαίσιο υπάρχει και προβλέπονται και σύντομες διαδικασίες αν υπάρχει η βούληση για την υλοποίηση αυτών που έταξε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποτέ δεν είναι αργά, αρκεί να υπάρχει βούληση.
0: Εγώ κρατάω ότι αν δεν υπάρξουν τα προαπαιτούμενα, ο Δήμος δεν πρόκειται να συνενέσει και να προχωρήσει μαζί με τους κατοίκους σε δυναμικές κινητοποίησεις.
1: Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συνενέσει και θεωρούμε ότι σε αυτή τη στάση του Δήμου πρέπει να είναι όλοι δίπλα του. Όχι μόνο οι κάτοικοι, οι οποίοι είναι δίπλα και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους κατοίκους για αυτό το ζήτημα, αλλά και οι ίδιοι οι αστυνομικοί και οι αστυνομικοί υπάλληλοι που πρόκειται να μεταφερθούν εκεί πρέπει να είναι με την πλευρά του Δήμου. Γιατί και οι ίδιοι θα έχουν προβλήματα και στην προσέγγιση και στην εξυπηρέτηση της καθημερινότητάς τους, διότι πρόκειται να γίνει ένα κτίριο σε μια ρημοτομικά εγκλωβισμένη περιοχή.
0: Κύριε Δογιοπούλου, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή, ξέρετε, για τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Ενώ Πασαράντι είναι αυτό, το καταλάβατε. Χθες έπρεπε, αλλά έστω και τώρα προλαβαίνουν ελληνικό δημόσιο και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί είχαν δεσμευτεί. Και βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει τόσο ο Δήμος όσο και οι κάτοικοι σε ό,τι είχε να κάνει με τη μη ύπαρξη προαπαιτούμενων, δηλαδή διάνοιξη οδών, προκειμένου να μην αλλάξει η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά γενικότερα η ζωή των πατρινών.

0: Η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι προφανές πως έχει μετατρέψει το πολιτικό σκηνικό σε κοινομενιά μου. Όμως άναψε φωτιές και σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο, και μιλάμε για το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Ήδη έχουμε προειδοποιήσεις, καμπανάκια και απειλές εντός εισαγωγικών, για διαγραφές και βεβαίως δύο πρόσωπα που βρίσκονται στην κεντρική σκηνή αυτής της προειδοποίησης απειλής, διαστόματος και γραμματέα του Πασόκ Νίκου Μιράλη στην Αχαΐα, είναι ο πρώην πρόεδρος του ΚΟΕΠ Μελτηρίου, επικεφαλής της Ελλάσσονης Αντιπολίτευσης στο Δήμο Πατρίων, μέλος του Πασόκ, ο κύριος Βασίλης Αϊβαλής, ως επίσης και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας, ο κύριος Παπάς, που ήταν χθες εδώ. Πάμε στον κύριο Αϊβαλή. Κύριε Αϊβαλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ροπή.
0: Ευθέως αναφορά και σε εσάς, αλλά και σε όχι μόνο σε εσάς, για διαγραφή. Το έχετε εισπράξει, φαντάζομαι.
1: Από την ειδησιογραφία σήμερα το πρωί.
0: Μάλιστα. Πώς το αναλύετε και τι απαντάτε?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, το ΠΑΣΟΚ έγινε ένα μεγάλο κόμμα με ένα τεράστιο ηγέτη δεκαετία του 80, γιατί έδειξε μια πολιτική ανωτερότητα στα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο όταν θα δείξεις μια πολιτική ανωτερότητα στα πάντα, πολλό δε μάλλον στα μικρά, τότε θα μπορείς να φτάσεις σε ένα επίπεδο μεγάλου κόμματος όπως ήμασταν τότε το 80. Άμα αντιμετωπίζεις με μικρότητες τα γεγονότα, αυτό το οποίο θα πετύχεις είναι μόνο να συρρυκνώνεσαι.
0: Για ποιον το λέτε αυτό, κύριε Ιβαλιά?
1: Για την τοποθέτησή σας και τη στάση που μου είπατε ότι πιθανότατα μπορεί να κρατήσουν.
0: Όχι, δεν είναι τοποθέτηση δική μου. Εμένα είναι ερώτηση. Αυτό απορρέει από την τοποθέτηση του γραμματέα σας, τον Πασόκ, του οποίου είστε μέλος.
1: Σας απαντώ λοιπόν γενικά και επί τη συγκεκριμένου και γενικότερα, ότι ένα κόμμα και μια παράταξη ή ένα κίνημα για να μεγαλώνει πρέπει να δείχνει ανωτερότητα.
0: Ως προς τι?
1: Όχι μικρότητες.
0: Ως προς τι? Ως προς το
1: τώρα
0: ότι
1: μιλάμε για συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, δηλαδή εσείς φλερτάρετε με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα? Θα πάτε στον κύριο Τσίπρα? Θέλετε να έχετε ανοιχτούς διάβλους με την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα παραμένοντας στο Πασόκ? Αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί όταν μιλάτε για ανωτερότητα, μιλάτε σε κάποια κατεύθυνση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το πού θα τοποθετηθώ εγώ θα το επιλέξω εγώ. Δεν θα μου προσδιορίσουν κάποιοι άλλοι. Είτε με διαγράψουν, είτε δεν με διαγράψουν, είτε οτιδήποτε. Θα το πω εγώ. Συνεπώς θα το καταλάβετε τις επόμενες μέρες το τι ακριβώς θα κάνω.
0: Εγώ κρατάω το τελευταίο που μου είπατε. Το που θα τοποθετηθώ εγώ θα το πω εγώ. Δεν θα μου το προσδιορίσουν κάποιοι άλλοι. Είτε με διαγράψουν είτε όχι.
1: Mm-hmm.
0: Το κρατάω. Και ότι θα τοποθετηθείτε τις αμέσως επόμενες ημέρες.
1: Θα το καταλάβετε.
0: Είναι προφανές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αϊβαλή. Ξέρω ότι είστε στη συνεδρίαση.
1: Να είστε καλά, κύριε Γαλαρόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Άμεση απάντηση και μπηχτές προς τον κύριο Μίραλη. Αφενός μεν. Το που θα τοποθετηθώ εγώ, θα το αποφασίσω εγώ και δεν θα με τοποθετήσουν οι άλλοι, είτε με διαγράψουν είτε δεν με διαγράψουν. Θα το ακούσετε και θα τοποθετηθώ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα πάμε σε λίγο και στον κύριο Γιώργο Παπά. Εκεί όπου θα ακούσετε τις εξελίξεις, ο κύριος Παπάς ήδη είχε βάλει σε τροχιά υλοποίηση στην παρέτησή του από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας λόγω της συμμετοχής του στους 25 πρώτους στην πρώτη γραμμή του κόμματος Τσίπρα. Ο κύριος Παπάς είχε αναδειχθεί πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου με τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο.

0: Ακούσατε τον κύριο Αϊβαλή. Το που θα τοποθετηθώ εγώ θα το αποφασίσω εγώ. Δεν θα με τοποθετήσουν άλλοι, είτε με διαγράψουν είτε όχι. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει και επίσημη τοποθέτησή μου επί του ερωτήματος αν φελτάρει με το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Μίλησε και για το Πασόκ λέγοντας ότι το Πασόκ είναι μεγάλο κόμμα γιατί είχε ένα τεράστιο ηγέτη, αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, και γιατί έδειξε πολιτική ανωτερότητα στα πάντα. Μόνο αν δείξει πολιτική ανωτερότητα σε επίπεδο μεγάλου κόμματος θα ξαναγίνεις μεγάλο κόμμα. Ένα κόμμα μεγαλώνει μόνο με ανωτερότητα. Πάμε στον κύριο Παπά, που είναι το άλλο πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο του Πασόκ σε επίπεδο Γαλλίας και συνοδεύεται η παρουσία του στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και βεβαίως στην πρώτη γραμμή των στελεχών του κυρίου Τσίπρα με την αναφορά απειλή για διαγραφή από το Πασόκ, η άρση στήριξης, ο ίδιος θα μας το πει. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, η εισαγωγή μου περιέχει και το ερώτημα. Δεν ξέρω αν απειλήσετε με διαγραφή. Ξέρω όμως από το ρεπορτάζ ότι χθες είχατε ένα τετατέτ ενδεχομένως με τον κύριο Μύραλη.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, καταρχήν δεν είμαι κομματικός τέλεχος. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Είπα η άρση υποστήριξης.
1: Ναι. Ωραία. Εγώ θα απαντήσω όσον αφορά το θεσμό του οικονομικού επιμελητηρίου, διότι η διαδικασία όλα τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίζετε, και την πρώτη τετραετία και τη δεύτερη, ήταν με την παράταξη η οποία με στήριξε και σαφώς υποστηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και με την υποστήριξη της παράταξης που υποστηριζόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η διαδικασία που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή όμως, όπως γνωρίζετε, έχω αναλάβει ένα σημαίνον ρόλο στο νέο πολιτικό φορέα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη του Σίδρα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήδη έχω έτοιμη την αποχώρησή μου, και όχι παρέτηση, από το οικονομικό επιμελητήριο, γιατί πρώτον δεν είμαι καρακλοκένταυρος, ειδικά σε μια θέση η οποία δεν έχει μισθό, γιατί αυτό οφείλει να το ξέρει ο κόσμος, και επιπρόσθετα η απόφαση μου αυτή δεν είναι ούτε προϊόν πίεσης, ούτε άμεσης ούτε έμεσης. Δεν είναι ούτε αποτέλεσμα κάποιου συμβιβασμού, ούτε οποιασδήποτε υπαναχώρησης απέναντι σε οποιαδήποτε εξωθεσμική απέτηση ή προσωπική στοχοποίηση. Ο καθένας μπορεί να λειτουργεί με οποιονδήποτε τρόπο θέλει. Εμένα με απασχολεί να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά στο νέο μου εγχείρημα. Είναι μια συνειδητή λοιπόν επιλογή δική μου, οικειοθελής. Είναι η ώρα λοιπόν να προχωρήσω, προκειμένου και να διαφυλάξω την επόμενη μέρα, να διασφαλίσω την επόμενη μέρα στη διοίκηση του οικονομικού επιμελητρίου μέσα στο πλαίσιο το οποίο θα επιφέρει θεσμική ευθεία και εύρυθμη λειτουργία του επιμελητηρίου.
0: Αυτό σημαίνει ότι ανοίγετε μόνος σας στον δρόμο, χωρίς να νιώθετε και να καταλαβαίνετε από πιέσεις ή από προφορικό bullying ή όχι, τίποτα, ότι έχετε ανοίξει μόνος σας στον δρόμο για τη διάδοχη κατάσταση στη θέση του Προέδρου.
1: Και έχει ανοιχτεί ο δρόμος χωρίς πιέσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς διαμορφώθηκε η διαδικασία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Γεωργόπουλε, τα προηγούμενα χρόνια στο οικονομικό επιμελητήριο πορευτήκαμε με άψογη συνεργασία με τον αντιπρόεδρο κύριο Τζιβγινίδη, ο οποίος μας στήριξε την παράταξη. Με άψογη συνεργασία με τον αντιπρόεδρο κύριο

0: και διαδικασίες, την συνέχεια και όχι την ασυνέχεια στην διοίκηση του τοπικού φορέα, χωρίς πιέσεις έξωθεν, αλλά καθαρά προσωπική επιλογή, για να αφοσιωθώ πλήρως στο νέο μου εγχείρημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καταρχήν να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Νιώθετε ότι σας έχει ασκηθεί πολιτικό μπούλινγκ από κάποιο πολιτικό φορέα?
0: Αν νιώθω. Σαφώς και σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάποιες απόψεις αντιμετωπίζονται με κομματικά κριτήρια και όχι με κριτήρια επιστημονικά, θεσμικά, ενώ δεν θα έπρεπε να έχει να συμβεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο επαναλαμβάνω ότι είναι προσωπική μου επιλογή και αυτήν την επιλογή θα τη στηρίξω, γιατί αυτή η επιλογή είναι η κατάλληλη αυτή τη στιγμή για εμένα προσωπικά και για την αφοσίωσή μου στο νέο πολιτικό φορέα.
1: Κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας
1: καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Άμεση αντίδραση και από τον κύριο Παπά. Καταρχήν, από πού να με διαγράψουν, αφού δεν είμαι κομματικό μέλος. Δεύτερον, σε ό,τι έχει να κάνει με την άρση στήριξης, έχω ανοίξει ήδη το δρόμο για την αποχώρησή μου, για να είμαι συνεπής απέναντι και σε ό,τι με στήριξε στις εκλογές για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Επίσης, σημειώστε ότι την ίδια ώρα ο κύριος Αϊβαλής είπε για το πού θα τοποθετηθώ κομματικά πολιτικά εγώ, θα το αποφασίσω εγώ και μόνο εγώ, δεν θα με τοποθετήσει κανένας άλλος. Το τι θα πράξω θα το κοινοποιήσω τις αμέσως επόμενες ημέρες. Κάπου εδώ 9 και 33 πρώτα λεπτά συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί, από την επιβίβαση έως την απόβιβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 και 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση, γιατί να τρέχεις σε αεροδρόμιο, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και φύγεις για το road trip των ονείρων σου στις άκρες της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στριμωγμά, αράζεις την καμπίνα και φτάνεις φρέσκος στον προορισμό σου για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν. Στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Σας θυμίζω ότι προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε την κλήρωση για το τρίτο διπλό εισιτήριο με προορισμό και επιστροφή Ιταλία με τη Venturi Ferris, ως επίσης και δωρεάν το εισιτήριο για το Γιοταχή. Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα στην Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, Geyser, Torrefino, Pender, Matrix και πολλές άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse. Συνοδευόμενα από επιστοποιήσεις NFS, ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Δημόκριτος, ως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 27-10-235-171. Το City Action by Day επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με μεγάλη ποδηλατάδα, έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουν όλους. Μπες και εσείς στο www.citynaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές όλπα, αστικές συγκοινωνίες πατρών. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
2: Max FM

0: 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες.
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

0: έρχεται. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: καλύτερα έρχονται. Καθώς κυρίες και κύριοι, μετά την κατρακύλα στο Τσίρο για το λιανεμπόριο σε επίπεδο Πάτρες Δυτικής Ελλάδας, τα μαντάτα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκαλούν τρόμο και για την κατακόρυφη πτώση τζίρου στην εστίαση και την αναψυχή στο τρίτο αστικό κέντρο της χώρας. Πτώση 8% το πρώτο τρίμηνο του 2006, αλλά σας διαβεβαιώ ότι η πραγματική αριθμή είναι πολύ πιο πάνω. Με βάση τα όσα αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, πάμε στον πρόεδρο του ΣΚΕΑΝΑ, του Συλλόγου Εστίας Αναψυχής στην Αχαΐα, τον κύριο Μαθεόπουλο. Κύριε Μαθεόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, καλημέρα στους κρατές.
0: Επί της ουσίας μιλάμε για μαύρο τρίμηνο. Γιατί μέσα σε αυτό το τρίμηνο ήταν και ένα κομμάτι της εορταστικής περίοδου πρωτοχρονιά φώτων, αλλά πολύ περισσότερο ήταν και καρναβαλική περίοδος.
1: Ακριβώς, τα λέγαμε και τότε κύριε Γεωργόπουλε, τα λέγαμε ότι δεν υπάρχει δουλειά. Ερχόμαστε από ένα μαύρο 25 και μπαίνουμε σε ένα 26 το οποίο συνεχίζει να γίνεται και χειρότερο. Το πρώτο τρίμηνο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ είναι για την Αχαΐα 8%, για πανελλαδικά είναι 1,9-2. Αλλά αυτό δεν είναι το πραγματικό νούμερο, γιατί πρέπει να το πληθωρήσουμε. Δηλαδή έχουμε αυξήσει τιμών, έχουμε πληθωρισμό. Άρα οι αυξήσεις των τιμών που ανεβάζουν τον τζίρο κρύβουν την πτώση. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια αύξηση τιμών περίπου 10%, από ένα φέρετο νούμερο, αλλά κάπου εκεί είναι, μιλάμε για 18% πτώση τζίρου, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Άρα μιλάμε για κατρακύλα, όπως είπατε. Πολύ το 2 να μην γίνει, το 3 να μην γίνει, αλλά το 20 είναι κατρακύλα. Και αυτό δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα που εγώ σας λέω τόσο καιρό, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, η εστίαση καταραίει, σύν ότι πρέπει να προσθέσουμε τη φορολογική συμμόρφωση που υπάρχει στον κλάδο, με όποιον τρόπο, ιδιαίτερα με τις κάρτες, που και αυτό κρύβει ένα κομμάτι, αναδεικνύει ένα κομμάτι τζίρου, για να είμαστε και να λέμε αληθινά πράγματα, παρουσιάζει μάλλον ένα κομμάτι τζίρου, αλλά μεγαλώνει ακόμα την πτώση. Με αυτά και με αυτά δεν πάμε καλά. Η πτώση τζίρου αυτή, σύν ότι τα πράγματα έχουν σφίξει από τους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, άρα πάμε για ένα γκρέμισμα του κλάδου. Αυτή είναι.
0: Γκρέμισμα του κλάδου μου λέτε.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό το γκρέμισμα σηματοδοτεί ή την επιλογή να πεθάνω όρθιος ή αύριο το πρωί βάζω λουκέτα.
1: Ναι, κοιτάξτε, πρώτα τα λουκέτα είναι ορατά. Δεν είναι αυτό που λέγαμε παλιά, απειλούσαμε, θα έχουμε λουκέτα. Τώρα έχουμε λουκέτα. Να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προχτές, τη Δευτέρα Τρίτη, είχαμε μια αντιπανελλήνια σύσκεψη του κλάδου στο ΠΟΕΣΕ στην Τρίπολη. Εκεί κάποια στιγμή, μιλώντας εγώ και αναλύοντας αυτά που λέμε τώρα, ρώτησε, υπάρχει κάποιος μες στην αίθουσα που δεν πουλάει το μαγαζί του. Σηκώσανε δύο χέρια. Από τους 50 σηκώσανε δύο. Γιατί λέγαμε αυτά τα πράγματα και λέγαμε ότι οι πιο πολλοί στην εστίαση πουλάνε τα μαγαζιά. Και όχι τα πουλάνε γιατί σκέφτηκαν να αλλάξουν δουλειά. Είναι σε απόγνωση. Στους 50 σηκώσανε δύο χέρια, δεν πουλάνε το μαγαζί. Αυτή είναι η κατάσταση στον κλάδο.
0: Στους πόσους, μου είπατε δύο.
1: Στους 50 περίπου ήταν μέσα στην αίθουσα, οι δύο σηκώσαν το χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικό γεγονός. Και αφού απορρίσαμε όλοι, τους κοιτάξαμε, γυρίσαμε και τους κοιτάξαμε τους δύο αυτούς, γιατί να δούμε τι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, πέρα τα αστεία, είναι τα πράγματα, είναι τραγικά.
0: Τραγικά μου λέτε. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία.
1: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω να σας πω πού θα πάει. Εμείς μεταφέρουμε την απόγνωση του κλάδου στην κυβέρνηση. Μας κατηγορούν κάτι που δεν φταίμε. Μας κατηγορούν ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο και ότι η εστίαση έχει μεγάλο κομμάτι του τζίρου από το ΑΕΠ. Μα δεν φταίμε εμείς. Οι άλλοι είναι χαμηλά. Δεν φταίει η εστίαση που είναι ψηλά ή ήταν ψηλά. Μάλιστα. Η έλλειψη σχεδίου αναπτυξιακού, για την έλλειψη μάλλον αναπτυξιακού σχεδίου. Δεν φταίει η εστίαση που είναι στις πρώτες θέσεις. Δεν φταίει η εστίαση που είναι ο δεύτερος εργοδότης μετά το δημόσιο. Δεν φταίει η εστίαση που κάνει περίπου, έκανε μάλλον γύρω στα 10-11 δις τζίρο. Φταίνει οι υπόλοιποι που δεν κάνουν παραπάνω. Ότι είναι προκερασμένος ο κλάδος είναι, το λέμε συνεχώς, εγώ το φωνάζω. Μην ανοίγετε άλλα μαγαζιά εστίασης. Καταστρέφετε τους ήδη υπάρχοντες για να καταστρέφετε κι εσείς. Τι άλλο να πούμε, πόσο άλλο να το πούμε πιο ξεκάθαρα. Και βλέπω φέτος το καλοκαίρι, βλέπω μαγαζιά γύρω να ανοίγουν καινούργια. Μα αυτοί οι άνθρωποι τι βλέπουν. Τι σχέδιο έχουν.
0: Με λίγα λόγια μου λέτε ότι αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί παραπέμπει σε κάτι από ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο.
1: Ακριβώς. Το χειρότερο είναι ότι αυτοί που ήδη, γιατί είσαι εγκλωβισμένος, δεν μπορεί να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα, όταν είσαι σε ένα μαγαζί που βγάζει ελάχιστα ή καθόλου ή έχει αρνητικά αποτελέσματα. Έχεις προσωπικό. Δεν έχεις επιλογή άλλη. Και είσαι εγκλωβισμένος. Αυτό σημαίνει είσαι εγκλωβισμένος. Και προσπαθείς είτε να πουλήσεις το μαγαζί σου, είτε να παραμείνεις για να ζήσεις κλέβοντας το ταμείο σου, γιατί και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο που συμβαίνει πολύ συχνά, και δημιουργείς χρέη. Αυτό είναι η εστίαση. Δημιουργεί χρέη. Εκτός ελαχιστών εξαιρέσεων, δημιουργεί χρέη. Εκτός και αν έχεις αυτά τα πράγματα που κυκλοφορούν στην αγορά, ξέρετε, τόσο άλλο όνομα το μαγαζί κτλ.
0: Τώρα μιλάμε για κανονικότητα, δεν μιλάμε για ότι παραπέμπει σε παρασκήνιο ή τέτοιο, μιλάμε για πραγματικά μαγαζιά και πραγματικούς ιδιοκτήτες.
1: Ναι, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δημιουργούν χρέη.
0: Μάλιστα. Συνεπώς μου λέτε ότι επί της ουσίας, εάν αυτό το 8% το μεταφράσουμε σε χρήμα, τι χρήμα έχει χαθεί σε επίπεδο τζίρου, μπορείτε να μου πείτε?
1: Δεν το έχω μπροστά μου το νούμερο της Ελστάτ που αφορά τη Δυτική Ελλάδα. Μπορώ να σου στείλω άλλη στιγμή γιατί μην πω ψέματα, μην πω κάτι αυθαίρετο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαθιόπουλε.
1: Κάτι εκατομμύρια, δεν είναι κάτι, κάποια δεκάδες εκατομμύρια είναι, δεν είναι κάτι εξωφρενικό, μην φαντάζεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε την κατάσταση πώς διαμορφώνεται. Είναι το δεύτερο χτύπημα. Πριν από λίγα 24 ώρα είχαμε το σοβαρότερο χτύπημα με την απώλεια για το λιανεμπόριο. Πόσων αδιανόητων. Αλλά μην ανησυχείτε, τα καλύτερα έρχονται.

0: Για να πάμε τώρα στο οικονομικό ρεπορτάζ, μάλλον να το συνεχίσουμε. Δημήτρης Μπόκαρης, ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι μας περιμένει, τι μας έρχεται?
1: Μέσα στο, ήδη μπήκε στην Βουλή η ρύθμιση των 72 δόσεων, το οποίο θα ψηφιστεί και μέσα στο δεύτερο 15ο του Ιουνίου θα τεθεί σε εφαρμογή. Όπου όσοι έχουν οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 θα μπορέσουν να μπουν σε 72 δόσεις. Βέβαια θα υπάρχουν και κόστες. Για όσους είναι σε ρύθμιση δεν θα μπορούν να μπουν. Και αναμένουμε τη ρύθμιση για να δούμε τελικά και επί του πρακτέου τι θα γίνει.
0: 72 δόσεις, αλλά συγχρόνως θα κυλάνε και οφειλές που μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Άρα το ποσό που θα πρέπει να δίνει μπορεί να είναι τεράστιο και θα χάσει ξανά τη ρύθμιση.
1: Εξαρτάται τώρα το ύψος των οφειλών. Θα πρέπει ταυτόχρονα με τις 72 δόσεις να κάνει ρύθμιση και στις υπόλοιπες οφειλές που είναι 24, 25, 26, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται όλα με θρησκευτική ευλάβεια για να μπορέσει να τηρηθεί τη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Θα δούμε επί του πρακτέου τι μπορεί να γίνει από αυτού.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί έρχεται τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και τα πράγματα μάλλον αγριεύουν. Τι μαντάτα κομίζουμε?
1: Μέσα στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αυτούν ραβασάκια στους φορολογούμενους για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι οποίες θα πρέπει να ρυθμιστούν για να μην έχουμε κατασχέσεις. Και βέβαια κατασχέσεις σε πρώτο λόγο επί των τραπεζικών λογαριασμών.
0: Ξεκινάει και η ΑΔΕ σαφάρι, έτσι.
1: Έχουν αρχίσει ήδη η έλεγχη και κλιμάκια και από άλλες πόλεις έρχονται στην περιοχή της δική μας, σε τουριστικές περιοχές, προκειμένου να ελέγξουν αν υπάρχει προδιαφυγή ή όχι. Τις περισσότερες των περιπτώσεων, όταν δεν υπάρχουν απολύξεις πάνω από 10 σε κάποιο κατάστημα, τότε αδέκτη επιτόπου το κατάστημα.
0: 50.000 πανελλαδικά, με τη Δυτική Ελλάδα να μην αποτελεί εξαίρεση ως προς συνολικό αριθμό των ελέγχων που θα γίνουν.
1: Είναι η Δυτική Ελλάδα, είναι πρωταθλήτρια. Είμαστε πρώτοι σε φοροδιαφυγή.
0: Είμαστε πρώτοι σε φοροδιαφυγή. Μάλιστα.
1: Σε φοροδιαφυγή.
0: Και εις ανώτερα, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Σημέρα.
0: Καλή σήμερα, καλή δύναμη να έχετε. Τι να πω εγώ, τα είπε όλα ο Μπόκαρης. Η Δυτική Ελλάδα, να ξέρετε, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα βρεθεί στο στόχαστρο, εσείς να προσέχετε. Τόσο στα ορεινά, όσο και στα παιδινά. Ιδιαίτερα σε παραλιακούς προορισμούς, τουριστικούς προορισμούς, όσο και σε ορεινούς τουριστικούς προορισμούς. Εμείς σας το είπαμε, εσείς κάντε ό,τι θέλετε.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά πάμε στο τέλος και για σήμερα. Να σας πω ότι σήμερα θα δώσουμε το τρίτο τυχερό για το ταξίδι, δωρεάν ταξίδι 2 ατόμων από Ιγουμενίτσα για Μπάρι με επιστροφή και δωρεάν για το Γιοταχή από τη Βεντούρης Φέρης. Ο τυχερός είναι ο κύριος Πηλιόπουλος Αντώνιος. Επαναλαμβάνω, τυχερός είναι ο κύριος Πηλιόπουλος Αντώνιος. Θα ενημερωθεί για το πώς θα έχει τα εισιτήρια από τη Βεντούρης Φέρης από την γραμματεία του Max FM. Κυρίες και κύριοι, στον ήχο για τις μουσικές επιλογές ήταν η κυρία Θανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη.

0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για το πρωινό της Παρασκευής. Κυρία Ροδί, την Πέμπτη δεν είναι σήμερα, γιατί το έχω χάσει. Μάλιστα. Λίγα λεπτά μετά τις 9. Να χαμογελάτε, να κάνετε τους άλλους και δείτε τις εξουσίες να ανησυχούν. Το City Action Power by the επιστρέφει δυναμικά 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πολλή δράση ποδήλατο, μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ναυτικού ομίλου Πατρών. Και η γιορτή θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Ομίλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Οργανισμός Ζημένος Πατρών και Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Θέλεις απλό ταξί, θέλεις ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, θέλεις 9 θέσει ο βανταξί, μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Real Water, φίτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων, τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση για την αντρέχηση αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούλη Σφαίρις απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα αράζεις και φτάνεις φρέσκο στον προορισμό. Νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, WiFi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καπατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις αμάξι για να οργώ στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν τα εισιτήρια στο www.fedulisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
5: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Ακούτε Max FM, ακούτε τον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής είναι η Αθανασία Ροδίτη. Άντε, τελειώνει και ο Μάιος σιγά σιγά. Μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι, διότι ουσιαστικά μας επισκέφθηκε, λέω, κλιματικής κρίσης αρκετά νωρίτερα, με τη θερμοκρασία να είναι υψηλή. Και εμείς που ζεσθενόμαστε περισσότερο, να τη βλέπουμε ακόμη υψηλότερη, να τη νιώθουμε σε υψηλότερα επίπεδα από το κανονικό. 28 έχει σήμερα, προετοιμαζόμαστε για τριήμερο, για ένα τριήμερο στο οποίο θα γίνουν αρκετοί έλεγχοι τόσο στους δρόμους για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για να σώζονται οι ζωές μας, όσο και στην εστίαση και σε καταστήματα από τα αρμόδια κλιμάκια, διότι σύμφωνα και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Οικονομικών, η ανοχή θα είναι μηδενική, με νέα εντολή για αυστηρότερους ελέγχους. Στην πολιτική επικαιρότητα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας δημοσκοπήσεις, θα έχουμε κι άλλες σε λίγες ημέρες, οι οποίες κατ' εμέ δεν αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα, γιατί, όχι ότι δεν είναι εργαλεία και φωτογραφίες της στιγμής, αλλά διότι όταν θα μπούμε στον κυρίως προεκλογικό διάλογο, εκεί όπου θα αναμετρηθούν, θέλω να πιστεύω, προτάσεις, στοχεύσεις, και θα αναλυθούν βήμα-βήμα οι προγραμματικοί στόχοι των κομμάτων, κάποια ίσως πιο σοβαρά, πιο θεσμικά θα ενδυναμωθούν, κάποια άλλα μονοπρόσωπα, δοκιμασμένα, κάποια άλλα που μόνο διαμαρτύρονται ή ποινικοποιούν την πολιτική ζωή και την δικαιοσύνη, ίσως, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξεφουσκώσουν, αποδυναμωθούν. Πάντως βλέπω μία τετράδα κομμάτων να μάχεται για την δεύτερη θέση, δίνοντας έτσι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα μεγάλο χαμόγελο που τον κάνει να τρίβει τα χέρια του, διότι παρά το ότι θα διεκδικήσει τρίτη τετραετία, συνεχίζει να προηγείται και μάλιστα με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις έναντι του δεύτερου. Με δεδομένη τη φυσιολογική φθορά που υπάρχει για μία σειρά ζητημάτων και τα σκάνδαλα που είναι ανοιχτά αυτήν την στιγμή. Δηλαδή, Πρέταντορ, υποκλοπές, ο ΠΚΠ και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Οι αναταράξεις που προκαλεί το νέο κόμμα Τσίπρα έχουν αντίκτυπο και στην Αχαΐα. Θυμίζω ότι με χθεσινό του δημοσίευμα το ντετέ.gr και πολύ νωρίτερα ο νεολόγος των πατρών την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονότα που επιβεβαίωσε ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασόκ Αχαΐας, έγραφαν ότι θα παραιτηθεί ο Γιώργος Παπάς από πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, που είναι επικεφαλής της Πράσινης Παράταξης αλλά πλέον έχει μεταπηδεί στο κόμμα Τσίπρα, διότι δεν γίνεται να κρατάς δύο καρπούζια σε μια μασχάλη. Όντως υπήρξε μια συνάντηση χθες, όντως αποφασίστηκε ότι, και τυπικά, θα αλλάξει η ηγεσία του Οικονομικού Επιμελητηρίου εν κινήσει και τον κύριο Παπά θα τον διαδεχτεί άλλο πρόσωπο. Εάν θέλετε την προσωπική μου άποψη που πηγάζει μέσα από το ρεπορτάζ, για να υπάρξει κυβερνησιμότητα στο Οικονομικό Επιμελητήριο, διότι έχει τρεις έδρες στο ΠΑΣΟΚ, τρεις η Νέα Δημοκρατία, μία ο ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε το ΠΑΣΟΚ για να είναι ο κ. Παπάς πρόεδρος, θα πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Και αυτό μπορεί να μην προέρχεται από την Πράσινη Παράταξη. Έχουμε και άλλα ανοιχτά θέματα, όπως είναι ο οδοντωτός, με τον Θανάση Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαβρίτων, να απαντά ότι τελικά παρά τις δημόσιες αναφορές του «φέρτε μου οποιοδήποτε έγγραφο θέλετε για να σας αποδείξω και να υπογράψω ότι δεν θα έχουμε κατολιστικά φαινόμενα μέσα στο καλοκαίρι για να ανοίξω οδοντοτός», τώρα λέει ότι αυτό πρέπει να το κάνετε εσείς, κύριοι του κράτους. Και εμείς, όταν θέλουμε να κάνουμε μελέτες και να πάρουμε μια επιστημονική άποψη, ρωτάμε τους κρατικούς φορείς και το ΕΑΓΜΕ. Άρα, σύμφωνα με αρκετούς, ο κύριος Παπαδόπουλος κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Και άρα, πού καταλήγουμε? Στο αν δεν ανακοινώσει την επαναλειτουργία του οδοντοτού το Υπουργείο, να αναμένουμε και ΟΣΕ την μελέτη που σε πρώτο στάδιο θα φανεί εάν μπορεί να ανοίξει άμεσα ο οδοντός, και στο δεύτερο στάδιο ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν για να μην ξανασυναντήσουμε πρόβλημα, ή τουλάχιστον να είμαστε πιο σίγουροι από πριν. Βέβαια, υπάρχει μία παράμετρος, ότι σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, καθυστερεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία αυτής της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης. Ενώ και η Περιφέρεια και το Υπουργείο είναι έτοιμοι. Θα πρέπει να τρέξουν, λογικά, από εδώ και στο εξής. Και υπάρχει μία ακόμη παράμετρος, ότι ο κύριος Κουκουβέλας, που είχε εκπονήσει την προηγούμενη μελέτη το 2023, λέει: «Μα τι περιμένετε, κάντε μελέτη. Δεν μπορούμε να δώσουμε φάρμακο σε έναν ασθενή με τις εξετάσεις που είχε κάνει 2 χρόνια πριν». Μέσα σε όλα αυτά έχουμε την πτώση των τζίρων στην εστίαση, έχουμε αντιδράσεις διότι προχωρά η διαδικασία για την ανέγερση του νέου αστυνομικού μεγάρου στο ΚΕΤΧ, και από τον Δήμο και από κατοίκους, για τους οποίους, όπως λέγεται, μπαίνει μπροστά, ενώ για άλλους δεν έβλεπε νωρίτερα να αντιδράσει ότι θα υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, και τώρα με μια επαναστατική λογική απέναντι σε όλα τα αιτήματα αλλά και τις στοχεύσεις που υπάρχουν από την κυβέρνηση, μιλά για κινητοποιήσεις, ενώ δεν έχουμε ποτέ αποτέλεσμα στα μεγάλα αλλά και σε μικρότερα ζητήματα του τόπου. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Μύραλη, αν μας συνδέσει η Αθανασία Ροδίτη, που είναι πανταχού παρούσα, για να μας συνεχίσει τη συζήτηση που αφήσαμε χθες στην μέση, στην οποία ο ίδιος είπε ότι ο κύριος Παπάς θα παραιτηθεί, θα αποχωρήσει, δεν γίνεται να είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, δεν γίνεται να κατέχει μία θέση ευθύνης και να είναι σε άλλο κόμμα, ενώ θα σκεφτούν σε δεύτερο χρόνο εκ νέου σχετικά με την στήριξη του Βασίλη Αϊβαλή στον Δήμο Πατρών. Θυμίζω είχε στηριχθεί και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να ξαναείναι υποψήφιος. Στο μεταξύ να σας πω ότι μόλις έχει στείλει την επιστολή αποχώρησής του και ο κύριος Παπάς στα email των δημοσιογράφων, με την οποία αποχωρεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου, από την Προεδρία. Κύριε Γραμματέα, κύριε Μύραλη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Γογόνη.
0: Λοιπόν, μόλις λάβαμε την αποχώρηση του κυρίου Παπά.
1: Ήταν κάτι αναμενόμενο, το οποίο το είχαμε συζητήσει. Ο καλός φίλος ο Γιώργος ο Παπάς έκανε μια άλλη πολιτική επιλογή. Εντάσσεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στη νέα προσπάθεια, σε κεντρικό ρόλο, και είναι λογικό να αφήσει τον προηγούμενο του ρόλο, τον πρόεδρο του Οικονομικού Μελητηρίου, όπου είχε εκλεγεί με την παράταξη της Πασκόπου Ρουσό, και να κάνει τα επόμενα του πολιτικά βήματα. Εμείς από την πλευρά μας θα του ευχηθούμε καλή προσωπική πολιτική διαδρομή και να έχει πάντα επιτυχία σε ό,τι κάνει.
0: Λέει, μεταξύ άλλων, γράφει μάλλον, ότι είναι μια αυστηρά προσωπική επιλογή. Θέλει να πει δηλαδή ότι δεν του την υπέδειξε κανένας, διότι εμείς λέγαμε και στα ρεπορτάζ μας και μαζί ότι μα θα του ζητηθεί η παρέτηση αν δεν το κάνει και μόνος του.
1: Κύριε Κογκόλη, πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο κύριος Παπάς έδειξε το απαιτούμενο σθένος και το έδειξε πολιτικό είδος, αφήνοντας πίσω την έδρα στην παράταξη την οποία τον εξέλεξε.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνουν πάρα πολύ στην πολιτική ζωή και φτάνουν σε ένα σημείο που υπάρχουν και κόντρες και διαμάχες.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος ο Παπάς, ναι, εννοείται πως είναι προσωπική του επιλογή, γιατί η θέση είναι προσωποπαγής. άλλο που έχει εκλεγεί μέσα από μια παράταξη.
0: Μάλιστα.
1: Με προσωπική του επιλογή και με συζήτηση ενδοπαραταξιακή πήρε την απόφαση του αυτή.
0: Άρα θα... μένει στο ΔΣ, δεν θα είναι πρόεδρος ή θα τον αντικαταστήσει κάποιος άλλος και στο ΔΣ.
1: Θα παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Α, αυτό
1: την ενημέρωση έχουμε πει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μάλιστα. Λογικό, από ό,τι και το ρεπορτάζ δείχνει και ο ίδιος έχει εκφράσει, ότι θα εντεθεί σε πολύ κεντρικό ρόλο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε είναι κατανοητό ότι δεν μπορείς να είσαι. Κατανοητό. Εκφράζει μια λογική το να μην παραμένεις σε μια θέση, σε μια τοπική διοίκηση του οικονομικού μελητηρίου, όταν έχεις στις βλέψεις σου την κεντρική πολιτική σκηνή και με έναν άλλο πολιτικό χώρο.
0: Πάντως για να υπάρχει
1: και...
0: Ναι.
1: Λέω και πάλι ότι αξίζει να εξάρουμε και το στέλος στο πολιτικό, αλλά και την επιλογή την οποία έκανε, που τιμάει και την παράταξη την οποία εξελέγει, αλλά και τους φίλους και τους συνοδοιπόρους που πορεύτηκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί η ζωή συνεχίζεται, η Πάτρα είναι μικρή πόλη, εδώ θα είμαστε. Δεν γινόμαστε ξαφνικά εχθροί με τον κύριο Παπά, επειδή έκανε μια άλλη πολιτική επιλογή. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ευχόμαστε καλή προσωπική επιτυχία σε ό,τι κάνει. Και επαγγελματικά και πολιτικά και αξιακά και κοινωνικά.
0: Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει κυβερνησιμότητα, ας με επιτραπεί η έκφραση, ακόμη και αν πρόκειται για έναν επιστημονικό φορέα που αλλάζει εν κινήσει το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, στο οποίο είστε μέλος και εσείς και της παράταξης φυσικά, και να υπάρξει άλλος πρόεδρος την ώρα που στο Διοικητικό Συμβούλιο οι έδρες για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτούν μια συνεργασία. Δηλαδή, έχει τρεις έδρες στο ΠΑΣΟΚ, τρεις η Νέα Δημοκρατία, μία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, αλλά κάπως έτσι πρέπει να γίνει και να υπάρξει ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής.
1: Κύριε, επειδή έγινε αυτή η εξέλιξη, δεν πάει να πει ότι θα αλλάξει η πολιτική στρατηγική και η συμφωνία πάνω σε προγραμματική συμφωνία και σε ένα πολιτικό αφήγημα, γιατί η διαφορετική οικονομική άποψη και η διαφορετική πολιτική άποψη. Εμείς κάναμε μια συνεργασία εδώ και 6 χρόνια με την παράταξη των προοδευτικών οικονομολόγων, που επαφίεται στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς από εδώ και πέρα. Οι περισσότεροι από αυτούς θα ενταχθούν στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Θα συνεχίσουμε το ίδιο και στην τοπική διοίκηση της Δυτικής Ελλάδας. Μέλη γενέστε στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου να δείτε και εσείς τι θα πραγματοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, για τον κύριο Ευαλή, επειδή μιλήσαμε χθες, μίλησε και σήμερα, είπε θα το ανακοινώσει νωρίτερα στο Max FM ό,τι είναι να ανακοινώσει ο ίδιος, και το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα μεγάλο κόμμα και πρέπει να δείξει ανωτερότητα γενικά για να ξαναγίνει μεγάλο κόμμα. Εμείς γράψαμε χθες ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις προφανώς για την εκ νέου στήριξή του στο Δήμο Πατρέων.
1: Κύριε Κοκκόλη, η συνέντευξη την οποία έδωσε νομίζω σε εσάς τον ίδιο, είπε παραμένω ΠΑΣΟΚ και θα διεκδικήσω τον Δήμο Πατρέων ξανά.
0: Στην τηλεόραση.
1: Εάν είχε πει πάω στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και θα διεκδικήσω και πάλι το Δήμο Πατρέων, άλλαζε το ένα από τα δύο. Και πάλι εμείς ως ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε λοιπόν να δούμε την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές τι μέλη γενέστε. Δεν είμαι εγώ ανακόλουθος αυτά που λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν άλλαξα εγώ άποψη από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Εάν επειδή και αυτός καλεί του επιτυχία σε ό,τι κάνει, δεν έχουμε καμία προσωπική κόντρα με κανέναν. Ο καθένας αποφασίζει την πολιτική του διαδρομή και άλλοι έχουν αλλάξει πολιτικούς χώρους. Στην αυτοδιοίκηση τα πράγματα δεν είναι τόσο, με τόσο στενά κομματικά όρια. Θα το μελετήσουμε μετά τις εθνικές εκλογές. Ότι μελιγενές. Απλά πρέπει για να υπάρχουν και από τις δύο πλευρές καλή πίστη, πρέπει να υπάρχει μια φερεγκιότητα.
0: Ναι.
1: Όταν χάνεις τη φερεγκιότητά σου, χάνεις και οποιαδήποτε προσπάθεια για να συζητήσεις για το οτιδήποτε. Όχι για Δήμο Πατρέων, ούτε και για την τοπική κοινότητα ποιτήσας δεν μπορείς να κάτσεις να συζητήσεις.
0: Εντάξει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μυραλή. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, ο Νίκος Μυραλής.

0: Στο μεταξύ να σας πω ότι διακινήθηκε μία είδηση χθες ότι ήρθε εκτάκτος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την διάβασα στο διαδίκτυο, έψαξα, δεν ίσχυε. Μάλιστα λίγο μετά έβγαλε και ανακοίνωση ο κ. Γεωργιάδης και λέει ότι είναι fake news. Ουδέποτε ήρθα, λέει, στην Πατρά. Να απαντήσω σε κάποια μηνύματα για τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς έχει αναλάβει επιτελικό κεντρικό ρόλο στο νέο κόμμα Τσίπρα. Άλλωστε ήταν στην 25η που ανακοινώθηκε των προσώπων τεχνοκρατών που τρέχουν το κόμμα. Μάλιστα υπήρξε μια πληροφορία ότι θα μπορούσαμε να τον δούμε και στο γραφείο τύπου σαν αναπληρωτή εκπρόσωπο, ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε. Ανακοινώθηκε ως αναπληρώτρια μια κυρία, η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ήταν στο Πασόκ και μέχρι πρότινος αναπληρώτρια τομέαρχης δικαιοσύνης. Έχει γίνει χαμός με την συνέντευξη που παραχώρησε στις παρεμβάσεις, στις τηλεοπτικές παρεμβάσεις, ο γιατρός, ο Περικλής Νταυλούρος. Είπε για το Φαρμάκι, είπε για τον Μητσοτάκη, είπε για τον Σβόλη, είπε ότι τον εμπνέει ο Μητσοτάκης, είπε ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία, είπε ότι ο Φαρμάκης είναι ο καλύτερος, είπε ότι θα στηρίξει Σβόλη στο Δήμο και είπε για τα δικά του ότι δεν είναι η ώρα ακόμη, το momentum, να ασχοληθεί με την πολιτική, ασχολείται μόνο με τη δουλειά του. Εγώ βλέπω στο διαδίκτυο πολλά σχόλια, πολλές κοινοποιήσεις, πολλές αναρτήσεις. Κοιτάξτε, η εκπομπή αυτή, η οποία είναι παραγωγή του ομίλου Plus Media, αναρτάται στην πλατφόρμα pluspod.gr, στο dt.gr και στο YouTube, με βιντεάκια, πιπεράτα αποσπάσματα να παίζουν στα social media, TikTok, Facebook, Instagram, και να μεταδίδεται και από το Λεπάντο, εμβαθύνει σε ζητήματα τοπικής πολιτικής και όχι μόνο ατζέντας. Άρα έχει ένα ενδιαφέρον να βλέπουμε πολιτικές μέσα από πρόσωπα και πρόσωπα μέσα από πολιτικές. Να μιλάμε πιο ελεύθερα με κάποιο σημαίνον πρόσωπο της τοπικής κοινωνίας, είτε είναι πολιτικός, είτε πρόκειται από το επιχειρήν, από τον οικονομικό τομέα, από τον ιατρικό κλάδο, και να λέμε πολλά πράγματα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει τηλεθέαση, έχει ακροαματικότητα, ας πούμε, αντίστοιχα στο ραδιόφωνο, τέτοιες συνεντεύξεις. Διότι μιλάμε για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας, μιλάμε με ανθρώπους που βλέπουμε γύρω μας. Άρα, τι λέω, επιλέγουμε να κάνουμε και αυτό. Συνεχίζουμε να επιλέγουμε να μιλάμε και με πρόσωπα της κεντρικής σκηνής, διότι οι άνθρωποι αυτοί, βάσει της ψήφου μας, έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους, και αυτοί για την ώρα αποφασίζουν και για μεγάλα ζητήματα της Αχαΐας. Υπενθυμίζω ότι το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ, και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει και σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές: Όλπα, αστικές συγκοινωνίες πατρών, ταξί εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Αυτά, και πάμε στον κύριο γιατρά για την εστίαση. Κύριος γιατράς ποιος είναι? Ήταν πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής και τώρα είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Δημοσιεύθηκαν κάποια στοιχεία από την Ελστάτ και δείχνουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Και είναι δύσκολη γιατί σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό τα έσοδα στην εστίαση μειώνονται. Υπάρχει, όπως λέγεται, μια αποδυνάμωση του κλάδου. Αρκεί να σας πω ότι κατεγράφει μια μείωση στο 2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, μέσα σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός μειώνεται στο 3%. Λένε οι καταστηματάρχες εστίασης, οι εκπρόσωποι τους, ότι είναι πολύ δύσκολο το γενικότερο περιβάλλον. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γιατρά. Καλημέρα κύριε Γιατρά. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα εσάς και στους ακροατές.
0: Αλήθεια το 2% σχεδόν 1,9 σε σχέση με το 2025 είναι τόσο μεγάλο ποσοστό?
1: Προφανώς είναι μεγάλο, γιατί θα πρέπει να συμπεριλάβουμε σε αυτό και το 3% του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το εξής, ότι ο δικός μας ο πληθωρισμός της εστίασης εξαρτάται καθοριστικά και από άλλα πράγματα. Όπως είναι η αύξηση της ενέργειας. Δηλαδή, είναι καθοριστικό το ότι η ενέργεια στα καταστήματά μας έχει αυξηθεί πολύ μεγαλύτερα από το 3% του επίσημου πληθωρισμού.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πολλοί παράγοντες που συντείνουν στο να υπάρχει μια δύσκολη καθημερινότητα. Και βλέπω εδώ, εάν πάμε στη Δυτική Ελλάδα, ότι στην Ηλία υπήρξε μια πολύ πολύ σημαντική πτώση στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025. Εάν διαβάζω καλά, στο 8%, στην Ετωλοκαρνανή 1,1, μάλλον στην Αχαΐα είναι το 8%.
1: Τεράστιο νούμερο.
0: 8, ναι, 8. Ετωλοκαρνανία 1,1, 8,2 Ηλία. Τεράστιο νούμερο.
1: Και θα επαναλάβω ότι θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον επίσημο πληθωρισμό που με βάση τα στατιστικά της ανεξάρτητης αρχής είναι στο 3%. Πολύ μεγαλύτερος όμως είναι ο πραγματικός πληθωρισμός στα καταστήματά μας.
0: Μάλιστα.
1: Με μια ακρίβεια η οποία είναι συνεχιζόμενη.
0: Ναι.
1: Και θα προσθέσω και το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι αυτή η μείωση έρχεται να επιβαρύνει τα καταστήματα εστίασης και τις περιοχές μας αλλά και όλης της χώρας σε μια συγκυρία που έχουμε ήδη μείωση και το 2025. Ήταν η πρώτη χρονιά η οποία μετά την πανδημία είχαμε μείωση στους τζίρους του κλάδου. Και αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο. Έχει προκληθεί από την εφαρμογή πολιτικών που εντείνουν τον αθέμητο ανταγωνισμό στις επιχειρήσεις μας. Κυβερνητικές επιλογές έχουν επιλέξει να έχουμε διαφορετικό ΦΠΑ σε ομοειδείς επιχειρήσεις. Κυβερνητικές επιλογές τώρα για λόγω δραστηριοποιούμαστε με διαφορετικούς όρους αδειοδότησης σε σχέση με τα ξενοδοχεία. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία μάλλον δεν θα έχουμε τον χρόνο να τα αναφέρουμε.
0: Ναι. Άρα, τα λέτε αυτά, τα καταγράφετε, υπάρχει Ελληνική Στατιστική Αρχή, είδα τα στοιχεία. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα το εξής? Δηλαδή, εσείς τι διεκδικείτε και τι απαντάτε από την κυβέρνηση? Διότι από την κυβέρνηση έχω δει να απαντάτε ότι μειώνουμε φόρους, μειώνουμε εισφορές, δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον με αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για τους πολίτες, νέες επιχειρήσεις, και η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σε σχέση, ας πούμε, από τότε που αναλάβαμε το 2019. Συγκεκριμένα πράγματα. Τι ζητάτε και τι απαντούν? Και τι άλλο θα θέλατε? Και αν έχουν γίνει πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι σαφές. Ακούω συνέχεια τα κυβερνητικά στελέχη από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα να αναφέρουν ένα νούμερο: 83 φόροι μειώθηκαν.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα μία απάντηση. Αν δεκτώ, όχι καλοπροαίρετα, δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, ούτε είμαι πολιτικός για να κάθομαι να μετρήσω τους φόρους που μείωσε η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Για ποιο λόγο ο μοναδικός κλάδος ο οποίος αυξήθηκε ο φόρος του ΦΠΑ είναι η εστίαση? Αν δεν είναι αυτό στοχοποίηση ενός κλάδου για να συρρυκνωθεί, τι άλλο είναι?
0: Ναι.
1: Είναι σαφές το ερώτημα.
0: Εντάξει, ναι. Από εκεί και πέρα.
1: Αν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι μια κυβέρνηση η οποία θέλει να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, γιατί στο συγκεκριμένο κλάδο είναι ο μοναδικός κλάδος ο οποίος αύξησε τους συντελεστές φορολογίας στους έμεσους χώρους? Και από εκεί και πέρα, επειδή είναι ένα πολυσύνθετο πρόβλημα και προέρχομαι από την ολοκλήρωση ενός συνεδρίου στην Τρίπολη, πανελληνίου συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχε ο Σκιανά και εγώ ως μέλος του και μέλος της Ομοσπονδίας. Ήταν αποκαλυπτική, Ανά, και εγώ ως μέλος του και μέλος της Ομοσπονδίας,

0: προς τη συρρήκνωση αυτού του κλάδου.
1: Τώρα πάμε στην Αγαία που είναι ευτυχώς ή δυστυχώς η εστίαση στον πυρήνα της καθημερινότητάς της, της οικονομίας της, του επιχειρήν, είναι από τις ναυαρχίδες της επιχειρηματικότητας. Εγώ βλέπω το εξής.
0: Με δική της ευθύνη, επειδή πολλές φορές, συγγνώμη που διέκοψα, αλλά πολλές φορές ασχολούμαστε και με το παραγωγικό μοντέλο και στρεφόμαστε κατά της εστίασης, λες και είναι δική μας ευθύνη ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν έχει να επιδείξει κάτι άλλο.
1: Συμφωνώ.
0: Πρόσω από την εστίαση στον τουρισμό.
1: Συμφωνώ. Άρα εκεί θέλω να πάω. Είναι η εύκολη λύση. Δηλαδή αυτό. Δηλαδή πιστεύει ότι ο καθένας ανοίξει ένα μαγαζί, θα πιάσει και, ή αν δεν πιάσει, το κρατάμε τα χίλια ζόρια με το όνειρο να πιάσει, με την προσδοκία να πιάσει την επόμενη μέρα. Γιατί βλέπω πολλά καφέ. Περισσότερα δηλαδή από όσα μπορούμε να αντέξουμε, ας πούμε. Και όχι
0: μόνο
1: καφέ.
0: Σε όλη αυτή τη συζήτηση θα πρέπει όλοι μας να κατανοήσουμε ότι η εστίαση δεν αναπτύσσεται με ή χωρίς εισαγωγικά, με κρατικό χρήμα, με ευρωπαϊκό χρήμα, με επιδοτήσεις, είναι αποκλειστικά, ή με τραπεζικό δανεισμό, η οποία είμαστε αποκλεισμένοι εδώ και χρόνια, αποκλειστικά με χρήματα τα οποία προέρχονται από δικές τις πόρους. Δεν έχει ποτέ βοήθεια ούτε από το κράτος, ούτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, ούτε από επιδοτήσεις, ούτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι χρήματα τα οποία με κάποιο τρόπο ένας, δύο, τρεις συνέτεροι βρίσκουν δικά τους, είναι από αποζημιώσεις, από απολύσεις, από δουλειές, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Άρα είναι και κακό κάθε φορά να μιλάμε για ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο πρέπει να αλλάξει. Ας αλλάξει, ας λύσει η ελληνική οικονομία όλες τις παθογένειές της και ας αφήσει τουλάχιστον την εστίαση σε ένα πλαίσιο ισονομίας.
1: Ναι. Στο γιατί ανοίγουν συνεχώς καταστήματα, τι απαντάτε?
0: Και αντίστοιχα κλείνουν πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και μία άλλη ανάγνωση στο ότι αλλάζουν πάρα πολλά αφημί. Υπάρχει πλέον μία μόδα αλλαγής αφημί κατά την δραστηριοποίηση των καταστημάτων εστίασης.
1: Ναι. Γιατί γίνεται αυτό?
0: Γιατί προφανώς υπάρχει μία υπερχρέωση, ο οικονομικός θάνατος, στο να μην μπορεί κάποιος να έχει τη χρήση των τραπεζικών του λογαριασμών, αναγκάζεται να αλλάξει ένα καινούργιο αφημί και να ξεκινήσει κάνοντας ένα restart οικονομικό για να μπορέσει να εξασφαλίσει,
1: ναι, το ζήτημα. Στην εύκολη ερώτηση, αυτοί που δεν πάνε καλά γιατί δεν κλείνουν, τι απαντάτε?
0: Δεν έχουν άλλη επιλογή. Βλέπετε πολλές ευκαιρίες.
1: Και συνεχώς γεννάται μια προσδοκία ότι κάτι μπορεί να πάει καλύτερα, προφανώς.
0: Νομίζω όμως είναι αδιέξοδο. Είναι συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματός μας. Είναι δεδομένο ότι για τη χώρα μας υπάρχει ένας τεράστιος υπερκορεσμός. Αλλά νομίζω δεν έχει γίνει καμία δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση, στο να υπάρξει μια τουλάχιστον γνώση στο τι περιμένει κάποιον ο οποίος άνοιξε ένα κατάστημα. Επειδή μιλάω με δεκάδες, μην πω μεγαλύτερο νούμερο, ανθρώπους από όλη την Ελλάδα σε καθημερινή βάση, καταλαβαίνω από τις ερωτήσεις ότι δεν έχουν αξιολογήσει, θα έλεγα, για να το πω κομψά, πώς μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα κλάδο ο οποίος είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά του.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε γιατρά. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στην Εστίαση, ο Τάσος Γιατράς. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Κάθε φορά.
1: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
0: Κάθε φορά που
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
0: Θέλω να μου γελάς.
1: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.

0: Σε μπροστά μας δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για διαδρομές με ασφάλεια, το Ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
8: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη, οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρώτος καλεσμένος για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο βουλευτής Αγαΐας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Καλημέρα κύριε βουλευτά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, καλά είναι.
0: Έχει ανακατευθεί η τράπουλα με τον
1: λογικό
0: Τσίπρα.
1: Είναι, λογικό είναι. Η στοχοποίηση του ελληνικού λαού και η κρίση που περνάει ο λαός είναι γεγονός ότι θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό και βεβαίως βλέπουμε τη δημιουργία νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών που θα αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα.
0: Τι feedback, για να το πω και αγγλικά, παίρνετε από την ανακοίνωση και μετά του ονόματος του Αλέξη Τσίπρα και της προγραμματικής στόχευσης που έχει?
1: Είναι πολύ θετικά τα μηνύματα, καθότι η κοινωνία είναι σε έναν αναβρασμό και ανησυχία και αγωνία για το τι θα γίνει και τις ελπίδες της φαίνεται ότι θα αναποθέτει στον Αλέξη τον Τσίπρα και στην Ελλάδα και βλέπουμε ένα κλίμα ενθουσιασμού και έτσι εφορίας επικρατεί που πιστεύω ότι θα αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο εξουσίας της προοδευτικής παράταξης και είναι ό,τι πιο ελπιδοφόρο για όλους εμάς.
0: Βλέπω δημοσκοπήσεις, καλά, δεν το ορίζω ακόμη, είπα ότι πρέπει να κάτσει η σκόνη που έλεγε και ο Σιμίτης παλιότερα, που δείχνουν ότι είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Καλά, ναι, αναμενόμενο ήταν.
0: Έχετε τέτοια αντιστοίχηση με την κοινωνία ακόμα?
1: Ναι, βέβαια.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι
1: διαφορετικό. Νομίζω ότι θα έχει κάνει η εξέλιξη μια νοδική πορεία.
0: Τι διαφορετικό φέρνει, θέλω να μου πείτε, επιγραμματικά?
1: Τι διαφορετικό φέρνει? Ναι. Πρώτα απ' όλα φέρνει φρεσκάδα, φέρνει ένα καινούριο πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας και του κράτους δικαίου, της θεσμικής λειτουργίας του κράτους, της φορολογίας αυτού που συσσωρεύεται του πλούτου. Διότι λεφτό υπάρχει, κοιτάξτε πώς θα ανέβει και το ΕΕ. Αλλά ο ελληνικός λαός όμως είναι σε πολύ χειρότερη θέση με την τελευταία εισαγοραστική δύναμη. Η ανακατανομή λοιπόν αυτού του πλούτου, η φορολογία του μεγάλου πλούτου, αυτό που ονομάζει μέσα στη διακήρυξη προοδευτική φορολογία, νομίζω ότι θα βγάλει το λεφτό εκείνο που χρειάζεται το κράτος για να αποδώσει στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Πάντως τώρα που λέτε για το μεγάλο πλούτο, βγήκε ο Γιούνκερ προχθές και είπε ότι, ξέρετε, στην εκπομπή από κεντρικό μέσο ενημέρωσης, στο χιλιοστό του Sky, ότι μας έλεγε θα φορολογήσει τον πλούτο. Εμείς του λέγαμε φορολόγησε τους εφοπλιστές, δεν το δέχτηκε και τελικά έβαλε φόρους στους μικρομεσαίους.
1: Καλά τώρα, στην μνημονιακή κατάσταση λέτε, πως ήταν η κατάσταση. Άστο και να μην το περιγράψουμε, γιατί η Ελλάδα δεν ξεκινάει το 2015, να την ξεκινήσουμε νωρίτερα για το πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα. Οι πολιτικές λοιπόν που τη χρεοκόπησαν δεν είναι δυνατόν να μας ξανασώσουν και το βλέπουμε αυτό σήμερα πραγματούμενο από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν έχει κανένα διέξοδο για τον ελληνικό λαό. Βλέπετε που έχουν φτάσει τα ίδια, αχαλήνωτη η ακρίβεια, αχαλήνωτη η ενεργειακή κρίση και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ας μην συζητάμε τώρα με τους όρους του παρελθόντος, να συζητήσουμε τους όρους του σήμερα. Και η προοδευτική αυτή φορολογία να περάσει συνολικά ως προοδευτικής παράταξης της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας και των οικολόγων, να περάσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλιώς δεν πρόκειται ούτε η Ευρώπη να σταθεί, ούτε και οι κοινωνίες να αποκτήσουν κοινωνική συνοχή. Θα οδηγούνται στις άκρες, διότι οι λαοί απεγνωσμένοι οδηγούνται σε ακρότητες. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να ευδοκιμήσει, μπορεί να αποδώσει και μπορεί να συμβάλλει στην ευημερία της κοινωνίας. Μια πολιτική που δεν μιλάει για την ευδαιμονία της κοινωνίας είναι αποτυχημένη πολιτική, αγαπητέ μου κύριε Κογκόλη, να ξέρεις. Και το βλέπουμε αυτό σήμερα.
0: Είναι πολύ πιο αριστερόστροφος από ό,τι περιμένατε ο Αλέξης Τσίπρας, τελικά με το όνομα Ελλάς και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Εντάξει, είχαν βγει διάφορα σενάρια και τα λοιπά, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ούτε το όνομα, ούτε οι λέξεις, ούτε αυτά είναι τα οποία καθορίζουν μια πολιτική προς όφελος του λαού. Είναι το ίδιο το πρόγραμμα αφενός και αφετέρου η πολιτική βούληση και τα ηχέγγυα των προσώπων τα οποία την υπηρετούν. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Νομίζω ότι τα προσόντα αυτά τα έχει ο Αλέξης ο Τσίπρας και βεβαίως με όλο τον προοδευτικό κόσμο, τον καινούριο κόσμο που θα βγάλει στην επιφάνεια και θα βάλει μπροστάριδες, την εμπειρία και τη γνώση και ημών όλων που είμαστε στα πολιτικά πράγματα σήμερα και στα κοινά, νομίζω ότι θα γίνει ένα κίνημα δυνατό, διεκδικητικό και ελπιδοφόρο και νικηφόρο κατ' επέκταση για τον ελληνικό λαό.
0: Βέβαια σας λέει όσοι πάτε εκεί, εντάξει, πρέπει να παραιτηθείτε. Βέβαια δεν μπορείτε να το κάνετε από τώρα αυτό και να μείνει και η Αχαΐα χωρίς βουλευτές. Το καταλαβαίνω απόλυτα, θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ναι.
1: Θα έρθει η ώρα και η νίκη και θα τα πούμε τότε όταν φτάσουμε στις εκλογές και τα σχήματα που θα φτιαχτούν. Πάντως το άνοιγμα είναι αρκετά μεγάλο, αρκετά ευρέως πολιτικού φάσματος και κοινωνικής διείσδυσης.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, ο κ. Παναγιωτόπουλος έχει πει ότι πάει με τον Τσίπρα. Βέβαια λέει ο Τσίπρας ότι έρχεστε και παρετήστε. Σιγά μην παρετηθεί από τώρα. Και δεν το λέω για τα λεφτά του βουλευτή. Εντάξει, ούτε για τα ρουσφέτια εύκολα που κάνει κάποιος βουλευτής τώρα. Φανταστείτε να πας σε κάλπη και να μην είσαι βουλευτής. Είναι διαφορετικό να είσαι. Έχεις και το πολιτικό σου γραφείο, έχεις και τους ανθρώπους εκεί. Τώρα μην. Και επίσης θα πρέπει να λειτουργήσει και η Βουλή. Γιατί ας πούμε, αν πάει η Σύνα Γνωστοπούλου και ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα και παραιτηθούν. Η μεν πρώτη από την Νέα Αριστερά, ο δε δεύτερος από το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει? Θα έχουμε μείον δύο βουλευτές, λένε. Κοιτάξτε, δεν είναι όμως έτσι 100%, διότι αν παραιτηθούν θα αντικατασταθούν. Έτσι. Δηλαδή ο κ. Παναγιωτόπουλος θα αντικατασταθεί από τον κ. Κυριακόπουλο που ήταν ο πρώτος επιλαχών. Θέλω να πω, ναι, μεν έχουν μπει σε μια σειρά να δεικνύουν ζητήματα, αλλά και οι επόμενοι μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι πανάκια αυτό. Εγώ λέω ότι αν ήμουν βουλευτής, εύκολα δεν μπορούσα να το κάνω. Να πάω σε εκλογές χωρίς να έχω πολιτικό γραφείο, τους συνεργάτες μου, τα ρουσφέτια μου, τα λεφτά το μήνα για να συντηρώ το πολιτικό γραφείο. Και να δώσω τη θέση μου στον άλλον. Ακούστε τώρα. Να δώσω τη θέση μου στον άλλον ή στην άλλη, τον οποίο θα έχω αντίπαλο σε εκλογές. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Θα το κάνουν όταν έρθει η ώρα. Και ποια είναι η ώρα? Το δυνατό κοντύτερα στις εκλογές. Εξάλλου, το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4 με 6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπιαοδός, υποστηρικτές All Πάστηκε συγκοινωνίες πατρών Ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

πάντως, για να μην γελιόμαστε, επειδή ακούω πολλά, όσοι έχουν πάει στο Τσίπρα ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, καλώς κάνουν και πάνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προδίδουν την ιστορία τους στο κόμμα, την πορεία τους και τη συλλογική και την προσωπική. Κάνουν μια διαφορετική επιλογή, διότι τα κόμματα απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα. Δεν λέω ότι είναι συγκυριακοί σχηματισμοί, αλλά πρέπει να απαντούν και συγκυρία. Εάν νιώθει λοιπόν ένα μέλος ότι δεν το κάνει το κόμμα του και αν δεν μπορεί να το αλλάξει εκ των έσω βάσει πλειοψηφίας, πάει κάπου αλλού που τον εκφράζει καλύτερα. Αλλά πολλοί εξ αυτών των ανθρώπων στην κάλπη μπορεί και πριν να ψήφισαν τον άλλο σχηματισμό. Δεν το ξέρω αυτό, ούτε μπορεί να το αποδείξει κανένας. Είτε λέω πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία, είτε προς άλλα κόμματα. Τους βάζω όλους μαζί. Είναι επιλογές. Και οι επιλογές αυτές είναι σεβαστές όταν γίνονται με αξιοπρέπεια προφανώς. Διότι είναι αξιοπρεπής και ο Γιώργος ο Παπάς και ο Βασίλης ο Αϊβάλης και ο Νίκος ο Μυράλης. Και θα τα βρουν. Τώρα την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές με τα γενικά ενιαία ελίκια. Με νεοελληνική γλώσσα. Είναι περισσότεροι μαθητές, περίπου 100 σε σχέση με πέρσι, που δίνουν φέτος εξετάσεις. Εύχομαι επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Δύναμη στις οικογένειές τους, που τους βοηθούν χρόνια, και στους εκπαιδευτικούς που είναι πιστοί συνοδοιπόροι τους. Εάν δεν τα καταφέρουν φέτος, υπάρχει επόμενη χρονιά και μεθεπόμενη. Εάν δεν περάσουν το πανεπιστήμιο και θέλουν να ξαναδώσουν, μπορούν να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Άλλωστε, όποιος έχει προσήλωση και το κυνηγάει, μπορεί και με τύχη, πάντοτε πρέπει να την έχει, να εξελιχθεί σε αυτό που θέλει να κάνει. Κανείς δεν χάνεται αν δεν περάσει εκεί που θέλει. Βέβαια, το καλύτερο ήταν να περάσει, έτσι. Για μένα. Για κάποιους μπορεί να μην είναι. Είναι μια πρώτη δοκιμασία. Δεν είναι το τέλος της ζωής. Προφανώς. Άλλωστε, άνθρωποι που έχουν παιδεία, που έχουν διαβάσει, έχουν μεγαλουργήσει γιατί το ήθελαν χωρίς να έχουν ένα χαρτί του πανεπιστημίου. Μην τρελαθούμε τελείως. Βλέπω ότι είναι όλα έτοιμα. Αυτό πληροφορούμε και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Άλλωστε, μας τα είπε προσφάτως ο κύριος Εδελέγκος, ο περιφερειακός διευθυντής στη Δυτική Ελλάδα. 2.100 εκπαιδευτικοί ή 300, κάπου εκεί πάνω από 2.000. Θα είναι επιτηρητές, θα βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα στη Δυτική Ελλάδα. Πολύ μεγάλος αριθμός και υπάρχει πλήρης ετοιμότητα. Μακάρι να μπορέσουν να διαχειριστούν το άγχος και τα παιδιά και οι γονείς, διότι όταν έχεις άγχος δεν μπορείς να γράψεις και όσο καλά θες. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Είναι δύσκολη και ψυχοφθόρα. Ένας καλά προετοιμασμένος όμως, που θα έχει διευθύνει και το άγχος του, μπορεί να γράψει καλά.

Ο Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Πάει καλύτερα η υγεία του, γεγονός που χαροποιεί τους συνεργάτες, τους φίλους του και βεβαίως την οικογένειά του. Να ευχηθούμε ταχύ ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντά του. Διαβάζω, μου στέλνετε μηνύματα για το παράδειγμα του Δέλα. Η γογό μας Τρακώστα έφυγε από τη ζωή δίνοντας μάχη εδώ και χρόνια με τον καρκίνο. Δεν τα κατάφερε τελικά στην τελική μάχη. Έφυγε από τη ζωή. Ο άνθρωπος αυτός σήκωσε ένα βαρύ φορτίο, ήταν δίπλα της. Όπως λέγεται, όπως γράφεται, για πολλά χρόνια. Δεν την άφησε ούτε στις δύσκολες στιγμές. Είπε μάλιστα στην επικίνδυνη ομιλία του ότι ακόμα και αν ήξερε ότι είχε πρόβλημα, όταν την παντρευόταν θα το έκανε. Και έτσι κι αλλιώς θα τη διάλεγε ξανά και ξανά. Ένας άνθρωπος συνεπής με αυτά που λέει, το αποδεικνύει, που δεν έβγαζε στη φόρα έντονα την προσωπική του ζωή και δεν εκμεταλλεύτηκε πολλές φορές και το βαρύ όνομά του. Άρα ναι, θεωρώ πως με την συνολική στάση του σε επαγγελματικό, σε προσωπικό επίπεδο είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλα προβλήματα και το κάνουν με τέτοιο τρόπο, δίνουν κουράγιο και δύναμη και στους άλλους που αντιμετωπίζουν ίδια ή παρόμοια ή άλλα προβλήματα. Και σκεφτόμαστε εμείς τώρα, καθόμαστε και αγωνόμαστε καθημερινά για τη δουλειά ή για οτιδήποτε άλλο, και υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τέτοιες μάχες και τις αντιμετωπίζουν με τέτοια αξιοπρέπεια. Οφείλουμε μπράβο και ίσως μια αυτοκριτική για να καταλάβουμε ότι πρέπει να ζήσουμε, να παράξουμε, να προσφέρουμε κοινωνικό έργο και να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αξιοπρέπεια και τους άλλους, και όχι μόνο στα δύσκολα.

Μα με τα μηνύματα για τον καιρό δεν είμαι μετρολόγος. Διαβάζω όμως, ναι. Και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ μαθαίνω από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλά δεδομένων των καιρικών συνθήκων και της κλιματικής κρίσης δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Ωστόσο υπάρχει ένας προγραμματισμός και ένας έλεγχος και κάποια στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Λοιπόν, σήμερα θα είναι καθαρός ο καιρός και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς στην Πάτρα. Το Σάββατο έως 27 πάλι καθαρός. Την Κυριακή λίγα σύννεφα έως 27 βαθμούς. Τη Δευτέρα καθαρός με λίγα σύννεφα έως 28 βαθμούς. Την Τρίτη το ίδιο έως 29 βαθμούς. Βέβαια, εσείς που θέλετε να πάτε σε κοντινούς ή μακρινότερους προορισμούς, κοιτάτε το καιρό της Πάτρας, θα κοιτάξετε τον καιρό του προορισμού που θέλετε να πάτε. Στην Πάτρα πάντως όσοι μείνετε, και φαντάζομαι θα είστε πολλοί και πολλές, διότι και η Πάτρα θα είναι ωραία, με λιγότερο κόσμο και τις πολλές αναλλακτικές που έχουμε από το πρωί ως το βράδυ, θα έχει καλό καιρό, υψηλή θερμοκρασία. Και επειδή μπαίνει και ο Ιούνιος και ψυχολογικά αλλάζουμε και θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε και μπάνιο ασχέτως αν η θάλασσα είναι κρύα ακόμη, για εμάς τουλάχιστον κρυώνουμε και μπαίνουμε από Ιούλιο και μετά, θα επισκεφτείτε και τις κοντινές παραλίες. Με τρεις έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερες, αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ίσως επιλέξω και πιο απομακρυσμένες παραλίες, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε και για μπάνιο ακόμα. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Δεν είναι μόνο το κρύο. Έτσι. Και ο φόβος για το νερό είναι ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να βγούμε στην παραλία έτσι. Και πιο μπάρει ο χάρος. Πολλές και πολλοί. Και μπαίνουμε σε μια δύσκολη εβδομάδα καθώς έρχεται το City in Action πάλι. Τι είναι αυτό? Εναλλακτική τρόπη μετακίνησης. Ποδήλατα, πατίνια. Είναι οι μέρες που η Πάτρα γίνεται κίτρινη από τα μπλουζάκια. City in Action, πόλη σε δράση δηλαδή. Powered by ΔΕΗ. Από τη ΔΕΗ. Με δυναμικό συμπαραστάτη μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου. Η κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι το Σάββατο, 6 Ιουνίου, με τη μεγάλη ποδηλατάδα. Χιλιάδες ποδήλατα, κίτρινα μπλουζάκια, μεγάλοι νεότεροι παιδιά. Με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Σας λέω ότι η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη και κάθε χρόνο μεγαλώνει. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει προφανώς. Σας περιμένουμε όσοι δεν έχετε εγγραφή να το κάνετε άμεσα. Πού? Στο www.cityinaction.gr. Διοργάνωση: Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός: Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές: Οργανισμός Λιμένος Πατρών. Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών. Ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Με μεγάλο χορηγό τι ΔΕΗ. Αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, τελευταία ραδιοφωνικά εργάσιμη ημέρα. Λίγες ώρες πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο. Την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο. Όλη την ομάδα του Max FM. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και στην εργασία σας. Και μην ξεχνάτε, στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr αναρτώνται όλες οι εκπομπές και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Γεια σας, αύριο με νεολόγο. Με νεολόγο στο χέρι.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αθηναίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by they.
3: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
2: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

σας, γεια σας, καλή σας ημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε, εύχομαι να είναι όλα καλά και να πηγαίνουν τα πράγματα κατευχήν για όλους μας. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας μέχρι τις 12 η ώρα περίπου, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο και βεβαίως η Αλεξάνδρα, η Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις θέσεις μας, κανονικά και οι τρεις. Σας περιμέναμε, εύχομαι καθημερινά να είμαστε όλο και περισσότεροι. Καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα. Έτσι για να σας δώσω την εικόνα για την δική μας περιοχή, 24 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, ηλιοφάνεια. Βεβαίως δεν ξέρω τι να πω για αυτόν τον καιρό, γιατί συνεχώς αλλάζουν τα δεδομένα. Τα είχαμε πει και με Νικόλα Σερέτη τις προηγούμενες ημέρες, αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Δείχνει, γιατί το λέω αυτό, γιατί δείχνει 2 με 5 το απόγευμα λίγο συννεφιά και πολύ μικρή πιθανότητα βροχής, 5%, πολύ λίγο βροχούλα. Όπως έγινε και χτες το απόγευμα, είχαμε ήλιο με βροχή χτες, έτσι. Ούτε αυτό ήταν αναμενόμενο. Τώρα, αύριο και μεθαύριο, Παρασκευή και Σάββατο, επίσης μικρή πιθανότητα βροχής κατά τις μεσημεριανές ώρες. Κατά τα άλλα, ο καιρός θα αγγίξει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε σε μια πολύ καλή θερμοκρασία, θα λέγαμε. Ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης μας επηρεάζει οριακά, ευτυχώς. Έχει φέρει άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά στη χώρα μας η ζέστη παραμένει ήπια και όχι ακραία. Και βεβαίως ξαναλέω ότι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος τα καιρικά νέα εξακολουθούν να είναι ευχάριστα. Πηγαίνοντας προς την επικαιρότητα, διαβάζω ότι επέστρεψε από τη Γερμανία ο Γιώργος Μιλωνάκης, συνεχίζει σε κέντρο αποκατάστασης εδώ στην Ελλάδα, είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, όπως και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα υγείας, μακάρι να είχαν όλη τη δυνατότητα να μπορούν να πάνε σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό. Παρόλα αυτά, εμείς το ευχόμαστε περαστικά, μακάρι να επιστρέψει και να είναι και εκείνος γερός και δυνατός, όπως και όλοι, ξαναλέω, όσοι αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Έχουμε νέο βήμα για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων στο Ιόνιο. Η Αμερικανική Σευρόν μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Αυτές είναι οι νέες εξελίξεις. Μία νέα συμμετοχή στο μπλοκ 10, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, προς τα εκεί δηλαδή, έτσι για να καταλάβετε. Οπότε η Ελλάδα κάνει άλλο ένα βήμα στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί ο εγχώριος ενεργειακός δυναμικός τομέας των υδρογόνων ανθράκων. Βεβαίως η επικαιρότητα τρέχει, είναι πλήρης, πάρα πολλά τα θέματα. Βεβαίως αυτό που παίζει από χτες και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε, έρχεται απαγόρευση για τα πατίνια σε ανήλικους. Τις επόμενες λοιπόν 10 μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή το ανάλογο νόμο σχέδιο, το οποίο θα αφορά την πλήρη απαγόρευση χρήσης πατινιών από ανήλικους. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τα χιλιόμετρα με τα οποία τρέχει το πατίνι, έχει να κάνει με την ηλικία. Όλοι οι ανήλικοι πλέον απαγορεύονται ρητά και να δούμε και τις κυρώσεις, έτσι δηλαδή από τη στιγμή που απαγορεύεται και θα υπάρχει νομοσχέδιο, ποια θα είναι η κύρωση εάν κάποιος ανήλικος πάρει και οδηγήσει ένα πατίνι, ποιες θα είναι και οι κυρώσεις και για τους γονείς, φαντάζομαι και εκεί θα υπάρχουν ευθύνες. Τουλάχιστον προς το παρόν εμείς κρατάμε αυτό, προχωρούν σε πλήρη απαγόρευση χρήσης από ανήλικα σε δρόμο, γιατί δυστυχώς νομίζω το βλέπουμε και εμείς ότι τα περισσότερα ανήλικα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία ως πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα. Νομίζουν ότι είναι ένα βιντεοπαιχνίδι, νομίζουν ότι είναι μόνα τους στο δρόμο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Συμφωνούμε με αυτό. Βεβαίως, αυτό το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο τα μισθωμένα, δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε στους δρόμους, πάνε τα παιδιά, τα νοικιάζουν και κάνουν τη βόλτα τους. Αφορά και αυτά τα οποία αγοράζουν πάρα πολλοί γονείς στα παιδιά τους. Πλέον είναι μια παράνομη πράξη, θα διώκονται και οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις που τα πουλάνε σε ανήλικους, αλλά και οι γονείς. Να το δούμε αυτό. Τις επόμενες 10 μέρες λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα έχουμε νεότερα. Θα απαγορευτεί, θα περάσει το νομοσχέδιο και εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι είχαμε 517 θανατηφόρα μέσα στο χρόνο που μας πέρασε, βασικά όχι στο χρόνο που μας πέρασε, από τις αρχές του 26, και από τα 517 θανατηφόρα είναι 2 από πατίνια, έτσι. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό. Τώρα σκέψου να έχεις πάρει το πατίνι να πας στη βόλτα σου νομίζοντας ότι όλα είναι καλά και να προκύψει τέτοιου είδους τροχαίο, και όταν μιλάμε και για θανατηφόρα, έτσι, απίστευτα πράγματα. Οπότε καλά κάνουν, πρέπει να πάρουν τα μέτρα, το συζητάμε εδώ και καιρό, ήρθε η ώρα να γίνει. Είχαμε ένα 12χρονο ο οποίος
οποίος κατήγγειλε στην ασφάλεια πατρών τις προάλλες ότι έπεσε θύμα επίθεσης από 4 νεαρούς, οι οποίοι τον έβαλαν σε αυτοκίνητο με τη βία βέβαια, τον χτύπησαν και του έσβησαν και τσιγάρο στο χέρι του. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, και εδώ στην πόλη μας ένα περιστατικό το οποίο ναι μεν έγινε τον Απρίλιο, πριν ένα μήνα δηλαδή. Όλο αυτό το διάστημα όμως οι αστυνομικοί της ασφάλειας και στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησαν έψαχναν να βρουν στοιχεία για τους δράστες αυτής της τόσο σοβαρής υπόθεσης. Βεβαίως ταυτοποιήθηκαν κάποιοι πατρινοί, ένας νεαρός 19χρονος μαζί με ακόμη 3 αγνώστους, μέχρι στιγμής αγνώστους συνεργούς του. Μιλάμε για μια βίαιη επίθεση. Το παιδί ινδικής εθνικότητας, δεν είναι Έλληνας, ο 12χρονος διαμένει στο Ζαβλάνι, τον πήραν από εκεί, τον πήγαν στα Μπουζαίτικα, τον χτύπησαν και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες. Ξαναλέω, του έσβησαν και τσιγάρο ακόμη πάνω στο σώμα του. Βεβαίως, η ασφάλεια προχώρησε σε ταυτοποίηση των στοιχείων του 19χρονου και πολύ καλά έκανε, συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν και οι υπόλοιποι και βεβαίως θα σχηματιστεί και δικογραφία πλέον σε βάρος τους που θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Πάτρας. Ξέρετε γιατί τις λέω αυτές τις υποθέσεις, πέρα από το τραγικό, το τι πάνε και κάνουν τώρα ο ένας τον άλλον παιδιά και μεγαλύτερα και ενήλικες βεβαίως, είναι τραγικό σε κάθε περίπτωση. Το αναδεικνύουμε γιατί σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε ότι οι έρευνες πάντοτε συνεχίζονται. Δηλαδή, ακόμα και αν εσείς νομίζετε ότι μια υπόθεση είχε κλείσει, δεν κλείνουν εύκολα αυτές οι υποθέσεις. Και όταν θα έρθει η ώρα να βρεθούν και έχουν όντως βρεθεί τα στοιχεία, θα γίνουν και τα ανάλογα και τα κατάλληλα βήματα. Οπότε, σε κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνεστε ένα τέτοιο περιστατικό, θα πρέπει πάντα μα πάντα να το καταγγέλλετε. Είχαμε και ένα επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, μέρες είχαμε, να τα αναφέρουμε τη μέρες της προάλλης, ηρωνικά το λέω. Εδώ στην Πάτρα πάλι αυτό το περιστατικό, εξελίχθηκε και σε ληστεία αυτό το περιστατικό. Συνελήφθη ένας 30χρονος, χτύπησε τον αδελφό του, κυρίες και κύριοι, μέσα στο σπίτι της μητέρας τους, είναι αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε προχθές στην Πάτρα, ο 30χρονος πήγε στο σπίτι της μητέρας του, υπήρχε απαγόρευση σε ισχύ, δηλαδή υπήρχαν κάποια μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί ούτως ώστε να μην μπορεί να πλησιάζει. Εκεί λοιπόν βρισκόταν και ο αδελφός του. Ο 30χρονος τον γρονθοκόπησε, άρπαξε και μια χρυσή αλυσίδα που φόρεγε στο λαιμό του και διέφυγε. Συνελήφθη βέβαια στη συνέχεια από αστυνομικούς. Απίστευτα πράγματα για γέλια και για κλάματα στην κυριολεξία. Θα απολογηθεί αύριο και εκείνος στον ανακριτή πατρόν. Έχουμε πολλά περιστατικά τώρα και θέλω να το αναφέρω αυτό. Μπαράζ διαρρήξεων και κλοπών, τα οποία συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Μιλάμε για ένα καθεστώς πλήρους ανασφάλειας και αγανάκτησης, κάτω από το οποίο βρίσκονται οι κάτοικοι της Κάτω Αχαΐας και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αχαΐας. Στο επίκεντρο λοιπόν της επικαιρότητας βρίσκεται το ειδικό σχολείο εκεί της περιοχής της Κάτω Αχαΐας, το οποίο σχολείο σε θύμα διάρρηξης, όχι για πρώτη, όχι για δεύτερη, όχι για τρίτη, αλλά για τέταρτη φορά, κάτι το οποίο προκαλεί το κοινό αίσθημα, όπως είναι λογικό, ξεσπούν και οι γονείς και τα παιδιά και οι καθηγητές εκεί, διότι βλέπουν τις πέρα από τις περιουσίες και τις δημόσιες υποδομές, με συγχωρείτε, να γίνονται έρμεο των κυνηγών μετάλλων. Καταλαβαίνουμε όλοι έτσι τι σημαίνει αυτό. Είναι ένα συγκεκριμένο προφίλ των δραστών, παραβατικά στοιχεία τα οποία μπλέκονται στην υπόθεση αυτή. Υπάρχουν αναφορές για μεγάλο βαθμό εγκληματικότητα στην περιοχή. Η νέα διάρρηξη στο ειδικό σχολείο προφανώς δείχνει το ότι υπάρχει έλλειψη προστασίας ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές δομές. Προφανώς και αν το ίδιο περιστατικό συνέβαινε σε ένα σχολείο θα είχε την ίδια βαρύτητα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι όμως τι σημαίνει να γίνονται όλες αυτές οι διάρρηξεις σε ένα ειδικό σχολείο. Έτσι. Στη Ζάκυνθο τώρα, να σας πω και στη Ζάκυνθο, διαβάζω για έναν ιερέα ο οποίος συνελήφθηκε, γιατί να μην συλληφθεί, ο οποίος φαίνεται ότι πυροβολούσε άσκοπα σε πανηγύρι. Έχουμε δει πολλές φορές να συλλαμβάνεται ο κόσμος και ο παπάς το ίδιο και αυτός με όλους τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω, ήρθε στο κέφι ο παπάς ο συγκεκριμένος εκεί στη Ζάκυνθο. Έχουν ξεκινήσει και τα πανηγύρια από νωρίς φέτος. Άρχισε να πυροβολάει στον αέρα, συνελήφθη ο παπάς και λογικό, ξαναλέω, αφέθηκε βέβαια ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, αλλά έχει οριστεί και τακτική δικάσιμος για το θέμα.
Και άλλο ένα περιστατικό στη Δωρίδα, στη Μαγούλα. Αυτή τη φορά, να λέμε και τα περίεργα, ένας λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή. Είχε πάει να βοσκήσει τα προβατάκια της, η κυρία λοιπόν προσπάθησε όταν είδε το λύκο να τον αποθαρρύνει, φώναζε, τον χτύπησε, προσπάθησε να απομακρύνει το άγριο ζώο, ήθελε να προστατέψει και τον εαυτό της βεβαίως, αλλά και τα ζωντανά τα υπόλοιπα. Έδωσε μάχη, λέει, για 10 λεπτά μέχρι να καταφέρει να διώξει το λύκο. Δεν είναι και εύκολο. Μην νομίζετε τώρα αυτό το πράγμα είναι να μην σου τύχει. Σκεφτείτε τώρα να είσαι στο βουνό, να βόσκεις τα προβατάκια σου και να σου έρθει ο λύκος. Τι κάνεις αυτή τη περίπτωση, και άμα είσαι και μόνος σου, και άμα ο λύκος είναι και είναι άγρια ζώα όλα αυτά, έτσι. Πάντως ενημερώθηκε και το δασονομείο εκεί του Ευπαλίου, εξετάζεται το περιστατικό. Σπάνια περίπτωση, δεν καταβαίνουν έτσι τόσο εύκολα οι λύκοι σε τέτοιες περιοχές. Αποφεύγουν βέβαια και την επαφή με τους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την περίπτωση, ευτυχώς η γυναίκα δεν τραυματίστηκε, έφυγε ο λύκος.

0: Ξεκινά λοιπόν η θερινή περίοδος. Μαζί της ενεργοποιείται και ο μηχανισμός ναύαγος οστικής κάλυψης στις παραλίες της Αχαΐας, με στόχο βεβαίως την ασφάλεια των λουωμένων και την καλύτερη οργάνωση των πολυσύγναστων ακτών. Ο αντιδήμαρχος Πατρέων, ο κ. Στάκης Πετρόπουλος, αντιδήμαρχος αθλητισμού, περιβάλλοντος, ενέργειας και πρασίνου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Να συνομιλήσουμε μαζί του για το σχεδιασμό του Δήμου. Υπάρχει μια τριετή σύμβαση, η οποία εξασφαλίζει και τη συνέχεια στην ναυαγοσωστική προστασία. Βεβαίως υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα στις παραλίες της περιοχής μας. Ευτυχώς θα πω εγώ, γιατί έχουμε και πολύ ωραίες παραλίες και πολύ ωραία νερά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά.
0: Είστε καλά. Ξεκινάει να βαγκοσωστική.
1: Ακμαίοι.
0: Ακμαίοι, βεβαίως, γιατί όχι, ξεκινάει και το καλοκαίρι τώρα. Υπάρχει βέβαια.
1: Λέω ακμαίοι, είναι ένα καρφί προς την αντιπολίτευση.
0: Α, δεν το κατάλαβα, εξηγήστε μου γιατί.
1: Δεν και καλά να μας παρουσιάσει κουρασμένους.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: Α, δεν διαβάζετε εφημερίδες.
0: Για πείτε μου, θέλω τη δική σας, έτσι πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς.
1: Όμως είμαστε ακμαιότατοι. Και έτοιμοι να διεκδικήσουμε με επικεφαλή στον δήμαρχό μας τον Κώστα Πελετίδη και την τρίτη, τέταρτη θητεία για να ολοκληρώσουμε το πρωτοφανές έργο που κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή στην πόλη και φυσικά να έχουμε το χρόνο για να ολοκληρώσουμε το θαλάσσιο μέτωπο στο οποίο διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα επιχειρηματικά κτλ. Αλλά ας πάμε όμως στο θέμα μας, αυτά θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε.
0: Σίγουρα, αλλά πάντα έτσι ο σχολιασμός σας είναι επίκαιρος και έχει και πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Οπότε αφού κάνουμε μια συζήτηση, ακούγονται όλα, κύριε Πετρόπουλο, και αφού κάνουμε τη συζήτηση είναι πολύ ωραίο.
1: Τι είδους κουρασμένοι είμαστε εμείς, ας πούμε εγώ για παράδειγμα, ας πούμε κάνω περπάτημα μια μισή ώρα την ημέρα.
0: Οι άλλοι αντιπολίτευση κάνουν περπάτημα, ξέρετε.
1: Δεν ξέρω. Η αντιπολίτευση ασχολείται με αστυνομικές έρευνες. Αστυνομικές έρευνες κάνει.
0: Για ποιο λόγο το λέτε αυτό?
1: Το λέω γιατί πάει στον εισαγγελέα για ένα θέμα, για το άλλο θέμα. Φυσικά όλα αυτά πέφτουν στο βουβά. Γιατί δεν μπορούν να βρουν κάτι, ας πούμε.
0: Κοιτάξτε, για να εξελισσόμαστε, καλό είναι να υπάρχει ο αντίλογος, έτσι, και να γίνονται και όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά να υπάρχει πολιτικός αντίλογος, όχι αστυνομικός και ποινικός.
0: Πάντως εσείς δηλώνετε δυναμικά παρόντες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Επειδή προσανατόλισα από το θέμα.
0: Δεν θα πω προσανατολίζομαι εγώ.
1: Κοιτάξτε, να δείτε και ορισμένοι σοβαροί άνθρωποι από το αντίθετο πολιτικό χώρο, εννοώ της δεξιάς, βγήκαν και μίλησαν και πήραν θέση. Όπως για παράδειγμα ένας είναι σοβαρός άνθρωπος, είναι ο καθηγητής καρδιολογίας κ. Δαβλούρος, και είπε ότι ρε παιδιά, δεν είναι πρόγραμμα να ρίξουμε τον Πελετίδη. Εντάξει, όπως και δεν είναι δουλειά των δημοτικών συμβούλων και της αντιπολίτευσης να υποκαταστήσει τους εισαγγελείς και την αστυνομία και να κάνει αστυνομικές έρευνες. Όμως ας το αφήσουμε αυτό μια άλλη στιγμή.
0: Σωστά, συμφωνώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται έτσι με την ναυαγοσωστική κάλυψη, γιατί ενδιαφέρεται ο κόσμος, θέλει να μάθει τι γίνεται. Από Δευτέρα λοιπόν θα τοποθετηθούν όλοι οι ναυαγοσώστες στις παραλίες του Δήμου.
1: Δίνετε ένα λεπτό για να πω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, η δεύτερη χρονιά αυτή του 26 είναι με το ίδιο ποσό της πρώτης, 334.800 ευρώ, δηλαδή κατά ένα ποσοστό 11% λιγότερο από ό,τι ήταν το 24. Αυτό επιτεύχθη επειδή ήταν σε μια μονοπωλιακή κατάσταση, ολιγοπωλιακή δηλαδή, δεν είναι ένας είναι ο ενδιαφερόμενος. Επιτεύχθη με τους δικούς μας σωστούς χειρισμούς, οι οποίοι μας δικαίωσαν, και με την τριετή σύμβαση, και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είναι η δεύτερη χρονιά που θα ισχύσει αυτή η σύμβαση με τους ίδιους όρους και θα ισχύσει και για τον χρόνο. Και τον χρόνο βλέπουμε βέβαια τι θα κάνουμε.
0: Οι ναυαγοσώστες αυτοί ανήκουν σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ναι, μια εταιρεία.
0: Είναι μια εταιρεία, έτσι.
1: Όπως λέγεται,
0: ναι, δεν έχει σημασία.
1: Παίρνει το διαγωνισμό. Ναι.
0: Άρα
1: είναι η μόνη εταιρεία η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό.
0: Δεν υπήρχε ενδιαφέρον όταν έγινε η
1: οδηγία. Δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος. Ναι. Πιστεύω ότι τα έχουν κανονίσει μεταξύ τους και δεν είναι. Ο ένας δεν είναι στην χωράφια του αλλού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν δημιουργούσε μια ολιγοπωλιακή κατάσταση. Mm. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούσαμε να πετύχουμε ευνοϊκές τιμές. Mm-hmm. Εμείς το πετύχαμε. Δηλαδή όταν ας πούμε πετυχαίνει 10% έκπτωση από το 2024, είναι μια επιτυχία. Εγώ δεν λέω θα σωθεί ο Δήμος με αυτό, αλλά είναι
0: όχι,
1: μια
0: αλλά
1: επιτυχία.
0: Κάτι είναι και αυτό, ναι.
1: Είναι μια επιτυχία. Είναι στα 3 χρόνια μια οικονομία, ξέρω εγώ πόσο, 60.000, 70.000 ευρώ. Με αυτά τα 70.000 ευρώ θα κλείσουμε γούβες, δεν ξέρω τι άλλο θα mm-hmm. κάνουμε, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά πέραν τούτου δικαιωθήκαμε και από το γεγονός ότι για να λέμε το ένα να λέμε και το άλλο, ότι εν της πράγμαση, στην πράξη, η συγκεκριμένη εταιρεία αποδείχθηκε αξιοπιστή, έσωσε ζωές.
0: Σωστά.
1: Έσωσε ζωές. Mm. Και βέβαια εκεί ας πούμε στη μνήμη μας έρχονταν όλα τα αστεία αυτά που λεγόσανται της εποχής του Γουτεμβέργιου, τεχνολογίας Γουτεμβέργιου, ότι στο ακταίο είχε πει ένας δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, δεν χρειάζεται λέει να χαλάμε λεφτά. Στο ακταίο λέει παλιά, όταν υπήρχε ο Δήμος Ρίου, την αμαγωσοστική την έκαναν εραστέχνες ψαράδες με βάρκες με κουπί.
0: Εντάξει τώρα. Ναι,
1: ναι, αυτό είναι ανέκδοτο, διότι αποδείχθηκε ότι σε ένα θαλάσσιο μέτωπο 42 χιλιόμετρων με τόσες παραλίες που έχουμε ότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αχρονιστικό και θα ήταν εγκληματικό, θα θρηνούσαμε.
0: Συμφωνούμε. Κύριε Πετρόπουλε, για να ακούσει ο κόσμος τώρα που ενδιαφέρεται, περάσουμε στο διατάφτα. Πείτε μου, σε πόσες παραλίες θα τα τοποθετηθούν οι
1: ναυαγωσόστες? Ρωμινία, Ακταίο, Άγιος Βασίλειος, Δάφνες, Βραχνέικα Δυτικά, Βραχνέικα Ανατολικά, Καστελόκαμπος, Ρίο, Ψαθόπριδος, Αραχοβίτικα.
0: Υπάρχει επάρκεια, δηλαδή είμαστε πλήρως καλυμμένοι.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 θα υπάρχουν 10 πυργίσκοι.
0: Είμαστε καλυμμένοι με αυτούς τους ναυαγωσώστες, θα λειτουργούν σε βάρδιες, πώς θα πάει αυτό από τη Δευτέρα?
1: Λοιπόν, το ωράριο λειτουργίας γενικά είναι από τις 10 το πρωί έως 6 το απόγευμα, σε όλες αυτές και στις 10 και στα 10 σημεία.
0: Ναι.
1: Και κατά την περίοδο 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου διευρύνεται έως τις 8.
0: Ναι, που θα μένουμε και παραπάνω στην παραλία, θα πάει λίγο πιο αργά,
1: νομίζω,
0: λογικό.
1: Ναι, ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό. Τώρα κοιτάξτε, αν με ρωτήσετε εμένα, αν αυτό με ικανοποιεί, θα έλεγα απολύτως όχι.
0: Άρα θα θέλαμε περαιτέρω αναβάθμιση.
1: Άρα χρειάζεται και ενίσχυση και βελτίωση, αλλά πού θα βρούμε τους πόρους για να το κάνουμε αυτό το πράγμα?
0: Πάντως αυτό το σημείο είμαστε ικανοποιητικά, δηλαδή και με αυτό να κλείσουμε κιόλας. Υπάρχει ασφάλεια για τους επισκέπτες, για τους πολίτες, για τους πατρινούς?
1: Υπάρχει ασφάλεια και θα πρέπει να πω, γιατί λέω το ένα, λέω και το άλλο, δεν είμαι δίκαιος, ότι με τη συγκεκριμένη εταιρεία, τουλάχιστον τα χρόνια που είμαι εγώ, έχουμε άριστη συνεργασία, ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματά μας, ακόμη και σε λεπτομέρειες όπως να αλλάξουμε τη θέση ενός πυργής που ενοχλεί τους πολίτες κτλ. Είναι, δείχνει καλή διάθεση και έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και είναι τοπική πατρινή εταιρεία αυτή, το οποίο έχει μια σημασία, τα λεφτά μένουν στην πόλη μας.
0: Βεβαίως. Κύριε Πετρόπουλε, εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, να σας ευχηθώ να έχετε και να περπατάτε και περισσότερο κάθε μέρα και πιο πολύ.
1: Περισσότερο δεν πάει, πρέπει να το μειώσω τώρα.
0: Πόσο μου είπατε, περπατάτε, πόσο μου είπατε?
1: Τώρα εντάξει, δεν περπατάω μια μισή ώρα που είναι υπερβολή, αλλά μια ώρα και κάτι, ναι, τώρα θα το κατεβάσω σιγά σιγά, κατεβαίνουμε.
0: Εντάξει, την καλημέρα μου κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Διαβεώνω ότι είμαστε ξεκούραστοι τελείως.
0: Εντάξει.
1: Και από το πρωί στις επάλξεις μέχρι το μεσημέρι αργά.
0: Και το αντιλαμβανόμαστε. Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε,
1: γεια σας,
0: καλημέρα.
1: Γεια σας,
0: καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: ξεκούραστη στη Δημοτική Αρχή και ακμαίοι δηλώνουν, όπως ακούσατε τον κύριο Πετρόπουλο, ο οποίος κάθε φορά έχει τον τρόπο για άλλο θέμα τον βγάζουμε τον καλό, εγώ τέλος πάντων συζητήσουμε, βέβαια το συζητάμε και αυτό το θέμα, λέει όμως και εκείνος τα δικά του, έχει τη μαϊστρία του. City in Action λοιπόν έρχεται, ένα τρίμερο γεμάτο δράσεις, 4 με 6 Ιουνίου ξεκινάμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και καταλήγουμε στο πάρκινγκ του ΝΟΠ με συναυλία Δήμου Αναστασιάδη. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στο cityinaction.gr. Το μέλλον.

0: Πάμε τώρα να δούμε πώς κυλούν τα πράγματα και στον επιχειρηματικό κόσμο της Αχαΐας, διότι υπάρχει προβληματισμός μετά και τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, διότι καταγράφεται μια πολύ σημαντική μείωση του τζίρου, ιδιαίτερα στον κλάδο της εστίασης. Μιλάμε για πτώση περίπου 8% και απώλειες, μιλάμε για την περιοχή μας, που φτάνουν ακόμη και τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής, ακόμη και παραδοσιακά με μια περίοδο όπως είναι το πατρινό καρναβάλι, που γενικά το έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει αυξημένη κίνηση, υπάρχει τζίρος μεγάλος, και όμως τα στοιχεία της Ελστάτ, τα φετινά τουλάχιστον, δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πήγανε τόσο καλά. Υπήρχε μείωση, υπήρχε πτώση του τζίρου. Μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένας έμπειρος επιχειρηματίας του κλάδου της εστίασης, ο κύριος Λευτέρης Ανδριόπουλος, για να σχολιάσουμε τα στοιχεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδριόπουλε.
1: Καλημέρα εσάς και τους ακροατές.
0: Πώς τα βλέπετε αυτά τα στοιχεία? Βέβαια δεν είναι ότι τα βλέπετε, είναι και πράγματα τα οποία τα ζείτε, τα ακούτε, τα κουβεντιάζετε
1: ακριβώς,
0: καθημερινά.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν χρειάζεται η Ελστάτ να ενημερώσει κανέναν για την πτώση του τζίρου και γενικά την κίνηση στην αγορά. Μία απλή βόλτα στο κέντρο της πόλης, δεν συζητάμε πλέον για τις συνοικίες που έχουν ερημώσει τελείως. Μία απλή βόλτα να κάνει στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, θα καταλάβει πόσο αισθητά έχει μειωθεί η κίνηση, και η απλή κίνηση και η κίνηση στα μαγαζιά πιο πολύ. Συνήθως πιο πολύ πλέον ο κόσμος βολτάρει παρά κάθεται στα μαγαζιά μας.
0: Mm-hmm. Ποια είναι η εικόνα δηλαδή, εάν περιγράφατε εσείς μία καθημερινή, μία Δευτέρα, μία Τρίτη, μία Τετάρτη, πώς πάνε τα πράγματα, πώς κινείται η μέρα στα μαγαζιά της πόλης?
1: Εντάξει, πλέον έχει δυσκολεύσει ειδικά αυτόν τον τελευταίο μήνα, λόγω δεν έχουμε και σύμμαχο τον καιρό, να ξέρει, η εστίαση επηρεάζεται πάρα πολύ από τον καιρό. Τώρα όταν βρέχει, όταν βυσάει, όταν είναι άστατος, όταν είναι τέτοιο, ο κόσμος ψάχνει δικαιολογημένες αποφάσεις για να μην βγει έξω, λόγω και της μεγάλης του οικονομικής δυσκολίας. Κατά ψέματα υπάρχει στον κόσμο ένας οικονομικός προβληματισμός, αλλά το φαινόμενο ότι και οι έχοντες πλέον δεν χαλάνε, δεν τζιράρουνε, με αποτέλεσμα εμείς να αρχίσουμε να έχουμε πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και πώς αντιδράτε σε όλες αυτές τις διαδικασίες, κύριε Ανδριόπουλο, όταν βλέπετε για παράδειγμα ότι το μαγαζί δεν γεμίζει όπως γέμιζε, όταν βλέπετε ότι οι καταναλωτές δεν κάνουν τόσο μεγάλη κατανάλωση, θα πάρουν ένα καφέ, δεν θα πάρουν ένα φάνε, δεν θα πάρουν το γλυκό, δεν θα πάρουν το ποτό, πώς αντιμετωπίζετε όλες αυτές τις δυσκολίες? Γιατί καταλαβαίνω ότι από την αρχή του 26 τα πράγματα έχουν δυσκολέψει για τις επιχειρήσεις ακόμα περισσότερο.
1: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε φυσικά σταθερές τις τιμές, να μην κάνουμε καμία αύξηση, παρά ότι όλα τα προϊόντα γύρω μας αυξάνονται, να κρατήσουμε σταθερές τις τιμές και να προσέχουμε πολύ την ποιότητά μας. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπίτια τους. Προσπαθούμε και με πάρτι να δώσουμε έτσι μια νύχτα χαράς ή μια μέρα χαράς στον κόσμο. Μόνο αυτό, έτσι μια νύχτα χαράς ή μια μέρα χαράς.

0: Αν η πτώση και η κίνηση είναι χαμηλή, επηρεάζονται όλες οι πληρωμές και όλες οι αγορές, όπως καταλαβαίνετε.
1: Mm-hmm. Και γι' αυτό και βλέπουμε και πάρα πολλές επιχειρήσεις να μειώνουν προσωπικό, έτσι, και κάποιες να βάζουν και λουκέτο, που είναι πολύ στενάχωρο αυτό. Ακόμα και για εσάς που είστε επιχειρηματίας, για παράδειγμα, αν το μαγαζί το διπλανό κλείσει, νομίζω ότι είναι στενάχωρο για τον κλάδο.
0: Φυσικά, φυσικά, όταν κλείνει ένα μαγαζί, όταν σβήνει ένα φως από κάπου, δεν είναι ωραίο. Κάποιοι δεν ξέρω, έχουν ότι να κλείσει ο δίπλα να έχουμε εμείς δουλειά, δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Το μαγαζί για να είναι επιτυχημένο, εκτός την ποιότητά του, εκτός από το όνομά του, εκτός από αυτά που προσφέρει, πρέπει να είναι σε μια πιάτσα, όπως τη λέμε, δηλαδή να είναι πολλά μαγαζιά μαζί για να συνεδρίζεται πιο εύκολα ο κόσμος.
1: Mm-hmm. Υπάρχει αισιοδοξία για τη θερινή περίοδο? Ανοίγουν και τα καλοκαιρινά μαγαζιά, τα περισσότερα έχουν ανοίξει. Δηλαδή, είστε επιφυλακτικοί, το πάτε με αισιοδοξία, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, το πάω με αισιοδοξία, εγώ δεν ξέρω, έχω ένα εκπληκτικό καλοκαιρινό, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος κάποια στιγμή που έχει περαστεί από όλα αυτά, αν ο καιρός γίνει καλοκαιρινός, Έλληνες είναι, βγαίνει η καρδιά του Έλληνα, που θα βγει το καλοκαίρι, πιστεύω, και η κίνησή μας θα είναι αυξημένη.
1: Κύριε Ανδριόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ εύχομαι μια καλή σεζόν και θέλουμε να βλέπουμε και περισσότερα βίντεο στο TikTok, γιατί έχετε πολύ φαντασία και είστε και ανατρεπτικός.
0: Να είστε καλά, θα κάνω το καλύτερο δυνατό.
1: Έτσι, καλημέρα κύριε Ανδριόπουλε, καλημέρα, καλημέρα. Βεβαίως κάθε φορά ο Λευτέρης Ανδριόπουλος ανεβάζει κάτι βίντεο, παιδιά, στο TikTok. Κάποιοι έχουν χιλιάδες προβολές. Έχει δηλαδή και πολλούς ακόλουθους και έχουν όλα χιουμοριστικό χαρακτήρα, διότι σατιρίζει την επικαιρότητα. Πέρα δηλαδή από λόγο αντικειμενικό και έμπειρο που έχει στα θέματα του κλάδου της εστίασης, σχολιάζει και την επικαιρότητα καυστικά. Αν δεν τον ακολουθείτε δηλαδή, ρίξτε μια ματιά, θα γελάσετε πολύ. Λοιπόν, City in Action έρχεται, δηλώστε συμμετοχή, www.cityinaction.gr. Μεγάλη συναυλία με Δήμο Αναστασιάδη. Τώρα θα μου πεις, με αυτό ξεκινάς? Ξεκινάω με αυτό για να σας δώσω έτσι την όθηση να κάνετε τη διαδρομή των 8 χιλιόμετρων, που είναι πολύ ωραία διαδρομή, δεν έχει ανηφορία φορικά σημεία φέτος, έχει αλλάξει η διαδρομή, το λέω και για εσάς που είχατε έρθει και τις προηγούμενες χρονιές. Φέτος θα είναι διαφορετική η διαδρομή και πάλι από το κέντρο της πόλης θα περνάει, θα ξεκινήσουμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ, θα καταλήξουμε εκεί, εκεί με Δήμο Αναστασιάδη θα διασκεδάσουμε. Βεβαίως μία διοργάνωση του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές ΟΛΠΑ, αστικές συγκοινωνίες πατρών, Ταξί Express, 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό. Εγώ τη ΔΕΗ. City in Action, powered by ΔΕΗ, επιστρέφει 4 με 6 Ιουνίου.

Και επειδή υποδεχόμαστε σιγά σιγά και το καλό κεράκι και η διάθεση για βόλτα και ψώνια χτυπάει κόκκινο και ανεβαίνει, τσέκαρε και εσύ όλα όσα χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks της Πάτρας. Στην IKEA θα ανανεώσετε το σπίτι και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό, αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στυλά τη μόδα για όλη την οικογένεια, τσέκαρε την Kiabi και τα πάντα επίσης από μόδα μέχρι και είδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Pepco και στη Sinsay. Όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε και μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, αλλά και στο Mikkel για έναν απίθανο απολαυστικό καφέ. Και η εμπειρία του The Parks φυσικά δεν σταματά εδώ. Έχει εύκολη πρόσβαση δωρεάν πάρκινγκ, αγαπημένα brands, μεγάλα καταστήματα για να μπορείτε να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο, το Parks, στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα

0: Αριστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: έρχεται. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Αντίστροφα τώρα μετρούν πλέον οι μαθητές για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση, υπάρχει αγωνία, πράγματα και συναισθήματα τα οποία κορυφώνονται τόσο και για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειές τους. Είναι η αυριανή πρεμιέρα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, η οποία σηματοδοτεί το τέλος σίγουρα μιας απαιτητικής διαδρομής γεμάτης διάβασμα, κόπο και προσδοκίες. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, το κάνουμε κάθε χρόνο και θα το κάνουμε κάθε φορά όπου υπάρχει ανάγκη, με τον ψυχολόγο τον κύριο Αντώνη Καλέτζη, για τη σωστή διαχείριση του άγχους, για τις σκέψεις που μπορεί να κυριαρχούν στους μαθητές αυτές τις ημέρες, αλλά κυρίες και κύριοι και για το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι οι πανελλαδικές δεν καθορίζουν ούτε την αξία ούτε το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Κύριε Καλέτζη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας, γιατί ξέρετε, αυτές οι κουβέντες εν όψη των πανελλαδικών έχουν πολύ μεγάλη βαρύτητα και φέτος ακόμα περισσότερο, διότι είχαμε και την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών προημερών, τα οποία αυτοκτόνησαν και άφησαν σημείωμα στο οποίο έλεγαν για τα άγχη που είχαν για το μέλλον αλλά και για τις πανελλαδικές. Νομίζω ότι φέτος το θέμα αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, έτσι δεν είναι?
1: Καταλαβαίνουμε, ναι, γιατί συνέπεσε λίγο πριν τις εξετάσεις, ναι. Και δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται. Είναι και όλα αυτά τα οποία δεν έχουν υποθεί ποτέ και κρύβονται πίσω από τους τοίχους. Mm-hmm. Πολλά παιδιά λοιπόν βλέπουμε ότι είτε βιώνουν σωματοποιημένο άγχος, με κρίση πανικού, μη διαχειρίσιμο, χάνουν τον ύπνο τους, αλλάζουν διατροφικές συνήθειες, υπάρχει παρέτηση, burnout λοιπόν ο ορισμός μερικές φορές, ψυχική εξουθένωση. Στο βωμό το να επιτεύξουν έναν τέλειο βαθμό. Καταλαβαίνω ότι είναι μια σημαντική στιγμή για την ακαδημαϊκή τους καριέρα και ίσως μετέπειτα επαγγελματική τους, όμως όλα πρέπει να έχουν και ένα όριο και να μην ξεφεύγουμε από το κόστος του να φύρουμε τη ζωή μας και το παρόν μας.
0: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο, γιατί εμείς δεν λέμε προφανώς στα παιδιά μην διαβάζετε, μην αγχώνεστε, μην πιέζεστε. Σίγουρα, αν θες να πετύχεις ένα στόχο, πρέπει να κοπιάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, να διαβάσεις, αλλά να υπάρχει ένα φυσιολογικό όριο. Ένα φυσιολογικό όριο και στο άγχος και στην πίεση που μπορεί να αισθάνονται και στις σκέψεις που μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ναι, με να πετύχουμε το στόχο μας, αλλά με ένα όριο και να μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν τελειώνουν εκεί τα πράγματα.
1: Οι εξετάσεις είναι μονάχα μία μέρα που μπορεί να τυχαίο ερώτημα σε μια μέρα που δεν έχουμε κοιμηθεί καλά, παράδειγμα, να μην αποδώσουμε αυτό που επιθυμούμε. Δεν ορίζει το παρόν μας, ούτε το μέλλον μας, ούτε τις επόμενες ευκαιρίες που μπορεί να έχουμε στα επόμενα μαθήματα να πετάξουμε ένα καλύτερο βαθμό. Το λέω γιατί πολλά παιδιά ξεκινούν στο πρώτο μάθημα και βάσει αυτού, αν δεν πάνε όπως επιθυμούσαν ή αν αγχωθήκαν λίγο παραπάνω, μπορεί να τα παρατήσουν. Μάχη, προσπάθεια, ετών. Δεν σημαίνει κάτι σημαντικό. Δεν είναι κάτι σημαντικό λοιπόν αυτή η περίοδος. Όμως είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα, μια πολύ ωραία δοκιμασία που τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι στη ζωή κρινόμαστε κυρίως για την προσπάθεια που έχουμε δώσει, το χρόνο που έχουμε αφιερώσει, το πόσο έχουμε κοπιάσει στη ζωή μας. Γιατί καλός ή κακός, ό,τι και αν γίνει, η προσπάθεια έχει συμβεί τα προηγούμενα έτη και απλά θα υπάρχει μια διακύμανση 10-20% από τον βαθμό που περιμένουν, 10% με 20 πάνω κάτω. Αυτό λοιπόν που επιθυμούμε λοιπόν είναι να έχουμε νέους οι οποίοι μπορούν να ανασάνουν. Δυστυχώς τα παιδιά μας βλέπουμε ότι δεν ανασένουν, δεν ζουν και η πραγματικότητα τώρα που λαμβάνουν είναι πιο πολύ στρεσογόνα και μάταιη παρά τους επιτρέπει να ανοίξουν τα φτερά τους και να ονειρευθούν. Ναι, οι εξετάσεις είναι σημαντικό στοιχείο της εφηβικής ηλικίας, γιατί μετά θα εξεταστούν πάρα πολλές φορές στη ζωή τους. Αλλά το σημαντικότερο με ξεχνάμε. Αυτές είναι εξετάσεις μέσα σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Καθημερινά εξεταζόμαστε ως άνθρωποι. Και εκεί, αν παίρνουμε άριστα, έχουμε επιτεύξει το μεγαλύτερο σχολείο της ζωής.
0: Εσείς λοιπόν τι θα λέγατε σε έναν μαθητή, σε έναν υποψήφιο, ο οποίος μπορεί να αισθάνεται ότι αν δεν πετύχει, όλα χάθηκαν? Γιατί υπάρχει ο φόβος της αποτυχίας, έτσι, και αυτό πρέπει να το διαχειριστούν τα παιδιά. Τι θα λέγατε λοιπόν σε έναν υποψήφιο που φοβάται?
1: Ξέρετε κάτι, για να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, 17-18 έτη, που έχει αναπτύξει την κριτική του σκέψη, να φοβάται, σημαίνει ότι το περιβάλλον ίσως να είναι περισσότερο επικριτικό από αυτό που μπορεί να αντέξει. Άρα λοιπόν, το παιδί, ο έφηβος είναι έφηβος, η οικία, ο περίγυρος, να επιτρέψει στο παιδί να να αποτύχει, να επιτρέψει να επιτύχει και να τα αφήσουν να ανασάνει. Γιατί στη ζωή υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, υπάρχουν κακοτοπιές. Αν στραβοπατάμε, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους γύρω μας, να μας πιάνουν το χέρι, να πατήσουμε στα πόδια μας και ακόμα καλύτερα να έχουμε το θάρρος να σκουπιστούμε, να συγκροτηθούμε και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Τώρα λοιπόν το στίχημα της ημέρας είναι αστική, είναι οι πανελλήνιες, του χρόνου θα είναι κάτι άλλο και ούτω καθεξής. Χτίζουμε λοιπόν ανθεκτικότητα, φορά με φορά, διαγώνισμα με διαγώνισμα, εξέταση με εξέταση. Mm-hmm. Γιατί κάποια στιγμή ας το λίγο πιο κοντά στην ευτυχία μας.
0: Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό το κάθε παιδί να αντιμετωπίζει και την κάθε εξέταση ξεχωριστά, έτσι δεν είναι, και να μην εγκλωβίζεται στο προηγούμενο μάθημα. Δηλαδή δεν σημαίνει κάτι, αν δεν τα πήγες καλά σε ένα μάθημα δεν σημαίνει ότι θα τα πας σε όλα χάλια. Συγκεντρώνονται, αυτό τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει συγκέντρωση, ούτως ώστε στο επόμενο να πετύχουν το στόχο τους. Κάπως έτσι δεν είναι?
1: Άρα λοιπόν επιζητούμε διάβγεια και αποφόρτιση. Mm-hmm. Αν μπορεί λοιπόν το παιδί να βρει χρόνο να αποφορτιστεί με τον δικό του τρόπο. Άλλα παιδιά τρέχουν, άλλα ακούνε μουσική, άλλα βρίσκονται με φίλους, άλλα συζητούν με δικούς ανθρώπους, άλλα θέλουν και λίγο το χρόνο τους με τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουν να αποφορτιστούν θα είναι ένα πολύ σημαντικό εφόδιο να τα βοηθήσει να έχουν πιο καθαρό μυαλό για το επόμενο διαγώνισμα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα μόνο διαγώνισμα μιας ημέρας. Είναι 4-5 πόσα είναι. Ένα λοιπόν αν δεν πάει πολύ καλά, θα δώσουμε ευκαιρία στον εαυτό μας να προσπαθήσουμε κάτι καλό για το επόμενο. Το σύνολο αυτών θα βγάλει ένα τελικό αποτέλεσμα. Αν δεν μας αρέσει, καλά να είμαστε, υπάρχει και το 10% του χρόνου ή η ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσουμε.
0: Ναι, ή να κάνουν και κάτι άλλο τα παιδιά, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές σχολές και δημόσιες και ιδιωτικές, δηλαδή υπάρχουν πολλές επιλογές για τα παιδιά πλέον σήμερα το 2026. Άρα κλείνοντας, κύριε Καλέτζη, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε και στους γονείς, έτσι, αλλά και στα παιδιά τα οποία αύριο ξεκινούν τη δοκιμασία των πανελλαδικών?
1: Σε μια μάχη, σε μια προσπάθεια, σε μια εξέταση, σε μια δυσκολία, είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι έχουμε ανθρώπους δίπλα μας και ότι κάθε αποτέλεσμα, κάθε τι που θα μπορέσουμε να προσφέρουμε εκείνη τη στιγμή, θα το αγκαλιάσουν οι δικοί μας οι άνθρωποι. Γιατί σε αυτή την τρυφερή ηλικία, όταν βλέπουμε τους άλλους να μας αγκαλιάζουν, παρόλο που δεν είμαστε τέλειοι, είμαστε ατελείς, μαθαίνουμε να αγαπάμε και τον εαυτό μας. Και μαθαίνουμε και να αγαπάμε και τους ανθρώπους γύρω μας. Να ανασάνουν λοιπόν τα παιδιά, αφήστε τα. Και μια αγκαλιά παραπάνω. Το αξίζουν τώρα που δυσκολεύονται.
0: Mm-hmm. Και αυτό θα κρατήσουμε, κύριε Καλέτζη. Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές που μας δώσατε και για την κουβέντα που κάναμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα, κύριε Καλέτζη. Αυτά λοιπόν, βεβαίως, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Δεν χρειάζεται άγχος, παιδιά. Σας το λέμε εμείς που όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Κανένας λόγος άγχους. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε. Κάνετε και ένα φρεσκάρισμα. Μην αγχώνεστε, μην πιέζεστε, μην στεναχωριέστε. Έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Για εσάς που θέλετε έτσι να αθληθείτε και λίγο, έχουμε και το City in Action, έτσι. 4 με 6 Ιουνίου. Θα γεμίσουμε την πόλη μας με δράση, με ποδήλατο, με μοναδικές εμπειρίες. Έχουν ξεκινήσει εγγραφές στο cityinaction.gr για να πάρετε και το μπλουζάκι σας και να λάβετε μέρος εγκαίρως.

0: Και πάμε τώρα στον Κάτω Αλισό, εκεί όπου υπάρχει έντονη ανησυχία, ειδικά το τελευταίο διάστημα, διότι έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραβατικότητας, περιστατικά τα οποία τα καταγγέλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Κατά κύριο λόγο συμβαίνουν τις βραδινές ώρες στην παραλιακή περιοχή αλλά και στην κεντρική πλατεία του χωριού. Μάλιστα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισαίων, ο Πύρος, πραγματοποίησε χθες και συνάντηση με την αστυνομία, ούτως ώστε να ζητήσει περισσότερα μέτρα προστασίας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μπαρμπούνη, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλισαίων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαρμπούνη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαρμπούνη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι...
1: Μια μικρή διόρθωση, όχι η κεντρική πλατεία του χωριού, η παραλία κάτω στην πλατεία, βραδινές ώρες, για την παραλία μιλάμε τώρα.
0: Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ναι, και με διορθώνετε. Ναι. Άρα εκεί, ποια είναι τα περιστατικά τα οποία καταγράφονται και πότε ξεκίνησαν?
1: Υπάρχει ένα διάστημα που βραδινές ώρες και από το χειμώνα και ιδιαίτερα είχαμε και παράπονα περίοδων και κατοίκων. Μαζεύονται έτσι άτομα παραβατικά με νεαρής ηλικίας ιδιαίτερα, ουσιαστικά με μηχανά και κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες στα social media και εσείς και δημοσιογραφικά γενικά, όχι εσείς, ήταν εσείς και site, είχαν γράψει ότι είχαν βρει κενέσεις σε αυτό το σημείο της παραλίας του Αλισού, στην πλατεία κάτω, στον Κάτω Αλισό. Ουσιαστικά εκμεταλλευόμενοι ότι το καλοκαίρι δεν έχει πολύ κόσμο κάτω, δεν υπάρχουν παρατηριστές, δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Είχαν δημιουργήσει το βράδυ τα αργά, μαζευόσαν εκεί και δημιούργησαν προβλήματα και για θέμα ασφάλειας των κατοικιών γύρω-γύρω στην περιοχή. Γιατί κατά καιρούς είχαμε και διαρρήξει στην περιοχή.
0: Εκεί υπάρχουν και σπίτια, για να καταλάβει και ο κόσμος που μπορεί να μην ξέρει από την περιοχή. Είναι κατοικημένη η περιοχή. Εκεί υπάρχουν και σπίτια κανονικά.
1: Κατοικημένη, ναι, είναι και κύρια σπίτια, αλλά είναι και πολλά εξοχικά. Και τώρα ουσιαστικά εμείς κάναμε το καθήκον σαν σύλλογο, σαν φορέα, σαν θεσμό και εμείς και εμείς να πάμε στο διευθυντή ασφαλείας του τμήματος ασφαλείας της Δυτικής Αχαΐας. Του είπαμε αυτά τα γεγονότα. Βέβαια ο άνθρωπος ευγενέστατος μου είπε ότι θα λάβει μέτρα περιπολίας για θέματα ασφαλείας γενικά στην περιοχή τις βραδινές ιδιαίτερα, τις βραδινές ώρες που παρατηρήθηκε το φαινόμενο. Πιστεύουν να είναι αυτοπαραδικά και να μην ξαναδημιουργηθούν άλλα τέτοια θέματα.
0: Πάντως δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό μας. Λέτε δηλαδή ότι συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα
1: αυτό. Το τελευταίο διάστημα είχαμε καταγγελίες και είδαμε και κάποιους ανθρώπους αργά το βράδυ στον χώρο κάτω της παραλίας, που ήταν ένας χώρος που είναι όμορφος, το είχαμε το καλοκαίρι και κάναμε και κάποιες εκδηλώσεις. Ίσως επειδή τον περίοδο το χειμώνα ιδιαίτερα, που δεν έχει πολύ κόσμο λόγω εξοχικών κατοικιών κυρίως, βρίσκουμε ευκαιρία και αφορμή. Πιστεύουμε ότι αυτά σιγά σιγά τώρα θα λυθούν και με την άμεση παρεμβάση και τις ενέργειες του Τμήματος Ασφαλείας και γενικά της αστυνομίας της περιοχής.
0: Γενικά χρειάζεται, πιστεύετε, περισσότερη αστυνόμευση εκεί στο Κάτω Αλισό?
1: Γενικά, εγώ και επειδή ήμουν αστυνομικός και έχω πάρει σύνταξη,
0: πάντα
1: χρειαζόταν δύναμη, ενίσχυση. Βέβαια, τώρα έχει ενισχυθεί αρκετά το τμήμα της περιοχής και με την όπια και την ομάδα Δίας που έχουν φτιάξει. Εντάξει, τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά όσο να είναι, χρειάζεται πάντα εγρήγορση και πιστεύω σίγουρα θα κάνουν το καλό οι συνάδελφοι της περιοχής. Όπως μας είπε και ο διευθυντής, ο κ. Σαμπανιώτης, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα.
0: Πάντως πρέπει να γίνει κάτι, γιατί έρχεται η θερινή περίοδος, ξεκινάει, θα έχει και αυξημένη επισκεψιμότητα, μεγαλύτερη τουλάχιστον εκεί στην παραλία.
1: Είναι και καλή εικόνα για την περιοχή γενικά από κάποιους ανθρώπους μεμονωμένους που δημιουργούν θέμα.
0: Πάντως μπράβο σας, γιατί ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων είναι πολύ σημαντικός, κύριε Μπαρμπούνη, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις και συμβάλλεται σε ζητήματα της τοπικής κοινωνίας. Οπότε μπράβο σας, γιατί είστε πολύ ενεργοί.
1: Κύριε Μπαλαφούτη, εγώ είχα σαν πρόεδρο πάρα πολλά χρόνια και μου είχα ζητηθεί ο κόσμος να είναι πάντα για πάντα θυμόμαι για την έφεση, αλλά ουσιαστικά είμαι πάνω από 17 χρόνια πρόεδρος. Ο ρόλος μου πάντα και στα παιδιά τα νέα που ερχόνται τα διοικητικά συμβούλια και γενικά όλο τον πολιτιστικό συλλόγο πρέπει να είναι, εκτός από την παράδοση, τα πανηγύρια και τις εκδηλώσεις, να είναι και θέματα κοινωνικά και θεσμικά να παρεμβαίνουν όπου υπάρχουν προβλήματα μαζί με τους άλλους φορείς των χωριών.
0: Και εσείς το κάνετε και μπράβο σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπαρμπούνη.
1: Την
0: καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και στο Κάτω Αλισό. Έχει περιστατικά παραβατικότητας. Πώς μαζεύεται τις νεολαίες στις παραλίες? Ανάβουν εκεί τα αίματα, παίρνουν και τα μηχανάκια, κάνουν έτσι. Καταλαβαίνετε, με τα μηχανάκια αγκαζώνουν, φτιάχνουν. Υπάρχουν και καταγγελίες βέβαια για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εκεί στην περιοχή. Θα αυξηθούν έτσι τα μέτρα ασφαλείας και από τις αρμόδιες αρχές προφανώς, γιατί έρχεται το καλοκαίρι, θα έρθουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν τις εξοχικές τους κατοικίες, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι. Καλό θα είναι βέβαια αυτά να μην γίνονται.

έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκανε ληστείες και κλοπές στην Κάτω Αχαΐα. Συνελήφθη κατηγορουμένος άνδρας, εξιχνιάστηκε μία ληστεία και 8 υποθέσεις κλοπών, σύμφωνα με την αστυνομία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εκεί της περιοχής. Βεβαίως είχε όφελος 7.365 ευρώ περίπου. Είχε αφαιρέσει χρήματα, είχε αφαιρέσει κινητά, τηλέφωνα, έγγραφα, ό,τι έβρισκε τέλος πάντων, το έκλεβε. 2 άνδρες κατηγορούμενοι έμπαιναν μέσα σε σπίτια, όπου έβρισκαν ανοιχτή πόρτα, όπου έβρισκαν ανοιχτό παράθυρο. Βεβαίως η μεθοδολογία είναι γνωστή, είχαν διαρκή δράση εκεί στην περιοχή, έμπαιναν μέσα σε σπίτια, ειδικά πρωινές ώρες και μεσημέρια, και αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα και άλλα αντικείμενα. Σήμερα έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα που πάει 12 η ώρα το μεσημέρι στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Έτσι, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα βεβαίως είναι και στα social media, γίνεται ένας πανικός, έτσι, νομίζω το έχετε δει. Θα είναι αρκετά τα κόμματα, έτσι φαίνεται, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι τις εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ποιος θα αποχωρήσει, ποιος θα λάβει μέρος, τι ακριβώς, τέλος πάντων, πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν, αλλά φαίνεται ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστικά φέτος, του χρόνου μάλλον, τα πράγματα για τις εκλογές. Θα το δούμε. Πάντως σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα χαρτιά για το κόμμα του. Χαιρετώ με Γιάννη Πάριο, τι ωραίο τραγούδι. 12 η ώρα περίπου, λίγο πριν τις 12. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο, Παρασκευή, μαζί με τον νέο λόγο των πατρών, βεβαίως στα χέρια μας, που κυκλοφορεί αύριο από πολύ νωρίς στα περίπτερα. Θα είμαστε εδώ, θα σας περιμένουμε να κλείσουμε αυτή την πολύ γεμάτη εβδομάδα. Θα τα πούμε βεβαίως και πάλι αύριο. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, η Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Γεια σας.

0: Μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέο αποφασιστικό βήμα της Ελλάδας στην προσπάθεια αξιοποίησης του εγχώριου ενεργειακού δυναμικού στον τομέα των υδρογονανθράκων. Η Αμερικανική Σεύρον και η Hellenic Energy υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στην περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για 53 ύποπτα κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Την έντονη ανησυχία εκφράζει το Σωματείο Εργαζομένων του Αττικών. Πηγές του νοσοκομείου σημειώνουν ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων και πως δεν τίθεται θέμα λειτουργίας του νοσοκομείου. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου θα περάσει εντός ολίγου Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Από το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκφράζεται ικανοποίηση για τη θερμή υποδοχή που έτυχε από τους πολίτες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σε μόλις ένα 24ωρο μετά την εκδήλωση παρουσίαση στο Θησείο. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Γιώργος Μιλωνάκης, που είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα και είχε μεταφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία. Πληροφορίες ότι η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Δήμαρχος Άργος Οριστικό, Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, είπε πως το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αρμοδιότητες. Σε λειτουργία ως τις 30 Ιουνίου η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της οδού Λουκάρεως μεταφέρθηκαν 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα. Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 15 μαθήτριες νεκρές από φωτιά σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλαίων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένειας. Στα αθλητικά, ο Φελίπε Λουίς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Μονακό. Στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Γαλαξίας 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο 1 λίτρου μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς Μορταδέλα Φιλέτο Γαλοπούλας ή Ζαμπόν Μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι Τυρί Φέτα Ποπ μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,48. Γαλαξίας.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Λίφτινγκ σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
13: Μου λέει παιδιά ότι μετά τα 40 είναι πάρα πολύ καλή άσκηση, αλλά το κορυφαιότερο που μπορείτε να κάνετε είναι το ποδήλατο. Τώρα εντάξει, βέβαια θα μου πεις άμα ζεις σε ένα χωριό ή σε ένα νησί και αν μας ακούτε από την περιφέρεια έτσι ωραία, μπορείτε να πηγαίνετε στην πλατεία με το ποδήλατο. Εμείς πού να πάμε με το ποδήλατο? Ερχόμουν το πρωί, είχα μια δουλειά και διέσχιζα την Πανόρ μου. Ήταν τροχονόμος, πήγαινε ένας κύριος με το ποδήλατο στην Αλεξάνδρας χωρίς κράνος, ο τροχονόμος αδιάφορος, σου λέει δικιά μου δουλειά είναι, ούτε καν, ούτε για πλάκα. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία, οκ. Okay. Απλώς λέει βοηθάει στα θέματα της ψυχικής υγείας. Οκ, okay, το καταλαβαίνω και αυτό. Όχι, okay, κατάλαβες, κάνεις ποδήλατο και ξεδίνεις με λίγα λόγια. 2-11 10 80 8 80 για τα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε πολλά, όπως είπα να πούμε σήμερα. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιαννάκο. Να δούμε τι συμβαίνει με αυτήν την ιστορία που αφορά στα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έχουμε στο νοσοκομείο Αττικών. Ένα πολύ μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο που μας έχει έτσι προβληματίσει αυτή η ιστορία που έχουμε ακούσει. Θα δούμε πως ακριβώς συνεχίζεται και τι λένε και οι εργαζόμενοι. Radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, γιατί δεν έχουμε και λίγα να ακούσουμε, είναι αρκετά. Θα ακούσουμε και Νίκο Ανδρουλάκη σε λίγο, όχι ακόμα. Και Βασίλης Κρυμπάς στις ωραίες αυτές μουσικές επιλογές που δεν θέλω να τις παρακάμψουμε, διότι μετά θα αρχίσουμε να λέμε επικαιρότητα και θα σας ρίξω στα πολύ σκληρά, οπότε ας απολαύσουμε το τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται μηνύματά σας και στέλνετε χαιρετισμού στο χάλαρι. Αυτό μάλλον πρέπει να με προβληματίσει, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Καλημέρα, χαιρετισμού στον Ιχόλυπ της καρδιάς μας. Τι γίνεται εδώ πέρα, τέτοιο φαν κλαμπ, τέτοιο. Γεια σου, Αλτάμπουρα, καλησπέρα. Τι να πούμε, καλή υπομονή, καλά κουράγια. Όλοι στο δρόμο είμαστε από νωρίς το πρωί. Είμαστε σε μια προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Γιαννάκο, νομίζω τον έχουμε. Θυμίζω ότι έχουν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Θα μας πει τώρα ο πρόεδρος, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε ακριβώς, τι γίνεται πρόεδρε, γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μεσημέρι κυρία Καντώνα, καλό μεσημέρι και στους αγροατές.
0: Για πείτε μου λίγο τώρα τι έχει συμβεί εκεί πέρα. Ισχύει ότι υπάρχει έξαρση γαστρεντερίτιδας?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει και μία ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ.
0: Άρα, πρόεδρε, ο αριθμός 53 αφορά σε διάστημα 7 ημερών, έτσι?
1: Ναι.
0: Όχι, έχει σημασία αυτό να το διευκρινίσουμε. Δεν ήταν σε μια μέρα δηλαδή 53 τα κρούσματα. Όχι. Γιατί βλέπουμε σε διάφορα site διάφορους αριθμούς. Το λέω για να είμαστε λίγο προσεκτικοί πάνω σε αυτό και ο κόσμος να παίρνει και τα μέτρα του, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είπα και εγώ εξάλλου και στη δήλωσή μου που έκανα νωρίτερα. Σημείωσα ότι στις μέρες αυτές, που είναι 5 περίπου μέρες, ήταν αυτά τα κρούσματα τα οποία, επαναλαμβάνω, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9.
0: Ωραία, να πω, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο αυτό για τα νοσοκομεία. Εσείς έχετε μακρά εμπειρία σε αυτό το χώρο εργασίας. Συμβαίνει συχνά?
1: Όχι, δεν είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά όμως το Αττικό λειτουργεί μια πολύ σοβαρή επιτροπή των νοσοκομειακών λοιμώξεων με τον καθηγητή, με τους καθηγητές τον κύριο Τσιότρα και τον κύριο Πουρνάρα. Ήδη έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση, αλλά αυτό που έχουμε να σημειώσουμε όμως είναι ότι όχι μόνο στο Αττικό, αλλά σε όλα τα νοσοκομεία τα μεγάλα που αναγκαζόμαστε να αναπτύσσουμε ράντζα, που νοσηλεύονται παθολογικά περιστατικά σε επιβατικές κλινικές, γιατί δεν έχουμε κρεβάτια στη διασπορά, που έχουμε υποστελέχωση, έχουμε υψηλό δίκτυο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και μάλιστα με βάση τα στοιχεία είμαστε οι πρωταθλητές στην Ευρώπη από όλες τις χώρες και σε προσβολές και σε θανάτους. Άρα λοιπόν πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Αττικό για παράδειγμα δεν φταίει για τα ράντζα. Το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από την περιφέρεια.
0: Ναι,
1: αν δεν ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία, αν δεν ενισχύσουμε τα περιφερειακά νοσοκομεία, δεν δώσουμε κίνητρα, δεν αυξήσουμε τους μισθούς για να προσελκύσουμε εκεί γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Έχετε δίκιο.
1: Δεν πρόκειται να
0: επιτύχει. Να πω κάτι τελευταίο για τον κόσμο τώρα που έρχεται, επισκέπτες εννοώ. Μάσκα, να φανταστώ το αυτονόητο, έτσι. Έχει αλλάξει κάτι ως προς το. Προς
1: ναι,
0: τον
1: νομίζω, κοιτάξτε.
0: Έχετε περιορίσει την επισκεψιμότητα. Εννοώ, μιλάω για συνοδούς ασθενών τώρα, έτσι, όχι για ασθενείς.
1: Δεν είναι σε καραντίνα το νοσοκομείο, επαναλαμβάνω. Το νοσοκομείο λειτουργεί με ένα πιο αυστηρό πρωτόκολλο. Δίνονται οδηγίες στους επισκέπτες, τους ασθενείς.
0: Για μάσκα δηλαδή, αυτό λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αυστηρή οδηγία.
1: Ναι, και καθαριότητα, απολύμανση στους χώρους, στις τουαλέτες. Και οι άρρωστοι απομονώθηκαν.
0: Λοιπόν, ωραία, πρόεδρε, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Χαιρετούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Ήταν ο κ. Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Μέσα σε όλα, παιδιά, ήθελα να πω, επειδή το είχαμε σχολιάσει και προχθές, μπορεί να είναι λίγο πιο μακριά από εμάς, αλλά επειδή συζητάμε για τα του καιρού, έχουμε θανάτους στην Ευρώπη από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες καύσωνα που καταγράφονται σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία. Είναι χαρακτηριστικό, αν παρακολουθήσετε δελτία ειδήσεων σε ξένα κανάλια, που λένε για τη Γαλλία, ας πούμε, ότι ήταν και είναι τόσο έντονο το φαινόμενο που η άσφαλτος κάτω παρουσίαζε παραμορφώσεις. Το λέω αυτό γιατί πέρα από τους κατοίκους που δεν είναι συνηθισμένοι, ούτε οι τουρίστες, δεν έχουν ούτε τις υποδομές αυτοί οι άνθρωποι να αντέξουν τέτοιου τύπου ζέστες. Και επίσης τη ζέστη, όπως λένε οι ειδικοί, δεν τη μετράμε μόνο με τους βαθμούς Κελσίου, έχει να κάνει και με την υγρασία που υπάρχει σε ένα χώρο. Δηλαδή, άμα έχει 90% υγρασία, είναι, καταλαβαίνεις, για να πέφτεις κάτω.

πάμε στα πολιτικά που είναι πολλά και θα πούμε και για το κόμμα Τσίπρα, το Ελλάς, την κυρία Καριστιανού. Ακούσατε προηγουμένως την Νίκη Λιμπεράκη, το Θανάση Αυγερινό, που είναι ένα από τα πρόσωπα έτσι, που έχουν πολύ συζητηθεί. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες για τα πατίνια. Επειδή ούτως ή άλλως θα δούμε τη νέα ρύθμιση που θα έρθει και θα προβλέπει ολική απαγόρευση για τους ανήλικους, ο Δήμος μπήκε στη διαδικασία να δώσει 1574 θέσεις στάθμευσης. Είναι αυτή η περιβόητη χωροθέτηση που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι περιμένουμε να τρέξει. Ο Δήμος Αθηναίων. Ποιος Δήμος, παιδί μου, και εσύ? Το μυαλό σου, ποιος Δήμος? Το Δήμο, για το Δήμο Αθηναίων λέμε. Αυτό ναι, οκ, okay, είναι σημαντικό. Απλώς έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτό που μας καίει με τα πατίνια, αφενός είναι το αν είναι παρατημένα ή όχι, εννοείται, γιατί έχει να κάνει και με την εικόνα της πόλης και με την ασφάλειά μας. Δεν μπορείς τώρα δηλαδή να κατεβαίνεις στη Συγκρού και να βλέπεις παρατημένα πατίνια, που το έχουμε δει και αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να εμπεδωθεί μια κουλτούρα ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε το πατίνι και να μπαίνουμε μέσα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Τώρα θέλετε να πάρετε το πατίνι, να πάτε μέσα σε μια πλατεία. Εκεί πέρα να κάνετε το πατίνι σας, εντάξει, κάντε το, βάλετε και ένα κράνος, ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε σαφές και κατανοητό. Στα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, πριν φύγουμε για διαφημίσεις σε τίτλους, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγη ώρα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για το νέο κόμμα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε το πρωί ότι δεν ξέρω αυτό αν θα περάσει, γιατί παραπέμπει στο ακρονίμιο της ελληνικής αστυνομίας και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό μπορεί να περάσει. Γενικώς βιτριολικά σχόλια για το νέο κόμμα Τσίπρα, όπως λέει το σημερινό πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Από τα παλιά κυρίως είναι τα περισσότερα σχόλια, όχι ότι δεν υπάρχουν και καινούρια δηλαδή. Εντάξει, πάντα γίνεται αυτό. Θα δούμε τώρα και κάποια πρόσωπα τα οποία έτσι θα περιστοιχήσουν το νέο κόμμα, τα οποία κάποτε έκαναν και αυτή κριτική. Έτσι είναι στη ζωή αυτή, μένουν αυτά. Ό,τι λες, μένει. Δηλαδή και τώρα, αν κοιτάξεις ποια κριτική έκανε στο παρελθόν, ας πούμε, κάποια από τα πρόσωπα που έχει δίπλα το Μητσοτάκης, δεν είναι και το καλύτερο, ας πούμε. Επίσης, θα επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από Νίκο Ανδρουλάκη, να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο πρόεδρος του Πασόκ και πού αποδίδει αυτό το πουσάρισμα Τσίπρα, όπως το είπε χαρακτηριστικά. Και βεβαίως θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, διότι η ακρίβεια είναι εδώ. Θα δούμε ποιες πρωτοβουλίες έρχονται από το συγκεκριμένο Υπουργείο, πώς πήγε η συνάντηση που είχε χθες με το Προεδρείο των Σούπερ Μάρκετ. Θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά και για τις δημοσκοπήσεις και για τα πάντα όλα. Προτείνω να ακούσουμε το τραγουδάκι λίγο ακόμα, να φύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Dreaming.

0: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.

0: έρχεται. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης, 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες, 2+1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

τι αναζητούμε, την έμπνευση. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε το 1988 σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ποιος άλλος θα μπορούσε. Ακούσαμε ένα remix του 2020, όπως μου λέει το σκονάκι μου, ο Παναγιώτης ο Χάλαρης εδώ, που δίνει μια χείρα βοήθειας. Για λίγο ακόμη σε διαφημιστικό περιβάλλον, για άλλη μια χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 έκτου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο www.nbg.gr.

0: Λέει ο Τάσος, αφού είναι υποχρεωτικό το κράνος, λέει ρε παιδιά στα Παθήνια, πώς μπορούν και τα νοικιάζουν διάφοροι πληρώνοντας απλά με την τραπεζική τους κάρτα. Έχει δίκιο σε αυτό. Σου λέει, πώς διασφαλίζεις εσύ ότι ο άλλος παίρνει το πατίνι και του δίνει κάποιος κράνος. Τώρα το υποχρεωτικό σε αυτή τη χώρα είναι και σχετικό, έτσι. Δηλαδή, η έννοια της υποχρέωσης για το συγκεκριμένο μέσο, κατά τη γνώμη τη δική μου τουλάχιστον, σχετίζεται με τη δική σου ασφάλεια. Δηλαδή, άμα θες τώρα να πάρεις ένα πατίνι και να διασχίσεις όλη την Αθήνα χωρίς κράνος, καταλαβαίνεις τώρα και τι ρίσκο παίρνεις. Λοιπόν, γυρίζουμε λίγο στα πολιτικά μας. Πάμε να ακούσουμε, Παναγιώτη μου, ένα απόσπασμα από τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα το πρωί έδωσε μία συνέντευξη στο Open, παιδιά, στους συναδέλφους μας εκεί. Να δούμε λίγο πώς το έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Θυμίζω ότι έχουν δει το φως της δημοσιότητας δύο μετρήσεις. Το επόμενο διάστημα, σε δύο έτσι εβδομαδούλες μέσα σε άκρες, δύο-τρεις, θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Θυμίζω ότι το κόμμα Τσίπρα έχει ανέβει στη δεύτερη θέση. Τώρα θα μου πεις κάνεις έτσι. Έτσι, τι να κάνουμε. Να δούμε λίγο πού αποδίδει γενικότερα αυτόν τον τόρο ο πρόεδρος Ανδρουλάκης.
1: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως Πασόκ τη λέμε πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο.
2: Μήπως νιώθετε
1: ή θυμίζει μια από τα χθες.
0: Καλή αυτή η ερώτηση του Κολοκυθά στο τέλος. Αυτό μήπως νιώθετε να απειλήσετε. Το λέω γιατί ακούμε ότι προστατεύουν, πουσάρουν, πώς το πέβε για τον κύριο Τσίπρα τα από αυτά ο πρόεδρος Ανδρουλάκης, για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι τα μέσα ενημέρωση κατά κάποιο τρόπο κάνουν μια προσπάθεια έτσι να προστατεύσουν τους δύο πολιτικούς του αντιπάλους. Αυτή είναι η γραμμή του Πασόκ, έχει ένα ενδιαφέρον, θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Με αυτά και με αυτά είπα από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Ήταν γραφτό να τα πούμε οι δυο μας, διότι ο Θανάσης εκτάκτως απουσιάζει σήμερα. Γεια σας, Υπουργέ, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
3: Καλό μεσημέρι, κυρία Κατώνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Ο κύριος Φουσκίδης θα χάσει.
0: Χάνει. Αυτό είναι δεδομένο, Υπουργέ. Χάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, θέλω να πιστεύω, που θα κάνουμε. Γιατί υπάρχει και η επικαιρότητα που προφανώς έχει καυτά θέματα. Θα ξεκινήσω λίγο από του χαρτοφυλακίου σας και στη συνέχεια θα πούμε λίγο για το πολιτικό σκηνικό. Εντόπισα χθες την είδηση που σχετίζεται με την συνάντηση που είχατε με το Προεδρείο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Ξεκινώ από αυτό γιατί αφορά όλο τον κόσμο που μας ακούει. Τον πρόεδρο, σωστά.
3: Ναι.
0: Αφορά όλο τον κόσμο που μας ακούει, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Είδαμε και κάποιες πρωτοβουλίες που πήρατε το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω αυτές τώρα κατά πόσο είναι αρκετές. Θα μας πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε το πράγμα να τρέχει. Είδαμε όμως και κάποιες επικρίσεις που σας έγιναν έτσι, σχετικά πρόσφατα, θα έλεγα εγώ. Από τον αντιπρόεδρο, αν δεν απατώμε, ο οποίος επέκρινε την κυβερνητική πολιτική λέγοντας μέσα σ' άκρες ότι αυτό το μέτρο για το πλαφόν στο περιθώριο του κέρδους είναι ένα κουραστικό μέτρο για την αγορά και θέλω λίγο να μου πείτε τι λέτε εσείς.
3: Κύριε Κατώνα, εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να λειτουργεί σωστά η αγορά, να διευκολύνεται και να ενισχύεται η υγιής επιχειρηματικότητα, να υπάρχει ένας σωστός, δίκαιος και ανοιχτός ανταγωνισμός, να υπάρχει πληθώρα προϊόντων, να υπάρχουν εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας της αγοράς, ώστε μέσα από όλο αυτό να είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες με καλά προϊόντα και σε όσο γίνεται καλύτερες τιμές. Αυτό το δεύτερο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έχει σχέση με την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας, έχει σχέση με το πόσα εισάγουμε και πόσα εξάγουμε. Ένας τομέας στον οποίο η χώρα πρέπει να πάει πολύ καλύτερα και αυτό όμως είναι επίσης θέμα ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης και το που βρίσκεται.
0: Άρα λέτε ότι δεν περνάει αποκλειστικά από το δικό σας χέρι αυτό.
3: Αυτό είναι προφανές, έτσι που ακούετε. Δηλαδή να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Να πω γιατί δεν είναι προφανές, γιατί ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην έχει πλήρη εικόνα. Γι' αυτό να το εξηγήσω.
3: Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Γιατί ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην έχει πλήρη εικόνα. Γι' αυτό να το εξηγήσω.

0: του 20-25% πετρελαίου και του φυσικού αερίου προς ολόκληρο τον κόσμο και διπλασιάζεται τους τελευταίους 2-2,5 μήνες εξαιτίας του πολέμου η τιμή του πετρελαίου, είναι αναπόφευκτο αυτό να περνάει στην αγορά και να αυξάνει τον πληθωρισμό. Και μάλιστα σε μικρές αγορές σαν τη δική μας, με πολύ μεγαλύτερο τρόπο. Αυτό λοιπόν μας υποχρέωσε να πάρουμε μια σειρά μέτρα.
1: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
0: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι. Mm-hmm. Σημασία έχει όμως να γνωρίζουν οι πολίτες το τι κάνουμε εμείς για να προστατεύσουμε τον πολίτη, να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, στο βαθμό που αυτό περνάει από το δικό μας χέρι. Γιατί δεν περνάνε και πολλά πράγματα, αλλά αυτά που περνάνε τα κάνουμε και με το παραπάνω. Γι' αυτό βάλαμε τις πρώτες κιόλας ημέρες πλαφόν στα κέρδη και στα σούπερ μάρκετ και στην βιομηχανία τροφίμων. Βάλαμε πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, 12 cents.
1: Ένα μέτρο που απέδωσε πολύ, θέλω να πω, για τον ντίζελ.
0: Ασφαλώς, γιατί αυτή τη στιγμή παίρνουμε το ντίζελ 1,7 περίπου. Εάν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα, η τιμή θα ήταν πάνω από 2.
1: Ισχύει.
0: Σήμερα.
1: Να και πω όμως αυτό, κάτι.
0: Και αυτό, mm-hmm. συγγνώμη ένα λεπτό, αυτό θα αύξανε ακόμα περισσότερο τον πληθωρισμό, γιατί το ντίζελ είναι το καύσιμο κίνησης που χρησιμοποιείται στις μεταφορές των προϊόντων.
1: Γι' αυτό είδαμε την παράτασή του.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Απλώς μου κάνει εντύπωση που ακούω παράγοντες της αγοράς να λένε ότι είναι κουραστικό για την αγορά το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Να σας πω
1: τι
0: κάτι.
1: Τι εννοούμε κουραστικό δηλαδή.
0: Είναι, ακούστε, είναι. Γιατί οφείλουν να προσέχουν και να παρακολουθούν πάρα πολύ τις τιμές τις οποίες πολλούν τα προϊόντα τους σε κάθε κωδικό. Αλλά θέλω τώρα με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης να σας πω το εξής. Καταρχήν δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά που ο κύριος Παντελιάδης, γιατί τώρα προφανώς δεν εκπροσωπούν τον κλάδο στον οποίο βρίσκεται. Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον κύριο Μασούτη. Θα δω και το Προεδρείο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Γιατί με όλες τις δυνάμεις της αγοράς πρέπει να έχουμε και έχουμε εξαιρετική.
1: Τι συζήτησατε λοιπόν, ποια τα επόμενα βήματα, Υπουργέ?
0: Πρέπει, προσέξτε λίγο, πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
1: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
0: Φυσικά.
1: Και τι αποκομίσατε?
0: Αυτά τα έχουμε πει,
1: τα έχετε ξαναπεί,
0: τα έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης 2 χρόνια τώρα, του ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος. Δεν λέει κανείς να μην κερδίζουν οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις υπάρχουν και πηγαίνουν μπροστά όταν έχουν κέρδος, άρα αυτό είναι βασικό κομμάτι της οικονομίας, της παραγωγής και της δραστηριότητάς τους, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
1: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μου λέτε τώρα τελευταίες.
0: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν. Με το... εδώ δεν είναι...
1: Δεν μπορείτε να επιβάλλετε, λέτε κάτι.
0: Είναι μια κρατική οικονομία για να πει κάποιος ότι αποφασίζει ο Υπουργός και η κυβέρνηση.
1: Θα γίνει συντονισμένα αυτό όμως, Υπουργέ.
0: Έχω ζητήσει λοιπόν και περιμένω, θα προχωρήσουμε και σε συγκεκριμένες συναντήσεις, να αναλάβουν πρωτοβουλίες μείωσης των τιμών, αλλά επαναλαμβάνω, σε βασικά προϊόντα. Χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας και η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα.
1: Αυτό το δούμε μέσα στο καλοκαίρι, έχετε καθόλου εικόνα?
0: Γιατί όχι, μέσα στο καλοκαίρι, βεβαίως μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, απ' την άλλη, υπάρχει το πλαφόν που έχουμε βάλει, το οποίο το ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή, γιατί η ευθύνη των ελέγχων είναι στην ανεξάρτητη αρχή, και η οποία οφείλει και εκείνη να κάνει τη δουλειά της και την κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητη αρχή, δεν υπάρχει κανένα.
1: Για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, εκείνο το μέτρο που κάποτε έτσι αχνά το είχαμε πει για το Market Pass, απομακρύνεται, προκύπτει, δεν προκύπτει?
0: Αυτό εμείς δεν το είχαμε πει ποτέ. Αυτό ήταν κάτι σαν ρεπορτάζ.
1: Ναι, σε αυτό το επίπεδο, ας πούμε, το ρεπορτάζ.
0: Δεν το συζήτησα ποτέ με τον Πρωθυπουργό ένα τέτοιο μέτρο και, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν δουλεύω.
1: Να πω κάτι τελευταίο, έτσι πριν πάμε στα υπόλοιπα. Επειδή η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, το βλέπετε. Προς το παρόν δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει εκεί πέρα. Ο χειμώνας που θα έρθει και γενικότερα οι επόμενοι μήνες σας ανησυχούν, θέλω να πω? Έχουμε τη δυνατότητα να το διαχειριστούμε από εδώ και πέρα το πράγμα ήδη?
0: Διακατώνα όλα τα προβλήματα.
1: Γιατί ο κόσμος που μας ακούει λέει το εξής, Υπουργέ, έρχονται ανατιμήσεις, μπορεί να μην φταίτε εσείς, φταίει ο Τραμπ.

0: αν φταίει, δεν ξέρω ποιος φταίει, ο μισθός του κόσμου όμως παραμένει ο ίδιος. Δεν αλλάζει.
1: Δεν έχω καμία αντίρρηση και σας είπα κάτι πριν. Υπάρχει ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο περνάει καλά, ανταποκρίνεται με τα εισοδήματα που έχει, στις ανάγκες του κλπ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο τμήμα της κοινωνίας και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, το οποίο δυσκολεύεται πολύ, και ένα τρίτο τμήμα το οποίο δεν τα βγάζει πέρα. Η δουλειά της κυβέρνησής μας είναι να αυξάνεται όσο γίνεται περισσότερο το πρώτο τμήμα της κοινωνίας που ικανοποιεί τις ανάγκες του, και οι υπόλοιποι να κάνουμε ό,τι μπορούν, ό,τι μπορούμε για να μειώνεται το πρόβλημά τους.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η δουλειά σημαίνει μείωση φόρων, αύξηση μισθών, κοντρόλ στην αγορά ούτως ώστε να λειτουργεί κανονικά και χωρίς φαινόμενα εσχροκέρδειας. Άρα ακολουθούμε όλη αυτή την γκάμα των μέτρων και της πολιτικής. Αλλά αυτό, θέλω να είμαι σαφής, δεν πρόκειται να σταματήσει και ασφαλώς θα χρειαστεί όλη αυτή η πολιτική να είναι ισχυρή και αποτελεσματική και τους επόμενους μήνες, γιατί πολύ σωστά είπατε, κανένας μας δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος, και πόσο βαριές θα είναι οι συνολικές επιπτώσεις.
0: Mm-hmm. Πάντως όλα αυτά που προαναφέρατε, που είναι και τα βασικά επί της ουσίας στοιχήματα για την κυβέρνηση, και δεν είναι ένα, είναι αρκετά. Είναι και οι παράμετροι, καταλαβαίνω, που θεωρείτε κι εσείς, όπως και ο συνάδελφός σας ο κύριος Δένδης, ότι αν μπορέσετε και τα ικανοποιήσετε, θα ξαναφτάσετε στο 40-41%.
1: Έχουμε υποχρέωση οι πολιτικές που ακολουθούμε, για λόγους που σχετίζονται με την ιδεολογία, τις αρχές, τις αξίες μας, να αφορά το σύνολο της κοινωνίας, να διασφαλίζει μια βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία θα αφορά όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες, όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές ομάδες, και πρέπει να εργαζόμαστε γι' αυτό. Προφανώς όσο πιο πετυχημένα κάνουμε αυτή την πολιτική, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες θα έχουμε να έχουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές, που είναι ο κοινός μας στόχος.
0: Τώρα βέβαια είμαστε σε μια συγκυρία, Υπουργέ. Διαβάζω σήμερα τα νέα που λένε ότι ανασυντήθηκε το πολιτικό σκηνικό, κινούμενοι άμμος, έχουμε νέα κόμματα στο προσκήνιο. Δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω για το πώς είδατε την παρουσία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα προχθές, αν θεωρείτε ότι κομίζει κάτι καινούριο. Τι λέτε?
1: Όχι, ίσα ίσα θα σας πω ότι...
0: Γιατί rebranding κάνει, έτσι, με το ξεχνάμε.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Επαναλαμβάνει τον εαυτό του, επαναλαμβάνει εμμονές αριστερού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να έχει τον τίτλο της αριστεράς μέσα στον τίτλο του κόμματός του, και λέει στη διακήρυξη που έβγαλε το Ινστιτούτο του ότι η βασική διαφορά στις μέρες μας είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Εάν βγείτε από το στούντιο και συζητήσετε με 100 ανθρώπους, δεν ξέρω πόσους θα βρείτε να αισθάνονται ότι η μεγαλύτερη διαφορά που αισθάνονται στη ζωή τους είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά.
0: Εντάξει, είχε έντονα ταξικά, έντονο ταξικό πρόσημο ή τοποθέτηση.
1: Νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει μια ιδεολειπτική αιμονή, η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η αιμονή σχετίζεται με άλλη μία αιμονή να μην ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα, αφού διότι, το συζητάγαμε και προχθές εδώ με το Θανάση που λείπει, έγραψε βιβλίο, το παρουσίασε, έκανε την αυτοκριτική
1: καλά
0: του.
1: Καλά τώρα, εντάξει, αλλά στο βιβλίο, ναι. μισό λεπτό, δεν, εντάξει, ένα βιβλίο καθένας θα γράψει.
0: Εντάξει, είναι η δική του αυτοκριτική αυτή, δεν είναι τώρα...
1: Όχι, άλλο θέλω να πω, ακούστε, μισό λεπτό, γιατί θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Ξέρετε, τα πράγματα στην πολιτική δεν νομίζω ότι λύνονται με το να πει κανείς έγραψα ένα βιβλίο και σας είπα ότι ήταν να σας πω για το παρελθόν.
0: Mm-hmm. Πώς λύνονται?
1: Πρέπει κάποιος που θέλει να ξαναδιεκδικήσει την ηγεσία σε αυτό το τόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας, τα βασικά του μηνύματα και συμπεράσματα από τη σχέση με το παρελθόν, θα πρέπει να τα πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, με τόλμη και με θάρρος να αναλάβει την ευθύνη του, να παραδεχτεί τα λάθη του, μπας και μπορέσει να πείσει ότι για το μέλλον μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Αλλά αυτό δεν το κάνει ο κύριος Τσίπρας.
0: Πάντως...
1: Εγώ δεν άκουσα. Mm-hmm. Σας πω 2-3 πολύ συγκεκριμένα. Δεν άκουσα να λέει πεντακάθαρα μεγάλο λάθος ότι επέβαλα πάρα πολύ σκληρούς φόρους στη μεσαία τάξη.
0: Ναι.
1: Μεγάλο λάθος ότι συνεργάστηκε.
0: Μία παρουσίαση έκανε. Μπορεί να δούμε και τι θα πει στην πορεία. Δεν έχουμε ακούσει.
1: Ένα λεπτό. Μεγάλο λάθος ότι συνεργάστηκε με την ακροδεξιά. Μεγάλο λάθος ότι προχώρησε σε έναν τοξικό διχασμό της ελληνικής κοινωνίας. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνες τις κουβέντες ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Σοβαρά μιλάμε.
0: Να τον ακούσουμε όμως και σε μια live συνέντευξη.
1: Την Ελλάδα του 21ου αιώνα οι πολιτικές αντιθέσεις και η αντιπαράθεση είναι δυνατό να γίνεται με τέτοιους πολιτικούς
0: όρους. Το ακούω αυτό που λέτε. Από την άλλη υπάρχουν συνάδελφοί σας που λένε ότι τους αρέσει ως αντίπαλος ο Τσίπρας και ότι μάλιστα εσάς σας συσπηρώνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ακούστε. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι οφείλει να συσπηρώνεται πάνω στις δικές της θέσεις, ιδέες, αξίες, πολιτική, στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, στους στόχους που έχουμε για μια οικονομία που θα είναι πιο παραγωγική και θα δίνει καλύτερους μισθούς σε όλους τους Έλληνες, για μια πατρίδα που θα είναι ισχυρή και ασφαλής έναντι όλων των γειτόνων και αξιοσέβαστη από όλους στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι το στοίχημά μας και πάνω σε αυτό το στοίχημα πιστεύω ότι μπορούμε να ξανασυσπυρώσουμε την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, βάζοντας ως κρίσιμο πρόταγμα επίσης την μείωση των ανισοτήτων και των κοινωνικών και των περιφερειακών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.
0: Να πω όμως
1: θέλω,
0: κάτι.
1: Κυρία Γκαντώνα, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Ότι η υπόθεση του να μειωθούν οι ανισότητες στη χώρα είναι μια υπόθεση που πρέπει να είναι ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Συμφωνώ. Απλώς να πω ότι σε όλα αυτά που αναφέρατε, είδαμε να σας γίνεται υπουργέ μια κριτική προσφάτως από τον κύριο Καραμαλή, που βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής με τον Αντώνη Σαμαρά και σε ένα πάνελ με τον πρώην διπλωματικό σύμβουλο του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, να επικρίνει τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του, για τις υποκλοπές, για τα ελληνοτουρκικά, για τα ζητήματα της δικαιοσύνης. Είναι δικό σας ο κύριος Καραμαλής, δεν είναι κάποιος ξένος, θέλω να πω. Πώς την ακούσατε αυτή την κριτική, έτσι θα συσπηρωθείτε?
1: Καταρχήν, ο κ. Καραμαλής είναι ένα πρόσωπο με ξεχωριστή συμβολή στην ιστορία της παράταξης, στην ιστορία της πατρίδας μας, γιατί διετέλεσε για 5 χρόνια πρωθυπουργός της χώρας με ένα αναμφίβολα σημαντικό έργο. Και πιστεύω ότι κανένας δεν θεωρεί τον κ. Καραμαλή ξένο προς την παράταξή μας. Το ακριβώς αντίθετο. Είναι σεβαστές οι απόψεις του. Προσωπικά μπορώ να ακούσω την κριτική, γιατί οφείλουμε όλοι να ακούμε την κριτική. Δεν θα συμφωνήσω, αντιλαμβάνεστε, με μεγάλο τμήμα αυτής της κριτικής. Αυτό δεν αναιρεί τη δυνατότητα που έχει ο κάθε πολιτικός, όταν μάλιστα έχει εγγράψει τη δική του ιστορία και στην παράταξη και στην χώρα, να διατηρεί τις δικές του απόψεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη, είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Και πιστεύω ότι μπορούμε, δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε, η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας είναι γεμάτη από περιπτώσεις πρώην αρχηγών και πρώην πρωθυπουργών μάλιστα, που είχαν διαφορετικές απόψεις από την επόμενη ηγεσία. Πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να καταλαγιάσουν.
0: Αυτό το λέτε και για τον κύριο Σαμαρά, που έχει πια εντελώς φύγει και διαχωρίσει τη θέση του? Υπάρχει, λέτε, ακόμα και τώρα περιθώριο να δούμε μια επιστροφή του? Γιατί τα σενάρια λένε ότι πάμε για ένα δικό του κόμμα, το οποίο προφανώς αν αυτό συμβεί θα σας στοιχήσει στα δεξιά σας.
1: Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κύριου Σαμαρά, ούτε βεβαίως μπορώ να δεχτώ τις αιτιάσεις του. Γιατί ο κύριος Σαμαράς για πολλά χρόνια έχει στηρίξει τη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Σας θυμίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έκανε υπουργός στην κυβέρνησή του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα τότε σε πολύ κρίσιμες στιγμές και σε ένα πολύ κρίσιμο υπουργείο, και στη συνέχεια στήριξε την εκλογή του και τον στήριξε και ως πρωθυπουργό και στήριξε και την παράταξη 2 φορές σε εκλογές υπό την ηγεσία
0: του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα αυτή η κριτική που κάνει τώρα, τι αφετηρία έχει?
1: Άρα προσωπικά, μέχρι να γίνει αυτό που είπατε, εγώ θέλω να διατηρώ την ελπίδα να υπάρξουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις, διότι δεν θα ήταν καλό ούτε για την πατρίδα μας, ούτε για την παράταξη, ούτε πιστεύω και για την προσωπική πολιτική.
0: Η ηγεσία πρέπει να την ηχείρα συνεννόησης, λέτε, ο κύριος
1: Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτά που είχα να σας πω σας τα είπα και δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
0: Ωραία, να πω κάτι τελευταίο έτσι πριν κλείσουμε. Θέλω ένα σχόλιο να μου κάνετε για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Έχω ακούσει συναδέλφους σας, 2 απόψεις. Μια κατηγορία συναδέλφων σας, εισαγωγικά το λέω, το κατηγορία, που λέει ότι δεν μπορεί να είναι πολιτική αντίπαλος και ότι εξακολουθούν να τη βλέπουν σαν την μάνα που προφανώς έχασε το παιδί της από την τραγωδία. Και άλλους συναδέλφους σας που λένε ότι με αφορμή το προσωπικό της δράμα, καπηλεύτηκε όλη αυτή την ιστορία για να μπει στον πολιτικό στίβο. Εσείς τι λέτε?
1: Κυρία Γκαντώνα, εγώ δεν κάνω δίκη προθέσεων, αλλά τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Το να βιώσει ένας άνθρωπος μία τραγωδία, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από το να χάσει ένας άνθρωπος το παιδί του, είναι ένα το κρατούμενο και σε αυτό ο καθένας παραστέκεται στους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτό είναι ένα και είναι ανθρώπινο. Στην πολιτική όμως οι άνθρωποι κρίνονται από αυτά που κάνουν σε ό,τι αφορά το δημόσιο βίο και την ίδια την πολιτική ζωή. Κυρία Καριστιανού είναι πλέον αρχηγός κόμματος, κρίνεται από αυτά που λέει και από αυτά που κάνει, επί του παρόντος εγώ βλέπω μηδέν ιστοπηλίκων.
0: Ιδεολογικά την τοποθετείτε κάπου?
1: Δεν βλέπω, επί του παρόντος βλέπω, επαναλαμβάνω, μηδέν ιστοπηλίκων. Άγνωστο το μήκος κύματος, το μόνο που θυμάμαι τους τελευταίους μήνες ότι έχει πει είναι ότι απαγορεύονται οι αμβλώσεις, να απαγορευτούν οι αμβλώσεις. Σε αυτό θέλω να σας πω ότι προσωπικά, αλλά και η παράταξη την οποία έχω τη τιμή να εκπροσωπώ, θεωρούμε ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να γεννιούνται νέα παιδιά, νέα Ελληνόπουλα, νέα αγόρια και κορίτσια στην πατρίδα μας. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια και τη νέα μητέρα ιδιαίτερα, αλλά το δικαίωμα τι κάνει κανένας στη ζωή του είναι δικό του δικαίωμα και δεν νομίζω ότι είναι νέο το να γυρίσουμε τη χώρα δεκαετίες πίσω, για όνομα του Θεού.
0: Για να επομένως, δούμε τι θα
1: επομένως
0: ακούσουμε.
1: Την ερώτησή σας, η απάντησή μου είναι ότι δεν έχω ακούσει τίποτα ουσιαστικό και συγκεκριμένο από την πρόεδρο του κόμματός της, την κυρία Καριστιανού, εκτός από αυτό στο οποίο αναφέρθηκα και το οποίο αυτά που είπε θεωρώ ότι είναι αποτυχημένα και βαριά οπισθοδρομικά.
0: Ναι. Να πω και κάτι έτσι για να μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, που είδαμε τώρα δύο μετρήσεις βέβαια, έτσι, περιμένουμε το επόμενο διάστημα και άλλες δημοσκοπήσεις, αλλά εσείς έχετε μακρά εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Πιστεύετε ότι απειλείται από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος καταλαβαίνουμε ότι θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί στα αριστερά του τουλάχιστον?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω όπως αντιλαμβάνεστε υποδείξεις.
0: Όχι, το λέω αυτό γιατί πριν από λίγη ώρα, πριν βγούμε εμείς στον αέρα, έλεγε ο πρόεδρος του Πασόκ ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι αυτά που προστατεύουν και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα.
1: Για όνομα του Θεού τώρα, να σας πω κάτι. Τι προστατεύουν το Μητσοτάκη? Η κυβέρνηση, ειδικά τους τελευταίους μήνες, έχει δεχτεί καταιγιστικά πειρά σε επίπεδο μηδιακό. Αλλά αυτό είναι τμήμα του πολιτικού παιχνιδιού. Νομίζω ότι αν κάποιος έχει να προσφέρει κάτι θετικό και ουσιαστικό στη χώρα, βρίσκει τον τρόπο, ειδικά στις εποχές μας, να το αναδείξει.
0: Μήπως θέλει να κρατήσει τη δεύτερη θέση ο κ. Ανδρουλάκης και τα λέει αυτά?
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει στην αντιπολίτευση μια βαθιά εσωστρέφεια, όπου ο καθένας προσπαθεί να περιχαρακώσει το κοινό του. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια τελείως άλλη αντίληψη. Η αντίληψή της είναι να διευρύνει και να κάνει πιο δυναμικό το δικό της κοινό σε μια πλατφόρμα προόδου και ασφάλειας για τα επόμενα 4 χρόνια. Εκείνη στην εσωστρέφειά τους, εμείς στη σκληρή δουλειά για την κοινωνία με την κοινωνία, για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια,
0: αν μας
1: ξαναεμπιστευτούν βεβαίως οι Έλληνες.
0: Με ποταμίσια ιδεολογία, τώρα έτσι κάνω και λίγο χιούμορ, όπως σας είπε ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω, σας είπε για μεταλλαγμένο κόμμα μυθιστά και ποταμίσια ιδεολογία.
1: Η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αφορά όλους τους νεοδημοκράτες.
0: Και τους τεχνοκράτες.
1: Όλους. Τα πει τεχνοκράτες.
0: Εντάξει.
1: Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Και σε κοινοβουλευτική αρκετή.
1: Η ιδεολογία μας είναι ο πατριωτισμός, η ελευθερία και η αλληλεγγύη και είναι οι βασικές ιδέες που περιλαμβάνονταν στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974. Όλοι υποχρεωμένοι να αποδέχονται αυτές τις ιδέες και να τις υπερασπίζουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά.
1: Χάρηκα
0: πολύ που τα είπαμε. Κρατάμε από όσα συζητήσαμε τις πρωτοβουλίες, τις πολύ σημαντικές που περιμένουμε για τα σούπερ μάρκετ, παιδιά, για τις μειώσεις τις εθελοντικές που θα δούμε το επόμενο διάστημα. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, η βόλτα στο σούπερ μάρκετ έχει έτσι κάπως δυσκολέψει. Λοιπόν, ακούμε λίγο τραγούδι. Γυρίζουμε να πούμε τα τελευταία της αποφώνησης.

Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως, PET CT Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέα γενιά, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Παιδιά, βλέπω τα μηνύματά σας, είναι έτσι αρκετά ζωηρά. Γεια σου Τάκη, τι λες εδώ για την αιρεσιμότητα του ευρώ. Okay. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας στέλνει χαιρετισμούς, όπως το βλέπει ο καθένας στη ζωή αυτή. Λοιπόν, έρχεται δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα, τα γόρια της Ελληνοφρένειας. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Αναλυτική ενημέρωση στο κεντρικό μαγαζίνο στις 2 μέρη Πανάγου. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 12. Χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο να έχετε.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nov. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντικές εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy υπέβαλαν αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής. Κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος και να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα, απίφθινε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε νέες ανατιμήσεις στην αγορά. Για τον Κώστα Καραμαλή ανέφερε ότι δεν το θεωρεί ξένο στην παράταξη, σημειώνοντας πως είναι ακριβώς το αντίθετο, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ότι δεν μπορεί να μπει στο μυαλό του. Σε ό,τι αφορά το κόμμα Τσίπρα, είπε πως ο πρώην Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τον εαυτό του και τις αιμονές του αριστερού χαρακτήρα, ενώ για τη Μαρία Καριστιανού επεσήμανε ότι είναι αρχηγός κόμματος και κρίνεται από αυτά που κάνει. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Το ταξίδι μας, οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα άφησε ανοιχτό, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος προαλήφεται για εκπρόσωπος τύπου του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Χαριστιανού. Ερωτηθεί σχετικά, απάντησε: τίποτα δεν αποκλείεται, ενώ σημείωσε πως όλα θα κριθούν από τη δύναμη που θα δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Τουλάχιστον 25 κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς έχουν καταγραφεί στο νοσοκομείο Αττικών, ενώ η υποδίν κάνει λόγο για 53 υποπτά κρούσματα από τις 21 ως τις 26 Μαΐου και σημειώνει ότι το φαινόμενο ξεκίνησε από την ευρωχειρουργική κλινική του νοσοκομείου. Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, απαντά το Υπουργείο Υγείας. Η Attica Green Expo 2026 αποτελεί ιδανικό σημείο όσμωσης για το περιβάλλον. Η παρουσία μαθητών δείχνει την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβάλλοντος, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας της έκθεσης της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης για το περιβάλλον, χορηγός της οποίας είναι η Next Media Group. Σε λειτουργία ως τις 30 Ιουνίου η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βουλή της Βραζιλίας ενέκρινε πρόταση με την οποία μειώνει το χρόνο εργασίας και θεσπίζεται 2 ημέρες ξεκούραση την εβδομάδα. Στα αθλητικά, στις 8 και 4 το βράδυ, Ολυμπιακός ΑΕΚ για τη Στίχημαν Greek Basketball League στην ίδια διοργάνωση 6 το απόγευμα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά που ξαναβγήκε και θα τον ψηφίσω και είμαι ακολουθός του. Είναι ο πιο καθαρός πολιτικός για μένα.
1: Το όνομα Ελλάς.
0: Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Μακάρι να πάρει ψήφους πολλούς. Πολλούς, πολλούς. Όλοι, όλοι και οι νέοι και οι δύο ηλικιωμένοι. Γιατί τα έχουν βάλει όλα με τον Αλέξη χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Ήταν τα πιο τιμία χέρια που έχουν περάσει. Τα πιο τιμία χέρια που έχουν περάσει.
2: Από τις τσέπες μας.
3: Όχι, δεν. Αμάν, αμάν. Βάλαμε εδώ μια κυρία που λέει καλό λόγο για τον Τσίπρα. Και αμέσως να το προπριονίζει, να το μποϊκοτάρει, να το μειώσει.
2: Να ρωτήσω, να δω τι εννοεί.
3: Έχει εμπάθεια.
2: Με τα χέρια ψηφίζουμε πια, ποιος έχει ωραία χέρια.
3: Είναι, λέει, τα πιο καθαρά χέρια. Εντάξει, να μην το αναγνωρίσουμε αυτό. Να μην
2: δηλαδή,
3: το
2: παλιά
3: πούμε.
2: Λέγαμε δες μάπα και βγάλε συμπέρασμα, τώρα θα λέμε δες χέρια και βγάλε συμπέρασμα.
3: Ναι, μια ενυδατική δηλαδή, έχει, έχει περάσει, μια νιβέα, κάτι έχει βάλει τα χέρια.
2: Ένα μανικιούρ, ένα πεντικιούρ, ένα σέντρουμ, πώς λέγεται.
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς είναι αυτά.
3: Τα καλύτερα χέρια.
2: Σέρουμ. Σέρουμ, ένα σέρουμ. Ποιος βάζει τα χέρια στα μούτρα, κάπου.
3: Οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν είναι μια κυρία από την Πάτρα που τα λέει όλα αυτά. Οκ, okay, δικαίωμά της. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αγαπάει ό,τι αγαπάει, πιστεύει όπου θέλει να πιστεύει. Και το κριτήριο της κυρίας και πολλών δεν είναι μόνο ότι αν έχει κλέψει κάποιος πολιτικός, είναι έντιμος.
2: Είναι αν ένα από τα κριτήρια.
3: Είναι ένα από τα κριτήρια. Αν έχει κοροϊδέψει.
2: Εντάξει. Μπορεί να είναι, γιατί είναι κυρία λίγο πιο δεύτερο, ας πούμε.
3: Προφανώς. Δεν, δηλαδή...
2: δεν μας τα άρπαξε κιόλας, οι άλλοι βλέπεις, είναι λαμόγια χωμένη σε 10
3: ναι,
2: σκάνδαλα.
3: Ναι,
2: σου λέει, αυτός σκάνδαλα δεν είχε. Ήταν λίγο ψευτράκος, εντάξει, δεν έχει κάνει όμως τίποτα. Αυτό, σου λέει, ποια είναι η πληγή μας. Που μας τα αρπάξανε και δεν έχουμε να πάρουμε μακαρόνια και βενζίνη.
3: Ναι,
2: αλλά... από το ψέμα, άλλο τίποτα.
3: Μπορεί, ρε παιδί μου, από μια απόφαση, όχι δεν λέω τώρα του Τσίπρα γενικώς, μια απόφαση πρωθυπουργού πάλι να μην έχεις μακαρόνια χωρίς να τα έχει αρπάξει κιόλας.
2: Μπορεί.
3: Δηλαδή είναι πολύπλοκο όλο αυτό.
2: Είναι,
3: θέλω
2: είναι
3: να πω.
2: Πολύπλοκο.
3: Το κριτήριο.
2: Σου λέει εδώ που φτάσαμε το μη χείρον βέλτιστον.
3: Ναι,
2: που δεν είναι,
3: αυτό,
2: αλλά...
3: αυτό. Αυτό ακριβώς. Το μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή το λιγότερο κακό μας οδηγεί σε ένα τεράστιο κακό κάθε φορά.
2: Σε ένα άλλο κακό.
3: Αυτό θέλω να πω. Τίποτα
2: κακό.
3: Άλλο. Ναι. Γιατί ακούσαμε αυτά από την Πάτρα εδώ την κυρία. Θα πάμε και σε κάποιους στη Θεσσαλονίκη. Γιατί βγήκαν οι κάμερες και καταγράφουν απόψεις.
2: Ναι, τώρα για το όνομα, για το τσίπρα.
3: Ναι, ναι, όλα μαζί. Να πάμε στην νύφη του Θερμαϊκού.
4: Ελλάς στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το όνομα?
5: Ναι. Θυμίζει αστυνομία.
6: Ναι, οκ, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
7: Θα σας πω την αλήθεια, διάφορο.
8: Εντάξει, είναι αστείο όσο είναι και ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος.
9: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
10: Για πείτε μας
9: πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας, πάρα πολύ ωραίο.
11: Μη χειρότερα, μη χειρότερα, διχαστικό.
4: Ελά στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Ποια είναι η άποψή σου?
6: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία, δεν έχει ωραίο vibe. Δεν θέλω καν να σχολιάσω ούτε κατά διάνοια.
10: Γιατί?
6: Ευχαριστώ πολύ με τίποτε.
4: Ελλάς το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη.
9: Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό.
2: Εντάξει,
3: υπερβολές.
2: Μακριά από τον κόλλο μας και αλλού να πάει αυτό που λέει η κυρία.
3: Μα τώρα τι μυαλό, γιατί είχαν, σε ποια φάση είχαν μυαλό οι Έλληνες και τα επιλογές που έχουν κάνει. Δεν έχει σημασία λοιπόν εδώ ποικιλία από τη Θεσσαλονίκη, από cringe όνομα.
2: Οι Έλληνες ψηφίζουμε με συνέστημα, όχι με μυαλό. Όχι με λογική. Αν ψηφίζαμε με λογική, θα ήταν ο Μητσοτάκης 7 χρόνια πρωθυπουργός.
3: Ότι τι του ψηφίζαμε συνέστημα.
2: Ενώ με λογική ήταν αυτό.
3: Όχι με συνέστημα. Βλέπει τον Κυριάκο, τον αγαπάω, α τον ψηφίσω.
2: Ο δεξιός, ναι.
3: Τι λέει,
2: ο δεξιό, ναι, εντάξει.
3: Τον Κυριάκο βλέποντάς τον
2: κελές,
3: σου βγάζει κάτι, σου γαργαλάει το συνέστημα Κυριάκο.
2: Δεν
3: σου
2: γαργαλάει ένας άνθρωπος που έχει τραβήξει τόσα.
3: Νομίζω οι συγκεκριμένοι
2: με
3: ψηφίσανε από συμφέρον.
2: Με με όλα.
3: Από συμφέρον ψηφίσανε όλοι, όλοι αυτοί που ψήφισαν τον
2: δεν
3: Κυριάκο.
2: Δεν νομίζω, δεν είναι τέτοιοι ανθρώποι.
3: Δεν είναι ανθρώποι τέτοιοι. Έτσι λοιπόν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που από προχθές το συζητάμε, λογικό είναι.
2: Λογικό είναι γιατί έκανε τα πάντα για να το συζητάμε. Είναι βασισμένο και στημένο όλο επικοινωνιακά και μόνο. Ιδεολογικά μηδέν.
3: Τίποτα.
2: Δηλαδή έχει μια εικόνα περιεχόμενο. Το κλασικό. Ενώ κλασικό Τσίπρας, κλασικό Τσίπρας, όλο χτίστηκε. Και συζητάμε για ένα ομλέ, έφτιαξε όλο αυτό και να συζητάμε για το όνομα και τα καραγκιουζουλίκια. Ένας δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Έναν σοβαρό δεν είχε. Έναν.
3: Όχι.
2: Να πει είναι βλακή αυτό που πας να κάνεις τώρα. Δηλαδή θα σε γελάνε και οι πέτρες. Θα πέσεις στο στόμα του Άδωνη και της ζωής. Είναι ντροπή.
3: Έπεσε. Σε πολλά στόματα.
2: Αν δεν του το πει. Το θα μου πεις άμα ήταν σοβαρό στο Τσίπρα θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Γιατί? Αλλά σου λέω ένας.
3: Μα ενθουσιάστηκαν πολύ. Εγώ ξέρω.
2: Ενθουσιάστηκαν. Τόσο που ιδέα. Ντράπηκαν να του πούν πρόεδρε αυτό είναι παπαρα. Δεν. Ντράπηκαν να του το πούνε. Ή θα μπόθηκαν από το μεγαλείο της ιδέας.
3: Και νομίζω και το είχαν και σαν εφτασφράγγι στο μυστικό, το κράτησαν η αλήθεια.
2: Μήπως να μην το είχαν τόσο. Να το είχαν μάθει 3-4 ακόμα, μπας και κάτι σωζότανε.
3: Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Γιατί τι πρόβλημα έχεις με την ελληνική, πώς τη λέει,
2: αριστερή συμπαράταξη.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
2: Σε παρακαλώ, ναι. Που δεν ξέρεις κιόλας
3: τι σημαίνει. Δηλαδή όσοι είναι στο κόμμα του Τσίπρα είναι λασίτες.
2: Είναι λασίτες, ναι. Θα το λέει και με κυρία αύριο, το έχω βάλει στο κάτω. Ελασίτες και λασίτησες.
3: Αυτή. Και επειδή ξέρουμε ποιοι ήταν ελασίτες.
2: Είναι του Ελλάς φαντάρι. Παπά, είναι του Ελλάς.
3: Φαντάρι. Οκ, το Ελλάς όμως θα πρέπει να πούμε ότι έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.
2: Από τους μπάτσους.
3: Όχι. Έχει ξανακουστεί σε αυτόν τον τόπο.

0: Δεν φωνάζανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Εντάξει, η πατρίδα μας είναι Ελλάς ήτανε. Τώρα.
0: Με πόσα λάμδα ήταν
1: αυτό. Όσα γράφετε, τι θες εσύ τώρα.
0: Από το Γιάννη δεν ήταν το έχουν γράψει όλοι. Από το Γιάννη με έναν Ι πήγαμε στο Ελλάς με ένα λάμδα. Επίσης είναι από αυτά που γράφονται πολλά. Τον Τσίπρα να είναι ντυμένος αρχηγός αστυνομίας.
1: Βελουχιώτης.
0: Ματατζής, Βελουχιώτης, Αντάρτης. Όλα αυτά έχουν κάνει τον κύκλο από προχτές. Ο Καμένος με τον ΕΔΕΣ. Ναι. Την νεολαία θα την ονομάσει ΕΠΟΝ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Η ΜΑΤ, η ΜΑΤ, ναι, ναι. Ιντερνετ.
0: Διάφορα όλα.
1: Ο Φελόπουλος ξεσηκώνει ότι βλέπει το ίντερνετ και τα λέει στη Βουλή. Άλλο επίπεδο από εκεί γνωστό.
0: Εντάξει, ναι. Και βγαίνουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εκεί τώρα αρχίζει το ωραίο.
1: Το πανηγύρι.
0: Ναι, θα ακούσουμε δύο, τον κύριο Πιερακάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι σχολιάζουν το όνομα του νέου κόμματος.
2: Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
3: ξέρετε, έπαιξε πολύ
4: έγινε φασαρία.
2: Αυτή η εμφυλιοπολεμική συνειρμή όμως γενικά δεν είναι και πολύ ευχάριστη.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζει η ασχετοσύνη τώρα των υπουργών αυτής της κυβερνήσεως και γενικότερα ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός στρατός του ΕΑΜ,
1: του που πολέμησε του ΕΑΜ.
0: Τους ναζί κατακτητές της χώρας.
1: Συνεργάτες, θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος.
0: Αυτό το να το συζητάμε, ναι, οκ. Okay. Και ναι. Τους ναζί, κυρίως του γερμανικού στρατό που ήταν εδώ. Αυτό είναι τιμητικό για τον ελληνικό λαό που είχε στρατό που πολέμησε τον κατακτητή. Ήρθαν οι ξένοι μας, πήραν εδώ το βιός, πήραν τα δάνεια, πήραν
1: το λες να το ακούσει
0: κόσμο.
1: Η παράταξη
0: όχι, έχει μια σημασία, πρέπει να το ακούει.
1: Οι απόγονοι των συνεργατών των ναζιστών που τους πολέμησε ο Ελλάς. Αυτό ναι. Λες να το ακούσουν αυτή
0: δεν
1: η παράταξη.
0: Δεν μπορεί να το λες, να λες εμφυλιοπολεμικό συνειρμό τον Ελλάς και το ΕΑΜ. Αν θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά.
1: Εδώ άλλος λέει κομμουνιστική θεωρία, ναι. Πως τα ηγεμονία της αριστεράς ενώντας τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όλα
1: προφανώς θα γίνει σπέκουλα.
0: Να πεις, αν θες να μιλήσεις, επί ο Πιερακάκης, και θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα, να αναφερθείς από το 46 και μετά, που είχαμε για 3 χρόνια τον εμφύλιο. Άντε και να το δεχτώ, να το πεις εκεί που είναι ο Δουσουέ, εκεί είναι άλλο πράγμα. Εδώ, για τα όσα έγιναν στην αντίσταση, δείχνει και το χυλό που έχουν στο μυαλό τους και δείχνει και τη σπέκουλα που κάνουν και αυτοί από άλλη πλευρά. Όχι από την πλευρά Τσίπρα που τα παίρνει όλα και τα κάνει δικά του.
1: Όχι, ναι.
0: Που τα καπηλεύεται, τα βρωμίζει, τα ρυπαίνει και τα τσαλαπατάει στην κρέα το μηχανή της απολύτικης δικής του λογικής.
1: Και του ναρκισισμού του.
0: Ναι. Αλλά εδώ είναι από μια άλλη πλευρά που δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει γίνει και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ένα από το
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν. Βέβαια, Πασόκινη δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει και η ιστορία.
0: Είναι ασυνάρτητη αλλά... και άσχετη.
1: Ναι, είναι ναι, κάποιο ναι, ναι, πολύ συγκεκριμένο ρόλο που όχι, με την ευκαιρία α ρίξουμε εκεί. Ζημιά, ό,τι ζημιά κάνουμε, καλή είναι.
0: Είναι άσχετοι άνθρωποι από ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτού δεν ξέρουν τίποτα. Λίγοι κάνουν δουλειά, κάνα δυο από του πολιτικού λέω τη κυβέρνηση. Οι υπόλοιποι είναι εντελώ άσχετοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν, να διαχωρίσουν πού άρχισε το ένα, πού τελείωσε το άλλο. Τι ακριβώς συνέβη τη δεκαετία του 40. Τα βάζουν όλα σε ένα μίξερ. Αριστερά ήταν αυτά, κομμουνιστικά ήταν αυτά, άρα εμφυλιοπολεμικά ήταν αυτά. Τέλος. Και μέσα εκεί δεν χωράνε βέβαια και οι δοσύλλογοι που είναι οι προγονείς τους. Ναι, δεν χωράνε εκεί μέσα.
1: Πού να χωρέσουν.
0: Οι δοσύλλογοι και οι λαδέποροι. Εκεί δεν χωράει τίποτα. Ένας λοιπόν είναι ο Πιερακάκης και ο άλλος είναι ο Άδωνης.
5: Το όνομα του κόμματός του πέραν του νομικού ζητήματος που έχω θέσει είναι φρικτό.
0: Γιατί
5: είναι φρικτό. Θα σου πω γιατί. Στο μεν τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που καταλαβαίνει από ιστορία και θυμάται ιστορία τον επιστρέφει σε εποχές του εμφυλίου πολέμου, άρα είναι φρικτό.
0: Διχαστικό
5: στο
0: δηλαδή.
5: Δε μεγαλύτερο κομμάτι που δεν ξέρει από ιστορία, δυστυχώς, λέω δυστυχώς δεν ξέρει, δυστυχώς δεν ξέρει ούτε ότι ήταν ο Δεκέμβριος του 1944, ούτε ήταν η συμφωνία της Βάρκησας, ούτε τι συνέβαινε ναι. Εκείνη την εποχή εν πάση περιπτώσει, είναι ένα όνομα που μάλλον παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία παρά σε οτιδήποτε άλλο.
0: Αφήνει και ο Άδωνης κάποια εδώ στοιχεία εμφυλίου πολέμου. Ο Άδωνης βέβαια ξέρει ιστορία. Απλά ό,τι κάνει το κάνει ως δουλειά.
1: Είναι
0: ανοίξει σε αυτή την κατηγορία. Ο Πιερακάκης δεν νομίζω να ξέρει τίποτα. Ο νους του είναι αλλού.
1: Πώς να προλάβει και αυτός τώρα. Είναι πρόεδρος.
0: Στο Eurogroup.
1: Στο Eurogroup. Είναι υπουργός εδώ.
0: Δεν αδειάζει.
1: Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Όχι να διαβάζουμε και την ιστορία.
0: Σωστό και αυτό. Άλλωστε είναι παλιά όλα αυτά.
1: Πρέπει να του τα λέει ο Άδωνης σε audiobook. Να τα ακούνε στο αυτοκίνητο όσο περπάει.
0: Ποιο θέλει να ακούει αυτή τη φωνή σε audiobook. Παρά μόνο αν είναι σε πάλι ύπνος σε κανένα βράδυ, τι χαλαρωτικό ρε.
6: Όσο μιλάω εγώ εσύ, παραγγείλε.
0: Τι χαλαρωτικό, δεν γίνεται αυτό. Ο Άδωνης λοιπόν θα συνεχίσουμε.
1: Μάλιστα που τρόμαξες.
0: Τι να κάνω, σαν να τον έχουμε εδώ και να φωνάζει.
1: Δεν το θες έξω από εμάς.
0: Το ίδιο, ναι. Το πήγε και παραπέρα όμως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και μια ανάλυση του γραφιστικού, της γραφιστικής αποτύπωσης του κόμματος.
1: Φύγαμε την Μπαρτσελόνα.
0: Φύγαμε ότι ο Άδωνης το έκανε αυτό. Ο Μπαρτσελόνα το έργει ο Τσίπρας. Και αναλύει το σχήμα.
5: Επίσης και αυτό το αστέρι εκεί στη μέση του Τσέγκεβάρα. Το αστέρι εκεί του Τσέγκεβάρα στη μέση και λίγο 17 Νοέμβρη είναι λίγο αντιγιαστικό.
7: Αυτό λέτε, θυμίζει γιατί αυτό το άκουσα και από άλλους που λέτε. Θυμίζει 17 Νοέμβρη αυτό.
5: Βάλτε τώρα από το ντοκιμαντέρ του Παπαγιαλά το φανταστικό τη 17 Νοέμβρη τη μέρα. Για βάλτε το δίπλα, το δείτε κάτω. Να κάνετε την παραπονή να πει να θυμίζει.
1: Και 18, και 18 μη σου πω. Και 19 Νοέμβρη στην
0: ναι,
1: θυμίζει.
0: Γενικώ το Νοέμβρη.
1: Γενικώ θυμίζει το Νοέμβρη αυτό το Α.
0: Ναι,
1: παρόλο που είναι μήνα χωρί Α.
0: Όλο αυτό λοιπόν ήταν εντυπωσιακό προχτές πόσο άμπαλο είναι ο Τσίπρας όταν του πήγε το κοριτσάκι. Που το κοριτσάκι να βγει από το βίντεο να πάει εκεί είναι ωραία ιδέα. Ας έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο, όχι έτσι, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά ενώ το βλέπουμε σε βίντεο.
1: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε να συγκινηθούμε,
0: ναι, ναι,
1: κοριτσάκι.
0: Ναι, όχι, δεν συγκινηθήκαμε. Ήταν ωραία ιδέα που πήγε και με το που πάει εκεί έπεσε στον άμπαλο πάνω που δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Δεν είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, συγγνώμη τώρα.
0: Δεν φταίει ο άνθρωπος.
1: Είναι πολιτικό
0: εκεί,
1: κεφάλαιο.
0: Εκεί φταίει το επιτελείο. Δεν βάζει την κάμερα.
1: Και ο Τσίπρας μετά από χρόνια αυτό θα λέει. Δεν έφταιγα εγώ. Το επιτελείο έφταιγε που δεν μου πώς να το παίξω σωστά.
0: Εκεί δεν φταίει ο Τσίπρας. Εκεί γιατί αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Ποιος διάλεξε. Κάθε,
0: θα σου πω. Με το πάει το κοριτσάκι, το αγκαλιάζει ωραία όλα αυτά και ανοίγει ένα χαρτί.
1: Ναι.
0: Και εκεί ο Τσίπρας περιμένει από τις οθόνες να παίξει.
1: Τον κατάλογο. Τι παρέχει. Στη σωστή.
0: Πάρε την κάμερα από πάνω του γιατί έχει αμηχανία και γι' αυτό το γέλιο που δεν ξέρει τι να κάνει. Και ο ίδιος και κουνάει τα χέρια και δείξε μας κατευθείαν γιατί αργείς. Άσε που το σωστό θα ήταν zoom την ώρα που ανοίγει ο Τσίπρας στο χαρτί.
1: Έχεις μπει σε εξειδίκευση τώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, τώρα. Δεν κάνουνε general, εγώ θα σου πω. Δεν τους είχαν δώσει τον
0: γιατί
1: χώρο.
0: Γιατί είναι Τσιπρέοι όλοι αυτοί.
1: Τους βάλανε εμπόδια από την κυβέρνηση, δεν τους δώσαν τον χώρο. Και δεν κάνουν την τζενεράλε στο χώρο που έπρεπε.
0: Zoom στα χέρια του Τσίπρα, ανοίγει ναι. το χαρτί και πριν ανοίξει πάμε στην οθόνη τη μεγάλη και μετά πλάνο στη μούρη του Τσίπρα με χαρά που
1: έχει. Ή υποκειμενικό, να βλέπουμε τι διαβάζει ο Τσίπρας.
0: Επειδή δεν θα το πετυχαίναν με τίποτα αυτό γιατί ήταν live.
1: Πετύχανε.
0: Όχι, αυτό ήταν χάλια τελείως. Αυτό αποτύχανε φρικτά. Επίσης δεν τον βάζει να κοιτάει κάτω τα AutoCue.
1: Τι πατάτα κι αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Το βάλουν στο πάτωμα.
0: Τι είναι που είναι το παιδί.
1: Τον ταλαιπωρείται. Έχει ένα ολόκληρο κείμενο να διαβάσει. Δεν τα έχει μάθει. Το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα και το ξέρουμε.
0: Μα δεν μπορεί να μάθει το
1: βάλτε
0: κείμενο.
1: Βάλτε αυτά σε stand. Πώς τα έχει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όλοι, όχι μόνο ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης πληρώνει κάτι εταιρείες παγκόσμιες ναι. και τον βλέπει στις ομιλίες. Τον παρουσιάζουν. Έχει δώσει και εκεί ομιλία ο Μητσοτάκης στο Θησίο, στον ίδιο χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μείνει προεκλογικά το 23. Του τα είχαν ψηλά. Αυτά που βλέπουμε κάτι
1: ένα τριπόδι είναι. Ένα
0: δύο αριστερά και
1: δύο τριπόδια. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και έτσι, κοιτάς.
1: Από το τεμού να πάρεις. Αυτά που τα παίρνει ο ένας, δηλαδή. Λέω. Βες τα μετά η ραπ κάτω. Δεν να μην φεύγουν. Αλλά πάρε δύο μικρά τέτοια. 10 ευρώ το ένα.
0: Επειδή μιλάμε για Τσίπρα, από το τεμού θα ήταν σίγουρα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν σου λέω. Δεν έχει και το κρατικό χρήμα σαν το Μητσοτάκι να πάρει ό,τι θέλει.
0: Σωστό.
1: Παλεύει ο άνθρωπος. Δεν έχουν γραφεία καλά-καλά.
0: Ποιοι είχαν αυτή την ιδέα
1: ο Τσίπρας.
0: Στην Αμαλία σε έχει γραφείο.
1: Γιατί πώς θα αναχωρήσει την Αμαλία, τι είναι αυτό, γραφεία κόμματος.
0: Θα φτιάξουν. Εν τω μεταξύ έχουν θέση πολύ δεξί, πόσο στήχησε αυτό προχτές, που βρεθήκαν τα λεφτά, που βρίσκονται τα λεφτά για την Αμαλία. Γενικώς. Η Ιθάκη πούλησε όμως.
1: Αυτό τους ένοιαζε τώρα τους δεξιούς, που βρήκε ο Τσίπρας τα χρήματα. Δεν βρίσκουν αυτοί κανένα φράγκο να ξεγρώσουν τα 500 εκατομμύρια.
0: Γιατί τους νοιάζουν τους δεξιούς, γιατί πού βρήκε αυτό, να βρούμε και εμείς από την ίδια πηγή.
1: Έχουν πηγές, μην τους φοβάσαι αυτούς.
0: Ξέρω, δεν φοβάμαι κανέναν, έχουν πάρα πολλά. Οπότε ακούσαμε και τη 17.
1: Πήρε επιδότηση από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Να,
1: ο Τσίπρας. Εκεί τα βρήκε. Εσείς του τα δώσατε.
0: Έχει πρόβατα.
1: Είδα.
0: Έλεος. Αμάν.
1: Έλεος. Θέλω να πω, εντάξει, μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
0: Και επειδή μιλάμε για τον Ελλάς, για το ΕΑΜ, ας ακούσουμε και κάτι έτσι να μορφωθούμε στα ίσα μας.
8: Το ΕΑΜ και ο Ελλάς δικαιώθηκαν από το αποτέλεσμα, απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Ας περιμένουμε να μας απελευθερώσει από τα βάσανα και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να κάνουμε εκ των υστέρων την κριτική μας.
0: Παλιό είναι αυτό βεβαίως. Αλλά μια που λέμε για ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, τα έλεγε η Αλέκα τότε, η Αλέκα Παπαρίγα είναι, τα έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ ναι. τότε. Που αν τα πάει καλά και ελευθερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να ελευθερώσει, κότσαρα ένα μνημόνιο από επιπλέον, έκοψε φόρους, έκανε αυτά που έκανε, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πράγματα για τα οποία πανηγυρίζουν πολλοί συμπολίτες μας, γιατί πιστεύουν τώρα, όταν θα ξανάρθει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα κάνει αυτά, γιατί έχει οριμάσει.
1: Μα το είπε κιόλας.
0: Ορίμασε η συνθήκη.
1: Δοκιμάστε με και χωρίς μνημόνια, τότε μου φορτώσατε την Τρόικα. Τι να έκανα.
0: Αυτό έλεγε και τότε.
1: Α, ναι, και
0: δοκιμάστε
1: τώρα.
0: Με χωρίς μνημόνια.
1: Τώρα είναι
0: δεν πρόκειται
1: μνημόνιο.
0: Να φέρω μνημόνιο, έτσι έλεγε τότε.
1: Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Του την αίσθησε.
0: Και αν ξαναγίνουν αλλιώς τα πράγματα τώρα, ποιος Βαρουφάκης την αίσθησε.
1: Δεν έκανε αυτό που είχαν πει.
0: Ο Βαρουφάκης.
1: Ο Βαρουφάκης δεν συμφωνήσαν και έξω η Μαντά Μέρκελ, άλλα είχε πει.
0: Όσο λοιπόν.
1: Δεν άκουσαν τα ταούλια, που ναι, φαίνεται.
0: Όλα πήγανε.
1: Θέλει ένα καλό ταούλιτζι τώρα. Να okay. παίξει τον ταούλι να ακουστεί καλά. Σου φύγανε αυτά τώρα, δεν έχει τώρα. Ούτε ταούλια τώρα. Έχει
0: επίσης,
1: κανένα μαγλαμαδάκι, κανένα κορδεόν με ελαίωση του ναώματο.
0: Ο Χιλάκης με την ντουμασά του προχτές, αυτά όταν τα βλέπουμε από Αμερικάνους ηθοποιούς είναι άψογα όλα. Πραγματικά τους απολαμβάνεις, ξέρουν το κείμενο απ' έξω. Εδώ ετούτοι γιατί. Διαβάζαν το αστείο.
1: Μπορεί να το είχαν δώσει τελευταία στιγμή.
0: Δεν νομίζω.
1: Χωρίς πρόβα.
0: Ωραία, είναι ηθοποιοί. Δεν κάνουν πρόβα, δεν ξέρουν. Και αν είχαν το τοκιού για τον Τζίπρα, γιατί δεν το βάλαν το τοκιού για αυτούς. Τουλάχιστον να βοηθάει λίγο από κάτω. Που έχουν μάθει στους υποβολείς οι ηθοποιοί.
1: Τι είμαστε τώρα, μικρή μεγάλη στα καφενεία.
0: Ναι, θέλω να πω, αφού πέρασαν τη μία ομιλία, πέρασε και την άλλη ομιλία.
1: Γι' αυτό οι άλλοι κάνουν ταινίες που τις βλέπει όλος ο κόσμος. Και εδώ, κάνουν καριέρα στο Χόλιγουντ και εδώ.
0: Απορίες. Θέλω να πω.
1: Τα ζόρια να.
0: Ο Τσίπρας ήταν ο μπάχαλος που ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός με αυτό το επιτελείο, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει.
1: Αυτό όμως δεν τελειώνει σε έναν άνθρωπο.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω.
1: Σπήρε.
0: Άλλαξε τώρα όλο αυτό και έχει μπει σε μια άλλη βάση με νέο επιτελείο. Που του κάνουν rebranding, να τα βιντάκια για την Μπαρτσελώνα, να δηλαδή το βιβλίο. Δεν είδανε, δεν υπολόγισαν απλές λεπτομέρειες. Εγώ δεν λέω να είναι.
1: Δεν θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στην ουσία
0: όχι, όχι, άλλο που θα κριθεί. Άλλο που θα κριθεί.
1: Ναι.
0: Στις απλές λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζεις μία εκδήλωση που και η εκδήλωση από μόνη της είναι γεγονός. Είναι δήλωση, η εκδήλωση. Γι' αυτό διάλεξαν την Ακρόπολη να έχει ένα φόντο τέτοιο.
1: Ναι, όλο,
0: το μόνο καλό ήταν αυτό.
1: Ωραίο το σημείο. Ωραίο σημείο.
0: Ωραίο, το σημείο ήταν μπράβο. Ωραίο.
1: Κοντά με τα ταβέρνες, εύκολα
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει, για ποτό, μπαράκια, έχει πολλά.
0: Όσο λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, υπάρχει κάποιος.
1: Εσείς παραγγέλλετε.
0: Όχι. Α. Υπάρχει κάποιος.
1: Αν δεν θα δώσω προσκλήσεις.
0: Υπάρχει. Όλα μετά, μαζί. Μετά, υπάρχει ναι. κάποιος. Μετά τις και μισή. Υπάρχει κάποιος.
1: Ποιος.
0: Ποιος αυτός ένα μηδέν. Υπάρχει κάποιος που αντιμετωπίζει, δίνει μάχη για τη διαφθορά.
1: Έλα.
9: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά την άποψή μου δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά. Όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε.
0: Αυτό είναι το κωμικό.
1: Όπου τη βρίσκουμε.
0: Όπου τη βρίσκουμε.
1: Άμα δεν τη βρούμε,
0: δεν θα
1: τι θα καταπολεμάμε, ό,τι δεν βρούμε.
0: Τον αέρα.
1: Τι
0: είμαστε, αερολόγοι. Ψάξαμε, βρήκανε στον ΟΠΕΚ και δεν βρήκαν τίποτα. Καμία διαφθορά.
1: Δεν ψήφισε η Βουλή και είπε δεν έχει τίποτα.
0: Αυτό
1: δεν πάμε σε εξεταστική.
0: Ψάξαν στον ΟΠΕΚ και βρήκαν διαφθορά.
1: Είπε ο Μάκης, ποιος Μάκης, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω τίποτα πάνω μου, δεν έχει τίποτα.
0: Ψάξαν στις υποκλοπές. Βρήκανε κάτι στις υποκλοπές. Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να κάνει.
1: Άλλα βλέπω στα γήπεδα.
0: Ναι, τα γήπεδα. Ψάξανε σε πάρα πολλά θέματα. Δεν έχουν βρει τίποτα από διαφθορά. Σαν καρτέλ. Βρήκανε κάτι στα καρτέλ.
1: Ποια καρτέλ τώρα έχει διαφθορά που μυρίζουμε αμέσως.
0: Άρα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Πολύ σωστά τα λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ότι έχουν ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά όταν τη βρίσκουν. Δεν βρίσκεται. Γιατί η διαφθορά.
1: Είναι σαν σκόνη.
0: Ναι.
1: Πάει παντού και δεν πιάνει παντού.
0: Σκόνη βρίσκεται.
1: Όλοι.
0: Όλοι πάρουν αυτά τα μαντιλάκια τα ειδικά που υπάρχουν, τι μαζεύει τη σκόνη μια χαρά. Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
1: Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
0: Η σκόνη κάπου θα τα δεις όλα αυτά. Οπότε πάμε τώρα.
1: Η υγρασία, να. Καλύτερο παράδειγμα. Σαν την υγρασία, δεν μπορεί να την πιάσει.
0: Κάποια στιγμή θα βρεθεί όμως.
1: Θα βρεθεί, δεν ξέρω. Αλλού θα σκάσει.
0: Ναι, αυτό. Η υγρασία και η διαφθορά δεν
1: βρίσκονται.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τη βρει. Θα πάμε στον Τεμπονέρα. Τεμπονέρα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στον Τσίπρα.
1: Στον Τσίπρα τον είδα.
0: Ναι, μέχρι προχθές και σήμερα ακόμη τυπικός ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι έχουν αλλάξει, κλείνει το ένα κόμμα, ανοίγει το άλλο, δεν έχουν καταλάβει.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι,
1: τι κάνουν αυτοί, πού είναι ποιος. Τσακώνει το Πολάκης με το Φάμελο σήμερα. Πού είναι αυτοί.
0: Γιατί τσακώνουν.
1: Πού βρίσκονται, δεν ξέρω γιατί.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι είμαστε. Στο κόμμα που μας έλαχε.
0: Τι ζούμαστε, στο κόμμα που τους έλαχε και μας έλαχε. Ο Τεμπονέρας λοιπόν αναλύει με κάποιο τρόπο τη φορολόγηση στον υψηλό πλούτο που θα έρθει με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Οχ, οχ.
10: να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
11: Έχετε πλησιάσει τους πλούσιους δηλαδή και σας έχουν πει ότι είμαστε έτοιμοι για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά?
10: Κανείς δεν μίλησε για εθελοντική εισφορά. Μιλάμε για φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει νόμος.
11: Ποιον θα φορολογήσει?
10: Μιλάμε για φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου. Όλα αυτά θα εξειδικευθούν τις αμέσως επόμενες μέρες στις πραγματικές μας προτάσεις.
12: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
1: Τρέμει ο πολύ μεγάλος πλούτος.
0: Πραγματικά το λένε, το λένε συνέχεια αυτό. Το είπε και ο Τσίπρας, όσο διοικούσε βεβαίως δεν φορολόγησε.
1: Τι δεν φορολόγησε? Δεν είχε θεσπίσει εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών?
0: Αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Εθελοντική.
1: Αυτό δεν είναι ότι χτυπάμε το μεγάλο πλούτο να πληρώσουν και αυτοί το...
0: Όταν θέλουν. Όσο
1: ναι,
0: θέλουν.
1: Ναι, τι δεν θέλουν.
0: Γιατί δεν το κάνει εθελοντική.
1: Αφού είναι πατριώτες.
0: Εθελοντική φορολόγηση στους συνταξιούχους. Και το έκανε στους εφοπλιστές.
1: Είναι υποχρεωτική στους συνταξιούχους, λες.
0: Ναι, είναι. Ο και μισό σέντς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα. Πεθαίνουν.
0: Εν τω μεταξύ, βγαίνει ο Γιούγκερ την προηγούμενη εβδομάδα στο ντοκιμαντέρ του Sky και λέει τα καλύτερα για τον Τσίπρα. Την προηγούμενη, όχι προχθές Δευτέρα, την προ-προηγούμενη Δευτέρα. Και λέει πολύ καλά λόγια. Βλέπω τους Σιριζέους στο Twitter. Να και ο Γιούγκερ έλεγε ότι είναι αριστερός, γιατί έλεγε κάτι τέτοιο ο Γιούγκερ. Βγαίνει προχθές και λέει το άλλο, ότι του είπα. Λείπαν 370 εκατομμύρια ή θα φορολογήσεις εφοπλιστές ή συνταξιούχους. Και του λέει ο Τσίπρας, σύμφωνα με τον Γιούγκερ, όχι εφοπλιστές, δεν φορολογώ εφοπλιστές, άρα εννοείται θα τα κόψω από τους συνταξιούχους. Και βρίζουν τώρα τον Γιούγκερ γι' αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα τον δοξάζανε επειδή τον είχε πει αριστερό και λέει μπράβο και τέτοια. Από το αποτέλεσμα, εγώ δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ο Γιούγκερ ή αν λέει αλήθεια ο Τσίπρας, γιατί παίζει και ένα άλλο βιντεάκι που λέει θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Από το αποτέλεσμα ξέρουμε ότι από τους συνταξιούχους τα πήρε. Ναι. Δεν τα πήρε από τους εφοπλιστές. Οπότε το τι λέει ο Γιούγκερ έχει μικρή σημασία. Η ζωή έδειξε ότι όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή το ΕΚΑΣ και μάλιστα από τους εντελώς φτωχούς συνταξιούχους το πήρανε από τους συνταξιούχους. Οι εφοπλιστές δεν πλήρωσαν γιατί ήταν η εθελοντική εισφορά.
1: Όλοι, οπότε, όλοι τα ξέρουμε.
0: Ο Γιούγκερ μικρή σημασία έχει τι λέει και αν εξυπηρετεί κάτι, τώρα. Γιατί η πραγματικότητα απέδειξε τι ακριβώς συνέβη.
1: Ο μεγάλος πλούτος που θα πληρώσει τώρα, θα πληρώσει και ο μεγάλος πλούτος που στηρίζει τον Τσίπρα.
0: Εννοείται.
1: Α, όλος ο μεγάλος πλούτος.
0: Βέβαια.
1: Α, νομίζω γιατί μόνο ο μεγάλος πλούτος που δεν στηρίζει τον Τσίπρα. Δεν τον στηρίζουν κανείς.
0: Όχι, μόνο. Τι κανείς.
1: Γιατί κάποιος μεγάλος πλούτος το στηρίζει.
0: Εννοείται.
1: Δύο-τρεις μεγάλους πλούτους έχουν
0: στηρίζει. Δεν ξέρουν αυτοί θα τους τη φέρει μετά, σαν τον Αλαβάνο.
1: Α, που πίσω γυριστεί.
0: Τον ξέρεις τον Τσίπρα. Όταν είναι για μεγάλο πλούτο.
1: Μανούλα.
0: Τους χτυπάει αλίπητα. Κρατηθείτε, φυλαχτείτε συνταξιούχοι.
1: Αν αυτό είχε ο μεγάλος πλούτος να βγει και στη σύνταξη.
0: Δεν υπάρχει. Στο Σύνταγμα, κρεμάλα. Κανονικά. Και βγαίνει μια πρώην Πασόκα, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία τώρα ήταν στέλεχος στο Πασόκ, στον τομέα δικαιοσύνης κτλ. Και τώρα έχει πάει στο επιτελείο Τσίπρα. Άννα Παπαδοπούλου, θα τη μάθουμε. Είναι από τα, έχει βάλει 4 καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Ένα εκ των 4 προσώπων, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και μας μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Κύριος Τσίπρας προχώρησε σε μια γενναία αυτοκριτική σε σχέση με αυτή, με τη διακυβέρνηση του 15-19. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το αναγνωρίζω και εγώ ως προερχόμενη από έναν άλλον πολιτικό χώρο, ο οποίος αυτό που τον διακρίνει είναι η εντυμότητα. Θεωρώ δηλαδή, και στο πλαίσιο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως σε σχέση με το πρωτοποριακό αυτής της κίνησης, ότι έχοντας κάνει μια αυτοκριτική που δεν την έχουμε δει στο παρελθόν να την κάνει άλλο πολιτικό πρόσωπο και κουβαλώντας το πλεονέκτημα τόσο της εντυμότητας αλλά και της εμπειρίας της κυβερνητικής στις αποσκευές του, εγώ νομίζω ότι τώρα έρχεται με ένα τελείως διαφορετικό σχήμα απευθυνόμενος στους πολίτες.
0: Ωραία τα βλέπετε, κύριε Παπαδοπούλου. Έντιμο, ωραία. Το ένα, ωραία, έγινε αυτοκριτική. Πού την είδε την αυτοκριτική?
1: Εντάξει, είναι ρομαντική στην αρχή.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Στέλνει εδώ μήνυμα. Ξεκινάς, έχουμε πίστη.
0: Ναι, οκ. Okay. Στέλνει μήνυμα εδώ μια ακροατή.
1: Πίστη.
0: Να θέλουμε ότι ό,τι θες να έχεις. Στέλνει μήνυμα και λέει, δεν λέτε για το. Ότι το παραδέχτηκε, λέει, το λάθος με το ΕΚΑΣ ο Τσίπρας.
1: Τελείωσε.
0: Αυτό που έλεγε εδώ αυτοκριτική η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Άμα το παραδέχτηκε,
0: επέστρεψε, λέει, διπλούν.
1: Τριπλούν.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να επιστρέφει κάτι. Και το εφάπαξ που τους έδεσε, γιατί δεν το λες κότα. Θυμάσαι που πριν τις εκλογές, το 19, Πέμπτη ήταν, Κυριακή εκλογές, έδωσε αυτό που θα δίνανε το Δεκέμβρη, το έδωσε τότε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια ο κόσμος 10 μονάδες μπροστά Μητσοτάκη. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις, καταλαβαίνουν όλοι τι παίζει. Εδώ λοιπόν ένας ακροατής που λέει αυτά. Και επειδή για τον Ελλάς έχει γίνει
1: πολύ. Για τα 37 εκατομμύρια δεν λέτε όμως πάψη στην ταμεία. Δισεκατομμύρια, ναι.
0: Ναι, τα άφησε όντως. Αυτό το λέμε. από πού βγήκαν αυτά τα 37 δις?
1: Εντάξει, ναι. Βγήκαν κάπου, από τον πλούτο της χώρας.
0: Ποιο
1: το μεγάλο πλούτο. Το μεγάλο πλούτο.
0: Μεσαίοι στενάξανε. Ακούνε Τσίπρα και οι πιο φανατικοί αντίπαλοι του Τσίπρα είναι όλοι μεσαίοι. Λοιπόν, και επειδή λέμε πολύ για τον Ελλάς και έχει έρθει η δεκαετία του 40 για άλλη μια φορά και κάποιος προσπαθεί να πατήσει στα ένδοξα χρόνια και στις ένδοξες στιγμές για να τις φέρει στα μέτρα του και να χωρέσει μέσα σε αυτά, γελάει κάθε πικραμένος. Πριν μερικές μέρες, αρχές Μαΐου, έγινε στην Κεσαριανή μια εκδήλωση με θέμα οι 200 Κεσαριανής και του Εργατική Πρωτομαγιά, Σικάγο κτλ. Ήταν μια μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση. Εκεί ήταν που σου είχα πει ότι θα απαγγείλει κείμενα ο Μπογιόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν και η Μάγδα Φίσα κάποια στιγμή που διάβασε ένα μικρό κείμενο. Θα το ακούσουμε τι ακριβώς διάβασε εκεί. Πάνω σε ένα τραγούδι που τραγουδάνε ο Κώστας Στομαίδης και η Χοροδία. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρουτσικού. Το ακούσαμε και προχτές με άλλη αφορμή. Τώρα εδώ είναι σε άλλη εκτέλεση. Στο τέλος αυτού του τραγουδιού διαβάζει η Μάγδα Φίσα ένα κείμενο για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, να καταπιανόμαστε με τέτοια θέματα ιστορίας όταν υπάρχουν και νεκροί. Κάτι που νομίζω είναι μια ωραία απάντηση σε αυτό που έγινε με το όνομα του Τσίπρα.

ερωτευμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε. Γιατί αγριπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι. Γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76. 100.

0: έρχεται.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κάθε φορά.
5: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
4: Κάθε φορά.
5: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
4: Θέλω να μου γελάς.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.

0: Κότσιρας Live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Βερίκο Καϊχώρια, μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,49 το κιλό. Κελιά, Ισπάλα Βοΐου, μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml Εξάδα, μόνο 4,15. Και Τούμπορκ, αναψυκτικά, σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: έχετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου?
1: Τα καλύτερα λόγια. Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
1: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ να το δούμε. Μπράβο παιδιά, φωτογραφία.
2: Μπράβο, εδώ. Μπράβο. Είναι Καρπενησιώτης που πήγε να δει τον Τσίπρα προχθές.
3: Μια φωτογραφία σου με κάνει να ελπίζω. Δεν το πάνε. Κάτι φωτογραφίες άκουσα.
2: Μια φωτογραφία από αυτές που κρατάνε φοιτητές.
3: Και αυτό. Ναι. Κάτι με Τσεγκεβάρα, ρε παιδί μου, τώρα στα δεδομένα μας.
2: Το πω, Άδωνης, ότι είναι 17 Νοέμβρη, το αστέρι της 17 Νοέμβρη.
3: Τι, ο Τσεγκεβάρα ήταν 17 Νοέμβρη?
2: Όχι. Αλλά είναι στο μυαλό του Άδωνη όλα αυτά. Κάτι είναι ένα. Ωραία, στο μυαλό του Πυρακάκη είναι όλα ένα. Ναι. Για πες, τι προσκλήσεις.
3: Για το Γιατόπουλο είπε.
2: Όχι ακόμα. Πάει να γραφτεί στο κόμμα Τσίπρα.
3: Όχι για το απλώς. Όχι, δεν νομίζω. Λέω, αν είπε ο Άδωνης με την ευκαιρία ότι να το ξαναπάρουν μέσα, γιατί.
2: Αυτό λέω. Θα πει ο Άδωνης ότι μπορεί να, να δει ότι ο Γιωτόπουλος να γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Του Τσίπρα. Για πες τι προσκλήσεις θα.
3: Λοιπόν,
2: μας
3: θα δώσουν προσκλήσεις. Βλέπω τώρα το δελτίο τύπου της παράστασης.
2: Ναι.
3: Που ακολουθεί την παράσταση όλη τη χρονιά. Και βλέπω ότι πολύ προφητικά ο τίτλος ο Πεκεμπλέ είναι ο γραμμένος ο μισός με κόκκινο, ο μισός με μπλε. Το κόκκινο για την πατρίδα μας, το
2: κόκκινο.
3: Όχι. Το μπλε για την πατρίδα μας, το κόκκινο για τους αγώνες μας.
2: Όχι ακόμα το κόκκινο για την πατρίδα μας.
3: Ναι. Έρχεται. Και εμένα πήγε η γλώσσα, ξέρεις, η γλώσσα να πάνω. Ναι.
2: Το μπλε για την πατρίδα μας και το κόκκινο για τους αγώνες.
3: Και αν είμαστε μερακλείδες, το κόκκινο για την πατρίδα μας, το μπλε για το αίμα μας.
2: Γαλοζέματα.
3: Βέβαια. Όχι τίποτα αυτά τα φλόρικα. Βέβαια. Που δεν θέλουν τον Παύλο όμως. Ψηφίζουν 1.200 κομματάκια.
2: Άλλο και αυτό, τώρα μην ξύνεις πληγές.
3: Γιατί άμα λέμε για κόμματα, να πούμε κανένα σοβαρό να γίνει κάτι.
2: Το βασιλιά μας.
3: Που δεν είναι ο βασιλιάς για κόμματα. Ο βασιλιάς είναι πάνω από όλα αυτά. Τι είναι τώρα για να βλέξει τις εκλογές, να πηγαίνει.
2: Ελλάς.
3: Να κάνει.
2: Με δύο λάμδα.
3: Να μιλάει στην καρδίτσα στα χωριά.
2: Με δύο λάμδα ο βασιλιάς μας.
3: Ελλάς, ο Βασιλιάς.
2: Θα δώσω προσκλήσεις.
3: Οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 8 80 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη παράσταση που είναι το Σάββατο αυτό τώρα στη
2: Μεθαύριο.
3: Λούτσα. Μεθαύριο, το Σάββατο. Στη Λούτσα, 30 του μήνα, που παίζουμε εκεί, μας έχει καλέσει η χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος και η παράσταση θα γίνει στην έδρα τους που είναι στη Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Εκεί δίπλα από τα Καπή, λέει η Αρτέμιδος. Οπότε θα. Το ξέρεις, γιατί γελάς. Μένεις στα Καπή, πας. Λοιπόν. Οπότε
2: ο Χάλαρης, δεν είναι πρώτη... σήμερα, είναι ο Χάλαρης.
3: Που ξέρουμε ότι είναι γέροντας.
2: Βέβαια, συνταξιούχος, εφοπλιστής κι αυτός.
3: Οπότε οι τέσσερις πρώτοι θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε πρόσκληση. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Αν θέλετε για πληροφορίες και εισιτήρια στο 693-24-49-50. Οι υπόλοιποι για αυτά τα λίγα που έχουν μείνει και θα πούμε τους νικητές όσον ούπο.
2: Ας πάρουν οι Λουτσιανοί, όσοι μένουν εκεί κοντά στε.
3: Λουτσιανίτες.
2: Λουτσιανίτες. Θα έρθουμε να σε δούμε το Σάββατο. Οπότε θα τα πούμε και είναι ενεργό τώρα. Όσο εσείς τηλεφωνείτε,
3: ναι,
2: θα ακούσουμε ένα σοβαρό θέμα από πολιτικό της χώρας.
3: Που μόνο τέτοια ακούμε τώρα.
2: Ναι.
3: Και μόνο τέτοιους.
2: Γιατί,
3: σοβαρούς.
2: Ναι. Υπάρχει, και γίνονται περισσότεροι σοβαροί, υπάρχει μια αγωνία διάχυτη στον ελληνικό λαό, θα απαντηθεί τώρα.
4: Πρώτα απ' όλα ως προς τα μαλλιά, που μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τριστηγισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν πίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube.
2: Οπότε, θα μάθουμε. Όλο πέφτουν κάτι βίδες.
3: Διαλύεται η καρέκλα μου. Βγαίνουν κομμάτια.
2: Εκεί είναι η καρέκλα των καλεσμένων. Εκεί κάθεται όταν έρχεται.
3: Κατάλαβε, σε κάθε σαπίζουν μετά.
2: Οι καρέκλες θα
3: πούνε. Ναι.
2: Νομίζω ναι, με τις καρέκλες έχουν μια ωραία σχέση όλοι αυτοί. Εδώ είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που μας λέει πώς έβαψε το.
3: Το μαλλί.
2: Το μαλλί.
3: Έβαψε ή έβαλε. Έβαψε και έβαλε.
2: Έβαλε. Για έβαψε δεν ξέρω.
3: Όχι, δεν έχει κρύο ο Άδωνης.
2: Ωραία, έβαλε.
3: Είναι 50 χρονών, όλα μαύρα.
2: Έβαλε και διηγείται τι ακριβώς έχει γίνει και είμαστε όλοι περίεργοι. Έχει και συνέχεια να μάθουμε.
3: Ναι.
4: Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν πίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω ευγενή και μόνο τα δίπλα. Ναι, 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου ρωτάει το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτος τώρα αυτό μου, ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
5: Ο Πολάκης ευθύνεται δηλαδή.
4: Ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδερά, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν Κόρτ, και λέω και εκεί μου της λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τόσα. Το βάλω σε 5 μέρες.
2: Εδώ λοιπόν.
3: Δεν εφημερεύουν αυτά.
2: Όχι. Το ωραίο εδώ είναι ότι ζει όλο αυτό που ζει ο Άδωνης στη Βουλή ή οπουδήποτε και το βράδυ πάει και τα ξαναβλέπει. Έβαλε στο YouTube.
3: Αυτή είναι η αρρώστια του ανθρώπου. Δεν είναι ότι εμείς πάμε, παίζουμε μια παράσταση και μετά πας σπίτι σου και είσαι κανονικός άνθρωπος, πας στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτός. Η αρρώστια του ανδρός είναι αυτή.
2: Όχι, αυτός.
3: Ναι.
2: Έβαλε να δει στο YouTube ξανά την συζήτηση.
3: Ναι, δεν
2: το είχε βιώσει. Και δεν είναι η πρώτη του συζήτηση στη Βουλή. Άντε να πεις να το δω, να διορθώσω. Είναι νούμερο 1.835.000. Και δηλαδή βλέπει κάθε βράδυ ξανά αυτά που έχει ζήσει τη μέρα. Κάθε στο YouTube βάζει και ακουστικά να μην ενοχλεί τους άλλους. Και βλέπει τον εαυτό του.
3: Εσύ το χορταίνεις.
2: Όχι.
3: Αυτό γιατί το χορτάσαι.
2: Και βλέπει τον εαυτό του.
3: Α, τι καλός που ήμουν. Και φυλάει τα χέρια του μετά.
2: Ναι, αλλά εκεί κόλλησε, είδε ότι είναι γλόμπος και δεν ξέχασε τον Μπολάκι. Στον Μπολάκι το χρωστάει.
3: Ναι. Μετά να μάθουμε και τις κρέμες. Ποιος του δυσκόλλησε. Σε ποιον χρωστάει τις κρέμες που έβαζε μετά.
2: Έχει και τρίτο μέρος.
3: Το σπέρμα Σολομού που βάζει πάνω στο πρόσωπο.
2: Όλο αυτό έχει και τρίτο μέρος.
3: Μην παίρνετε τηλέφωνα μέχρι να ακούσετε τον Άδωνη. Σταματήστε τα τηλέφωνα, έχουν τις μικρές.
4: Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να κακό να κάνεις κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στον Φαραώ από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνεις θετικές αποβάσεις στην Αιγύπτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω.
5: Δηλαδή, όχι, το κάνεις για να μην στο χτυπήσουν, ή το θεωρείς, είσαι κομπλεξάνης.
4: Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω.
5: Θα κάνεις και άλλη, κάτι άλλο, όχι.
4: Όσο μάλλον δεν χρειάζεται κάτι άλλο, πιστεύω καλά είμαι.
5: Καλά,
2: βλέπω. Αδυνάτησα
4: και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου,
2: καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
3: Κούτσα, κούτσα, κούτσα, λίγο στήθος. Ανέβασε λίγο στήθος για να ήταν λίγο καλύτερος.
2: Λοιπόν,
3: οι νικητές είναι Γιάννης Λικουριώτης, Κώστας Βαγγελίδης, Βασίλης Λαγωνίκας, Γιώργος Κατσάνας. Κερδίσατε από μια μονή πρόσκληση για αυτή την παράσταση που θα παίξουμε το Σάββατο στη Λούτσα, στο χώρο του Μουσικού Συλλόγου Χοροδίας Βραβωνίας Ατέμιδος, Λεωφόρο Βραβρόνος 257. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε το εισιτήριο στο 693-2440-950.
2: Μάλιστα, σήμερα, σαν σήμερα το 1979 στο Ζάπιο Μέγαρο, υπογράφηκε η σύμβαση, η συνθήκη εισχώρησης της Ελλάδας, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Να είναι καλά.
2: Όχι, λάθος.
3: Όλα στα
2: Ζάπια. Δεν λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Λεγόταν ΕΟΚ.

0: η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση.
1: Δεν το απαλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν το απαλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει την υπόβαση. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε την υπόβαση. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε από αυτό, ανήκουμε στην Δύση. Και δεν ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμέρτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τι λένε αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
0: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
2: Εδώ λοιπόν ένα δείγμα.
3: Τι ξεπατικό είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων. Συζητήσεως στη Βουλή. Είναι ο Καραμαλής που λέει ανήκουμε στη Δύση, καθαρή γραμμή. Αυτό είναι. Mm-hmm. Το δέχεσαι, διαφωνείς ή το παίρνεις ή είσαι απέναντι. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου που λέει προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες, εφετζήτικο, αλλά τελικά όταν κυβέρνησε ο Παπανδρέου έκανε αυτό που έλεγε ο Καραμαλής. Στη Δύση.
3: Αφού ανήκαμε στη Δύση,
2: θέλω να πω,
3: το ξεκίνησε.
2: Τότε
3: όμως
2: ο κόσμος είχε καταναλώσει και είχε αγοράσει του Παπανδρέου.
3: Ναι, έτσι
2: θέλουμε να ανήκουμε στους Έλληνες, η Ελλάδα. Παπαριές. Όπως και τώρα, πάντα και τότε. Και μη δώσεις, όσο μεγαλύτερες, τόσο πιο πολύ θα αγοράσει ο κόσμος. Ψοφάνε να αγοράζουν.
3: Εντάξει,
2: τέτοια.
3: Το κράτος έχει συνέχεια όμως, έτσι το
2: σωστό
3: βρήκε.
2: Και αυτό.
3: Το βρήκε αλλιώς.
2: Και όλα
3: τα μνημόνια βρήκε.
2: Και όλα
3: τα μνημόνια, τι να έκανε.
2: Ναι,
3: έτσι το βρήκε, έτσι το πήρε. Τώρα, άμα το πάρει χωρίς μνημόνιο, θα δεις πώς θα μας απογειώσει.
2: Θέλω να πω, είναι μια ανάγκη να δεχτείς ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν παρεμβάσεις από τον εμφύλιο και μετά. Αμερικανοί πρέσβεις εδώ, Αμερικανοκρατία γενικότερα.
3: Ναι, αλλά είναι σαν ευχολόγιο.
2: Ναι, το δέχεται ο κόσμος από την ανάγκη του και αμέσως μετά, όταν σημαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί και οι βάσεις μείνανε και η Αμερικανοκρατία δεν έφυγε.
3: Και αυξηθήκαν, μείνανε.
2: Και αυξηθήκαν κανονικά. Ο κόσμος τότε δεν κάνει μια αυτοκριτική να πει μήπως μας κοροϊδεύε τότε αυτός. Όχι, κανονικά. Ψηλά, χορτάζαμε ψωμί με τον Αντρέα.
3: Ναι, φάγαμε κρέας.
2: Ναι, και
3: κρέας,
2: η Ελλάδα άνοικε στους Έλληνες τότε με τον Αντρέα. Οπότε έτσι θα κλείσουμε με τη συνέχεια του τραγουδιού του Χαρικλίν για την ΕΟΚ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
3: Γεια χαρά.

0: Πάλτε.
1: Τώρα.
0: Που γυρίζει.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Α, το ξεχάσαμε.
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασε.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Όλγα Καλατζή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Σουζάνα Αναγνωστοπούλου. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Παναγιώτης Χάλαρης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ. Την ίδια ώρα ο φόβος αύξησης των ορίων ηλικίας στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους, πάνω από 74.000 αιτήσεις για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat για την εργασία. Οι Έλληνες ανακρίνονται οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη, πρωταθλητές και στην υπερορία, με τους Βούλγαρους και τους Πολωνούς να ακολουθούν. Δανείοι και Ολλανδοί δουλεύουν μόνο 30 ώρες την εβδομάδα. Δεν απέκλεισε νέες ανατιμήσεις προϊόντων ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος κάλεσε τα σούπερ μάρκετ να ρίξουν το κέρδος για να πέσουν οι τιμές στα βασικά προϊόντα. Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τη Σεύρον να επεκτείνει τις ερευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Στόχος να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών στα παραπολιτικά 90,1. Ο Θεόδωρος Λιβάνιος υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση σοβαρή. Όλα ανοιχτά στην πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με άλλο κόμμα για την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στο σταθμό μας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, λέγοντας πως το εθνικό συμφέρον είναι πάνω απ' όλα. Στον Άριο Πάγο, Αλέξης Τσίπρας για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Τον πρώην Πρωθυπουργό συνόδευσαν η Μαρία Λεπενιώτη, που υπήρξε πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του. Συναγερμός από κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών σε ασθενείς και προσωπικό. Τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, τι λέει το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη μεγαλύτερη έκθεση για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων. Ζωντανή σύνδεση με το Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο, με χορηγό επικοινωνίας την Next Step Media Group. Στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist, στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου που ξεκινά αύριο. Επιτάπητο ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι νέες μεγάλες τουριστικές μονάδες αλλάζουν τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας. Στη μάχη για τους ημιτελικούς της Basketball League, Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ στις 6 και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4. Κύμα ζέστη σαρώνει την βορειοδυτική Ευρώπη. Υψηλές θερμοκρασίες στην υπηρετική Ελλάδα. Στους 29 βαθμούς αυτή την ώρα υδράργυρος στην Αθήνα. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Στους 34 στη Λάρισα.

0: Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά το θέμα της απονομής συντάξεων σε ένα μήνα. Αυτό φέρνει η πλήρης ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ και ο φόβος φυσικά της αύξησης των ορίων στην ηλικία συνταξιοδότησης στέλνει στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους. Πάνω από 74.000 αιτήσεις είχαμε για σύνταξη μόνο το πρώτο τετράμινο του έτους, ενώ την ίδια ώρα η ακρίβεια καλά κρατεί. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή της Στέλλας Καντώνα, απευθύνε κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ και αυστερές συστάσεις στη βιομηχανία προϊόντων να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον.
1: Πρέπει και εκείνοι από την πλευρά τους να δείξουν συγκεκριμένα δείγματα γραφής ότι κατανοούν ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας το οποίο δεν τα βγάζει είτε καθόλου εύκολα πέρα, είτε μερικοί που δεν τα βγάζουν καθόλου πέρα.
2: Τους το είπατε και, αυτό χθες, το είπατε.
1: Φυσικά. Και όσο διάστημα βρίσκομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης 2 χρόνια τώρα, τους ζητώ να ρίξουν το μεσοσταθμικό κέρδος που έχουν, γιατί είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και μπορούν να προχωρήσουν και σε μειώσεις τιμών σε σοβαρά όμως προϊόντα, σε σοβαρά προϊόντα.
2: Αυτές θα γίνουν εθελοντικά που μας λέτε τώρα οι τελευταίες.
1: Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουν.
2: Και από ό,τι φαίνεται έρχονται και νέες ανατιμήσεις, Υπουργέ, έτσι λέει η αγορά τουλάχιστον.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι.
0: Δεν αποκλείει λοιπόν να υπάρχουν και νέες αυξήσεις στο μέλλον ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Πάμε τώρα στον Γιώργο Μάλτη, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ για την πιθανότητα να έχουμε πολύ γρήγορα απονομή συντάξεων σε όσους κάνουν τώρα τις αιτήσεις τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν αιτήσεις, πάνω από 74.000 μέσα στο πρώτο τετράμινο του έτους. Αυτό δείχνει και το άγχος και το φόβο, Γιώργο, των εργαζομένων, μήπως αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, αυτός είναι ένας φόβος που θα είναι στον διγυναικές όσο το ασφαλιστικό σύστημα και κυρίως το δημογραφικό δείχνει μεγαλύτερους, περισσότερους συνταξιούχους από ό,τι εργαζόμενους το καντράν. Και τώρα, στο επίκεντρο λοιπόν του ΕΦΚΑ, καθώς ολοκληρώνεται τέλος του μήνα και σε πλήρη εφαρμογή το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχουν εγκαταστήσει στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά μέσα στις επόμενες αλλαγές θα είναι η ενσωμάτωση, η ενοποίηση μάλλον κύριας και επικουρικής ασφάλισης, η οποία θα αρχίσει να δίνεται ως μία σύνταξη. Δεν καταργείται η επικουρική, να το τονίσω αυτό, αλλά θα δίνεται ως μία σύνταξη από τον Γενάρη του 2027, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο γρήγορου και ενιαίου μηχανισμού απονομής συντάξεων. Αυτό να σημειώσω εδώ, ότι ουσιαστικά θα αποσυμφορήσει και τον ΕΦΚΑ, καθώς σήμερα εκκρεμούν πάνω από 30.000 περιπτώσεις επικουρικών συντάξεων να αποδοθούν σε ήδη συνταξιούχους. Γιατί κάθε ταμείο συνταξιοδοτικό, επικουρικό μάλλον, λειτουργεί ως αυτόνομος λογαριασμός μέσα στο σύστημα. Δεν είχαν μηχανογραφηθεί τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην φαίνονται και ακόμα να είναι χειροκίνητο το σύστημα. Το
0: Γιώργο,
3: σύστημα
0: αυτή η ενοποίηση, ναι, θα έρθει από τον Ιανουάριο, σωστά.
3: Θα
0: είναι και
3: Ιανουάριο
0: η πληρωμή της επικουρικής με την κανονική σύνταξη ταυτόχρονα.
3: Με την κανονική σύνταξη θα είναι μία. Ναι.
0: Θα είναι μία η πληρωμή, λοιπόν.
3: Θα είναι μία η πληρωμή.
0: Πάμε να λίγο να μας εξηγήσεις το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσος χρόνος χρειάζεται για να απονεμηθεί μία σύνταξη?
3: Ο χρόνος έχει μειωθεί με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες στον ΕΦΚΑ από 500 περίπου μέρες που ήταν ο μέσος όρος απόδοσης το 2019.
0: Δηλαδή 1,5 χρόνο σχεδόν.
3: 1,5 χρόνο, και υπήρχαν και περιπτώσεις διαδικτυακής ασφάλισης, όπως εργαζόμενοι που ήταν στο μέταλλο ή ήταν και αυτοαπασχολούμενοι νωρίτερα, που έφταναν και τα 3 χρόνια.
0: Σωστά.
3: Τώρα ο χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις έχει φτάσει κατά μέσο όρο τις 45 μέρες. Ένας δηλαδή που θα κάνει αίτηση σήμερα για να πάρει σύνταξη, αν δεν βγει στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς, το οποίο ειρήστο εν παρόδο η κυβέρνηση στοχεύει να το καταργήσει με την εφόσον θα μειωθεί και άλλο χρόνος, δηλαδή πάμε ουσιαστικά στο μήνα, ένας που παραιτείται σήμερα τέλος του μήνα θα παίρνει την κύρια σύνταξή του, ναι, τώρα για την επικουρική ακόμα υπάρχουν θέματα. Βέβαια το νέο μοντέλο προβλέπει ότι κύρια και επικουρική σύνταξη θα εκδίδονται πλέον μέσα από κοινή ψηφιακή πλατφόρμα με αυτοποιημένο σύστημα και βέβαια σύμφωνα με τον νόμο για τη χορήγηση επικουρική σύνταξη απαιτούνται 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ένσημα επικουρικής κάλυψης, ενώ προϋπόθεση είναι και η απονομή κύρια σύνταξη για την ίδια αιτία γύρατος, αναπηρίας ή θάνατου.
0: Τώρα Γιώργο, τα στοιχεία Atlas λένε ότι σχεδόν, μάλλον πάνω από 74.000 άνθρωποι έχουν κάνει αίτηση για συνταξιοδότηση το πρώτο τετράμινο του χρόνου. Αυτό δείχνει ένα άγχος ότι μπορεί να αυξηθούν τα όρια.
3: Είναι αριθμός ρεκόρ, έτσι. Mm-hmm. Είναι αριθμός ρεκόρ και δεν είναι, μπορεί να μην είναι και ακριβώς άγχος. Μπορεί να είναι και το μπόνους που δίνει ο νόμος που είχε κάνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, mm-hmm, ώστε ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος να μπορεί να εργάζεται με ένα πρόσθετο κόστος 10% επί του μισθού και ταυτόχρονα παίρνει σύνταξη και μισθό μαζί. Και έχει ανέβει, να σημειώσω εδώ, το ποσοστό των συνταξιούχων που εργάζονται, είναι κυρίως 230.000 άτομα, ναι, και είναι συνεχώς αυξητική τάση. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι μόνο το άγχος για... ή είναι το κάποιος που έχει ασφαλίσει στον ιδιωτικό τομέα, μιλάμε κυρίως γιατί στο δημόσιο απαγορεύεται η συνταξιοδότηση, μόνο εξαιρεί μόνο τα άτομα με αναπηρία, ουσιαστικά να είναι δηλαδή να παίρνουν και μισθό και σύνταξη σε μια περίοδο τέτοια η οποία έτσι είναι πολύ δύσκολη.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που συνδέεται με αυτό. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, τα στοιχεία της Eurostat που μιλούν για την εργασία των Ελλήνων. Οι Έλληνες αναδεικνύονται και πάλι πρωταθλητές. Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη.
3: Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη, καθώς ο μέσος όρος ξεπερνάει τις 40 ώρες. Που είναι και δεν μιλάμε για μία και για δύο δουλειές, έτσι. Mm-hmm. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των μισθών. Δηλαδή κάποιος και με το νέο νόμο της κυρίας Κεραμέως μπορεί να έχει ασφάλιση και να εργάζεται σε δύο ή τρεις εργοδότες.
0: Αυτό βέβαια Γιώργο δείχνει, αυτό ναι, προφανώς, αλλά αυτό δείχνει Γιώργο τη μεγάλη πίεση που αισθάνονται τα νοικοκυριά, δεδομένου του γεγονότος ότι για να μπει κάποιος στη διαδικασία
3: να κάνει και δεύτερη δουλειά
0: προφανώς είναι για να καλύψει...
3: Πρέπει να πλησιάζει χρόνο από την προσωπική του, ζωή, πράγμα που
0: τον εξουθενώνει.
3: Ναι, αλλά τον εξουθενώνει από την άλλη.
0: Λοιπόν, ποιες είναι οι χώρες που ακολουθούν μετά από εμάς?
3: Κυρίως είναι χώρες βαλκανικές, δηλαδή είναι η Βουλγαρία, Ρουμανία, Εστονία, είναι τέτοιες χώρες. Στη Γαλλία υπάρχει μειωμένο ωράριο, στην Ολλανδία υπάρχει μειωμένο ωράριο, δηλαδή βλέπουμε και στη Γερμανία κάτω από 40 ώρες.
0: Ναι. Και οι Δανείοι και οι Ολλανδοί κατά μέσο όρο εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα.
3: 30 ώρες την εβδομάδα, ναι, ναι.
0: Και, δηλαδή και σχεδόν οι, 6 ώρες
3: την... Οι Δανείοι και οι Ολλανδοί επίσης κάνουν και τηλεργασία πάρα πολύ από το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία και τέτοια που δείχνουν ότι 30% του εργατικού δυναμικού στις χώρες αυτές εργάζεται και από το σπίτι και κυρίως εργάζεται τις ώρες που θέλει συμπληρώνοντας το νόμιμο ωράριο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Αυτά δείχνουν λοιπόν τα στοιχεία, είναι ενδεικτικά και δείχνουν ακριβώς την κατάσταση στον εργασιακό κόσμο της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νέο βήμα για την έρευνα των υδρογων ανθράκων στην Ελλάδα, με τη Σεύρον να επεκτείνει τις έρευνές της στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπερσιακού κόλπου. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα βάλουμε λοιπόν σε μια σειρά, γιατί έχουν ακούσει και για πολλές περιοχές έρευνας και πιθανές πτώσεις των υδρογων και πιθανότητα να έχουν και οι ακροατές μας μπερδευτεί. Εδώ λοιπόν είμαστε στην παραχώρηση μπλοκ 10. Είναι στα ανοιχτά του Κυπερσιακού κόλπου, θαλάσσια περιοχή, βρισκόμαστε στο νότιο Ιόνιο πέλαγος, ας το πούμε σχηματικά κάτω από την Ζάκυνθο. Εκεί λοιπόν μέχρι τώρα είχε πάρει την άδεια για έρευνες και είχε πραγματοποιήσει έρευνες η Hellenic Energy. Τώρα προφανώς η Hellenic Energy, αυτά τα οποία έχει βρει από τις έρευνες που έχει κάνει μέχρι τώρα, κύριε το ενδιαφέρον της Chevron. Το λέμε προφανώς γιατί η εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημο έτοιμο μαζί με την Hellenic Energy για να θα μπει και εκείνη σε αυτή την παραχώρηση για την ακρίβεια να μεταβαστεί ο ρόλος του εντολοδόχου operator, όπως λέγεται, από την Hellenic Energy, θυμίζουμε λένε και τα πρώην ΕΛΤΕ, στην Chevron για την παραχώρηση αυτή. Έτσι αυτή αφορά την απόκτηση από τη Chevron ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης, και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Chevron θα είναι το 70%, το 30% η Hellenic Energy, η Chevron θα είναι εντολοδόχος και θα μπει μετά αυτό το σχήμα στην τρίτη και τελευταία ερευνητική φάση, έχει γίνει πρώτη και η δεύτερη, η φάση αυτή αφορά την εκτέλεση εξαιρετικής γεώτρης. Δηλαδή, οι εξαιρετικοί γεώτρες τι είναι, να δουν αν οι υδρογονάδακες που υπάρχουν στο υπέδαφος είναι σε τέτοια έκταση και υπάρχει τρόπος που να είναι οικονομικά εφικτός για να γίνει αυτή η εξόρυξη. Ο Σταύρος Παστάβρου, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική όλο αυτό, με την πολύ σημαντική εξέλιξη και την εθνική προσπάθεια που χαρακτήρισε ανάπτυξη τομέα υδρογόνου ανθράκου. Είπε ότι είναι μια ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Και είπε επίσης ότι επιβεβαιώνει η εξέλιξη αυτή ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός περιβάλλοντος, σχετικά με την πολύ σημαντική αυτή συμφωνία.
5: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία. Με σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Τώρα εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών. Στόχος, όπως είπε, να σταματήσουν οι διπλές κάλπες στις εκλογές και υποστήριξε ότι η κάλπη είναι μία και η απόφαση είναι πολύ σοβαρή. Η Πέννη Αβραμίδη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο ραδιοφωνικό σταθμό παραπολιτικά 90,1 μίλησε, όπως είπε και εσύ, ο Υπουργός Εσωτερικών, που αναφέρθηκε κατά κύριο λόγο στις προωθούμενες αλλαγές στο εκλογικό σύστημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή κατάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών. Μία από τις βασικές αλλαγές που προωθούνται στο νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης είναι η κατάργηση στην ουσία του δεύτερου γύρου των εκλογών, της δεύτερης Κυριακής. Για να το πούμε πιο σωστά, μιλάμε για ενοποίηση του πρώτου και του δευτέρου γύρου. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος εκλεγεί δήμαρχος με 42%, πάρει δηλαδή 42%, αναδεικνύεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης, εκλέγεται δήμαρχος, στην περίπτωση που είναι κάτω από 42%, δεν θα υπάρχει η δεύτερη Κυριακή όπως γινόταν μέχρι τις εκλογές του 2023, θα προσμετρώνται οι δεύτερες επιλογές και έτσι θα βγαίνει το αποτέλεσμα. Πού αποσκοπεί αυτή η αλλαγή που είναι το σημαντικό?
0: Ναι.
6: Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί το να σταματήσει το παζάρι που λέμε μεταξύ των παρατάξεων και οι συμφωνίες που γίνονται ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου ένας υποψήφιος παίρνει 41% την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη Κυριακή συσπυρώνονται όλες οι δυνάμεις απέναντί του και δεν εκλέγεται δήμαρχος.
0: Σωστά, σωστά.
6: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εφόσον η δεύτερη Κυριακή καταργείται, η ψήφος στην πρώτη Κυριακή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και η ψήφος για την πρώτη επιλογή, δηλαδή ποιον θέλει δήμαρχο, αλλά και η εναλλακτική. Δηλαδή ψηφίζω την πρώτη μου επιλογή, στην περίπτωση που δεν πάρει 42% δίνω και μια εναλλακτική ώστε να βγει το αποτέλεσμα για τον δεύτερο γύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
7: Η κάλπη, όταν θα έρθει η ώρα να στηθεί, θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση των Ελλήνων πολιτών ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία, η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνησης επομένως.
8: Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
7: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Εδώ στα παραπολιτικά είχαμε μία δήλωση του κυρίου Θανάση Αυγερινού που είναι στο επικοινωνιακό επιτελείο της κυρίας Καριστιανού, μία δήλωση η οποία θα συζητηθεί, έγινε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και η ίδια έχει πει κατά το παρελθόν ότι αποκλεί οποιαδήποτε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα κτλ. Ότι θέλει μια αυτόνομη πορεία. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη ρωτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός υπό αυτό το πρίσμα. Θέλω να ακούσετε την δήλωση του κυρίου Αυγερινού και αμέσως μετά θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
9: Η Ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει η σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος?
10: Ξέρετε, ακούω συχνά από τη Μαρία Καριστιανού να διατυπώνει μια φράση που λέει ότι τα δίκαια της Ελλάδας, επομένως το εθνικό συμφέρον, είναι πάνω και από τις ζωές μας. Είναι μια αρχή που συμμερίζομαι και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα.
9: Επομένως, Θανάση, δεν αποκλείεται τίποτε. Αυτή είναι η απάντηση, επομένως, ότι η κάλπη θα δείξει.
10: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό, όσοι συμπορευτούμε σε αυτό το κίνημα, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη.
0: Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Μαζί του φυσικά ήταν και τα νέα στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του, αλλά και ένα πρόσωπο έκπληξη, η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Καλύτερα όμως να μας τα πει η καλή συνάδελφος, η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Συνοδευόμενος λοιπόν από τη Μαρία Λεπενιώτη, την πρόεδρο της Δίκης και της Χρυσής Αυγής, ένα θα λέγαμε εμβληματικό πρόσωπο, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τις υπογραφές τις οποίες έχει μαζέψει για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Σημαίες για μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, είπε εξερχόμενος από τον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Ανέφερε ακόμα ότι το κόμμα το απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στο κάλεσμά μας για ευρεία παράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες και Έλληνες της διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας τόσοι άνθρωποι, ενώ ακόμα άλλοι χιλιάδες φεύγουν να υπογράψουν. Και συνέχισε λέγοντας ότι σήμερα παρουσίασε τις 300 πρώτες υπογραφές σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή που χρειάζεται η ιδρυτική διακήρυξη, και καταλήγοντας είπε ότι απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να μας στηρίξουν σε αυτό το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε τώρα. Να σου πω λοιπόν ότι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει φούλκες μηχανές, λένε τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά του ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν και περιοδίες, θα ξεκινήσουν και εκδηλώσεις, θα γίνουν θεματικοί κύκλοι για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία και τους Έλληνες πολίτες. Θα έχουν τα στελέχη του καθημερινή παρουσία, προσδοκούν αν μη τι άλλο, σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην αρχή θα ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να υπάρξει μια τριβή των στελεχών αυτών μέσα στη λοπτικά παράθυρα και στη συνέχεια να υπάρξουν οι αντιπαραθέσεις έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε.
0: Ναι. Ελένη, να σε ρωτήσω το εξής, να σε ρωτήσω κάτι. Η κυρία Λεπενιώτη τώρα αποτέλεσε ίσως ένα πρόσωπο έκπληξη για κάποιους από τον κόσμο κτλ. Εσείς που κάνετε το ρεπορτάζ, εσείς που κάνεις το ρεπορτάζ και που γνωρίζεις τις κινήσεις τον τελευταίο καιρό του Αλέξη Τσίπρα, ήταν ένα πρόσωπο που ήταν έτσι στα πιθανά πρόσωπα να τον πλαισιώσουν?
11: Ομολογώ ότι δεν την είχαμε ακούσει. Ωστόσο,
0: άρα είναι έκπληξη, είναι ένα πρόσωπο έκπληξη, ναι. Μάλιστα.
11: Ωστόσο, όλο το τελευταίο διάστημα μας έλεγαν από την Αμαλίας ότι πραγματικά θα υπάρξουν πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν έκπληξη, θετική έκπληξη δηλαδή για τους Έλληνες πολίτες, και η κυρία Λεπενιώτη προφανώς είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα τα οποία, όπως σου είπα, δημιουργούν αίσθηση, καθώς έχει συνδέσει το όνομά της με μία δίκη η οποία για τη χώρα μας έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Μάλιστα.
11: Δεν αποκλείεται και το επόμενο διάστημα να δούμε και άλλα στελέχη. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το τι θα συμβεί στην Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει στις 6 Ιουνίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, θέλω να σου πω, Έλλη, για βουλευτές, για τρεις τουλάχιστον βουλευτές, οι οποίοι σκέφτονται μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να ανεξαρτητοποιηθούν. Προφανώς όμως θα υπάρξει πριν μία συζήτηση με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα για το τι πρέπει να γίνει, πώς θα γίνει αυτή η κίνηση, και μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση. Δεν μιλάμε δηλαδή για παραίτηση ακόμα. Όλα αυτά θα τα δούμε, θεωρώ, από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός έξω από τον Άριο Πάγο, αφού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του.
8: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σχολίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως και ο Θόδωρος Λιβάνιος που μίλησαν εδώ στα παραπολιτικά, ενώ ο κύριος Πιερακάκης, μιλώντας νωρίτερα, αναφέρθηκε και στο κόμμα Τσίπρα αλλά και στον κύριο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο αναφορικά με το κόμμα του Τσίπρα ότι μιλά και χρησιμοποιεί τσιτάτα του παρελθόντος. Για να τους ακούσουμε.
1: Επαναλαμβάνει τον εαυτό του, επαναλαμβάνει εμμονές αριστερού χαρακτήρα, δηλαδή αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συνεχίζει να έχει τον τίτλο της αριστεράς μέσα στον τίτλο του κόμματός του και λέει στη διακήρυξη που έβγαλε το Ινστιτούτο του ότι η βασική διαφορά στις μέρες μας είναι ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά. Νομίζω ότι όλο αυτό δείχνει μια ιδεολειπτική αιμονή η οποία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες εξελίξεις και με την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή η αιμονή σχετίζεται με άλλη μία αιμονή να μην ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσίπρας τη σχέση του με το παρελθόν του.
12: Το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι δεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς, και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα, ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κομματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω.
13: Με χαρά να τις ακούσουμε. Εγώ θα σας πω όμως ότι όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Εγώ δεν άκουσα μια ομιλία του χθες. Άκουσα από τα χείλη του Αλέξη Τσίπρα ρητορική, πολιτική και λογικές του προχθές. Δεν ξέρω αν κάνει αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης. Πάντως ξέρετε τι ξέρω. Νιώθω ότι βάζει οντισιόν για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Αυτό το οποίο κάνει είναι σαν να, σαν να είναι σε οντισιόν για αρχηγός του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς η παρότρινσή μου είναι ότι η συγκεκριμένη θέση έχει πολλούς μνηστήρες πλέον.
0: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Άκουσες, Ανδρέα, τι δήλωσε ο κύριος Πιερακάκης νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, σκληρές δηλώσεις και σκληρή κριτική βεβαίως ασκεί και ο κύριος Ανδρουλάκης κατά των δύο αντιπάλων του και κατά του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ξεκινώντας από τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι η Χαρλάου Τρικούπη σηκώνει πολύ ψηλά τα φλάμπουρα της αντιπαράθεσης με τον πρώην Πρωθυπουργό και τον νέο του κόμμα. Σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open, εξαπέλυσε βέλη για τον κύριο Τσίπρα, τόσο για την πολιτική αναξιοπιστία, όπως είπε, γιατί πολλά από αυτά που τώρα προτείνει ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση είχε κάνει ακριβώς τα ανάποδα, αλλά αυτό πες είναι στο κομμάτι της πολιτικής. Εκεί που φαίνεται ότι η αντιπαράθεση με την αμαλίας από την Καρλά Τρικούπη θα πάρει πολύ υψηλούς τόνους, είναι οι αναφορές σε σχέση με εξαρτήσεις του Ανδράκη, τα υπονοούμενα για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα έκανε αναφορές σε ολιγάρχες που αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν συγκεκριμένα έτσι, κόμματα. Μάλιστα να ρωτήθηκε και έχετε δύο ολιγάρχες να αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ. Όχι, άρα ο αγώνας, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, που δίνουμε είναι προσκυνιακός και χωρίς εξαρτήσεις, υπονοώντας ότι άλλα κόμματα, μάλλον το λέει έτσι, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον κύριο Τσίπρα, ότι έχουν σχέσεις με συμφέροντα, και όπως φαντάζει, αυτό είναι η απαρχή μιας πάρα πολύ σκληρής σύγκρουσης. Δηλαδή τα περισσότερα στελέχη επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά και στο κομμάτι να το πλήξουν στο ηθικό σκέλος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και τι είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ΠΑΣΟΚ.
15: Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Ως ΠΑΣΟΚ τι λέμε, πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή. Άρα νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας.

0: Ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του. Δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες έτσι παρανοϊκές αναλύσεις. Τώρα το να θεωρήσει ότι είναι μια μυστική συμπαιγνία, υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κύριου Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό. Αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ότι εκείνος θεωρεί σωστό.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, διότι έχουμε εξελίξεις. Πάντα έχουμε εξελίξεις σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και έχουμε και άμεσες απαντήσεις από ελληνικής πλευράς. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ως γνωστόν, η Άγκυρα μας απειλεί ξανά, πολύ πιο έντονα.
1: Σωστά.
2: Λίγο πριν την επικείμενη νομοθεσία και την ψήφισή της, μιλώ για τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ, μίλησε προκλητικά για νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία, προσέξτε, λέει η χώρα του, θα υπερασπιστεί αν χρειαστεί και στο πεδίο. Συγκεκριμένα λέει οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις με τις υψηλές επιχειρησιακές τους δυνατότητες και τα σύγχρονα οπλικά τους συστήματα διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή στερεύεται εναντίον μας. Για να το εξηγήσουμε, αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών μας. Δηλαδή οι Τούρκοι τι λένε, ότι κατά τη γνώμη μας εξοπλίζεται παρανόμως τα νησιά, αν το συνεχίζεται είναι αιτία πολέμου. Σε αυτό λοιπόν το νέο άτυπο τουρκικό κάζους μπέλι, έχουμε επιτραπεί έκφραση, η Αθήνα απαντά με πολύ ηχηρό τρόπο, πολύ σωστά είπες. Πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας τονίζουν ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και προειδοποιούν ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα. Πριν από λίγο ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος ως γνωστόν δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ούτε μασά τα λόγια του, το είπε ανοιχτά. Είπε συγκεκριμένα, υπάρχει απειλή και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι να μας το θυμίζουν. Σαφέστατα μας το λένε, ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δανίας. Και ο κύριος Τασούλας μίλησε. Είπε ότι υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή που δεν δικαιολογεί ασάφεια και φυσικασμός, δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μας μια διαρκή προετοιμασία. Ο δε Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, πήγε στην Κύπρο για αυτό το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Εξωτερικών, τον Κίμνιχ όπως λέγεται, και ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Διότι προσέθεσε ότι ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως αυτό στο οποίο ζούμε σήμερα, σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στη Λέμεσο, εκεί όπου υπάρχει συνάντηση, άτυπη συνάντηση των ομολόγων του της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλω να επισημάνω την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Καμία απόπειρα σε βάρος πολιτικών υποδομών, καμία απόπειρα σε βάρος αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Όπως επίσης θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχουν κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σε προσωπικό και σε ασθενείς. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ανακοίνωση του Σωματείου των Εργαζομένων που έκανε λόγο για έξαρση νοροϊού προκαλεί γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών ήταν αυτό που ξεσήκωσε, αναστάτωσε το πρωινό μας.
1: 9 άτομα.
4: 9 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά έγινε λόγος ακόμη για 53 ύποπτα. Για να δώσω ένα συγκριτικό στοιχείο,
1: ναι.
4: Όταν πρόπερση είχε έξαρση νοροϊού στα Χανιά, mm-hmm. 250 χανιώτες χρειάστηκε να περάσουν από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Σωτήρης Τσιόδρας και ο διοικητής του νοσοκομείου, λαμβάνονται όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα προκειμένου να μην υπάρξει
1: εξάπλωση
4: και το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και το λένε αυτό γιατί οι εργαζόμενοι ζήτησαν να βγει από την εφημερίδα του Σαββάτου του ερχόμενου Σαββάτου.

0: δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το προσωπικό, για τους συγγενείς, για τους συνοδούς, για τους ασθενείς. Μιλήσαμε με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, λοιπόν, η διοίκηση του νοσοκομείου και οι ειδικοί καθησυχάζουν. Απλά οι εργαζόμενοι και ο κόσμος υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Υπάρχει μια αναστάτωση, ναι. Βεβαίως. Ο Κίκας Μαγιορκίνης μας είπε ότι είναι ένα συνηθισμένο, πολύ συνηθισμένο φαινόμενο διεθνώς στα νοσοκομεία να υπάρχει νοροϊός.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Βασίλη μου, να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκου, στο σταθμό μας.
2: Χωρίς να πανικοβάλλουμε τον κόσμο, γιατί το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, υπάρχει και μία ανησυχία, διότι από 21 του μήνα έως 26 εντοπίστηκαν 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, τα οποία επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9, μεταξύ αυτών ήταν 5 ασθενείς και 4 από προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Το φαινόμενο τώρα είναι σε ύφεση.
1: Πάμε τώρα στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι αύριο ρίχνονται στη μάχη χιλιάδες μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αύριο λοιπόν είναι η πρώτη μέρα αυτών των αγχωτικών, δεν μου επιτρέψετε να πω, εξετάσεων για όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι μαθητές πιάνουν τα στυλό τους. Αύριο ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ, του Γενικού Λυκείου, θα εξεταστούν συγκεκριμένα την Παρασκευή 29 Μαΐου στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων δηλαδή, θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στην συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα γίνουν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Μιλάμε για μαθήματα προσανατολισμού, μαθήματα κατεύθυνσης. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομικών. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΙ έχει ως εξής: έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών, όπως είπαμε, στη συνέχεια στις 2 Ιουνίου εξέταση στα μαθηματικά, στην άλγεβρα συγκεκριμένα. Θα ακολουθήσουν από τις 4 ως τις 15 Ιουνίου εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητος. Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 ως τις 25 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, και υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να είναι στις αίθουσες στις 8 το πρωί. Οι κόλλες θα μοιραστούν στις 9 το πρωί και συνολικά θα εξετάζονται για 3 ώρες και χρειάζεται να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, στυλό και το ρολόι τους, όχι το έξυπνο, το ρολόι το κανονικό.
1: Και
3: να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία και ψυχραιμία, όπως είπες και εσύ χρειάζεται.
1: Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με την Attica Green Expo στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνίας φυσικά την Next Step Media Group. Να συναντήσουμε τον καλό μου συνάδελφο τον Γιώργο τον Λεμό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πραγματικά μετά την πρώτη ιδιαίτερα επιτυχημένη και πολύ συζητημένη ημέρα, σήμερα διεξάγεται η δεύτερη ημέρα αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί δύο κεντρικά πάνελ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές ειδήσεις να βγαίνουν από αυτά. Είχαμε νωρίς τον πρόεδρο του Παπαστεργίου, όπου αναφέρθηκε σε ό,τι έχει σχέση φυσικά με την ψηφιακή διακυβέρνηση και τους Δήμους. Αμέσως μετά ήρθε ο κύριος Λιβάνιος, εκεί είχαμε σημαντικές ειδήσεις σε σχέση με τον νέο κώδικα και πρέπει να σας πω και σε δήλωση που έκανε στο ΙΟΤΑ νωρίτερα, είπε ότι αφού τελειώσει η διαβούλευση της θέσης του μήνα, πάει στη Βουλή προς συζήτηση για τις αρμόδιες επιτροπές και τις διαδικασίες και ευελπιστεί μέσα στον Ιούνιο να έχουμε και την ψήφιση του νέου κώδικα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και το τρίτο πάνελ, και αυτό πολύ σημαντικό σε σχέση με την πολιτική προστασία, όπου οι δήμαρχοι πολλών πόλεων έθεσαν τα δικά τους ζητήματα σε σχέση με την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση. Είχαν ένα πολύ σημαντικό διάλογο με τον ίδιο τον Υπουργό. Με το ίδιο ενδιαφέρον θα συνεχιστεί όλη η μέρα. Παράλληλα έχουμε πάνελ και σχολεία που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλη την έκθεση, σε όλα τα σημεία της έκθεσης.
1: Ναι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία, Γιώργο.
4: Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα σχολεία. Το έχουν πει οι διοργανωτές, αλλά νομίζω φέτος θα καταρριφθεί το ρεκόρ. Πέρσι πάνω από 11.000 μαθητές είχαν επισκεφθεί τις 4 ημέρες της έκθεσης τα σχολεία. Φέτος ευελπιστούν και όπως καταγράφεται μάλλον θα είναι και περισσότεροι. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει σημείο αναφοράς και από όλους. Ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα, τα δύο βασικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θέτουν όλοι ουσιαστικά εδώ ομιλητές είναι πρώτον αυτό ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της έκθεσης και δεύτερον φυσικά η σφραγίδα που βάζει και επικοινωνιακά η Next Step Media Group που δίνει μια πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Αύριο έχουμε την πρώτη τελευταία ημέρα, πολλές θεματικές, πολλά πάνες, πολλοί κυβερνητικοί παράγοντες και αυτοδιοικητικοί θα βρίσκονται εδώ για να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που απασχολούν βέβαια για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση. Και το μεγάλο κλείσιμο θα γίνει το προσεχές Σάββατο, όπου εκεί θα έχουμε και την ολοκλήρωση για φέτος και ουσιαστικά ένα απολογιστικό και συνοπτικό για το τι έγινε αυτές τις 4 μέρες εδώ στο ΤΑΙΚΒΟΝΤΟ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Κυπαπτζόγλου. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας κατά την διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης. Η εκπομπή απέναντι μικρόφωνα φιλοξενήθηκε από το χώρο της Attica Green Expo εκεί στο Παλαιό Φάληρο στο ΤΑΙΚΒΟΝΤΟ. Εκεί λοιπόν μίλησε ο κύριος Κυπαπτζόγλου, ο οποίος είναι δήμαρχος στο Άργος Ορεστικό. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά να ακούσουμε τι είπε για την έκθεση και ο κύριος Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του ομίλου μας.
5: Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές αλλαγές, και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Ναι. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους.
6: Είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που επιδραστηρούνται στους χώρους περιφέροντος, αλλά βεβαίως και πολλοί δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς σωστή κατεύθυνση εμάς τους μεγαλύτερους που δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
1: Τώρα στην Κρήτη και στο συνέδριο του powergame.gr και του Economist είναι στραμμένα τα βλέμματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Επιτάπητος ο ΒΟΑΚ, το νέο διεθνές αεροδρόμιο, ηλεκτρική διασύνδεση με την υπηρετική χώρα, φυσικά οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες οι μεγάλες τουριστικές μονάδες. Αυτά δηλαδή που πρόκειται να αλλάξουν επί της ουσίας τη φυσιογνωμία της ναυαρχίδας του τουρισμού της χώρας μας που είναι η Κρήτη. Ο Φώτης Κόλλιας, ο καλός συνάδελφος και διευθυντής του powergame.gr, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Φώτη.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Αύριο πράγματι ξεκινάει, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο που έχει διοργανώσει το ΠΑΡΙΕ μαζί με τον Economist με κύριο θέμα τις μεγάλες αλλαγές στην Κρήτη αλλά και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στο νησί. Το συνέδριο θα ανοίξει το πρωί με τον πρόεδρο Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Το μεσημέρι έχουμε προγραμματίσει μια συζήτηση του Πρωθυπουργού με την Μαριάννα Μαρτσουκάτο, μία από τις πιο επιδραστικές οικονομολόγους διεθνώς, που θα μιλήσει για θέματα ανάπτυξης και οικονομίας. Από το συνέδριο θα περάσουν θα έλεγα τα ισχυρότερα επιχειρηματικά ονόματα από το χώρο των επενδύσεων, οι εκπρόσωποι των εταιριών που αυτή τη στιγμή προωθούν τα μεγάλα έργα στην Κρήτη, εκπρόσωποι επικεφαλής των εταιριών που σήμερα επενδύουν στην Κρήτη στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της ενέργειας. Έχουμε επίσης προγραμματίσει και δύο ξεχωριστά πάνελ τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Το ένα αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Θυμίζω ότι το θέμα που ασχολείται η Κρήτη δεκαετίες, καθώς επί δεκαετίες εξαγγέλλεται ο ΒΟΑΚ ακόμα.
1: Σωστά.
7: Δεν έχει προχωρήσει. Τώρα όμως για πρώτη φορά βλέπουμε εργοτάξια στον δρόμο. Ένα δεύτερο πάνελ ενδιαφέρον είναι η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη, που θα μιλήσει για τη σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομία και την ανάπτυξη.
1: Φώτη, μας ακούς.
7: Το οποίο ενδιαφέροντα συνέδρια που έχουν πραγματοποιηθεί στο νησί τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Φώτη. Αναμένουμε λοιπόν αύριο να ανοίξει τις πύλες του το συνέδριο του Power Game και του Economist εκεί στην Κρήτη και όλα αυτά τα θέματα που αφορούν την Κρήτη που θα αλλάξει φυσικά τη φυσιογνωμία του νησιού. Πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διασωληνωριακής εγκληματικότητας, διακρύβωσε η ελληνική διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
8: Χάρη στις ενέργειες της δίωξης διαρρηκτών, καλησπέρα, έχουν έρθει στην επιφάνεια νέες πληροφορίες αναφορικά με την δράση των μιας περίφημης ομάδας από τη Χιλή, οι οποίοι έφτασαν και στη χώρα μας πριν από μερικούς μήνες. Ο αρχηγός τους μάλιστα έχει συλληφθεί, βρίσκεται στον Κορυδαλό και σύμφωνα με πληροφορίες και μέσα από τον Κορυδαλό κινούσε τα νήματα προκειμένου οι συνεργάτες του να συνεχίσουν το θεάρεστο εντός αγωγικών έργο τους. Έτσι, μιλάμε τώρα για μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δίωξη διαρρηκτών τους τελευταίους μήνες, από τον περασμένο Δεκέμβριο μάλιστα, όταν η συγκεκριμένη ομάδα αποτελούμενη από 3 άτομα, όλη η υπηκότητας είχε από τη Χιλή, είχαν εισβάλει σε μια βίλα στην νοτιοανατολική Αττική, σε μια βίλα ενός πολύ γνωστού εφοπλιστή και μάλιστα είχαν αρπάξει πολλά επώνυμα ρολόγια, μια τεράστια συλλογή που είχε ο εν λόγω εφοπλιστής, από 45 πανάκριβα ρολόγια, τα οποία κοστίζουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα, πολλά από αυτά ήταν και συλλεκτικά κομμάτια, καθότι ήταν διαμορφωμένα, ήταν φτιαγμένα αποκλειστικά για τον ίδιο και για τα μέλη της οικογένειάς του. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε να κάνουμε διαφήμιση στις μάρκες. Μιλάμε τώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι για 45 ρολόγια να φτάσουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, φανταστείτε πόσο κάνει το κάθε ρολόγιο ξεχωριστά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην δίωξη διαρρηκτών είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση στην ουσία εφαρμόζει ένα σύστημα, θα λέγαμε, εγκληματικού τουρισμού. Έτσι το ονομάζουν, έτσι ονομάζεται στην διεθνή βιβλιογραφία της εγκληματολογίας. Οι συγκεκριμένοι Λατινοαμερικάνοι καταφτάνουν στην Ευρώπη και εφαρμόζοντας τις ευεργετικές διατάξεις της συνθήκης Σέγγεν, μπορούν να μετακινούνται από χώρα σε χώρα που υπάρχει στη συγκεκριμένη συνθήκη, χωρίς να περνάνε από σχετικούς ελέγχους. Δεν είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως οι συνεργάτες του 40χρονου αρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλών, κατάφεραν να δραπετεύσουν, ο ένας στη Βαρκελόνη και ένας και ο άλλος στη Ρώμη, και δυστυχώς μέχρι στιγμής αγνοούνται τα ίχνη τους, παρά το γεγονός πως η ελληνική αστυνομία έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για την διεθνές ένταλμα σύλληψης για τους δύο αυτούς. Να πούμε πολύ σημαντικό πως μια 23χρονη Ελληνίδα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνεργασία, στην δράση αυτής της οργάνωσης, καθότι έχει συγγενικές σχέσεις, συγγενικές εξαρχιστίας με τον αρχηγό, και αυτή ήταν που χαρτογράφησε τις περιοχές όπου έχουν μπόλικη ηλία, θα λέγαμε, για τον 40χρονο και για τους συνεργάτες της, και έτσι βρέθηκε και αυτή στο στόχαστρο των αρχών. Έχει δώσει σχετικές καταθέσεις στην ελληνική αστυνομία, ωστόσο μάλιστα δεν της αποδίδονται πολλές κατηγορίες, καθότι είναι πλημελματικού χαρακτήρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε και πάλι στην Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε καταρχάς μια επίθεση με μαχαίρι στην Ελβετία, σε ελβετική πόλη, και έχουμε φυσικά και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από την Ισπανία, έτσι, με την έφοδο που έγινε χθες Σοσιαλιστικό Κόμμα. Πολλές εξελίξεις και εκεί, Ελισάβετ.
3: Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Ας ξεκινήσουμε όμως με την ισπανική κυβέρνηση. Κάτι τρέχει με τον Σάντσεθ. Είναι πολλά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις και οδυνηρές ήττες που βρίσκονται γύρω από το Σάντσεθ. Έχει φτάσει στα όρια του. Όπως είπαμε και χθες, οι ανακριτικές αρχές έκαναν έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, του κυβερνώντος, στο πλαίσιο της έρευνας για κατάχρηση κομματικών χρημάτων. Αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετά σημαντικό ζήτημα, αλλά βέβαια αποτελεί απλώς το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά σκανδάλων που βαραίνει το κόμμα του Σάντσεθ. Τώρα, ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης, ο Φεϊχό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε επιθανάτια αγωνία και απέτησε από το Σάντσεθ να παραιτηθεί και να προκηρύξει εκλογές. Πόσες ακόμα έφοδοι και έρευνες, πόσες ακόμα μίζες, ρώτησε. Τώρα, για να δούμε αν ο Σάντσεθ θα αντέξει στην κυβέρνησή του, αν θα προβεί, αν θα ανοίξει τις κάλπες. Για να πάμε όμως και στην Ελβετία, έχουμε ένα σοβαρό συμβάν. Χτύπησαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Βίντεντουρ. Οι τραυματίες είναι 4, όπως διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, όπως μαθαίνουμε. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι ο δράστης φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Δηλαδή, ο Θεός είναι μεγάλος, μια φράση που ακούγεται συχνά όταν οι δράστες έχουν ένα συγκεκριμένο κίνητρο. Τώρα, το θέμα είναι ότι η επίθεση έγινε 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη και μένει να δούμε εάν τελικά ο δράστης είχε συγκεκριμένο κίνητρο, αν συνδέεται με το Ισλάμ και εάν υπάρχουν περισσότερα θύματα. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με τη Μέση Ανατολή και από εκεί που μιλούσαμε για εκεχηρία, βλέπουμε ότι γίνονται 2 βήματα μπρος και 1 βήμα πίσω στα στενά του Ορμούς. Παρατηρούμε και καταγράφονται χτυπήματα. Όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές, κατέριψαν ιρανικά drones, έπληξαν δε και στρατιωτική εγκατάσταση στο Bandar Abbas. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών απειλεί μια εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε 3 μέρες που οι ΗΠΑ επιτίθενται σε στόχους στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, η εγκατάσταση στο Bandar Abbas χτυπήθηκε ενώ ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει 5ο ντρόουν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις. Η CENTCOM χαρακτήρισε τις ενέργειές της μετρημένες, καθαρά αμυντικές και με στόχο την διατήρηση της εκεχηρίας. Και μήνυμα στέλνει η Τεχεράνη ότι θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα. Μένει να δούμε τι θα επικρατήσει νεότερο στη Μέση Ανατολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να δούμε τι εικόνα υπάρχει αυτή την ώρα στον καιρό, στις θερμοκρασίες, διότι λίγο νωρίτερα, όπως έβλεπα κύριε Σταματάκη, το θερμόμετρο έδειξε 34 βαθμούς Κελσίου σε Τρίκαλα και Λάρισα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Να κάνουμε μια ενημέρωση, αυτή τη στιγμή έχει μια πυρκαγιά στο κρυονέρι Αττικής, επειδή της ανοίξεως και ειρήνης σπέβδουν δυνάμεις περιοριστικής και εθελοντές. Ευτυχώς δεν φυσάει.
1: Ναι.
9: Και πιστεύω να τη σβήσουν γρήγορα, από την ώρα που δεν φυσάει και δεν έχει κοντά και πέφκα.
1: Στο κρυονέρι Αττικής είναι σε χορτολιβαντική έκταση,
9: ναι,
1: σε
9: Πεθρό, είναι σε χόρτα, ναι. Και στα 200-300 μέτρα έχει πέφκα από ό,τι με ενημέρωσαν πριν από λίγο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σταματάκη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τις θερμοκρασίες, με τον καιρό?
9: Οι θερμοκρασίες θα πάμε σε εντελώς καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
9: Στη Θεσσαλία θα φτάσει 35 με 36 βαθμούς, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη μεμονωμένα επί 35 με 36, στην Αττική θα φτάσουμε τους 33 με 32 βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε βροχές καταιγίδες τις επόμενες ώρες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, που θα συνοδεύονται με χαλαζοπτώσεις, στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας και της Ηπείρου αλλά και της Πελοποννήσου, Αχαΐ, Ελία, Αρκαδία. Στη συνέχεια θα έχουμε βροχοπτώσεις αύριο Παρασκευή το πρωί, κάποιες πολύ μεμονωμένες στη Θεσσαλία, το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλο τον ορεινό όγκο της Πελοποννήσου. Οι θάλασσες θα είναι καλοτάξεις της Παρασκευής, Σάββατο και Κυριακή με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Κανένα πρόβλημα στα παραθαλές τμήματα της χώρας. Όσοι κινηθούν όμως στα ορεινά της Τεράς του υπηρετικού κορμού της χώρας, της Πελοποννήσου, Σάββατο και Κυριακή, να έχουν στο νου τους ότι θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης την Κυριακή άστοχος θα είναι καιρός το μεσημέρι σε Θράκη και Ανατολική Μακεδονία. Πάντως, όσοι ταξιδεύουν σε θαλάσσιες περιοχές θα έχουν εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Από Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη της νέας εβδομάδος πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας 2-3 βαθμούς πιο χαμηλά για την εποχή.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη.
9: Να είστε καλά.
1: Πάμε και στη Σοφία Καρακασίδη πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με το Attica Green Expo, με τη μεγάλη έκθεση εκεί στο Taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Μας περιμένουν τα κακά κορίτσια. Τι έχουμε το βράδυ, έχουμε ημιτελικούς Basket League. Σοφία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη, πολύ σωστά. Έχουμε δύο ημιτελικούς της Basket League. Στις 6 Παναθηναϊκός Άκτορ ΠΑΟΚ, στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι απόψε θα υψωθεί στον ουρανό του ΣΕΦ το Λάβαρο για το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Και πριν από το Τζάμπολ μάλιστα θα υπάρχει το βαρύτιμο τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Έχουμε επίσης τένις, Ρολάν Γκαρός, με παρουσία Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκαρη. Ο Έλληνος τενίστας αντιμετωπίζει τον Ιταλό Μαντέο Αρνάλτη. Ενώ από την πλευρά της η Μαρία Σάκαρη θα κοντραριστεί με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία μου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτέλειο του σταθμού. Ευχές και ένα όμορφο απόγευμα.
11: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
12: Η ώρα είναι 3.
13: 50 χρόνια φανοποιεί οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
14: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
17: Η δράση ξεκινάει.
18: City in Action 2026, powered by They.
19: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
18: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking No. They Power Up the Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
20: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
21: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: Έλα.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και Βασίλης Κουρής. Και είμαστε εδώ πέρα για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.
1: Για πάντα μαζί και στην 5η Green Expo 2026.
0: Νομίζω ότι για μας, ρε.
1: Για μας έλεγα.
0: Ας τα αυτά.
1: Και εδώ.
0: Τα για πάντα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, η μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον 27 έως 30 Μαΐου. Έχουμε ξεκινήσει από χθες στο ΤΑΕΚ Βοντό με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Εμάς δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρικος είναι στο θάλαμο εδώ επιχειρήσεων, στο στούντιο που ειδικά διαμορφωμένο, που όποιος περνάει από την έκθεση μπορεί να πέρα κάνει μια βόλτα και να μας δει. Θα τα χρυσόψαρα στη γυάλα.
1: Είναι υπέροχο τα παιδιά που περνάνε από τα σχολεία. Από τα σχολεία έρχονται, χαιρετάνε. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι μεταδίδουμε αγώνα μπάσκετ, όπως βλέπουν τους δημοσιογράφους. Λοιπόν.
0: Ή λένε αυτοί είναι οι δύο γέροι του Μάπετ Σόρου.
1: Ναι, και αυτό σωστό.
0: Λοιπόν, είναι η δεύτερη μέρα που βρισκόμαστε εδώ. Θα μιλήσουμε με αρκετό κόσμο σε αυτό το δύο ώρο που θα καλύψουμε. Έχουμε η Κατερίνα Πλατή, γίνεται στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σας. Στο
1: στούντιο επάνω.
0: Ο Χρήστος Μυρίδης. Ωραία, πολύ ωραία. Στο στούντιο στα παραπολιτικά.
1: Μηνύματα μη στέλνετε σήμερα, αλλά πάμε γρήγορα, γιατί θα ανεβεί σε πάνελ και θα τον χάσουμε σε λίγο. Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος έχει να πάει και στο Υπουργικό. Έχετε Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχετε?
2: Δεν έχουμε Υπουργικό, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στις 10 και 4 στο Μαξίμου υπογράφουμε με μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή εταιρεία, την Eleven Labs, η οποία ασχολείται με τεχνητή νοημοσύνη και έχει φτιάξει απίστευτα γλωσσικά μοντέλα.
1: Ναι.
2: Στην ουσία με ομιλία ασχολείται. Υπογράφουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του CEO της εταιρείας και αμέσως μετά Βουλή, Ολομέλεια, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Γίνεται ένας ευρωπαϊκός κόμβος για οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη πάει σε μια άλλη χώρα και θέλει να δουλέψει, θέλει να συνταξιοδοτηθεί, οτιδήποτε πιστοποιητικό ή δικαιολογικό θέλει, δεν θα χρειαστεί πλέον να έχει φακέλους. Σε αυτόν τον κοινό διασυνοριακό ευρωπαϊκό κόμβο μπορεί να ζητήσει και να πάρει οποιοδήποτε πιστοποιητικό από τη χώρα του.
0: Τώρα, εγώ θα έλεγα ότι είστε το Υπουργείο και ο Υπουργός που έχει διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Πράγματα τα οποία πριν 10 χρόνια και πριν 5 θα μας φαίνονταν αδιανόητα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα θέματα. Όπως οι κάμερες, για παράδειγμα, που ακούμε πολλά. Και δεν ξέρουμε τελικά πού βρισκόμαστε σήμερα που μιλάμε.
2: Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Σήμερα λειτουργούν 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στην Αττική, σε ένα πιλωτικό, και άλλες 10 σε κάποια λεωφορεία. Τρέχει λοιπόν ένα πιλωτικό για να δούμε πώς αυτό πάει, με κάποια ζητήματα που τα αναγνωρίζουμε, που ούτως ή άλλως είναι μια καινούργια πραγματικότητα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός, τον οποίο κατεβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για να διορθώσουμε 2-3 σημεία τα οποία χρήζανε βελτίωσης για την επόμενη μέρα, για τις 1000 κάμερες. Ένας κατά τα άλλα πολύ ανοιχτός διαγωνισμός. 19 εταιρείες ενδιαφέρθηκαν να συμμετέχουν, οπότε πάμε να διασφαλίσουμε. Yeah. Παρακαλώ.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Από την προηγούμενη θητεία της κυβέρνησης είχα ακούσει τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ να εξαγγέλει αυτές τις 1000 κάμερες. 3000 νομίζω είχε πει τίποτα. Έχουν περάσει 6-7 χρόνια και τώρα πάμε στο να ανανεώσουμε έναν διαγωνισμό και να αλλάξουμε τους όρους. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί αυτή η καθυστέρηση? Τώρα πω, κάμερες είναι, δεν είναι μοιράζ.
2: Δεν ήταν τόσο παλιά η εξαγγελία, ήταν αρκετά πιο πρόσφατη.
1: Προηγούμενη διακυβέρνηση.
2: Θυμάμαι τα δικά μου χρόνια στο Υπουργείο και γι' αυτά μπορώ να σας μιλήσω. Δεν είναι, μακάρι να ήταν μοιράζ, να μοιράζει είναι μοναδικά, οπότε δεν υπάρχει και τόσο.
0: Ενστάσεις.
2: Ναι, όταν η τεχνολογία είναι τόσο ανοιχτή, γιατί για ανοιχτούς διαγωνισμούς μιλάμε και οι συμμετέχοντες είναι δεκάδες, εκεί δημιουργούνται ενίοτε κόντρες, οπότε αναγκαστικά θα πάμε με αυτά τα οποία η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία ορίζει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σήμερα αυτές οι κάμερες έξω και έχουμε δει ότι τουλάχιστον.
1: Αυτές τις 1000 πότε εκτιμάτε ότι θα τις δούμε?
2: Ο διαγωνισμός θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Δεν μπορώ να ξέρω δυστυχώς ποια μπορεί να είναι η έκβαση σε σχέση με νέες ενστάσεις, δικαστικές διενέξεις.
1: Όχι, δεν θα μου πεις, είναι για την παραγγελία.
2: Όχι. Δοκιμάσαμε στο πιλωτικό διάφορες τεχνολογίες και όντως ο διαγωνισμός είναι αρκετά ανοιχτός που χωράει τουλάχιστον 4-5 διαφορετικές τεχνολογίες καμερών. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πάμε δυστυχώς με τον ρυθμό που 4412.
0: Θα θέλαμε να κάνεις άλλη μισή ώρα εδώ, αλλά.
2: Ο 4412 δεν είναι ακριβώς εθνική νομοθεσία, βασίζεται σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιθανώς ήρθε η ώρα να δούμε βελτιώσεις όμως και στον 4412, γιατί για κρίσιμες υποδομές η αλήθεια είναι πως δεν είναι εύκολο να περιμένεις χρόνια. Γιατί εδώ μιλάμε πλέον για διαγωνιστικές διαδικασίες που ενίοτε διαρκούν χρόνια.
0: Λοιπόν, μακάρι να έχουμε άλλη μισή ώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε, γιατί πρέπει να πάτε δίπλα στο πάνελ και μετά να πάτε και στο Μαξίμου και έχετε να κάνετε
2: τον επόμενο.
0: Εντάξει, καλή επιτυχία.
2: Εδώ
0: καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ για την
2: πολύ ενδιαφέρον το ότι υπάρχει όλη η αυτοδιοίκηση, όλη η τεχνολογία περιβάλλοντος, αλλά και τα υπουργεία εδώ για ό,τι σημαντικότερο έχουμε μετά την υγεία μας που είναι το περιβάλλον. Μην σας πω ότι τα δύο τους άλλους συνδυάζονται μεταξύ τους.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
1: Είστε καλά. Είδαμε τους καύσονες τώρα στην Ευρώπη, λέει θα γίνεται πανικός.
0: Ας τώρα φύγει τον άνθρωπο.
2: Γι' αυτό έχουμε και τους μικροδορυφόρους για να αρχίσουμε πλέον να βλέπουμε και να έχουμε καλύτερα προγνωστικά μοντέλα για αυτό το οποίο έχει.
1: Αυτό.
0: Γεια σας κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, αυτό ήταν εκτός προγράμματος, έτσι, αλλά το θέλαμε πολύ εμείς και μας έκανε τη χάρη ο Υπουργός. Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε καλά. Γιατί μπήκαμε έτσι απότομα στην. Δεν σας είπαμε και δύο λόγια την επικαιρότητα. Δεν έχουμε και τους χάρτες μέσα εδώ πέρα να σας πούμε τι γίνεται με την κίνηση, αλλά είδα πριν μπω μέσα στον Κυφισό πάλι υπάρχουν τεράστια θέματα. Και η επικαιρότητα τι έχει σήμερα, κύριε Βασιλάκη μας.
1: Τι να έχει, μικρά πράγματα.
0: Τι γίνεται στο Μεσανατολικό, έχουμε θέματα για παράδειγμα. Λέω τώρα εγώ.
1: Όπως.
0: Όπως ότι το πράγμα αγριεύει πάλι. Ξαναμπαίνουν σε. Αυτό που είναι τις μονές μέρες, έχουμε ειρήνη, τις υγείας, έχουμε πόλεμο.
1: Μεσανατολικό στο Ιράν, λες.
0: Ναι, μωρέ, αυτό.
1: Ναι.
0: Τις μονές μέρες ειρήνη, τις υγείας πόλεμο. Σήμερα που είμαστε. Ποιος κυκλοφορεί σήμερα.
1: Δεν έχουμε ακριβώς. Πόλεμο έχουμε, ναι. Όλα αυτά που γίνονται.
0: Έχουμε συγκρούσεις. Έχουμε drones, τα οποία τα καταρρύπτουν οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί, οι οποίοι απειλούν ότι θα απαντήσουν σκληρά κλπ. Και όλο αυτό έχει επιπτώσει στην καθημερινότητά μας. Ενώ στην πεντζίνα.
1: Έχει και δεν ξέρω και πώς θα επεκταθεί και πόσο θα διαρκέσει και τι θα γίνει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας που επίσης φαίνεται ότι ναι. Όχι απλώς δεν τελειώνει όπως έλεγε ο Τραμπ σε 2-3 μέρες και θα πάρει το Νόμπελ.
0: Θα το γολύσει σε 2 μέρες.
1: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλέον να μπουν περισσότερες χώρες της Ευρώπης σε αυτή την ιστορία. Ναι. Βλέπεις ότι τα drones που φεύγουν τα ουκρανικά, όπως είπαν, τα τζαμάρουν. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η φράση και τα στέλνουν σε άλλες χώρες διπλανές οι Ρώσοι και γίνεται ένας πανικός.
0: Ναι. Κάνουν κάποιο αντανακλαστικό μάλλον προφανώς ναι, και κάτι. Τα στέλνουν κάπου
1: ναι, τα στέλνουν σε μια άλλη χώρα και γίνονται
0: ασφαλείς. Γιατί είσαι
1: τους είδες που μπήκανε της Εστονίας, ποιες ήταν ο πρωθυπουργός και το υπουργικό συμβούλιο που μπήκαν στα καταφύγια που γίνανε
0: ασφαλείς. Ναι, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με όλο τον κόσμο, μπαίνανε στα καταφύγια, ναι.
1: Ενώ εμείς τη Λευκάδα ψύχρεμη, έτσι.
0: Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη. Περνάει εδώ πέρα και κόσμο και μα χαιρετάει. Συνάδελφο και έλεγε Κοντογιώργη. Λοιπόν, τι άλλο έχει επικαιρότητα για πες μας.
1: Κοίτα, εγώ είδα μια δήλωση χθε και νομίζω ότι έχω απογειστικό ρεπορτάζ του Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίο είπε ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Τσίπρα-Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι η μυστική συμφωνία, η οποία θα βγει, λέει, θα φανεί.
0: Το έμαθε.
1: Το έμαθε και εσύ. Ναι, ναι. Στην Γλυφάδα στο σπίτι, λέει, έγινε.
0: Ποια Γλυφάδα. Παρότι το σπίτι στην Γλυφάδα πια έχει πουληθεί, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι. Παρότι δεν υπάρχουν πια τα ντολμαδάκια τη.
0: Δεν υπάρχει και σπίτι, σου λέω, στην Γλυφάδα.
1: Δεν πειράζει, παιδί μου. Θα χαλάσει μια ωραία ιστορία.
0: Θα σου πω εγώ το σπίτι αυτό, όταν πέθανε ο Μητσοτάκη. Πουλήθηκε το 2017, πέθανε ο Μητσοτάκη. Πουλήθηκε. Και έχει γίνει κτιστή ήδη και έχει γίνει, πώς το λένε, έχει γίνει, το έχει κάνει μια εταιρεία, έχει γίνει πολυκατοικία.
1: Και νομίζω.
0: Αν περάσει και ο Δουδονής μια βόλτα από εκεί θα το δει. Τώρα στο λέω και το ξέρω.
1: Και νομίζω ότι ήταν και η Μαρέβα με την Πέττη στην συνάντηση απ' έξω και περίμενε. Σήμερα γράφω, σήμερα γράφω ότι υπήρχε περισσότερη συμφωνία. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο Τσίπρας αντιπρόεδρος, θα έχει και την ευθύνη, θα έχει την ευθύνη της Ελλάδας. Πλάκα κάνω, τι θα κάνω, θα το πάρω σοβαρά.
0: Μα τώρα σοβαρά το υπήρχε στον αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, άστο.
0: Άλλο. Για το σπίτι της Γλυφάδας το λέω δεδομένο. Δεν υπάρχει πια σπίτι εκεί. Έχει γκρεμιστεί το σπίτι αυτό, έχει πουληθεί, έχει τελειώσει. Αν κάνω λάθος θα με διορθώσει κανείς.
1: Όχι, σωστά τα λες.
0: Μας ακούνε φίλοι μας, λέω παιδιά.
1: Σωστά τα λες.
0: Μανούσο, καλημέρα. Άμα έχω κάνει λάθος, στείλω ένα μήνυμα ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ στο φίλο σου το στείλεις, δεν το στείλεις σε μένα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τα κρατάω αυτά.
1: Λοιπόν, από τα θέματα της ημέρας και σήμερα είναι αυτές οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας.
0: Εκεί τα πράγματα όντως δείχνουν να σοβαρεύουν πολύ. Τα ήρεμα νερά πάνε, δεν υπάρχουν πια ήρεμα νερά. Είχαμε ήδη, καταρχάς είχαμε πριν από 2-3 μέρες αερομαχία κανονική.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: αυτό,
0: να δούμε αερομαχία πάνω από 2 χρόνια. Ναι. Είχαμε αερομαχία.
1: Είχαμε 3 φέτος.
0: Ναι.
1: Είχαμε όμως πριν, όντως δεν είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αυτό που μου είπαν, ας πούμε, ήταν μια αερομαχία από τις παλιές εποχές.
1: Ναι, ξέρεις, ναι, αερομαχία.
0: Κάποιες φορές χτυπήσω ξύλο, ήταν και μοιραίες, έτσι. Λοιπόν, και πέρα από τούτον, πέραν όλων αυτών, έχουμε το νομοσχέδιο στο οποίο αυτοί επιμένουν, δεν το έχουμε δει ακόμα, το Υπουργείο Εξωτερικών νομίζω επιμένει να λέει ότι να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό και να το.
1: Σωστά δεν το σχολιάσει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα, είναι πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Έτσι
0: ναι.
1: Είναι σωστό αυτό.
0: Για την νομοθέτηση ουσιαστικά της γαλάζιας πατρίδας. Άλλο τίποτα από ειδήσεις.
1: Τι, ακόμα έχουμε κι άλλα, δεν το συζητάμε εδώ.
0: Καλά, εγώ στο μεταξύ να σας πω ότι επειδή είμαστε στη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης που είναι ανοιχτή για τον κόσμο από τις 9 το πρωί εδώ, στην οποία, όπως σας είπαμε, είναι χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group. Έχουμε από το πρωί eco panels, ουτά panels, green panels. Στη συνέχεια, σε δύο από αυτά, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να τα συντονίσουμε μαζί με τον σύντροφο εδώ πέρα δίπλα μου. Όχι μαζί, ένα εκείνος, ένα εγώ.
1: Εγώ είμαι δημάρχος, θα βάλουμε δύσκολα να την κάνουμε τη συζήτηση, όχι όπως γίνεται γραφειοκρατικά συνήθως σε αυτά, θα κάνουμε λίγο δύσκολη τη συζήτηση.
0: Να την κάνεις όπως θες. Ναι. Εγώ, γιατί θα μιλήσουμε για ένα πιο σημαντικό θέμα νομίζω, το νερό. Και την αγροτοδιατροφή και το νερό, τον πρωτογενή τομέα που χωρίς αυτόν, ξέρεις, θα πεινάσουμε.
1: Και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε επίσης ένα από τους μεγαλύτερους καύσονες. Είναι μια, λένε ότι θα είναι και στην Ελλάδα.
0: Κάποια στιγμή, δεν θα, άμα βλέπεις ότι
1: στην υπόλοιπη Ευρώπη,
0: στη Βρετανία,
1: ο θόλος,
0: 40 βαθμοί, ο θερμικός θόλος που την γλιτώσαμε χθες μου λίγο μετεωρολόγους του Άξιον 24, ναι, ναι. Ο Δονύσης Παπαγιωάννου, ότι απλώς είμαστε στην άκρη του. Γιατί αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ναι, το οποίο κάποια στιγμή κάπου τελειώνει. Εμείς είμαστε στην άκρη του, γι' αυτό σήμερα θα είναι πιο ζεστή μέρα, αλλά είναι Μάιος μήνας ακόμα, τώρα τελειώνει ο Μάιος μήνας, και αυτό σημαίνει ότι μας περιμένουν.
1: Εκτός από το θόλο του Αχιλλέα, δηλαδή, έχουμε και το θόλο της θερμοκρασίας.
0: Έχουμε και το θόλο αυτό, ένα θόλος θα πέσει στο κεφάλι μας στο τέλος.
1: Ο φίλος μας, ο Προκόπης, ο Χατζηνικολάου, γράφει σήμερα στην εφημερίδα του, δεν θα ανακοινωθούν τα ονόματα μεγάλων οφειλετών του δημοσίου.
0: Τι
1: λες? Δεν πάει, λέει.
0: Ήταν να ανακοινωθούν.
1: Ναι, θυμάσαι που λέγαμε ότι θα ανακοινωθούν όποιος χρωστάει, μεγάλοι οφειλέτες.
0: Μεγάλοι οφειλέτες τι σημαίνει, από πόσο και πάνω?
1: Από 150.000 και πάνω.
0: Είναι μεγάλοι οφειλέτες πάνω.
1: Και πάνω. Ναι. Αλλά δεν θα λέει.
0: Ναι. Καλημέρα στην παρέα μας, λέει ένας φίλος εδώ. Πόσοι βουλευτές παρατήθηκαν, ρωτάει ως τώρα, για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα? Καλημέρα σας.
1: Κανένας. Και δεν θα παρατηθούν, θα υπάρχουν όμως ανεξαρτητοποιήσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν και κάπως να παίρνουν το μισθό τους. Να έχουν όλα αυτά τα οποία. Και να μην αφήσουν κάποιον στο πόδι τους να είναι βουλευτής και να
1: έχουν μήνες
0: και να τους φάει την έδρα. Ή να είναι άλλου κόμματος.
1: Είπαμε το Χαρίτσι, όντως είναι του Κασελάκη. Του Καραμερού, ο πρώτος αναπληρωματικός είναι ο Σπρίτζης, δεν θα πάει, θα είναι η Κοροβέση.
0: Είναι Νάσο Θανασίου και μετά είναι η Κοροβέση. Ναι, και είναι η Κοροβέση. Σωστά.
1: Έχουν και τέτοια. Όμως, θα πω έναν στίχο του Καβάφη, τουλάχιστον μην εξευτελίζεις τον εαυτό σου, έτσι, από ένα σημείο και μετά. Γιατί δείχνεις ότι αυτό που θες είναι η έδρα. Και το δείχνουν πολλοί οι βουλευτές. Είδες τι γίνεται στην Ισπανία με το Θαπατέρο. Που κάνουν έρευνα.
0: Του βρήκαν, λέει, σπίτι και πολύτιμους λίθους κλπ.
1: Δεν σε ακούω.
0: Του βρήκαν στο σπίτι του πολύτιμους λίθους, λέει, εκατομμυρίων ευρώ κλπ. Και πήγαν και στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, λέει, και
1: ερευνήσαν. Ναι, κάνανε έρευνα. Εγώ πάντα σε αυτές τις έρευνες της δικαιοσύνης και λίγο έτσι, πώς να σου πω, δυσπιστός, γιατί μπορεί να είναι και σχεδιασμένες, ξέρεις τι γίνεται. Όμως στην ουσία, καλύτερα να πάνε από το να μην πηγαίνουν ποτέ και σε κανέναν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Σκέφτομαι καμιά φορά, λέω, είχε κάνει ένα πόρισμα 6 ορκωτών λογιστών ο Ευάγγελος Βενιζέλος για κακοδιαχείριση στο Πασόκ επί Γιώργου Παπανδρέου. Το οποίο ποτέ δεν δόθηκε στην δημοσιότητα. Ποτέ δεν υπάρχει, ποτέ δεν το ξέρουμε, ενώ είπαν ότι υπήρχε κακοδιαχείριση, χρήματα και οτιδήποτε.
0: Και είχε προκαλέσει και μεγάλη ένταση του Πασόκ στην ιστορία. Ναι.
1: Και πιθανόν γι' αυτό δεν είχε δοθεί και στη δημοσιότητα. Και αυτό, θέλω να σου πω.
0: Αν βγήκε πόρισμα. Αν βγήκε πόρισμα.
1: Υποτίθεται, επίσημα ανακοίνωσε ότι υπήρχαν 6 λογιστές που βρήκαν τον κωτή, οι οποίοι βρήκαν ότι υπήρχε εκεί και τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, επειδή τα κόμματα είναι πυλώνας της δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, καλύτερα να πηγαίνει η δικαιοσύνη από ένα σημείο και μετά, παρά να μην υπάρχει μια πλήρη αστοσία, ρε παιδί μου, να υπάρχει ένας μη έλεγχος.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπάς περιπτώσει.
0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τον κύριο Παστεργίου, γι' αυτό έφυγε από εμάς για να είναι εκεί, θα το θέλαμε λίγο παραπάνω.
1: Στέλνα συντονίζει.
0: Να πούμε, στην Στέλνα 100 να το συντονίζει, ναι. Μετά κανονικά θα
1: είναι. Παιδιά, και εμείς στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν έχουμε.
0: Δεν πρέπει να τα δούμε.
1: Εδώ, μπορείτε στα social media του Ξενάκη.
0: Μπορείτε στο Messenger, ας πούμε, του Facebook να στέλνετε μηνύματα, τα οποία θα τα δω. Μπορείτε στο Twitter να μου στέλνετε μηνύματα, έχετε στείλει κανένα δύο ήδη. Και βέβαια στα πολύ πάμε στο Twitter, στο Facebook και στο Instagram, όσοι είστε Instagramικοί.
1: Του κύριου Ξενάκη.
0: Του κύριου Ξενάκη, γιατί έχει και ο κύριος Σκουρής διπλά, αλλά δεν ξέρω να τα χρησιμοποιεί. Απλώς τα άνοιξε.
1: Κυρίας Λουκά.
0: Απλώς τα άνοιξε, να τα βλέπουμε.
1: Λοιπόν, 6-6.
0: Θα πω λοιπόν στα πάντα σε αυτά, θα υπάρχουν θέματα που αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Θέματα δηλαδή που αφορούν την καθημερινότητα, μετά μας σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Και
1: μιας και μιλάμε πάντως να σε κόψω λίγο, με συγχωρείς, έτσι ναι, για καθημερινότητα. Από εδώ και πέρα οι συναλλαγές με το Δημόσιο όταν καθυστερεί η προσκόμιση απαιτούμενων εγγράφων,
0: ναι,
1: καθότι δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση των κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή μια επικρατική υπηρεσία δεν επικοινωνεί με την άλλη, θα προχωρούν με μια υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. Θα υπογράψεις δηλαδή ότι εγώ έτσι λέγω, είμαι ό,τι λέγομαι,
0: ναι,
1: ή έχω αυτό ή δεν έχω αυτό, θα υπογράφεις και θα είσαι υπεύθυνος. Αν η υπεύθυνη δήλωση αποδεχτεί ψευδής, προβλέπεται πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Και είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα σωστό, μια στοιχειώδης εκδήλωση εμπιστοσύνης προς τον πολίτη. Έτσι. Ισχύει σε πολλές χώρες και είναι σωστό να το πούμε. Θα έχουμε μετά και τον κύριο Λιβάνιο εδώ να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, σωστά. Ήδη αρχίζει και έχει αρκετό κόσμο που συγκεντρώνεται, όπως σας είπαμε. Θα είναι μέχρι και την Κυριακή. Κυριακή είναι, όχι, το Σάββατο.
1: Σάββατο.
0: Και το Σάββατο. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσω εδώ ότι το Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση και απάντησε για την επίθεση του Ουάσιγκτον στον Μπαντάρα Μπάς. Γι' αυτό λέω ότι πια πάμε σε συγκρούσεις οι οποίες μπορεί και να βγουν εκτός ορίων, δεν το ξέρουμε. Ο ΠΚΠ κάθε μέρα και μία και ένα θέμα.
1: Mm-hmm.
0: Κάθε μέρα και ένα θέμα.
1: Τώρα τι έχουμε.
0: Χθες είχαμε την Βόρεια Ελλάδα, νομίζω. Στο πάζλ της Κρήτης που είναι μεγάλο και είναι και το πιο πολυπλόκαμο, φαίνεται πως προστίθεται, είναι, ρε παιδί μου, ένας μηχανισμός ο οποίος ήταν ο ίδιος παντού.
1: Ναι,
0: ο εντοπισμός των κτημάτων, τα οποία δεν οι ιδιοκτήτες τους δεν τα δηλώνανε ποτέ, ήταν εξαφανισμένοι, χαμένοι, δεν ενδιαφέρονται.
1: Απολογιστές και δικηγόρους
0: και κάποιοι. Τώρα εδώ διαβάζω.
1: Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων. Πήγαινα εγώ δηλαδή σε ένα κέντρο υποβολής δηλώσεων, τα ΚΙΒ, και έλεγα και μου λέγανε ναι, είναι ένα στη Θάσο, ξέρω εγώ, ένα οικόπεδο. Οπότε λες εσύ δηλώνω 100 πρόβατα στη Θάσο. Έπαιρνε το κατητή του και ο λογιστής με τον δικηγόρο όταν δεν ήταν νόμιμο.
0: Σε μετρητά στο ATM.
1: Ναι, βέβαια, δεν το πιάσουμε.
0: Έπαιρνε άλλο τα χρήματα και του έπαιρνε, έτσι πήγαινε. Μέρα-μέρα θα πηγαίνανε, γιατί το ATM έχει και μια περιορισμένη, ένα περιορισμένο ποσό που δίνει κάθε μέρα. Λοιπόν, στην πολιτική επικαιρότητα χθες ανακοινώθηκε, αν θυμάσαι που το συζητούσαμε, ότι επειδή υπάρχει ανάγκη εκπροσώπησης του νέου κόμματος πια στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, και δεν μπορεί μόνο της κυρία Κουφουνικολάκου να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το πράγμα, όχι δύο που λέγαμε μαζί χθες, τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ανακοινωθήκαν χθες, νέα πρόσωπα. Προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον τα δύο που λέγαμε χθες, δεν είναι, είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε οι περισσότεροι από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, φαντάζομαι, έτσι, οι πρώτοι που θα στελεχώσουν το κόμμα, που έχουν φύγει.
1: Και ένας από το ποτάμι, ο Νιφούδης, και μία από το ΠΑΣΟΚ που φύγε πρόσφατα.
0: Και η κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, κυρία Παπαδοπούλου. Ναι.
0: Διαβάζω και για μία μεταγραφή, λέει, με αεροδρομίου. Το διαβάζω στο Big Mouth Power Game που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας μία μεταγραφή αεροδρομίου, λέει, από το ΠΑΣΟΚ προς το Τσίπρα. Ποιο θα πάρει το αντουλάκι. Λέω,
1: και για τη δημοσκόπηση που βγήκε, σας την είπαμε χθες, θα έχουμε το Σάββατο στα παραπολιτικά στην εφημερίδα δημοσκόπηση, και νομίζω θα δείτε και στις τηλεοράσεις, θα έχει και το Μέγκα, Μέτρο Ανάλυση, θα έχει και το Open, το Star, συγγνώμη, το Παπαργύρι, την GPO την επόμενη Τετάρτη. Θα υπάρχουν δηλαδή και άλλες δημοσκοπήσεις στην πορεία για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Η κυρία Καριστιανού έκανε δήλωση κριτική χθες προς τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε και εκεί ανταγωνισμούς.
0: Εντάξει, θα αρχίσει να κάνει και τις δηλώσεις και εκείνη. Δεν είναι θέμα, είναι βέβαιο αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι εδώ πέρα όμως στέλνει μια σε καραντίνα. Είχαμε το πρώτο κρούσμα εκλογιάς των πυθίκων χθες στην, νομίζω, στη Θεσσαλονίκη πρέπει να ήταν.
1: Ένα
0: 46χρονος. Και πέρσι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Τι λέει εδώ, σε καραντίνα το νοσοκομείο Αττικών. Μισό λεπτό να τα ανοίξουμε, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Έχουμε και ένα θεματάκι με το ίντερνετ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να
0: το λύσουμε όμως, γιατί η Κατερίνα μας, άμα θες, βοήθησε μας για να πούμε και την είδηση. Λοιπόν,
1: άκου για την υπερεργασία ένα θεματάκι. Έγινε για 17ο συνεχόμενο έτος, επαναλαμβάνω, για 17ο συνεχόμενο έτος, και πέρυσι δούλεψαν περισσότερες ώρες από όλους τους άλλους στην Ευρώπη, στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 39,6 ώρες την εβδομάδα δουλεύουν.
0: Άμα δουλεύω 39,6 θα ήμουν ευτυχισμένος. Δεν θα πέταγες.
1: Δεν θα κάτι να κάνω.
0: Αυτός δουλεύει 39,6 ώρες την ημέρα.
1: Καλύτερη θέση, παρακαλώ, οι Ολλανδοί με λιγότερες από 32 ώρες την εβδομάδα.
0: Ξενέρωτη. Ντροπή. Λοιπόν, άκου. σε καραντίνα το Αττικό νοσοκομείο από δεκάδες κρούσματα νοροϊό. Νοροϊός, ξέρεις τι είναι, έτσι. Είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Γαστροεντερίτιδα είναι. Έχουν καταγραφεί, λέει, σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς. Κολλάει πάρα πολύ εύκολα αυτό. Και δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστο.
1: Νομίζω πως όχι, ναι.
0: Ναι, όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε υποστεί, όχι νοροϊό, αλλά κάτι αντίστοιχο. Το λέω για όσους έχουν, παιδιά, μασκούλες, στα νοσοκομεία μασκούλες.
1: Σιγά σιγά δεν έχουμε και το ρολόι εδώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε έτσι σε
0: διαφορετικό και
1: διάλειμμα, γιατί η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά.
0: Ποιος είσαι, το κανάβερα λύσε. Το κανάβερα λύσε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα χιλιάδες προσφορές μία σε μία, μενού 5 ευρώ και άλλα. Παρήγγειλε και κέρδισε πλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και επίσης, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάρχουν λοιπόν στολές προσομοίωσης γύρω για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση σε καταστήματα. Παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Call και η Σιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Καλημέρα σας κύριε Γιαννάκη μας, καλημέρα στη φίλη μας τη Ρίτα, καλημέρα στον κύριο Δημόπουλο, στην κυρία Κακούρη, τη Ρία, τη φίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στη Μανιάνα από την όμορφη Σάμμο. Γεια σου Μανιάνα, καλημέρα. Και στον Θοδωρή του κύριο Νταμιλή, έναν επίσης εξαιρετικό φίλο που μας ακούει από τον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Fakalos Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: έρχεται. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Επιστρέψαμε εδώ, παραπολιτικά 90,1 από το στου... Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε έναν αυτοδιοικητικό που έρχεται από αρκετά μακριά. Ο κύριος Παναγιώτης Κεμπαπτζόγλου είναι δήμαρχος στο Άλογο Σαρεστικό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας, Δημάρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Έρχεστε από μακριά.
1: Από αρκετά μακριά, από την Εσχατιά, όπως λέμε, της Ελλάδας.
2: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο στο τριμούνο, γιατί.
0: Και το δικό μου είναι πιο κοντά, δεν το φάω. Μετά θα το φάω.
2: Λίγο κοντά στο στόμα, στο ύψος.
0: Βλέπω ότι έχετε έτοιμες σημειώσεις και προφανώς έχετε σημειωμένα τα θέματά σας, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, απλά είναι σημειώσεις επισημειώσεων, ως σημειώσεις διαβάζοντας το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα, το οποίο το διάβασα και τώρα είμαστε σε φάση μελέτης, γιατί ο χρόνος ήταν πολύ μικρός, 761 άρθρα, αρκετές...

0: αλλαγές και ως παλιός αυτοδιοικητικός κάθομαι και σκέφτομαι τελικά όλο αυτό το εγχείρημα ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Σίγουρα ήταν προς τη θετική. Ποια όμως ίσως θα ήταν τα αρνητικά συσσαγωγικά, έτσι για να μην
1: μάζεψαν στον νόμο αυτό νομίζω ό,τι υπάρχει για την τοπική αυτοδιοίκηση και τα έβαλαν σε ένα νόμο, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, τώρα που το διαβάσατε Δήμαρχε να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε ποιος έχει την ευθύνη για να βουλώνει τις λακκούβες, τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σας? Εδώ σε εμάς είναι πιο μεγάλη πόλη και είναι πιο σύνδετο, γιατί είναι περιφέρεια, είναι δήμος, είναι κεντρική εξουσία.
0: Αυτό, είναι... αυτό τουλάχιστον ξεκαθαρίζεται νομίζω στον μεγαλύτερο δηλαδή βαθμό. Το θέμα δεν είναι
1: καλά
0: αυτό. Ναι, ναι. Γιατί ακόμη και τότε που δεν είχαμε ξεκάθαρα τι νος αρμοδιότητα ήταν, εμείς πάλι βουλώναμε τις τρύπες. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε δίπλα στην κοινωνία, είμαστε ο πιο άμεσος θεσμός δίπλα στον πολίτη και ο πολίτης ό,τι και αν χρειάζεται έρχεται πρώτα απ' όλα στο Δημαρχείο.
2: Εμείς τα γραφεία μας εκεί στην Συγκρού είναι μια υπόγεια διάβαση. Μία πλευρά την έχει ο Δήμος Αθηναίων και άλλη την έχει ο Δήμος Καλλιθέας. Την από κάτω νομίζω την έχει την έχει περιφέρεια. Με αποτέλεσμα να έρχεται το
3: συνεργείο.
2: Το συνεργείο. Ναι, το συνεργείο από τη μία μεριά καθαρίζει
3: μισό.
2: Και από την άλλη είναι ρίχνει το νερό.
3: Καθαρίζει τη μία πλευρά και η άλλη πλευρά να μένει έτσι. Ναι, λέω.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια
2: δεν
0: θέματα,
2: έχει.
0: Αλήθεια είναι,
2: ναι,
0: γιατί
2: και δεν
0: είμαστε
2: διαβάσεις.
0: Μικρή δήμη,
2: ναι, ναι, ναι,
0: που αυτό δεν είναι καλό. Έτσι, θα προτιμούσα να ήμασταν μεγάλος δήμος.
3: Ειδικά εκεί που είστε, ναι, κύριε.
0: Λοιπόν, γιατί οι μικροί δήμοι αφενός με δεν έχουν προσωπικό, ναι, αφετέρου δεν έχουν πόρους, γιατί κακά τα ψέματα, οι πόροι οι οποίοι αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες είναι δυσανάλογοι. Mm. Και το μεγάλο πρόβλημα ακόμη και αυτού του νομοθετήματος διαβλέπω ότι θα είναι αυτό. Mm. Καλές οι αρμοδιότητες, καλό το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, mm, αλλά δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρα να διαφαίνεται η μεταφορά από σταθερούς μόνιμους πόρους. Mm. Και άρα θα χρειάζονται
3: για να
0: πάντα...
3: να κάνετε τα έργα.
2: Συγγνώμη, θα βάλουν
0: δεν
2: τώρα,
0: είναι
2: λέει,
0: μόνο τα έργα. Συγγνώμη, τα έργα δεν είναι πρόβλημα. Τα έργα όταν κυνηγάς σε εισαγωγικά τα προγράμματα διασφαλίζεις και κάνεις έργα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς καταφέρνεις να παλέψεις την καθημερινότητα και τις ανελαστικές δαπάνες.
2: Θα μπει τώρα λέει ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά που θα είναι για την αυτοδιοίκηση.
0: Εκεί έχει γίνει μια παράφραση. Στην ουσία τι είναι, ο παλιός ΣΤΑΠ και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενοποιούνται.
2: Ναι,
0: και
2: αλλά γίνεται... είναι μεγαλύτερο ποσοστό πια το ζητήσατε,
0: είναι πολύ μικρό.
2: Μας λένε.
0: Είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Εγώ θα σας πω ενδεικτικά για να δείτε που έχουμε φτάσει, γιατί έζησα, είμαι δήμαρχος από το 2011, έζησα και τον Καλλικράτη που ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Το αγκαλιάσαμε όλοι. Είδαμε ότι μετά από 15 χρόνια τα μισά και πλέον άρθρα του Καλλικράτη δεν ήταν εφαρμόσιμα. Είτε γιατί δεν υπήρξαν τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα τα οποία θα προέβλεπε ότι θα γίνουν, ή γιατί δεν υπήρχαν οι πόροι. Περιβόητο πρόγραμμα Ελλάδα, δεν έτρεξε ποτέ. Ναι. Και να σας πω ενδεικτικά για να μιλάμε με νούμερα, γιατί μου αρέσουν τα νούμερα. Η ΣΑΤΑ, η Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι τα χρήματα που παίρνουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα, ναι, στο Δήμο Άργους Ορεστικού, ο οποίος, στον οποίο μάλλον ενώθηκαν δύο Δήμοι, ο Δήμος Άργους Ορεστικού και ο Δήμος Ίωνα Δραγούμη, ναι, ναι, υπήρχε ΣΑΤΑ μέχρι το 2010 1.200.000 ευρώ και στον Δήμο Ίωνα Δραγούμη 870.000. Από τη συνένωση λοιπόν των δύο αυτών δήμων
2: 270.
0: Ξέρετε πόσο είναι το ποσό? 267.000. Από το 2011 έως και σήμερα δεν έχει μεταβληθεί ούτε ένα ευρώ. Και σας ρωτάω με τις 267.000.
2: Το 1/10 δηλαδή.
0: Ναι. Το 1/10.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Με αυτά τα χρήματα πιστεύει το κεντρικό κράτος ότι μπορεί ένας δήμος να ανταπεξέλθει και να κάνει μικρά έργα? Θα σας πω μόνο ότι περίπου το μισό ποσό από αυτά πηγαίνει σε διαχείριση επιπλέον για κάδους απορριμμάτων και να μαζεύουμε αυτή τη στιγμή τα πράσινα με το νέο νόμο για καθαρισμό οικοπαίδων κλπ. Για τα οποία δεν έχουμε πάρει κάτι επιπλέον, απλά μας φορτώνουν αρμοδιότητες. Γι' αυτό λέω ότι το ζητούμενο τελικά δεν είναι μόνο το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, το οποίο Το αγκαλιάζουμε με πολύ χαρά και πολύ αγάπη, γιατί ξεκαθαρίζει. Για μας όμως δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Μπορεί για έναν μεγάλο Δήμο να είναι πολύ ουσιαστικό, όπως είπατε για τη διάβαση. Για μας τους μικρούς Δήμους όμως δεν ήταν τόσο
2: αυτό
0: σημαντικό.
2: Αυτό με τα δάση που είπατε τώρα, τον καθαρισμό, τα χωράφια και τα υπόλοιπα, γιατί μπαίνουμε μια χρονιά που φαίνεται θα είναι και αυτή δύσκολη καιρικά, με μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Προχωράει, γιατί πέρσι είχαμε δει μια κινητικότητα, υπήρχαν πρόστιμα.
0: Και θα είναι φέτος, από ό,τι ακούγεται, πολύ μεγαλύτερα τα πρόστιμα, και δεν είναι ευχάριστο σε έναν δήμαρχο να επιβάλλει πρόστιμο σε έναν δημότη του, ο οποίος μάλιστα στην περιοχή μας γνωρίζω ότι δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά να ζήσει. Πόσο μάλλον να πληρώσει για να καθαρίσει ένα ακαθάριστο οικόπεδο εντός του αστικού ιστού, το οποίο κάποια στιγμή το αγόρασε για να δομήσει, αλλά με όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί, της απογουνοποίησης και της απολιγνητοποίησης, με την κάθετη πτώση της οικονομικής δυνατότητας, πάμε εμείς να επιφορτίσουμε με ένα κόστος επιπλέον.
1: Ποιος είναι ο συνολικός πληθυσμός, ξέρετε, του αυτού του νομού? Τώρα δεν νομίζω, έχω καταγηθεί, νομίζω υπάρχουν της Καστοριάς συνολικά.
0: Σήμερα, σήμερα δεν είναι ούτε 40.000.
1: Όλος ο νομός.
0: Όλος ο νομός.
1: Έχει 40.000 κόσμο.
0: Ούτε.
1: Είναι ακριτικός νομός.
0: Ναι.
1: Και η απασχόληση των ανθρώπων εκεί κυρίως.
0: Να σας πω τι γίνεται. Ναι. Κάθε Μάρτιο πλέον φεύγουν από το νομό Καστοριάς τουλάχιστον 5.000 κόσμος να κατέβει στα νησιά για να δουλέψει σεζόν υπηρετώντας τον τουρισμό.
2: Τώρα που η Ρωσία έχει πόλεμο εκεί και λοιπά, δεν βοηθάει αυτό στο θέμα στη Γούνα?
0: Ακριβώς. Αυτό ήταν το τελευταίο χτύπημα ουσιαστικό στη Γούνα, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ουσιαστικός πελάτης, ο μεγάλος πελάτης ήταν η Ρωσία.
1: Ξάγανε.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει εμπάργκο αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να πάει τίποτε στη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το τραγικό είναι ότι μετά από 6 περίπου 7 χρόνια που ζούμε αυτή τη μετανάστευση την εποχιακή, γιατί εδώ να σας πω ότι υπάρχει και ένα κύμα μετανάστευσης μεγάλων σε ηλικία, δηλαδή από 55 και πάνω, οι οποίοι ξαναφεύγουν να πάνε στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, γιατί απεγνωσμένα προσπαθούν να βρουν εισόδημα, αλλά για να καταφέρουν να διασφαλίσουν και κάποια έστω μικρή σύνταξη, ό,τι γινόταν δηλαδή τη δεκαετία του 50. Επιστρέψαμε εκεί. Το πιο τραγικό
2: έχει τώρα Γερμανία, γιατί παλιά όλη αυτή η περιοχή ήταν Γερμανία, μετανάστες.
0: Ναι, γύρισαν μετά από πολύ αγώνα, 15-20 χρόνων, έχτισαν τα σπίτια
2: τώρα
0: τους και ξαναπηγαίνουν για να διασφαλίσουν κάποια σύνταξη. Ναι. Το πιο τραγικό όμως είναι ότι από αυτούς τους 5.000 που φεύγουν ανά την Ελλάδα, φέτος για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα δεν γύρισε πίσω ούτε το 50%, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, τον οικονομικό, τον οικογενειακό, σε κάποια από τα νησιά. Άρα δεν πρόκειται να ξαναεπιστρέψουν. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί όταν έχει μεγαλώσει λόγω της κλιματικής αλλαγής η θερινή σεζόν, φτάνουμε Οκτώβριο ίσως και Νοέμβριο, να έρθει στην Καστοριά να κάνει τι, που έχουμε 7 μήνες χειμώνα και θα ξοδέψει τα μισά χρήματα για θέρμανση, αυτά που κατάφερε με πολύ αγώνα να βγάλει στο νησί. Κάθεται λοιπόν στο νησί.
1: Δηλαδή, αν το σκεφτεί αυτός κάποιος που ζει στην Αττική και δεν έχει και αναφορές, όπως εγώ, ας πούμε, στην περιφέρεια, στην επαρχία.
0: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτά δεν μπόρεσε να τα λύσει ο κώδικας, όπως και το κομμάτι της διασφάλισης του κόστους της ενέργειας, το οποίο και ως δήμαρχος αλλά και ως πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας φωνάζω από την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι όλων των Δήμων. Θα σας πω. Ο Δήμος Άργους Οριστικού πρωτοστατεί στην πράσινη ενέργεια, όχι τώρα, από το 2015.
1: Μια που είμαστε και σε περιβάλλον τέτοιο.
0: Ακριβώς,
1: σήμερα, ναι.
0: Από το 2015. Έχει αναβαθμίσει ενεργειακά 24 κτίρια, όλα τα σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς, βρεφικούς, τα πάντα.
1: Μπράβο.
0: Όλα τα κτίρια είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Θερμαίνονται, φωτίζονται, λειτουργούν με τον ήλιο. Λοιπόν, σε αυτό το μοντέλο λοιπόν πήγαμε και κάναμε ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες ζητάμε εδώ και χρόνια ενεργειακό χώρο να λύσουμε τι. Γιατί το μεγάλο έξοδο είναι περίπου το 50-60% είναι τα τηλεοστάσια. Ήδρευσης, αποχέτευσης, βιολογική καθαρισμή, άρδευση. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Που όλα αυτά όμως με βάση τον νόμο πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Άρα εμείς πρέπει κάθε χρόνο να ανεβάζουμε τα δημοτικά τέλη, να φορτώνουμε σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει δυνατότητα να βγάλει τα προς το ζήν, να μας πληρώσει αρκετά μεγαλύτερα δημοτικά τέλη, τα οποία εις γνώση μας ξέρουμε ότι δεν θα εισπράξουμε. Και τι θα κάνουμε τελικά? Θα πάμε την επόμενη χρονιά να κάνουμε προϋπολογισμό και δεν θα μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμό. Και θα είμαστε υπόλογοι έναντι αυτού του νομοθετήματος, το οποίο όμως σφίγγει ακόμη περισσότερο. Έχει ποινές.
2: Θα περιγράψατε εντυπωσιακά.
1: Και επειδή μετά, στη δεύτερη εκπομπή, θα έχουμε εδώ τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο. Εδώ.
0: Να ρωτήσουμε, θα ξέρει να το ρωτήσετε και να του πείτε μάλιστα για το θέμα του άργου οριστικού, το οποίο το ξέρει πολύ καλά, που παλεύουμε εδώ και 2 χρόνια με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να μας δώσουν ηλεκτρικό χώρο για έτοιμα φωτοβολταϊκά πάρκα, τα οποία ακόμη μάλιστα θα κάναμε φωτοβολταϊκά πάρκα με ποια φιλοσοφία? Για να βγάλουμε χρήματα, να παράγουμε ενέργεια, να συμψηφίζουμε ενέργεια από τα αντιλοστάσια. Ωραία. Και λένε οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, όχι η τωρινή μόνο αλλά και η πριν, δημιουργείται, λέει, οικονομική στρέβλωση στην αγορά ενέργειας. Δηλαδή οι Δήμοι παραλληλίζονται με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Και ανταγωνίζεται εσείς τους
0: ακριβώς, ακριβώς. Αυτό μάλιστα είναι.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, κάπως έτσι πολύ, βέβαια, και από αυτά που ακούσαμε από το Δήμαρχο, ναι, εξηγείται το ότι έχει εκλεγεί 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, από το 2011 συνεχώς. Να είστε καλά,
2: ευχαριστούμε. Άλλο, λέει, εγώ
1: ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Παναγιώτης και Παπτσόγλου, Δήμαρχος Άργος Οριστικού.
1: Είδες τι πράγματα μαθαίνεις και που,
2: ναι, ναι,
1: ναι, που και δεν μας απασχολούν και εμάς την τρέχουσα επικαιρότητα, ασχολούμαστε, ξέρεις, με την... Μας, ας πούμε, μας τρώει η πολιτική επικαιρότητα πολύ, ε. Εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντική η πολιτική επικαιρότητα, γιατί...
2: Πολύ ασχολούμαστε.
1: Ναι. Λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν θέματα στην καθημερινότητα του κόσμου που τους καίνε. Τώρα έχουν μείνει 40.000 άνθρωποι, λέει, σε όλο τον νομό Καστοριάς. Ναι. Είναι μόνο ιατρική η Καστοριά.
2: 5.000, ναι. 5.000 φεύγουν, λέει, κάθε Μάρτιο, ναι, για τα νησιά, και τώρα αρχίζουν πια να μην γυρνάνε πίσω.
1: Κάποτε στην Ελλάδα είχαμε μόνο μία μονοιατρική που ήταν. Όχι, είχαμε 3-4. Ήταν η Βρετανία, δικά τα νησιά.
2: Ναι.
1: Τώρα έχουν γίνει πιο πολλές οι περιφέρειες αυτές.
2: Γιατί... Προσταθεί 2, νομίζω.
1: Ναι.
2: Και λέει ότι ξαναγυρνάνε άνθρωποι που έχουν γυρίσει, έχουν φτιάξει τα σπίτια τους, μένουν εδώ, και αυτοί τα παιδιά τους ξαναγυρνάνε πάλι στη Γερμανία για να βγάλουν τα λεφτά. Αυτά.
1: Αυτά δεν είναι ευχάριστα πράγματα, να το πούμε έτσι.
2: Εγώ στανάχωρα.
1: Λοιπόν, ακούγονται πάλι παιδικές φωνές και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, και γιατί η ιδιαίτερη έμφαση στις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ δίνεται και στις δράσεις εκπαίδευσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με επίσημο πρεσβευτή ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Παρακαλώ, η Τεχάνδη οργανώνει το πρώτο παρελθόν σχολικό πρωτάθλημα ανακύκλωση, ενώ το κινητό κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανακύκλωση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, ενημερώνοντας διαδραστικά τη νέα γενιά για τη σημασία της ανακύκλωσης. Οι επισκέπτες της Attica Green Expo 2026 θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτόμες τεχνολογίες της εταιρείας, όπως τα υπερσύγχρονα πολυκέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, τα οποία επεξεργάζονται περισσότερο από 100 υλικά ανά λεπτό, με στόχο τη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων της στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Τεχάνη δίνει δυναμικό παρόν στην Attica Green Expo 2026. Θα μου δώσει και λίγο έτσι χρόνο για διαφημιστικό περιβάλλον να μπούμε. Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη η μέρα, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω γρασίδι παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς τα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί, και η απάντηση είναι ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα Extra Large τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστε και εσύ με κορυφαία Extra Large τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση σε Ethernet και με δωρεάν μεταφορικά. Και
2: σήμερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ στο μπάσκετ.
1: Τι μου το θυμίζεις?
2: Τηλεόραση.
1: Τηλεόραση. Λοιπόν, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τώρα, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές από του μήνα. Νομίζω το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ θα έχει ένα ενδιαφέρον. Το Ολυμπιακός ΑΕΚ ίσως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για λόγους πολύ αντιλαμβανόμαστε.
2: Έχει ένα πολύ ωραίο θεματάκι σήμερα ο Σόμογλου.
1: Έλα, ναι, Σόμογλου, τεράστιο.
2: Ποιος λέει και έχει δίκιο, με τους τελικούς αιωνίων της Basket League,
1: ναι,
2: να πλησιάζουν με ταχύτητα τους ρυθμούς, εκτός αν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ επιφυλάσσουν κάποια έκπληξη εκμεταλλευόμενη είτε την παραζάλη των Ερυθρόλευκων είτε την απογοήτευση των Πράσινων. Βέβαια, επειδή είναι 5 μάτς, 4 από 3.
1: Δεν είναι 5, 2. Η ημιτελική είναι μόνο δύο παιχνίδια.
2: Όχι, είναι μέχρι δύο νίκες. Είναι δύο παιχνίδια.
1: Ναι, δύο νίκες.
2: Τρία τα παιχνίδια δηλαδή. Είναι λίγο δύσκολο όντως δηλαδή να κερδίσουν τα outsider.
1: Τρία παιχνίδια. Αλλά. Δεν είσαι. Τρία παιχνίδια θα έχει δύο νίκες σίγουρα. Τρία παιχνίδια.
2: Λοιπόν. Καλύτερα, γιατί τώρα ένα μήνα δεν θα έχουμε να βλέπουμε τίποτα.
1: Όχι, μετά θα έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όμως θα δούμε ίσως και πέντε μάτς. Μπορεί και τρία.
2: Σίγουρα, αλλά μετά ένας μήνας θα είναι τίποτα.
1: Θα πηγαίνουμε στις προπονήσεις να βλέπουμε. Έχει μέσα εξωτερικό.
2: Τις μεταγραφές.
1: Ναι, ναι, που φέρνουν όλο τον κόσμο στην Ελλάδα, αλλά δεν έρχεται κανείς τελικά. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, να κλείσουμε προσωρινώς, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Βασίλης Δέτσικας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Wax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει.
2: City in Action 2026, powered by Day.
3: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Let's go.
2: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
8: Ο κύριος Σωτήρας Τσενάκης.
7: Είμαστε, όπως σας είπαμε, εκτός έδρας εδώ και 24 ώρα, χθες και σήμερα.
8: Και αύριο θα είμαστε.
7: Και αύριο
8: εδώ
7: θα είμαστε.
8: Στο Τάικ Βοντό.
7: Σωστά. Για την 5η Άττικα Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, θα προσθέσω και για την αυτοδιοίκηση, με χορηγό επικοινωνία στη Next Step Media Group.
8: Και εδώ μαζί μας στο στούντιο, Δημήτρης Κύρκος. Τον ευχαριστούμε εδώ για τη ρύθμιση των ήχων.
7: Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, την ευχαριστούμε για τη μεγάλη βοήθεια που μας δίνει. Και στο στούντιο μαζί μας, όπως σας είχαμε προαναγγείλει από την προηγούμενη ώρα, ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, ο υπουργός εσωτερικών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Την περπατήσατε την έκθεση, τη βγάλατε, τι είδατε?
9: Έχει πολλούς εκθέτες. Είναι σημαντική έκθεση γιατί συμμετέχουν και άνθρωποι που δραστηριοποιούν του χώρου περιβάλλοντος, αλλά βεβαίως και πολλοί δήμοι και περιφέρειες της χώρας, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σημείο όσμωσης μεταξύ διαφόρων φορέων, όπου έχει κεντρικό θέμα το περιβάλλον. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα όλων μας. Τα παιδιά πλέον είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα από τις μεγαλύτερες γενιές στα θέματα περιβάλλοντος και νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που μας πιέζουν προς τη σωστή κατεύθυνση, εμάς τους μεγαλύτερους που
7: λοιπόν,
9: δεν είχαμε αυτή την κουλτούρα.
7: Πριν από εσάς, καλά, εσείς είστε πολύ νεότερος από εμάς, οπότε εμείς ζήσαμε την περίοδο που πετάγανε τα τσιγάρα στο δρόμο οι μπαμπάδες μας κλπ. Ότι λες και ήταν έτσι, πώς το λένε, τα σάκια.
8: Στη
7: θάλασσα παντού.
8: Ούζο και το τσιγάρο.
7: Καθόταν εδώ στη θέση που κάθεστε ένας δήμαρχος από ένα πολύ ακριτικό δήμο, το Δήμο Άργος Ορεστικού, ο κύριος Κεπαπτσόγλου, ο οποίος βγαίνει μάλιστα μαζί περίπου το 2011. Είχε μπροστά του δε τα 761, είχε τον καινούριο κώδικα και έκανε τα παραπονά του. Είπε τα θετικά, είπε όμως και τα αρνητικά για δήμους όπως ο συγκεκριμένος για παράδειγμα, που είναι ένας ακριτικός
8: δήμος. Λεφτά λέει δεν έχουμε, ρωτήστε τον υπουργό που θα έχετε.
7: Καλό είναι με τις αρμοδιότητες λέει, αλλά με τα λεφτά λέει τι γίνεται, ναι.
9: Νομίζω ότι είναι ακριβές αυτό. Ιδίως...
7: Όχι για έργα, για την καθημερινότητά μας κυρίως.
9: Ιδίως η ορεινή και η νησιωτική δήμη, συνεργασία που είχαμε την ΚΕΤΑ από 1η-1η-24, έχουν πάρει σημαντικές αυξήσεις και των επιχορηγήσεων, πέρα τις συνολικές αυξήσεις που έχουν γίνει. Οπότε γενικά είναι σε καλύτερο επίπεδο. Ειδικά τώρα ο Δήμος Άργος Ορεστικού, που βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία, είναι μια ειδικότερη περίπτωση που έχει να κάνει γενικά και με την οικονομία στην Δυτική Μακεδονία, το θέμα της απολιγνητοποίησης, η Καστοριά και ο νομός Καστοριάς πλήττει.
7: Μας τα είπε τα εξειδικευμένα θέματα
9: γουνοπία,
7: για τη Γούνα, με τη Γούνα.
9: Αλλά σε κάθε περίπτωση
7: ναι,
9: η στήριξη προς τους.
7: Εξαίρετε, βλέπω.
9: Προς όλους τους δήμους της χώρας είναι αυτονόητη και όχι μόνο στο κομμάτι των έργων και στο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με μια αύξηση του λιγότερου ενεργειακού κόστους, το οποίο είναι και απόρρεια.
7: Να, μας είπε για παράδειγμα ενεργειακές κοινότητες. Ρωτήστε τον, λέει, γι' αυτό. Θέλουμε να κάνουμε ενεργειακές κοινότητες και δεν μας αφήνουν να τις κάνουμε όπως θέλουμε. Λέει, διότι λέει αυτό, λέει, είναι σαν να μπαίνουμε σε ανταγωνισμό με τις εταιρείες οι οποίες ήδη υπάρχουν και κάπως έτσι νομίζω μας το είπε, έτσι δεν είναι. Και ενώ εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό και το έχουμε κάνει ήδη σε κάποιες σχολεία, σε κάποια δημόσια κτίρια και έχουν καταφέρει και έτσι έχουμε πολύ μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.
9: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εμείς στους Υπουργείους Εσωτερικών θέλουμε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για τη μείωση του λειτουργικού κόστου του Δήμου. Άρα και ενεργειακή αυτονομία και ενεργειακές κοινότητες είναι ένα κομμάτι. Αυτό από εκεί και πέρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει όλη την εικόνα της χώρας. Αυτό είναι το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για τα Ενεργειακά. Οπότε εκ των πραγμάτων και εκεί πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία και της αυτοδιοίκησης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να επιληθούν τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα, ιδίως της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω και της απολιγνητοποίησης, η ενεργειακή μετάβαση, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, ιδίως φωτοβολταϊκών στοιχείων. Θεωρώ ότι με διάλογο θα λυθούν και αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν. Ψηφίζω λοιπόν.
4: Ξενάκι.
9: Και λέω ότι θέλω τον. Εάν δεν είναι ο Ξενάκης μέσα στους δύο πρώτους, θα ήθελα δήμαρχος να είναι ο Σκουρής.
4: Ναι. Μάλιστα.
9: Δεν ξέρω αν είναι καλή επιλογή αυτή, αλλά εμπάσχε τόσο.
4: Ναι.
9: Και θα μετρηθούν το βράδυ τα ψηφοδέλτια. Ναι. Εάν όποιος συνδυασμός συγκεντρώσει το 2% έχει εκλεγεί δημοτική περιφερειακή αρχή, δήμαρχος ή περιφερειάρχης, εάν δεν πιάσει κανένας το 42%, θα δούμε τι λένε ως δεύτερη επιλογή ψηφοφόροι του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου. Θα προσθεθούν στους δύο πρώτους και όποιος έχει τις περισσότερες ψήφους θα κερδίσει.
4: Δηλαδή αν εγώ πάρω και άλλους 30% ως δεύτερη γνώμη.
9: Άμα έχετε ένα συνδυασμό
4: και δεν πάρω Ξενάκη στο 42, βγαίνω εγώ.
9: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά μια ενοποίηση του πρώτου και του δεύτερου γύρου.
4: Αυτό δεν βοηθάει πολύ. Να σας πω εγώ τι ακούγεται γενικώς και είναι και δική μου εκτίμηση. Βοηθάει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, συγγενείς πολιτικούς χώρους να εκλέγονται μεταξύ τους. Και δημάρχους οι οποίοι είναι αρεστοί στην εκάστοτε εξουσία, ξέρω εγώ, να βοηθούνται ακόμα περισσότερο.
7: Όποιος θέλει να ψηφίσει και με αυτοδιοικητικά κριτήρια, αλλά η καρδούλα του δεν πάει να ψηφίσει και υποψήφιο άλλου κόμματος από το κόμμα που είναι, μπορεί να το κάνει, να βάλει σαν δεύτερη επιλογή, να πει αν δεν βγει αυτός που θέλω εγώ που είναι στο κόμμα που στηρίζω, γιατί πολλοί ψηφίζουν έτσι στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ειδικά στους μεγάλους δήμους, ας είναι αυτός που μπορεί να είναι και καλός δήμαρχος.
9: Πάντως σας έλεγα ότι ιδίως τα τελευταία, να θυμηθούμε λίγο την εξέλιξη του δημοτικού εκλογού, το 86 για παράδειγμα, υπήρχαν μόνο τρεις συνδυασμοί σε όλη την Ελλάδα. Ο αριστερός, ο δεξιός και ο κεντρός. Δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ. Αυτό σιγά σιγά άλλαξε. Και υπάρχουν συνδυασμοί και από πολλούς χώρους. Υπάρχουν και συνδυασμοί πάρα πολύ περισσότεροι, οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι ο νέος τρόπος εκλογής να προωθήσει τον ουσιαστικό διάλογο προεκλογικά, να καταδεθούν ουσιαστικές λύσεις και οι πολίτες να έχουν καθαρή όλη η

0: εκλογικό του δικαίωμα. Όποιος θέλει λοιπόν θα μπορεί να κάνει αίτηση εγκαίρως γύρω στους ένα μήνα πριν τις εκλογές και να πει ότι θέλω να ψηφίσω ηλεκτρονικά. Πώς θα γίνει αυτό? Τη μέρα των εκλογών, εκτός από τα παραδοσιακά εκλογικά τμήματα που έχουμε σε όλη τη χώρα, θα έχουμε γύρω στα 300, 400, 450 ανάλογα και με το αριθμό των εκλογών τμήματα, στα οποία ο εκλογές μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε από αυτά θέλει, όπου βρίσκεται εκείνη την ημέρα, εφόσον έχει γραφτεί στους καταλόγους, και να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα για το Δήμο και την περιφέρεια στην οποία έχει τα εκλογικά του δικαιώματα. Αυτό θα ενισχύσει τη συμμετοχή, θα διευκολύνει πάρα πολλές κατηγορίες που εργάζονται εκείνη την ημέρα, που είναι φοιτητές, που είναι νέοι που μπορεί να δουλεύουν στην εστίαση, για παράδειγμα, ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για την αύξηση συμμετοχής. Η νομοποίηση των δημάρχων και των περιφερειών νομίζω έρχεται πολύ περισσότερα την αυξημένη συμμετοχή.
1: Πάλι θα πάει σε εκλογικό κέντρο.
0: Πάλι θα πάει, θα υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος.
1: Απλώς εκεί όμως αυτά τα εκλογικά θα έχουν την ώρα να ψηφίσουν.
0: Θα μπει στο παραβάν
1: παντού.
0: Και αντί να δει το παραδοσιακό ξύλο που συμπληρώνουμε τα ψηφοδέλτια, τα χάρτινα, θα δει μια ηλεκτρονική συσκευή, ένα tablet, λάπτοπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε τι ακριβώς θα είναι και το οποίο θα μπει μέσα. Θα πει ο κύριος Ξενάκης ψηφίζει στην Άρτα, ναι, στο Δήμο Άρτας. Θα ψηφίσει για τον Δήμαρχο Αρταίων, του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Αρταίων, και θα ψηφίσει μετά και τον Περιφερειάρχη Υπήρου και του υποψηφίου περιφερειών.
2: Και εμείς που είμαστε τη κυρία Λουκά που δεν είμαστε
1: ψηφιακά
2: αναλφάβητοι, συγγνώμη λίγο, θα παίρνουμε μέσα και τον ανιψιό μας, τον Ξάδερφο όπως ήταν παλιά.
0: Είναι
2: προαιρετική.
0: Είναι προαιρετική. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ένα πραγματικό μέσο διευκόλυνσης. Έχουμε ήδη κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια με σειρά ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που γίνονται για σωματεία, για επιμελητήρια. Νομίζω ότι θα διευκολύνει πάρα πολύ όποιος θέλει να ασκήσει.
1: Ο πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής θα το κάνει αυτό, εσύ θα μπαίνει μέσα μαζί με αυτό.
0: Άμα χρειαστεί, αν υπάρχει κάποια ακραία περίπτωση όπου δεν είναι, θα είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρετε, και οι ηλικιωμένοι πλέον χειρίζονται ιδίως τα τάμπλετ πολύ καλύτερα από τις νεότερες ηλικία.
1: Καλά.
2: Καλά.
1: Λοιπόν,
2: τελειώσουμε
1: τα διοικητικά.
2: Ναι, πάμε.
1: Πώς το είδατε τον κύριο Τσίπρα στην πρώτη του εμφάνιση στη δημόσια και όσο σας ακολούθησα?
0: Ο Τσίπρας έκανε μία εμφάνιση, εξήγηλε το νέο κόμμα με ένα όνομα το οποίο προσωπικά με ξενίζει λίγο σαν συντομογραφία. Ναι. Θα κριθεί. Που θα κάνει, θεωρώ ότι...
1: Θα είναι αυτός ο αντιπαλός σας?
0: Νιώθω ότι είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό πάντως.
1: Νιώθετε πως θα είναι αυτός ο βασικός αντιπαλός σας?
0: Αυτό είναι πολύ νωρίς. Τα προβλήματα, ο αντίπαλος της κυβέρνησης είναι τα προβλήματα. Δεν υπάρχει, δεν είμαστε στο κλασικό δικοματισμό που ήταν πολύ οριακά το πρώτο και το δεύτερο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει άλλες οι ανάγκες που πρέπει να επικεντρωθεί η κυβέρνηση και έχει να κάνει αποκλειστικά με την επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία.
1: Ωραία, αλλά ξαναλέω, πάλι εγώ θα επιμείνω. Βλέπετε ότι μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα αυτό το κόμμα που σας ξένησε ονομασία?
0: Πλέον θα έλεγα ότι μετά την ανακοίνωση και των δύο κομμάτων που έχουν, θα είναι πιο ασφαλέστερη η πρόθεση ψήφου που θα βγάλουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε τα δεδομένα και θα δούμε τι υπάρχει σε κάθε περίπτωση.
1: Δημοσκοπήσεις λέτε δηλαδή έτσι? Θα περιμένετε τώρα τις δημοσκοπήσεις?
0: Καλό είναι πριν κάνεις μια εκτίμηση να έχεις και τα δεδομένα που πρέπει.
1: Ναι. Τι σκέφτεσαι,
2: Όχι. Σκέφτομαι λίγο τα προβλήματα του κόσμου.
1: Όπως?
2: Θέλω να πω ποια είναι τα ακρίβεια για παράδειγμα.
0: Τυπώνεται και ξεκάθαρα στις δημοσκοπήσεις και το η αύξηση του κόστου ζωής. Όπως το αντιμετωπίζει και ο καθένας στην καθημερινότητα, ότι είναι η αύξηση των ενοικίων, είτε η αύξηση του σούπερ μάρκετ, είτε όλα μαζί, η αύξηση στα καύσιμα.
1: Ο οποίος είναι ένας τομέας που δεν έχει αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει δεν έχουν αποδώσει το αποτέλεσμα το οποίο θα ήθελε ο κόσμος σε καμία περίπτωση. Το λέω πολύ κοψάκι.
0: Και θεσμικά να αντιμετωπιστεί ένα δύσκολο ζήτημα. Και δεν είναι και μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι διαδοχικές κρίσεις έχουν επιβαρύνει και το κόστος ζωής σχεδόν στο σύνολο.
2: Αλήθεια, αλλά εδώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλάει για καρτέλ, μιλάει για μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν. Και...
0: θεσμικά πάντως γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί. Η σύσταση της ενιαίας αρχής ελέγχου αγοράς ανεξάρτητης αρχής είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο έλεγχος αγοράς είναι μια αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας προκειμένου να διαπιστωθούν και περιοριστούν φαινόμενα εσκορκέρασης. Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο είναι
2: δακτυλικό. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, δεν είστε ο Πρωθυπουργός, αλλά ακούμε για διπλές εκλογές. Γιατί προεξοφλούνται ότι θα γίνουν διπλές εκλογές? Είναι μια τέτοια απόφαση?
0: Πριν 5 λεπτά είπαμε ότι καταργούμε το δεύτερο γύρο στις δημοτικές εκλογές, δεν θα τον αναφέρουμε σε εθνικές εκλογές.
2: Ναι, άρα λέτε όχι διπλές εκλογές. Από την πρώτη καθίστε λίγο.
0: Η κάλπη όταν θα έρθει η ώρα θα να στηθεί θα είναι εθνικών εκλογών, θα εκλέξει κοινοβούλιο και είναι μια πάρα πολύ σοβαρή απόφαση των Ελλήνων πολιτών ποιο κόμμα θέλετε να κυβερνήσει τα επόμενα 4 χρόνια. Ναι. Άρα λοιπόν η λογική δεύτερων, τρίτων, τέταρτων, πέμπτων εκλογών δεν υφίσταται. Η κάλπη είναι μία, η κάλπη είναι αυτή που θα εκλέξει το επόμενο κοινοβούλιο και πιθανότατα θα εκλέξει και την επόμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι χαλαρή ψήφος ευρωεκλογών που θα στείλω ένα μήνυμα και δεν θα έχει.
1: Αυτό είναι και μια παγίδα κατά το πρώτο κόμμα που φαίνεται πως είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, το να συζητάμε για δεύτερες και τρίτες κάλπες, διότι θα πει ο άλλος ότι ας του ρίξω μια μήνυμα στην πρώτη και στη δεύτερη θα πάνε στους ψήφους στη δεύτερη.
2: Εδώ, συγγνώμη, Γιώργο, μια είδηση κατά τη γνώμη μου, γιατί ο υπουργός εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, μας λέει ότι δεν υφίσταται. Είναι κάλπη μια εκλογή.
0: Είναι εθνικό, θα εκλεγεί κοινοβούλιο, θα σχηματιστεί.
2: Και το λέω γιατί είχαμε δηλώσει του πρωθυπουργού για δεύτερες εκλογές, για διπλές εκλογές. Το πάμε πολλές φορές στο παρελθόν, τώρα τελευταία δεν το λέει. Αλλά επειδή το λέτε εσείς, νομίζω ότι είναι μια σημαντική είδηση. Μια τροποποίηση στρατηγικής, κατά τη γνώμη μου.
1: Δεν το λέει για το λόγο που σου είπα.
0: Επαναλαμβάνω ότι η κάλπη είναι κρισιμότατη, είναι κάλπη που εκλέγει βουλή και επομένως κυβέρνηση. Άρα με αυτό το πρίσμα πρέπει να αντιμετωπιστούμε. Δεν είναι ότι θα ψηφίσω στις ευρωεκλογές να στείλω ένα μήνυμα και δεν υπάρχει, πώς το λένε, κάτι άλλο μετά για την καθημερινότητά μου. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι εθνικές εκλογές. Είναι εκλογή κοινοβουλίου και κυβέρνηση επομένως.
1: Και με τα σημερινά δεδομένα, τα δημοσκοπικά, εσείς βλέπετε ότι υπάρχει δυνατότητα ενός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, σε αυτή, γιατί αυτή είναι πρώτη δημοσκοπικά ως τώρα, να είναι και αυτοδυναμή.
0: Κάτι το οποίο θα εξαρτηθεί από το κλίμα των εκλογών, εννοώ, από την προεκλογική περίοδο, τα διλήμματα που θα
1: έχουν. Αυτό γαλάτε, το είπατε. Από το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ξέρετε, αν ακούγαμε τις αποκλειστικές δημοσιογραφικές πληροφορίες από το 2019, τώρα θα είμαστε σε 12η-13η θητεία. Δηλαδή θα είχαμε κάνει ήδη 12 φορές
2: εκλογές. Αν ακούγαμε τις διαβεβαιώσεις των πρωθυπουργών, όλες οι εκλογές θα είχαν γίνει στο τέλος της τετραετίας και δεν έγινε καμία.
0: Υπενθυμίζω βέβαια και το 2023 έγινε η διακουβέντα και οι εκλογές γίνανε.
1: Περίπου στο τέλος.
2: Ναι, πάμε.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες. Ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ. Στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: έρχεται.
1: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
2: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Λοιπόν, κοίταξε τι έγινε εδώ πέρα. Βγήκε από το στούντιο το που έχουμε εδώ πέρα τα παραπολιτικά ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, και με το που βγήκε έξω, έχετε πάει σε λιμάνι που πετάει κάποιο ψωμί και μαζεύονται τα κεφαλόπουλα. Το ίδιο έγινε. Ξαφνικά. Δήμαρχη, γιατί είναι πάρα πολύ δήμαρχη εδώ, έτσι, από την Ελλάδα. Έπεσαν κατευθείαν πάνω του. Προφανώς ο καθένας για το θέμα που αντιμετωπίζει. Αλλά έχει πάρα πολύ.
1: Λεφτά, θα θέλω.
0: Ναι, λεφτά. Ήταν εντυπωσιακό. Πώς τον πήρανε πρέφα και εμφανίστηκαν 10-15 δήμαρχοι γύρω-γύρω
1: του. Ναι. Δεν ακούω τώρα, δεν έχω ηχό.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι.
0: Είναι τα παιδάκια. Τα
1: τώρα είναι πρωτάκια ή.
0: Δεν μπορώ να υπολογίσω πια, έχω ξεχάσει να μην κάνω. Έχουν περάσει πολλά χρόνια που τα παιδιά μου ήταν τόσα. Αλλά είναι μικρά παιδιά. Και δείχνουν την ιδιαίτερη δυναμική που έχει φέτος η εκπαιδευτική διάσταση της Attica Green Expo. Είναι χιλιάδες οι μαθητές, πάνω από 10-11 χιλιάδες που συμμετέχουν ήδη σε διαδραστικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, και μετατρέπουν την έκθεση σε μια μεγάλη γιορτή ουσιαστικά γνώσης και συμμετοχής για την νέα γενιά. Και βέβαια, εδώ να πούμε ότι καθοριστικό ρόλο στη συμμονολική προβολή της διοργάνωσης διαδραματίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Next Step Media Group, ως αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας με το iota.gr, να αποτελεί βασικό πυλώνα ενημέρωση και συνεχούς δημοσιογραφικής κάλυψης της έκθεσης. Τώρα τα παιδιά εδώ απέναντι, για παράδειγμα, που έχουν κάτσει ο κλαδόν μπροστά στους πίνακες τους διαδραστικούς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία είναι πολύ μπροστά από την εποχή μας πια, Βασίλη. Αν τους δώσετε κινητό τηλέφωνο μπορούν να κάνουν πράγματα και θάματα, για παράδειγμα, και είναι παιδιά πολύ μικρά.
1: Να επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα και εμείς με τη βοήθεια του Δημήτρη Κύρκου να συνδεθούμε με τον Φώτη Κόλλια, διευθυντή του powergirl.gr, γιατί βρίσκεται στην Κρήτη. Φώτη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Φώτη.
2: Καλημέρα από τα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, λοιπόν.
0: Μεγαλύτερα.
1: Για πάμε. Τι ετοιμάζετε εκεί για αύριο?
2: Θα είχα μία αύριο διοργανώνω μαζί με τον Economist ένα μεγάλο συνεδρίο με θέμα επενδύοντας την αλλαγή, πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη, όπου συναντιέται στην ουσία οι αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι στελέχοι επιχειρήσεων, τοπική αυτοδιοίκηση, και θα μιλήσω για τις μεγάλες αλλαγές που εντελούνται τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, η οποία μετά από δεκαετίες εξεγερδιών βλέπει επιτέλους να προχωρούν διάφορα έργα και να βαίνουν τους ολοκλήρους σε μία από αυτά. Αναφέρω για παράδειγμα το αεροδρόμιο του Καστέλιου Δαθείου, το ΒΟΑΚ που έχουν ξεκινήσει εργασίες σε κάποια από τα τμήματά του. Να πούμε και τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκε μία πρόσφατα, προχωρούν και αρκετές άλλες επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκε μία.

0: οικονομίας που συνδέεται με το κρατικό τομέα, να το πω έτσι. Ο σχεδιασμός προβλέπει να μιλήσουν αρκετοί από τους επιχειρηματίες που επενδύουν στην Κρήτη και συμμετέχουν στα μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, αλλά και η δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων του νησιού. Αυτά χωρικά.
1: Θα μας πεις κάποια από τα ονόματα, Φώτη?
0: Τα ονόματα των επιχειρηματίων ή των δημάρχων μας?
1: Όποια θα όλες αξιόλογα αυτά που σου είναι πρώτα στο μυαλό.
0: Εντάξει, τους επιχειρηματίες, όλοι οι Συρίοι για τις σεβαστές θα δώσουν αύριο το παρόν εδώ στο συνέδριο των Χανίων, αλλά και οι δήμαρχοι των Πυρακλείου, των Χανίων, είναι επίσης εδώ, και οι υπουργοί από τις υποδομές του Δήμας μέχρι τον πολιτισμό, καθώς έχουμε και μια ενότητα για τη σχέση του πολιτισμού με την οικονομία, η Κρήτη, αν μη τι άλλο, διαθέτει τεράστια πολιτική κοινωνία, θα μιλήσει και για μένουν γι' αυτό. Κύριε Κεφαλογιάννη, για τον τουρισμό μαζί με επιχειρηματίες ισχυρούς από τον κύριο Ανδρεάδη της Σάνι Ήπειρος, που είχαμε την τελευταία επένδυση στο οίκο Σάνι εδώ στο Κίσαμο, στα Χανιά. Αυτό έτσι, νομίζω ότι έδωσε μια ιδέα από τα ονόματα.
2: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει αύριο εκεί, με πάρα πολύ υψηλού επίπεδου και με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι. Ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια που έχουν γίνει στα Χανιά και με τις, θα έλεγα, με τις πλέον ισχυρές συμμετοχές από πλευράς τόσο πολιτικού κόσμου όσο και επιχειρηματικού.
2: Τα δύο έργα στα οποία αναφέρθηκε, δηλαδή ο Ανδρώνος του Καστέλη και ο ΒΟΑΚ, ο περίφημος, είναι δύο έργα τα οποία πονάνε την Κρήτη. Πονάνε την Κρήτη, ειδικά ο ΒΟΑΚ, πρέπει να το πούμε.
0: Είναι τυχαίο ότι έχουμε ειδική ενότητα, παιδιά, για τα τροχαία δυστυχήματα. Όπως θα μιλήσει, θα παρουσιάσει τα θυσία ο κ. Κυριανάκης, ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών, αλλά έχουν φέρει και δύο-τρεις ειδικούς από το εξωτερικό, οι οποίοι επίσης θα μιλήσουν για τον τρόπο που διαχειρίζονται οι άλλες χώρες, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη, ένας από τους ειδικούς στον τομέα των τροχαίων δυστυχημάτων. Πιστεύω ότι ο πρώτος του συνεδρίου θα είναι αρκετός για να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο στην
1: Κρήτη. Σκέφτεστε, Φώτη, να το κάνετε θεσμό ή έχετε φιλοδοξίες?
0: Φιλοδοξίες έχουμε. Το κουράγιο.
1: Σιγά μην το βρείτε.
2: Έλα τώρα.
1: Σιγά μην το βρείτε. Να πούμε ότι...
0: Αλλά είμαι εγώ ο αρμόδιος για να προαναγγείλω τέτοιου τύπου σχεδιασμούς.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το ραδιόφωνο θα μεταδώσει εκτενή αποσπάσματα όλη την ομιλία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Θα έχει πλήρη κάλυψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού, επειδή θα γίνει στα αγγλικά, δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε από το ραδιόφωνο, αλλά θα ακούσετε μετά. Αλλά τους τοπικούς παράγοντες και όλη την ημέρα το ραδιόφωνο, σαν ένα συνδεδεμένο με τους ανθρώπους που έχουμε στην Κρήτη, για να μεταφέρει το τι θα συμβεί στο συνέδριο αύριο. Ευχαριστούμε, Φώτη.
0: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Φώτη Κόλλιας, διευθυντής του powergame.gr.
2: Ρε φίλε, να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Σχόλεις, άσχετο. Επειδή πραγματικά δεν είχα πάρει εγώ χαμπάρι αυτή τη δήλωση του κ. Δονή, έψαξα και τη βρήκα.
1: Ναι.
2: Και το έχει πει έτσι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, σου έλεγα ψέματα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά είναι εντυπωσιακό. Σε εισαγωγικά διαβάζω. Λέει, ρωτάνε καταρχάς τον κόμμα Τσίπρα, λέει, και λέει παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία. Εντάξει, μου θυμίζει η ελληνική αστυνομία και λέει, το Πασόκ έχει αντίπαλο τον κύριο Μητσοτάκη. Ενώ ο κύριο Τσίπρα είναι σύμμαχός του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία, θα το δείξει η ιστορία. Η αβάντα του μεγάλου Μαξίμου στον κύριο Τσίπρα δείχνει μεταξύ του συμφωνία. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό ολόκληρο το σύστημα χειρίζεται το Πασόκ με χυδαίο τρόπο, σε εισαγωγικά μέσα. Άρα μιλάει ευθέως για μυστική συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του.
1: Διάβασα
2: και το κομμάτι σου σήμερα.
1: Είναι εντυπωσιακό γιατί είναι χωρίς ντολμαδάκια. Συμφωνία
2: το κομμάτι σου έχει ντολμαδάκια. Είδα στο TNU, το είδα ότι έψαχνα το πρωί, δεν την είχα πάρει χαμπάρι αυτή τη δήλωση. Και πραγματικά μου. Δηλαδή και δύο εντυπώσεις δεν σου κρύβω. Αν το έλεγε ένας άλλος βουλευτής, υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι.
1: Ναι,
2: έλεγα εντάξει, μωρέ, είπε τώρα.
1: Σοβαρός επιστήμονας ο κ.
2: Είπε την παπάτσα του. Αλλά τώρα ο κ. Δονής είπε εντάξει, είναι συνταγματολόγος, είναι, δεν είναι. Τώρα, ένα, δύο. Επειδή πριν κάναμε την συζήτηση με τον Λιβάνιο, αυτό που είπα έτσι ακροθυγώς ισχύει. Στο Μαξίμου έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο φόβο αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμο, επειδή είναι θυμωμένο, ακόμα και ο κόσμο που θέλει να ψηφίσει, που ενδεχομένω να καταλήξει να ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία, σκέφτεται, αφού έτσι κι αλλιώ θα γίνουν δύο εκλογέ, γιατί στην πρώτη δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και δεν θα βγει η κυβέρνηση. Α πάω να ρίξω ή να μην πάω καθόλου, που είναι το πιο πιθανό, λέω εγώ, ή να πάω να ρίξω μία ψήφο διαμαρτυρία εκεί και θα πάω τη δεύτερη ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι θεωρία που σου λέω, είναι πραγματικότητα που του έρχεται. Και γι' αυτό ακούς αυτήν την αλλαγή, όπως σωστά είπε, στρατηγικής που μιλάνε και θα μιλάνε πια. Παιδιά, οι εκλογές θα είναι εκείνη την Κυριακή. Δεν μιλάμε ούτε για δεύτερες, ούτε για τρίτες, ούτε για τέταρτες εκλογές. Αυτό. Έτσι ήθελα να το πω απλώς.

0: γιατί μου προκύπτει και εμένα από αυτά τα οποία καταλαβαίνω και μαθαίνω.
1: Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όντως ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές ότι θα πάμε σε διπλές εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Η σκέψη τώρα που υπάρχει πια είναι ότι εδώ
0: θα πούμε σε πολιτική αστάθεια. Αυτό. Λέγοντας έτσι. Ναι,
1: και όχι, ότι θα υπάρχει μικρότερη συμμετοχή, δεν θα είναι το δίλημα αυστηρό. Μπορεί να πιστεύω ένα μήνυμα την πρώτη Κυριακή και πάω, ή απέχω και πάω το δεύτερο. Έτσι δεν είναι. Αυτό. Και αλλάζει αυτή η στρατηγική. Αλλάζει μέχρι το τέλος, δεν ξέρουμε να σας πούμε. Όσον αφορά το ερώτημα για τις εκλογές, εγώ θέλω να πω το εξής. Από το φθινόπωρο μπαίνουμε σε κανονική προεκλογική περίοδο.
0: Και τώρα είμαστε, νομίζω.
1: Τώρα δεν είναι ακόμα. Δεν θα προκήρυξει εκλογές ανά μήνα.
0: Πιστεύεις ότι δεν έχουν προεκλογική, άτυπη προεκλογική περίοδο, γιατί είμαστε το τελευταίο χρόνο πια.
1: Δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να γίνουν εκλογές μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: από το φθινόπωρο και μετά όμως, ανά πάσα ώρα μπορούν να γίνουν εκλογές.
0: Τα κόμματα ζουν σε αριθμούς πάντως εκλογών και υποψήφοι το ίδιο. Φαίνεται και αυτό από τις δραστηριότητές τους. Όσοι παρακολουθούν τι κάνουν οι βουλευτές σε διάφορες περιφέρειες, νομίζω ότι το ξέρουν και το καταλαβαίνουν αυτό. Και πώς το λένε, και νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε προσκεκλημένη στο στούντιο κυρία Ανδριάννα Δεσδίζου. Την έβλεπα στο πάνελ πριν, έτσι.
2: Χαίρετε.
0: Είστε δήμαρχος.
2: Είναι η δήμαρχος στο Ήλιον της Αττικής, ναι, στο δυτικό τομέα.
0: Ναι, είστε, εγώ είμαι από τα νότια και δεν ξέρω εκεί την περιοχή.
2: Είναι
0: καλά.
2: Είναι ένας πολύ μεγάλος δήμος, 100.000 κατοίκων.
0: Αλίμον, τεράστιος είναι, πολύ μεγάλος. Σας είδα και στο πάνελ που είχατε νωρίτερα.
2: Με τον υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου.
0: Με τον κύριο Παπαστεργίου, ναι. Και με έτυχε να βγω έξω και να ακούσω και ένα κομμάτι της παρέμβασής σας. Τώρα, από πού θες να πάμε? Από τον κύριο Παπαστεργίου, για παράδειγμα, που ήρθε νωρίτερα σε εμάς εδώ και μιλήσαμε για τα θέματα του Υπουργείου του. Τι σας προέκυψε εσάς που μπορεί να έχει ενδιαφέρον για το Δήμο σας? Γιατί κάθε Δήμαρχος θέλει να πει τα προβλήματα του Δήμου του. Το καταλαβαίνω
2: έτσι,
0: αυτό.
2: Ναι, έτσι. Όποτε βρίσκει την ευκαιρία, κάθε Δήμαρχος την αξιοποιεί προκειμένου να προβάλλει έτσι, όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν. Βρεθήκαμε στο πάνελ μαζί με τον Υπουργό. Μιλήσαμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο Δήμο Ηλίου. Ένα ουσιαστικά πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμο Ηλίου, προϋπολογισμού 2 πλέον εκατομμύρια ευρώ. Λέγεται ψηφιακό μετασχηματισμό και αφορά την δημιουργία πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να αξιοποιηθούν, να καταγραφούν και στη συνέχεια να εκπονηθούν πολιτικές πάνω σε πραγματικά δεδομένα, ποσοτικά και ποιοτικά. Έτσι κι αλλιώς, η οποιαδήποτε πράσινη μετάβαση πιάσει σχετίζεται πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και γενικότερα η ανθεκτικότητα των πόλεων πάνω σε μετρήσιμα δεδομένα.
0: Ναι.
2: Τόσο της ενεργειακής εξοικονόμησης, τόσο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού, σε κάθε περίπτωση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και γενικότερα, ακόμα και στον τομέα της πολιτικής προστασίας ή την βελτίωση της προσβασιμότητας, είναι όλα αυτά τα υποέργα τα οποία δημιουργούν μετρήσιμα δεδομένα.
0: Ακούγονται λίγο θεωρητικά όλα αυτά. Και άντε και εσείς βάλατε αισθητήρες και μπορείτε να το δείτε. Έχετε τρόπο να το ελέγξετε αυτό? Έχετε κόσμο να το κάνει αυτό?
2: Αυτά είναι τα πληροφοριακά συστήματα μέσα από κεντρικές πλατφόρμες, οι οποίες θα δείχνουν σε πραγματικό χρόνο όλη αυτή τη γεωχωρική αποτύπωση και τους αισθητήρες μαρκαρίσματος. Ένα άλλο επίσης πληροφοριακό σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι η ποιότητα του αέρα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Ακούγεται πολύ θεωρητικό και αυτό.
0: Όντως, το άκουσα εγώ κάπως.
2: Όμως, να σας πω κάτι. Είμαστε ένας αστικός δήμος με έντονο κυκλοφοριακό φόρτο. Μιλάμε για τη Θηβών, μιλάμε για τη Νέα Θηβών, μιλάμε για κεντρικούς οδικούς άξονες που διέρχονται εντός της πόλης.
0: Ο Κηφισός δίπλα σας είναι.
2: Βέβαια, και την ανάπλαση του ρέματος σε Σχαρτιάς, ας πούμε, μην είναι μια μεγάλη περιβαλλοντική ανάπλαση. Αυτό λοιπόν τι δείχνει, αυτοί οι αισθητήρες που τοποθετούνται σε όλη την πόλη, δείχνουν ακριβώς που πρέπει να παρέμβεις, που πρέπει να δεντροφυτεύσεις, που πρέπει να δημιουργήσεις αστικό πράσινο. Ναι. Είναι το πάρκο Αντώνη Στρίτσης μέσα στην πόλη μας, βελτιώνει ουσιαστικά τα τετραγωνικά που έχει ανακάτοικο σύμφωνα με τους μετρήσιμους δείκτες.
0: Σε τι κατάσταση? Έχω να πάω χρόνια στο πάρκο
2: Πρέπει
0: Τρίτσης.
2: Να πάτε, βελτιώνεται συνεχώς τόσο η περιφέρεια Αττικής όσο και ο φορέας διαχείρισης μαζί με το Δήμο Ήλιο αλλά και τον Νομοροδήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βελτιώνεται συνεχώς και με τώρα ξεκινάει η περίφραξη του, δημιουργία παιδικών χαρών, όλα με περιβαλλοντικά υδατοπερατά υλικά προκειμένου να διατηρηθεί ο δημόσιος και περιβαλλοντικός χαρακτήρας του πάρκου Αντώνη Στρίτσης. Είναι ο πνεύμονας πρασίνου, είναι το μεγαλύτερο πάρκο ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και την τελευταία φορά που πήγα έχουν περάσει χρόνια, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Πρέπει να πάρω, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, οι οποίες το σύστημα και μετά να μπορεί ο άλλος να πηγαίνει. Δεν υπάρχουν θέσεις στάθμευσης. Διπλοπαρκαρίσματα υπάρχουν. Υπάρχουν διαβάσεις που μιλάμε πριν και αυτά που γίνονται. Κανείς δεν τα ελέγχει, κανένας δεν σταματάει.
2: Είναι
1: για παράδειγμα,
2: πας
1: και δίνεις εξετάσεις και λες ότι σταματάς τις διαβάσεις πεζών, αλλά κανένας δεν σταματάει στην πράξη. Δηλαδή κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, θέλω να πω, σε μια πόλη η οποία είναι πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που είπατε επίσης, αλλά και για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ δυνατοί.
2: Με τα καροτσάκια.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Αυτή η χαρτογράφηση των πεζοδρομίων, των κλίσεων, των ραμπών, αν αυτά όλα δεν είναι μετρήσιμα και με έναν τρόπο ορατά σε μια δημοτική αρχή, πώς θα παρέμβει, πώς θα βελτιώσει την προσβασιμότητα. Αλλά όπως λέτε, από εκεί και πέρα, δεν είναι στις αρμοδιότητες με μια δημοτική αστυνομία σε 100.000 κατοίκους. Έχω 4. Μπορείτε να εσείς.
0: Γι' αυτό ρώτησα πριν, ότι αν και εσείς βρήκατε αυτό το οποίο κάνει αυτό, πώς θα παρέμβετε με 4 δημοτικούς αστυνομικούς που θα είναι και σε βάρδιες, δεν μπορεί να δουλεύουν αυτό το βράδυ.
2: Και ξέρετε, έχει πλήθος αρμοδιοτήτων. Πολλοί νομίζουν ότι η δημοτική αστυνομία τι έχει, έχει μόνο να κόβει κλίσεις, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Δεν είναι αυτό. Έχει πλήθος αρμοδιοτήτων που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια τόσο δύσκολη καθημερινότητα. Άρα όλα αυτά, όπως συζητήσαμε πριν, είναι πολύ καλά. Όπως πολλοί τα ακούνε πολύ θεωρητικά τα ψηφιακά πληροφοριακά αυτά συστήματα, έρχονται όμως να κάνουν και με τον ανθρώπινο παράγοντα. Ναι. Πρέπει να έχουν αυτό το κοινωνικό πρόσημο. Αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι ότι για πρώτη φορά ο Δήμος Ηλίου έχει αποκτήσει παγκόσμια λογοδοσία σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον. Αρχές Ιουλίου βρισκόμαστε στο Αμβούργο. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος από την Ελλάδα, το Ήλιον, το οποίο συμμετέχει στο WWF, στη WWF. Υπάρχει μια διεθνής πλατφόρμα, ναι, όπου υπάρχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά δεδομένα, καταχωρεί ο κάθε Δήμος τα περιβαλλοντικά του χαρακτηριστικά, την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τον τρόπο διαχείρισης της ενέργειας, τον τρόπο διαχείρισης του νερού, την εξοικονόμηση. Για παράδειγμα, στο Δήμο μας έχουμε 7 δημοτικές γεωτρήσεις. Άρα έχουμε μία εξοικονόμηση στο νερό μέσω της ΕΙΔΑΠ που αγγίζει το 50%. Αυτά λοιπόν, μαζί από 338 πόλεις, είμαστε στη shortlist των 77 πόλεων και είναι μόνο το Ήλιον από την Ελλάδα. Και δεν είναι διάκριση. Δεν το λέω για διάκριση. Το λέω ότι για πρώτη φορά είναι πολύ σημαντικό να ερχόμαστε σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, με χώρες του εξωτερικού, για να μπορούμε να βλέπουμε την πολιτική μας και πώς αυτή αποτυπώνεται περιβαλλοντικά σε σχέση με το εξωτερικό. Αυτά είναι τα μετρήσιμα και αυτά τα δεδομένα θα βοηθήσουν τον κάθε δήμαρχο, την κάθε δημοτική αρχή να ασκήσει πολιτική και να, όταν θα πάρει μια απόφαση να δημιουργήσει, να κάνει δενδροφύτευση σε ένα σημείο, να μην την κάνει από αισθητήριο το δικό του.
0: Το σύστημα αυτό το καινούριο που θα ψηφίζουμε, πώς το βλέπετε?
2: Τον κώδικα.
0: Όχι, για το σύστημα, και το σύστημα που ψηφίζουμε, που θα πηγαίνουμε και θα ψηφίζουμε μία Κυριακή μόνο. Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, με περίσκεψη, όπως όλοι μας οι δήμαρχοι το εξετάζουμε. Το ακούμε τον Υπουργό, ακούμε ότι εν πάση περιπτώσει τους λόγους για τους οποίους έχει ληφθεί αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή ακριβώς βρίσκεται, επειδή βρίσκεται σε διαβούλευση, είμαστε σε διαδικασία που και εμείς αφουγκραζόμαστε την αγωνία όλων των δημάρχων και μαζί με αυτούς και εγώ.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Γιατί όπως μας τα λέτε, δηλαδή να φύγουμε από τις γυναικείες μας, εγώ μένω και στα Αριανή, να έρθουμε στο Ήλιον τώρα.
2: Ακούγεται προκλητικό.
1: Από αυτά που ακούγεται, που ακούσαμε, δηλαδή είναι ο έτοιμος να μετακομίσω είναι.
2: Δεν είναι, κοιτάξτε. Αυτό ήρθαμε σήμερα και αυτή η έκθεση, Attica Green Expo, έρχεται να παρουσιάσει τις καλές σου πρακτικές και φυσικά όλη την προσπάθεια που κάνεις ως δήμαρχος μιας πόλης. Είμαι αυτοδιοικητικός 16 χρόνια, όμως η καθημερινότητα είναι αυτή. Τα σκουπίδια, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η μείωση των ανθρώπινων πόρων, η μείωση των πόρων, των οικονομικών πόρων που έρχονται από το κεντρικό κράτος. Αυτή είναι η διεκδίκηση, η πάγια διεκδίκηση όλων των αυτοδιοικητικών. Να μην απαξιώνεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπουμε στο εξωτερικό χώρες οι οποίες επιφορτίζονται με ρόλο, αρμοδιότητα, αλλά με πόρους. Βλέπουμε η τοπική αυτοδιοίκηση να δημιουργεί.
0: Και ζηλεύετε.
2: Και ζηλεύουμε. Το λέτε πολύ σωστά απλά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λεβίζου, κυρία Δήμαρχε. Να είστε καλά. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς, σιγά σιγά.
1: Νομίζω ολοκληρώσαμε και σήμερα.
0: Ακόμα όχι, αλλά σε λίγο θα ολοκληρώσουμε.
1: Να πούμε ότι οι υπόλοιπες εκπομπές, με εξαίρεση τα κακά κορίτσια, θα τα ακούτε από τα στούντιο των παραπολιτικών.
0: Να.
1: Θα είναι σε κανονική ροή.
0: Να πω ότι να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη παραγγελία και προσφορές. Θα βρεις όλα τα αγαπημένα καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης να σας πω, να θυμίσω δηλαδή, ότι είμαστε εμείς για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στην 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, εδώ στο Ολυμπιακό Γήπεδο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο, στη Φαλιράρα, να πω και εγώ άλλη μια φορά, ήθελα να το πω ώρα. Και η φετινή διοργάνωση είναι πιο ενισχυμένη, με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης, με στόχο να λειτουργήσει ως χώρος ουσιαστικού και ανταλλαγής πρακτικών λύσεων για την πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα. Αν περάσετε από εδώ, θα δείτε στους χώρους της και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από δήμους και θα ακούσετε, γιατί υπάρχουν συζητήσεις δημόσιες ανοιχτές, οι οποίες είναι συνέχεια σε εξέλιξη. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση σε εξέλιξη. Νομίζω ο Αλέξανδρος Κλώσσας ναι, κάνει το συντονισμό. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Συζήτηση με συντονιστή του στο Τύρι Ξενάκη.
0: Και μετά με τον κύριο Βασίλη Σγούρη. Πες τα και αυτά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν, δεν φεύγουμε εδώ. Λοιπόν, σας αφήνουμε και αμέσως μετά είπε ο Βασίλη Δέτσικα και η Νίκη Λιμπεράκη.
1: Σωστά.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Η δράση ξεκινάει.
11: City in Action 2026, powered by They.
12: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Μπες στο cityinaction.gr.

0: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Κάθε φορά.
2: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
1: Κάθε φορά.
2: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
1: Θέλω να μου γελάς.
2: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοήδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το Οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Η Crystal Palace πήρε τον τελικό χτες. Ακούω όλους να λένε ότι ήταν πολύ καλύτερη κλπ. Δεν το είδα τόσο πολύ εγώ αυτό το πολύ καλύτερη. Δύο μέτριες ομάδες είδα. Κάτι center for που ήταν. Που θα εμείς στον καιρό μας ή ξέρω εγώ στις ομάδες μας ο καθένας αν παίζανε να τα λέγαμε θα τα αποκαλούσαμε κάπως περίεργα. Ναι. Πρέπει να πολύ άκομος ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, έκανα ξέσπασμα και η Crystal Palace δεν μπόρεσε να αντέξει το ξέσπασμα μιας αγγλικής ομάδας η Ράγιο σε εκείνο το σημείο και υποτάχθηκε, δεν απείλησε κιόλας, δεν έκανε και τίποτε φάσεις. Το ενδιαφέρον ήταν πάνω στο Λόπεθ. Τον είδα κι εγώ, προφανώς κανένας μας δεν τον έχει παρακολουθήσει πολύ ώστε να πούμε αν αυτό ήταν καλό ή κακό παιχνίδι του. Έτσι, οπότε οι γενικές τις παρατηρήσεις μπορεί να κάνεις. Εμένα μου φάνηκε κανονικός ποδοσφαιριστής, έτσι. Αυτό είναι βασικό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι η ομάδα της Ελλάδας, θα ήταν χρήσιμος. Όχι ότι είναι κάτι εξαιρετικά διαφορετικό και καλύτερο από αυτούς που έχει στα χάφη του Ολυμπιακός, αλλά είναι μια λύση η οποία, αν τον πάρει Ολυμπιακός, θα τον βοηθήσει. Θα προσθεθεί δηλαδή σε αυτούς που έχει. Τώρα αν θέλει και κάτι άλλο εκεί είναι άλλη κουβέντα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι επίπεδο ΕΣΕ, πιο έμπειρος βέβαια και πιο ευέλικτος, είναι τέτοιο παιδί μου, τέτοιο πώς το πω επίπεδο. Καλός παίκτης γενικά, καλός. Υπό προϋποθέσεις και αν ενταχθεί σε ένα σύνολο καλό και σπιντάτο, μπορεί να προσφέρει. Αυτό τα λίγα, όχι ότι δηλαδή τον είδα και πώς το πω, τον ήξερα ή τον είδα και έβγαλα συμπέρασμα ολοκληρωτικό για την κατάστασή του. Λοιπόν, πάμε όμως, πάμε στο Θάνο που βγήκε νωρίς να ξεκινήσουμε την απόψινή μας βόλτα. Καλώς το Θάνο.
6: Καλησπέρα, Κώστα, τι κάνει?
5: Καλά ρε φίλε.
6: Και χθες πήρα, αλλά έκλεισε η γραμμή, δεν είναι ότι σας έγραψα.
5: Ναι.
6: Μου έκανε εντύπωση προς το θετικό ένα άρθρο που διάβασα προχθές στη live, αν θυμάμαι καλά.
5: Ναι.
6: Του Τόμας Γκράβερστεν, δεν ξέρω αν το είδες.
5: Ναι, τι έλεγε.
6: Παλιού παίχτης Ρεάλ, έπαιξε δύο χρόνια, νομίζω το 2006-2007, το αμυντικό χαφ, που ήταν έτσι ένας δυναμικός παίχτης, τέλος πάντων Δανός. Και μου έκανε εντύπωση ότι του πήραν συνέντευξη και είπε ότι, ότι ο Νίστρουπ, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει, να προπονήσει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν εννοούσε τη Manchester City, την Arsenal, φαντάζομαι, αλλά είπε οποιαδήποτε ομάδα της Premier League, ας πούμε, είναι έτοιμο, ας πούμε.
5: Εντάξει, λογική. Πάντα όταν παίρνει συνέντευξη από κάποιους ανθρώπους και τους λες για κάποιον, και ειδικά είναι και γνωστός τους, προσπαθούν να μιλήσουν. Δηλαδή δεν θα έλεγε ότι όχι. Νομίζω ότι, δηλαδή, αν ήταν άρχιε την άποψη ότι ο Νίστρουπ, όπως τον γράφουν, δεν κάνει, δεν θα αντέδινε συνέντευξη. Αλλά πιθανόν όντως να εκτιμάει ότι μπορεί, ναι. Όντως μπορεί. Γιατί να μην μπορεί.
6: Έλεγε, ας πούμε, ότι εντάξει, είναι ένας καλός, όπως ο Χέριξεν που διάβασα, που είπε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
5: Ο Χέριξεν προφανώς, αφού ο Χέριξεν με τον Κοτσό όλοι μαζί μιλάγανε και καταλήξαν εκεί και τον Ζέκα όλοι μαζί.
6: Ναι. Εντάξει, αυτό έτσι μου έκανε θετική εντύπωση αυτό. Να δούμε τώρα τι θα.
5: Εντάξει. Εγώ ξανά έχω πει τη γνώμη μου, την είπα και σήμερα, χτες την έγραψα και στο Sportdog. Σημασία δεν έχει άνθρωπος είναι καλός ή κακός. Σημασία ότι θα έρθει εδώ και θα δουλέψει στο ίδιο περιβάλλον και με τους ίδιους ανθρώπους που δουλέψαν και εργαστήκαν και οι προηγούμενοι. Και αυτό δεν είναι το καλύτερο. Αν έχει την ικανότητα, τα κότσια, τον τζαμπουκά και τη διορατικότητα να πει παιδιά όλοι εσείς μακριά, έχει καλός, κάτι θα κάνει. Αν δεν έχει και αποδεχθεί τον, πώς το πω, τον αποδέκτη μια σειράς, αυτά που διαβάζω από τώρα, δεν γίνεται να τους φτιάχνεις εντεκάδα από τώρα πριν καν έρθει. Δεν γίνεται να λες αυτούς θέλει ο Νίστρουπ. Ποιους θέλει ο Νίστρουπ? Θα πάω να παίξει προκληματικά σε λίγο και αυτά προκληματικά. Θα παίξει με όλους αυτούς που είναι τώρα στο Παναθηναϊκό. Δεν θα προλάβεις να έχεις καινούργια ομάδα. Και τι λες τώρα στους παίκτες αυτούς, ότι η παιδιά εσένα δεν σε θέλει ο προπονητής?
6: Ισχύει αυτό, θεωρείς?
5: Όχι, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο είναι μια προσπάθεια υπόδειξης στον Νίστρουμ ότι εδώ αν θες να τα έχεις καλά, κοίτα να δεις εδώ πέρα με αυτούς θα πορευτείς. Γιατί πολύ περισσότερο που κάποια πράγματα που διαβάζω δεν μου κολλάνε στο στυλ του Νίστρουμ. Δηλαδή, εγώ πώς θα το πω, αν το βλέπω ποδοσφαιρικά θα έλεγα ο Νίστρουμ με αυτά που διαβάζω ότι θέλει να παίξει, από τα χαφ που είχε ο Παναθηναϊκός πρέπει να του κάνει μόνο τσέριν, κανένας άλλος.
6: Ναι, κατάλαβα.
5: Εγώ δεν διαβάζω κάτι τέτοιο. Εδώ διάβαζα χτες ότι ο παίκτης που είναι γάντι στα θέλω του Νίστρουμ είναι, ποιος νομίζεις? Ο Σιώπης. Γιατί λέει τρέχει και μαρκάρει. Δηλαδή ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, έχουμε κάνει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αν είναι του φοβερό προσόντου ότι κάποιος τρέχει και μαρκάρει, ειδικά όταν παίζει τα χαφ, με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Είναι τόσο φοβερό προσόντου να τρέχει και να μαρκάρεις? Δηλαδή τι χαφ θέλουμε, που να μην τρέχουν και να μην μαρκάρουνε?
6: Εγώ αυτό το χαφ που είδα και το είδα και χθες, το είχα δει και με την ΑΕΚ που άλλαξε όλο το παιχνίδι, θα είχε αποκλειστεί η Ράγιο, ήταν αυτός ο Ίση, πώς λέγεται, της Ράγιο Βαγιακάνου, το χαφ.
5: Αυτός όταν έπαιξε στόπερ όμως έκανε κάτι γκέλες, φίλε.
6: Ναι ρε παιδί.
5: Όταν ξεκίνησε να αρχίσει στόπερ, μετά στο κέντρο έκανε διαφορά. Ναι.
6: Αλλά το κέντρο είναι αυτό, δηλαδή σουτάρει, βγάζει πάσες.
5: Είναι με η τέστιλ.
6: Και στο έχω πει αυτό, ξέρω, το έχω ξαναπεί. Τα έχω ακούσει και στα ραδιό να συγκρίνω, ας πούμε, το Τζιριβέγια με άλλα χαφ. Είναι ένα καλό χαφ, αλλά αρέσει Κώστα. Δεν έχει σουτάρει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω εγώ.
5: Τι δηλαδή, να σου πω ρε φίλε, εδώ να σου πω κάτι. Όταν έρθει ένας προπονητής και λες ότι αυτός ταιριάζει γάντι γιατί τρέχει και μαρκάρει και δεν βάζει στοιχεία όπως έχει τρίπλα, έχει πάσα, έχει εξυπνάδα και συμμετοχή στο παιχνίδι, μπορεί να πατάει περιοχή, μπορεί να σκοράρει. Δεν βάζεις τέτοια στοιχεία σαν παίκτη που θα ήθελε να έχει ένας προπονητής, είναι τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή αν τα προσόντα που, αν είναι να φέρω τον Νίστρουμ για να παίζει όποιος τρέχει και μαρκάρει, εντάξει, σιγά του, δηλαδή, το έκανα και εγώ, το έκανα και εγώ και εσύ αυτό. Γι' αυτό λέω δηλαδή ο άνθρωπος αν θα μπορέσει να καταλάβει λίγο που ήρθε, ποιοι θα είναι δίπλα του, γιατί θα του λένε ό,τι λένε, και αν μπορείς να περάσει αυτά που θέλει ο ίδιος.
6: Κοίτα, έχουν αλλάξει λίγο τα αμυντικά χαφ. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι τον Λούτο Χριστοδούλου, ο οποίος είχε σουτάρες.
5: Εντάξει, παιδί μου, δεν είναι αυτά τα χαφ πια, δεν μπορεί να παίξει.
6: Ναι, μετά ήρθε ο Μίκλαντ, ο οποίος όντως δεν σούταρε.
5: Ο Μίκλαντ. Ο Μίκλαντ έκανε παπάδες, ρε φίλε. Δεν έχει περάσει.
6: Δεν σούταρε, αν θυμάσαι.
5: Ο Μίκλαντ ήταν σκανδιναβός μεταλλαγμένος. Αυτός ήταν μεσογειακός. Η τρίπλα που είχε, τα φάλτσα που έδινε στις παλιές που έκανε, πέρναγε μπάλα, λες, ήταν τηλεκατευθυνόμενη.
6: Ναι, πέρναγε πάνω.
5: Έχει βάλει γκολ και με σουτ πάντως, έχει βάλει κανένα δυο γκολ. Μέχρι και με κεφαλιά έβαλε.
6: Ένα είχε βάλει με την Δυναμό Κιέβου.
5: Με την Δυναμό Κιέβου και είχε βάλει ένα πολύ ωραίο σουτ από μακριά στα Τρίκαλα, τα παίζαμε τιμωρημένη με τον Ιωνικό.
6: Α, λες τότε, ναι.
5: Τι έγινε, Θάνο?
6: Εντάξει, έλα,
5: θα λέμε. Για πάμε στο Γιάνγκουσιτς, λέω, στο Γιωργάκη στο ταξί. Τρία λεπτά έχει, ναι. Έλα Γιωργάκη.
0: Α, εμένα μου δίνεις τρία λεπτά,
5: Α, σου δώσω πέντε, αρκεί να περιμένεις διαφημίσεις μετά.
0: Να κλείσεις.
5: Πάρε δέκα. Όχι, μην κλείσεις τώρα. Μίλα τώρα και συνεχίζεις.
0: Εντάξει, δεν μιλάω.
5: Αφού τα δύο λεπτά θα τα φας γιατί δεν παίζει ο Γιάνγκουσιτς. Το ξέρω.
0: Όχι, τώρα θα παίξει ο Μόντριτς.
5: Θα παίξει. Καλά, περίμενε εσύ.
0: Λοιπόν. Μιλάω ή δεν μιλάω?
5: Μιλάς ρε, τι, ας κόψουμε τη φωνή, τι είμαστε?
0: Εντάξει. Πάντως, ας τα πούμε συστήματα και αυτά, έκανε κάτι το οποίο εμείς οι δύο, και μάλιστα εσύ περισσότερο, γιατί εγώ σε είχα ρωτήσει και συμφώνησα, το θεωρούσες άκρος προσφαιρικό. Δηλαδή, είπε, να δω το ρόστερ, να δω τι γίνεται, και μετά βλέπουμε. Δεν είπε θέλω 11-11 δάτους.
5: Με συγχωρείς ρε φίλε. Και όταν φτάνω που διαβάζω ότι ζήτησε 8 μεταγραφές.
0: Όχι, όχι, λέω αυτό.
5: Εγώ αυτό σου λέω. Δηλαδή από τη μια είδα αυτό, αλλά από την αλήθεια. Ότι έχει δει την ομάδα εδώ και 1,5 μήνα. Ότι έχει εικόνα ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει. Και λένε μάλιστα ποιους θέλει και ποιους δεν θέλει. Ότι θέλει 8 μεταγραφές κλπ. Τότε αυτά τι είναι, παπάτζες?
0: Όχι, εγώ διάβασα.
5: Το λογικό είναι αυτό που λες και είπε, να δω λίγο την ομάδα για να σου πω.
0: Ναι. Βεβαίως. Δηλαδή με συγχωρείς να σου πω κάτι. Ο άλλος ο προηγούμενος, ας πούμε, είχε πει θέλω 11, δηλαδή απαξίωνε όλο τον κόσμο.
5: Δεν το ξέρω γι' αυτό, φίλε. Και αυτό δεν το ξέρω το θέλω 11. Δηλαδή δεν βάζω εμπιστοσύνη σε αυτά που ακούω. Δεν πιστεύω ποτέ ότι ήρθε ο Μπενίτεθ και είπε εγώ θέλω να χτίσω το νέο Παναθηναϊκό πάνω στον Μπακασέτα. Δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή άμα το είπε και αυτό, εντάξει, καλή νύχτα.
0: Όχι, το είπε και το είπε τουλάχιστον το...
5: Θα μου πεις το έκανε πράξη επί της ουσίας, οπότε λογικά μπορεί και να το πει κιόλας.
0: Το έκανε έμεσα, θα σου πω γιατί. Γιατί είμαι σε μια συνέντευξη τύπου, είχε πει ότι χρειαζόμαστε 3 μεταγραφικές περιόδους.
5: 13 θα του δώσουμε και θα πάρω και 4 εκατομμύρια το χρόνο. Θέλω 3 μεταγραφικές περιόδους.
0: Άρα...
5: Ωραία, τι πεινά αυτή, ρε.
0: Άρα...
5: Τι άρα, ξέρω εγώ, ρε, εσύ δεν βγάζω άκρη, τέλος πάντων.
0: Τίποτα, δεν θέλω να περιμένω στη γραμμή. Ελπίζω, κοίταξε, αν δεις καινούργια χρονιά, ελπίζω να πάμε καλύτερα, βρε Κώστα.
5: Πάντα, όταν ξεκινάει για χρονιά, ελπίζω να πας καλύτερα. Τι να λέω.
0: Λοιπόν, άντε, πολλά φιλάκια.
5: Γεια σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
7: Η ώρα είναι 5 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
8: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, Βρελενάκη, η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Ξύπνα!
13: Τι?
12: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
13: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
12: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
14: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
15: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ, έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
20: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
21: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
22: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
21: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
23: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
24: Το ξέρουμε και εμείς αυτό. Στην

0: Κόσμος. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Και για να συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που σταμάτησαμε τα παιδιά πριν. Ρε παιδί μου, δεν είναι θέμα ούτε πληροφοριών ούτε τίποτα άλλο. Απλής λογικής είναι. Απλής λογικής. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά τέτοια παρεμβατικότητα που υπάρχει στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει σε καμιά ομάδα του κόσμου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα του κόσμου που πριν έρθει κάποιος προπονητής, πριν υπογράψει καν, είναι γεμάτα οι ιστοσελίδες, τα άρθρα, τα ρεπορτάζ από το τι θέλει να κάνει αυτός ο προπονητής και ποιος θέλει.
3: Τι έχει ο άνθρωπος μου.
2: Τι γίνεται, Σάκη.
3: Τι έχει το αγόρι μου.
2: Ρε, να σου πω ένα quiz.
3: Ωραία, ανάλυση κάνει για τον Αϊλόπεθ, μου άρεσε.
2: Σ' άρεσε.
3: Αυτή είναι η αλήθεια, όπως το πες. Στέκεται κάλλιστα, αλλά δεν ξέρω αν κάνει τη διαφορά. Και εγώ την ίδια άποψη έχω. Είμαι λίγο φυλακτικός. Βλέπεις, φέτος ακολουθήσω άλλο έργο.
2: Ναι. Να σου κάνω ένα quiz που μου ήρθε στο νου από ένα μήνυμα ενός φίλου.
3: Ναι.
2: Αν εμένα, ρε παιδί μου, με φωνάζαμε, καταλήγαν στο υποκοριστικό. Κώστας, Κωστάκης, Τάκης. Και με φράζαν Τάκη. Εσένα πώς θα σε λέγανε?
3: Μένα πώς θα με λέγανε?
2: Ναι.
3: Άκη.
2: Όχι. Σου δίνω μια ευκαιρία ακόμα.
3: Δεν έχω τέτοια. Πες μου, θα με λέγανε Σάκη.
2: Όχι. Μπούμπι.
3: Μπούμπι, ε.
2: Τάκης και Μπούμπι.
3: Λοιπόν, δεν είναι καλά άνθρωπος. Έξι
4: χρόνια.
3: Δεν φέρνει λίγα.
2: Τι λίγα, ρε παιδιά.
3: Μπορεί να μου φέρει μια φωτογραφία σου πώς ήσουν στο τελευταίο πρωτάθλημα. Εγώ έχω μια δικιά μου του 10.
2: Ναι, ναι, να σου φέρω.
3: Να βάλουμε να κάνω μια τέτοια ανάρτηση. Εγώ την κάνω. Στο ωραίο, όχι.
2: Ναι, καζούρα. Γιατί.
3: Και να πω πώς ήταν ο κόλπος του τελευταίου πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Θες βάζω κάτω για ενοχλώ εδώ, τη σε πετάω κάτω. Ούτε. Ε.
2: Έχω μια από την παραμονή το βράδυ που διώξαν τον Τενκάτε. Είμαι με τον Νικόλα Πατέρα.
3: Ναι.
2: Τον Παύλο Γιανακόπουλο και τον Θεό τον Κίτσιο. Ήταν μια εκδήλωση που τιμούσαν τους πρόεδρους του Παναθηναϊκού όλους. Το Γκίτσο λέω τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού του Γουέμπλι.
3: Ναι.
2: Κάποια στιγμή που λες, με φωνάζει ο θείος μου. Έλα εδώ, Κωστάκη. Πάω γίνα με τον Νικόλα Πατέρα. Εντάξει, ο θείος μου ήταν πολύ φίλος με τον Διαμαντή Πατέρα. Ρε παιδί μου, τον πατέρα του πατέρα. Του Νικόλα Πατέρα. Από την εποχή του την παλιά. Μου λέει, εδώ τι μου λέει ο πρόεδρος. Λέω, τι σου λέει,
3: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αυτά δεν πάντα λες έτσι.
2: Τι.
3: Δεν μπορεί να λέγονται έτσι. Αυτά θέλουν μουσική υπόκρουση.
2: Ναι, περίμενε.
3: Όχι ως πάνθυρα. Θέλω σοβαρά ρετρό, θέλω να. Κάτι σε Κορλεόνε λίγο να παίζει. Όχι, μια κλασική έτσι.
2: Κάτι να μου ακούσει τα υπόλοιπα.
3: Τα
2: να σου πω και το επόμενο.
3: Είμαι όλο αυτιά μου.
2: Να σου πω και την ατάκα.
3: Έβαλα, είσαι δίπλα μου και βάλα τα ακουστικά, ναι, για να τα ακούω.
2: Αν σου πω και την ατάκα του Παύλου, θα βάλει τα αντίστοιχη, ναι, μουσική. Μου λέει εδώ έχει παράπονα ο πρόεδρος. Λέω, τι παράπονα έχει. Μου λέει, του κάνει πόλεμο. Του λέω, εγώ σου κάνω πόλεμο.
3: Αλήθεια.
2: Πρόεδρε. Μου λέει, ναι. Του λέω, γιατί σου κάνω πρόεδρο. Γιατί είσαι κολλημένο με τον Τενκάτε. Με το Μπεσέιρο, λέει, και μην τον φάγαμε.
3: Μισό λεπτό, μισό.
2: Ναι.
3: Άξονα.
2: Ωραίος.
3: Ακούτε ιστορίες του παρελθόντος με τον Κώστα Γκότζο.
2: Ακούς.
3: Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Το ημερολόγιο δείχνει 5η 28 Μαΐου 2026. Ο Κώστας Γκότζος μαζί σας.
2: Ακούω τώρα να σου πω. Λοιπόν, μου λέει, γιατί κάνεις πόλεμο στον Τενκάτε. Λέω, εγώ κάνω πόλεμο, θα σας καταστρέψετε, το έχετε καταλάβει, λέω. Μα να τον έχετε προπονητή που λέει, I'm a lover. Και τον δίνει και 2,5 εκατομμύρια τόσο τον ανοιγιόν τον καιρό. Δεν βλέπετε ότι δεν ξέρει τι του γίνεται και γελάει ο κόσμος, ό,τι να είναι κάνει. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο Παύλος στο πηγαδάκι, χώνει το κεφάλι ο Παύλος, όπως ήταν και ψηλή όλοι οι υπόλοιποι, και λέει, Κωστάκη, πρόσεξε αγόρι μου, πρόσεξε, αυτός εδώ τσιμεντώνει. Και μου δίνει το πατέρα. Τσιμεντώνει, λέει.
3: Καλό να μην λέγω.
2: Γελάει, όχι, γελάει με νόημα ο πατέρας.
3: Μισό λεπτό. Ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής Διονύσης Βερβελές δεν υιοθετεί, όπως
2: λέει. Ναι, ρε παιδί, κάτω από το γέλιο. Λοιπόν, πότε γυρνάει ο πατέρας με ένα ύφος και λέει, κοιτά, σου πω κάτι για να το βγάλεις στο μυαλό σου και να μπερδεύεσαι άδικα. Ο Τενκάτε όχι απλώς θα μείνει και για πολλά χρόνια και θα μας οδηγήσει πολύ ψηλά.
3: Ναι.
2: Αυτά ήταν γύρω σε 11.30 ώρα στο Λικαμπέ τους. 8.30 το πρωί ο Τενκάτε πολύ. Δεν κάνω πλάκα εσύ.
3: Έλα τώρα.
2: Τι τραβάμε. Όπου πρόσεξε. Πώς το έμαθα. Και λέω, ο προπονητής, ο νέος προπονητής είναι ο Νιόμπλιας. Δεν το ξέρε κανένα στην ΠΑΕ. Έχει βγει ο Παύλος Γιανακόπουλος και λέει, μα τι γίνεται. Εγώ οδηγούσα. Πήγαινα σε κραυρό κάτι ξένους. Κι άκουσα το ότι απολύσαμε τον προπονητή. Και χθες το βράδυ άκουσα τον πρόεδρο που λέει, δεν φεύγει ποτέ. Ειδοποίησε ο Γενόπουλος τον Νιόμπλια να ανέβει στην Αθήνα. γιατί θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πει σε κανέναν τίποτε και το μάθανε όλοι από τα ραδιόφωνα, γιατί ο Νιόμπλιας πήρε μια ξαδέρφη του πάνω στο, πώς το λένε, στην Καβάλα και της λέει ανεβαίνουμε με την κοπέλα, με τη γυναίκα του, ανεβαίνουμε Αθήνα, πάμε στον Παναθηναϊκό. Αυτή πήρε τηλέφωνο δίπλα και τσίπε πάει και γύρει σούζουρο και το λένε όλα τα ραδιόφωνα πριν το μάθει καν η πολυμετοχικότητα εκεί πάει. Ωραία περάσανε. Αλλά είχε γέλιο ο Παύλος, πρόσεξε ο Κωστάκη, πρόσεξε τη λέζα μου. Αυτό τη μετώνει.
3: Πλάκα του κάνει. Μορφή, σου κοπεί με τον Παύλο που έχω βρεθεί.
2: Τι.
3: Στο έχω πει αυτό.
2: Τι.
3: Ωραίος μάγκας, δεν το ξεχνάω ποτέ. Τον έχω πετύχει στο παίζουμε πρωτάθλημα τύπου. Έχω φύγει από πίσω από Καρέα, παίζαμε στα Μελίσια. Έχει ένα φούρνο πριν στρίμιζε δεξιά για το βούρνο.
2: Για το γήπεδο.
3: 8 και το πρωί τέτοιο και λέω κάτι σταματήσω πάρω έναν καφέ. Και βλέπω μια Mercedes τεράστια απ' έξω παρκαρισμένα με μεγάλο ήταν εκεί τέτοιο. Τίποτα, μόνος του.
2: Ούτε φύλαξε ούτε τίποτα. Ούτε φύλαξε ούτε τίποτα. Και ο Θεράκης και ο Παύλος.
3: Και μπαίνω μέσα και βλέπω ο Παύλος για να βγω.
2: Να είσαι κουλούρια.
3: Στην ουρά, ναι, στην ουρά. Και καφέ και καφέ είχε πάει.
2: Και καφέ.
3: Και τον βλέπω και τον είχα χαιρετήσει κιόλας. Του είχα πει κιόλας, επειδή το θυμάμαι, του λέω δεν είμαι του λόγου να ξέρετε πάντα. Ακούσαμε λίγο, άρεσε το ωραίο τύπο του λέω. Να σε καλά, ωραίο μου άφησε πολύ καλή εντύπωση ο άνθρωπος. Λέει, πώς να το πω τώρα.
2: Ωραίο ο Παύλος.
3: Εντάξει.
2: Άσε, έχουμε κόσμο τώρα, αλλιώς θα σου πω άλλη ιστορία μετά. Δηλαδή, τι έπαθα εγώ. Που δεν υπολόγισα.
3: Εσύ πρέπει να τέριαζε με Θανάση, φίλε.
2: Ναι, που δεν υπολόγισα.
3: Δηλαδή, σου να μιλήσουμε το Θανάση.
2: Δηλαδή,
3: πώς να το πω, λέζε, παιδί μου. Άπτα. Δεν μπορεί να αφήσω εκτός κάδρου. Τώρα το λέω και σαν χωριέ μου, γιατί ήταν τεράστια μορφή και έχω τσακωθεί 50 φορές, αλλά τα έχουμε ξαναφτιάξει 51. Με Σάβα Θεοδωρίδη.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ο Σάβας, αν του λήξεις τον Ολυμπιακό, δηλαδή άστο το, δηλαδή μυθικότερο τηλεφώνημα, έχει γίνει και εδώ τα τελευταία χρόνια,
2: ναι.
3: Που του έχω γράψει κάποια στιγμή κάτι, αλλά δεν το έχω βάλει όνομα, το έχω αφήσει υπονοούμενο.
2: Κατάλαβα.
3: Αυτό έχει αρχίσει, ξέρεις, δηλαδή, για να το καταλάβει ρε παιδί μου με τρόπο. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει την ηθική ιστορία. Έλα, να αγιάσει το χέρι σου, μου λέει. Λέω, φίλε με γλεντάει. Του λέω, για ποιο πράγμα. Αυτό που έχει γράψει σήμερα, μου λέει. Και μου λέει, άλλο είναι μέσα από την ομάδα, ε. Και μου τα σκυλοβρίζει. Και με έχει πιάσει ένα γέλιο. Γελάσαι, όπως τα έχει γράψει είναι, μου λέει. Να, καλά και μου. Πες πάμε, πάμε.
2: Ακούς, κάτσε το πω γρήγορα τώρα. Ρε παιδί μου, κάποτε, δεν είχα, είχαμε γύρω στα, τόμισαν τώρα, 125 ευρώ και είχαν φαγωθεί τα παιδιά, τα πισινίκια τότε. Να πάμε στο Ζούμπερι σε μια ταβέρνα να φάμε γαρίδες. Έχουμε κάτσει, τους λέω τους τούρες. Κάτσα εδώ το λογαριασμό πρώτα. Μπαίνοντας μέσα, στην πόρτα ο Παύλος. Ωε Κωστάκη, τι κίνητα τα παιδιά, η οικογένεια καλά, εδώ τα παιδιά, να, μπράβο τα παιδιά, πας σχολείο, έλεγε στα παιδιά, εντάξει, φεύγει ο Παύλος με τη γυναίκα, τι ήταν. Μπαίνουμε έτσι, λέω, κάτσε υπολογίσουμε εδώ πέρα. Μετρήσαμε λοιπόν, το θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε πάρει ξέρεις τέτοια, και μετά μετράγαμε τις γαρίδες, γιατί κάναμε τόσο, τις μέτρηκες με το κομμάτι, ρε παιδί μου. Και είχαμε πάρει 7 γαρίδες. Γιατί δεν έβγαιναν παραπάνω, είχαμε ξέρει, όχι, δεν ήταν τίποτε αυτό, γιατί απλώς δεν είχαμε λεφτά μαζί μας. Πάμε να πληρώσουμε. Λέμε το λογαριασμό, τα είχαμε βγάλει 124 ευρώ ακριβώς, αφήσουμε και ένα ευρώ που πάρτε. Και λέει τι λογαριασμό, είναι πληρωμένα, λέμε τι πληρωμένα. Από τον κύριο Παύλο είπε ότι πάρετε εμφάνιση, είπα να πω κύριε μου, τι δεν κάνω, δεν είπα τραγά τους γαρίδες.
3: Δεν υπάρχει, μιλάμε τώρα για, πάμε, έλα.
2: Πάμε,
3: Γιάννη.
5: Έλα παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλά ρε φίλε.
5: Είστε καλά.
2: Ναι,
3: λέμε ιστορίες.
5: Σήμερα θέλω, σας έχω πάρει ένα τηλέφωνο, πως τον έτσι λίγο ειδικό και θέλω μία έτσι χάρη μεγάλη.
3: Ναι.
5: Επειδή ρε σας αγαπάω, ρε και τους δύο και σας νιώθω φίλους.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, σε 2 μέρες ρε θα παντρευτεί η κόρη μου.
2: Άντε ρε, μπράβο.
5: Ναι, η Νικόλ. Λοιπόν.
3: Πόσο είναι και... η Νικόλ ρε φίλε.
5: Είναι 30.
3: Πόσο είσαι ρε Γιάννη.
5: 62 είπα.
3: Είσαι, ρε φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω να μου.
2: Τη φωνή του ακούσε.
3: Πάμε Παναγία, παίρνει, ναι, αυτό σου παίρνει
2: τώρα.
3: Τι.
2: 40.
3: Παίζει 50 εκεί, maximum δηλαδή τέτοιο.
5: Ναι, όντως.
3: Δηλαδή είπε παντρεύεται η κόρη μου και λέω τι στα 20 την παντρεύει. Ξέρεις, μου ήρθε τέτοιο. Λέω, τι,
5: όχι,
3: τι
5: λέω. Έχω και μία δεύτερη, έτσι. Αλλά τώρα αρέσει παντρεύει την πρώτη.
3: Μόνο κόρες, τα έχουμε πει, φίλε.
5: Ναι, κόρες, όχι.
3: Τα λέω γιατί ο κόρης έχει γιος.
5: Λοιπόν, ήρθε η κόρη μου, ήρθε η κόρη μου ρε, πριν 10 μέρες και μου λέει ρε, πώς θα είναι έτσι μπαμπά, θέλω ρε, να διαλέξει ένα τραγούδι για να το χορέψουμε παρέα.
3: Το έχω εγώ. Α,
5: όχι. Κάτσε ρε, εσύ περίμενε ρε. Εσύ. Δεν το έχεις ρε, φίλε.
3: Όχι, εγώ το δικό μας στο σπίτι νοικιάστηκε, θα σου έλεγα από συνήθεια.
5: Άσο τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, η κόρη μου είναι ρε, σαν και εμένα φανά.
3: Έλα, σε πειράζω, πάμε.
5: Ναι, ρε, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Λοιπόν, εγώ τώρα επειδή ρε με τη μουσική έχω πάρα πολύ ρε, μεγάλη τρέλα, έχω μεγάλη ρε συλλογή, δίσκους, βινίλια, CD, είμαι, έχω γνώσεις και τα λοιπά, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις να βάλω ένα slow ρε συνηθισμένο από τα παλιά ρόκα καπημένα, να δω κάτι ελληνικό, λέω κάτσε να μπω να δω και τι παίζει στο Google, γιατί δεν είχα ξανά αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Μπήκα στο Google, είδα κάτι ωραία τραγούδια, ρε με Μητροπάνω, Κότσιρα, εντάξει, οκ, μ' αρέσανε, δεν μπορώ να πω, αλλά ρε παιδί μου ήθελα κάτι ρε διαφορετικό γιατί...
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
5: Σας κάνει λίγο εντύπωση, ε.
2: Ναι, εντάξει.
5: Όντως, όντως. Μα, ρε, και αυτό σας είπα είναι πολύ περίεργη για την επιλογή και πολύ σφαγμένη. Λοιπόν, θέλω, θα σας πω και τον τραγουδιστή, ρε, και το τραγούδι έτσι φυσικά. Είναι εύκολο, ρε, για να το βρείτε, ρε, στο Google. Άμα πατήσετε τον τραγουδιστή, βγαίνει αμέσως στο συγκεκριμένο κομμάτι. Απλώς να σας πω ότι παίχτηκε, ρε, λοιπόν, πρώτη φορά σαν μουσική του άξιο κόσμος, στην ταινία του Αλμοδοβάρ, το όλα, ρε, για την μητέρα μου, το λοιπόν, 1992. Λοιπόν, ρε, το τραγούδι είναι του Ισμαήλ Λο, έτσι λέγεται ο Σενεγαλέζος καλλιτέχνης.
2: Υπήρχε και ελληνίδα τραγουδίστρια Λο, Μέρι Λο.
5: Λοιπόν, ναι, το ξέρω.
3: Το είχε ο Νίκος εδώ.
5: Λοιπόν, και το τραγούδι λέγεται Τα Γιαμπόνε.
2: Τα
3: γαμπώνε
2: αυτό
3: τα,
2: είναι.
3: Τα
5: γαμπώνε. Λοιπόν, ακούστε, θέλω να το βάλετε και να το αφιερώσετε, πώς τον έτσι, λοιπόν, στην κόρη μου.
2: Να
5: ακουστεί όλο για να τα ακούσει ο κόσμος.
3: Κάτσε να ρωτήσω κάτι λεπτομέρειες τώρα. Ο γαμπρός τι ομάδα είναι?
5: Παναθηναϊκός, άρρωστος, άστο. Είναι από τον Κίζη, είναι άστο.
3: Λοιπόν,
5: βάλτε τώρα για να τα ακούσει ο κόσμος.
2: Να σε καλά,
3: φίλε. Να τα χαίρεσαι, να μαζέψουν πολλά φατελάκια τα παιδιά. Όσοι πάτε, μην πάτε τηλεοράσεις και τέτοια. Πηγαίνετε φατελάκια στα παιδιά. Λεφτά χρειάζονται στους γάμους, να ξέρετε. Και στις βαπτίσεις. Οι τηλεοράσεις και τέτοια μένουν στα σπίτια μετά. Λοιπόν, δώσε λίγο από το τραγούδι, πάμε στον Χριστόφορο σε λίγο.
2: Πρέπει να το ακούσω ολόκληρο, ρε παιδί μου. Άστο, μην το βάζεις.
3: Πάμε τα ωραία, πάμε στον Χριστόφορο. Αφού κάνεις κουμάντο, κάνει κουμάντο σε κουμάντο. Πού είναι οι καφέδες, ε. Θα αρχίσω να κράζω γιατί. Ακόμα εγώ είμαι φραγκίδα από 5 παρά.
2: Έλα, Χριστόφορε.
11: Γεια χαρά.
2: Καλώς τώρα.
3: Αδάμος, ακράζω. Έλα.
11: Γεια χαρά, μ' ακούτε?
2: Ναι, γεια χαρά.
11: Ναι, ναι, καταρχάς είναι Αλμοδόβαρ, έτσι, όχι Αλμοδοβάρ.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
3: Εντάξει.
11: Και μια που είσαι οπαδός της Ρεάλ, φίλε Κώστα.
2: Παρακαλώ.
11: Αρχίσουμε σωστά. Μαδρίδ Καμπρόν, Σαλούδα Αλκαμπεών.
2: Ναι, Σαλούδα Αλκαμπεών, αλλά εγώ να υπάρχει ελεύθερος ο Γκουαρδιόλα και εμείς να πηγαίνουν να πιέρουν το, πώς το λένε, το.
11: Καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει η Μαδρίδ Καμπρόν, Σαλούδα Αλκαμπεών.
3: Σιγά μην πήγε να μπλέξει με τους τρελούς ο τέτοιος.
2: Ποιος? Τι, ότι για πάντα πρωταθλητές.
11: Όχι, όχι.
2: Τι?
11: Ρεάλ, τώρα πώς θα το πω, για να μην με κόψετε, κουφαλίτσα περνάει από το
2: γιατί εγώ
11: Σαλούδα
2: ξέρω.
11: Σαλούδα προσκύνα τον πρωταθλητή.
2: Ναι, γιατί εγώ σε αυτό το στυλ ξέρω άλλο.
11: Τι ξέρεις?
2: Ασία Σίντελα Μαδρίτ.
11: Πώς?
2: Ασία Σίντελα Μαδρίτ.
11: Σίντελα Μαδρίτ.
2: Ασία Σίντελα Μαδρίτ.
11: Ασία σημαίνει έτσι έτσι.
2: Ναι, έτσι η Μαδρίτη.
11: Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, αλήθεια, πώς είναι αυτόν τώρα εσύ αριστερός άνθρωπος, όπως και εγώ, να υποστηρίζεις μια ομάδα που έχει σαν σήμα την κορώνα και είναι μοναρχική?
2: Δεν ξέρετε την ιστορία της Ρεάλ γι' αυτό. Η Ρεάλ ήταν η ομάδα των πολιορκημένων του Δημοκρατικού Στρατού στον Εμφύλιο στην Μαδρίτη.
11: Από
2: την πολιορκία του Φράγκο. Και έδινε φιλικούς,
11: έχει την κορώνα,
2: έδινε φιλικούς αγώνες για να ενισχύσουν τις διεθνείς ταξιαρχίες.
11: Ναι.
2: Άλλο μετά που όταν κέρδισαν οι άλλοι την πήρανε κτλ.
11: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ κατά κύριο λόγο πήρα για να απευθύνω μια έκκληση στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
11: Ολυμπιακός είμαι. Να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να λατρεύουν και να ταυτίζονται με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Γιατί να το κάνουν αυτό και για αγωνιστικούς και για καθαρά εξωαγωνιστικούς λόγους. Η εξωαγωνιστική, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ότι εδώ και 30 χρόνια μας έχουν πρίξει εμάς τους Ολυμπιακούς, μας κάνουν κηρύγματα ηθικολογίας για την παράγκα κλπ. Κλπ. Κλπ.
2: Ναι.
11: Όταν λοιπόν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στην ουσία ακυρώνουν όλο αυτό το κήρυγμα, κατά τη γνώμη μου, όταν ταυτίζονται με τον πιο τοξικό παράγοντα του Ευρώπη.
2: Εσύ δεν θέλω να πιάσει την κουβέντα τώρα αυτή, τώρα, γιατί βρήκαμε πάνω από του 5-6. Αν όλοι τοξικότητα είναι μόνο Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο ελληνικό μπάσκετ,
11: πιο χειρότερο. Πρέπει να παραδεχτείς ότι είναι ο πιο τοξικό. Τέλο πάντων, εντάξει, κοίταξε Κώστα, εσύ καταλαβαίνω τώρα.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις.
11: Ότι έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα με την ΠΑΕ.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις.
11: Δεν μπορείς να ανοίξεις και άλλα μέτωπα.
2: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Μα άλλο έχει να κάνει με
11: τέλος πάντων. Δηλαδή τώρα όταν υποστηρίζεις και λατρεύεις έναν άνθρωπο, ο οποίος, ξέρω εγώ, πριν από μερικά χρόνια ευχόταν στο σπανούλι να πάθουν καρκίνο.
2: Έλα μου ρε πέρα, τώρα αυτό το έχει πει 100 φορές να πούμε, εντάξει. Το έχει...
11: Πράγμα.
2: Έχει μιλήσει γι' αυτό 100 φορές και ο ίδιος.
11: Πάντως είναι γεγονός. Όταν πέρσι απειλούσε δημοσίως ότι θα μπιπ ένα ανήλικο κορίτσι. Εντάξει. Τέλος πάντων, για τους καθαρά αγωνιστικούς λόγους, επίσης να τον συνεχίσουν, να συνεχίσουν να τον υποστηρίζουν. Γιατί πολύ απλά με όλα αυτά που έχει κάνει στη θητεία του, έχει βοηθήσει, εγώ νομίζω, τους Αγγελοπουλαίους να πάρουν τρεις Ευρωλίγκες. Ενώ ο ίδιος έχει πάρει μόνο μία Ευρωλίγκα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ο ίδιος στην ουσία μπήκε εδώ και 2,5 χρόνια. Ενεργός.
3: Πριν που ήταν.
2: Ρε παιδί μου, καταρχήν ένα μεγάλο διάστημα είχε αποτραβηχτεί.
3: Ναι. Δεν μετράει το διάστημα αυτό.
2: Όχι, δεν μετράει.
3: Γιατί, το αφαιρείτε. Και
11: εγώ ξέρω να πω ότι από τότε
3: διαδέχτηκε τον πατέρα. Πήγε η ομάδα να καθαρίσει τον μπάσκετ να πάει στη...
11: Και εγώ ξέρω να πω ότι από τότε διαδέχτηκε τον πατέρα.

0: δεύτερο τελικό. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε 3-0 το πρωτάθλημα. Θα είχαν διώξει Αγγελοπούλεϊ τον Μπαρτζόκα και δεν θα είχαμε πάρει ούτε την Ευρωλίγκα. Γι' αυτό εγώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου σαν Ολυμπιακός θέλω να του πω ένα ευχαριστώ και όπως είπα να συνεχίσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να τον λατρεύουν και να ταυτίζονται μαζί του. Ορίστε.
1: Έγινε, λέω, εντάξει.
0: Όχι, αν δεν απλά στην Ελλάδα, εντάξει.
1: Ναι,
0: είναι απαραίτητος ο Γιαννακόπουλος για να επιβιώνει τον μπάσκετ, αλλά στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, φυσικά δεν τον χρειάζονται. Και φυσικά με τέτοιες συμπεριφορές εννοείται ότι.
1: Εγώ πάντως βλέπω στην Ευρώπη ένας, μόλις περάσουν μερικοί μήνες, έρχονται όλοι και λένε πάλι αυτά που λέει ο Γιαννακόπουλος πριν τρεις μήνες. Είτε για την διαιτησία, ή για το θεσμό, ή για την Ευρωλίγκα. Είτε για τα κέρδη, είτε για οτιδήποτε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όταν πάει στο δεύτερο τελικό στη γραμματεία στη Βαλένθια και κάνει αυτά που κάνει, τι περιμένει δηλαδή μετά, ότι η Ευρωλίγκα θα τον χαϊδεύει.
1: Γιατί πρέπει να το χαϊδεύει η Ευρωλίγκα.
0: Μα καλά, εγώ λέω.
1: Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνω. Είναι προτέρημα να σε χαϊδεύει η οργανώτρια.
2: Αυτό που λέει πάντως ο φίλος είναι μια κουβέντα την οποία
0: εύχομαι να συνεχίσει ο Γιαννακόπουλος να είναι στο Παναθηναϊκό και να συνεχίσει με το ίδιο στυλ διοίκησης.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος να πω μια κουβέντα για το Μεντιλίβαρ.
1: Πες, για το Μεντιλίβαρ δεν υπάρχει χρόνος.
0: Αλλήμωνε,
1: για το Μεντιλίβαρ δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι κατά τη γνώμη μου πάλι, ο Μεντιλίβαρ δεν είναι ότι φέτος άλλαξε και χάλασε. Ο Μεντιλίβαρ από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό, ίδιος και απαράλλαχτος είναι.
2: Ναι.
0: Το ίδιο στυλ παιχνιδιού παίζει. Επειδή ήταν σε μικρομεσαίες ομάδες στην Ισπανία, αυτό που έχει μάθει είναι ότι θέλει παίχτες μαχητές να τρέχουν, να μαρκάρουν. Δεν έχει καταλάβει ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον από την πέμπτη θέση και κάτω οι ομάδες, δεν χρειάζεται τσικίνιο, χρειάζεται φορτούνι. Σχηματικά το αναφέρω, έτσι.
2: Mm.
0: Λοιπόν, παίχτες που να έχουν το χάρισμα το επιθετικό. Τώρα, αν συνεχίσει, προφανώς θα συνεχίσει μάλλον ο Μεντιλίβαρ, αν δεν αλλάξει καθόλου μυαλά ως προς τις μικρότερες ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε τα ίδια που είχαμε και τα δύο αυτά χρόνια, τα οποία δεν ήταν και τόσο διαφορετικά. Απλά την πρώτη χρονιά έπιασε ο Τζολάκη στο πέναλτι στον Ατρόμητο στο 90 φεύγα, έβαλε ο Κουστούλας με τον Άρη το 2-1 στο 90 φεύγα, έχασε ο Ντέλετς, αν θυμάμαι, με τον Πανσεραϊκό να κάνει το 2-2 στο 90 φεύγα. Αυτές οι μικρές διαφορές ήτανε, αλλά είναι το μαγικό ραβδάκι του αποτελέσματος που αλλάζει το στην εικόνα και δεν βλέπουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, με τον Μεντιλίβαρ φυσικά και στην Ευρώπη θα πάμε πάλι καλά, γιατί το σύστημα παιχνιδιού του ταιριάζει για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Υπό μία έννοια νομίζω ότι έχουμε γίνει ο Παναθηναϊκός των αρχών του 2000. Τρεχαλατζίδες.
2: Και στο πρωτάθλημα καλά θα πάμε, ξέρεις.
0: Ορίστε.
2: Και στο πρωτάθλημα καλά θα πάμε.
0: Ναι.
2: Θα πάρουμε τέτοιους παίκτες που...
0: Αν
2: έχουμε πρόβλημα θα τους λέμε παίκτε μόνοι σας.
0: Σχηματικά το αναφέρω και δύο-τρεις φορτούνιδες.
2: Ναι ρε παιδί, γι' αυτό θα γίνει αυτό. Ναι, κατάλαβα τι λες. Κατάλαβα τι λες.
0: Θα έχουμε τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι.
2: Να δούμε, κάτσε να δούμε πώς θα πάει μήνες με τις μεταγραφές.
0: Αυτά, αλλά εγώ θα έλεγα ότι μην βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα, να βλέπουμε πάντα και την μπάλα.
2: Να είσαι καλά.
0: Γιατί βλέπω πάντα επιφυλακτικό, γιατί ακριβώς βλέπεις την μπάλα, δεν βλέπεις μόνο το αποτέλεσμα.
2: Έχεις δίκιο, χαίρομαι που με έχεις
1: καταλάβει. Το βλέπω εμένα πάντα, οπότε
2: μπνέει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έβλεπα μέχρι που ήρθα με τον Κώστα Κότζο, ανοίξα τα μάτια μου, φίλε. Μπορεί ψάρι να μην έχουμε φάει μια μέρα από εκείνη τη μέρα, γιατί έχει πάει και στο Θεό.
0: Λοιπόν, φίλοι του Παναθηναϊκού, συνεχίστε να
1: δείτε. Εντάξει, το είπαμε αυτό.
0: Γεια σας.
1: Έλα, πάμε στο Θοδωρή στην Κόρυνθο. Έλα, Θοδωρή.
3: Τι κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Τι να κάνουμε.
2: Έχασα τα μυαλά μου. Περάσαν δύο χρόνια.
3: Έχασα τα μυαλά μου, τα χάσα όλα. Λοιπόν, κάθομαι και
1: δεν χάσα τα λεφτά μου.
3: Θα απολαμβάνω, ωραία. Ο καιρός είναι τώρα συνέβιασε. Καθόμαστε εδώ στο χτήμα, ποτίζουμε. Μια χαρά. Όλα ωραία, φίλε. Υγεία, μα υπάρχει. Τίποτα, τελείως. Λοιπόν, μπορώ να πω ρε φίλε κάτι άσχετο εκτός ποδοσφαίρου και εκτός αθλητικά.
1: Βέβαια, τι άλλη μόνο, είναι λοιπόν, το ψωμί μας.
3: Εχθές το βράδυ, εντάξει μπορεί να μην ενδιαφέρει και κανένα και να πει τώρα ο άλλος κοίτα τι βγήκε να μας πει. Κάθομαι λοιπόν εχθές το βράδυ, κάποια στιγμή έχω μπει εκεί στο Τζεμινάι, τα ξέρετε αυτά.
2: Όπα, Τζεμινάι.
3: Ναι. Λοιπόν, και ζητάω,
2: κύριο Θόδωρο.
3: Και ζητάω Διονύση μου, εγώ κάθε βράδυ μία ώρα έχω...
2: Αυτό σου βρήκα και τον τίτλο. Από τη Λαϊκή στο Τζεμινάι.
3: Έχω ψυχοθεραπεία φίλε, να σου πω κάτι, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή φαντάσου μια εβδομάδα ασχολιόμουν με το Λιαντίνη. Λοιπόν, τέλος πάντων...
2: Έχει και λάθη πάντως, μετά δεν είσαι όλα. Έχει και λάθη, αρκετά να ξέρεις.
3: Έχει και λάθη, αλλά εγώ είμαι πολύ αιρετικός φίλε, ζητάω πράγματα, δεν θέλω να μου χαϊδεύει τα αυτιά να ακούσω αυτά που... Τέλος πάντων, πάμε στο ζητούμενο. Και λέω ρε φίλε, προσπαθώ τώρα, κοίταξε, λέω είμαι στη Γερμανία, και θέλω να μου ετοιμάσεις

0: ταξίδι για 5 μέρες τον Αύγουστο. Εγώ από τον Αύγουστο είμαι 25 χιλιόμετρα, το ξέρω, Διονύση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου βγάζετε, φίλε, ένα κοστολόγιο, 1500 ευρώ, με τα αεροπορικά εισιτήρια, τα λεωφορεία, που θα πάμε, τα ξενοδοχεία και όλα αυτά, μέρη που να πάω, που θα πάω για φαγητό, που θα πάω έτσι. Και μετά όταν του λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι 20 χιλιόμετρα, βγάζει, ρε φίλε, τα ίδια πράγματα ένα κοστολόγιο, 450 ευρώ. Και λέμε, είσαι δίπλα.
2: Εμένα με το παράξενο για μένα είναι που δεν έγινε το ανάποδο. Να σου βγάλει από εκεί που είσαι 1500 και από η Γερμανία 400.
0: Όχι, πως. Και πάμε μετά, πρόσεξε αλή. Συζητάμε και λέμε ότι, ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να πάω από το χωριό μου στον Αύριο, γιατί αν ανεβάσω μια φωτογραφία στο Instagram, δεν έχει καμία αξία όπως ανεβάσει ένας Γερμανός, ένας Γάλλος, ένας Σουηδός την ίδια φωτογραφία. Και αρχίζει τώρα και μου αναλύει πώς είναι το θέμα του Instagram, που άλλος μπορεί να πληρώσει 250 για να φάει τον μπέρκετ από τον Τούρκο, για να πει ότι είμαι στην ελίτ, είμαι στα αυτά. Και ρε φίλε, μία τρέλα. Και το τελικό είναι ότι κατασταλάξαμε, ότι μπορεί να έχεις δίπλα σου τον παράδεισο, αλλά επειδή είναι η καθημερινότητα της ζωής σου, ότι θα πάω στον αύριο στην τράπεζα, θα πάω στον αύριο σε μια υπηρεσία, δεν προλαβαίνεις να τον δεις την πόλη σου τουριστικά.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Φίλε, ειλικρινά δηλαδή, αν ασχοληθεί κάποιος και μπήρε, βίλε να το δει. Ένας που είναι στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ηράκλειο. Ο Χανιώτης, τα Χανιά του φαίνονται βαρετά. Εγώ που πάω σαν τουρίστας στα Χανιά, ξετρελαίνομαι. Εσύ, ο Διονύσης, ο καθένας μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά, τώρα δεν ξέρω ποιο είναι ενδιαφέρον, μπορεί να μην ενδιαφέρουν και κανένα. Εγώ
2: όχι, το ήθελα,
0: ήθελα να πάρω έτσι να κάνουμε κουβέντα, να ξεφύγουμε και λίγο από τα αθλητικά. Διονύση Όρτα έχει πάει στη Βαγιακάνο.
1: Είχε στην Αλμερία, δεν ήταν βούτα, βήτα, Ισπανίες είχε πάει.
0: Α, γιατί χθες νομίζω ότι τον είδα.
1: Όχι, σου μοιάζει ο
0: ίδιος. Ίδιος ρε φίλε, ίδιος.
1: Ναι, μοιάζει,
0: και παιχτικά και φατρικά τα πάει ίδια πράγματα. Διονυσάκι μου, καλώς από το κέντρο, θα κατέβεις κάτω τριήμερο τίποτα ή έχετε εκπομπή τη Δευτέρα.
1: Όχι, τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Κάπου θα λωνίσω, σε πάρω τηλέφωνο.
0: Α, για ρίξε κανένα τηλέφωνο, ρε φίλε.
1: Έγινε.
0: Ρίξε κανένα τηλέφωνο, αλλά μην το ρίξετε μια ώρα που
1: θα πέσει. Όχι, θα μιλήσουμε αύριο, σου πω.
0: Εντάξει, έλα, Διονύση μου, τα
1: λέμε, φίλε. Αύριο, αύριο μέλος μου, φίλους μου, αύριο μιλάω για ευχές.
0: Εντάξει,
1: έγινε, έλα, φιλιά.
0: Γεια, Κωστή, καλώς
2: θα πάω.
1: Καλώς από τον κύριο Αγούστα, αν το άκουσες. Πάμε διάλειμμα να επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
1: Φυσικά, στο 91.
5: Στα παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
5: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Γιάννης.
1: Τραγούδι μην ξεχάσετε.
0: Ωραία, πάμε τώρα που δεν έχουμε κανένα.
1: Πάλι να το αφιερώσουμε, ρε φίλε.
0: Να το αφιερώσουμε.
1: Να ζήσουν τα παιδιά, τα
0: να
1: καλύτερα.
0: Να ζήσουν για να την ανθρώπινη
1: κατάσταση. Κάποια στιγμή να
0: έχουν
1: και ένα πρωτάθλημα τα παιδιά να μην τα πειράξουν.
0: Άστα, μην τα πλήξουν τα παιδιά τώρα με τα πρωτάθληματα.
1: Να έχουν μια χαρά από εδώ σου, κύριε.
0: Έχουν στιμέ να...
1: Ναι.
0: Να ζήσουν στο γάμο.
1: Αλλά κάποιοι και δύο Παναθηναϊκοί.
0: Ναι, γι' αυτό έχουν χιλιάδε στιμέ να.
1: Σαν γυναίκα τι Παναθηναϊκό.
0: Όχι, ΑΕΚ.
1: Εντάξει. Τα καλύτερα, Γιάννη, υγεία στα παιδιά και καλού απογόντε εγώ είμαστε. Αυτό μετράει.

0: και κάπου εδώ ο πατέρας
1: αγκαλιάζει. Συγκινήθηκες, γιατί συγκινήθηκες.
0: Κάπου εδώ ο πατέρας αγκαλιάζει την ύφη και
1: την παρέχει. Σκέφτεσαι το γιο σου γαμπρό. Μην κάνε μη χορέψει το γιο σου εσύ.
0: Ε?
1: Χορέψει το γιο σου δελειό.
0: Εγώ να δεις τι είχα πάθει στο γάμο. Πήγε να φύγει τούλα του γυαλίσου.
1: Εγώ θυμάμαι τι είχα πάθει.
0: Πήγε να φύγει. Κάποιος εκεί που χορεύα πήγε και έβαλε το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί από Κανάρα σε Κανάρα».
1: Α, εντάξει.
0: Και εγώ ήμουν στην πίστα, δεν το είχα ακούσει καλά και χορεύα. Και μου λέει «Συγγνώμη, στο γάμο χορεύεις από Κανάρα σε Κανάρα,
1: εγώ
0: θα μετάω, θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
1: Εγώ είχα αφήσει το, είχα αφιερώσει το «Μην αρχίζει τη μουρμούρα». Έπιανα τη μύτη από την ύφη. Καταλάβες.
0: Κάτι ξέρεις.
1: Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, άκουσε τι θα σου πω.
0: Για πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα. Έλα Βασίλη.
1: Έλα κύριε ακούτε. Βασίλη!
2: Ακούγομαι!
0: Βεβαίως,
1: over,
0: πάντα
1: over, Μέγαρα ακούει, Μέγαρα, over, over, ένα, δύο, το, τεστ, λοιπόν. τεστ, έτοιμος.
2: Έτοιμος. Λοιπόν, εγώ το τραγούδι όπως άκουσα μου θύμισε πάρα πολύ Σάιμον και Γκαρφάγκερ. Γκαρφάγκερ.
0: Εντάξει, κοντά είσαι, εντάξει.
2: Έτσι, δεκαετία του 60 και πέρα, ξέρεις, μπαλάντες αυτά, φυσαρμόνικα. Λοιπόν, εγώ πήρα... Σε συνέχεια του... Κάτσε, του, του Θοδωρή από το Κόρινθο.
0: Ναι.
2: Εδώ στα Μέγαρα, δεν ξέρω, αυτό το μήνα έχουμε πολλές διακοπές ρεύματος.
0: Ναι. Παντού, και εμείς έχουμε πάνω, στο Γέρακα.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Και δεν είναι πάντα το λογαριασμό, είναι και κομμένες πάντα. Είναι και κανονικές διακοπές.
2: Ναι, ναι, κανονικές διακοπές, δηλαδή 3 ώρες, 4 ώρες.
0: Ναι.
2: Και, καθώς επίσης, τώρα τελευταία και πριν από... Κάποια δεκαριά μέρες δεν είχαμε σήμα στα κινητά όλα τα Μέγαρα.
0: Έλα,
2: και καλά σε λέει κεραία. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω όλες αυτές τις
0: συμπτώσεις. Υβριδικός πόλεμος.
2: Ξέρω εγώ τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει είχε πάρει ζημιά η κεραία. Λέει και δεν είχε σήμα τα Μέγαρα.
0: Ναι.
2: Τι να πω τώρα. Δεν ξέρω.
0: Τι να σου πω ρε Βασίλη.
2: Λοιπόν, και το τραγούδι θα πω του φίλου.
0: Ναι.
2: Παπασιδέρης, μπροστά πάει αδιαρρυθμός και ακολουθεί η Κούλια.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Τώρα τι τώρα αυτά τώρα.
0: Τι τώρα αυτά, ναι. Αυτό είναι άνθρωπο που ευχαριστεί το γάμο της κόρης του, ρε. Αν του πείτε και τι τράβαμε.
2: Εκεί πέρα πρέπει να παίρνει Καλαματιανό.
0: Θα τα βάλει αυτά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το τραγούδι που θα χορέψει ο πατέρας με τη νύφη. Δεν είναι για το υπόλοιπο κοινό αυτό. Να το είδα το θυμάται. Να ζήσει μια στιγμή με την κόρη.
2: Κατάλαβα.
0: Μετά θα βάλω και Παπασιδέρη και Σιδέρη και Μποτίνο και Γιώτσο. Να σου πω το θυμάσαι. Καλά ρε εσύ πόσο παλιό τραγούδι. Ξέρεις σκεφτόμουν να προτείνεις Βασίλη. Πόσο παλιό τραγούδι είναι του Διονυσίου το Παλιατζής. Ρε εσύ το τραγουδάγαμε πιτσιρίκια. Πάρω τη θέλεις Παλιατζή, Γιώτσο, Μποτίνο, Καϊτατζή.
2: 70-72 είναι.
0: Ναι ρε φίλε, ήμασταν πιτσιρίκια πολύ. Από τότε είναι αυτό. Γιατί το θυμάμαι τώρα γιατί ξέρεις κάναμε πλάκα στο σχολείο. Πάρω τη θέλεις Παλιατζή, Γιώτσο, Μποτίνο, Καϊτατζή. Εντάξει ήταν και τρεις παιχταράδες. Ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Ειδικά ο Μποτίνος.
2: Ναι ρε παιδί μου, τότε φτιάχναμε κάτι τέτοια περίεργα στιγάκια.
0: Αυτά ήταν τα πειράγματά μας μωρέ τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Μετά πιάζεσαι ο ένας τη μάνα του άλλου και τις αδερφές σας.
2: Ακριβώς όπως το λες. Η θάλασσα και βγήκαν δυο λιοντάρια, κάπως έτσι το λέγαμε.
0: Ξέρω εγώ λέγαμε διάφορα.
2: Ναι, διάφορα.
0: Και εσείς λέγατε Ιβίβ τότε, λέγατε Ιβίβ και λέμε πάλι καυγίζουν στον Πειραιά και τέτοια.
2: Ναι, κάτι έτσι περίεργα. Λοιπόν. Διονύση τον είδα χτες τον Λόπες.
1: Για λέγε.
2: Πολύ συντεμένο τον είδα.
1: Τι εννοείς,
0: συντεμένο. Τι μεγάλο.
2: Πώς να σου πω, δηλαδή, σαν να, πώς να σου πω ρε παιδί μου, να έχει κάνει τα χιλιόμετρά του.
0: Δεν είχε φρεσκάδα.
2: Δεν είχε φρεσκάδα.
1: Καλά, φάγει και παίζανε μάτς, παλεύανε να βγουν Ευρώπη πριν δύο μέρες, κάνανε ανατροπή, γύρισαν παιχνίδι. Έχει γεμάτη χρονιά γενικά. Έχει ένα μήνα μπροστά, τον ξεκουράστη. Να βρει το δώσω στον δρόμο μετά.
2: Δεν ξέρω, δεν μου πω το μάτι.
1: Καλό είναι, γιατί όταν γέμιζε το μάτι δεν τρέχαμε για αυτά να μάσω, δεν πειράζει. Καλύτερα έτσι επιφυλακτικά, εντάξει, σου είπα κάτι. Καλός παίκτης είναι και έμπειρος. Το αν θα κάνει διαφορά δεν ξέρω φίλε. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Εγώ μιλάω για παίκτη που θα κάνει διαφορά, που θα έρθει να κάνει διαφορά, γι' αυτό μιλάω.
0: Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν θα έρθει άλλος παίκτης να κάνει διαφορά, αλλά τέτοιοι παίκτες στην οικονομία των παιχνιδιών σε Ελλάδα και Ευρώπη θα σας χρειαστούν να έχετε κάνει 2-3 στο κέντρο. Τέτοιους.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό
0: να
2: που λες.
0: Να μπαίνει ένας, να βγαίνει ο άλλος, να υπάρχει στον πάγκο σαν αλλαγή, να μπορεί να βοηθήσει σε συνεχόμενα παιχνίδια να αντέχει. Τέτοιους παίκτες κανονικούς και καλούς γενικά τους θέλετε, ας μην είναι top.
2: Διονύση, δεν μου λες.
1: Έλα φίλε.
2: Πώς τον έλεγαν, δεν τον θυμάμαι, Γιώβεσιτς, πώς τον έλεγαν.
0: Γιώβεσιτς.
1: Είναι πρωτάθλημα με την Ομόνια.
0: Ναι.
2: Γιώβετιτς.
1: Γιώβετιτς.
0: Γιώβετιτς.
2: Λοιπόν, θέλω, αφού έχουμε το χορτούνι, ένα τέτοιο στα 28. Μπορεί να τον βρει ο πρόεδρος.
1: Να τον βρεις. Εύκολα.
0: Θα σου στα 28 εσένα στον Πειραιά, περίμενε, άμα είναι Γιώβετιτς.
2: Ένα τέτοιο. Και, να, και ο Τσικίνιο να έρθει πιο πίσω να πέσει και αυτός οχτάρι. 6-8 δηλαδή. Εάν πάρουμε το...
0: Να φέρω καρά 6-8-6-8, 3-5-8 όπως το λέγει το τραγούδι.
2: Ναι, ναι. Τσέρο μπρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ωραίος ο Βασίλης.
2: Σκόπια μισό,
0: πώς το λέγει.
2: Μισκό, ναι, ναι. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Να έρθει ο Τσικίνιο πιο πίσω και να έχεις παράδειγμα. Έσε Τσικίνιο, λέμε τώρα ότι μένει ο Εσέτσε, δεν έχουμε προτάσει και τέτοια. Έσε Τσικίνιο, Σιπιώνει Λόπες, Μουζακίτης, βάζει και μέσα τον, πώς τον Πλιατσικούρα.
0: Έχει φαγωθεί πάντως με τον Πλιατσικούρα, Βασίλης. Σε κάθε δύο τηλέφωνα λες για τον Πλιατσικούρα.
2: Φίλε, άκουσα να δεις. Είναι παίχτης, δηλαδή τον έχω παρατηρήσει, ο οποίος παρόλο που είναι έξαρο οχτάρι, πατάει αντίπαση περιοχή και βάζει γκολ. Ναι. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα αυτό, να το έχει ένας παίχτης. Γι' αυτό έχω λησάξει. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί το παιδί να μην κάνει, να μην αντέχει τη φανέρα του Ολυμπιακού, έτσι. Αλλά θέλω να τον εδώ, να παίζει παιχνίδια. Δώσω μια ευκαιρία λοιπόν, 2-3 παιχνίδια παράδειγμα, να τον δούμε. Εγώ σου λέω με τον Πανετολικό, με τον Ατρόμητο, στο Καρεσκάκι μέσα. Να πάρει τα πάνω του σαν παίχτης και να βγάλεις και παίχτη. Και θέλω να βγουν και παίχτες από την ΚΑΠΑ 19. Όπως βγήκαν Μουζακίτης, Κοστούλας, όχι το σταματάμε, το συνεχίζουμε.
0: Τώρα που είπες Κοστούλα, Διονύση, το ξέρεις ότι μπορεί του χρόνου ο Κοστούλας να παίξει τον Παναθηναϊκό στο Conference.
1: Μπράιτον. Θα σου βάλει γκολ. Έχω άλλη ανησυχία.
0: Τι.
1: Έχω μια ανησυχία άλλη.
0: Τι.
1: Μα την πω τώρα θα γίνω κακός, θα με λένε.
0: Τι, μην δεν περάσει ο Παναθηναϊκός του.
1: Πολύ το φοβάμαι, να ξέρεις.
0: Άντε, ομάδες είναι αυτές τώρα που
1: έχουν βρει ποτέ. Είναι τρεις γύροι.
0: Ότι είναι τρεις γύροι είναι.
1: Άμα γίνει, εγώ τον Παναθηναϊκό κάνει την εκτίμησή μου ήδη. Η επιλογή του προπονητή είναι σωστότατη, γιατί αν δεν βγει είναι μικρή αποζημίωση σχετικά με το ξύλο που πέφτει και περνάει πανεύκολα ο Λέτο μετά. Γεια σας.
0: Είσαι...
1: Λοιπόν, Βασίλη Βιλιά.
2: Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Η ώρα είναι 6.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
6: Η τοποθέτηση αυτή συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα. Με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Τζέσικα Ρόσουελ συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα Υδάτων, η Προστασία της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο που ακολουθεί η Ελλάδα για την πρόληψη και την πρόβλεψη πυρκαγιών, εφαρμόζοντας καινοτόμες τεχνολογίες. Θρήνο στο Πύλιο όταν γονείς αντίκρισαν νεκρό στο κρεβάτι του το 9χρονο παιδί τους, το οποίο πιθανότατα πέθανε στον ύπνο του. Άμεσα ειδοποίησαν το κέντρο υγείας αγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου εχθές σε αρδευτικό κανάλι στις Σέρες. Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μία ακόμη γυναίκα για ρευματοκλοπή. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έκλεβαν μετασχηματιστές του ΔΔΕ στην Καρδίτσα. Μέχρι στιγμής 20 συλλήψεις. Στο επίκεντρο της Attica Green Expo 2026, που διεξάγεται στο TAEK Φοντό, βρίσκονται οι μεγάλες προκλήσεις της επόμενης ημέρας, όπως η πράσινη μετάβαση, η έξυπνη δήμη, η διαχείριση απορριμμάτων, η πολιτική προστασία, η βιώσιμη κινητικότητα και η δημόσια υγεία. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Στη διεθνή ενημέρωση, η ρεκόρ ταχύτερης ανάβασης στο Everest με οξυγόνο κατέριψε ο Αμερικανός ορειβάτης Tyler Andrews, διανύοντας σε λιγότερο από 10 ώρες τη διαδρομή που ξεκινά από τα 5.364 μέτρα και φτάνει στην κορυφή στα 8.848. Στα αθλητικά, τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν παρουσίασε η ΠΑΕΑΕΚ, τα οποία είναι διαθέσιμα από σήμερα.
3: Τα νέα των αγορών.
6: Με απώλειες 0,91% του γενικού δικτυτημών, το χρηματιστήριο της Αθήνας. Πτωτικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
3: Ο καιρός.
6: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, έθριο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: Μπορείς λίγο να με βοηθήσεις?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Άνοιξε τηλεόραση πίσω εδώ.
1: Εκεί, τι είναι αυτό?
0: Και έχει ένα αγώνα μπάσκετ.
1: Ω, νικάμε 6-2, λήξτο.
0: Μισό λεπτό, άλλο δρόμο. Αυτό το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Ποιο γήπεδο είναι?
1: Άντε ρε, φύγε από εδώ, ρε. Άντε ρε, φύγε από εδώ.
0: Ποιο γήπεδο είναι?
1: Αυτό.
0: Μα να λένε, μα διαφημίζουν ότι κάνανε απολύμανση.
1: Ο ναός του μπάσκετ.
0: Δηλαδή πήγαμε το λερώσαμε το γήπεδο.
1: Ο ναός του μπάσκετ.
0: Ότι κάνανε απολύμανση στο γήπεδο, δεν τη βρωμιάρδε είμαστε δηλαδή. Τι έγινε δηλαδή?
1: Όχι,
0: το καθένα πρέπει να μοιράσει δηλαδή.
1: Μετά από κάθε αγώνα δεν
0: έλα, ρε,
1: το
0: ρε, φίλε, γιατί κάθε αγώνα βάζει ο Παναθηναϊκός ούτε καν μια απολύμανση, ρε φίλε. Έβαλε μέσα τους άλλους και ήταν να πούμε τώρα με τις μάσκες και τα τέτοια και τα χέρια.
1: Μάσκες, το χέρι δεν
0: δεν φοράει γεγάντι ο άλλος. Αυτό που κρατήσει δεν φοράει γεγάντι, ρε φίλε. Φοράει για την τέτοια και δεν φοράει γεγάντι.
1: Τι σε πειράζει? Αφού δεν φοράει γεγάντι.
0: Αφιέρωσε του κάτι.
1: Όχι. Παιδιά, δεν θέλω τώρα, έλα. Θα φύγω. Όταν ο Δελατόλας, αυτό το είχαμε εξώφυλλο στον Ντέρμπι, όταν ο Δελατόλας είχε αναστείλει την κυκλοφορία του Ντέρμπι,
0: ναι,
1: και το πήραμε μετά εμείς μόνοι μας, οι εργαζόμενοι.
0: Ας το ακούσουμε λίγο.
1: Και είχαμε βάλει στα ίδια μέρη, θα ξαναβρεθούμε.
0: Ναι,
1: θα σου τραγουδήσω.

0: το σκότωσε.
1: Ωραίο γήπεδο.
0: Μα δεν αλλάζουνε
1: τα μάτια. Δεν ξέρω να αλλάζουνε χρώμα. Κάτι άλλο.
0: Μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Άλλαξε το size. Δεν την κάνω, έτσι είναι, ρε φίλε. Μία την κάνει, δεν την τρως.
0: Έτσι
1: πάει η ιστορία. Όπως είπε, α πούμε, σημασία για. Και να την τρως και να την κάνει, μου λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ εντάξει, ξέρω
0: τι τρώω. Έχει το τραμπάκουλα, σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι κάνει, κάνει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το βίντεο το έχει δει, ρε. Η συνέντευξη του τραμπάκουλα. Δεν υπάρχει ο Χαρικλίδη. Για πάμε στο Δημήτρη Στεγάλο. Ελά, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνετε?
2: Έκοψα τον ίστρο του Διονύση και θα με τύψει.
1: Όχι,
0: εγώ θα με χαρά μεγάλη.
2: Όχι, εγώ τώρα σου λέω μπορεί να διαλύω ένα ταλέντο, έτσι, γιατί ποιος ξέρει ποιος μπορεί να τον ακούσει.
0: Τα ταλέντα είναι αναλύωτα, δεν χάνονται.
2: Ναι, αλλά μπορεί τώρα να τον άκουγε κάποιος που μπορούσε να αξιοποιήσει το ταλέντο του και εγώ να τον κόβω.
1: Όχι, δεν ήθελα.
0: Σε αυτό έχεις ένα δίκιο, ναι.
1: Δεν ήθελα.
2: Συγγνώμη, Διονύση, προκαταβολικά.
1: Όχι, ήταν και η Ρουσιλία που αλλίωσα το τραγούδι, ένα τόσο ωραίο τραγούδι, για να πω για το Φουρνιά και το Παπα-Νικόλα. Θέλω να πειράξω το συμπαρουσιαστή μου. Έχει αγχωθεί, έχει μειώσει 64 πάω και έχει αγχωθεί.
2: Εντάξει, ήμουνα μέσα και δύο μέρες.
1: Δεν θα είναι εύκολη σειρά το τελικό πάντως, να ξέρεις.
0: Γιατί να μην σταγγείλει.
1: Το μυαλό έχει ταξιδέψει. Όχι, για το Ολυμπιακό λέω μετά.
2: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί μερικοί το έχουν εύκολο. Θυμίζω κάποτε μετά από Ευρωλίγκα το χάσαμε 3-0, έτσι.
2: Να σου πω, αν πήγαινε με Σερέλη,
1: ναι,
2: θα τον θεωρούσα και φαβορί.
0: Σιγάρε, ναι, παιδιά, και τώρα έγινε ο Σερέλης ξαφνικά νάμπερο.
2: Δεν είναι, είναι θέμα ψυχολογίας της ομάδας. Δεν το κατάλαβα, τα έχουν σπασμένα μέσα. Όχι ότι έγινε νάμπερο. Αλλά επειδή υπάρχουν εσωτερικά θέματα, κάποτε έτσι έκανε. Έβαλε πεδουλάκι και μας σκούπισε. Αν το θυμάστε.
1: Ναι, με τον πεδουλάκι, όντως.
2: Με Λάζ, με Γκίστ που μας το πήρε το ποτάμι, είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό. Εντάξει, εγώ πιστεύω, απλά θεωρώ ότι έχει κρατήσει ακόμα τον Άταμαν. Γιατί δεν έχει σίγουρο ποιος θα είναι ο επόμενος. Αν είχε κλείσει τον επόμενο θα άφηνε το Σερέλη στους τελικούς. Έτσι νομίζω, τώρα μπάγαμε και λάθος. Εκτός και αν έχει καμιά ρήτρα ο Αταμάν. Το συμβόλαιό του,
0: ναι, αν ναι, το βρήκε άνθρωπο, βρήκες άνθρωπο να κρατήσει ρήτρες. Άμα το γιώξε το σκουπίστη εσύ κάτι να το σκεφτεί τα ρήτρα.
2: Αλλά μην είσαι τόσο λάρντ εσύ Κώστα, άμα είναι ένα 2 εκατομμύρια καμιά λίτρα, ρήτρα.
0: Ενώ ο άλλος έδωσε 8,5 για 3 μήνες στο περίπτωση.
2: Εντάξει ρε παιδί, εντάξει. Τέλος πάντων, Διονύση, πάμε στα δικά μας αγάπη, ανανεώσαμε εισιτήρια, ιστορίες. Βέβαια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αλλάξαν, βάλαν τη μόρα εκεί και δεν τράβαγε το σύστημα.
1: Είχε κάτι, εντάξει, διευθυντήρια κάτι μικρό. Λεπτομέρειες και εγώ κάτι δική μου κάνει θέματα να τα αριθμίσαμε.
2: Το κάναμε, ναι, έχουν τα... Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα.
1: Είχε κάτι με αλλαγές των στοιχείων, πόνιμο γίνεται 19
2: κουμπί. Δεν προχώραγε, έβγαλε την κάρτα και δεν προχώραγε μετά. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Να σε ρωτήσω τώρα που είναι νωρίς, ποια είναι η διαίσθησή σου όσον αφορά τη χρονιά με τον προπονητή και όλα αυτά, πώς θα πάει? Αν σου πω ρε παιδί μου, πού βάζεις τα λεφτά σου, θα πάει καλά η χρονιά με το Μεντιλίμπαρ ή όχι?
1: Δεν ξέρω, φίλε, μόλις τελειώσουν μεταγραφές.
0: Βάλει τα λεφτά σου,
2: δεν ξέρεις, αλλά το ξέρω, δεν ξέρεις, αλλά μόνο, θα σου προφήτης. Αλλά τι αίσθηση έχεις? Δεν σου βγάζει λίγο πρώτη τελευταία χρονιά Μαρτίνς?
1: Όχι, δεν μου βγάζει αυτό. Δεν μου βγάζει γιατί βλέπω ότι στην ομάδα την ακούσανε. Ενώ τότε πήγαινε λίγο με αυτόματο πιλότο το έργο και σιγουριά, γιατί και απέναντι δεν ήταν στα καλύτερα τους, ήταν κάπως αλλιώς. Αλλά τώρα επειδή βλέπουν ότι και απέναντι έχουν δυναμώσει και έχουν... δεν το βλέπω.
2: Το θέμα είναι ο προπονητής μπορεί να τα απεξέλθει.
1: Τι εννοείς να τα απεξέλθει?
2: Ωραία, μπορεί να... πώς το προσπαθούν.
1: Ο προπονητής έχει καταλάβει, ρε φίλε, ότι η ομάδα αυτή έχει πιάσει ένα ταβάνι. Δεν ήταν στις σκέψεις που έγιναν και με τον Κοβάσιο, τον Καρυμπέ και τον Μαρινάκη, δεν ήταν ότι η ομάδα θέλει δύο-τρεις μεταγραφές. Είναι τζάμπος, θέλει πολύ προσωπικούς παίκτες. Ακόμα αυτές και τις 10 αλλαγές. Όσο όταν τα ακούσα αυτά, τουλάχιστον δείχνει ότι έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μέχρι τον Ιανουάριο του είχαν πει να πάρει και στόπερ και χαφ και έλεγε όχι, δεν ήθελε. Τι να σου πω.
2: Πάντως πέρα από τις μεταγραφές που όντως χρειάζεται, να το συζητάμε, έχεις δίκιο. Είναι και ο τρόπος που παίζει λίγο ιδιαίτερος, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο.
1: Α, δούμε. Πιστεύω ότι οι παίκτες που θα είναι να έρθουν θα το αλλάξουν με τον τρόπο τους. Γιατί κοιτάνε κάτι, λέμε δεν μπορούν να αλλάξουν. Εντάξει, άμα την παίρνει ο χάφ στο κέντρο και την γυρνάει πίσω, δεν μπορεί να αλλάξει. Άμα υπάρχει ένα χάφ που μπορεί να την πάει και να πάει και κατά μέτωπο, ακόμα και αν αυτός είναι ο Φορτούνης ή ένας άλλος τέλος πάντων, ο Νάι Λόπεθ ποιος θα είναι, θα πάει μπάλα μπροστά, ρε φίλε. Θα παίξουμε λίγο κάθετα. Αν δηλαδή πέρσι ψάχναν και περίμεναν αν είναι καλά ροντινέ για να βαρύσω ένα κόρνερ και ένα φάουλ και τώρα μου τα βαράει ο Λόπεδο Φορτούνης σε κάποιος άλλος που θα έρθει, έχει μια διαφορά, μια βελτίωση.
2: Εντάξει, κατά τη γνώμη μου έπρεπε να βρει άλλον προπονητή.
1: Εγώ δεν τον αναγκώ. Εγώ είμαι της άποψης να μείνει και να πάρει καλύτερους παίκτες. Αυτή ήταν η άποψή μου.
2: Καλύτερος παίκτης θα πάρει έτσι κι αλλιώς. Αυτό το συζητάμε.
1: Δεν ήταν.
2: Απλά πιστεύω ότι αν γίνει καμιά στραβή από εδώ από εκεί δεν
1: θα γίνει καμιά στραβή. Το πάρει εγώ τον άλλο προπονητή. Διαγωνίσαι.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχει κάνει προετοιμασία, ρε Διονύση.
1: Εντάξει, βέβαια. Γιατί τον Κολύμπαρο που πήρε το κόμβερ και κάνει προετοιμασία. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνει.
0: Κάντε αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτό το είχε προτείνει κάποτε στον πολυμετοχικό το γενόπρο. Στα τελικά το κάνουμε πράξη τώρα επί Αλαφούζου. Δηλαδή έχουμε ένα προπονητή. Αλλά κάνουμε επαφές κάνα δύο μήνες, τρεις και μάλλον έναν και το βάζουμε να παρακολουθεί την ομάδα δύο μήνες και περιμένει πότε θα γράψει ο προηγούμενος για να έρθει.
2: Να κατέβει διαβασμένος.
0: Αφού έτσι λένε. Τον κοίταγε, λέει ένα μισή μήνα ο ένας. Ο Μπενίτες δεν έκανε τον παρακολουθούσε τον Παναθηναϊκό ένα μήνα. Και είχε χαρτογραφίσει τα πάντα.
2: Μάλλον τον μάτιασε όμως στο τέλος από ό,τι φαίνεται από το πολύ κοίταγμα.
0: Όχι ρε παιδί, ξέχασε τα χαρτιά. Γι' αυτό λέγανε οι ίδιοι που λέγανε ότι κοίταγε τον Παναθηναϊκό και τον ξέρει πια καλά. Μόλις ήρθε λέγανε, κάτσε να πούμε στους παίκτες πρώτα. Τώρα τι κοίτα για να μην, αυτοί ξέρουν μόνο.
2: Τέλος πάντων, να κάνουμε και μια μεταγραφή της Προκόπης, ρε παιδί. Εντάξει, πέρα από αυτούς, να πάνε και ένα-δυο παίκτες που να είναι καλοί, ρε παιδί, να γουστάρουμε, να πάνε να ζούμε στο γήπεδο. Εντάξει, να τους πάρει και αυτούς, δεν λέω ότι αυτοί ξέρουν. Ας πάρει και ένα-δυο καλούς παίκτες να πάνε να τους δούμε, λέω, να γουστάρουμε, λέω. Και κανέναν Έλληνα, εκεί να έχουμε και κανέναν Έλληνα να βλέπουμε. Πέρα από το Φορτούνι. Να γουστάρουμε. Τον έχουμε δει τον Ολυμπιακό έτσι, δεν είναι κάτι που θα γίνει πρώτη φορά.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
0: Να είστε καλά,
2: να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ντένις, Ντένις.
1: Ντένις. Μας το βλέπει. Θέλεις να σου μάθω τένις.
0: Τι είναι αυτό. Άρα κάπου το θυμάμαι αυτό. Ήταν τραγούδι αυτό.
1: Τα έχουμε βάλει αυτά.
0: Τα έχουμε βάλει.
1: Τα έχουμε βάλει σε στιγμές τρας. Καλαβες.
0: Τρας. Ναι. Σε τι στιγμές τρας. Ναι και πότε είχαμε στιγμές. Πώς είπες τράς.
1: Καμίλες λίγο, βάλε λίγο τελειά να πεις κάτι. Καμίλες.

0: Ζόρι βλέπω στο 14-11.
1: Έλα, έλα ρε, σταματήστε.
0: Φεγετά από Ανάντο. Δεν είναι καλά ο Νάν.
1: Ποιος είναι καλά ρε φίλε? Τι είναι αυτό?
0: Αυτό θυμίσε τον γκολ του Τζιοβάνι με τον Καστίγιο και τον Ριβάλτο, θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Με τον Πάοκ, φίλε, να βρει το Καραϊσκάκι που το είχαν βάλει.
1: Α, ναι, που το είχαν κάνει τάκ, τάκ, τάκ.
0: Ναι, ναι, αυτοί που σα κλέβανε τα όνειρα.
1: Αυτοί.
0: Σε ομάδα.
1: Για τα παραδείγματα μα κλέβανε.
0: Ναι, ναι.
1: Ω, για τα ξεκάθαρα.
0: Μετά που φέρατε την εξυγίανση, την κατάφερε.
1: Α, την εξυγίανση.
0: Κατά δίνει συγχαρητήρια στο Twitter, ο γαμπρό. Αμυντικό.
1: Ποιο?
0: Λοιπόν.
1: Ποιο είναι?
0: Τίποτα. Ρε Τζίγκερ και μόνο Τζίγκερ, ρε. Εμένα θα ακού. Άκου τι σου λέω. Γκρινιάζουνε κιόλα. Εμένα ακούσα από απέναντι που σου λέω εγώ. Έτσι μου λέει. Κοίτατε. Μιλάμε τώρα μια ωραία ατμόσφαιρα, φίλε. Α, σα πω, θα γίνει. Α, σα πω. Πάμε, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 6 και 4. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
3: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Παρνίδας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
16: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζετε.
17: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο. Καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη στο 1055 Restaurant. Σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-2421-055 από τις 6.30 ως τη 1. Ματσάρα στο ΆΚΑ που στα μεγάλα μάτσα. Δεν ειρωνεύομαι, αλήθεια λέω. Είναι ματσάρα. Είναι 21-21.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Δεν το είπα τώρα, ρε. Γιατί αμέσως τέτοιο στα μου λε σταματά.
1: Πήγε...
0: Είναι ωραίο μάτσε, φίλε. Ανοιχτό.
1: Ναι, ανοιχτό. Δεν ήταν κλειστό.
0: Ωραία καλάθια. Ωραίε μπασκέτε. Καθαρό το βλέπω.
1: Φίλε,
0: παιδό. Τι θέλει αυτό.
1: Αφού το λοιπόν βάλει αυτό.
0: Ο τέτοιο είναι ο Σόρτ είναι έξω, ε.
1: Δεν μα ενδιαφέρει. Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Έχει το θέμα με του ξένου τώρα.
1: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Ναι, δεν είπα τίποτα. Θα πάρει πάντως. Λένε, τώρα έχουν βγει διάφορες πληροφορίες. Για ότι θα πάρει.
1: Φαουλ!
0: Το έδωσε, το έδωσε.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Σας έβαλα και Daily Mail χθες.
1: Τι έκανε, τι έλεγε.
0: Τι, ότι...
1: Τι.
0: Οι γίγαντες του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ Παναθηναϊκού απολυμμένο ολόκληρο το γήπεδο μετά την νίκη των νέων αντίπαλων στο μεγάλο τελικό εκεί, του Final Four. Το λένε, γίγαντες.
1: Γίγαντες, διεθνές.
0: Παλαβές. Άμα γίνει αυτό εκεί να δεις τι γίνει μετά. Αυτό άμα γίνει να δεις τι γίνει. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Για πάρτε να πούμε, να ανταλλάξουμε μια άποψη. Βλέπετε είμαστε open mind τύποι. Καταλαβες. Αλλά λέει τώρα λέει ρε, αλλά δεν κοίτα να δεις γιατί σου λέω. Τι θα πάτε προχθές, κοίτα. Εδώ ρε φίλε, δεν έχει δοθεί φάουλ. Καταλαβες. Εδώ. Και ζώνια στο Direct Jones εκεί. Δεν έχει δοθεί. Πάμε πολλές φάσεις τώρα. Πολλές φάσεις τώρα.
1: Τι να το
0: μετά λέει. Δεν ήταν βήματα λέει του Χεζόνια και με το Χεζόνια χαίρεται για διαιτητή και του έλεγε ότι έχει δίκιο. Κατάλαβε. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή, δεν θα σου πω τώρα.
1: Τι σου είπε τώρα, δεν κατάλαβα.
0: Φάσε με τώρα, μην με λιβάνει. Ο τρίποντε έβαλε. Πω, ο Ατρίδης, ε. Πω. Τέλος πρώτης περίοδου, Παναθηναϊκός 23, ΠΑΟΚ 24.
1: Ωραία, το κάνουμε διπλό ημίχρονο στο τελικό τι έγινε.
0: Σιγά. Sold out, ανακοίνωσε κάτι Ολυμπιακό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ απόψε στις 8 και 4. Θα μπει και το Λάβαρο.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω τα αγαπάς τα Λάβαρα.
1: Δώσε τις στήρες στους εξήδες.
0: Δεν σβήνει αυτός.
1: Πώς γέμισε.
0: Τα θέλει τώρα. Τώρα σου τι θέλει τώρα.
1: Πότε είναι το μάτς.
0: Τώρα θες Χρήστο από την Πετρούπολη, Δημήτρη από την Άρτα back to back.
1: Και χάρη.
0: Και μετά θες και Μεξικό, ναι. Μετά θες και Μεξικό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Δεν ξέρω αν είναι εδώ βέβαια Μεξικό.
1: Πότε είναι το μάτς αυτό με το
0: Μεξικό.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Τώρα 8 και 4 σου λέω.
1: Έχει βγει δηλαδή ο καιρό, δεν έχουν πρόβλημα.
0: Αδερφέ, αυτά πληρώσατε. Ανοίγαν ομπρέλες μέσα στο άκρο. Στάπαγο. Βλέπει και ο Θεός.
1: Ο Θεός, τι
0: ωραία. Θα ακούσουμε μια νέα επιτυχία.
1: Ο Θεός μόνο αυτά κάνει. Γιατί δηλαδή τι γίνεται στον κόσμο, τι έχουμε, τι είναι επιτυχία, τι ετοιμάζεται πάλι.
2: Πάλι ακουστικά.
0: Δώσε.
1: Για να δω. Αυτό είναι νέα επιτυχία.
0: Κυκλοφορεί και σε άλλη έκδοση, αλλά δεν μπορώ να στο βάλω.
1: Σε παρακαλώ, μόνο κυκλοφορεί και σε άλλη έκδοση.
0: Α, μετά
1: δεν μπορώ να στη βάλω εγώ.
0: Μετά σου βάλω, σου βρω μια επιτυχία ωραία που μου στείλανε.
1: Μια βραδιά στην Καμφιάλη, τούτη σπάσα
0: από την Καλή. Εδώ πριβέ. Ναι. Πάμε με Τρουπολιέλα, έλα κύριε.
3: Γεια
1: σας κύριε.
3: Διονύση, δεν πιστεύω η κόρη να μην το ξέρει αυτό το τραγούδι, το δικό μας το σπίτι δικιά.
0: Τραγουδάει σου, δύο τραγούδια.
1: Τραγουδάει το κοριτσάκι.
0: Δύο τραγούδια. Άκου, είμαι περήφανος ως πατέρας, δύο τραγούδια έχω μάθει στο παιδί.
1: Μπράβο, είναι περήφανος.
0: Έχω μάθει το φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ και να κοιμάται.
1: Ναι, και να ξέρει.
0: Και το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Πολύ ωραία. Τα
0: και έλεγε και του Ακύλα, το φέρτο.
1: Α, έλεγε και το φέρτο. Όλοι ποιότα μαζεύτηκε μαζεμένη εκεί.
0: Το μάθημά του, όχι εγώ.
1: Α, η μάνα σα.
0: Λοιπόν. Το φέρει ο Μπαρτζόκας στο Ευρωπαϊκό, πίσω το πάρει ο Ακύλας.
3: Το παιχνιδάκι αυτό αφήστε το στην ίσυνη. Γιατί το μπάσκετ, γιατί το έχω παίξει να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάνω από 16,5 πόντους.
1: Τι το έχεις κάνει αυτό?
3: Να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός πάνω από 16,5 πόντους.
0: Α, μην κερδίσει πάνω από 16,5.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι ωραία βλέπεις αυτό.
1: Έδωσε και χάντικαπ.
0: Χρήστο, γενικά σε βλέπω...
1: Πες και χάτι κάπου Χρήστος.
0: Σε βλέπω, παίρνεις ανάσεις, ξεκουράζεσαι το στοίχημα βλέπω.
3: Το ίδιο και το Ολυμπιακό. Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός πάνω από 18,5, αυτά τα δύο έχω πέσει και την Παρί το Σάββατο.
1: Την Παρί?
3: Ναι, την Παρί το Σάββατο.
1: Κάτσε καλά ρε. Πλάκα, πλάκα θα κερδίσει Παρί.
3: Εντάξει, καλύτερη ομάδα δεν είναι Κώστα.
1: Ναι.
3: Εντάξει, νομίζω ότι είναι καλύτερα. Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα δούμε, θα είναι καλό ματς, λογικά.
3: Μόνο που είναι νωρίς, μόνο 7 ώρα το απόγευμα το
1: ελληνικό στάδιο. Ναι, άστα να πάει, άστα να πάνε, όντως, 7 ώρα το απόγευμα ρε. Ούτε μπορεί να πάει να κλείσει κάπου να πάει να το δεις με τους φίλους σου. Ναι. Ούτε να κάτσει σπίτι, είπε 7 ώρα. Ποιος το δει 7 ώρα.
3: Δεν είσαι τι κάνουμε με αυτός ο Λόπεδε, τον είπαμε, τον είδα χθες. Δεν είχε κοιτάξει τη σωστή και παρά μου το έχασα, το είχα παίξει άσο και μου εντάμιση και χτυπήσα δύο δοκόλια γιατί μην είπα να
1: πέσω. Να σου πω εσύ που ξέρεις από στοίχημα, άμα έχεις παίξει δύο δοκάρια να γίνουν στο μάτς, αυτό πιάνεται ή πιάνεται σαν ένα.
0: Το ένα ρε φίλε.
1: Ένα πιάνεται αυτό.
0: Γιατί δίνει και over 1,5 δοκάρι, over μισό θυμάμαι δεν δίνει.
1: Δίνει και over 1,5.
0: Εντάξει, τον Ιεροκρίτη βλέπετε τώρα. Μα και παίξει over 1,5 δοκάρι, είστε για τέτοιο.
3: Δεν έχω παίξει ποτέ δοκάρια εγώ.
1: Μήπως το λένε στήλους, γιατί έτσι το λένε σε μεταδόσεις τώρα.
0: Ποιος έπαιζε δοκάρια.
1: Ο στήλος.
0: Ο Ντάντε, ο φίλος μας έπαιζε.
1: Ναι, ο Ντάντε. Ναι.
3: Τα παλιά χρόνια κόστα που λες...
1: Το κουτί και ο στήλος, έχουμε τελαθεί τώρα. Το κουτί είναι η περιοχή και ο στήλος είναι το δοκάρι. Και ο κόσμος λέγεται πλήθος.
3: Ακούς Κώστα, με τον Άγγι, με τον Άγγι, δεν ορίστε, πάω, είναι, είχε ένα κύριο δίπλα του.
1: Εμένα.
3: Όχι, και λέει, λέει τον κύριο αυτό, ήξερα ότι είμαι Ολυμπιακός άρρωστος. Τον κύριο αυτό τον γνωρίζεις, τον κοιτάω. Δεν πήγε το μυαλό μου. Λέει όχι. Καλά, δεν γνωρίζεις, μου λέει τον Βασίλη τον Ποτίνο. Και ήταν ο Ποτίνος.
1: Τον Ποτίνο.
3: Και τα παλιά χρόνια φωνάζαμε και στην πάνω από την Άγιο Νοσάντα, τέτοια τραγουδιά λέγαμε.
1: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, εμείς από μεταγραφές, αυτός ο Λόπεζ, εντάξει, τρεχαντήρι μου φαίνεται, καλός είναι. Θα βοηθήσει νομίζω τον Ολυμπιακό, ο Φορτούνης θα βοηθήσει, το να δούμε τώρα. Εμπιστοσύνη στο Μαρινάκι, εμπιστοσύνη στο Βαγγέλη στο Μαρινάκι. Και πάνε και εκεί στους Αγγελοπουλέους εγώ τώρα με αυτό που έγινε. Δηλαδή τι φορά το Δημητριάδη και την παρέα του Θείου. Στο τελικό. Αφού ξέρω ότι είναι μαλωμένο του Μαρινάκη. Αφού είναι Δημητριάδη τα κατσπίλη του, τι τον φωνάζετε εσύ να πάει και είναι πως κρυσμένος ο Άγγελόπουλος και τέτοια.
0: Δεν τον φώναξε κανείς.
3: Όχι, δεν τον φώναξε. Είναι πως κρυσμένος από τον Άγγελόπουλος, είναι κορυφαίος του Άγγελόπουλος.
0: Ποιος,
3: ο Δημητριάδης.
0: Φου πάει συνέχεια ρε φίλε. Δεν κερδίζει. Ολυμπιακό είναι, Ολυμπιακό συνέχεια, σε όλα τα μάτς μέσα είναι.
3: Εντάξει, Ολυμπιακή είναι πολύ και δεν πάνε, όμως αντάξει.
0: Πάει εκεί στο σεφ, σε όλα τα μάτς μέσα είναι.
3: Εντάξει, ας κάτσεις πίσω.
0: Και σήμερα μπορεί να είναι πιθανό λόγο.
3: Ας κάτσεις πίσω τώρα και μην θα πάει όταν ο Μαρινάκης εκεί. Λοιπόν,
1: αν πάει σήμερα θα είναι λίγο πρόκληση, φίλε.
0: Γιατί είναι πρόκληση, δεν κατάλαβα.
1: Όχι.
0: Δεν έχει να κάνει. Πρόκληση αυτά να ξαναπάει ο Μαρινάκης. Τι ξαναγίνουνε. Λοιπόν, τέλος πάντων μια ιστορία που νομίζω ότι επειδή έχει πάρει και άλλο δρόμο. Και νομικής φύσεως, εντάξει, τι να πω.
3: Α, Διονύση Τσούλα πήγε προχθές ότι μάλλον θα την κερδίσει την τέταρτη ο Πύργος. Εχθές έπαθα άλλα πράγματα ότι πάει προς ο Άρης τον Τζούπολη.
0: Για δούμε.
3: Αυτή είναι που έγινε δεκτήνη ΕΣ να είναι και ο Άρης.
0: Ναι, αλλά σου είπα αν πάει ΚΑΣ μετά ο Πύργος θα μπλέξει το έργο.
3: Α, όχι που λες, το έλεγα με ένα φίλο μου και μου λέει τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός.
0: Τι λες φίλε, δεν έφαγε, ο Ολυμπιακός έφαγε φέρες βαθμού και γύρισε πίσω βαθμούς. Δεν θυμάσαι καλά. Το μάτσο έχασε. Αν χάσει μόνο το μάτσο ο Πύργος δεν βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης.
3: Γιατί
0: έχει χάσει δύο φορές από τον Πύργος στην ισοβαθμία. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αν θα φάει φέρες βαθμού ο Πύργος. Μόνο έτσι βγαίνει ο Άρης Πετρούπολης. Το μάτσο θα το χάσει ο Πύργος. Με τη Ζάκη δεν συνέχισε το μάτσο.
3: Α, το μάτσο δεν
0: είναι. Βέβαια, αλλά αν φάει φέρες βαθμού εκεί είναι το θέμα σου λέω. Καταλαβες.
3: Όχι, άμα φάει το μάτσο ο Πύργος δεν είναι ισοβαθμία.
0: Πώς δεν είναι ισοβαθμία ρε τέτοιο.
3: Έτσι μου λέγανε. Δεν είναι ισοβαθμία μου λέει, προηγείται ο Άρης μου λέει.
1: Ποιος το είπε αυτό, ο φίλος σου, ο Παναθηναϊκός που σου λέει για μένα.
3: Δεν μιλάω τώρα πάλι για τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν μιλάω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τένα, ξέρεις ότι σε εκτιμώ.
1: Εντάξει, εγώ δεν σου είπα, ότι στα 15 επόμενα χρόνια δεν θα πάρει πρωτάθλημα και θα το έχεις κερδίσει, θα τρως τζάμπα.
3: Στα 15 κιόλας.
1: Άμα έχετε τέτοια μυαλά, τι περιμένεις.
3: Στα 15.
1: Όσο υπάρχουν τέτοιοι στον Παναθηναϊκό δεν θα στρίψει.
3: Όχι. Εν τω μεταξύ τώρα μου τα έλεγε ότι ο Μπακασέτας κάνει δύο τέρμα του Παναθηναϊκό.
1: Τέρμα.
3: Δεν παίζουν αυτοί που λέει. Μόνο δεύτερη τούτης αλλαγές.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 6:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Ζωντανό.
0: Και είπα στη να μνήμη σου.
1: Και στην έννοια σου καθημερινά. Θες κάνε λιμαντάκι να στρώσεις.
0: Που παίζε τα σινέμα μας.
1: Ωραία τι γίνεται. Κάτσε, έχει και μπάντς. Είναι και από όλα τα καλά.
0: Άλλο φεγγάρι.
1: Ας τον το Νικολακόπουλο ίσκο ρε.
0: Και σπάσαμε στη δικαβλιά μου. Τι έγινε μεγάλα.
1: Τι έγινε.
0: Τι έστειλε πάλι.
1: Γιατί η Κατερίνα Λιόλιου ξεσηκώνει τους Πασόκους.
0: Έχει δημοσιευθεί μέσα σε ηλεκτρονική εφημερίδα αυτό που λες. Το θέμα. Αν δεν κάνω λάθος. Ε.
1: Τι.
0: Τι.
1: Κάπου διάβαζα ένα μήνυμα εδώ πέρα. Κάτι μου λέει για το Σερέλι. Ο Μαντζίνι.
0: Τι ότι.
1: Διονύση. Να, αυτό είναι μήνυμα για κουβέντα. Διονύση. Αν αποκλειστούν από τα προκληματικά του Τσουλού, θα τεθεί θέμα με τη Λίμπαρ. Τι έχουμε να σου φτιάξω το καλοκαίρι, θα σε ρωτάω συνέχεια όπως το Σαμοθράκι.
0: Όχι, δεν θα τεθεί.
1: Αν χάσει το φιλικό θα τεθεί.
0: Δεν θα τεθεί.
1: Ε?
0: Δεν θα τεθεί θέμα.
1: Δεν θα τεθεί, Νίκο.
0: Εντάξει.
1: Το απάντησε, το ανθρώπινο εσύ απαντάζει, εγώ δεν ξέρω. Τι είναι αυτό. Ακόμα έτσι είναι το μάτς.
0: Και είσαι αρχίσει αγώνες λίγο, ε.
1: 33-35.
0: Μάλιστα. Στο 15.
1: Αυτός ποιος είναι, πώς το λένε αυτόν. Το
0: προπονητή. Α, σου έχω μεγάλο δίδυμα.
1: Το προπονητή του πάω, πώς το λένε. Τι μου έχεις, κουτσομπολιό καλό. Ανέβασε τέτοιο γέφυρα.
0: Όχι, μετά στο
1: δεξιά. Μετά, είναι τόσο μεγάλο.
0: Όχι μεγάλο, εντάξει.
1: Δεν πάμε στο διάλειμμα. Ακάσουμε το κουτσομπολιό. Ρε τι τραβάμε ρε.
0: 2-11-10-80-8-80.
1: Αυτό είναι ναι, όντως σας λέει αλήθεια.
0: Ο Πάοκ έχει πάρει ρε, τον Τριγκέρι για προπονητή.
1: Δεν ήταν αυτός ο Τριγκέρι.
0: Όχι.
1: Τι βαράνε αυτοί ρε. Και το ριπάω τρε, κοιμούνται ρε, όρθι. Αφύλακτος. Εσύ υπάρχει, τι κάνουμε τώρα, συγγνώμη τώρα, αυτό στο γυμνάσιο το κάναμε.
0: Φίλε θα φάει 50 πόντους από τον Πάοκ ο μίχρονο.
1: Τώρα στο καλάθι αυτό. Είναι δύο, όχι ένας. Για να καταλάβουν τι εννοώ, χτυπάει μπάλα στο ταμπλό από σουτ Πάοκτζή. Την πέρασε ο Παοκτζής είναι μόνος στη γραμμή. Τη δίνει σε ένα άλλο Παοκτζή που είναι μόνος κάτω το καλάθι. Και ο άλλος Παοκτζής πας και βάζει καλάθι. Εμείς πάμε στην επίθεση αλλά τη χάνουμε από τους Παοκτζίδες. Και είναι πάλι μόνος του Παοκτζής.
0: Φάουλ.
1: Ευτυχώς πρόλαβε και του κάνει φάουλ. Άιντε μαντάλιο και μαντάλαινα.
0: Τον βλέπω λίγο αγκώθηκε.
1: Τι έχει ο άντρας σου για μένα. Πόπο, μπράβο παλικάρι μου, ωραίο φάουλ έκανες. Παλικαρίσιο φάουλ.
0: Ξεχάσα, να σε ξεχάσω.
1: Ναι, τώρα δεν μάχους τώρα.
0: Κατά πάντα πήγε πριν ένα παίχτη.
1: Δεν θα έχετε πάρει, όχι τίποτα.
0: Έχετε πάρει χαμπάρι αυτό.
1: Όχι.
0: Έχει κλείσει ένα κουσταρικανό η Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Το είδες αυτό.
1: Όχι.
0: Ένα βάργκα, πώς λέγεται.
1: Ναι.
0: Και χθες το βράδυ λέει είναι πλάτη με κάτι πιστολιές, με κάτι τέτοια λέει, έχει γίνει χαμός.
1: Πού, με τον καινούργιο αυτόν. Ωραίος.
0: Μου στέλνει μηνύματα, δεν βγαίνουν οι γραμμές στο κέντρο, να ξέρεις το, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δύο ακροατές μου έχουν στείλει. Μα βγάλουν γραμμή λες στο κέντρο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάνε ένα reset εκεί, κάνε μια επανακίνηση.
1: Εγώ να κάνω επανακίνηση.
0: Εσύ λύνεις και δένεις εδώ μέσα.
1: Άσε μας εξή.
0: Εμείς είμαστε εδώ. Κομπάρση.
1: Θα σου έλεγα.
0: Κομπάρσος της καρδιάς σου.
1: Το 2-11-10-80-8-80 αν πάρετε θα
0: αφού σου λέω έχει κολλήσει.
1: Έχει κολλήσει.
0: Πώς θα πάρει. Έτσι μου στείλανε δύο φίλοι τώρα εδώ. Ότι παίρνουν και δεν φαίνεται.
1: Δεν φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται σαν να βγάζει δίκτυο ξέρω εγώ. Τι έχει γίνει.
1: Τι κάνουμε.
0: Κομπάρσος της καρδιάς σου δεν θα γίνω.
1: Οπότε. Αυτό είναι μικρό τώρα.
0: Δεν τελειώσει ακόμα, έχει, θα το ζήσει.
1: Τίποτα άλλο, δεν ακούσω καναρίτη τώρα που θα φύγω. Θα ακούω το μάτς.
0: Σε πάρω εγώ τηλέφωνο, με γίνει ένα στραβή.
1: Όχι, να με πάρεις τηλέφωνο.
0: Σκέφτεσαι να γίνει μετά.
1: Σου είπα εγώ να με πάρεις τηλέφωνο.
0: Και πάει Θεσσαλονίκη μετά. Παίζουν σε δύο μέρες, ε.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Ακούω για να με πάρεις τηλέφωνο, τι θα γίνουμε φίλοι τώρα, ξαφνικά με πάρεις τηλέφωνο. Δεν θέλω. Όχι. Μια χαρά είμαστε, συνεργάτες. Δεν θέλω φιλίες εγώ.
0: Το βράδυ η Λιόλιο είναι στον Αντένα, καλεσμένη του Χατζη Νικολάου, ε.
1: Ποιος?
0: Η Λιόλιο.
1: Ναι. Ντροπή.
0: Τι θες να κάνουμε. Ντροπή. Λέει το άσμα των ασμάτων, λέει. 36-38 στο 16, φίλε.
1: Εντάξει, μόλις σιγά τώρα. Τρέμετε,
0: έτσι, έτσι έλεγες σε πολλά μάτς.
1: Σε αυτό ελπίζετε. Να αποκλειστούμε εμείς τον ΠΑΟΚ για να μην φάτε κάτι τέτοια μένους τελικούς.
0: Δεν είναι τέτοιο. Πόσο?
1: 3 ένα τελευταία τιμή.
0: Εντάξει.
1: Τι?
0: Και πέρυσι θα το έπαιρνες, αλλά...
1: δεν ήθελα. Αφού μόνος μου το έχασε. Σιγά. Για να πάει ενδιαφέρον. Για να πάμε στο φίλο μας. Ξεμπλόκαρε το κέντρο. Για πάμε στην Κύπρο, στο φίλο μας τον Κώστα.
0: Κύπρο είναι εδώ. Εδώ είναι.
1: Εδώ είσαι, Κωνσταντίνε.
5: Καλησπέρα, φιλαράκια μου. Καλησπέρα.
1: Εδώ είσαι ή καλή.
5: Εδώ είμαι για Κύπρο. Είμαι στις 2 του μηνός, έρχομαι με το καράβι.
1: Στις 2 του μήνα ξέρεις τι είναι. Η επέτειος του Γουέμπλεϊ.
0: Okay. Θα φέρουμε γλυκά, okay. Θα γιορτάσουμε. Πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία γιορτάζεται ήττα σε τελικό. Έγινε επέτειος.
5: Διονύση μου, στις 2 του μηνός είναι λίγο μακριά, για πες το αύριο.
0: Εγώ αύριο.
5: Ποιο γιορτάζει αύριο.
0: Αύριο, αυτό...
1: αύριο έγινε η άνωση της πόλης.
0: Αύριο έχω βάλει στην άκρη ένα πεντάρικο. Θα πάω το μεσημέρι στο Αθλέτικο που έχω στην τηλεόραση, θα τους πάω γλυκά. Έχω βάλει στην άκρη ένα πεντάρικο. Θα πάω το

0: με ένα τραγούδι, θα τσιμπάμε ένα γλυκάκι.
1: Καταρχήν 29 του μήνα. Υπάρχουν και άλλες επέτειες. 29 του μήνα η πτώση του Κωνσταντινούπολεως.
2: 29 του μήνα. Εθελοντία το Αφγανιστάν.
1: Επίσης 29 του μήνα ήταν η μέρα που αποχώρησε ο καπετάνιος του ποδόσφαιρου.
0: Έχουμε λυπηθεί η γιορτή. Εντάξει. Όλα σημαντικά είναι. 29 Μαΐου του 2010 κυκλοφόρησε ο Γαύρος, η εφημερίδα. Με Κώστα Καραμπαπά, διευθυντή και Διονύση Βερβέλη, συντάκτη. Τότε. Ο ένας έγινε την πρώτη.
2: Καλά, δεν ξέρω, καλά.
0: Μαντεύσει καλύτερα. Έλα, τι.
2: Είστε καλά, δέξα μου, εσείς όλοι.
1: Καλά λέμε, εντάξει.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Στο μικρόφωνο είμαστε, καλά λέμε.
2: Να σας ακούω, μπορεί να μην δεν παίρνω πολλές φορές γιατί έχω δύσπνοια, έτσι.
1: Να προσέχεις, Κωνσταντίνα, προσέχεις.
2: Να ακούω όμως, ναι. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, για όλα και στενά το Διονύση και την κοπελίτσα. Να έχετε την αγάπη μου και την ευχή μου, έτσι.
0: Φιλάκια
2: πολλά.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Ελπίζω να είμαι καλά, να σας πάρω τη μητέρα πατρίδα μετά. Να είστε καλά, δέξα μου, ευχαριστώ.
0: Ξεχάσα...
1: Να το λέω, τώρα δεν λες, δεν λες τίποτε που είναι 43-43, υπάρχει πράσινη αντεπίθεση.
0: Φάουλ έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Και τι με νοιάζει να πει φάουλ.
0: Δεν θα είναι αντεπίθεση, πάει μπροστά ο ΠΑΟΚ.
1: Πώς θα πέρασε μπροστά ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει φάουλ.
0: Βολές φοράει.
1: Και τι έγινε.
0: Πέρασε ήδη μπροστά.
1: Εντάξει, να πω το σιγά.
0: Δεν σε βλέπω να έχει φύγει 8 με 10 μπροστά πάντως. Τσουκουτσούκα και τον κόσμο μαρμαρωμένο τον βλέπω.
1: Τι θες να κάνω κόσμο που μπορεί, έχει δει το 7 ευρωπαϊκά να πανηγυρίζει γιατί σου
0: βγαίνει βλέπω. Έχει κόσμο πάντως, εντάξει, έχει πάει, είναι δίπλα. Στηρίζει, καλό είναι αυτό.
1: Ρε φίλε, τι φοβερό πάνω βγάλανε οι τύποι.
0: Πάντα, δεν βλέπω.
1: Στη Ράγιο Βαγιακάνο, τι φοβερό πάνω βγάλανε.
0: Τι βγάλανε.
1: Αυτό για την ήττα. Πώς λέτε.
0: Πήραν ιδέες.
1: Που ζω μια ήττα μαζί σου.
0: Πήραν ιδέες από εσάς.
3: Ταυτίζονται με εσάς.
0: Που πανηγυρίζετε το web.
1: Το τέρμα, εσύ, να σου πω κάτι, το τέρμα το είδες.
0: Θα κάνετε φέτιστη.
1: Το τέρμα που σταμάτησε το παιχνίδι για να δοθούν οι φορές σε ένα οπαδόρε.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ένας κύριος μας φίλος.
1: Ναι, τι θέλει.
0: Δεν είναι το τελευταίο παιδί του web, επειδή τον κότσο.
1: Τι πότε είναι.
0: 21 Απριλίου.
1: Ρε, φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Άι, τι είπαμε τώρα.
0: Πλάκα κάνουμε, έλα, πλάκα.
1: Αυτό σε έλειπε να κάνει να
0: πλάκα κάνουμε, δεν θέλω τέτοια.
1: Άσε με τώρα.
0: Λοιπόν, όπα. Πρόδρομος, 29 Μαΐου λέει παντρεύτηκα το 2011.
1: Μπράβο, πρόδρομε.
0: Τι διάλογο, λέει 29 Μαΐου έχουν γίνει.
1: Οχ, λοιπόν. Και μα. Α, εντάξει. Ναι, ρε, εντάξει.
0: Τι έγινε.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Ούτε παραγγελία.
1: Ναι, ούτε παραγγελία.
0: Κάτσε να δούμε ποιος αν είναι αυτός. Περίμενε.
1: Ναι, μωρά, άλλος θα είναι. Άσε με τώρα, ίσχο, δεν ξέρω πότε τραβάω εδώ πέρα.
0: Μπορούμε να βάλουμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Χάρη.
0: Κάτσε, ρε φίλε, ακόμα πει στον κύριο. Δεν πήγαμε όμως τον κύριο Χάρη. Μπα να βάλουμε πριν πρώτα να δούμε ποιος θα είναι.
1: Όχι, ρε, δεν ξέρω.
0: Αυτό που λέει οι φίλοι μου το είχαν πει, ξέχνα ρε φίλε τη Φανή.
1: Βάλε αυτό που σκόρπισαν οι φίλοι μου που πήγαν που καθήκαν. Οι μάιδε κύριοι μου.
0: Μου άδωσε μια τζούρα από αυτό το έχουμε, το έτοιμο να το φέρω λίγο στον κότσο γιατί θα πάμε στον επόμενο ακροατή. Αφιερωμένο στον επόμενο ακροατή και στον Κώστα Κότσο στις σχέσεις που έχουν.

0: νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να πάμε στον ακροατή. Γιατί και ο Πάοκ έχει ξεφύγει 5 πόντους, 43-48. Λοιπόν, τρέξε, τρέξε, μικρούλι. Έλα, Χαρούλη.
1: Καλησπέρα.
2: Γλεντάτε, γλεντάτε. Καλά.
0: Από εδώ, Κώστας.
1: Να σου πω. Κώστα, πες λίγο πάλι πότε είναι οι επαιτίες του Wembley.
0: 2 Ιουνίου.
2: Δεν απαντώ σε προβοκατορικές ερωτήσεις.
1: 2 Ιουνίου, 21 Απριλίου.
2: Ναι, όχι, ρε, όχι.
1: Δεν μου λες. Κοιτάξτε. Λοιπόν. Καταρχήν εύχομαι στο

0: φίλο μας τον Παναθηναϊκό. Ό,τι καλύτερο για τα παιδιά να ευτυχίσουν.
1: Ναι,
0: για να είναι και αυτός χαρούμενος να τους βλέπει από μια γωνιά. Εύχομαι και τα παιδιά, όπως το λένε, να έχουν, ρε παιδί μου, το πιο δύσκολο πράγμα, να καταφέρουν το πιο δύσκολο πράγμα στο γάμο, είναι να σκέφτονται για δύο. Έτσι. Γιατί μεγαλώνοντας, όλοι ξέρουμε να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, αλλά να σκέφτεσαι και τον άλλον, παρά είναι δύσκολο, έτσι.
2: Πολύ φιλοσοφημένο αυτό, ρε Χάρη. Μπράβο. Όντως.
0: Τι να κάνεις, Κώστα μου,
2: όντως με την γυναίκα μου, είμαστε από πλάκα.
0: Ναι, μα να σου πω κάτι, λες, εγώ θέλω να πάω να δω την ομάδα μου. Ναι. Θέλω να πάω να πιω μια μπύρα, θέλω να μιλήσω με τον φίλο μου.
2: Ναι.
0: Το τι θέλει ο άλλος, δεν το υπολογίζουμε ποτέ.
2: Έχεις δίκιο.
0: Έτσι. Απλά πηγαίνεις μαζί και λες, ναι, έπρεπε να δούμε τους φίλους της, έπρεπε να πάμε θέατρο, έπρεπε να...
2: Κοίταξε, το υπολογίζεις, το υπολογίζεις το τι θέλει ο άλλος, άμα σου απαντήσει πάλι θα πας. Και να δεις πως υπολογίζεις το τι θέλει ο άλλος.
0: Αυτό είναι, είναι το πιο δύσκολο απ' όλα.
2: Ναι,
0: είναι
2: αυτό σου λέω το πιο δύσκολο απ' όλα.
0: Σου λέω, εμείς είμαστε τόσα χρόνια, είμαστε...
2: Όταν σου πει πάλι να φύγεις, σου πω εγώ. Ευτυχώς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί αυτή τη... Δεν το βλέπω έτσι και πολύ ρεαλιστικό, αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά, να έλεγα, ξέρεις αγάπη μου, θα πάω γήπεδο την Κυριακή. Πάλι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, πάντως είναι ρε παιδί μου αυτό τέτοιο, εντάξει, να είναι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έτσι, εντάξει, αυτές είναι ευτυχισμένες μέρες και όλα αυτά, και μετά ό,τι επιθυμούν τα παιδιά. Έτσι, υγεία να έχουν και πάλι λέγονται.
2: Κρατήσου, σε θέλω κύριο, μην πεις τίποτα άλλο.
1: Να πούμε ότι μπορώ να πω μια κουβέντα αθλητική.
0: Για πες.
1: Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο 45-50 προηγή το ΠΑΟΚ στο...
2: Δεν πειράζει, δεν
1: στο Telecom Center. Εκεί που πριν λίγες μέρες μια άλλη ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, έφτασε στην κορυφή της Ευρωλίγκας για να σου πει να χαμπάρει.
2: Ο βαρετός είναι.
0: Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Ερχόσου να δημιουργείς. Η ΜΚΟ παίζει το βράδυ με τη Ρεάλ, τη μεγάλο σύλλογο. Η ΜΚΟ... Είδα χθες το βράδυ, λέει, ένα μάτσο, όταν χάσαμε, άκου, το θυμάμαι αυτό. Όταν χάσαμε την Βαλένθια, άκουρε, έπρεπε το... Είδες, μου λέει, χθες το βράδυ, εμφανιστήκανε νυχτερίδες στο ΣΕΦ. Και νυχτερίδες, σου λέω. Κάτι παιδιά της Βαλένθια μου λέει.
2: Εγώ το από αυτό.
1: Τού τα βρήκες μπροστά σου.
2: Δεν τα από αυτά.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν τα από αυτά.
1: Όποτε είχαν Ολυμπιακό με σχολιά έβλεπε Ευρωλίγκα.
2: Αυτό
1: όποτε
2: ναι.
1: Όποτε είχαν Παναθηναϊκός δεν την έχανε.
2: Αυτό ίσχυε, ναι. Γι' αυτό είδα λίγη Ευρωλίγκα.
0: Κοίταξε, ήταν Ολυμπιακός στο γήπεδο που πανηγύριζε και σε μια αγωνία ήταν ο Τυφαλά και βάλει τα κλάματα.
1: Ήταν καλά.
0: Τα κατάφερα και φέτος.
2: Αλήθεια, ήταν ο Τυφαλά στο...
1: Τι?
0: Όχι, δεν ήταν, αφού τους είχαν καλέσει. Ήταν να σφίξει παιχνίδι, τελικά δεν έκατσε. Έτσι.
2: Ναι.
0: Πάντως να σου πω κάτι, το ξέχνατε, Μπίλ Τη Φανή έχει αυτή τη φυσαρμόνικα.
2: Ναι ρε φίλε.
0: Έτσι, μου έφερε λίγο εικόνες ρε παιδί μου. Ξέρεις, το...
2: Κάτσε,
0: το
2: αυτό είναι ο Καζούλης, είναι αυτό. Ο Καζούλης, συμπαθητής μου στο γυμνάσιο του ζωγράφου, πήγαινε στο κλασικό αυτός.
0: Εμένα πάντως μου έφερε τον Κώστα να προσπαθεί να γράψει το μεγάλο βιβλίο 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα,
2: ναι.
0: Και να σπάει η μύτη του μολυβιού, να μην γράφει ο
2: στυλός. Μα δεν χρειάζεται αδερφέ.
0: Έτσι.
2: Εγώ τα ακούω καμπέρα αυτά. Άμα βάλεις ότι έχω πει από,
1: αδερφέ,
2: από
1: ναι.
2: Το 8 μέχρι σήμερα είναι γραμμένο το βιβλίο.
1: Άκου,
2: και στο έχω προβλέψει αυτό ότι δεν το πάρουμε.
1: Εγώ σου λέω τα τελευταία χρόνια, άμα βάλεις τον Κότζο, άμα βάλεις τον Κότζο τα τελευταία χρόνια, εκεί με καμία τεχνητή νοημοσύνη να το γράψει μόνη της το βιβλίο. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ένα podcast που να πάρει εδώ 15 λεπτό έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο.
2: Ο Ιδακάτα, περιμένει.
0: Σου λέω είναι αυτή η φυσαρμόνικα, έχει αυτό το μελαγχολικό.
2: Ναι.
0: Θα το σκέφτεσαι πως το λέει σιγά σιγά να ασπρίζει ρε παιδί μου και τέτοια έτσι.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν,
2: θα βάλω και τουρνά σε λίγο.
0: Τουρνά.
2: Ναι.
0: Μην τη το πεις.
2: Ναι, μην τη το πεις. Πώς για σένα. Τι τράβα.
1: Θα βάλουμε τους 2002GR.
2: Ποιους?
0: 2002GR.
1: Τι είναι αυτό. Φίλος έχει γίνει λίγο ένας άλλος εδώ.
2: Τι με τι.
1: Έχει ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι έχει παρουσιάσει με φανέλα, κάτι για τα 100 χρόνια.
2: Ο ΠΑΟΚ.
1: Με ένα μοτό, δύο πόλεις, μια ομάδα, μια φανέλα κτλ. Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη και 100 χρόνια ιστορίας. Και γράφουν, βλέπω εδώ, δεν το έχω δει όμως στο βίντεο, ρε φίλε, ότι δεν είναι μέσα λέει στο βίντεο Κωνσταντέλια σε κάτι δείχνει. Αυτό θα τον πουλήσουμε, γκρινιάζουν.
2: Όλο χαζομάρες.
0: Καλά. Μπούρδες.
2: Χαζομάρες. Γιατί άμα τον πουλήσουν.
1: Μπούρδες ή κολομπούρδες.
2: Γιατί δεν μπορεί να τον έχουν στο βίντεο και να τον πουλήσουν. Πρέπει να το βγάλουν και το βίντεο και να τον πουλήσουν.
0: Τέλος πάντων.
1: Ευχαριστούμε. Ολοκλήρωση φίλε για να πάμε στο διάλειμμα.
0: Νιώθεις
1: γεμάτος. Γεμάτο. Δεν θες να πεις κάτι άλλο με τον Κώστα Κότζο. Είσαι οκ δηλαδή έτσι.
0: Όχι μωρέ εντάξει. Είχαμε
1: κάποια τις
0: προηγούμενες μέρες με τα δικηγορήθηκα και όλα αυτά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Ναι.
0: Να ξέρεις ότι του χρόνου η ομάδα βόλεϊ
2: ναι.
0: Δεν σταματιέται.
1: Καλά, περίμενε.
2: Και την τέτοια να προσέχετε και την ομάδα του Υποβρύχιου Σκι. Και αυτή ήταν κάτι χρόνο.
0: Κώστα μου, τώρα τα θέλεις έτσι. Λοιπόν, είδες πόλο χθες.
2: Τα θέλω, αλλά πάμε σε διάλειμμα, οπότε ξέρω πότε τα λέω, δεν προλαβαίνεις.
0: Άντε, θα τα πούμε. Άντε, καλή συνέχεια.
2: Φιλιά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης. Jumbo.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
6: Παρακολουθεί.

0: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε. Μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Βάλε λίγο γέφυρα, να σου πω κάτι.

0: Τι να κάνω ρε εσύ.
1: Τι τράβαμε.
0: Αφού έχω μπλέξει.
1: Τι τράβαμε ρε φίλε.
0: Τι τράβας, δεν τραβάς την
1: κρίνια. Βλέπω πάντως στα social.
0: Τι θέλανε στα social, χαρμόσυνα να είναι. Είπαμε, έχει και όριο το η χαζομάρα.
1: Γκρίνια βλέπω.
0: Στο είπα κάτι φίλε. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Οι άνθρωποι είναι απίστευτοι. Χρυσό πιάνουν και τον κάνουν μπρούτζο. Υποτίθεται για να τον προστατεύσουν. Άσε με τώρα να πούμε. Ο ΠΑΟΚ του χρόνου λέει μην το γελάτε με τον καινούργιο του επενδυτή μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Αυτά λένε οι ΠΑΟΚτζίδες μέσα και λένε φύγε Σαββίδη. Μιστακίδη θε πάρε την ΠΑΕ. Περιμένετε εσείς να στρίψει ο ΠΑΟΚ. Έπρεπε να γίνει φάνη αφού στην Αθήνα λέει για να σηκώσει ευρωπαϊκό ο θρήνος, λέει ο Γιάννης. Έλατε. Δεν ήταν σκληρό αυτό το θρήνος, το ανακαλώ εγώ. Δεν το υιοθετώ. Για να δούμε. Να το δω αυτό που λέει. Όχι, δεν το διαβάζω γιατί είναι, μπορεί να είναι τίποτα που να μην ξέρω. Καλησπέρα σας κύριοι. Βερβελίνιο. Εκπομπή στο θρύλο θα κάνεις. Περιμένει ο λαός.
1: Εκπομπή. Αύριο.
0: Θρύλο είσαι. Τι ώρα να παίζουν να το ξέρω να το παρακολουθήσω.
1: Αύριο βράδυ νωρίς θα πάω. 10 ώρα να ξεκινήσουμε εκπομπή.
0: 10 ώρα εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, διότι 10 ώρα είναι τα σύρια ακόμα.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε 11 μαθήσεις. Να ξενυχτάει ο κόσμος. Και κάνουμε και μεταγραφά στο βόλιο.
0: Να, ένας αισιόδοξος εδώ. Ένας αισιόδοξος φίλος του Ολυμπιακού. Διονύση θα φάει στη μάπα τον Ορτέκα και τον Βρουνό πάλι. Τρομερός σχεδιασμός.
1: Μάλιστα.
0: Τι τράβο ρε.
1: Να δούμε.
0: Φίλος μου, ήμασταν κάποτε παλιά μαζί στο 1984.
1: Έχεις περάσει, πόσα ραδιόφωνα έχεις περάσει, αν επιτρέπετε.
0: 984.
1: 984 ραδιόφωνα. Α, το συγγνώμη.
0: Όχι ρε Βλάκα.
1: Βλάκα.
0: Έλα ρε, τα ξέρεις. Χαϊδευτικό είναι αυτό.
1: Τι είπε.
0: Όχι ρε Βλάκα.
1: Φίλες και φίλοι από το Διονύση Βερβελέ. Όχι. Τέλος. Κλείσε την εκπομπή, κάνε θέλεις.
0: Όχι, δεν κάνω.
1: Γεια σου.
0: Αγαπημένα μου Διονύση.
1: Γεια σου.
0: Αγαπημένα μου Διονύση. Περίμενε.

0: Ανακαλώ, ανακαλώ, ζητάω συγγνώμη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πάρα πάρα
1: τέλος,
0: πολύ.
1: Τέλος,
0: απεταξάμιντο σετανά, απεταξάμιντο σετανά. Απεταξάμιντο.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Νιώθω ξένος στο περιβάλλον αυτή τη φορά.
0: Ξένος.
1: Ξένος.
0: Ξέναν έθιος. Νάτος. Γεια σου, αρχηγέ. Ο γίγαντας.
1: Ο έξαλλος είναι.
0: Ο Αταμάν, έξαλλος είναι.
2: Και μία πατάτα στο 4.
1: Έξαλλος.
0: Το μαύρισμά του θέλω να ξέρει που το κάνει.
1: Όπου γυαλίζει το μάτι του φίλε.
0: Όπου θα δει κανένα.
1: Θα έχει πει τώρα εδώ κάλτσες. Φαίνεται το στυλ. Ήρεμος είναι όμως. Ήρεμος είναι.
0: Θα δει κανένα φίλε.
2: Έχει κλείσει γι' αυτό.
0: Ωραία σακάκι έχει.
1: Άσο, ωραίος τύπος είναι φίλε. Είναι ευρωπαϊκό, δεν έχει τέτοιο, εντάξει.
0: Δεν είναι, κοίταξε, είναι αυτό που λέμε Τούρκος, είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν είναι. Κοίτα εδώ τι έκανε ο άλλος. Αμάν.
1: Μου λέει. Κύριε Βερβελέ μου λέει, δεν ξέρω ρε φίλε, πρέπει, γιατί πρέπει να έχετε ευρωπαϊκά ρε φίλε μέσα.
0: Τι.
1: Ναι φίλε, αυτή είναι η διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά ρε φίλε.
1: Εντάξει, μου στείλε ένας εδώ ότι ο Παναθηναϊκός λέει έβγαλε εισιτήριο 400 ευρώ διαρκείας και έβγαλε 300 ευρώ και ο Παναθηναϊκός θα παίζει το άκατο 60.000 θέσεων και ως πρωταθλήτρια θα παίξει play of Champions League, πώς το κρίνεται και τα λοιπά ρωτάει. Αλλά αυτά τα 300 που βλέπεις φίλε δεν έχουν τα ευρωπαϊκά μάτς μέσα. Εντάλαβες. Να πω.
0: Καλησπέρα Σίγαβρε Διονύση και σύντροφε Γκότζο. Μια ερώτηση έχω σχετικά με τα διαρκές του θρύλου. Είμαι τότε πώς σας απαντήσω εγώ. Κατά το σύντροφε Γκότζο, καλό είναι. Ανανέωσα το διαρκές στο ποδόσφαιρο και επομένως και την κάρτα μέλους για τη νέα σεζόν. Για να παρακολουθήσω αγώνες μπάσκετ του θρύλου στο ΣΕΦ, χρειάζεται να εκδώσω επίσης κάρτα φιλάθλου ή αρκεί η κάρτα μέλους.
1: Αφού έχει κάρτα μέλους, νομίζω βγάζει και με τα δύο, ρε φίλε. Νομίζω θέλει τέτοιο. Το ρωτήσω. Ας δούμε. Το σεφ τι είπα, κάτσε γιατί πάνε εγώ. Ο, πες το, τα διαρκές του...
0: Ο φίλος ο Ξτόδουλος ρωτάει.
1: Για τα διαρκές του μπάσκετ δεν έχουν πει τίποτα ακόμα.
0: Ναι, άλλο λέει ότι χρειάζεται να ξαναβγάλει κάρτα φιλάθλου...
1: Γι' αυτό κάτσε να δούμε θα κάνουμε τα διαρκές, γιατί τα Ολυμπιακούς υποτίθεται κλείνει το σεφ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα βγάλει διαρκείας.
0: Θα έρθει στο ΑΚΑ να παίζει.
1: Η λογική ο γήπεδο. Λοιπόν, τραγουδάκι. Τα λέμε αύριο.
0: Αύριο καλά να είμαστε.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by Day.
5: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
6: Κάθε φορά.
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
6: Κάθε φορά.
7: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
6: Θέλω να μου γελάσεις.
7: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Amita Motion 1 λίτρο μόνο 1,91. Επιλεγμένοι καφέδες Nescafé και Dolce Gusto σε χρυσές τιμές. Pepsi 7-Up και ήδη 1,5 λίτρου σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Λίφτινγκ σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
11: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανέλεια.

0: Χαρήκαμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά που ξαναβγήκε και θα τον ψηφίσω και είμαι ακολουθός του. Είναι ο πιο καθαρός πολιτικός για μένα.
1: Το όνομα Ελλάς.
0: Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Μακάρι να πάρει ψήφους πολλούς. Πολλούς, πολλούς. Όλοι, όλοι και οι νέοι και οι δύο ηλικιωμένοι. Γιατί τα έχουν βάλει όλα με τον Αλέξη χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Ήταν τα πιο τίμια χέρια που έχουν περάσει. Τα πιο τίμια χέρια που έχουν περάσει.
2: Από τις τσέπες μας.
3: Όχι, δεν. Αμάν, αμάν. Βάλαμε εδώ μια κυρία που λέει καλό λόγο για τον Τσίπρα. Και αμέσως να το προπριονίζει, να το μποϊκοτάρει, να το μειώσει.
2: Να ρωτήσω, να δω τι εννοεί.
3: Και έχει εμπάθεια.
2: Με τα χέρια ψηφίζουμε πια, ποιο έχει ωραία χέρια.
3: Είναι, λέει, τα πιο καθαρά χέρια. Εντάξει, να μην το αναγνωρίσουμε αυτό. Να
2: δηλαδή,
3: μην
2: παλιά
3: το
2: λέγαμε δες μάπα και βγάλε συμπέρασμα, τώρα θα λέμε δες χέρια και βγάλε συμπέρασμα.
3: Ναι, μια ενυδατική δηλαδή, έχει, έχει περάσει, μια νιβέα, κάτι έχει βάλει τα χέρια.
2: Ένα μανικιούρ, ένα πεντικιούρ, ένα σέντρου, πώς λέγεται.
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς είναι αυτά.
3: Τα καλύτερα χέρια.
2: Σέρουμ. Σέρουμ, ένα σέρουμ. Ποιος βάζει τα χέρια στα μούτρα, κάπου.
3: Οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν είναι μια κυρία από την Πάτρα που τα λέει όλα αυτά. Οκ, δικαίωμά της. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, αγαπάει ό,τι αγαπάει, πιστεύει όπου θέλει να πιστεύει. Και το κριτήριο της κυρίας και πολλών δεν είναι μόνο ότι αν έχει κλέψει κάποιος πολιτικός, είναι έντιμος.
2: Είναι ένα από τα κριτήρια.
3: Είναι ένα από τα κριτήρια. Αν έχει κοροϊδέψει.
2: Εντάξει. Μπορεί να είναι, γιατί είναι κυρία δεύτερο. Λίγο πιο δεύτερο, ας πούμε.
3: Προφανώς. Δεν, δηλαδή...
2: δεν μας τα άρπαξε κιόλας, οι άλλοι βλέπεις, είναι λαμόγια χωμένη σε 10
3: ναι.
2: σκάνδαλα.
3: Ναι.
2: Σου λέει, αυτός ναι. σκάνδαλα δεν είχε. Ήταν λίγο ψευτράκος. Εντάξει, δεν έχει κάνει όμως τίποτα. Αυτό σου λέει, ποια είναι η πληγή μας. Που μας αρπάξανε και δεν έχουμε να πάρουμε μακαρόνια και βενζίνη.
3: Ναι,
2: αλλά από το ψέμα, άλλο τίποτα.
3: Μπορεί, ρε παιδί μου, από μια απόφαση, όχι δεν λέω τώρα του Τσίπρα γενικώς, μια απόφαση πρωθυπουργού πάλι να μην έχει μακαρόνια χωρίς να τα έχει αρπάξει κιόλας.
2: Μπορεί.
3: Δηλαδή είναι πολύπλοκο όλο αυτό.
2: Είναι,
3: θέλω
2: είναι
3: να πω.
2: Πολύπλοκο.
3: Το κριτήριο.
2: Σου λέει εδώ που φτάσαμε το μη χείρον βέλτιστον.
3: Ναι,
2: που δεν είναι,
3: αυτό,
2: αλλά...
3: αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό ακριβώς. Το μη χείρον βέλτιστον, δηλαδή το λιγότερο κακό μας οδηγεί σε ένα τεράστιο κακό κάθε φορά.
2: Σε ένα άλλο κακό.
3: Αυτό θέλω ένα να πω, κακό. Τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί ακούσαμε αυτά από την Πάτρα εδώ την κυρία. Θα πάμε και σε κάποιους στη Θεσσαλονίκη. Γιατί βγήκαν οι κάμερες και καταγράφουν απόψεις.
2: Ναι, τώρα
3: για το όνομα, για το τσίπρα. Ναι, ναι, όλα μαζί. Να πάμε στην νύφη του Θερμαϊκού.
4: Ελλάς στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι πιστεύουν οι πολίτες για το όνομα?
5: Θυμίζει αστυνομία.
6: Ναι, οκ, δεν μ' άρεσε τόσο πολύ ως όνομα.
7: Να σου πω η αλήθεια, διάφορο.
8: Εντάξει, είναι αστείο όσο είναι και ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος.
9: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
10: Για πείτε μας
9: πολύ έξυπνο, παραπέμπει και στην Ελλάδα μας, πάρα πολύ ωραίο.
11: Μη χειρότερα, μη χειρότερα, διχαστικό.
4: Ελά στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ναι. Ποια είναι η άποψή σου?
6: Αδιάφορο και λίγο περίεργο, λίγο cringe. Θυμίζει πολύ αστυνομία, δεν έχει ωραίο vibe. Δεν θέλω καν σχολιάσω, ούτε κατά διάνοια.
10: Γιατί?
6: Ευχαριστώ πολύ, με τίποτε.
4: Ελλάς, το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη.
9: Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Θεέ μου, Παναγία μου, φύλαξε. Μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό.
2: Εντάξει,
3: υπερβολές.
2: Μακριά από τον κόλλο μας και αλλού να πάει αυτό που λέει η κυρία.
3: Μα τώρα τι μυαλό, γιατί είχαν, σε ποια φάση είχαν μυαλό οι Έλληνες και τα επιλογές που έχουν κάνει. Δεν έχει σημασία λοιπόν, εδώ ποικιλία από τη Θεσσαλονίκη, από cringe όνομα.
2: Οι Έλληνες ψηφίζουμε με συνέστημα, όχι με μυαλό. Όχι με λογική. Αν ψηφίζαμε με λογική, θα ήταν ο Μητσοτάκης 7 χρόνια πρωθυπουργός.
3: Ότι τι το ψηφίζαμε με συνέστημα.
2: Ενώ με λογική ήταν αυτό.
3: Όχι με συνέστημα, λέει, βλέπει τον Κυριάκο, τον αγαπάω, α τον ψηφίσω.
2: Ο δεξιός, ναι.
3: Τι λέει.
2: Ο δεξιό, ναι. Εντάξει.
3: Τον Κυριάκο βλέποντάς τον
2: κελέ.
3: Σου βγάζει κάτι, σου γαργαλάει το συνέστημα και
2: δεν
3: σου
2: γαργαλάει ένας άνθρωπος που έχει τραβήξει τόσα.
3: Νομίζω οι συγκεκριμένοι ψηφίσανε από συμφέρον.
2: Με παστίτσια, με όλα.
3: Από συμφέρον ψηφίσανε όλοι αυτοί που ψήφισαν τον
2: Κυριάκο. Δεν νομίζω. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι.
3: Δεν είναι άνθρωποι τέτοιοι. Έτσι λοιπόν με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που από προχτές το συζητάμε, λογικό είναι.
2: Λογικό είναι γιατί έκανε τα πάντα για να το συζητάμε. Είναι βασισμένο και στημένο όλο επικοινωνιακά και μόνο. Ιδεολογικά μηδέν.
3: Τίποτα.
2: Δηλαδή έχει μια εικόνα περιεχόμενο. Κλασικό. Ενώ κλασικό Τσίπρα, κλασικό Τσίπρα, όλο χτίστηκε. Και συζητάμε για ένα όνομα. Λέει, έφτιαξε όλο αυτό για να συζητάμε για το όνομα και την Καραγκιουζουλίκια. Ένας δεν βρέθηκε να τον προστατεύσει. Έναν σοβαρό δεν είχε. Έναν.
3: Όχι.
2: Να πει είναι βλακή αυτό που πας να κάνεις τώρα. Δηλαδή θα σε γελάνε και οι πέτρες. Θα πέσεις στο στόμα του Άδωνη και της ζωής. Είναι ντροπή.
3: Έπεσε. Σε πολλά στόματα.
2: Αν δεν του το πει. Το θα μου πεις άμα ήταν σοβαρό στο Τσίπρα, θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε. Γιατί? Αλλά σου λέω ένας.
3: Μα ενθουσιάστηκαν πολύ. Εγώ ξέρω.
2: Ενθουσιάστηκαν. Τόσο που ντράπηκαν να του πούν πρόεδρε, αυτό είναι παπαρά. Δεν. Ντράπηκαν να του το πούνε. Ή θα μπόθηκαν από το μεγαλείο της ιδέας.
3: Και νομίζω και το είχαν και σαν εφτασφράγγι στο μυστικό, το κράτησαν η αλήθεια.
2: Μήπως να μην το είχαν τόσο. Να το είχαν μάθει 3-4 ακόμα, μπας και κάτι σωζότανε.
3: Μην το κάνεις, μην το κάνεις. Γιατί τι πρόβλημα έχεις με την ελληνική, πώς τη λέει, λαϊκή.
2: Αριστερή συμπαράταξη.
3: Αριστερή συμπαράταξη.
2: Σε παρακαλώ, ναι. Που δεν ξέρεις κιόλας.
3: Δηλαδή όσοι είναι στο κόμμα του Τσίπρα είναι λασίτες.
2: Είναι λασίτες, ναι. Θα το λέει και η κυρία αύριο, το έχω βάλει στο κόμμα. Ναι. Είναι λασίτες και
3: αυτοί, ναι. Και επειδή ξέρουμε ποιοι ήταν ελασίτες
2: είναι
3: αυτό
2: το Ελλάς
3: τον τόπο.
2: Φαντάρι, παπά, είναι του Ελλάς.
3: Είναι φαντάρι. Οκ, ναι. Okay, το Ελλάς όμως, ναι. Θα πρέπει να πούμε, ότι έχει ξανακουστεί σε αυτό τον τόπο.
2: Από τους μπάτσους.
3: Όχι, έχει ξανακουστεί σε αυτό τον τόπο.

0: Δεν φωνάζανε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Εντάξει, η πατρίδα μας είναι Ελλάς τώρα.
0: Με πόσα λάμδα ήταν
1: αυτό. Όσα γράφετε, τι θες εσύ τώρα.
0: Από το Γιάννη με ένα, το έχουν γράψει όλοι. Από το Γιάννη με έναν νι, πήγαμε στο Ελλάς με ένα λάμδα. Επίσης είναι από αυτά που γράφονται πολλά. Τον Τσίπρα να είναι ντυμένος αρχηγός αστυνομίας.
1: Βελουχιώτης.
0: Ματατζής, Βελουχιώτης, Αντάρτης. Όλα αυτά έχουν κάνει τον κύκλο από προχτές. Ο Καμένος με τον Εδές. Ναι. Την νεολαία θα την ονομάσει ΕΠΟΝ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Η ΜΑΤ, ναι, ναι. Ίντερνετ.
0: Διάφορα όλα.
1: Ο Βελόπουλος ξεσηκώνει ότι βλέπει στο ίντερνετ και τα λέει στη Βουλή. Άλλο επίπεδο από εκεί γνωστό.
0: Εντάξει, ναι. Και βγαίνουν και οι υπουργοί της κυβέρνησης. Εκεί τώρα αρχίζει το ωραίο.
1: Το πανηγύρι.
0: Ναι, θα ακούσουμε δύο, τον κύριο Πιερακάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, οι οποίοι σχολιάζουν το όνομα του νέου κόμματος.
2: Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
3: ξέρετε, έπαιξε πολύ
2: φασαρία. Αυτή η εμφυλιοπολεμική συνειρμή όμως γενικά δεν είναι και πολύ ευχάριστη.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζει η ασχετοσύνη τώρα των υπουργών αυτής της κυβερνήσεως και γενικότερα ο Ελλάς ήταν ο λαϊκός στρατός του ΕΑΜ,
1: του που πολέμησε του ΕΑΜ.
0: Τους ναζί κατακτητές της χώρας.
1: Συνεργάτες, θα μπορούσε να πει κάποιος
0: άλλος. Αυτό το να το συζητάμε, ναι, οκ. Okay. Και ναι. Τους ναζί, κυρίως του γερμανικού στρατού που ήταν εδώ. Αυτό είναι τιμητικό για τον ελληνικό λαό που είχε στρατό που πολέμησε τον κατακτητή. Ήρθαν οι ξένοι μας, πήραν εδώ το βιός, πήραν τα δάνεια, πήραν
1: το λες να το ακούσει η παράταξη.
0: Όχι, έχει μια σημασία, πρέπει να το ακούει.
1: Οι απόγονοι των συνεργατών των ναζιστών που τους πολέμησε ο Ελλάς, αυτό ναι. Λες να το ακούσουν αυτή
0: δεν
1: η παράταξη.
0: Δεν μπορεί να το λες, να λες εμφυλιοπολεμικό συνειρμό τον Ελλάς και το ΕΑΜ. Αν θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά.
1: Εδώ άλλος λέει κομμουνιστική θεωρία, ναι. Πως ηγεμονία της αριστεράς ενώντας τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, όλα αυτά.
1: Προφανώς θα γίνει σπέκουλα.
0: Να πεις, αν θες να μιλήσεις, είσαι ο Πιερακάκης και θες να μιλήσεις για εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα, να αναφερθείς από το 46 και μετά, που είχαμε για 3 χρόνια τον εμφύλιο. Άντε και να το δεχτώ, να το πεις εκεί που είναι ο Δουσουέ, εκεί είναι άλλο πράγμα. Εδώ, για τα όσα έγιναν στην αντίσταση, δείχνει και το χυλό που έχουν στο μυαλό τους και δείχνει και τη σπέκουλα που κάνουν και αυτοί από άλλη πλευρά. Όχι από την πλευρά Τσίπρα που τα παίρνει όλα και τα κάνει δικά του.
1: Όχι, ναι.
0: Που τα καπηλεύεται, τα βρωμίζει, τα ρυπαίνει και τα τσαλαπατάει στην κρέα το μηχανή της απολύτικης δικής του λογικής.
1: Και του ναρκισισμού του.
0: Ναι. Αλλά εδώ είναι από μια άλλη πλευρά που δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς έχει γίνει και δεν μπορούν να διαχωρίσουν το ένα από το
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν ξέρω ότι δεν καταλαβαίνουν. Βέβαια, Πασόκ είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και η ιστορία.
0: Είναι ασυνάρτητη αλλά... και άσχετη.
1: Ναι, είναι ναι, κάποιος ναι, πολύ συγκεκριμένος ρόλος που
0: όχι,
1: με
0: όχι.
1: Την ευκαιρία ας ρίξουμε εκεί. Ζημιά, ό,τι ζημιά κάνουμε, καλή είναι.
0: Είναι άσχετοι άνθρωποι από ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν ξέρουν τίποτα. Λίγοι κάνουν δουλειά, κάνα δυο από τους πολιτικούς, λέω, της κυβέρνησης. Οι υπόλοιποι είναι εντελώς άσχετοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν, να διαχωρίσουν πού άρχισε το ένα, πού τελείωσε το άλλο. Τι ακριβώς συνέβη δεκαετία του 40. Τα βάζουν όλα σε ένα μίξερ, αριστερά ήταν αυτά, κομμουνιστικά ήταν αυτά, άρα εμφυλιοπολεμικά ήταν αυτά. Τέλος. Και μέσα εκεί δεν χωράνε βέβαια και οι δοσύλλογοι που είναι οι προγονείς τους.
1: Ναι,
0: δεν χωράνε εκεί μέσα.
1: Πού να χωρέσουν.
0: Οι δοσύλλογοι και οι λαδέμποροι. Εκεί δεν χωράει τίποτα. Ένας λοιπόν είναι ο Πιερακάκης και ο άλλος είναι ο Άδωνης.
4: Το όνομα του κόμματός του πέραν του νομικού ζητήματος που έχω θέσει είναι φρικτό.
0: Γιατί
4: είναι φρικτό. Θα σου πω γιατί. Στο μεν τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που καταλαβαίνει από ιστορία και θυμάται ιστορία τον επιστρέφει στις εποχές του εμφυλίου πολέμου, άρα είναι φρικτό.
0: Διχαστικό,
4: στο
0: δε δηλαδή.
4: Μεγαλύτερο κομμάτι που δεν ξέρει από ιστορία, δυστυχώς, λέω δυστυχώς δεν ξέρει, δυστυχώς δεν ξέρει ούτε ότι ήταν ο Δεκέμβριος του 1944, ούτε τη συμφωνία της Βάρκησας, ούτε τι συνέβαινε ναι. Εκείνη την εποχή εν πάση περιπτώσει, είναι ένα όνομα που μάλλον παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία παρά σε οτιδήποτε άλλο.
0: Αφήνει και ο Άδωνης κάποια εδώ στοιχεία εμφυλίου πολέμου. Ο Άδωνης βέβαια ξέρει ιστορία. Απλά ό,τι κάνει το κάνει ως δουλειά. Είναι ανοίξει αυτή την κατηγορία. Ο Πιερακάκης δεν νομίζω να ξέρει τίποτα. Ο νους του είναι αλλού.
1: Πώς να προλάβει και αυτός τώρα. Είναι πρόεδρος.
0: Στο Eurogroup.
1: Στο Eurogroup. Είναι υπουργός εδώ.
0: Δεν αδειάζει.
1: Ένα μυαλό έχει μόνο καλοκαίρι. Όχι να διαβάζουμε και την ιστορία.
0: Σωστό και αυτό. Άλλωστε είναι παλιά όλα αυτά.
1: Πρέπει να τους τα λέει ο Άδωνης σε audiobook. Να τα ακούνε στο αυτοκίνητο όσο περπάει.
0: Ποιος θέλει να ακούει αυτή τη φωνή σε audiobook. Παρά μόνο αν είναι σε παλιό σε κανένα βράδυ, τι χαλαρωτικό.
5: Πόσο μιλάω εγώ εσύ, παραγγέλλε.
0: Τι χαλαρωτικό. Δεν γίνεται αυτό. Ο Άδωνης λοιπόν θα συνεχίσουμε.
1: Μάλιστα που τρόμαξες.
0: Τι να κάνω. Σαν να τον έχουμε εδώ και να φωνάζει. Είναι το...
1: Δεν τον θες έξω από εμάς.
0: Το ίδιο, ναι. Το πήγε και παραπέρα όμως. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και μια ανάλυση του γραφιστικού, της γραφιστικής αποτύπωσης του κόμματος.
1: Φύγαμε την Μπαρτσελόνα.
0: Φύγαμε ότι ο Άδωνης το έκανε αυτό. Ο Μπαρσελόνα το έκανε ο Τσίπρας. Και αναλύει το σχήμα.
4: Επικοινωνιακά. Έκλαψε πόντο. Και στο Twitter γίνεται πάρκετ. Το αστέρι εκεί του Τσέ Γκεβάρα στη μέση και λίγο 17 Νοέμβρη είναι λίγο αντιγιαστικό.
6: Αυτό λέτε. Θυμίζει γιατί αυτό το άκουσα και από άλλους που λέτε. Θυμίζει 17 Νοέμβρη αυτό.
4: Βάλτε τώρα από το ντοκιμαντέρ του Παπαγιαλά το φανταστικό τη 17 Νοέμβρη σήμερα. Για βάλτε το δίπλα. Δεν κάνετε παραπονή να πήγα, θυμίζει.
1: Και 18, και 18 μη σου πω. Και 19 Νοέμβρη στην
0: ναι,
1: θυμίζει.
0: Γενικώς το Νοέμβρη.
1: Γενικώς θυμίζει το Νοέμβρη αυτό το Α.
0: Ναι,
1: παρόλο που είναι μήνας χωρίς Α.
0: Όλο αυτό λοιπόν ήταν εντυπωσιακό προχτές πόσο άμπαλος είναι ο Τσίπρας όταν του πήγε το κοριτσάκι. Που το κοριτσάκι να βγει από το βίντεο να πάει εκεί είναι ωραία ιδέα. Ας έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο, όχι έτσι, από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά ενώ το βλέπουμε σε βίντεο.
1: Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε να συγκινηθούμε,
0: ναι, ναι,
1: κοριτσάκι.
0: Ναι, όχι, δεν συγκινηθήκαμε. Ήταν ωραία ιδέα που πήγε και με το που πάει εκεί έπεσε στον άμπαλο πάνω που δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Δεν είναι ηθοποιός ο άνθρωπος, συγγνώμη τώρα.
0: Δεν φταίει ο άνθρωπος.
1: Είναι πολιτικό
0: εκεί,
1: κεφάλαιο.
0: Εκεί φταίει το επιτελείο. Δεν βάζει την κάμερα.
1: Α, και ο Τσίπρας μετά από χρόνια αυτό θα λέει. Δεν έφταιγα εγώ. Το επιτελείο έφταιγε που δεν μου πώς να το παίξω σωστά.
0: Εκεί δεν φταίει ο Τσίπρας. Εκεί γιατί αυτό είναι ο Τσίπρας.
1: Ποιος διάλεξε. Κάθε,
0: θα σου πω. Με το πάει το κοριτσάκι, το αγκαλιάζει ωραία όλα αυτά και ανοίγει ένα χαρτί.
1: Ναι.
0: Και εκεί ο Τσίπρας περιμένει από τις οθόνες να παίξει.
1: Τον κατάλογο. Τι παρέχει. Γιούλμπαση.
0: Πάρε την κάμερα από πάνω του γιατί έχει αμηχανία και έχει αυτό το γέλιο που δεν ξέρει τι να κάνει. Και ο ίδιος και κουνάει τα χέρια και δείξε μας κατευθείαν γιατί αργείς. Άσε που το σωστό θα ήταν zoom την ώρα που ανοίγει ο Τσίπρας το χαρτί.
1: Έχεις μπει σε εξειδίκευση τώρα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, τώρα. Δεν κάνουνε general, εγώ θα σου πω. Δεν τους είχαν δώσει το
0: γιατί
1: χώρο.
0: Γιατί είναι Τσιπρέοι όλοι αυτοί.
1: Τους βάλανε εμπόδια από την κυβέρνηση, δεν τους δώσαν το χώρο. Και δεν κάνουν την τζενεράλε στο χώρο που έπρεπε.
0: Zoom στα χέρια του Τσίπρα, ανοίγει το χαρτί και πριν ανοίξει πάμε στην οθόνη τη μεγάλη και μετά πλάνο στη μούρη του Τσίπρα με χαρά που έχει.
1: Ή υποκειμενικό, να βλέπουμε τι διαβάζει ο Τσίπρας.
0: Επειδή δεν θα το πετυχαίναν με τίποτα αυτό, γιατί ήταν live. Όχι, αυτό ήταν χάλια τελείω. Αυτό αποτύχανε φρικτά. Επίσης δεν τον βάζει να κοιτάει κάτω τα AutoCue.
1: Τι πατάτα κι αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Του βάλουν στο πάτωμα.
0: Τι είναι που είναι το παιδί.
1: Τον ταλαιπωρεί. Έχει ένα ολόκληρο κείμενο να διαβάσει. Δεν τα έχει μάθει. Το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα και το ξέρουμε.
0: Μα δεν μπορεί να μάθει το κείμενο.
1: Βάλτε αυτά σε stand. Πώς τα έχει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όλοι, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Ο
0: Μητσοτάκης πληρώνεται κάτι εταιρείες παγκόσμιες και τον βλέπει στις ομιλίες. Τον παρουσιάζουν. Έχει δώσει και εκεί ομιλία ο Μητσοτάκης στο Θησίο, στον ίδιο χώρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μείνει προεκλογικά το 23. Του τα είχαν ψηλά. Αυτά που βλέπουμε κάτι
1: ένα τριπόδι είναι. Ένα τριπόδι.
0: Δύο αριστερά και
1: δύο τριπόδι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και έτσι, κοιτά.
1: Από το Θεμού να πάρει. Αυτά που τα παίρνει ο ένα, δεν σου λέω. Βέστα μετά η ραπ κάτω. Δεν να μην φεύγουν. Αλλά πάρε δύο μικρά τέτοια. 10 ευρώ το ένα.
0: Επειδή μιλάμε για Τσίπρα, από το Θεμού θα ήταν σίγουρα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Δεν σου λέω. Δεν έχει και το κρατικό χρήμα σαν το Μητσοτάκι να πάρει ό,τι θέλει.
0: Σωστό.
1: Παλεύει ο άνθρωπο. Δεν έχουν γραφεία καλά-καλά.
0: Ποιοι είχαν αυτή την ιδέα
1: ο Τσίπρα.
0: Στην Αμαλία σα έχει γραφεία.
1: Γιατί πώ θα αναχωρήσει την Αμαλία, τι είναι αυτό, γραφεία κόμματο.
0: Θα φτιάξουν. Εν τω μεταξύ έχουν θέση πολύ δεξί. Πόσο στήχησε αυτό προχτέ, που βρεθήκαν τα λεφτά, που βρίσκονται τα λεφτά για την Αμαλία. Γενικώ. Η Ιθάκη πούλησε όμω.
1: Αυτό του ένιωσε τώρα του δεξιού, που βρήκε ο Τσίπρα τα χρήματα. Δεν βρίσκουν αυτοί κανένα φράγκο να ξεγρώσουν τα 500 εκατομμύρια.
0: Γιατί του νοιάζουν του δεξιού, γιατί πού βρήκε αυτό, να βρούμε και εμεί από την ίδια πηγή.
1: Έχουν πηγέ, μην του φοβάσαι.
0: Ξέρω, δεν φοβάμαι κανέναν, έχουν πάρα πολλά. Οπότε ακούσαμε και τη 17.
1: Πήρε επιδότηση από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Να,
1: ο Τσίπρας. Εκεί τα βρήκε. Εσείς του τα δώσατε.
0: Έχει πρόβατα.
1: Είδα.
0: Έλεος. Αμάν.
1: Έλεος. Θέλω να πω, εντάξει, μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
0: Και επειδή μιλάμε για τον Ελλάς, για το ΕΑΜ, ας ακούσουμε και κάτι έτσι να στούμε στα ίσα μας.
7: Το ΕΑΜ και ο Ελλάς δικαιώθηκαν από το αποτέλεσμα απελευθέρωσαν την Ελλάδα. Ας περιμένουμε να μας απελευθερώσει από τα βάσανα και ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να κάνουμε εκ των υστέρων την κριτική μας.
0: Παλιό είναι αυτό βεβαίως. Αλλά μια που λέμε για ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, τα έλεγε η Αλέκα τότε, η Αλέκα Παπαρίγα είναι, τα έλεγε για τον ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ναι. Που αν τα πάει καλά και ελευθερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να ελευθερώσει, κότσαρα ένα μνημόνιο από επιπλέον, έκοψε φόρους, έκανε αυτά που έκανε, εν πάση περιπτώσει, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Πράγματα για τα οποία πανηγυρίζουν πολλοί συμπολίτες μας, γιατί πιστεύουν τώρα, όταν θα ξανάρθει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα κάνει αυτά γιατί έχει οριμάσει.
1: Μα το είπε κιόλας.
0: Ορίμασε η συνθήκη.
1: Δοκιμάστε με και χωρίς μνημόνια, τότε φορτώσατε την Τρόικα. Τι να έκανα.
0: Αυτό έλεγε και τότε.
1: Α, ναι, και
0: δοκιμάστε
1: τώρα.
0: Με χωρίς μνημόνια.
1: Τώρα είναι δεν το χωρίς μνημόνιο.
0: Να φέρω μνημόνια, έτσι έλεγε τότε.
1: Εντάξει, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Του την αίσθηση.
0: Και αν ξαναγίνουν αλλιώς τα πράγματα τώρα, ποιος Βαρουφάκης του την αίσθησε.
1: Δεν έκανε αυτό που είχαν πει.
0: Ο Βαρουφάκης.
1: Ο Βαρουφάκης δεν συμφωνήσαν και έξω η Μαντά Μέρκελ, άλλα είχε πει.
0: Όσο λοιπόν.
1: Δεν άκουσα τα νταούλια, μου
0: ναι,
1: φαίνεται.
0: Όλα, όλα, όλα πήγανε.
1: Θέλει ένα καλό νταούλιτζι τώρα. Να okay. παίξει τον νταούλι να ακουστεί καλά. Σωστό. Φύγανε αυτά τώρα, δεν έχει τώρα. Ούτε νταούλια τώρα έχει.
0: Επίσης,
1: κανα μαγλαμαδάκι, κανα κορδεόν με ελαίωση του ναόματο.
0: Ο Χιλάκης με την ντουμασά του προχτές, αυτά όταν τα βλέπουμε από Αμερικάνους ηθοποιούς είναι άψογα όλα. Πραγματικά τους απολαμβάνεις, ξέρουν το κείμενο απ' έξω. Εδώ ετούτη γιατί. Διαβάζαν το αστείο.
1: Μπορεί να το είχαν δώσει τελευταία στιγμή.
0: Δεν νομίζω.
1: Χωρίς πρόβα.
0: Ωραία, είναι ηθοποιοί. Δεν κάνουν πρόβα, δεν ξέρουν. Και αν είχαν το τοκιού για τον Τζίπρα, γιατί δεν το βάλαν το τοκιού για αυτούς. Τουλάχιστον να βοηθάει λίγο από κάτω. Που έχουν μάθει τους υποβολείς οι ηθοποιοί.
1: Τι είμαστε, μικρή μεγάλη στα καφενεία.
0: Ναι, θέλω να πω, αφού πέρασαν τη μία ομιλία, πέρασε και την άλλη ομιλία.
1: Γι' αυτό οι άλλοι κάνουν ταινίες που τις βλέπει όλος ο κόσμος. Και εδώ... κάνουν καριέρα στο Hollywood. Και
0: απορίες. Θέλω να πω.
1: Τα ζόρια να.
0: Ο Τσίπρας ήταν ο μπάχαλος που ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός με αυτό το επιτελείο. Το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει.
1: Αυτό όμως δεν τελειώνει σε έναν άνθρωπο.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω.
1: Σπήρεται.
0: Άλλαξε
1: αυτό.
0: Τώρα όλο αυτό και έχει μπει σε μια άλλη βάση με νέο επιτελείο. Που του κάνουν rebranding, να τα βιντεάκια για την Μπαρτσελώνα, να δηλαδή το βιβλίο. Δεν είδανε, δεν υπολόγισαν απλές λεπτομέρειες. Εγώ δεν λέω να είναι.
1: Δεν θα κρυθεί στις λεπτομέρειες, στην ουσία
0: όχι, όχι, άλλο που θα κρυθεί. Άλλο που θα κρυθεί.
1: Ναι.
0: Στις απλές λεπτομέρειες.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Ετοιμάζεις μία εκδήλωση που εκεί η εκδήλωση από μόνη της είναι γεγονός. Είναι δήλωση, η εκδήλωση. Γι' αυτό διάλεξαν την Ακρόπολη να έχει ένα φόντο τέτοιο.
1: Ναι, όλο
0: το μόνο καλό ήταν αυτό.
1: Ωραίο το σημείο. Ωραίο σημείο.
0: Ωραίο, το σημείο ήταν ωραίο.
1: Κοντά με τα ταβέρνες, εύκολα
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει, για ποτό, μπαράκια, έχει πολλά.
0: Όσο λοιπόν εμείς ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, υπάρχει κάποιος.
1: Εσείς παραγγέλνετε.
0: Όχι.
1: Α.
0: Υπάρχει κάποιος.
1: Αν δεν θα δώσω προσκλήση.
0: Υπάρχει.
1: Μετά.
0: Όλα μαζί.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιος. Μετά τις και μισή. Υπάρχει κάποιος.
1: Ποιος.
0: Ποιος αυτός ένα μηδέν. Υπάρχει κάποιος που αντιμετωπίζει, δίνει μάχη για τη διαφθορά.
1: Έλα.
8: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά την άποψή μου δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαμβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά. Όπου και αν αυτήν τη βρίσκουμε.
0: Αυτό είναι το κωμικό.
1: Όπου τη βρίσκουμε.
0: Όπου τη βρίσκουμε.
1: Άμα δεν τη βρούμε,
0: δεν θα τη
1: τι θα καταπολεμάμε, ό,τι δεν
0: όχι,
1: βρούμε.
0: Τον αέρα. Τι είμαστε, αερολόγοι. Ψάξαμε, βρήκανε στον ΟΠΕΚ και δεν βρήκαν τίποτα. Καμία διαφθορά.
1: Δεν
0: άρα...
1: ψήφισε η Βουλή και είπε δεν έχει τίποτα. Δεν πάμε σε εξεταστική.
0: Ψάξαν στον ΟΠΕΚ και βρήκαν διαφθορά.
1: Είπε ο Μάκης, ποιος Μάκης, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, ναι.
1: Δεν έχω τίποτα πάνω μου, δεν
0: ψάξαν
1: έχει τίποτα.
0: Ψάξαν στις υποκλοπές. Βρήκανε κάτι στις υποκλοπές. Όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι να κάνει.
1: Άλλα βλέπω στα γήπεδα.
0: Άσε τα γήπεδα. Ψάξανε σε πάρα, πάρα πολλά θέματα. Δεν έχουν βρει τίποτα από διαφθορά. Στα καρτέλ. Βρήκανε κάτι στα καρτέλ.
1: Ποια καρτέλ τώρα έχει διαφθορά που μυρίζουμε αμέσως.
0: Άρα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Πρωθυπουργός.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ότι έχουν ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά όταν τη βρίσκουν. Δεν βρίσκεται. Γιατί η διαφθορά.
1: Είναι σαν τη σκόνη.
0: Ναι.
1: Πάει παντού και δεν πιάνει παντού.
0: Η σκόνη βρίσκεται.
1: Εδώ όλοι.
0: Όλοι πάρουν αυτά τα μαντιλάκια τα ειδικά που υπάρχουν, τη μαζεύει τη σκόνη μια χαρά. Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
1: Η διαφθορά δεν βρίσκεται.
0: Η σκόνη κάπου θα τα δεις όλα αυτά. Οπότε πάμε τώρα.
1: Η υγρασία, να. Καλύτερο παράδειγμα. Σαν την υγρασία, δεν μπορεί να την πιάσεις.
0: Κάποια στιγμή θα βρεθεί.
1: Θα βρεθεί, δεν ξέρω. Αλλού θα σκάσει.
0: Ναι, αυτό. Υγρασία και διαφθορά δεν
1: πιάνονται.
0: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να τη βρει. Θα πάμε στον Τεμπονέρα. Τεμπονέρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στον Τσίπρα.
1: ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα τον είδα.
0: Ναι, εντάξει, μέχρι προχθές και σήμερα ακόμη τυπικός ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ότι έχουν αλλάξει, κλείνει το ένα κόμμα, ανοίγει το άλλο, δεν έχουν καταλάβει.
1: Δεν τα προλαβαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι,
1: τι κάνουν αυτοί, πού είναι ποιος. Τσακώνει το Πολάκης με το Φάμελο σήμερα. Πού είναι αυτοί.
0: Γιατί τσακώνουν.
1: Πού βρίσκονται, δεν ξέρω, γιατί.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι είμαστε. Στο κόμμα που μας έλαχε.
0: Τι ζούμαστε, στο κόμμα που τους έλαχε και μας έλαχε. Ο Τεμπονέρας λοιπόν αναλύει με κάποιο τρόπο τη φορολόγηση στον υψηλό πλούτο που θα έρθει με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Οχ, οχ, οχ.
9: να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
10: Έχετε πλησιάσει τους πλούσιους δηλαδή και σας έχουν πει ότι είμαστε έτοιμοι για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά?
9: Κανείς δεν μίλησε για εθελοντική εισφορά. Μιλάμε για φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει νόμος.
10: Ποιον θα φορολογήσει?
9: Μιλάμε για φορολόγηση του πολύ μεγάλου πλούτου. Όλα αυτά θα εξειδικευθούν τις αμέσως επόμενες μέρες στις προγραμματικές μας προτάσεις.
11: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
1: Τρέμει ο πολύ μεγάλος πλούτος.
0: Πραγματικά το λένε, το λένε συνέχεια αυτό. Το είπε και ο Τσίπρας, όσο διοικούσε βεβαίως δεν φορολόγησε.
1: Τι δεν φορολόγησε? Δεν είχε θεσπίσει εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών?
0: Αυτό.
1: Τι είναι αυτό?
0: Εθελοντική.
1: Αυτό δεν είναι ότι χτυπάμε το μεγάλο πλούτο να πληρώσουν και αυτοί το...
0: Όταν θέλουν. Όσο
1: ναι,
0: θέλουν.
1: Ναι, τι δεν θέλουν.
0: Γιατί δεν το κάνει εθελοντική.
1: Αφού είναι πατριώτες.
0: Εθελοντική φορολόγηση στους συνταξιούχους. Και το έκανε στους εφοπλιστές.
1: Είναι υποχρεωτική στους συνταξιούχους, λες.
0: Ναι, είναι. Ο και μισό σέντς.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για πάντα. Πεθαίνουν.
0: Εν τω μεταξύ, βγαίνει, βγαίνει ο Γιούγκερ την προηγούμενη εβδομάδα στο ντοκιμαντέρ του Sky και λέει τα καλύτερα για τον Τσίπρα. Την προηγούμενη, όχι προχθές Δευτέρα, την προ-προηγούμενη Δευτέρα. Και λέει πολύ καλά λόγια. Βλέπω τους Σιριζέους στο Twitter. Να και ο Γιούγκερ έλεγε ότι είναι αριστερός, γιατί έλεγε κάτι τέτοιο ο Γιούγκερ. Βγαίνει προχθές και λέει το άλλο, ότι του είπα. Λείπαν 370 εκατομμύρια ή θα φορολογήσεις εφοπλιστές ή συνταξιούχους. Και του λέει ο Τσίπρας, σύμφωνα με τον Γιούγκερ, όχι εφοπλιστές, δεν φορολογώ εφοπλιστές, άρα εννοείται θα τα κόψω από τους συνταξιούχους. Και βρίζουν τώρα τον Γιούγκερ γι' αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα τον δοξάζανε επειδή τον είχε πει αριστερό και λέει μπράβο και τέτοια. Από το αποτέλεσμα, εγώ δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ο Γιούγκερ ή αν λέει αλήθεια ο Τσίπρας, γιατί παίζει και ένα άλλο βιντεάκι που λέει θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές. Από το αποτέλεσμα ξέρουμε ότι από τους συνταξιούχους τα πήρε. Δεν τα πήρε από τους εφοπλιστές. Οπότε το τι λέει ο Γιούγκερ έχει μικρή σημασία. Η ζωή έδειξε ότι όταν ήρθε η κρίσιμη στιγμή το ΕΚΑΣ και μάλιστα από τους εντελώς φτωχούς συνταξιούχους το πήρανε από τους συνταξιούχους. Οι εφοπλιστές δεν πλήρωσαν γιατί ήταν η εθελοντική εισφορά.
1: Οπότε όλοι τα ξέρουμε.
0: Ο Γιούγκερ μικρή σημασία έχει τη λέει και αν εξυπηρετεί κάτι, τώρα. Γιατί η πραγματικότητα απέδειξε τι ακριβώς συνέβη.
1: Ο μεγάλος πλούτος που θα πληρώσει τώρα, θα πληρώσει και ο μεγάλος πλούτος που στηρίζει τον Τσίπρα.
0: Εννοείται.
1: Α, όλος ο μεγάλος πλούτος.
0: Βέβαια.
1: Α, νομίζω μόνο ο μεγάλος πλούτος που δεν στηρίζει τον Τσίπρα. Δεν τον στηρίζουν κανείς.
0: Όχι, μόνο. Τι κανείς.
1: Γιατί κάποιος μεγάλος πλούτος το στηρίζει.
0: Εννοείται.
1: Δύο-τρεις μεγάλους πλούτους έχουν
0: στηρίξει. Δεν ξέρουν αυτοί θα τους τη φέρει μετά, θα τον αλαμβάνω.
1: Α, από πίσω γυριστεί.
0: Το ξέρει τον Τσίπρα. Όταν είναι για μεγάλο πλούτο.
1: Μανούλα.
0: Τους χτυπάει αλίπητα. Κρατηθείτε, φυλαχτείτε συνταξιούχοι.
1: Αν τύχει ο μεγάλος πλούτος να βγει και στη σύνταξη.
0: Δεν υπάρχει. Στο Σύνταγμα κρεμάλα. Κανονικά. Και βγαίνει μια πρώην Πασόκα, κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η οποία τώρα ήταν στέλεχος στο Πασόκ, στον τομέα δικαιοσύνης κτλ. Και τώρα έχει πάει στο επιτελείο Τσίπρα. Άννα Παπαδοπούλου, θα τη μάθουμε, είναι από τα, έχει βάλει τέσσερα καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Ένα εκ των τεσσάρων προσώπων, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, και μας μιλάει για τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Κύριος Τσίπρας προχώρησε σε μια γενναία αυτοκριτική σε σχέση με αυτή, με τη διακυβέρνηση του 15-19. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο το αναγνωρίζω και εγώ ως προερχόμενη από έναν άλλον πολιτικό χώρο, ο οποίος αυτό που τον διακρίνει είναι η εντυμότητα. Θεωρώ δηλαδή, και στο πλαίσιο αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως σε σχέση με το πρωτοποριακό αυτής της κίνησης, ότι έχοντας κάνει μια αυτοκριτική που δεν την έχουμε δει στο παρελθόν να την κάνει άλλο πολιτικό πρόσωπο και κουβαλώντας το πλεονέκτημα τόσο της εντυμότητας αλλά και της εμπειρίας της κυβερνητικής στις αποσκευές του, εγώ νομίζω ότι τώρα έρχεται με ένα τελείως διαφορετικό σχήμα απευθυνόμενος στους πολίτες.
0: Ωραία τα βλέπετε, κύριε Παπαδοπούλου. Έντιμο το ένα, ωραία, έγινε αυτοκριτική. Πού την είδε την αυτοκριτική?
1: Εντάξει, είναι ρομαντική στην αρχή.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Στέλνει εδώ μήνυμα. Κάτι καινούργιο ξεκινάς, έχουμε πίστη.
0: Ναι, οκ. Okay. Στέλνει μήνυμα εδώ μια ακροατής.
1: Πίστη.
0: Να θέλουμε ό,τι θες πίστη, να έχεις. Ναι. Στέλνει μήνυμα και λέει, δεν λέτε για το ότι το παραδέχτηκε λέει το λάθος με το ΕΚΑΣ ο Τσίπρας.
1: Τελείωσε.
0: Αυτό που έλεγε εδώ αυτοκριτική κύριε Παπαδοπούλου.
1: Άμα το παραδέχτηκε,
0: το επέστρεψε λέει διπλούν.
1: Τριπλούν.
0: Εγώ δεν θυμάμαι να επιστρέφει κάτι. Και το εφάπαξ που τους έδεσε, γιατί δεν το λες κότα. Θυμάσαι που πριν τις εκλογές, το 19, Πέμπτη ήτανε, Κυριακή εκλογές, έδωσε αυτό που θα δίνανε το Δεκέμβρη, το έδωσε τότε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια ο κόσμος 10 μονάδες μπροστά με Μητσοτάκη. Γιατί όταν κάνεις τέτοιες κινήσεις, καταλαβαίνουν όλοι τι παίζει. Εδώ λοιπόν ένας ακροατής που λέει αυτά. Και επειδή για τον Ελλάς έχει γίνει
1: πολύ. Για τα 37
0: κουβέντα,
1: εκατομμύρια δεν λέτε όμως.
0: Δις εκατομμύρια,
1: ναι.
0: Ναι, τα άφησε όντως. Αυτό το λέμε. από πού βγήκαν αυτά τα 37 δις.
1: Εντάξει, ναι. Βγήκαν κάπου από τον πλούτο της χώρας.
0: Ποιο
1: το μεγάλο πλούτο.
0: Μεσαίοι στενάξανε. Ακούνε Τσίπρα και οι πιο φανατικοί αντίπαλοι του Τσίπρα είναι όλοι Μεσαίοι. Λοιπόν, και επειδή λέμε πολύ για τον Ελλάς και έχει έρθει η δεκαετία του 40 για άλλη μια φορά και κάποιος προσπαθεί να πατήσει στα ένδοξα χρόνια και στις ένδοξες στιγμές για να τις φέρει στα μέτρα του και να χωρέσει μέσα σε αυτά, γελάει κάθε πικραμένος. Πριν μερικές μέρες, αρχές Μαΐου, έγινε στην Κεσαριανή μια εκδήλωση με θέμα οι 200 Κεσαριανής και του Εργατική Πρωτομαγιά, Σικάγο κτλ. Ήταν μια μουσικοχορευτική θεατρική παράσταση. Εκεί ήταν που σου είχα πει ότι θα απαγγείλει κείμενα ο Μπογιόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν και η Μάγδα Φίσα κάποια στιγμή που διάβασε ένα μικρό κείμενο. Θα το ακούσουμε τι ακριβώς διάβασε εκεί. Πάνω σε ένα τραγούδι που τραγουδάνε ο Κώστας Στομαίδης και η Χοροδία. Είναι ένα τραγούδι του Θάνου Μικρουτσικού. Το ακούσαμε και προχτές με άλλη αφορμή. Τώρα εδώ είναι σε άλλη εκτέλεση. Στο τέλος αυτού του τραγουδιού διαβάζει η Μάγδα Φίσα ένα κείμενο για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε, να καταπιανόμαστε με τέτοια θέματα ιστορίας όταν υπάρχουν και νεκροί. Κάτι που νομίζω είναι μια ωραία απάντηση σε αυτό που έγινε με το όνομα του Τσίπρα.

με τις ρόδες

σκοτωμένοι μας. Μην τους χτυπήσεις την καρδιά με το βήμα σου, πρόσεχε. Γιατί αγριπνάνε πάντα οι σκοτωμένοι. Γιατί ακούνε οι σκοτωμένοι. Οι σκοτωμένοι.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές.

0: κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: έμπνευση πάντα επιστρέφει τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Περιμένετε σήμερα να ακούσετε από την ομιλία του Πρόεδρου.
5: Τα καλύτερα λόγια. Ο Άρχοντας. Το κοιτάμε εκεί.
4: Υπάρχει ενθουσιασμός, είστε...
5: Ναι, βέβαια. Εμείς ήρθαμε από το Καρπενήσι εδώ, να το δούμε. Μπράβο παιδιά, φωτογραφία.
6: Μπράβο, εδώ. Είναι Καρπενησιώτης που πήγε να δει τον Τσίπρα προχθές.
7: Μια φωτογραφία σου με κάνει να ελπίζω. Δεν το πάνε. Κάτι φωτογραφίες άκουσα.
6: Μια φωτογραφία από αυτές που κρατάνε οι φοιτητές.
7: Και αυτό, και αυτό. Ναι. Κάτι με Τσεγκεβάρα, ρε παιδί μου, τώρα στα δεδομένα μας.
6: Το πω, Άδωνης, ότι είναι 17 Νοέμβρη, το αστέρι της 17 Νοέμβρη.
7: Τι, ο Τσεγκεβάρα ήταν 17 Νοέμβρη.
6: Όχι. Αλλά είναι στο μυαλό του Άδωνη,
7: όλα αυτά
6: κάτι, είναι ένα. Okay. Στο μυαλό του Πιερακάκη είναι όλα ένα. Ναι. Για πες, τι προσκλήσεις.
7: Για το Γιωτόπουλο είπε.
6: Όχι ακόμα. Πάει να γραφτεί στο κόμμα Τσίπρα.
7: Ο Γιωτόπουλος. Όχι, δεν νομίζω. Λέω, αν είπε ο Άδωνης με την ευκαιρία ότι να το ξαναπάρουν μέσα, γιατί.
6: Αυτό λέω. Θα πει ο Άδωνης ότι μπορεί να, να δει ότι ο Γιωτόπουλος να γίνει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Για πες τι προσκλήσεις θα
7: λοιπόν,
6: μας
7: θα
6: δώσετε.
7: Δώσουν προσκλήσεις. Βλέπω τώρα το δελτίο τύπου της παράστασης. Ναι. Που ακολουθεί την παράσταση όλη τη χρονιά. Και βλέπω ότι πολύ προφητικά ο τίτλος ο Πεκεμπλέ είναι ο γραμμένος ο μισός με κόκκινο, ο μισός με μπλε. Το κόκκινο για την πατρίδα μας, το
6: κόκκινο.
7: Όχι. Το μπλε για την πατρίδα μας, το κόκκινο για τους αγώνες μας.
6: Όχι ακόμα το κόκκινο για την πατρίδα μας.
7: Ναι, ναι.
6: Έρχεται.
7: Και εμένα πήγε η γλώσσα, ξέρεις, η γλώσσα να πάρεις, ναι.
6: Το μπλε για την πατρίδα μας και το κόκκινο για τους αγώνες.
7: Και αν είμαστε μερακλείδες, το κόκκινο για την πατρίδα μας, το μπλε για το αίμα μας.
6: Γαλοζοέματα.
7: Βέβαια. Όχι τίποτα αυτά τα φλόρικα. Βέβαια. Που δεν θέλουν τον Παύλο όμως. Ψηφίζουν 1.200 κομματάκια.
6: Άλλο και αυτό, τώρα μην ξύνεις πληγές.
7: Γιατί άμα λέμε για κόμματα, να πούμε κανένα σοβαρό να γίνει κάτι.
6: Το βασιλιά μας.
7: Που δεν είναι ο βασιλιάς για κόμματα. Ο βασιλιάς είναι πάνω από όλα αυτά. Τι είναι τώρα για να βλέξεις εκλογές, να πηγαίνει.
6: Ελλάς.
7: Να κάνει.
6: Με δύο λάμδα.
7: Να μιλάει στην καρδίτσα στα χωριά.
6: Με δύο λάμδα ο βασιλιάς μας.
7: Ελλάς, ο βασιλιάς.
6: Θα δώσω προσκλήσεις.
7: Οι τέσσερις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 8 80 θα κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για την ερχόμενη παράσταση που είναι το Σάββατο αυτό τώρα στη Λούτσα. Μεθαύριο, το Σάββατο. Στη Λούτσα, 30 του μήνα, που παίζουμε εκεί, μας έχει καλέσει η χοροδία Βραβρονίας Αρτέμιδος. Και

0: παράσταση θα γίνει στην έδρα τους, που είναι στη Λεωφόρο Βραβρώνος 257. Εκεί δίπλα από τα Καπή, λέει η Αρτέμιδος. Οπότε θα. Το ξέρεις, γιατί γελάς. Μένεις στα Καπή, πας. Λοιπόν.
1: Οπότε
0: ο Χάλαρης σήμερα είναι ο Χάλαρης. Που ξέρουμε ότι είναι γέροντας.
1: Βέβαια, συνταξιούχος, εφοπλιστής κι αυτός.
0: Οπότε τέσσερις πρώτοι θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε πρόσκληση. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Αν θέλετε για πληροφορίες και εισιτήρια στο 693-24-49-50. Οι υπόλοιποι για αυτά τα λίγα που έχουν μείνει και θα πούμε τους νικητές όσον όπου.
1: Ας πάρουν οι Λουτσιανοί, όσοι μένουν εκεί κοντά στε.
0: Λουτσιανίτες.
1: Λουτσιανίτες. Θα έρθουμε να σε δούμε το Σάββατο. Οπότε θα τα πούμε και είναι ενεργό τώρα. Όσο εσείς τηλεφωνείτε,
0: ναι,
1: θα ακούσουμε ένα σοβαρό θέμα από πολιτικό της χώρας
0: που
1: μας.
0: Μόνο τέτοια ακούμε τώρα, ναι, και μόνο τέτοιους,
1: γιατί,
0: σοβαρούς.
1: Ναι. Υπάρχει, και γίνονται περισσότεροι σοβαροί, υπάρχει μια αγωνία διάχυτη στον ελληνικό λαό, θα απαντηθεί τώρα.
2: Πρώτα απ' όλα ως προς τα μαλλιά, που μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τριστηγισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Μπολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube.
1: Οπότε, θα μάθουμε. Όλο πέφτουν κάτι βίντεο.
0: Διαλύεται η καρέκλα μου. Βγαίνουν κομμάτια.
1: Εκεί είναι η καρέκλα των καλεσμένων. Εκεί κάθεται όταν έρχεται.
0: Κατάλαβε, κάθεται. Σαπίζουν μετά.
1: Οι καρέκλες θα πούνε.
0: Ναι.
1: Νομίζω, ναι, με τις καρέκλες έχουν μια ωραία σχέση όλοι αυτοί. Εδώ είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης που μας λέει πώς έβαψε το.
0: Το μαλλί.
1: Το μαλλί.
0: Έβαψε πώς... ή έβαλε.
1: Έβαψε και έβαλε.
0: Έβαλε.
1: Για έβαψε δεν ξέρω.
0: Γιατί όχι, δεν έχει κρύο ο Άδωνης.
1: Ωραία, έβαλε.
0: Ναι. Είναι 50 χρονών, όλα μαύρα.
1: Έβαλε και διηγείται τι ακριβώς έχει γίνει και είμαστε όλοι περίεργοι. Έχει και συνέχεια να μάθουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Έχω ήδη το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για μην ξυπνήσω, βγαίνει εκεί μόνο τα δίπλα. Ναι, 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου είναι το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου, δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Μπολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτος τώρα αυτό μου, ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
3: Ο Μπολάκης ευθύνεται δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κορδέρα, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν Κόρτ, και λέω και εκεί μου της λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω τώρα. Μου λέει, είναι 12 και 10 το βράδυ. Τόσα. Το βάλω σε 5 μέρες.
1: Εδώ λοιπόν.
0: Δεν εφημερεύουν αυτά.
1: Όχι. Το ωραίο εδώ είναι ότι ζει όλο αυτό που ζει ο Άδωνης στη Βουλή ή οπουδήποτε και το βράδυ πάει και τα ξαναβλέπει. Έβαλε στο YouTube.
0: Αυτή είναι η αρρώστια του ανθρώπου. Δεν
1: προφανώς
0: είναι ότι εμείς πάμε, παίζουμε μια παράσταση και μετά πας σπίτι σου και είσαι κανονικός άνθρωπος, πας στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτός. Η αρρώστια του ανδρός είναι αυτή.
1: Όχι, αυτός.
0: Ναι.
1: Έβαλε να δει στο YouTube ξανά την συζήτηση.
0: Ναι, δεν
1: το είχε βιώσει. Και δεν είναι η πρώτη του συζήτηση στη Βουλή. Άντε να πεις να το δω, να διορθώσω. Είναι νούμερο 1.835.000. Και δηλαδή βλέπει κάθε βράδυ ξανά αυτά που έχει ζήσει τη μέρα. Κάθε στο YouTube, βάζει και ακουστικά, μην ενοχλεί τους άλλους. Και βλέπει τον εαυτό του.
0: Εσύ το χορταίνεις.
1: Όχι.
0: Αυτό γιατί το χορτάσει.
1: Και βλέπει τον εαυτό του.
0: Ναι, τι καλός που ήμουν. Και φυλάει τα χέρια του μετά.
1: Ναι, αλλά εκεί κόλλησε, είδε ότι είναι γλόμπος και δεν ξέρει στον Μπολάκη. Στον Μπολάκη το χρωστάει.
0: Ναι. Μετά να μάθουμε και τις κρέμες. Ποιος του δυσκόλλησε. Σε ποιον χρωστάει τις κρέμες που έβαζε μετά.
1: Έχει και τρίτο
0: μέρος. Το σπέρμα Σολομού που βάζει πάνω στο πρόσωπο.
1: Όλο αυτό έχει και τρίτο
0: μέρος. Μην παίρνετε τηλέφωνα μέχρι να ακούσετε τον Άδωνη. Σταματήστε τα τηλέφωνα, έχουν τις νικητές.
1: Θα πούμε σε λίγο.
2: Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να κάνει κάτι αισθητικό. Ανοίγουμε τις μούμιες στον Φαραώ από την εποχή του Τουταγχαμών και κάνεις δυτικές αμοιβάσεις στην Αιγύπτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι πράγμα για το οποίο πρέπει κάποιος να ντρέπεται. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή, όχι, το κάνεις για να μην στο χτυπήσουνε ή το θεωρείς, είσαι κομπλεξάνης.
2: Το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό, οι άνθρωποι θέλουν να βελτιώνονται. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να βελτιώνεται. Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Θα κάνεις και άλλο, κάτι άλλο, όχι.
2: Όσο μάλλον δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, πιστεύω καλά είμαι.
3: Αδυνάτησα
2: και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου, τα λένε.
1: Δόξα στον Θεό, μια χαρά είναι.
0: Κούτσα, κούτσα, κούτσα, λίγο στήθος ανέβαζε, λίγο στήθος για να ήταν λίγο καλύτερος.
1: Λοιπόν,
0: οι νικητές είναι Γιάννης Λικουριώτης, Κώστας Βαγγελίδης, Βασίλης Λαγωνίκας, Γιώργος Κατσάνας. Κερδίσατε από μια μονή πρόσκληση για αυτή την παράσταση που θα παίξουμε το Σάββατο στη Λούτσα, στο χώρο του Μουσικού Συλλόγου Χοροδίας Βραβωνίας Ατέμιδος, Λεωφόρο Βραβρώνος 257. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε εισιτήριο στο 693 2440-950.
1: Μάλιστα, σήμερα, σαν σήμερα το 1979 στο Ζάπιο Μέγαρο,
0: ναι,
1: υπογράφηκε η σύμβαση, η συνθήκη εισχώρησης της Ελλάδας, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να είναι καλά.
1: Όχι, λάθος.
0: Όλα στα
1: Δεν
0: Ζάπια.
1: Λεγόταν Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Λεγόταν ΕΟΚ.

0: Η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση.
1: Δεν το παλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, δεν το παλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει την υπόβαση. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξτε την υπόβαση. Όταν λοιπόν απαλαμβάνεστε από αυτό, ανήκουμε στην Δύση. Και δεν ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμέρτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τι λένε αυτοί να ανήκουμε στην Δύση.
0: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
2: Εδώ λοιπόν ένα δείγμα.
3: Τι ξεπατικό είναι ο Τσίπρας.
2: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων. Συζητήσεως στη Βουλή. Είναι ο Καραμαλής, πλέον ανήκουμε στη Δύση, καθαρή γραμμή. Αυτό είναι. Ναι. Το δέχεσαι, διαφωνείς ή το παίρνεις, ή είσαι απέναντι. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου που λέει: προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες, εφετζήδικο, αλλά τελικά όταν κυβέρνησε ο Παπανδρέου έκανε αυτό που έλεγε ο Καραμαλής. Στη Δύση.
3: Αφού ανήκαμε στη Δύση,
2: θέλω να
3: άλλος
2: πω,
3: το ξεκίνησε.
2: Τότε
3: όμως
2: ο κόσμος είχε καταναλώσει και είχε αγοράσει του Παπανδρέου.
3: Ναι, έτσι
2: θέλουμε
3: πάει
2: να ανήκουμε στους Έλληνες, η Ελλάδα. Παπαριές. Όπως και τώρα, πάντα και τότε. Και μη δώσεις, όσο μεγαλύτερες, τόσο πιο πολύ θα αγοράσει ο κόσμος. Ψοφάνε να αγοράζουν.
3: Εντάξει,
2: τέτοια.
3: Το κράτος έχει συνέχεια όμως, έτσι το βρήκε.
2: Αυτό.
3: Το βρήκε αλλιώς,
2: και
3: όλα μνημόνια βρήκε.
2: Και όλα
3: μη φέρει μνημόνια, τι να έκανε.
2: Ναι,
3: έτσι το βρήκε, έτσι το πήρε. Τώρα, άμα το πάρει χωρίς μνημόνιο, θα δεις πώς θα μας απογειώσει.
2: Θέλω να πω, είναι μια ανάγκη να δεχτείς ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Το καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν παρεμβάσεις από τον εμφύλιο και μετά. Αμερικανοί πρέσβεις εδώ, Αμερικανοκρατία γενικότερα.
3: Ναι, αλλά είναι σαν ευχολόγιο.
2: Ναι, το δέχεται ο κόσμος από την ανάγκη του και αμέσως μετά, όταν σημαίνει το ακριβώς αντίθετο, γιατί και οι βάσεις μείνανε και η Αμερικανοκρατία δεν έφυγε.
3: Και αυξηθήκαν, μείνανε.
2: Και αυξηθήκαν κανονικά. Ο κόσμος τότε δεν κάνει μια αυτοκριτική να πει: μήπως μας κοροϊδεύε τότε αυτός. Όχι, κανονικά. Ψηλά, χορτάζαμε ψωμί με τον Ανδρέα.
3: Ναι, φάγαμε κρέας.
2: Ναι, και
3: κρέας,
2: η Ελλάδα άνοικε στους Έλληνες τότε με τον Ανδρέα. Οπότε έτσι θα κλείσουμε με τη συνέχεια του τραγουδιού του Χαρικλίν. Για την ΕΟΚ, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
3: Γεια χαρά.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo.

Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Κελιά Ισπάλα Βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241. Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερες σκέψεις στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγκαίνια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
8: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
9: Η δράση ξεκινάει.
10: City in Action 2026, powered by Day.
11: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
10: Let's go. Μπες στο City.

0: Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Δυσφορία για την τοπική ηγεσία της αστυνομίας που δεν εφαρμόζει τον σχεδιασμό του Μιχάλη Χρυσογοίδη για τον καταβλισμό του Ριγανόκαμπου. Τα γύρισε ο Δήμος Καλαβρίτων για το οδοντοτό. Δεν παίρνει την ευθύνη για τις κατολιστήσεις. Θρίλερ με τα οστά στο δάσος της Τροφιλιάς. Εξετάζεται σύνδεση με την εξαφάνιση 28χρονου. Lifting σε πολλές πολυκατοικίες της Πάτρας έναν χρόνο μετά την τραγωδία στη Γούναρη. Παρέτηση του Γιώργου Παπά από το Οικονομικό Επιμελητήριο λόγω Τσίπρα. Δεύτερη σκέψη στο Πασόκ για τη στήριξη του Αϊβαλή. Κορυφαίος υπουργός στα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας. Συνεχίζεται η μουρμούρα για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

7 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης 28 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. 90,1 ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Την δεύτερη από τις δύο συνολικά θεματικές που έχουμε κάθε εβδομάδα, και στη θεματική της Πέμπτης προσπαθώ να συζητάμε και θέματα τα οποία φεύγουν από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Άλλωστε αυτά τα συζητάμε στη θεματική της Τρίτης. Και ελπίζω το σημερινό να σας αρέσει, θα καταλάβετε σε λίγο.

Σήμερα λοιπόν, και ίσως κάθε θεματική προσελκύει ένα διαφορετικό κοινό, όχι για να ακούσει, αλλά για να πάρει το κίνητρο να καλέσει και να βγει στον αέρα να μιλήσει, ενώ ακούει αρκετά χρόνια την εκπομπή, δεν το έχει επιχειρήσει. Αλλά κάθε θεματική κεντρίζει και ένα διαφορετικό μέρος του ακροατηρίου και ελπίζω το ίδιο να συμβεί και σήμερα και να συνομιλήσω με ακροάτριες και ακροατές που ενώ ακούτε καιρό την εκπομπή δεν είχε τύχει μέχρι τώρα να καλέσετε. Θα το δούμε στην πορεία. Απόψε λοιπόν λέω να μιλήσουμε λίγο για την τέχνη και ποια είναι τα όρια και αν έχει όρια στις εκφράσεις της και στους συμβολισμούς της. Πόσο ήρθε ρε Κωνσταντίνε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο? Μου ήρθε βλέποντας τις αντιδράσεις που πήρε και διεθνώς, παγκοσμίως, η καινούργια ταινία με τίτλο «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, ίσως από τους καλύτερους αυτής της γενιάς, με εξαιρετικές ταινίες, πολύ ευφυής και πολύ έτσι παίζει πάντα με την φαντασία πάρα πολύ. Μαθαίνουμε λοιπόν, δεν ξέρω αν πλέον είναι επίσημο, ότι στο ρόλο της ωραίας Ελένης θα πρωταγωνιστήσει μία μαύρη ηθοποιός. Δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά η συγκεκριμένη είναι από τα πιο ανερχόμενα ονόματα αυτή την περίοδο στο Hollywood, πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Είδα λοιπόν ότι το γεγονός πως μάλλον θα επιλεχθεί μία μαύρη ηθοποιός και όχι μία λευκή για να παίξει τον ρόλο της ωραίας Ελένης προκάλεσε αρκετά σχόλια, σε σημείο που νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και μέχρι και ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Elon Musk, όχι Elon, Elon, να είμαστε σωστοί οπότε μπορούμε, έγραψε σχόλιο. Ο Elon γενικώς σχολιάζει διάφορα που συμβαίνουν και έχει μια λογική ότι επικρατεί τα τελευταία χρόνια η woke κουλτούρα, όπως τη λένε, η οποία διαβρώνει, αυτό είναι το σκεπτικό του Musk, φαίνεται άλλωστε σε πάρα πολλές αναρτήσεις του, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού και τον τρώει εκ των έσω. Το σχολίασε λοιπόν και ο Elon Musk και το σχολίασε αρνητικά, από πού και ως πού, το σχολίασε πολλοίς κόσμος. Απλώς λέω ότι είναι ένα θέμα που λόγω της υπερπαραγωγής ξέφυγε από τα στενά όρια, τα σύνορα της πατρίδας μας, σχολιάστηκε διεθνώς. Πήρα λοιπόν αφορμή από τις αντιδράσεις για αυτόν τον ρόλο και σκέφτηκα να κάνουμε αυτή την συζήτηση σήμερα για τα όρια και αν έχει όρια στην έκφραση και στους συμβολισμούς της η τέχνη. Δηλαδή πρέπει να αναπαριστάτε ακριβώς όπως συνέβη στο πρωτότυπο και στη χρονική περίοδο και στη γεωγραφική περιοχή. Μπορεί να δώσει ο δημιουργός, ο σκηνοθέτης, ο συγγραφέας μια άλλη διάσταση και να παρουσιάσει διαφορετικά και να βάλει στοιχεία από το σήμερα σε ιστορίες οι οποίες συνέβησαν πριν από κάποιους αιώνες ή και πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια, το ομηρικά έπει, διότι δεν είναι μόνο η Ιλιάδα και η Οδύσσια, είναι ένα μέρος αυτά. Συνέβησαν από το 800 μέχρι το 1000 π.Χ. Μιλάμε για 3000 χρόνια να έχουν μεσολαβήσει.

Με βοήθησε στο να θυμηθώ το μήνυμά της, Λουπίτα Νιόγκο, ο συνάδελφος Νίκος Πισμπίκης που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Πρόσφατα είδα και μία από τις ταινίες που πρωταγωνιστούσε, το «Μία ήσυχη μέρα». Είναι μια ταινία με εξωγήινους που εισβάλλουν στη γη, αλλά τέλος πάντων είναι λίγο πιο ιδιαίτερη, δεν ακούγεται χαζό τώρα εξωγήινη. Είναι πιο βαθιά και η συγκεκριμένη παίζει πάρα πολύ ωραία τον ρόλο. Σας είπα, θεωρείται από τα πιο ανερχόμενα ονόματα. Νομίζω ήταν στο 12 χρόνια σκλάβος που είχε σαρώσει την εποχή που βγήκε. Ποια είναι η δική σας συγγνώμη? Σας ενόχλησε το ότι θα είναι μια μαύρη πρωταγωνίστρια στο ρόλο της ωραίας Ελένης, ή θεωρείτε ότι από τη στιγμή που θα υποθεί η ιστορία, ας υποθεί με τους συμβολισμούς ή με την εκφραστικότητα που θέλει ο σκηνοθέτης που τη δημιουργεί? Αλλοιώνει το χαρακτήρα της ιστορίας, αλλοιώνει χαρακτηριστικά, κατά τον Elon Musk λειτουργεί προπαγανδιστικά. Βάζω, αν θέλετε, το συγκεκριμένο σημείο με την ωραία Ελένη και λίγο ως κίνητρο, διότι καταλαβαίνω ότι μία συζήτηση, η τέχνη, τα όρια της έκφρασης, οι συμβολισμοί μπορεί να ακουστεί αρκετά γενική. Ωστόσο, προσπαθώ με τον τρόπο που κάνω την εισαγωγή να διευκρινίσω ότι δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε μόνο για αυτό το θέμα με την ωραία Ελένη. Μπορούμε να, με αφορμή αυτό το θέμα, να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα. Πώς βλέπετε εσείς την τέχνη, την έκφραση, τους συμβολισμούς, αν υπάρχουν όρια που πρέπει ο δημιουργός πάντα να τα τηρεί και να τα σέβεται ευλαβικά, ή αν η δημιουργία και η έκφραση του καλλιτέχνη μπορεί να λειτουργήσει με τον τρόπο που εκείνος θέλει. Ποια είναι η δική σας συγγνώμη? Ελπίζω, σας είπα, είναι Πέμπτη, συζητάμε και θέματα που φεύγουν από επικαιρότητα και δισογραφία, το θέμα να σας αρέσει και να καλέσετε και να έχουμε μια ωραία συζήτηση και ωραία θεματική βραδιά. Αλλιώς θα ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική. Για να βγείτε στον αέρα, καλείτε στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80. Να το επαναλάβω, 211 10 80 8 80. Από εκεί και πέρα στέλνετε τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά, τα email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Σας είπα, ο Νίκος Πισμπίκης στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Βλέπω έχουν έρθει και κάποια ήδη πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στον Σάβα. Καλό βράδυ, γράφει. Καλή εκπομπή. Εύχομαι να είστε καλά, κύριε Σάβα.

Καλησπέρα επίσης στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Περιμένω γράφει από τους Αμερικανούς στο Hollywood να κάνουν ταινία και να παίζει το ρόλο του Αβραάμ Λίνκον, μαύρος ηθοποιός, ή περιμένω ταινία με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και ο πρωταγωνιστής να είναι λευκός. Έχουν πέσει όλοι πάνω στην ιστορία μας σαν ίενες. Δεν έχουν πέσει, μωρέ, πάνω στην ιστορία μας σαν ίενες. Απλώς είναι τόσο πλούσια η ιστορία μας που μπορεί να τροφοδοτεί διαρκώς την τέχνη.

0: Κωνσταντίνε, για να προσθέσω κάτι στην κουβέντα, γράφει ο Γιώργος, αν έχεις δει το τρέιλερ. Το είδα το τρέιλερ. Στο πλήρωμα του Οδυσσέα, ένα από τα μέλη είναι Ασιάτης. Δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, αν θες εδώ τη γνώμη μου, δεν είναι θέμα τέχνης, γράφει ο Γιώργος, όλο αυτό. Είναι απλά θέμα προσέγγισης συγκεκριμένου κοινού. Επίσης, χαμός έχει γίνει και με τον ηθοποιό που παίζει τον Αχιλλέα. Ισχύει ότι τον Αχιλλέα τελικώς θα τον παίξει η συγκεκριμένη ηθοποιός, η οποία πλέον δεν ξέρω αν έχει κάνει και επέμβαση, αλλά το χαρακτηρίζεται άντρας, μπορεί να έχει κάνει και την επέμβαση. Και έβλεπα σειρά που πρωταγωνιστούσε πρόσφατα, η Ακαδημία της Ομπρέλας. Η Έλεν Πέιτζ, η συγκεκριμένη ηθοποιός, που πλέον έχει ονομαστεί σε Έλιοτ Πέιτζ. Καλώς τον κύριο Νίκο από την Καλυθέα. Ξεκινάμε με την κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, διότι με ενημερώνει η Ειρήνη Λεγάκη, θα ξεκινάγαμε με τον Τζον από το Χαλάνδρη. Σας κάλεσε η Ειρήνη, Τζον, αλλά δεν απαντήσατε. Οπότε αν με ακούτε τώρα που το αναφέρω ραδιοφωνικά, καλέστε εσείς ο ίδιος πίσω, να μπορέσει η Ειρήνη να σας συνδέσει, να βγείτε στον αέρα. Πάμε λοιπόν στην κυρία Λίτσα από Λυκόβρηση. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη, καλησπέρα στο
0: ραδιόφωνο. Γεια σας, το ραδιόφωνο κλείστε, το ραδιόφωνο. Να δώσω λίγο χρόνο, γιατί μικροφωνίζει.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αρκετά ωραίο το θέμα, γιατί πέρα από τα...
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον, ναι, εκτός από τα τρέχοντα.
1: Έχει ενδιαφέρον και φυσικά θα έχει πολύ περισσότερο.
0: Σχολιάστηκε και διεθνώς.
1: Όταν θα βγει και στην Ελλάδα η ταινία, ναι, η οποία από ό,τι ξέρω αναμένεται αρχές Ιουλίου. Νομίζω ότι αναμένεται γενικώς, αλλά και στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι...
0: Σας ενόχλησε?
1: Αυτό το θέμα με τα όρια της τέχνης είναι διαχρονικό, σχεδόν αιώνιο θα έλεγα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται κανένα όριο για την τέχνη και υπάρχουν και άνθρωποι πιο λογικοί και πιο συνετοί που λένε ότι δεν μπορεί, τα πάντα έχουν όρια, οπότε και η τέχνη έχει κάποια όρια και αυτά είναι η καταπάτηση της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του άλλου ανθρώπου, τέλος πάντων.
0: Πολύ σωστά το θέτετε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ σας λέω αυτά που έχω καταλάβει ότι κυκλοφορούν ως απόψεις. Λοιπόν, η δική μου άποψη επί του θέματος της ταινίας είναι ότι, ότι προσωπικά δεν θα ήθελα να δω μία μαύρη ηθοποιό. Θα ήθελα να δω μία λευκή και μάλιστα μελαχρινή. Διότι εγώ την ωραία Ελένη την έχω φανταστεί μια πολύ όμορφη μελαχρινή. Παραδείγματος χάρη Μόνικα Μπελούτσι. Για μένα θα ήταν μια ιδανική ωραία Ελένη. Mm-hmm. Όμως, το άκουσα και πρόσφατα, ότι ο Όμηρος στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα δεν περιγράφει την ωραία Ελένη. Δεν λέει ούτε αν ήταν καστανή, ούτε μελαχρινή, ούτε ψηλή, ούτε κοντή, ούτε αν ήταν πληθωρική, αν ήταν λεπτή. Γιατί λέει, θεωρείται ευφυές εκ μέρους του Ομήρου, το ότι το άφησε αυτό τη φαντασία του κάθε ανθρώπου, διότι ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά κριτήρια για την ομορφιά.
0: Πολύ σωστά έχετε διαβάσει, όντως δεν κάνει καμία συγκεκριμένη περιγραφή.
1: Μάλιστα. Οπότε...
0: Για τους λόγους που είπατε, ευφυώς.
1: Ναι, οπότε, λογικά, ο Νόλαν είναι εντός των ορίων του Ομήρου. Αφού δεν έβαλε όριο Όμηρο.
0: Μα ακούω από την αρχή που λέτε ότι εγώ θα ήθελα λευκή πρωταγωνίστρια. Ναι. Φέρατε και το παράδειγμα μιας πολύ συγκεκριμένης ηθοποιού.
1: Μάλιστα, εγώ θα ήθελα.
0: Αλλά θεωρείτε δεν παραβιάζει το αρχικό κείμενο.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα προκαλέσει ένα άλλο.
0: Ήδη το έχει κάνει.
1: Ναι, ήδη το έχει κάνει. Αλλά όταν έρθει και στην Ελλάδα που όλα αυτά τα θεωρούμε πολύ δικά μας. Και τέλος πάντων μας τα διαστρεβλώνουν και βεβαίως και είναι έτσι, και εδώ πέρα θα ήθελα να θίξω και το άλλο θέμα. Γιατί δεν μπορέσαμε εμείς τόσα χρόνια να κάνουμε ταινία και μάλιστα να σπάσει τα ταμεία την Ιλιάδα και την Οδύσσια, κύριε Λαβίθη μου? Είναι μεγάλη μου απορία αυτή.
0: Θα στεναχωρήσω κάποιους από το κοινό.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, η πλειονότητα, όχι όλοι, αλίμονο, των Ελλήνων ηθοποιών είναι χαμηλού επίπεδου και ταλέντου.
1: Όχι, διαφωνώ. Ριζικά διαφωνώ.
0: Εκτός και αν είναι στην τηλεόραση μόνο.
1: Έχουμε ψηλωτά του επίπεδου ηθοποιούς.
0: Έχουμε κάποιους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο... Τέλος πάντων.
1: Να σας πω κάτι.
0: Αυτό είναι μια δική μου. Θα στεναχωρήσω τώρα. Δεν είπα όλοι.
1: Όχι,
0: μπορεί
1: όχι.
0: Να, αν ακούει κάποιος, μπορεί εσείς να είστε στην κατηγορία που θεωρώ υψηλού επίπεδου.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις που το έχουμε κάνει. Στην Αντιγόνη, την οποία έπαιξε η Ειρήνη Παπά, καταπληκτική, με κρέοντα τον Μάνο Κατράκη, καταπληκτικό.
0: Βέβαια.
1: Έμονα δεν θυμάμαι, Έμονας ποιος ήταν, θα το θυμάται ο Έμονας, φαντάζομαι να μας το πει.
0: Αντιγόνη ποιο, αν δεν θυμάμαι τώρα, ήταν Κακογιάννης ή Αντιγόνη.
1: Νομίζω του Κακογιάννη, ναι, η σκηνοθεσία πρέπει να ήταν του Κακογιάννη, δεν είμαι όμως σίγουρη. Η Αντιγόνη ήταν, το Σοφοκλή, σε κινηματογραφική απόδοση με πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Παπά. Καταπληκτική Αντιγόνη. Είχε όλο το αγέρο.
0: Βέβαια είχε και έναν τρομερό δημιουργό έτσι. Μιχάλης Κακογιάννης. Ναι, όντως του Κακογιάννη. Του 61 η ταινία, ναι. Σωστά.
1: Την πέσαν τα μεγάλα πνεύματα. Λοιπόν, και ένα άλλο που θυμάμαι, την Ιφηγένεια με την Τατιάνα Παπαμόσχου, και αυτή ήταν πάρα πολύ καλή, κύριε Λαβίθη, και ξέρετε, εμείς σεβόμαστε και το μύθο του που μας δίνει ο Όμηρος, ενώ το Χόλιγουδ κάνει τέτοιες υπερβάσεις, τις οποίες έκανε και στην Τρία, που ήταν η κινηματογραφική μεταφορά της Ιλιάδας, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν αριστουργηματική. Είχε λάθη και σκόπιμα σφάλματα σε σχέση με το πρωτότυπο, όμως είχε φοβερή σκηνοθεσία και, κύριε Λαβίθη, ειλικρινά...
0: Την Τρία λέτε πριν από κάποιες, κανά δύο δεκαετίες που έπαιζε ο Μπρατ Πιτ, ο...
1: Μπράβο,
0: ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Αρχές του 2000 ήταν.
0: Ναι.
1: Νομίζω ή 2002 ή 3.
0: Αρκετά κοντά στο αρχικό κείμενο. Εντάξει, και η διαμάχη,
1: ναι,
0: και η σύγκρουση.
1: Κοντά, αλλά νομίζω ότι έκανε το λάθος να βάλει τον Οδυσσέα μέσα στο Δούριο Ήπο, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί λένε ότι στο πρωτότυπο δεν ήταν. Έκανε πάντως τέτοια, όχι μεγάλα, μικρά ασφάλματα. Λοιπόν, τα οποία εξυπηρετούσαν τέλος πάντων και το μύθο επί της οθόνης. Αλλά κατά τη γνώμη μου είχε αριστουργηματικό casting, κύριε Λαβίθη. Ο Μπραντ Πιτ θα είναι ο καλύτερος Αχιλλέας όλων των εποχών. Δηλαδή ήταν ο Αχιλλέας.
0: Ναι, σε αυτή,
1: ο Έκτορας. Λοιπόν, ο Πίτερ Οτούλ που ήταν ο Πρίαμος. Λοιπόν, και μου άρεσε πάρα πολύ, παρόλο που ήταν ξανθιά και γερμανίδα, και η ωραία Ελένη, η οποία πραγματικά ήταν μια ωραία Ελένη. Δεν θυμάμαι το όνομα της ηθοποιού, καλή της ώρα, αλλά όμως ήταν αριστουργηματική. Είχε όλο το μύθο, όλο τέλος πάντων αυτή τη γοητεία που εξέπεμπε αυτή η ωραία Ελένη. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, κύριε Λίσσα. Θέλετε να σας δώσω λίγο χρόνο? Όχι.
1: Ναι, εκεί που διαφώνησα ήταν μόνο με τον Πάρη, τον οποίο βρήκα ότι ο Ορλάντο Μπλουμ ήταν πολύ λίγος, κυρίως εμφανιστικά για το ρόλο αυτό, διότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος πολύ, φαινόταν ανώριμος, φαινόταν παιδαρελή, δεν μπορεί για χάρη ενός παιδαρελιού μια βασίλισσα να παρατάει το βασίλειό της και το σύζυγό της.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ήθελε κάποιον πιο ωραίο, να πω εκεί πέρα, πιο άντρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, κυρία Λίτσα. Σας διακόψα. Όχι, βάλατε μια πολύ ωραία, επειδή είστε και η πρώτη ακροάτρια για την εκπομπή, πολύ ωραία εισαγωγή και να δω πώς θα εξελιχθεί.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κυρία Λίτσα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και ας δούμε την ταινία και ας αποφασίσουμε και μετά την ταινία.
0: Αλίμονο.
1: Πάντως, ο Οδυσσέας θα είναι ο Οδυσσέας όλων των εποχών, κύριε Λαβίδη.
0: Ο Ματ Ντέιμον, νομίζω και εγώ ότι είναι πολύ κατάλληλος. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Μπράβο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας, κυρία Λίτσα. Διότι μπορεί να αποδώσει τόσο ωραία την ιστορία με την πλοκή, με τους πρωταγωνιστές, με την σκηνοθεσία, με την υποκριτική τους δυνότητα, που να περάσει λιγότερο, να περάσει σχετικά παρατήρητη η αλλαγή προσώπων. Αλλά θα το δούμε. Γιατί αν δεν καταφέρει και με την ιστορία να κερδίσει με την όλη ταινία να σε κερδίσει και έχει την αλλαγή προσώπων, μετά θα είναι ακόμα πιο... Επόμενος ακροατής είναι ο παππούς Κώστας από το Κουκάκι. Γεια σου παππού Κώστα.
2: Καλησπέρα αγγλικέ μου.
0: Καλησπέρα.
2: Τις ευχές μου για σένα και για την οικογένειά σου.
0: Να είστε
2: λοιπόν,
0: καλά.
2: Εγώ θα μιλήσω δύο λόγια πολύ σοβαρά. Την ιστορία του κάθε έθνους δεν μπορεί να την παραλάσει κανένας καλλιτέχνης, διότι κάνει σφάλμα. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα όπως είναι παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο του Βίκτορου Σουγκό, οι άθλοι. Μπορεί σε αυτό το Ευαγγέλιο, στους αθλίους του Βίκτορου Σουγκό, να κάνει ο καλλιτέχνης ό,τι παρελκύσει θέλει. Έχει το δικαίωμα. Αλλά δεν έχει το δικαίωμα να χαλάσει την ιστορία ενός έθνους. Ξέρουμε όλοι, γιατί είναι και εγγεγραμμένο και είναι και αποδεδειγμένο ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ξανθοί. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ήτανε
0: Λευκοέσα. Λευκή, ναι, ξανθή.
2: Κατά τον Όμηρο ή το Λευκοέσα η ωραία Ελένη. Αυτή η λέξη η ελληνική τα λέει όλα. Αν πάρεις ένα λεξικό και δεις, ας πούμε, πάτε τον Παμπινιώτη να δείτε τι λέει για τη λέξη Λευκόεσα. Άστραφτε ολόκληρη. Ήτανε σαν ήλιος.
0: Λευκοί ήμασταν σίγουροι.
2: Λοιπόν, σίγουρα, δεν έχει το δικαίωμα να παραλάσει την ιστορία ενός έθνους. Κάνει λάθος, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν την ιστορία. Όταν θα δουν αυτό το έργο το οποίο παραλάσει την ιστορία, θα μείνουν μισοί.
0: Ναι.
2: Δεν θα ξέρουν την ιστορία του έθνους. Όταν πάω εγώ να δω την ιστορία, ξέρω εγώ, την Τανζανίας και μου αλλάξει ένας καλλιτέχνης τα ονόματα και τις... εκεί θα μάθω εγώ, ο Έλληνας. Στραβά θα τα μάθω.
0: Άρα λέτε ότι εδώ υπάρχει και μια
2: όχι,
0: ιστορική αλλίωση.
2: Εγώ είμαι αντίθετος με την παραλλαγή. Ωραίοι, εξαιρετικοί ηθοποιοί. Σε αυτό να προσυπογράψω με τα πόδια μου και με τα χέρια μου. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, εξαιρετικοί ηθοποιοί. Το λέει με την ψυχή μου το λέω, αλλά το χρώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ιστορία του έθνους, του ελληνικού έθνους. Θα πρέπει να το καταλάβει. Υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες γυναίκες, έξωσες γυναίκες, λευκόεσες. Ας βρει μία και να το βάλει.
0: Εντάξει παππού.
2: Αυτό είναι η δικιά μου η γνώμη.
0: Μια χαρά.
2: Χαιρετισμούς πολλούς. Σου ετοίμασα αυτό το πραγματάκι που θέλω να σου στείλω, αλλά το ταχυδρομείο είναι λιγάκι μακριά και βαριέμαι να πάω.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Θα σου στείλω, Χριστέ μου.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Χαιρέτησέ μου και σύζυγο και φίλησέ μου το παιδί.
0: Και για εσάς, για όλη την οικογένεια. Γεια σου,
2: παππού Κώστα. Αν το παιδί γλιτώσει, υπάρχει ελπίδα πάντα.
0: Έγινε.
2: Καληνύχτα σας.
0: Γεια, γεια.

0: σε μηνύματα μέχρι να έχουμε τον επόμενο κρατή, τον κύριο Σπύρο από την Καλυθέα. Καλησπέρα νωρίτερα στον Νίκο από την Καλυθέα. Πάλι καλά να λέμε. Πήγες Iron Maiden, βρε αμαρτώλε μου, γράφει. Εγώ δεν πήγα και κλαίω. Πήγες Metallica και δεν πήγες Iron Maiden. Όχι, το θα ακούσουμε περισσότερη μουσική, δεν είναι απειλή. Απλώς είναι, δεν ξέρω, στις θεματικές ειδικά, αν θα υπάρξει ανταπόκριση ή όχι. Δεν είναι, λέει ο Χρήστος, η καλλιτεχνική έμπνευση του Νόλαν. Είναι τα λεφτά που παίρνει από την παγκόσμια τάξη που χρηματοδοτεί την αποδόμηση της Δύσης που οδηγεί στην καταστροφή της. Κύριε Χρήστο, αυτό τώρα είναι τουλάχιστον υπερβολικό. Στην τελική η Δύση κάνει ακόμα κουμάντο. Η Τρία του 2004 λέει ότι ο Τηγανιστής κέρδισε περίπου 133 εκατομμύρια δολάρια εγχώρια Ηνωμένες Πολιτείες Καναδάς. 497 παγκοσμίως. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τη δημιουργία της ταινίας. Γεια σου Λορέντζο μου, είδα και τις προάλλες που έστειλες προς το κλείσιμο και σε χαιρέτησα, ελπίζω να το άκουσες. Ελπίζω να είσαι καλά. Γεια σου Βασίλη, πρώτη φορά επικοινωνούμε. Σε ακούω από το μακρινό 2008 με κάποια διαλύματα λόγω αλλαγής ωραρίων. Να, έστω και διαδικτυακά. Η ωραία Ελένη δεν υπήρξε μαύρη, ούτε στα πιο σκοτεινά όνειρα της Γκόκα Τζέντας. Η τέχνη που τόσο υμνείται θα άντεχε να ήταν ο Ταρζάν μαύρος και να πηδάει από δέντρο σε δέντρο, και αν όχι γιατί, ευχαριστώ πολύ. Για ευνόητους λόγους δεν θα... Όχι. Εντάξει, με τον Ταρζάν το πήγες πολύ. Οι ακροτές που αναφέρθηκαν νωρίτερα, Αβραάμ Λίνκολν ή Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, είναι πιο... Με τον Ταρζάν θα πήγαινε, θα παραήτανε. Δεν θεωρείται, λέει ο Νίκος από Καλυθέα, κυριολεκτικά ιστορικό χρονικό. Όχι, το ξέρουμε αυτό. Οπότε, λέει ο Νίκος, το να βάλεις, ας πούμε, πρόσωπο όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και να είναι λευκός ο πρωταγωνιστής. Εντάξει, λέει, εκεί πάει κόντρα πολύ. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι θα μπορούσε να ήταν ο Οδυσσέας, να έπαιζε τον Οδυσσέα ένας μαύρος ηθοποιός, ο Ντένζελ Ουάσιγκτον. Ντένζελ Ουάσιγκτον είναι καταπληκτικός ηθοποιός. Φοβερός, υπέροχος, τρομερός. Με αυτή την είναι το λες Νίκο, ότι εντάξει δεν βάλαν και τον Οδυσσέα. Βάλαν ένα πρόσωπο που έχει ένα ρόλο, υποτίθεται με αφορμή γίνεται όλος πόλεμος, αλλά... Μετά, αφού εξελίσσεται, αφού γίνεται ο πόλεμος, δεν έχει κεντρικό, είναι στον περίγυρο. Μάλιστα. Κοίτα να δεις, περίμενα από σένα ότι θα σου είναι πιο σκληροπυρηνικός σε αυτό το ζήτημα, πιο hardcore. Δεν το λέω αρνητικά, λέω πώς μπορεί κάποιες φορές οι άνθρωποι να σε εκπλήσουν ενώ υπολόγιζες ότι θα έχουν αυτό τον τρόπο σκέψης, αυτό το θέμα, σου λένε όχι, εγώ το βλέπω πιο διαφορετικά. Ενδιαφέρον. Στο cast θα δεις ότι η Λουπίτα παίζει και την Κλυτεμνίστρα. Και μου στέλνει και τον Ασιάτη, μέλος του πληρώματος του Οδυσσέα, Λουπίτα. Είπαμε, είναι καταπληκτική ηθοποιός. Αλλά τόσο πολύ που τις δώσανε και δύο διαφορετικούς ρόλους για να ερμηνεύσει, τέλος πάντων. Γιατί, λέει ο Χρήστος, όλες οι δήθεν προοδευτικές προσεγγίσεις στρέφονται κατά τις Δύσεις. Περιμένουμε ταινία που θα σατιρίζει τον Μωάμεθ και τους μουσουλμάνους. Περιμένουμε και ίσως θα περιμένουμε αδίκως. Μπορεί, διότι υπάρχει και κόσμος που φοβάται. Γιατί σου λέει, όχι όλοι οι μουσουλμάνοι, αλλά πέντε τρελοί να βρεθούν, την πατήσαμε. Επίσης η Δύση έχει αυτή την κατάκτηση. Μην ξεχνάτε ότι το Ισλάμ είναι... Πότε δημιουργήθηκε? Το 600 μετά Χριστόν. Οπότε είναι 5-6 αιώνες πιο πίσω. Γιατί και εμείς κάποτε καίγαμε ανθρώπους στο χριστιανισμό. Και πιο παλιά τους σταυρώναμε στον παγανισμό. Αλλά πλέον έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει το να μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας, ότι εδώ είμαστε λάθος, να αυτοσαρκαζόμαστε, να αυτοσατηριζόμαστε, να αυτοαποδομούμαστε. Η ένστασή μου δεν είναι να μην γίνεται αυτό, να γίνεται, απλώς να μην γίνει όμως και τάση και πάρει και μια υπερβολή. Από τους μουσουλμάνους μην περιμένεις κάτι τέτοιο, διότι οι μουσουλμανικές χώρες ακόμη είναι σε αρχικά στάδια. Σπύρος από Καλλιθέα, ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας κύριε Σπύρο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, τι γίνεται?
0: Καλώς την.
1: Νομίζω ότι η πιο μεγαλόπρεπη περιγραφή της Ελένης είναι όταν ο Πρίαμος και άλλοι γέροντες είναι πάνω στα τείχη και τη βλέπουν να πλησιάζει. Και λένε μεταξύ τους, ας μη θυ... είναι... και λένε μεταξύ τους,

0: αφού ξέρουμε από τα αγάλματα τα ελληνικά πώς παρουσίαζαν τις θέες οι Έλληνες, νομίζω ότι μπορούμε να μαντέψουμε πώς θα πρέπει να ήταν και η Ελένη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ένα από τα πολλά...
1: Όπως σωστά είπε η κυρία Λίτσα, πολύ ευφυός ο Όμηρος δεν την περιγράφει.
0: Δεν την περιγράφει ακριβώς...
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μαύρη, λευκού χρώματος προφανώς,
0: για
1: αλλά...
0: Για να τη σχηματίσει ο καθένας το μυαλό,
1: ναι,
0: του...
1: μπορεί να έχει ξανθά μαλλιά, καστανά,
0: σύμφωνα
1: μαύρα.
0: Με τα γούστα.
1: Ψιλόλιχνη, πιο καμπυλωτή, ανάλογα.
0: Γιατί μπερδευόμαστε, αφού λέει ότι έμοιαζε τρομερά με τις αθάνατες θεές στην όψη. Αυτή είναι η περιγραφή που της δίνει. Τόσα αγάλματα έχουμε στα μουσεία, δεν ξέρουμε πώς παρουσίαζαν τις θεές οι Έλληνες.
1: Τι εννοείται ότι είχε σε ποιο θέμα πάτε τώρα, στο θέμα του χρώματος ή της εμφάνισης?
0: Το θέμα της εμφάνισης βεβαίως.
1: Όχι, γιατί ποια από όλες τις θέες? Δεν ήταν ίδια. Αλλιώς ήταν η Αθηνά στην όψη, αλλιώς ήταν η Αφροδίτη στην όψη, αλλιώς ήταν η Δήμητρα στην όψη.
0: Ξέρουμε τα χαρακτηριστικά τους, ξέρουμε τις μύτες τους, ξέρουμε τα χαρακτηριστικά. Δεν είχαν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε κάποια άλλη φιλετική...
1: Άρα για το χρώμα εννοείται, ότι δεν παρέπεμπε τα χαρακτηριστικά σε μαύρη φυλή ή σε ασιάτικη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το επώνυμο που επαναλαμβάνει συνέχεια είναι ότι είναι λευκόλενος, έχει δηλαδή λευκά χέρια.
1: Ναι, το έλεγε εσύ, το είπε και ο...
0: Και καλυπάριος, έχει πολύ ωραίες παρίες, πολύ ωραία μάγουλα. Αλλά όταν την περιγράφει σαν μία θεά, ας πούμε, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο έντονη η περιγραφή να την παρομοιάζει με μία Ολύμπια θεά. Που για χατήρι της δεν πειράζει που περνάνε τόσο βάσανα οι Αχαιοί και οι Τρώες. Νομίζω ότι αν ο Νόλαν έλεγε ότι είναι η Οδύσσια του Νόλαν, κανείς δεν θα παρεξηγεί το για το πώς θα ήθελε να παρουσιάσει. Από τη στιγμή όμως που βάζει μέσα το όνομα του Ομήρου, εντάξει, και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα. Είναι σαν το... στη Διονυσέρο Παγή του, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, υπάρχει ένα άγαλμα της Κάλλας. Όταν τοποθετήθηκε είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν της μοιάζει καθόλου. Η γλύπτρια που το έφτιαξε είπε ότι είναι η Κάλλα σύμφωνα με... Η Κάλλα η δικιά μου, όπως τη βλέπω εγώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Σε αυτή την περίπτωση...
1: Μα γι' αυτό βάζω εγώ και το ερώτημα. Η τέχνη, το όριο, το...
0: Ναι. Τότε μιλες ότι είναι η Κάλλα, πες ότι είναι η Κάλλα όπως την φαντάστηκα εγώ. Μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι μπορεί να περάσουν από μπροστά της γρουπάκια Ιταλοί που την θεωρούν Divina, αυτή την αποκάλεσαν Divina πρώτη. Κανείς δεν γυρίζει να το κοιτάξει το άγαλμα, γιατί δεν της μοιάζει. Δεν θυμίζει με τίποτα την Κάλλα. Και η γλύπτρια αυτό απάντησε. Θα μπορούσε και ο Νόλαν να πει αυτό το πράγμα, ότι είναι η Οδύσσια του Νόλαν, όχι η Οδύσσια του Ομήρου. Ούτως ή άλλως είναι πολλές οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν στην Οδύσσια, έτσι. Μπορεί να είναι το πρώτο...
1: Έχει τέχνη συμβολισμούς? Ή πρέπει να αποδίδει πιστά το πρωτότυπο?
0: Κοίταξε, στα αγάλματα των θεών και τα λοιπά ξέρουμε πολύ απλά, πολύ καλά, ότι υπήρχαν διάφορα σύμβολα. Δεν μπορούσες, ας πούμε, να φτιάξεις την Αθηνά χωρίς περικεφαλαία, χωρίς το γοργόνιο στο στήθος της κτλ. Έπρεπε να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά, τα σύμβολα επάνω της. Έτσι. Ούτως ή άλλως να πούμε τι σημαίνει η λέξη τέχνη. Την ετυμολογία μας τη δίνει ο Σοκράτης στον πλατωνικό διάλογο Κρατήλος. Μας λέει ότι η αρχαία μορφή της λέξης ήταν εχονόη, αυτή που έχει νου, αυτή που έχει νόηση. Για λόγους εφωνίας έγινε τεχονόη, τεχνόη και τέχνη. Οπότε δεν μπορεί ένα σύμβολο να το απεικονίζει ο καθένας όπως μπορεί, όπως θέλει. Αυτό πιστεύω για τον Νόλαν.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να μην βάλει το όνομα του Ομήρου αν ήθελε να...

0: να αυθαιρετήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει απλά νόηση η τέχνη του Νόλαν.
1: Όχι, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ θα προτιμούσα να...
0: Νομίζω ότι έχει και
1: μην
0: κάποιες...
1: άλλαζε το χρώμα του, της πρωταγωνίστου, των πρωταγωνιστών. Πρωταγωνιστές να ήταν, είναι εκείνη η εποχή, τι να κάνουμε τώρα.
0: Νομίζω ότι εκτός από τέχνη, εκτός από νόηση που πρέπει να έχει τέχνη, σε συγκεκριμένη περίπτωση έχει και σκοπιμότητα. Και τα πολλά εκατομμύρια, όποιος είπε, ένας άλλος που μίλησε πιο πριν, που είπε, έστειλε μήνυμα.
1: Σκοπιμότητα, ναι, το λέτε και άλλοι ακροτές. Γιατί όμως ίσα-ίσα μας διαφημίζει.
0: Ναι, ωραία, εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη όμως τον Νόλαν.
1: Βεβαίως και έχει κάνει, ναι, γιατί και εσείς όπως και εγώ είχατε αυτή την ψευδέστηση ότι όσο όποιο μέρος του πλανήτη και να πας, θα πεις όμηρος και θα πούνε ναι.
0: Κοίταξε,
1: όχι,
0: πριν,
1: ειδικά πλέον, ειδικά με κάτω από 40 χρονών και κάτω.
0: Στις αρχές του 80, στο 80, θυμάμαι ήταν το 84 ή το 85, εργαζόμουν σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο που είναι 3 χιλιόμετρα πριν τον ναό του Σουνίου.
1: Βεβαίως, γιατί έρχονται τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, άρα ξέρουν που θα έρθουν. Ακόμα και αυτό δεν είναι το δείγμα των ξένων που συναναστρέφεστε. Στο διαδίκτυο, εγώ που μιλάω με πολλούς από διάφορες χώρες, πιστέψτε με, όχι μόνο το Όμηρος δεν είναι δεδομένο. Το ότι η δημοκρατία γεννήθηκε εδώ δεν το ξέρουν, την Ακρόπολη δεν ξέρουν.
0: Εδώ μαθαίνουμε εμείς δεν και καλά ότι Όμηρος σημαίνει αυτό, ο μη ορών, αυτός που δεν έβλεπε. Είναι για να το ισχυρίζεται κάποιος αυτό το πράγμα, πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα έχει διαβάσει ούτε 10 σελίδες του Ομήρου. Είναι τόσο λεπτομερείς οι περιγραφές του, τα χρώματα, το πώς η μέλισσα πηγαίνει πάνω στο άνθος, το πώς ο Αετός και το Κυρκινέζι κάνουν κύκλους πάνω από τη λία τους για να ορμήσουν, που είναι αδύνατον ένας τυφλός άνθρωπος να τα...
1: Ωραία, μισό λεπτό. Εγώ διαφωνώ με τη σκοπιμότητα, αλλά εσείς τη βλέπετε πώς? Να μην φανεί ότι δεν σας αφήνω να το πείτε.
0: Ναι, όχι, για όνομα του Θεού, ότι πολύ απλά θέλει να συμπεριλάβει και άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητος, της Μαύρης Φυλής και τα λοιπά. Εντάξει, δεν είναι κακό. Αλλά
1: λιώνει το...
0: Και δεν είναι του Ομήρου όμως. Αυτό, το πρόβλημα είναι αυτό. Γιατί βάζει αναφέρεται στον Ομήρο. Μπορεί να πει ότι είναι η Οδύσσια κατά Νόλαν. Και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο επιμένει ότι είναι του Όμηρου? Δεν είναι ξεκάθαρα αυτά που περιγράφει ο Όμηρος. Επίσης, η Αντιγόνη που είπατε πριν δεν είναι του Κακογιάννη. Είναι του Γιώργου Τζαβέλα η σκηνοθεσία.
1: Ναι, μου το έστειλε και ένας ακροατής, ο Σάββας.
0: Ναι, είναι ο ίδιος σκηνοθέτης που έχει γυρίσει για την Κάλπικη Λύρα με τη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χόρν. Επίσης, δεν ξέρω αν το ξέρεις, σε ένα, το ομοιωρόν, αυτό είναι αστείο, έτσι. Και γιατί να μην είναι από το ομού?
1: Είναι η ηφηγένεια του Κακογιάννη, η Ηλέκτρα, δεν είναι η Αντιγόνη.
0: Είναι η ηφηγένεια, είναι η Ηλέκτρα και είναι και οι Τροάδες, που εκεί πραγματικά είναι τρεις, η σκηνή της αντιπαράθεσης είναι εντυπωσιακή με την...
1: Σωστό, η Αντιγόνη, Γιώργος Τζαβέλας, ναι. Στον Κακογιάννη, η Ηφηγένεια, η Λέκτρα και οι Τροάδες που μας λέτε.
0: Νομίζω ότι οι Τροάδες είναι οι πιο επιβλητικοί από όλες. Γιατί είναι Κάβη η Κάθριν Χέμπορν, ωραία Ελένη Ειρήνη Παπά και Ανδρομάχη η Βανέσα Ρεντγκρέιβ.
1: Φοβερά ονόματα.
0: Δεν μας είπανε ποτέ στο σχολείο ότι πιθανόν το Όμηρος να είναι από το ομού Αραρίσκων. Αυτός που μαζί συνάρμοσε τις προφορικές παραδόσεις στα δύο του τα έργα. Το Αραρίσκο και σήμερα το χρησιμοποιούμε. Ο αρμός, που ταιριάζουν με δύο πράγματα, λέμε αρμόζει, δεν αρμόζει, το χρησιμοποιούμε και σήμερα. Και γιατί να επιμένουν τότε και καλά ότι ήταν ο Μιώρον αυτός που τον έβλεπε, είναι αστείο.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Αν η ιστορία αποδοθεί σωστά, με τρόπο δηλαδή αν βγείτε από την αίθουσα και μείνετε έτσι με ένα αίσθημα ικανοποίησης, βλέποντας όντως ότι αποδίδεται το έπος όπως πρέπει. Ρωτάω τώρα, δεν, για να προσπαθώ να εμπλουτίσω λίγο και τη συζήτηση.
0: Ωραία, θα κρατήσουμε μια επιφύλαξη ότι αν είναι τόσο πολύ πιστός στο κείμενο, εντάξει, θα το παραβλέψω. Αλλά
1: αν δεν είναι και το κείμενο, πιστός στο κείμενο, έχει κάνει και αυτές τις αλλαγές πρωταγωνιστές, πλέον.
0: Θυμάσαι, έχεις ακούσει σε μια εκπομπή στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, με τον Σπύρο Παπαδόπουλο νομίζω ήταν, μια ερώτηση πολλών χιλιάδων δραχμών ήταν τότε. Η ερώτηση ήταν, ποιο ήταν το όνομα του Πάρη?
1: Ποιο ήταν το όνομα του Πάρη?
0: Μάλιστα.
1: Πάρης.
0: Όχι, όχι Κωνσταντίνε μου, θα σε κακοκαρδίσω. Το Πάρης είναι παρατσούκλι.
1: Αν νόμιζα ότι είναι από αυτά τα... τις ερωτήσεις παγίδα.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου παγίδα. Η γη
1: του Ζεβεδαίου, ποιον είχαν πατέρα.
0: Για να δεις πόσο αποκομμένοι είμαστε από τα κείμενα αυτά, τα οποία τα υπερασπιζόμαστε, τα φωνάζουμε, αλλά δεν έχουμε και πολύ σχέση.
1: Βλέπω ότι σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία το όνομά του ήταν Αλέξανδρος.
0: Όχι, και έγινε Πάρης. Η τρίτη ραψοδία της Ιλιάδας έχει τίτλο μονομαχία Αλεξάνδρου Μενελάου. Η μονομαχία μεταξύ Αλέξανδρου και Μενελάου, που είναι η μονομαχία μεταξύ Πάρη και Μενελάου.
1: Εγώ το λέω ότι η Τρόες ήταν ελληνικό φιλό. Δεν γίνεται να ήταν ξένοι οι Τρόες με αυτά τα ονόματα, με αυτή τη θρησκεία,
0: Μα δεν μου λες. Και η Κασάνδρα και ο Λαοκόν και ο αδελφός της Κασάνδρας, ο Έλενος, ήταν ιερείς του Απόλλωνα. Λες να ήταν ιερείς του Απόλλωνα και να μην ήταν Έλληνες. Αλλά ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκίνησαν όλη η φασαρία. Οι τρεις μεγαλύτερες ελληνίδες θεές, Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη, πάνε να τις κρίνει σε ποιον θα δώσει το χρυσό μήλο της Έρηδας, σε ποιον, στον Πάρη, σε ένα Τρόα. Είναι δυνατόν να πήγαιναν δηλαδή να τις κρίνει οι τρεις ελληνίδες θεές σε έναν βάρβαρο?
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που είναι μπροστά στη μύτη μας, βέβαια.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: και εμείς δεν πρέπει να λέμε οι Έλληνες κατά τον Τρόα, να λέμε οι Αχαίοι. Που είναι ένα συγκεκριμένο φύλο.
0: Αχαίοι και Τρόες.
1: Αρχαίος εμφύλιος ήταν περισσότερο παρά...
0: Ακριβώς και ήταν βεβαίως για τα στενά που ήταν, έφερναν πάρα πολλά χρήματα. Άλλωστε στην Ιλιάδα ο υποδειγματικός ήρωας δεν είναι ο Αχιλλέας, συγγνώμη. Ο Έκτορας είναι. Ο Αχιλλέας πολλές φορές χάνει το μέτρο και επεμβαίνουν οι θεοί και φωνάζουν τη μητέρα του να τον λογικέψει, ειδικά όταν σέρνει τον νεκρό Έκτορα.
1: Η σκύλευση του πτώματος του Έκτορα. Ακριβώς. Είναι... ήταν ύβρις.
0: Αυτός που ήταν η προσωποποίηση του μέτρου ήταν ο Έκτορας. Και τον αποκαλεί, ένα από τα επώνυμα που χρησιμοποιεί ο Όμηρος για τον Έκτορα, τον λέει Δίον. Δηλαδή τόσο σεβασμό ενέπνεε. Είναι δυνατόν να το έλεγε αυτό για έναν βάρβαρο?
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Και πολύ ενδιαφέρον αυτό που αποδίδεται, που λέτε για τον Έκτορα.
0: Επίσης κάτι που λέει μόνο στην Οδύσσια.
1: Ξέρω ότι είναι θέμα που το λατρεύετε και μπορείτε να μιλάτε ώρες. Θα σας ζητήσω να κάνετε επίλογο με αυτό το επίσης. Πείτε το επίσης, πείτε το, αφού το ξεκινήσατε.
0: Ωραία. Ένα από τα βάσανα του Οδυσσέα στην Οδύσσια είναι ότι έχει κουραστεί να περιπλανείται και να ακούει αλόθρωους ανθρώπους. Ανθρώπους δηλαδή που μιλάνε άλλη γλώσσα. Αλόθρωος είναι αυτός που μιλάει, που κάνει άλλο θρόισμα, άλλη ομιλία. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ιλιάδα. Γιατί στην Ιλιάδα συνομιλεί με Έλληνες, με ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά. Μόνο στην Οδύσσια το έχει αυτό το πρόβλημα, να πλάζεται επαλωθρώων ανθρώπων. Τα υπόλοιπα μία άλλη φορά.
1: Να είστε καλά, κύριε Σπυρό.
0: Έγινε, καλό βράδυ, γεια.
1: Σε περίπτωση που άλλοι ακροατές ακούσετε, κυρίως από μένα, όχι τόσο από τους συνακροατές, διότι εγώ έχω την κύρια ευθύνη, κάτι που λέμε που το θεωρείτε λάθος, που θεωρείτε ότι ως γεγονός δεν ισχύει, παρακαλώ πολύ να βγείτε και να διορθώσετε. Γιατί το σημαντικό δεν είναι να... πιο σημαντικό από το να πούμε τη γνώμη μας, είναι αυτό που θα πούμε να ανταποκρίνεται, όχι η σκέψη μας, το γεγονός, την πραγματικότητα. Οπότε, δύο δόξεις λαμπρό για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι. Ακούτε ανεμολόγιο. Με τραγούδι θα πάμε για το κλείσιμο της πρώτης ώρας και το δελτίο των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Και απόψε έχουμε θεματική βραδιά, την δεύτερη από τις δύο που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Απόψε έχω βάλει να συζητήσουμε ένα θέμα που φεύγει από επικαιρότητα και δισογραφία, όπως κάνουμε στις θεματικές της Πέμπτης. Και το θέμα που συζητάμε είναι αν η τέχνη έχει όρια στην έκφραση και στους συμβολισμούς της, ή αν ο δημιουργός, δηλαδή πρέπει ο δημιουργός να κινείται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, να τηρεί κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, ή έχει το δικαίωμα να εκφραστεί όσο ελεύθερα νομίζει ο ίδιος και η φαντασία του. Την αφορμή για τη συζήτηση την παίρνουμε από την ταινία Οδύσσια του Νόλαν, που ακούμε ότι η ωραία Ελένη θα είναι μαύρου χρώματος και έχει δημιουργηθεί και διεθνώς κιόλας ένα ολόκληρο, μια συζήτηση γύρω από αυτό, ότι αν πρέπει, δεν πρέπει.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών το πόρισμα του ΓΕΘΑ για τον ντρόουν στη Λευκάδα, σύμφωνα με το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Στις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να εκδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες και πως όταν θα ολοκληρωνόταν η έρευνα θα γίνονταν τα αναγκαία διαβήματα προς τη χώρα προέλευσης. Με τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημελήματα βρίσκονται αντιμέτωποι οι τρεις συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια. Ειδικότερα σε βάρος τους ασκήθηκε μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση 60 ημερών κατάπαυσης του πυρός. Κατά τη διάρκεια αυτή αναμένεται να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να εξετάσει προσεκτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας πριν το υπογράψει. Ποινική δίωξη στην 43χρονη που είχε τοποθετήσει καλώδια ρεύματος στο αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος, άσκησε ο εισαγγελέας. Η κατηγορούμενη που διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Επιπλέον η κατηγορούμενη διώκεται και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει με δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Petit Journal. Στο άρθρο επισημαίνεται η βαρύτητα της απόφασης της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρεται επίσης ότι η τοποθέτηση αυτή της UNESCO συνιστά σημαντική στήριξη προς την Αθήνα. Με πολιτικές και αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της Attica Green Expo 2026 στο ΤΑΕΚ Φοντό. Στο επίκεντρο η κλιματική κρίση και η πολιτική προστασία με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε χρηματοδοτήσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για δήμους που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον αναφέρθηκε και στη χρήση drones κατά την αντιπυρική περίοδο. Στη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Media Group. Πρόσκαιρες ξαφνικές καταιγίδες σημειώθηκαν νωρίτερα σε πολλές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με αναφορές, έντονες βροχοπτώσεις είχαμε σε Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη αλλά και σε Πόλια. Εκτός της Αττικής όμως, μπόρες και χαλαζοπτώσεις καταγράφηκαν σε Αρκαδία και Αγρίνιο. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αγρότης στη Βρετανία εξέφρασε την αγανάκτησή του σε όσους πάρκαραν παράνομα σε χωράφι τουριστικής περιοχής κοντά στη λίμνη Ράινταλ. Ο αγρότης κάλυψε με κοπριά και λάσπη δεκάδες αυτοκίνητα που παρά την απαγόρευση είχαν σταθμεύσει εκεί. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη το Ολυμπιακός ΑΕΚ στα ημιτελικά της Greek Basketball League. Νωρίτερα στην ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός υπερίσχυσε του ΠΑΟΚ με 114-102. Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.

Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Σε λίγο θα δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Θυμίζω ότι έχουμε θεματική βραδιά για το αν η τέχνη έχει όρια στην έκφραση και στους συμβολισμούς που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης. Αν πρέπει δηλαδή να εκφράζεται τηρώντας το και αναπαριστώντας το πρωτότυπο ή αν μπορεί να αποδώσει με δικά του στοιχεία, έτσι όπως εκείνος τα φαντάζεται, το έργο με το οποίο έχει καταπιαστεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να δώσω λιγάκι και να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, επειδή αυτό είναι αρκετά γενικόλογο, όπως σας έλεγα και την πρώτη ώρα, έχω πάρει αφορμή από την καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την Οδύσσια. Ο Νόλαν, ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης, και ήδη έχει προκαλέσει το cast, τα μέλη των ηθοποιών έχει προκαλέσει η επιλογή του σε κάποιες θέσεις, όπως σε κάποιους ρόλους, με συγχωρείτε, όπως για παράδειγμα στο ρόλο της ωραίας Ελένης να είναι μια μαύρη ηθοποιός, η οποία κατά τα λοιπά, η συγκεκριμένη Λουπίτα Νιόγκο, είναι καταπληκτική ηθοποιός, αλλά το γεγονός ότι είναι μαύρου χρώματος έχει συζητηθεί, όχι στη χώρα μας, ίσως να μην έχει συζητηθεί και τόσο, διεθνώς να έχει συζητηθεί και περισσότερο. Ολόκληρος Elon Musk, πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, έκανε σχετικές αναρτήσεις, θεωρώντας ότι είναι μεγάλο λάθος αυτό. Δεν είναι ανάγκη να μπείτε, αν θέλετε να βγείτε να μιλήσετε μόνο για την συγκεκριμένη ταινία. Αν κάποιος δηλαδή σκέφτεται, θα ήθελα να μιλήσω για την τέχνη και τα όρια, αν έχει στην έκφραση, στους συμβολισμούς, στο πώς παρουσιάζει το έργο του ο καλλιτέχνης, αλλά δεν θέλω να πω για την Οδύσσια, εννοείται ότι μπορεί να το κάνει. Η κουβέντα είναι, ο τίτλος της θεματικής είναι πάντα ευρύτερος. Αλλά βάζω το παράδειγμα αυτό για να δώσω λιγάκι, να γίνει κάπως πιο κατανοητό τι ακριβώς είναι που θέλω να συζητήσουμε. Σας ενοχλεί να είναι μια μαύρη ηθοποιός στο ρόλο της ωραίας Ελένης? Πιστεύετε ότι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του έργου? Δεν είναι το καλύτερό σας, αλλά θέλετε να δείτε και την ιστορία, εφόσον αποδίδεται με ωραίο τρόπο και συναρπαστικό? Θα πείτε εντάξει, δεν πειράζει που άλλαξαν οι ρόλοι. Δεν σας πειράζει καθόλου, δεν σας νοιάζει καθόλου τι ηθοποιεί και ποιου χρώματος θα είναι σε ποια θέση? Αυτά θέλω λίγο να συζητήσουμε στη θεματική της Πέμπτης, την δεύτερη από τις δύο θεματικές που έχουμε κάθε εβδομάδα και που προσπαθούμε τις Πέμπτες να κουβεντιάζουμε θέματα που φεύγουν από την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Τα μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr, τα email σας, επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr. Είναι αρκετά τα μηνύματα, είναι μία από τις εκπομπές σήμερα που είναι μεγαλύτερος ο αριθμός επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων παρά μέσω τηλεφωνημάτων. Συμβαίνει κατά καιρούς σε θεματικές ή σε εκπομπές. Και στους συντελεστές μας πλέον στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Κατά τα λοιπά, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καθυστερώ τον κύριο Ζαφυρόπουλο για να βάλω και κάποια ακόμα μηνύματα στη συζήτηση, μπορεί και αυτός να θέλει να τα σχολιάσει, όπως του Γιώργου, που έβαλε στο ChatGPT για την ωραία Ελένη, στο Gemini, όχι στο ChatGPT. Όντως, όπως είπαμε και νωρίτερα, πουθενά ο Όμηρος δεν περιγράφει τα χαρακτηριστικά της Ελένης, εφιώς, όπως είπε και ο κύριος Σπύρος από Καλυθέα, αφήνοντας στη φαντασία του καθενός. Χρησιμοποιεί την λέξη, την αναφέραμε νωρίτερα, το επίθετο λευκόλενος,
Αυτή δηλαδή που έχει λευκούς βραχίονες, λευκά χέρια. Και λέει, λέει εδώ, ραψοδία γάμα, στίχος 121, στίχος 228, ραψοδία ωμέγα, στίχος 761. Και γράφει στη συνέχεια στο μήνυμα του Γιώργος ότι τον όρο λευκόλενος, άκου τώρα λεξάρα, γιατί τον χρησιμοποιεί ο Όμηρος, διότι σε εκείνη την εποχή την ομηρική, το επίθετο αυτό δεν ήταν μια προσωπική περιγραφή της Ελένης, ήταν ένα κοινωνικό και αισθητικό σύμβολο της αριστοκρατίας, δηλαδή έδειχνε το επίπεδο, το στάτους, το κοινωνικό. Οι γυναίκες των ανωτέρων τάξεων έμεναν προστατευμένες μέσα στο παλάτι, στον γυναικονίτη, δεν εκτίθονταν στον ήλιο, ενώ οι γυναίκες των αγρών, των δούλων, των υπολείπων έκαναν δουλειές έξω, οπότε μαύριζαν και είχαν την έντονη λευκότητα το δέρμα τους. Και το λευκό δέρμα λοιπόν στα χέρια, λέει ο Γιώργος, ήταν μια απόδειξη ευγενικής καταγωγής και πλούτου.

0: Στη συνέχεια ο Γιώργος γράφει ότι το επίθετο Λευκόλαινος είναι και ομηρική φόρμουλα. Την χρησιμοποιεί ο Όμηρος για τη θεά Ήρα, την αποκαλεί Λευκόλαινος Ήρη. Και όταν το χρησιμοποιεί και για την Ελένη, ο Όμηρος, στα μάτια του αναγνώστη την θεοποιεί. Σου λέει η Ελένη όπως η Ήρα. Και υπενθυμίζει ότι είναι κόρη του Δία. Η Ελένη ήταν κόρη του Δία. Επομένως, γράφει ο Γιώργος, δεν μας δίνει ο Όμηρος κάποια περιγραφή λευκού δέρματος επειδή ήθελε να κάνει πορτρέτο. Την χρησιμοποιεί τη λέξη ως τίτλο ευγενίας και θεϊκής ομορφιάς. Καλησπέρα στον Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν όρια, ήταν τέρμα ανοιχτόμυαλοι και γι' αυτό έφτασαν πέρα από τα όρια τους και έκαναν θαύματα. Ποιοι είμαστε εμείς να βάλουμε τα όρια στην τέχνη? Το θέτω ως ερώτημα. Γράφει ο Θεό. Βεβαίως να το θέσετε, γι' αυτό κάνουμε και την θεματική. Βεβαίως το διορθώσαμε, η Αντιγόνη με την Ειρήνη Παπά Τζαβέλας και όχι Κακογιάννης. Το μεταξύ το βγάλε και ο υπολογιστής λάθος. Εγώ, γράφει ο Καλλιγούλας, δεν το βλέπω σαν όρια της τέχνης. Εγώ βλέπω ότι όταν το πρόσωπο, το ιστορικό, είναι λευκός ή χριστιανός, υπάρχει μια ελευθερία στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής έκφρασης, αλλά αν είναι γυναίκα ή μαύρος ή κάποιας άλλης φυλής, τηρείται βλαβικά. Άρα δεν είναι τόσο η ελευθερία της έκφρασης που τους μοιάζει, όσο η προσπάθεια να αποδομήσουμε τα στοιχεία στα οποία έχει χτιστεί ο δυτικός πολιτισμός. Να γίνω, λέει, πιο συγκεκριμένος, πόσες ταινίες με τον Ιησού υπάρχουν, στις οποίες το πρόσωπό του τσαλακώνεται, καμιά πεντακοσαριά, πόσες ταινίες για τον Μωάμεθ. Τέθηκε και νωρίτερα αυτό. Επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μια κατάκτηση που έχουμε. Το αν γίνεται πλέον σε έναν υπερβολικό βαθμό ή σε σκοπιμότητα να το δούμε, αλλά το να μπορεί ένας πολιτισμός να αυτοσαρκάζεται ακόμα και να αυτοακυρώνεται, το καταφέρνει αφού πρώτα έχει φτάσει σε κάποια συγκεκριμένα ύψη. Για μένα αυτό είναι δείγμα υψηλού επίπεδου και όχι δείγμα χαμηλού. Έχουμε λίγο διαφορετική οπτική σε αυτό από ό,τι καταλαβαίνω. Συμφωνώ με την κυρία Λίτσα, λέει η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Μπρατ Πιτ, Αχιλλέας, Μόνικα Μπελούτσι, ωραία Ελένη. Και εμένα δεν μου αρέσει να είναι μαύρη η ωραία Ελένη. Πάμε στον κύριο Ζαφυρόπουλο, ελάτε.
1: Τι κάνετε, κύριε Λαβίση, γεια σας.
0: Γεια σας, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω. Χαιρετισμούς στο κοινό μας που μας ακούει.
0: Χαιρετισμούς και στους πέντε.
1: Όχι, δα.
0: Έξι.
1: Είναι χιλιάδες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η άποψή μου είναι ότι στην τέχνη δεν μπορεί να υπάρχουν όρια. Εκτός αν γίνονται με σκοπιμότητα, υπάρχει ένας, πώς να το πούμε...
0: Η στρατευμένη τέχνη που λένε.
1: Πάντα είναι στρατευμένη τέχνη. Για να είμαστε σοβαροί, δηλαδή οποιοδήποτε θέλει να πει κάτι μέσω τέχνης, είτε είναι κωμωδία, είτε είναι τραγωδία, είτε είναι γλυπτική, είτε είναι ζωγραφική, είτε είναι ποίηση, είτε είναι λογοτεχνία, είτε είναι σινεμά κτλ. Αυτός ο οποίος φτιάχνει κάτι πέρα από εκείνους οι οποίοι το κάνουν για λόγους προπαγανδιστικούς, έχει να πει κάτι. Πώς θα γίνει? Ο Ηλίτης είχε να πει κάτι. Μάλιστα τον ονόμαζαν και τεμπέλη συγγραφέα, γιατί δεν έχει γράψει το πάρα πολύ μεγάλο έργο, και είπε αυτά είχα να πω, τα είπα, μάλιστα. Άλλοι πάλι είναι πολύ γραφότατοι. Ο Παύλος Νιρβάνας χρειάζεται μια βιβλιοθήκη για να βάλει στη βιβλία του. Το καταλαβαίνετε, έχει γράψει 12 τόμους, τεράστιος. Λοιπόν, έγραφε, είχε έμπνευση, έχει γράψει και το Έγκλημα στο Ψυχικό, που είναι ένα αριστούργημα, ίσως να είναι και το πρώτο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα, να το διαβάσει ο κόσμος, καλό είναι, καλό είναι. Για να δει κανείς πως κάποιος μπορεί να μιμείται κάποιον που δεν είναι. Ξέρετε, η μίμηση, και όπως έλεγε και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, και στις παλιές ηθογραφίες του και στις παλιές επιθεωρήσεις του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου έλεγε ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να κάνεις τον κόσμο να γελάσει. Αν και μάλιστα είχε και το άσε τον κόσμο να γελάσει, ένα πάρα πολύ ωραίο, πώς το λένε...
0: Πώς σας ήρθε στο μυαλό ο Γιώργος Κωνσταντίνου τώρα?
1: Έτσι ξαφνικά θα σας εξηγήσω πώς
0: μέσα. Όχι, γιατί τις προάλλες διάβαζα λίγο μια εξομολόγησή του για τα πάθη του. Και μου κάνει τώρα εντύπωση.
1: Είναι έντιμος, είναι πολύ έντιμος.
0: Μίλησε με ειλικρίνεια για το πάθος του με τον τζόγο, προσπαθώντας να προστατεύσει και να ενημερώσει και άλλους ανθρώπους. Είχε έναν εθισμό, το παραδέχτηκε. Αλλά καλά έκανε και το παραδέχτηκε για να βοηθήσει άλλους, διότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Αλλά είναι πρόσφατο γι' αυτό τώρα αυτές τις μέρες. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που το αναφέρατε.
1: Μα είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν εθισμό και στον τζόγο.
0: Ναι, αλλά ο Γιώργος Κωνσταντίνου, λέω μήπως. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μάλιστα είχε πει ότι πολλές μανάδες φέρναν τις κόρες τους 14 χρονών κλπ. Και όχι τώρα, τη δεκαετία του 70. Και μου έλεγε παίρνατε και από το κρεβάτι σου για προκειμένου να την κάνεις ηθοποιό. Ο ίδιος τα έχει πει, δεν τα βγάζω το κεφάλι. Λοιπόν, έντιμος, πολύ έντιμος ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Αλλά τώρα πού να βρεθούν τέτοιοι ηθοποιοί, δύσκολα. Ξέρετε, η κωμωδία, το να μπορείς να κάνεις κωμωδία και στην αρχαία Ελλάδα ήταν πιο δύσκολο από το να μπορείς να κάνεις τραγωδία. Ξέρετε, στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια, σίγουρα. Στην ιστορία όμως υπάρχουν όρια. Ξέρετε, έχει βγει μια πολύ ωραία ταινία με την ωραία Ελένη, παλιότερη, πολύ παλιότερη, πριν από 15 χρόνια ίσως, που παρουσιάζει...
0: Έχουν βγει αρκετές για τον Τροϊκό.
1: Ναι, για τον Τροϊκό πόλεμο.
0: Είπαμε πριν, πόλεμο. Η κυρία Λίτση είπε για την Τρία που έπαιζε ο Μπρατ Πιτ, το...
1: Πού είναι η ξανθιά γαλανομάτα εκείνη με τα υπέροχα...
0: Η Ρούγκερ βρήκα και το επώνυμό της, ναι, αυτή είναι.
1: Μια υπέροχη λεπτούλα... Ναι, ξανθιά γαλανομάτα. Έτσι θα ήταν η ωραία Ελένη, υποθέτω.
0: Γιατί λέτε όλοι ότι θα ήταν ξανθιά γαλανομάτα, μπορεί να ήταν ελεφρινή.
1: Τώρα, ναι, να σας πω, σε εκείνα τα σημεία της Μικράς Ασίας, όλες τις ξανθιές γαλανομάτες ήταν τότε. Οι πιο πολλές τουλάχιστον.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα, μαύρη, βέβαια, τώρα εδώ είναι προπαγανδιστικό.
0: Μισό λεπτό, γιατί πριν λίγο μου είπατε δεν υπάρχουν όρια στην τέχνη.
1: Όχι, αυτό
0: τώρα γιατί μου λέτε ότι είναι προπαγανδιστικό.
1: Το είπα, με μία εξαίρεση. Με μία εξαίρεση. Στην περίπτωση που πάει ο άλλος να πάρει με το μέρος του κάποιους, προφανώς ο Έλον Μάσκ έχει μία μεγάλη αγορά τεράστια, την Παναφρικανική Ένωση, όπως την ονομάζουν ήδη, σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι
0: δεν
1: κάτι.
0: Είναι ιστορικό πρόσωπο, όπως είπατε, με την έννοια του Περικλή ή του Θουκυδίδη.
1: Ο Έλον Μάσκ.
0: Η ωραία Ελένη.
1: Η ωραία Ελένη είναι πάντα η ωραία Ελένη.
0: Δεν είναι ιστορικό, είπατε πριν, εκτός αν είναι ιστορικό πρόσωπο. Και σας λέω, δεν είναι ιστορικό πρόσωπο όπως ο Μάρτιν Λούθερ, ο Περικλής.
1: Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ήταν μαύρος.
0: Ναι, όπως ο Περικλής και ήτανε η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη δεν ξέρουμε αν υπήρξε όντως.
1: Πώς θα υπήρξε η Αντιγόνη, δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν το ξέρουμε με την έννοια του Περικλή και του Θουκυδίδη, ενώ ή του συγγραφέα, του Σοφοκλή.
1: Καλά, αυτούς ξέρουμε ότι είναι σίγουροι ότι υπήρξαν.
0: Αυτό εννοώ. Ήταν ιστορικά πρόσωπα λοιπόν, ήταν...
1: Ήταν μυθολογικά στα όρια της ιστορικής.
0: Μπορεί η πιθανότητα κάτι να υπήρχε και να είχε δώσει μια... Προσέξτε, έχει ρόλο αν είναι ιστορικό... Αυτό προσπαθώ λίγο να εμπλουτίσω και την κουβέντα μας. Αν είναι ιστορικό πρόσωπο, έχει άλλη αντιμετώπιση, αν είναι ας πούμε... ένα πρόσωπο σε μια αρχαία τραγωδία ή σε ένα ομυρικό έπος.
1: Θα σας πω, υπάρχουν περιπτώσεις...
0: Να είναι ο Αχιλλέας Μαύρος. Όχι, θα μας πει άσχημα.
1: Ο Αχιλλέας Μαύρος αποκλείεται, ειδικά ο Αχιλλέας σε καμία περίπτωση.
0: Τι ωραία
1: περίπτωση.
0: Ελένη, και εγώ που τα συζητάω τώρα και προσπαθώ να φέρω αντίλογο. Και εμένα δεν ξέρω, δεν κατάλαβα γιατί θα έπρεπε τώρα η ωραία Ελένη να είναι μαύρη. Γιατί ακριβώς θέλει ο Νόλαν με αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι σκοπιμότητα, όπως είπε ο Μάσκ, ή λέτε εσείς και κάποιοι άλλοι ακροατές και η παγκόσμια τάξη.
1: Ναι, υπάρχει μια απάντηση. 1 δισεκατομμύριο, 250 εκατομμύρια Αφρικανοί είναι ένα πολύ καλό κοινό για να προσεγγιστεί ώστε να πουληθούν προϊόντα από τις εταιρείες του Elon Musk και κυρίως φυσικά ψηφιακά προϊόντα, εννοείται, ψηφιακής δομής. Είναι ένα κόλπο αυτό, είναι βιομηχανικά κόλπα όπως λέμε. Εδώ μιλάμε για προπαγάνδα οπωσδήποτε. Θα μπορούσε, αν ο Elon Musk ήταν Εβραίος, πιθανόν να έβγαζε την ωραία Ελένη ως πρόδρομο του Ιουδαϊσμού. Μπορεί να έβαζε και πεντάλφες.
0: Ο Νόλαν
1: και...
0: εννοείται, όχι ο Μάσκ. Ο σκηνοθέτης. Ο Μάσκ,
1: ναι,
0: ο Μάσκ διαφώνησε και του γράψε του Νόλαν τι είναι αυτή η γόκα τζέντα. Ναι, ναι. Ο Μάσκ είναι κατά όλων αυτών.
1: Ναι, αν ήταν, ξέρω εγώ, άνθρωπος των Εβραίων, πιθανόν να έβαζε και μια δομή έτσι λίγο Ιουδαϊκή και να έλεγε ότι είναι πρόδρομος και του Ιουδαϊσμού. Άλλωστε έχουν γίνει πολλά και με τους 300 που είχαν βγει και με τον Μέγα Αλέξανδρο. που παρουσιάζονται διάφορα γεγονότα που δεν είναι αληθινά κτλ.
0: Γιατί οι 300 έκαναν ωραία διαφήμιση στο εξωτερικό.
1: Οι 300 τέλος πάντων. Και ο Αλέξανδρος, βέβαια, πολλά λάθη υπάρχουν εκεί.
0: Ο Αλέξανδρος ήταν προβληματικό, ναι.
1: Ναι, αλλά επιμένω ότι στην τέχνη δεν υπάρχουν όρια. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί χθες στη συγκέντρωση του Τσίπρα, εάν ζούσε ο Τζίμης Πανούσης, ο Χάρη Κλίν ιδίως, υποθέτω, Χάρη Κλίν, και ο Βέγκος βέβαια απλά θα έφυγε απογοητευμένος, αλλά ο Χάρη Κλίν θα έκανε μεγάλο σουξέ, θα σατήριζε μέχρι τελική πτώση.
0: Τι εννοείται, ήταν κωμωδία, δηλαδή η χθεσινή...
1: Απίστευτος, έχει κάνει λάθος καριέρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα έπρεπε να είναι ένας υπέροχος ηθοποιός. Προσπάθησε να παραστήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ξέρετε κάτι, όταν είσαι πολιτικός και πας να φτιάξεις κάτι, να αλλάξεις κάτι, να αποδομήσεις κάτι, να ανατρέψεις κάτι, το λες ξεκάθαρα. Θέλω αυτά. Και τα λες σε 5 λέξεις. Δεν τα λες μέσα σε 17 σελίδες ή σε 48 σελίδες ή δεν ξέρω και πώς αλλιώς. Ξέρετε, το Ελλάς, αυτό το Ελλάς, εκτός από το Ελλάς της αστυνομίας, εκτός από το εθνικό απελευθερωτικός λαϊκός στρατός, πώς το λέγανε, έτσι δεν είναι, με το Βελουχιώτη και το Σαμαρινιώτη και... Ναι, έτσι δεν
0: λαϊκός
1: είναι.
0: Λαϊκός απελευθερωτικός στρατός.
1: Λαϊκός, ναι, εθνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Λοιπόν, ξέρετε, υπάρχει και το γνωστό Ελλάς, Ελλάς, τους βλέπεις και γελάς. Ξέρετε, είναι από τη δεκαετία του 90, όταν παίζαμε με τη Δανία και τη Γερμανία και τρώγαμε πεντάρες και εφτάρες και φωνάζανε, είχαν πάει καμιά τρακουσαριά δική μας οπαδή στο άδειο γήπεδο τότε, της Λεωφόρου ή δεν ξέρω ποιου, του Καραϊσκά κτλ. Και τρώγαμε στο ημίχρονο 4-1 και βάλαμε και ένα ακόμα και μετά τρώγαμε 7-2. Ειδικά από τη Δανία, τη Γερμανία, το πώς τη λέγανε εκείνη την Ολλανδία, την τότε Ολλανδία κτλ. Κάτω από 4 γκολ δεν υπήρχε τα ρήφα, όπου και να παίζαμε εδώ ή έξω. Θέλω να πω ότι αυτά βγάζουν πάρα πολύ γέλιο. Το κοριτσάκι, δηλαδή να κάνει το ίδιο πράγμα. Δεν μιμήσε, όταν είσαι ηγέτης, είσαι ο εαυτός σου, πάει και τελείωσε. Τα λες ξεκάθαρα. Ένα και ένα κάνουν δύο, τελείωσε. Θέλουμε διαγραφή του χρέους, απαιτούμε τώρα έξω από την Ευρωζώνη και εκτύπωση εθνικού λαϊκού κρατικού.
0: Τι είναι χειρότερο, ο Τσίπρας που φέρνει το κοριτσάκι όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε με την αλλαγή.
1: Είναι κωμικός, είναι κωμικός.
0: Η ωραία Ελένη που είναι μαύρη. Ποιο από τα δύο σας χτυπάει πιο άσχημα? Σας βάζω έτσι δύσκολα.
1: Μου χτυπάει
0: πρέπει
1: πιο
0: να διαλέξετε.
1: Ο Τσίπρας μου χτυπάει πιο άσχημα. Μου φαίνεται. Όχι, μάλλον ο Τσίπρας είναι χρήσιμος. Αφήστε τον. Όχι, πρέπει να συνεχίσει.
0: Έγινε, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Να καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Ας με συγχωρήσουν οι οπαδοί του Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω,
1: αλλά
0: θα
1: δεν μπορώ να το δω παρά μόνο ως κωμικό γεγονός.
0: Ναι, δεν ξέρω. Θα έρθουν τα μηνύματα προφανώς.
1: Χάρηκα που μιλήσαμε, ειλικρινά σας λέω.
0: Καλή συνέχεια. Δεν νομίζω να τον συγχωρέσουν τον κύριο Ζαφυρόπουλο. Θα έρθουν προφανώς τα σχετικά μηνύματα. Πού το θυμάστε με το Μουσελά? Όπο, κύριε Ευαγγέλη. Τρομερό. Καλησπέρα στον Γιάννη. Η ωραία Ελένη αναφέρεται στο μερικά έτη έπει ως Λευκόλενος, με ανοιχτή χλωμή επιδερμίδα. Επίσης ανέφερε ότι η ομορφιά της όμοια με τον Θεόν ισχύει, τα υπόλοιπα γράφει στην φαντασία μας. Ναι, είχα διαβάσει λίγο νωρίτερα και το μήνυμα του Γιώργου από το Τζέμινα ή αναλυτικά για το Λευκόλενος. Από πού και ως πού ο μύθος της ωραίας Ελένης είναι ιστορία? Καλησπέρα από Άσυγκτο, κύριος Δημήτρης. Όχι, μα διευκρινίσαμε ότι δεν είναι ιστορικό. Γεια σου Κωστή από την Κωνσταντζα. Να κάνουμε μια ταινία για τους Βίκινγκ. Και αρχηγό να βάζαμε το μακαρίδι τον Νίκο Ρίζο.

0: Σε λίγο θα δώσω το το λόγο στον κύριο Βασίλη από τη Νέα Ιωνία. Η ωραία Ελένη δεν υπήρξε πραγματικά, λέει ο Χάρης, ένα καταγεγραμμένο ιστορικό πρόσωπο, ένας χαρακτήρας μυθολογικός. Τώρα και να υπήρξε, πώς θα το ξέρω, μπορεί να εμπνεύστηκε ή να υπήρχε, πώς κάνουν που αλλάζουν τα ονόματα για να μην υπάρχει. Νομίζω όμως ότι ιστορικά τον θεωρούν υπαρκτή τη μάχη της, τον Τροϊκό. Τώρα αν κάνω λάθος. Τώρα, στην αρχαιότητα η Ελένη αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο μορφιάς, χάρης, αρχοντιάς. Ο Νόλαν επέλεξε να αποσυνθέσει αυτή την ιδέα από τα ευρωκεντρικά πρότυπα, όπως η ξανθιά εκδοχή στην ταινία 3 του 2004, που αναφέρθηκε και η κυρία Λίτσα, και να εστιάσει στην ερμηνευτική δύναμη μιας βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. Ξαναλέω, η συγκεκριμένη θεωρείται καταπληκτική ηθοποιός. Στην τέχνη υπάρχει πράγματι ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και αυτή ακριβώς η αρχή της καλλιτεχνικής ελευθερίας, artistic license, είναι που επιτρέπει σε δημιουργούς όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν να αναθεωρούν κλασικά έργα. Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Υπάρχει ελευθερία και μπορεί να το κάνει, αλλά δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο η ηθοποιός να είναι μαύρη στην ωραία Ελένη? Το ίδιο θα έλεγα να είναι, να ήταν ασιάτισσα στην ωραία Ελένη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Απλώς για τον κύριο Χάρη. Εγώ έχω πει τη γνώμη μου. Εμένα με χαλάει. Εγώ θα προτιμούσα να τηρούνταν οι εμφανισιακά τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων εκείνη την εποχή, στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Παρ' όλα αυτά, πάντα σκέφτομαι ότι συζητάμε θέματα, όχι μόνο αν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ ή άρα δεν το αγγίζω σε καμία περίπτωση. Πάμε, ο κύριος Βασίλης από τη Νέα Ιωνία, ο επόμενος ακροατής μας. Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Ναι, καλησπέρα, γεια σας Βασίλης.
0: Γεια σας.
1: Έχετε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Ακούγομαι, γιατί μιλάω.
0: Ναι, ακούγεστε μια χαρά.
1: Ωραία. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ένας λόγος που πήραν και αυτός για να εκφράσω εγώ την άποψη ότι χαλάει όλη την τη γνώση που έχουμε εμείς για αυτόν τον μύθο, για το έργο του Ομήρου. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, τώρα εκεί που έφτιασε ο Όμηρος βγήκε ένας σκηνοθέτης, ο Νόλαν, και πολλοί άλλοι, και θέλουν να κάνουν μεταφορά στη μεγάλη οθόνη αυτόν τον εξαιρετικό μύθο, ή τέλος πάντων όλη αυτή, και την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, αυτή την, το τεράστιο έργο που ανοίξει όλη την ανθρωπότητα, του Ομήρου.
0: Και το διδάσκονται επίσης στην εκπαίδευση σε πάρα πολλές χώρες.
1: Ακριβώς,
0: στα σχολεία τους κτλ. Όντως έχει παγκόσμιο αντίκτυπο.
1: Είναι βέβαια μια ευκαιρία όλη αυτή η κουβέντα και η συζήτηση που έχει υποθεί τώρα. Και εγώ την παρακολουθώ εδώ και περίπου ένα μήνα, γιατί υπάρχουν στο Facebook πολλά σχόλια και πολλά. Και όλοι αυτοί που έχουν γράψει εσάς, νομίζω ότι σαν τους έχω διαβάσει και στα σχόλια στο Facebook. Κυρίως αυτό το μέσο εγώ διαβάζω, παρακολουθώ. Λοιπόν, είναι ευκαιρία ίσως για όλους εμάς Έλληνες να ξαναδιαβάσουμε το μύθο, μάλλον του Ομήρου την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να, αν έχουμε παιδί στο γυμνάσιο, να ξεφυλίσουμε ξανά την Οδύσσεια.
0: Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Εγώ την ξεφύλισα πρόσφατα με το γιο μου στο δημοτικό, Τετάρτη Δημοτικού.
1: Τετάρτη Δημοτικού,
0: ναι, ναι.
1: Κάνω Οδύσσεια.
0: Τετάρτη, όχι Οδύσσεια, Ιλιάδα.
1: Οδύσσια κάνουν νομίζω τρίτη γυμνασίου ξανά.
0: Τροϊκό πόλεμο κάνανε και είχε μεγάλο από τον.
1: Ναι.
0: Είχε αρκετή
1: από λοιπόν, τον. Λοιπόν, να τα ξαναδιαβάσουμε. Εγώ έχω λίγο, έχω μπει στο Wikipedia αυτές τις, το τελευταίο μήνα, και διαβάζω για διάφορους χαρακτήρες. Διαβάζω, ας πούμε, για τον χαρακτήρα των, δεν το θυμάμαι τώρα. Είναι ο χειροβοσκός, ο βοσκός του Οδυσσέα στην Ιθάκη, που τον αναγνώρισε και θα τον.
0: Νομίζω ότι η Οδύσσια θεωρείται πιο δύσκολο έργο, πιο βαθύ από το Τροϊκό, ναι, και γι' αυτό διδάσκεται και σε μεγαλύτερη ηλικία, που ο εγκέφαλος μπορεί καλύτερα να.
1: Αυτό είναι σίγουρο, ναι, το θυμάμαι αυτό.
0: Πρέπει να είναι πιο βαθύ έργο η Οδύσσια, πιο.
1: Ναι. Είναι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό τεράστια κληρονομιά μας άφησε ο Ομπρός και την άφησε σε όλο τον κόσμο. Τώρα θέλει ο Νόλαν τώρα να την κάνει όσο να περάσει τα δικά του μηνύματα κτλ. Το να περνάς μηνύματα μέσα από την τέχνη δεν είναι κακό, αλλά μη βιάζεις τώρα ένα έπος που έγραψε και διδάχθηκαν γενιές και γενιές ανθρώπων, όχι μόνο Έλληνες.
0: Κοιτάξτε, δεν έχει ενοχλήσει στην Ελλάδα μόνο. Δεν είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, τι πάθατε εσείς εκεί στην Ελλάδα. Είναι διεθνής η συζήτηση.
1: Ακριβώς,
0: γίνεται σε όλες τις χώρες.
1: Σωστά το λέτε. Και ένας μορφωμένος Ασιάτης και ένας μορφωμένος Αφρικανός.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Γίνεται σε όλες τις χώρες.
1: Θα πει κάτι, τι κάνεις εδώ, γιατί βάζεις πρόσωπα άλλο πρόσωπα να υποδίονται ένα συμβολισμό έστω. Γιατί πολλοί λένε η ωραία Ελένη, δεν είναι, αλλά η ωραία Ελένη και ο Πρίαμος και ο Έκτορς και όλοι είναι και οι Έλληνες στρατηγοί. Βασιλείς μάλλον που ήρθαν από την Ελλάδα για να πολεμήσουν την Τουρκία, είναι στο πλαίσιο της Ελλάδας του τότε, του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Δεν μπορεί να είναι ούτε Ασιάτες ούτε Αφρικανοί, δεν μπορεί να είναι για ερμηνευτικούς λόγους. Ερμηνευτικά μπορεί να είναι πολύ καλή αυτή η ηθοποιός και όλοι οι άλλοι, γιατί ένας Λατινοαμερικάνος που πρέπει να
0: πάει. Όσοι ηθοποιός είναι εξαιρετικοί, ναι. Αλλά δυστυχώς, ναι. Δεν αντιλέγει κανείς ούτε για την υποκριτική της ικανότητα, ούτε για τον
1: Όλαν.
0: Αλλά ναι, αποδίδει.
1: Και να πω κάτι, γιατί είχα μια συζήτηση μετά. Μακάρι να ήταν μια υπέρβαρη, γλυκιά κοπέλα, ηθοποιός, με άσπρο δέρμα.
0: Αποδίδει σε ένα διαφορετικό πρότυπο ομορφιάς, τα οποία αλλάζουν ανά εποχή. Σε άλλη εποχή ήταν διαφορετικό και ούτω καθεξής. Ναι.
1: Έτσι, και να ήταν ωραία με τα δεδομένα
0: της εποχής. Ναι, αλλά να θεωρείται ωραίο την κάθε εποχή.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται τώρα να δώσουμε μηνύματα ή να δώσουμε δουλειά ως ηθοποιούς που τους έχουμε συμπάθεια και τίποτα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω το σκεπτικό του Νόλαν. Εγώ προσωπικά δεν θα την δω, θα την αποκλείσω αυτή την ταινία από το ρεπερτόριο που υπάρχει.
0: Όχι, εγώ θα τη δω και θα σας πω αν
1: η ιστορία... Για τα σχόλια, να
0: θα σας
1: ρεπορτάζ.
0: Πω αν κατά τη γνώμη μου η ιστορία... Τα ρεπορτάζ θα είναι...
1: Τώρα
0: δεν ξέρω οι πιο μικρές ηλικίες, αλλά όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω, 30-40 και πάνω, δεν το βλέπουμε με καλό μάτι.
1: Την περιέργεια την έχουμε όλοι, την περιέργεια να τη δούμε την
0: εποχή. Όχι, για να δω αν η ιστορία καταφέρνει να με κάνει να το προσπεράσω, ας πούμε, τον Αχιλλέα ή την ωραία Ελένη. Αν και ούτε η ιστορία το καταφέρει, θα έχει αποτύχει παταγωδός.
1: Εγώ νομίζω θα είναι
0: κρίμα, διότι η Οδύσσια είναι, πώς να το πω, είναι... Προσφέρεται για να κάνει κάποιος κάτι μεγαλοπρεπές.
1: Βέβαια, να πω ότι είναι μια ευκαιρία για όλο τον κόσμο να διαβάσει ή να μπει στο ίντερνετ και να μάθει για την Οδύσσια, για χαρακτήρες, για τα κρυφά νοήματα, για όλα αυτά τα μήνυματα.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό.
1: Μιλάμε στο ελληνικό, είμαι λίγο μικρότερό σου. Εγώ σου μιλάω στο ελληνικό. Εσείς θα μου μιλάτε στον ελληνικό.
0: Όχι, εντάξει, να μιλάμε και εγώ στον ελληνικό.
1: Δεν με ξέρετε γι' αυτό. Λοιπόν, και τέλος θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο για να αφήσω τη γραμμή να μιλήσει κάποιος άλλος. Λοιπόν, τον Batman εγώ μπορώ να τον γυρίσω με έναν, ηθοποιό από την Παππούα Νέα Γουινέα.
0: Επόμενος. Νομίζω ότι κάποια στιγμή ο επόμενος Batman θα είναι μαύρος χρώματος.
1: Δεν είναι κακό. Αλλά τώρα εντάξει, δεν συγκρίνουμε τον Οδυσσέα και τον Αχιλλέα και την ωραία Ελένη με τον Batman.
0: Όχι, δεν μπορώ να γυρίσω το Σογκούν, ας πούμε, και ο αρχηγός του, ο αυτοκράτορας να είναι λευκός στο Σογκούν.
1: Να είναι λευκός, ναι.
0: Δεν γίνεται. Να πούνε τι κάνεις εδώ. Ή η γυναίκα του αυτοκράτορα να είναι μαύρη. Γιατί είναι μαύρη η γυναίκα του αυτοκράτορα.
1: Τι θα πετύχω με αυτό, δεν πετυχαίνω κάτι, δεν είναι σαν να
0: μην πετυχαίνει κιόλας,
1: και δεν βρήκαμε κάποιον άλλο.
0: Ναι, είναι, αν θες να, τέλος πάντων, εκτός και αν πετύχει σε κόσμο που δεν γνωρίζει, οπότε, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Μα ακόμα και ένας λίγο διαβασμένος δυτικός και ασιάτης ή αφρικανός μπορεί να καταλάβει ότι δεν ταιριάζει αυτός ο ρόλος σε έναν μη Έλληνα, μη λευκό, με τη Μεσογείου, έστω να το πω. Ποιος ξέρει τι είχε στο μυαλό του Νόλαν.
0: Μήπως είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί, πάρα πολύ στενόμυαλοι.
1: Στενόμυαλοι, είμαστε, κακώς είμαστε σε άλλα πράγματα, κύριε Λαβή. Τώρα το να σχολιάζουμε, να θέλουμε να δημιουργήσουμε ένταση και κουνιαχτό στη συζήτηση περί μια ταινίας, επειδή οι ηθοποιοί είναι αμφιλεγόμενοι, ενώ στο πώς μοιάζουν με τους αυτούς που έχουν στο μυαλό
0: μας. Ναι, ναι.
1: Γιατί και ο Ματ Ντέιμον, Ιρλανδο κάτι Ευρωπαίος είναι η καταγωγή του, δεν μοιάζει με... είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν έτσι ο Οδυσσέας, αλλά εντάξει είναι πιο κοντά στα πρότυπα αυτά που έχουμε. Ναι. Και ο Οδυσσέας θα μπορούσε να ήταν καλύτερο του. Και κάτι άλλο, ένα τελευταίο, διάβασα πολλά σχόλια από Αμερικάνους στο Facebook, λέει, γιατί δεν παίζει ούτε ένας-δύο Ελλήνες ηθοποιοί.
0: Αυτό όντως δεν...
1: Δεν μιλάω για το casting που κάνανε, για το πώς το λένε, τους βοηθητικούς που κάνανε στο γύρισμα.
0: Αυτό είναι καλό ερώτημα, μπορεί κάποιος να το έχει απαντήσει, μπορεί να δεν το ψάξα. Μπορεί να υπάρχει μια... ή να μην πήγε κανένας, ή να πήγαν και να μην δέχθηκε. Αν ξέρει κάποιος να πει να το απαντήσω.
1: Οι δημοσιογράφοι του Hollywood, αυτοί που μιλάνε με τον Όλεν και θα κάνουν. Ας κάνουν αυτή την ερώτηση. Καλό, όχι, θα το ακούσω.
0: Αυτό σας λέω. Μπορεί να έχει γίνει ήδη και να υπάρχει απάντηση. Απλώς εγώ δεν την ξέρω τώρα.
1: Ούτε εγώ έχω ακούσει γι' αυτό. Τι απάντηση να υπάρχει, δηλαδή γιατί δεν το κάνανε αυτό, υπάρχει σκοπιμότητα εγώ πιστεύω.
0: Εντάξει, αν γνωρίζει κάποιος ακροατής.
1: Υπάρχουν 100 σπουδαίοι Έλληνες του ποιοί από 25 μέχρι 75 χρόνια που μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο εκεί και να αποδώσει ας πούμε αυτή την, να το πω τώρα,
0: την ελληνικότητα ρόλο, μάλλον θέλετε να πείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Του έπους.
1: Ναι, του έπους αυτού, ας πούμε, και να πούνε όλοι τι άνθρωπος αυτός που έπαιξε 5 λεπτά, τι φοβερός, τι φοβερή αποτύπωση ήταν του πιο χαμένου, να πεις, του κάτι. Πόσο Έλληνο πρέπει να είναι αυτό.
0: Εντάξει, αγαπητέ. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Βεβαίως, αν γνωρίζει κάποιος ακροατής, να το απαντήσει. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Θα ήθελα να το ακούσω.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ακούς καιρό?
1: Η εκπομπή σας, ναι, βέβαια, ναι, ναι.
0: Ελπίζω να τα λέμε πιο
1: συχνά. Δεν παίρνω συχνά γιατί είναι τέτοια ώρα που συνήθως είμαι στο σπίτι.
0: Ξέρω, γι' αυτό προσπαθώ με τις θεματικές να κεντρήσω και ευχαριστώ που πήρες.
1: Είναι ωραίο.
0: Γεια σου, Βασίλη.

επειδή και εγώ τα είχα πρόσφατα για τον Τροϊκό, λόγω επαναλαμβάνω του μικρού μου είναι στην Τετάρτη Δημοτικού, είπαμε η Οδύσσια λίγο πιο μετά. Ο Τροϊκός πόλεμος δεν είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Η Ιλιάδα και η Οδύσσια, που κάθε μία από αυτές χωρίζεται σε 24 βιβλία, σε 24 ραψοδίες, δηλαδή όταν ακούτε ραψοδία γάμα, βιβλίο γάμα. Δηλαδή συνολικά 48 βιβλία, 24 Ιλιάδα, 24 η Οδύσσια, είναι τμήματα, μέρος, Ιλιάδα, 24 η Οδύσσια, είναι

όπως διαβάζω, είναι τα γεγονότα που συνέβησαν πριν τον πόλεμο. Τα γεγονότα που συνέβησαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και στα πρώτα 9 χρόνια του πολέμου. Τα Κύπρια έπι. Μετά είναι η Αιθιοπίδα. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Μετά έρχεται η Ιλιάδα. Η Ιλιάδα ουσιαστικά είναι ο 10ος χρόνος του Τροϊκού Πολέμου που ξεκινάει με την οργή του Αχιλλέα, τα έχουμε πει, που έχει τσακωθεί, έχει τσαντιστεί με τον Μενέλαο, γιατί του πήρε μία από τις σκλάβες που ήθελε να κρατήσει ο Αχιλλέας, και προσπαθώντας να δείξει ο Μενέλαος τον Αχιλλέα ότι εγώ είμαι το αφεντικό, όχι εσύ, είχαν πάντα μια σύγκρουση εγωισμών και ποιος είναι πιο σημαντικός. Δεν του έκανε το χατήρι για να τον τσαντήσει επίτηδες, να του σπάσει αυτό που λέμε τον τζαμπουκά. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Κύπρια έπι που είναι 11 βιβλία, τι συνέβη πριν τον Τροϊκό Πόλεμο και τα πρώτα 9 χρόνια του Τροϊκού Πολέμου, και μετά έρχεται η Ιλιάδα του Ομήρου με τα 24 της βιβλία για αυτό τον τελευταίο χρόνο, το 10ο χρόνο του πολέμου. Στη συνέχεια είναι η Αιθιοπίδα με 5 βιβλία, είναι οι μάχες όπως διαβάζω με την Αμαζόνα Πενθεσίλια και τον Μέμνονα. Μετά έρχεται η Μικρά Ηλιάς, 4 βιβλία, είναι η Αυτοκτονία του Έαντα και η κατασκευή του Δούριου Ήπου. Ο Έαντας επίσης ήταν μια τρομερή φυσιογνωμία. Ο Ενίας έχει φοβερούς χαρακτήρες. Μετά είναι Ηλίου Πέρσης, 2 βιβλία, είναι η Άλωση και η Καταστροφή της Τρίας. Νόστη, 5 βιβλία, η Επιστροφή των υπόλοιπων Αχαιών Ηρώων. Δεν επέστρεψε μόνο ο Οδυσσέας, επέστρεψε ας πούμε ο Αγαμέμνονας. Και μετά έρχεται η Οδύσσια με 24 βιβλία. Είναι τα 10 χρόνια που χρειάστηκε για να επιστρέψει στην Ιθάκη ο Οδυσσέας. Και κλείνει με την Τηλεγωνία. Η Τηλεγωνία είναι 2 βιβλία. Είναι στη συνέχεια η ιστορία του Τηλέγωνου, του γιου του Οδυσσέα και της Κύρκης. Για να ψινοψίσουμε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με επόμενους ακροατές. Αυτό που λέμε τροϊκός πόλεμος ή τροϊκός κύκλος περιλαμβάνεται, περιγράφεται σε 8 έπι. Τα δύο από αυτά το 8, τα 8, τα πιο γνωστά, η Ιλιάδα και η Οδύσσια του Ομήρου. Δυστυχώς σε πάρα πολλά από τα υπόλοιπα δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις περιγραφές, διότι έχουν χαθεί. Γνωρίζουμε μόνο την περίληψή τους. Κύπρια έπια από τότε. Λίμνη κανονική εδώ πέρα μεταξύ μας. Ποια Μεσόγειος θάλασσα, η λίμνη μας.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Άλβη από Καμίνια, Γιώργος από Πειραιά, Γιώργος από Μεταμόρφωση, Λίμπερο, για ακροατές που θα βγείτε σε λιγάκι, κύριε Μιχάλη από τα Χανιά, σας το είπα και χθες, δεν θα βγούμε αυτή την εβδομάδα, την επόμενη. Ξηρομερίτη θα δω για αυτή την εβδομάδα, μάλλον από αύριο. Το λέω για να μην... Το θεωρώ καλύτερο να το ξέρετε για να μην περιμένετε άδικα. Θα δω αν, γιατί νομίζω ότι πριν δεν έχει περάσει πολύ καιρός που για μια εβδομάδα δεν σε έβγαλα, σ' άφησα λίγο για rotation, να μπει και κανένας άλλος να παίξει λίγο μπάλα. Οπότε αυτό θέλω να το δω. Αλλιώς και εσύ από Δευτέρα. Δείτε την τέχνη διασταλτικά, γράφει ο Θαλής, περί απόδοσης στην τέχνη. Η απόδοση στην τέχνη είναι σαν την γυναίκα. Όταν είναι ωραία δεν είναι πιστή, όταν είναι πιστή δεν είναι ωραία. Τι στερεότυπο είναι αυτό, αγαπητέ. Ο καλλιτέχνης έχει κάθε δικαίωμα να σοκάρει για να δημιουργεί σκέψη έξω από τα τετριμένα και το πλαίσιο. Άλλωστε η τέχνη είναι μια πάτη, όπου ο απατών είναι ειλικρινέστερος του μη απατώντος και ο απατώμενος σοφότερος του μη απατουμένου. Μια χαρά. Αυτό απλώς με το στερεότυπο, με ποια... Σε ποια περίπτωση μπορεί και η όμορφη δεν είναι πιστή, η πιστή δεν είναι όμορφη, δεν μ' άρεσε. Και εγώ είμαι κατά να μην αγοράσει η Ελλάδα την ταινία. Η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη, καλή εκπομπή, λέει ο Γιάννης. Δεν γίνεται να μην αγοράσουμε την ταινία. Γεια σου, διδάσκαλε. Ο Χριστός θα κατέβει με περιπολικό, βεβαίως, μας τα πες και χθες. Γιατί δεν έχεις ξανασυναντήσει, μου λέει ο Νίκος από Καλυθέα, heavy metal, χριστιανό ορθόδοξο, με καθαρό μυαλό. Και τι έγινε, εντάξει, θα παίξει μια μαύρη την ωραία Ελένη. Εντάξει τώρα, εδώ πεθαίνουν από πολέμους αθώοι, κάθε μέρα, αυτό μας πείραξε. Κάτσε ρε εσύ, Νίκο μου, αν βάλουμε τους ανθρώπους που πεθαίνουν από πολέμους κάθε μέρα, τίποτα δεν μπορεί να μπει στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς. Να στο θέσω κι αλλιώς. Πόπο, δεν βγαίνει ο μήνας, τελειώνουν τα λεφτά νωρίτερα. Ρε, εδώ πεθαίνουν άνθρωποι κάθε μέρα. Σε πειράζω. Αλλά δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Μεταλλάδες χριστιανοί ορθόδοξοι. Ναι. Αρκετοί, από ό,τι μαθαίνω. Έχουν νομίζω και δικό τους ρεύμα μέσα στο heavy metal.

0: Ωραία, δεν μπορεί ο Άλντι. Εντάξει, συνεχίζουμε. Γιώργος από τον Πειραιά. Ελάτε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Πριν και για τύχη καλή, πριν μερικές μέρες σας είχα μιλήσει για την αρπαγή της Ευρώπης, αυτό το, την συγκατασκευή που είναι στο head office της Τράπεζας Πειραιώς.
0: Και μπήκα και είδα το γλυπτό, φανταστικό.
1: Α, προσκυνήσατε κι εσείς, οπότε περνάω προσκυνώ εκεί πέρα.
0: Όχι, το είδα φωτογραφικά, το είδα στο διαδίκτυο.
1: Α, νόμιζα ότι περάσατε από εκεί και το είδατε από κοντά. Είναι. Καλά. Θέλω να πω, δηλαδή, ήταν ένα αφορμή για το συγκεκριμένο, ότι παίρνει, ο καλλιτέχνης παίρνει βοήθεια ένα μύθο, σαν να φτιάχνει ένα σκελετό, να μην χρειαστεί να βάλει σημάδια για να υποδείξει ότι ξέρεις αυτός είναι ο Θεός. Και απλώνει από εκεί και πέρα τη δική του υπογραφή, δηλαδή ουσιαστικά τι θέλει να πει με αυτό το έργο. Αυτή είναι η βάση. Με την ίδια, με τον ίδιο τρόπο ο Νόλαν βάζει υπογραφή, λέει η Ιλιάδα του Ομήρου, αλλά έχει υπογραφή Νόλαν. Δεν είναι η Ιλιάδα του Ομήρου, είναι η Ιλιάδα του Ομήρου όπως την εκφράζει, την ερμηνεύει, την εκτελεί ένας συγκεκριμένος σκηνοθέτης.
0: By Nolan δηλαδή, από τον Νόλαν.
1: Μάλιστα, βέβαια. Γιατί με την ίδια λογική είναι, δηλαδή μια φορά θα μπορούσαμε την Τραβιάτα, ξέρω, να την εκτελέσουμε μια φορά του Βέρντι και από εκεί πέρα αυτή είναι. Όχι, κάθε φορά κάποιος καλλιτέχνης θέλει να προσθέσει, όχι θέλει να προσθέσει, να αφαιρέσει. Θέλει να πει τη δική του έκφραση για αυτό το συγκεκριμένο έργο, τι τον συγκινεί. Και παίρνει την αφορμή, κι ας είναι η ίδια μουσική. Με την ίδια λογική λοιπόν και ο Νόλαν εδώ, θεωρώ ότι έχει ένα στόχο. Τον βοηθάει το ότι είναι συγκεκριμένο, είναι ναι αυτό, είναι η Ιλιάδα, ναι ο συγκεκριμένος μύθος. Όλα αυτά καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ η πρότασή μου είναι και η σκέψη μου είναι ξεχάστε μετά όλα τα άλλα και να αφαιθεί ο καθένας θέλει να δει την ταινία, να κουλυμπήσει, να βυθιστεί μέσα στο πνεύμα αυτού που υπογράφει αυτό το έργο. Σε αυτό το... Μην κλειστεί σε στερεότυπα. Μα ήταν λευκή, ήταν μαύρη, δεν ξέρω τι ήταν. Αυτό είναι πολύ δευτερεύοντα. Αν και σημαντικά, είμαι σίγουρος, δεν την έχω δει και θέλω οπωσδήποτε να τη δω, το ότι θα δείτε μέσα εκφράσεις, σε ύφος, σε οτιδήποτε, σε λόγια, περισσότερο ακόμη σε κινήσεις ή πράξεις που αυτές είναι που εμφανίζουν τα λόγια. Τα λόγια είναι για να κρύβουμε τη σκέψη μας. Θα το δείτε αυτό. Τώρα αυτό δεν το ήξερα για τον λευκό λαιμό που η Βασίλισσα δεν εκτίθεται στον ήλιο και γι' αυτό της έλεγαν...
0: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Ναι, ο Νόλαν δηλαδή, αλλά είναι πρόχειρη σκέψη ακόμη, θα πρέπει να τη δω, το τερματίζει, όχι απλώς, είναι μαύρη, όχι την έκανε ταλαιπωρημένη ο ήλιος από την εκτεθειμένη τα χωράφια.
0: Να θυμίσω,
1: ναι, αλλά ακόμη περισσότερο. Έπειτα αυτό το ωραίο Ελένη, είναι πολύ περιορισμένο να σκεφτείς ότι είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Ο Σεφέρης γράφει ένα ποίημα του για ένα Διανό που κάμισο, για μια Ελένη. Το λέει με αυτόν τον τρόπο, για αυτήν. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο από μια Ελένη που την ερωτεύτηκε και πήγε και έγινε όλος αυτός ο χαμός. Και μάλιστα σε μια συγκυρία, τώρα με αυτά όλα, με το όλους του ορμούς, με το ένα μετάλλο, βλέπετε πάλι μια... Τολμώ να πω τώρα, δεν το έχω μελετήσει αρκετά ακόμη. Μια εκστρατεία είναι και αυτή, έτσι. Περίπου. Αυτό που γίνεται. Όταν λοιπόν, για να φτιαχτεί το σενάριο, πρέπει να υπάρχει μια έμπνευση, σημαίνει έχω να πω κάτι. Για ένα θέμα. Για ένα ποτήρι μπύρα μπροστά μου, ξέρω. Για κάτι θέλω να μιλήσω, για ένα συνέστημα. Από εκεί και πέρα ξεκινάει τι θα πω, πώς θα το πω.
0: Ναι, βασίζεται δηλαδή ο Νόλαν στο ότι δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο, αλλά...
1: Όχι, είναι βοηθητικό πάρα πολύ, το ότι μιλάμε για... είναι η Ιλιάδα του Ομήρου.
0: Ο Νέλσον Μαντέλα, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αυτά είναι υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα, πρέπει να μου πείτε κάτι άλλο, όχι αυτά.
1: Για μένα το λέτε.
0: Όχι, όχι, για τους υπόλοιπους ακροατές. Επειδή δεν ήταν ιστορικά πρόσωπα.
1: Ωραία, ιστορικό πρόσωπο ήταν. Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν ιστορικό πρόσωπο.
0: Ναι, η ωραία Ελένη δεν ήταν, αυτό λέω.
1: Γιατί πιάνει ο μεγάλος μας ο σκηνοθέτης, ο Αμερικάνος, ο Κλιντ Ίστουντ. Γιατί πιάνει και γράφει τώρα Ανίκητο. Βλέπετε τίτλο. Ο Ανίκητος. Και το φτιάχνει με τον ίδιο.
0: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω πώς κινείται ο Νόλαν και λέει θα εκφραστώ, αφού δεν είναι ιστορικό πρόσωπο, θα εκφράσω με μία μαύρη την ωραία Ελένη.
1: Ακόμη και ιστορικό πρόσωπο να είναι, ιστορικό πρόσωπο, αυτός που θα το φτιάξει ο δημιουργός θα εκφράσει τα σημεία που θέλει, θα τονίσει. Τα σημεία που είναι σημαντικά, αυτά που θέλει να, όχι να περάσει, να πει τον πόνο του, αυτό που του άσκησε γοητεία από τον Νέλσον Μαντέλα. Όταν ο ηθοποιός που κάνει τώρα και στο Ιλιάδα πηγαίνει μέσα και κοιτάζει και λέει, κοίτα, τι είναι αυτό το 2x2, 2x3 δωματιάκι, 28 χρόνια. Δεν χρειάζεται να δει πολλά. Είναι ακριβώς σαν τον Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου, αν δείτε. Όλο το πρόσωπό του είναι ήρεμο. Η τικάπα του την έχει ρίξει στον ώμο και έχει δύο ζάρες στο μέτωπο. Κοιτάζει αριστερά τον Γολιά. Σέχω λέει. Καταλάβατε. Αυτό το ίδιο πράγμα. Δεν θέλει πολλά, ούτε καν, έχει εκεί πέρα ένα άγαλμα, ούτε καν μιλάει. Και όμως μιλάει. Πολύ περισσότερο. Έπειτα, όταν άκουσα αυτό, ότι διδάσκονται, ξέρεις, η Ιλιάδα διδάσκει, τι διδάσκουμε δηλαδή ακριβώς. Τη μορφή, τη μπλοκή, τη σκέψη, την έκφραση. Αυτά είναι τα βασικά. Αλλιώς ένας μύθος είναι. Έγινε αυτό εδώ πέρα, ναι, σηκωθήκαν εκεί πέρα και έγινε ο κακός χαμός. Αλλά όλα αυτά τα άλλα τα οποία είναι τα γοητευτικά του ομήρου είναι η έκφραση, το πώς μιλάει, το τι λέει. Βλέπετε αυτές τέτοιες λέξεις που χρησιμοποιεί, λέξη πλάστης. Καταλαβαίνετε. Βλέπω, είχα δει μια έκδοση του Ριχάρδου του Τρίτου του Σέξπιρ, ο οποίος ήταν κακάσιμος κτλ. Υπάρχει μια, δεν θυμάμαι το όνομα του ηθοποιού που πρωταγωνιστεί. Θα πάθει κανείς πλάκα. Ήταν απίστευτο. Καμία σχέση. Στρατιωτικά κουστούμια, άψογα, άψογοι όλοι τους, από 2 μέτρα και πάνω που λέει ο λόγος, γραβάτες, λευκά πουκάμισα. Και το αφεντικό μεγάλος είναι ο Ριχάρδος ο Τρίτος, αυτός που ο Σέξπιρ λέει κακάσιμος είναι του 1500, εδώ είναι ένα άψογο κολαριστό πουκάμισο.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα παρόμοια, ναι. Πού, όχι, έτσι, μια μηχανή καταστροφής είναι ο Ριχάρδος ο Τρίτος, έτσι. Αλλά πώς τον δίνει...
0: Αναφέρεστε που έπαιξε στην Ελλάδα, που λέτε δεν θυμάμαι τον... Δεν ξέρω αν εννοείται τον Kevin Spacey που είχε έρθει...
1: Όχι αυτόν.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ένας άλλος πολύ μεγάλος Άγγλος ηθοποιός.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά με μια τέτοια εκδοχή. Δηλαδή παίρνει την ιστορία... Ιστορία, μύθος είναι ο Ριχάρδος ο Τρίτος.
0: Άρα...
1: Αλλά παίρνει εκείνο και σου λέει, κοίταξε, μην ξεγελιέσαι, δεν είναι θέμα μορφής. Από πίσω είναι κλεφτά πουκάμισα. Παρόμοια μπορούμε να δούμε, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Να δούμε σήμερα, όχι Ριχάρδους Τρίτους, ακόμη χειρότερες δολοφονικές μηχανές που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά καταλάβατε το
0: πέρα. Άρα για να κλείσουμε, επειδή πρέπει να κάνουμε επίλογο, θεωρείτε ότι ο καλλιτέχνης έχει όλη την ελευθερία να εκφραστεί με τους συμβολισμούς που ο ίδιος επιθυμεί να περάσει στο έργο.
1: Ναι, βεβαίως, είναι ο δικός του βήχας. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το δικό του θα πει. Και αυτό είναι η τιμιότητα του καλλιτέχνη, να πει το δικό του. Αυτό. Γι' αυτό. Αλλά πραγματικά, θα δούμε την ταινία και ίσως μας δώσετε πάλι την ευκαιρία να μην την έχουμε δει.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστώ για την...
0: Και εγώ πολύ, κύριε Γιώργο.
1: Γιατί την βραδιά, αυτή τη συγκεκριμένη θεματολογία είναι...
0: Να είστε καλά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Να θυμίσω έτσι και λίγο με το Λευκόλαινος, για να μας μείνουν και κάποιες πληροφορίες. Εμένα μου αρέσει η εκπομπή, έχω πει πολλές φορές, να έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, όχι ειδησιογραφικό, αλλά ενημερωτικό, με την έννοια ότι ενημερώθηκα για κάτι, πληροφορήθηκα, έμαθα κάτι καινούριο. Λευκόλαινος λοιπόν, ομηρικός σύνθετος επιθετικός προσδιορισμός, από το λευκός και ολένη, που σημαίνει ολένη είναι ο πύχης, ο βραχίωνας, και αποδίδεται αυτή που έχει λευκούς κάτασπρους βραχίωνες. Είπαμε ότι υπάρχει και ο συμβολισμός, δεν ήταν ακριβώς περιγραφή, αλλά όπως και νωρίτερα αναφέραμε, ο συμβολισμός, καθώς στην αρχαιότητα το λευκό δέρμα στους βραχίωνες ήταν σύμβολο ευγένειας, κοινωνικής θέσης, ότι το απέδιδε ο Όμηρος σε θέες, στην ωραία Ελένη, διότι ήταν και αυτή υψηλού κοινωνικού στάτους, και εξηγήσαμε και τους λόγους. Έμεναν οι γυναίκες της αριστοκρατίας στα σπίτια, δεν έβγαιναν με έξω στον ήλιο να δουλέψουν, οπότε το κάτασπρο δέρμα τους ήταν και δείγμα του υψηλότερου κοινωνικού τους στάτους. Θα πάμε για το δελτίο Βλέπω ότι κάλεσε ο Άλντι από τα Καμένια που ήταν να μιλήσουμε νωρίτερα. Εντάξει, θα μιλήσουμε μαζί του μετά το δελτίο και νομίζω ότι σιγά σιγά συμπληρώσαμε μέχρι το κλείσιμο. Καλέσατε αρκετή τώρα αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο. Θα δούμε αν μπορούμε να κρατήσουμε επιπλέον συμμετοχές.

Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Παρά την επιβεβαίωση της Ουάσιγκτον για συμφωνία κατάπαυσης πυρός 60 ημερών με την Τεχεράνη, η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω της απουσίας τελικής έγκρισης από Τραμπ και Χαμενεΐ. Μάλιστα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, πιέσεις φέρεται να ασκούνται στον Αμερικανό πρόεδρο τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από τον Νετανιάχου προκειμένου να μην προχωρήσει σε τελική συμφωνία. Διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών το πόρισμα του ΓΕΘΑ για τον ντρόουν στη Λευκάδα, σύμφωνα με το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Τις επόμενες ημέρες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να εκδώσει διάβημα διαμαρτυρίας προς την Ουκρανική κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών είχε θέσει το ζήτημα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες και όταν θα ολοκληρωνόταν η έρευνα, θα γίνονταν τα αναγκαία διαβήματα προς την χώρα προέλευσης. Με 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα βρίσκονται αντιμέτωποι οι 3 συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς εχθές στα Παθήσια. Ειδικότερα, σε βάρος τους έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Οι 3 κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη στη 43χρονη που είχε τοποθετήσει καλώδια ρεύματος στο αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος, άσκησε ο εισαγγελέας. Η κατηγορούμενη που διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια αφέθηκε ελεύθερη με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της. Επιπλέον, η κατηγορούμενη διώκεται και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατ' εξακολούθηση. Ελεύθερη, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλικού. Συνελήφθη 27χρονος του ζωγράφου κατηγορούμενος για απάτες με πρόσχημα ενοικίασης διαμερισμάτων. Ο δράστης παρουσιαζόταν ως στέλεχος εταιριών, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του σε 94 απάτες με το κέρδος να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σπιτιού στο Περιστέρι, όπου τον νίκιασε σε 21 διαφορετικά άτομα, βγάζοντας από τις προκαταβολές περισσότερα από 22.000 ευρώ. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει με δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα Le Petit Journal. Στο άρθρο επισημαίνεται η βαρύτητα της απόφασης της UNESCO για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών. Αναφέρεται επίσης ότι η τοποθέτηση αυτή συνιστά σημαντική στήριξη προς την Αθήνα. Με πολιτικές και αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της Attica Green Expo 2026 στο ΤΑΕΚ Φοντό. Στο επίκεντρο βρέθηκε η κλιματική κρίση και η πολιτική προστασία με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνου Κατσαφάδου. Ο κ. Κατσαφάδος ανακοίνωσε χρηματοδοτήσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για δήμους οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στη χρήση drones κατά την αντιπυρική περίοδο. Στη μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον, χορηγός επικοινωνίας είναι η Next Media Group. Πρόσκαιρες ξαφνικές καταιγίδες σημειώθηκαν αργά το απόγευμα σε πολλές περιοχές, κυρίως της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με αναφορές, έντονες βροχοπτώσεις είχαμε σε Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη και σε Πόλια. Εκτός όμως της Αττικής, μπόρες και χαλαζοπτώσεις καταγράφηκαν και σε Αρκαδία και Αγρίνιο. Σε εξωτερικές ειδήσεις, στο συντριβάνι της Φοντάνα Ντι Τρέβι έριξε ο καύσωνας στην Ιταλία νεαρή τουρίστρια. Η παρέμβαση των αρχών ήταν άμεση, καθώς άνδρες της αστυνομίας έσπευσαν να την απομακρύνουν. Το περιστατικό άνοιξε νέο κύμα συζητήσεων γύρω από την προστασία ιστορικών μνημείων της Ρώμης από απρεπείς ή επικίνδυνες συμπεριφορές επισκεπτών. Στα αθλητικά κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό της Στοίχημαν Basket League. Νωρίτερα στην ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός υπερίσχυσε του ΠΑΟΚ με 114-102. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ. Παραπολιτικά 90,1.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο και θεματική βραδιά. Αν η τέχνη έχει όρια στην έκφραση και στους συμβολισμούς της, έχουμε φέρει ως παράδειγμα την καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια, όπου στο ρόλο, ας πούμε, της ωραίας Ελένης είναι μια μαύρη ηθοποιός. Και συζητάμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πρέπει να τηρείτε το πρωτόκολλο, το πρωτότυπο, ο καλλιτέχνης μπορεί να εκφραστεί όπως ο ίδιος επιθυμεί, όλα αυτά. Επόμενος ακροατής, μην φλιαρώ στις εξηγήσεις, γι' αυτό με ακούτε. Προσπαθώ να είμαι έτσι πολύ τηλεγραφικός για να έχουμε χρόνο για τους ακροατές μας. Άλντι από Καμίνια. Γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε Νταβίτη.
0: Χαίρετε.
1: Να ξέρετε, σας συμπαθώ πάρα πολύ και σας θαυμάζω για το έργο που κάνετε.
0: Εντάξει, μην με θαυμάζω. Τέλος πάντων, να είστε καλά.
1: Σας ακούω πολύ καιρό, απλά σήμερα βρήκα την ευκαιρία και...
0: Ναι.
1: Να πάω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε.
1: Θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Η τέχνη, η φαντασία οργιάζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί κάτι το ίσιο να το κάνει πολύ διαστρεβλωμένο, ας πούμε. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στην ιστορία οι Αχαιοί και οι Τρώες όλοι ψάχνανε την ωραία Ελένη, θα την κατακτήσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο όλος ο πόλεμος και αυτά για την ωραία Ελένη. Και η ωραία Ελένη είναι η όρημη σκέψη, η όρημη σκέψη και ο φωτεινός νους.
0: Α, ότι, ότι έχει ένα συμβολισμό.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Μάλιστα. Με σύμβολα πάντα. Και δηλαδή πιο τεχνίτες και με τη τέχνη που ήταν οι παλιοί που φτιάχνανε τα αγάλματα, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε πλήρως την έννοια των αγαλμάτων που εφόσον ενώ είναι μαρμάρινα νομίζουμε ότι δεν μιλάνε, αλλά μιλάνε και πάρα πολύ κιόλας.
0: Είσαι ο δεύτερος που το λέει και ο προηγούμενος. Χαίρομαι που αρέσει σε τόσους πολλούς συγκληπτικοί.
1: Μιλάνε πάρα πολύ τα αγάλματα, αρκεί να αποκλαστούμε το νόημά τους. Δηλαδή εφόσον η ωραία Ελένη και το «ελ» σημαίνει φως και το «νι», ας πούμε, «ελ-εν-νι», φωτεινός νους, η όρημη σκέψη, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μαύρη. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον εγώ.
0: Γιατί? Γιατί δεν είναι φωτεινή η σκέψη μετά, είναι η σκέψη
1: Πάει προς ροπή, προς τα κάτω, προς το αντίθετο της φωτεινής. Το αντίθετο του φωτός είναι το σκότος, κατά κάποιο τρόπο.
0: Νόμιζα έτσι όπως το λέγατε, ότι θα καταλήγατε, δεν παίζει ρόλο το χρώμα του δέρματος, γιατί συμβολίζει την σκέψη και όχι το πρόσωπο. Αλλά εσείς μου λέτε όχι, το χρώμα του δέρματος παίζει ρόλο γιατί συμβολίζει τη σκοτεινή και όχι τη φωτεινή σκέψη.
1: Ναι, αυτοί παίζουν με βάση το συμβολισμούς και τα χρωματικά, ας πούμε, σύμβολα και διάφορα τέτοια. Αλλά εμείς το ξέρουμε, όπως είπατε πριν, με το λευκό, τα χέρια και τους, πώς το είπατε πιο πριν.
0: Τους καρπούς, τα χέρια, ναι, τους πύχεις.
1: Ναι, αλλά αυτό η Ελένη, ας πούμε, η ωραία Ελένη, είναι η ωραία σκέψη, η όρημη σκέψη, η φωτεινή, ο φωτεινός νους. Και γι' αυτό παλεύανε και όλος ο πόλεμος είχε γίνει με τους Τρώες, ας πούμε, και τους Αχαιούς. Ποιος θα πρώτο πάρει κατά κάποιο τρόπο την ωραία Ελένη, να κατακτήσει την ωραία Ελένη. Αυτό μέχρι εδώ. Δεν συμφωνώ και με έναν ποιητή που έλεγε κάποτε, κάτι έγραφε, ότι η ωραία Ελένη είναι απλά ένα αδιανό πουκάμισο. Δηλαδή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ωραία Ελένη, το ύψιστο φωτεινό νου και την όρημη σκέψη απλά με ένα ρούχο, με ένα κάτι το υποδιέστερο, όπως το λένε. Με αυτό δεν συμφωνώ. Δεν έχω πολλή μπαταρία και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
0: Μια χαρά, εντάξει, τα είπατε τα βασικά, κατανοητό.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, για να καταλάβετε πού κινούμαστε. Υπάρχει ένα άγαλμα. Υπάρχει ένα άγαλμα.
0: Ναι.
1: Του Ποσειδώνα με το Θηλυπίθωνα, νομίζω. Ο Θηλυπίθωνας δεν είναι φίδι που τσιμπάει κατευθείαν και μπαμ και κάτω, αποτελειώνει τον εχθρό ή τον οποιοδήποτε, αλλά το σφίγγει και το αποτελειώνει σιγά σιγά. Άρα ο Ποσειδώνας έχει να κάνει η θάλασσα, ας πούμε, και ο Ποσειδώνας με το συναισθηματικό κομμάτι. Δηλαδή, μήπως πάνε να μας περιτυλίξουνε με το Θηλυπίθωνα με βάση αυτές τις ταινίες και αυτά, να μας αλωτριώσουνε και να μας διαστρεβλώσουνε την πραγματικότητα, ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να μην υπάρχουμε καν. Να το προσέξετε πολύ αυτό το άγαλμα. Νομίζω είναι ο Ποσειδώνας.
0: Πρέπει να λέτε του Λαοκόοντα.
1: Ναι, κάποιος έτσι με το Θηλυπίθωνα που το πιάνει και το πνίγει στο τέλος όμως.
0: Και τους δύο γιους του επίσης που πνίγει.
1: Που πάει και το πνίγει. Νομίζω εκτός στην Ιταλία άλλο, κάπου είναι αυτό το άγαλμα.
0: Ναι, νομίζω αυτό πρέπει να λέτε. Τώρα αν είναι κάποιο άλλο θα μου πούνε ακροατές.
1: Κάποιο από αυτό. Εσείς σας λέω, σας συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Και σας θαυμάζω.
0: Μ' αρέσουν οι συμβολισμοί σας. Μ' αρέσει το ότι έχετε σκέψη με συμβολισμούς. Διαφωνώ όμως έτσι όπως τους κάνετε τους συμβολισμούς. Να το ξέρετε. Ελπίζω να μην σταματήσετε να με συμπαθείτε.
1: Όχι.
0: Μόνο αν συμφωνούμε.
1: Όχι,
0: να με συμπαθείτε.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: σας ακούω σχεδόν κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Άλτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ εγώ. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Όποτε μπορείτε, ξανακαλέστε.
1: Ο ναι, κύριος... με το καλό. Να είστε καλά. Να είστε
0: ο κύριος
1: καλά,
0: Άλτη. Κύριε... Γεια σας, γεια σας. Από τα Καμίνια. Μ' άρεσε, επαναλαμβάνω, με τον κύριο Άλτη το ότι ήθελε να δώσει συμβολισμό και αλληγορία στα πρόσωπα, αλλά διαφωνώ μαζί του με το ότι έτσι όπως το συνέχισε, ότι από το χρώμα του δέρματος υπάρχει το φωτεινό ή το σκοτεινό που θέλει να συμβολήσει ο καλλιτέχνης. Βεβαίως, και επειδή διαφωνείς, τι έγινε ρε Κωνσταντίνε, τίποτα. Απλώς μπορεί να έχει, είναι πολύ υποκειμενικό, το καταλαβαίνω. Δεν είπα έχει λάθος, ότι αυτό που λέει είναι λάθος. Λογικά για το Λαοκόντα λέει. Τώρα αν είναι κάποιο άλλο, ενημερώνεται οι υπόλοιποι ακροατές. Πριν συνεχίσουμε με τον Γιώργο από τη Μεταμόρφωση, καλησπέρα νωρίτερα, για να καταλάβετε, από ένα σημείο και μετά πήρε, είναι και πολλά τα μηνύματα, αλλά υπήρχε και μια αύξηση στη συμμετοχή, οπότε ας πούμε το μήνυμα που διαβάζω τώρα του Λευτέρη από τον Βύρονα ήρθε 10 παρατέταρτο. Οπότε διαβάζουμε μια καθυστέρηση μια μισή ώρα. Μου πει κάποιος που έστειλε πριν από κάνα μία ώρα γιατί δεν με διάβασες. Λογοκρισία και τα λοιπά. Διότι υπάρχουν άλλοι που έχουν στείλει εδώ και σχεδόν δύο ώρες και δεν έχουν διαβαστεί. Κωνσταντίνα, έχουν όλα υποθεί. Στην ποιήση, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, τη μουσική, την γλυπτική, το θέατρο. Οι σημερινοί δημιουργοί καταλήγουν πρωτοπόροι στη διαστρέβλωση και σε σπάνιες περιπτώσεις σε βιώσιμη ανάπτυξη, ανακυκλώνοντας το πρωτότυπο σε ποιοτική εξελιγμένη εκδοχή. Ο Λευτέρης από τον Βύρονα. Από πού πηγάζει το ότι επειδή πίστευαν στον Απόλλωνα ήταν Έλληνες, λέει ο Στράτος. Δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να ήταν Έλληνες όταν μεταξύ τους δεν μίλαγαν αρχαία ελληνικά. Ο Έκτορας με την Ανδρομάχη, τι μίλαγαν.

Καλησπέρα στο Γιώργο. Εξαιρετικός ο τελευταίος κύριος. Δεν συγκράτησα το όνομά του. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον σε κάποια εκπομπή να του δίνετε πολύ περισσότερο χρόνο να μιλήσει εκτενέστερα για το μερικά επί. Αναφέρεται στον κύριο Σπύρο από την Καλυθέα που μίλησε νωρίτερα. Οι Ρωμαίοι που δεν μίλαγαν ελληνικά αλλά πίστευαν στους ίδιους θεούς δεν ήταν Έλληνες. Οι Τρώες που πίστευαν στους ίδιους θεούς αλλά δεν μίλαγαν ελληνικά ήταν Έλληνες. Ότι να είναι, ναι, αλλά τα ονόματα. Ο Έκτορας έχασε το μέτρο όταν σκότωσε τον Πάτροκλο. Όχι, δεν έχασε. Ενώ δεν γνώριζε ότι πάλευε με τον Αχιλέα, λέει ο Ξερομερίτης. Όχι, γιατί. Προσωπικά, λέει ο Γρηγόρης, το θεωρώ ήττα, την ταινία, ένα ακόμη σημάδι ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για τον ελληνισμό. Και μόνο από το γεγονός ότι το συζητάμε, ακόμη και αν όλοι έβγαιναν και μιλούσαν κατά της μακακίας του Νόλαν, πάλι θα είχαμε ιτηθεί. Η σκοπιμότητα της παραποίησης που αναφέρθηκε, γράφει ο Γιάννης, ως ερώτηση έγκυται στους όρους συμμετοχής μιας παραγωγής στα Όσκαρ. Υπάρχει ποσοστό συμπερίληψης ηθοποιών σε σημαντικούς ρόλους. Ήταν αναγκασμένος. Σαφώς υπάρχουν όρια στην τέχνη, που είναι ανάλογα της κάθε κοινωνίας. Εφόσον η ταινία είναι για την Ελλάδα, έπρεπε να σεβαστεί τα ελληνικά όρια στην τέχνη. Αλλιώς, ορθά αναφέρθηκε, θα μπορούσε να αλλάξει τον τίτλο και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Όρους και αναγκάστηκε, ναι. Κύριε Δημοσθένη, αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στον σύνθετο ομοιρικό επιθετικό προσδιορισμό Λευκόλενος. Βεβαίως είναι και ορισμένα μηνύματα που έχουν έρθει πριν ακόμη μιλήσουν και άλλοι ακροατές. Είναι το πρόβλημα τώρα με την καθυστέρηση που υπάρχει.

0: Ορισμένα μηνύματα, με συγχωρείτε, είναι πολύ μακροσκυλή για να διαβαστούν στον αέρα. Ο Δημήτρης Κυριακός τα λέει, ατάκα του Σωτήρη Μουστάκα, πολύ φασαρία για το τίποτα. Δεν υπάρχει καλή ή κακή διαφήμιση. Φτάνει που το σχολιάζεται. Οι αμερικανικές ταινίες είναι ό,τι ο πρωταγωνιστής. Κρύβεται πίσω από μπαλέτα από νερά. Και δεν σκοτώνεται ο κακός πίσω από ατσάλι, αλλά έχει μια μικρή τρύπα και τον βρίσκει με μια βολή. Λέτε να είναι πολύ φασαρία για το τίποτα και μόνο που το συζητάμε. Ο Νόλαν έχει δημιουργήσει το καλύτερο έργο που έχω δει ποτέ, το Interstellar. Η Οδύσσια που φτιάχνει με ξενίζει, γράφει ο Κυριάκος. Interstellar, καταπληκτικό. Δηλαδή δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα την ωραία Ελένη να την παίξει μια κοπέλα με νανισμό, λέει ο Γρηγόρης. Όχι, κανονικά δεν θα έπρεπε. Εντάξει τώρα και εσύ πας πολύ στα όρια του... Όχι ρατσισμός, γιατί δεν είναι όλα ρατσισμός. Αλλά μια διάκριση πολύ περίεργη. Ας πούμε το τι φανταζόμαστε τώρα. Διάβαζα νωρίτερα για τις... με αφορμή την γλυπτική. Να πω αυτό και να δώσω το λόγο στο Γιώργο από τη Μεταμόρφωση. Η γλυπτική λοιπόν που έφτασε στο αποκορύφωμά της στην περίοδο της κλασικής Ελλάδας. Με ιδανικές αναλογίες, κίνηση, αρμονία κτλ. Χάθηκαν λίγο αυτά στην πορεία. Τα κλασικά ιδιώδη τα οποία τα επανέφερε στην αναγέννηση ορισμένες μεγάλες μορφές όπως ο Μιχαήλ Άγγελος. Τα πρώτα δείγματα γλυπτικής, που για μένα επαναλαμβάνω πολύ υποκειμενικό, η σπουδαιότερη μορφή τέχνης. Τα πρώτα δείγματα λοιπόν γλυπτικής, λέει εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, περιλαμβάνουν μικρά τοτεμικά αγαλματίδια όπως η Αφροδίτη του Βίλεντορφ, 24.000 π.Χ. Η Αφροδίτη του Βίλεντορφ, λέω, τι είναι αυτό. Είναι ένα αγαλματίδιο κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο, ύψους 11 εκατοστών, χρονολογείται ανάμεσα στο 28 και στο 25.000 π.Χ. Βρέθηκε στην Κάτω Αυστρία, είναι της παλαιολιθικής περίοδου. Νεότερες αναλύσεις λένε ότι έφτασε στην Αυστρία από κάποιον ταξιδιώτη, η προέλευσή του είναι από Ιταλία. Έχουν βρεθεί αρκετά τέτοια αγαλματίδια, γυναικεία αγαλματίδια της παλαιολιθικής περίοδου σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και είναι γνωστά ως παλαιολιθικά ειδόλια Αφροδίτης. Όχι επειδή όλα ήταν... Το όνομα Αφροδίτη δόθηκε, όπως διαβάζω αργότερα, το 19ο αιώνα. Όχι ότι όλοι αυτοί ήταν από Έλληνες, αλλά χρησιμοποιείται, ας πούμε, το όνομα της αρχαίας θεάς της ομορφιάς για να... τέλος πάντων, θέλοντας να δείξει ότι προσπαθούσαν οι άνθρωποι της κάθε χρονολογικής περίοδου να αποδώσουν την ομορφιά ανάλογα με την εποχή τους. Εάν δείτε λοιπόν τα συγκεκριμένα αγαλματίδια, με πιο γνωστό αυτό της Αφροδίτης του Βίλεντορφ, η γυναίκα του Βίλεντορφ, θα δείτε ότι είναι αρκετά καμπυλωτή σε σχέση με το τι θεωρείται όμορφο το 2026. Συνεπώς, αυτό όντως είναι φιές από τον Όμηρο. Μπορεί τώρα να φανταζόμαστε, όπως είπε η κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση πριν, την Μόνικα Μπελούτσι, στην Τρία που αναφερθήκατε πριν, την Γερμανίδα ηθοποιό, αλλά εκείνη την εποχή να ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν μπορώ να το... Δεν κακό αυτό, το ότι αφήνει χωρίς περιγραφή, έχει μια διαχρονικότητα. Μην καθυστερώ άλλο, πάμε στο Γιώργο από την Μεταμόρφωση.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Είστε καλά.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, καταρχήν εμείς συγχαίουμε τη μυθολογία με το έργο του Νόλαν. Ο Καστοριάδης λέει ότι η ελληνική μυθολογία είναι αληθινή.
0: Τι λέει, ότι?
1: Ότι η ελληνική μυθολογία είναι αληθινή. Mm. Γιατί το ζει ότι είναι αληθινή μέσα σε όλα τα άλλα, τα οποία κάποια στιγμή θα κάνω μια παρέμβαση. Οι θεοί των Ελλήνων είναι οικουμενικοί. Τους προβάλλουν ότι είναι και θεοί των αντιπάλων. Πολύ καλή παρατήρηση του ακροατή ότι μιλάμε για την ομήρου Ιλιάδα by Nola, του Νόλα. Εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Νόλα. Αν ήμουν στη θέση του και εγώ το ίδιο θα έκανα. Πηγαίνει τη γυναικεία ομορφιά στη μήτρα της. Ποια είναι η μήτρα της γυναικείας ομορφιάς? Η Αφρική. Πού είναι οι ωραιότερες γυναίκες, τουλάχιστον στο μυθολογικό πεδίο, και μας το επιβεβαιώνει και ο Σολομούντας ο βασιλιάς, που πήγε στο βασίλειο του Σαββά για να βρει την ωραία βασίλισσα. Εκεί λέει στην Αιθιοπία ήταν το μυθικό βασίλειο του Σαββά που ήταν οι ωραιότερες γυναίκες. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί από κάποιες πηγές. Λοιπόν, και εγώ λοιπόν στη θέση του Νόλαν Αφρικάνα θα έβαζα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Εκεί βρίσκεται η μήτρα της γυναικείας μορφιάς. Αυτό λέει, στην Αφρική. Λοιπόν, θυμηθείτε τον Ιντερστέλλαρ, ο πλανήτης στην επιρροή της μαύρης τρύπας, μια ώρα στο έδαφος του πλανήτη ισοδυναμούσε με 8 χρόνια στο διαστημόπλιο. Αυτά για τον κύριο Κυριάκο. Με τη στέρβλωση του χωροχρόνου από την βαρύτητα. Κανένας φραγμός και κανένα όριο στην τέρμη. Για να δούμε τον Αντρέ Μπρετόν, που μισούσε τη θετική ρίζα 1 συν ρίζα 5 για 2 της δευτεροβάθμιας εξίσωσης χ τετράγωνο πλην φ πλην 1 ίσον με το 0. Αυτή η ρίζα, το 1 συν ρίζα 5 δια 2, είναι ο γνωστός σας αριθμός της χρυσής τομής, 1,618 κτλ. Δηλαδή ο Αντρέ Μπρετόν και όλο το κίνημα του σουρεαλισμού μισούσαν την κλασική ομορφιά. Μισούσαν τη χρυσή τομή. Λάτρευαν την κυκλαδική τέχνη. Συνεπώς, κανένας δεν μπορεί να βάζει όρια στη τέχνη. Ο μεγάλος εχθρός της τέχνης είναι η επανάληψη, η στήρα επανάληψης, η προχειρότητα και ο εντυπωσιασμός που είναι χαρακτηριστικά της μεταμοντέρνας αφήγησης, χαρακτηριστικά της εποχής μας. Το Ζαφυρόπουλο τον άφησες και είπε την ιστορία της ζωής του, πέρα από τη θεματική. Λοιπόν, θα μου αφήσεις και εμένα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτά. Μ' άρεσε η αναφορά σου στην τέχνη της ύστερης παλαιολιθικής περίοδου που πηγαίνει 25.000 χρόνια πριν και που δεν έχει καμία σχέση βέβαια με την κλασική ομορφιά, με τη χρυσή τομή. Στην προηγούμενη παρέμβαση δραπέτευσε μία λέξη που θα την μπορούσα να την αποδώσω με διαφορετικές φράσεις. Η λέξη μεταμοντέρνος από το μυαλό μου. Δραπέτευσε τελείως. Λοιπόν, επέτυχε ο απόλυτος εκνευρισμός και έκλεισα το τηλέφωνο. Σε άλλη παρέμβασή μου θα συνεχίσω. Έχει σχέση το γεγονός αυτό. Μαραθώνιο, βλέπετε?
0: Βλέπω.
1: Βλέπετε. Θυμάστε στο παρελθόν με έναν μαραθωνοδρόμο ο οποίος απόφυσε ένα παιδάκι βία και οι εφημερίδες έγραψαν εναντίον του πάρα πολλά στη διαδρομή. Το θυμάστε αυτό? Το είχε δείξει τηλεόραση? Δεν το θυμάστε?
0: Δεν το θυμάμαι, όχι.
1: Λοιπόν, τρίχες. Ο μαραθωνοδρόμος που απόφυσε το παιδάκι είναι σε εκείνη τη στιγμή αποφύσε μια αρκούδα. Ήταν κατακλεισμένος από τις ορμόνες επιτυχίας, τις ενδορφίνες, και το παιδάκι ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο και καλά έκανε και το απόφυσε. Λοιπόν, μια τέτοια περίπτωσης θα σας δώσω την επόμενη φορά που θα κάνω παρέμβαση για το θέμα γιατί δραπέτευσε η συγκεκριμένη λέξη αυτή η λέξη από το μυαλό μου. Είχε περίπου μία ίδια αναφορά με τον μαραθωνοδρόμο που απόφυσε το παιδάκι. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς, κύριε Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Αφρικανή, λόγω του ότι από εκεί πηγάζει η γυναικεία ομορφιά, όπως είπε ο κύριος Γιώργος από τη Μεταμόρφωση. Εν τω μεταξύ, άλλος Γιώργος μου γράφει ότι και την θεά Αθηνά υποδίεται η Ζεντάγια, που είναι επίσης μαύρη ηθοποιός. Γεια σας, κύριε Νικόλα, μην φέρνετε ως παραδείγματα ιστορικά πρόσωπα. Θα πρέπει να φέρετε ως παράδειγμα κάποιο μυθιστορηματικό πρόσωπο. Να πείτε, ας πούμε, αν θα θέλανε ο πρωταγωνιστής του Moby Dick να είναι Ασιάτης. Ή, όπως είπε ένας ακροατής νωρίτερα, πάρουμε μια ιστορία, ένα έπος των Viking. Ο Ντάνι Ντεβίτο, είπε ένας άλλος, θα ήταν ιδανικός αρχηγός. Καλύτερος από το ρίζο. Ο Νίκος γράφει ότι διάλεξε πιτού του μαύρη ηθοποιό για να μπορέσει ο θεατής να εστιάσει στην ιστορία και στην ουσία και όχι στα πρόσωπα.

0: Ποια ταινία είναι αυτή που θυμίζεις? The Return από Παζολίνη. Που πραγματεύεται την Οδύσσια. Επειδή πολλοί δεν την είδαν, λέει, το θυμίζω. Η επιστροφή του 24.
1: Μάλιστα.

0: Είπα ο τσακωμός του Οδυσσέα με το Αχιλλέα με τον Μενέλαο. Με τον Αγαμέμνονα τσακωνότανε. Είπα κατά λάθος με τον Μενέλαο, με τον Μενέλαο ότι τσακωνότανε. Λάθος μου, αν το είπα εκείνη την ώρα. Περιμένει ο Λίμπερο για να πάρει το λόγο. Υπήρχε μια σειρά στο Netflix πριν 2-3 χρόνια, την είχα δει, τρία η πτώση της πόλης λέγεται, που εμφανίζεται όχι μόνο ο Αχιλλέας Μαύρος αλλά και πολλοί άλλοι, λέει ο Κυριάκος. Ο Διογέννης απ' την άλλη γράφει, η τέχνη δεν έχει όρια. Θα προτιμούσα την ωραία Ελένη Ινδιάνα. Το άλλο που λέτε, έγκλημα στο ψυχικό κορυφαίο, το πρώτο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Ο Μένιπος από την Νορβηγία, ενώ θα έπρεπε να ερωτηθεί ο Νόλαν γιατί παρουσιάζει την ωραία Ελένη Μαύρη, καλείται όλος ο κόσμος που γνωρίζει την Ιλιάδα του Ομήρου να δικαιολογήσει την τρικυμία εν κρανίο. Ενώ θα πρέπει ο Νόλαν να ρωτηθεί, καλείται ο κόσμος που γνωρίζει να δικαιολογήσει την τρικυμία εν κρανίο που έχει ο κάθε διαταραγμένος που νομίζει ότι παράγει τέχνη. Άλλο η ελευθερία, άλλο η ελευθεριότητα, υπάρχει διαφορά. Κοιτάξτε, ο Νόλαν είναι κορυφαίος σκηνοθέτης και είναι από τους καλύτερους της εποχής του και έχει. Ο ίδιος σκηνοθετήσει καταπληκτικές ταινίες. Πολύ έξυπνες κιόλας. Παίζουν παρά το Inception, ας πούμε, μια πανέξυπνη ταινία. Πάμε, Λίμπερο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, Λίμπερο.
1: Γεια σας, γεια σας. Εγώ πάντα ξεκινάω. Μια σημείωση η οποία έχει σχέση πάντα με το θέμα. Την ώρα που ασχολιόταν η Ελλάδα με Eurovision και Ακύλα κλπ. 19 με 25 Απριλίου έγινε το πρώτος ευρωπαϊκός μαθητικός διαγωνισμός αρχαίου ελληνικού θεάτρου στο Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο της Αβέλα, είναι κοντά στην Νάπολη. Συμμετείχε το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς, κέρδισε το πρώτο βραβείο με τις Τροάδες. Συγχαρητήρια, επειδή άκουσα ότι είναι εξαιρετική, εκπαιδευτικός εννοώ σε σχέση με τη σκηνοθεσία και όλη τη δουλειά που κάναν τα παιδιά, στην κυρία Έλλη Καλουτσάκη και στους άλλους εκπαιδευτικούς που δούλεψαν. Οι Ιταλοί τους είπανε, όταν τους δώσε το βραβείο, αυτά πληροφορήθηκα από την Καστοριά, ότι βάλατε τον πύχη πολύ ψηλά. Το είπανε στα παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι εκπαιδευτικοί. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα, να το πω διαφορετικά. Την οποία δυστυχώς δεν ξέρω αν κάποιος είδε κάτι κάπου σε ένα μέσο, νομίζω όχι. Μόνο αν διάβασε τον τοπικό τύπο. Αυτός είναι, αυτή είναι η κουλτούρα. Ενώ υπάρχει η κυρίαρχη κουλτούρα, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά εδώ συνήθως δεν λέγεται στα ελληνικά, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Όχι ιδεολογία, είναι άλλο πράγμα. Αλλά η κουλτούρα ντομινάντε, η κυρίαρχη ιδεολογία, αυτή διαμορφώνει τις συνειδήσεις. Σε αυτή είναι και ο Νόλαν, η συγκεκριμένη ταινία. Αλλά δεν θα μιλήσω μόνο για την ταινία. Πάω τώρα λίγο σε αυτά που είπατε. Μία ταινία, εγώ θα πω λίγο πιο γενικά και κάποιες ταινίες, ίσως και κάποια πιο γενικά πράγματα. Όπως το θέσατε για τα όρια. Ο Αντρέι Κοτσαλόφσκι, ένας πολύ καλός σκηνοθέτης όσο ήταν στη τότε Σοβιετική Ένωση, όταν πήγε στο Hollywood, συνήθως τα περισσότερες δεν βλέπονται. Θέλω να πω, είναι και άλλα τα δεδομένα του Hollywood και του Αμερικά. Ποιος βάζει τα λεφτά. Οπότε όταν βάζουν τα λεφτά κάνουν κουμάντο αυτοί που κάνουν. Και φυσικά το Hollywood όλο είναι αγορασμένο, όπως και όλες τις μεγάλες δισκογραφικές, και από εκεί υπάρχει η παρακμή του κινηματογράφου και της μουσικής. Δυστυχώς όλα αυτά έχουν αγοραστεί πριν 30 χρόνια, 20 χρόνια από τη Sony. Όλα τα κατέχει η Sony.
0: Ακροατές έχουν βάλει το θέμα της συμπεριληπτικότητας και ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητος ένα ποσοστό.
1: Όχι, τι εννοείται. Αυτά δεν μου λένε τίποτα. Πάλι ξαναπάμε στην κυρίαρχη κουλτούρα. Δηλαδή με το ζόρι πρέπει κάποια πράγματα να περάσουν προς τα κάτω, από πάνω προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρει. Συνήθως αυτό που έχει πιο ενδιαφέρον δεν είναι, δεν λέω ότι πάμε στο άλλο άκρο, δεν λέω ότι μόνο πάμε σε κάποια πράγματα που είναι υποκουλτούρα, γιατί υποκουλτούρα σημαίνει και εκεί πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι κάποια ποιοτικά πράγματα που δεν βγαίνουν, δεν απευθύνονται στους πολλούς, και μπορεί να είναι και σκουπίδια. Χρειάζεται τώρα μια επιλογή και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποιοι, δηλαδή πολλές φορές μου έχουν ρωτήσει για κάποια συγκεκριμένα συγκροτήματα. και τους λέω, μου λέγανε παίζανε μουσική, ήταν μουσική. Λέω όχι, παίζανε χάλια. Χάλια παίζανε. Δεν παίζανε μουσική. Όμως επηρέασαν όλους τους άλλους που ήρθαν μετά που παίζανε μουσική. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Την υποκουλτούρα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή το τι...
0: Πρακτικά όμως...
1: Αυτό που λέμε πολιτισμό, το πετραδάκι που προσθέτεις, αν είσαι ικανός.
0: Εντάξει. Πώς σας φαίνεται... Μάλλον έχει όρια η τέχνη και αν δεν έχει, ο Νόλαν μπορεί να έχει μια μαύρη ηθοποιό για την ωραία Ελένη.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν εντάξει, γίνεται και μια κουβέντα τώρα μόνο για την ταινία την οποία κανείς δεν έχει δει. Εγώ ποτέ δεν θέλω αν δεν δω κάτι να το να πω έτσι.
0: Ναι, ναι, μην σας περιορίσω. Αν θέλετε να μιλήσετε γενικότερα,
1: εννοείται. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά θέμα εννοώ.
0: Στο
1: μυαλό μου έχω διάφορα, αλλά... πρέπει να αξιολογήσω την ταινία σαν ταινία. Γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει μία η οποία έχει κυριαρχήσει σε πολλές μορφές τέχνης και έχει κυριαρχήσει ας πούμε πολύ στο θέατρο. Ένας από τους λόγους που ενώ το αγαπώ το θέατρο πηγαίνω πολύ σπάνια και συνήθως αυτά που βλέπω έστω και μέσω ρεπορτάζ ή τηλεοπτικά καταλαβαίνω. Δηλαδή λέω καλά που δεν πήγα. Κι ας είναι επίδαυρος. Ή ας πούμε ακόμα και σε επίπεδο όπερας. Όταν βλέπω σκηνοθετική άποψη, αν βλέπει κάποιος από το ακροατήριο, βλέπει την αξιόλογη εκπομπή που δείχνει και σε επανάληψη πολλές φορές όπερα στο κανάλι της Βουλής νομίζω Κυριακή, νομίζω της Βουλής είναι ή το 3 ή το 3 δεν μπερδεύτηκα. Όταν είναι όπερα από γερμανικό θέατρο, εντάξει, εντάξει τι να πω. Κοιτάξτε μόνο τα πώς είναι εντυμένοι κλπ. Κλπ. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή τι θέλω να πω. Με ενδιαφέρει ότι ενώ έχει κυριαρχήσει η άποψη ότι σημαντικό είναι το κείμενο και μόνο το κείμενο, οπότε τώρα μπορούμε να πάμε και την ταινία. Αν το κείμενο είναι σημαντικό, ή στο θέατρο κυρίως που είναι το κείμενο, και όχι ας πούμε τα σκηνικά. Και όχι ας πούμε να είναι τοποθετημένο στην εποχή και μπορούσε, δηλαδή αν δείτε αυτά που σε λέω με την όπερα, μπορείτε να δείτε, τι να σας πω τώρα, μπορείτε να δείτε τη Σοπράνο ντυμένες νοσοκόμες, μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα γελία, για μένα γελία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι εγώ πως έχω δει, γιατί έχω δει πολύ, για το δικό μου κριτήριο φυσικά, για το δικό μου γούστο, γιατί έχω δει πολύ καλύτερες παραστάσεις, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εάν ας πούμε να ξαναφερθώ λίγο στο θέατρο, αν ας πούμε κάποιος έκανε πειραματικό, αυτό που λέμε πειραματικό είναι λάθος. Αυτοί οι σκηνοθέτες είναι κάποιοι λίγα ονόματα μεταπολεμικά που κάνανε κάποια πράγματα, αυτό που λέμε πρωτοπορία στο θέατρο. Αυτοί οι άνθρωποι δουλέψανε τα επόμενα 50 χρόνια, δηλαδή τον περασμένο αιώνα μετά τον πόλεμο. Δύο από αυτούς είναι οι Ιταλοί, οι Οστρέλερ, ο Τζόρτζο Οστρέλερ και ο Λούκα Ρονκόνι. Ο Ρονκόνι νομίζω ζει ακόμα από το Τωρίνο. Αλλά μετά είχαν πάρα πολύ κακούς μιμητές. Αυτό είναι το θέμα στην τέχνη. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε ο πρωτοπόρος του Κίτς να είναι ο Τζεφ Κούνς. Αυτό είναι το θέμα στην τέχνη. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε ο

0: Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή είναι ποιος το κάνει. Και κυρίως αυτός που έχει συνήθως την ιδέα, ο πρώτος, ο πρωτοπόρος που λέμε, είναι ο αυθεντικός και είναι και ο καλός. Γιατί ο καλός με την έννοια οι μιμητές του είναι μιμητές. Δημιουργεί ρεύμα βέβαια, ενώ το να τη γράφουν, ναι, αλλά είναι μιμητές. Ποτέ δεν θα φτάσει στο πρωτότυπο. Αυτό συμβαίνει στην τέχνη. Πείτε μου, τώρα και εγώ δεν... Απλά θέλω να πω ότι για τον Παζολίνη κάτι που είπε κάποιος πριν, κάτι έγινε λάθος, δεν μπορεί να το 24, αν είπε για ταινία του Παζολίνη. Πώς ήταν το 74.
1: Άλλος. Παζολίνη, αλλά όχι ο γνωστός, δεν το διευκρίνησε ίσως.
0: Ναι, αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σας πω τώρα επειδή... Να, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Ας πούμε μια ταινία την οποία πολύ λίγοι αντέχουν να τη δουν. Αντέχουμε την έννοια ότι δεν είναι ευχάριστη ταινία και ούτε είναι και κατανοητή ταινία, γιατί κι ας είναι το σενάριο δικό του Παζολίνη. Είναι το Σαλό. Εδώ έχει βγει σαν 100 μέρες στα Σόδομα. Είναι ένα δοκίμιο πάνω στο φασισμό όμως. Είναι μια μελέτη πάνω στο φασισμό. Αναφέρεται στη Ρεπούμπλικα του Σαλό. Δεν είναι εύκολη ταινία. Όμως έχει κάνει και μια πολύ ωραία ταινία. Για μένα από τις ωραιότερες ταινίες που δηλαδή... που τη βλέπω και την ξαναβλέπω, είναι η Μύδια. Με τη Μαρία Κάλλας. Πόσοι την έχουμε δει, πόσες φορές έχει παιχτεί στην ελληνική τηλεόραση. Πόσες φορές δηλαδή την έχουμε δει,
1: Έλληνες. Και
0: λίγο... πόσοι την έχουν
1: ότι
0: δει.
1: Είμαστε υποκριτές.
0: Όχι.
1: Μας νοιάζει τόσο
0: όχι.
1: Πολύ τώρα αν η ωραία Ελένη είναι μαύρη ή λευκή, αλλά δεν είναι ότι έχουμε κάτσει να ασχοληθούμε με την τέχνη σοβαρά, να δούμε κάτι. Αλλά πάλι τα blockbuster του Hollywood. Ναι.
0: Αυτό ισχύει, αλλά και το Hollywood πάντα βλέπει όλη την ιστορία επιφανειακά. Από τότε που γύριζε, ας πούμε, για την αρχαία Αίγυπτο, για την αρχαία Ρώμη, για την αρχαία, θέλω να πω, αυτά τις ταινίες που έκανε τότε με την Κλεοπάτρα κλπ. Πάντα λέγαμε Αμερικανιές, ότι είναι όπως και αυτά που έκανε για το που βλέπουμε τις μέρες του Πάσχα. Ενώ ήταν μία, αλλά οι Αμερικάνοι φημίζονται ότι δεν έχουν ούτε αίσθηση της ιστορίας. Δεν ξέρουν που πέφτει η Αίγυπτος, δεν ξέρουν που πέφτει αν συνορεύει η Ιταλία με την Ελλάδα. Θέλω να πω, ξέρετε και ποιος κάνει τι. Δεν είναι, δηλαδή ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος είναι ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Όντως έχουμε γνώση οι Ευρωπαίοι και γνώση κάποια ιστορίας, εντάξει. Τώρα δεν είναι κριτήριο Αμερικάνοι, αλλά τις ταινίες του Νόλαν, παρόλα αυτά, ξέρετε τι έγινε. Σκεφτόμουν όταν είπατε για τον Νόλαν, ενώ το ήξερα αυτό, το είδα κάποια στιγμή αυτές τις μέρες, όταν είπατε για τον Νόλαν σκεφτόμουν, μα ποια ταινία έχω δει του Νόλαν. Αυτό είναι σημαντικό για μένα. Όταν δεν θυμάμαι ποια ταινία είναι πιανού, είναι σημαντικό ότι, ναι, την είδα εντάξει, αλλά και να μην την έβλεπα που λέω λόγος. Τελικά έχω δει πολλές ταινίες του, που για κάτω και τις είδα. Έχω δει πολλές ταινίες, σχεδόν τις περισσότερες έχω δει. Αλλά δεν είναι αυτό που θα πω. Ναι, θα συμβουλέψω κάποιον να του πω οπωσδήποτε πρέπει να δεις μια ταινία του Νόλαν, με καταλάβατε τι να πω. Αλλά όπως είπατε είναι της εποχής του. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι των προηγούμενων γενεών ό,τι κάνανε. Δηλαδή ο Πεκίνπα έκανε αυτά που έκανε, αυτοί που ήταν, μιλάω για τους Αμερικάνους. Είναι και θέμα παρακμής. Είμαστε μια, η Δύση είναι σε μια παρακμή πολιτιστική. Δηλαδή αυτά που βγάζει τα σαν προϊόντα πολιτιστικά δεν είναι εφάμιλα, ας πούμε, του 60, του 70 και του 80.
1: Τώρα θα ανοίξετε άλλο θέμα και δεν έχουμε το
0: όχι, όχι, για την τέχνη που λέγατε. Όχι, απλά... Α, σε σχέση τώρα που λέγατε κάτι ότι θα έπρεπε εμείς να κάνουμε ταινίες, δυστυχώς δεν γίνεται. Χρειάζονται πολλά λεφτά για να γίνουν τέτοιες ταινίες. Και χρειάζονται και σκηνοθέτες, μεγάλοι σκηνοθέτες, που ας πούμε να είναι και λίγο του είδους, γιατί είναι και αυτό ένα είδος. Επικές ταινίες. Εμείς δεν μπορούμε. Θα μπορούσαμε, πριν, όταν ζούσε, στις Φαρέες λέγανε πρέπει να φέρουν τον Ακίρα Κουροσάβα, τον Ιάπωνα, όταν ζούσε, να κάνει τον Μεγαλέξανδρο. Αυτός θα μπορούσε. Θα μπορούσε να το φέρει το Υπουργείο Πολιτισμού του, αυτό βέβαια όντως, να διαθέσει πάρα πολλά λεφτά και να κάνει ένα έπος για τον Μεγαλέξανδρο. Όπως εμείς ας πούμε ενώ ιστορικά κλπ. Όχι αυτό που είδαμε μετά με τον Μεγαλέξανδρο. Αλλά ο κύριος Κουροσάβα ήταν αυτός. Δηλαδή ήταν ένας από τους λίγους στον πλανήτη που ήταν σκηνοθέτης. Δεν έκανε απλά ταινίες.
1: Εντάξει αγαπητέ.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Χάρηκα πολύ όπως πάντα.
0: Εγώ είπα, με προκάλεσε πολύ το θέμα. Είπα να μην πάρω αυτή εδώ, μα προκάλεσε το θέμα. Μπορώ να προσθέσω μια φράση μικρή.
1: Ναι βέβαια.
0: Αύριο επειδή είναι 29 Μαΐου, για την Κωνσταντινούπολη λέω, αν κάποιος δεν έχει

0: διαβάσει. Μιλάμε τώρα για έναν από και αυτούς τους του 20ου αιώνα μεγάλους συγγραφείς, από τους πρώτους του ιστορικού μυθιστορήματος. Ο Μαύρος Άγγελος του είναι το... Είναι η πτώση της, περιγράφει την πτώση της, της πόλης. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει όλα τα βιβλία είναι ωραία. Μίκα Βαλτάρη, ο Φιλανδός. Είναι 29 αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Yeah.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.

Θα προλάβουμε μόνο με τον Κωνσταντίνο από Φιλοπάπου. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω. Με την κυρία Αδιώνη από Αχαρνές και με το Stormbringer. Και εσείς οι δύο δεν παίρνετε συχνά, σπάνια. Αλλά και ο Κωνσταντίνος από Φιλοπάπου, οπότε πήγα λίγο με τη σειρά. Μιχάλη από Χανιά, Ξηρομερίτη δεν έβγαλα, σας το είπα και νωρίτερα.

0: και δεν προλαβαίνω δυστυχώς και με άλλα μηνύματα. Δύο ακροατές, θα το πω έτσι εν μέρη σοβαρά, εν μέρη χιουμοριστικά και προβοκατόρικα, με κριτήκαραν έντονα σήμερα. Ο Χρήστος από το Γαλάτσι που μου λέει ότι η θεματική βραδιά είναι άλλη μία θεματική ό,τι πρέπει για την ακροδεξιά. Και ο Μυρμηδόνας που μου γράφει «Δώσε λοβοτομή στο λαό, δώσε κάργα σύγχυση στο πόπολο». Το γεγονός ότι εσείς οι δύο τόσο επιφανειακά διαφορετικοί στον τρόπο σκέψης σας άνθρωποι διαφωνείτε και οι δύο για τους δικούς σας λόγους ο καθένας μαζί μου, περισσότερα λέει για το πώς σκέφτεστε εσείς παρά εγώ, και νομίζω ότι περισσότερο θα έπρεπε εσάς τους δύο να προβληματίσει, όχι εμένα. Γιατί να σταχώνει μόνο κάποιος που σκέφτεται όπως ο Χρήστος από το Γαλάτσι ή να σταχώνει μόνο κάποιος που σκέφτεται όπως ο Μυρμηδόνας, έχει μια λογική. Να σταχώνουν και οι δύο, έχει λογική. Έχει. Αλλά αυτή ακριβώς η λογική είναι που δεν θα αρέσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλον, άμα την εξηγήσω. Γι' αυτό με ακούτε στις εκπομπές να επιμένω πάντα ότι βαθύτερη να μελετάμε το ανεμολόγιο. Δεν έχει τόση σημασία, μάλλον περισσότερη, μεγαλύτερη σημασία από το τι λέμε, διότι και το τι λέμε έχει σημασία, αλλά μεγαλύτερη από το τι λέμε είναι το πώς σκεφτόμαστε για να καταλήξουμε σε αυτό που τελικά λέμε. Πάμε, Κωνσταντίνος από Φιλοπάπου, να προλάβει και ο ακροατής μας να πει κάποια πράγματα για το αν η τέχνη έχει όρια ή όχι στις εκφράσεις και στους συμβολισμούς της. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
0: Καλώς το να.
1: Άλλα ήθελα να πω, δεν ήξερα ότι έχετε θεματική, θα συμμορφωθώ.
0: Πώς δεν το ξέρατε, σας ενημέρωσε η Ειρήνη, γιατί την
1: δεν άκουσα την εκπομπή σας, την εκπομπή από την αρχή, ήθελα να πω άλλα, αλλά θα συμμορφωθώ με τη θεματική. Κύριε Λαβίθη, εγώ είμαι 61 χρονών. Τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο και στο λύκειο ήταν ο εφιάλτης της ζωής μου. Από Δευτέρα Γυμνασίου, τρίτη ή τρεις τάξη στο Λύκειο, και τώρα έχουν και πανελλαδικές τα παιδιά, έχω περάσει και εγώ από πανελλαδικές, πήγαινα και φροντιστήριο. Ήδη οι καθηγητές που μας κάνανε αρχαία ελληνικά στο σχολείο, στο Λύκειο, τους ίδιους είχα και στο φροντιστήριο, και δεν μας έφτανε μόνο αυτό, παίρναμε και λυσάρια από τα βιβλιοπωλεία, διότι έπρεπε να μάθει το συντακτικό, τη γραμματική, και δεν συμμαζεύεται. Τα αρχαία ελληνικά ως γλώσσα ήτανε για μένα ένας μεγάλος εφιάλτης. Όσον αφορά την ωραία Ελένη, ποτέ δεν έμαθα αν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Η ωραία Ελένη για να φτάσει πίσω στην Τρία, από όσο λίγο γνωρίζω εγώ, πρώτα κατέβηκε ο Πάρης από την Τρία εκεί πάνω, και φαντάζομαι ότι τον στείλανε οι Τρώες για να
0: δημιουργήσει. Για διπλωματικές σχέσεις.
1: Για διπλωματικές σχέσεις, να ανοίξουν ας πούμε μια διπλωματική σχέση με τους τότε αρχαίους Έλληνες. Πιστεύω ότι η εκστρατεία των Ελλήνων...
0: Όχι με τους αρχαίους Έλληνες, οι Τρώες δεν είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν και αυτοί Έλληνες.
1: Δεν μπαίνω σε αυτό το θέμα, δεν ξέρω να σου απαντήσω.
0: Ωραία, για συνεχίστε.
1: Η εκστρατεία των Ελλήνων, νομίζω εγώ κατά την... των αρχαίων Ελλήνων, ως απόφυτος Λυκείου, ότι ήταν καθαρά γεωπολιτική, διότι θέλαν να ελέγξουν εκεί τα στενά της περιοχής, όπως γίνεται και σήμερα κάτω στα στενά του Ορμούς, κάτι ανάλογο. Και φυσικά κράτησε αυτός ο πόλεμος, λέει ο Όμηρος, επί 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Κύριε Κωνσταντίνε μου, δεν έχουμε πολλή ώρα.
1: Ναι.
0: Και είστε εκτός θεματικής και σκέφτομαι ότι δεν το ξέρω, αλλιώς θα έδινα το λόγο στη Διόνη ή στο Stormbringer.
1: Γιατί αλλά... είμαι εκτός, για την ωραία Ελένη δεν μιλάτε.
0: Για την τέχνη
1: ώρα,
0: και τα όρια και τους συμβολισμούς, όπως το ότι η ωραία Ελένη στην ταινία θα είναι μαύρου χρώματος, ηθοποιός.
1: Δεν ήτανε μαύρη η ωραία Ελένη. Τους μαύρους οι αρχαίοι τους είχαν για δούλους.
0: Ηρεμήστε κύριε
1: Κωνσταντίνη. Απλώς ο σκηνοθέτης θέλει να το θέσει έτσι το ζήτημα,
0: ναι,
1: για να εισπράξει μερικά εισιτήρια παραπάνω. Καληνύχτα.
0: Γεια σας κύριε Κωνσταντίνη, να είστε καλά. Άμα το ήξερα θα το κάνω πιο συχνά. Άμα δηλαδή κάποιος που, όχι για τον κύριο Κωνσταντίνο και για άλλους ακροατές, που μπορεί να μιλάει 10-12 λεπτά, μπορεί να πει αυτό που θέλει μέσα σε 3 ή σε 1, αρκεί να τον ερεθίσω λίγο. Κάποιες φορές να το κάνω, όχι συνέχεια, γιατί μετά δεν θα... αλλά κάποιες φορές να το εφαρμόζω. Κυρία Διόνυση Στορμπρίνγκερ, από αύριο μάλλον θα καλέσουμε εμείς. Βέβαια μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα. Κάποιοι ακροατές μπορείτε να ακούτε κάθε βράδυ, κάποιοι άλλοι ανάλογα και με το ωράριό σας, την βάρδια σας, την εργασία σας, δεν έχετε τη δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά εμείς θα επικοινωνήσουμε σχετικά. Μ' αρέσουν αυτές οι θεματικές. Μ' αρέσει που τις Πέμπτες κουβεντιάζομαι και λίγο εκτός επικαιρότητας και δισογραφίας. Οφείλω να πω ότι ήμουνα πιο ενοχλημένος πριν ξεκινήσει η θεματική από ότι είμαι τώρα. Εξακολουθώ να είμαι από αυτούς που θα θέλανε να υπάρχει μια πιστότητα στα ιστορικά δεδομένα της εποχής. Όχι για λόγους παραποίησης και επίθεσης στον πολιτισμό μας και όλα αυτά, απλώς για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιστορική ακρίβεια. Μη βλέπουμε παντού συνωμοσίες. Συν το ότι κάποιοι που θα τη δουν μπορεί να βγάλουν ένα λανθασμένο ιστορικά νόημα. Παρ' όλα αυτά χάρηκα που το έβαλα το θέμα, διότι οι ακροατές που επιχειρηματολογήσατε στο ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και το ότι ναι, μπορεί να ήθελε να εκφράσει αυτό ή εκείνο ο δημιουργός, βάλατε κάποια επιχειρήματα που τα σκέφτομαι. Τα υπόλοιπα από αύριο, προς το παρόν συνεχίζεται με τον Μάνο Τσιλιμίδη. Εμείς θα είμαστε εδώ τη γνωστή μας ώρα στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Άστε καλά.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από όλα περιγυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.

το θέμα που θα μας απασχολήσει το βράδυ. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το τζόγο. Πώς μου ήρθε βέβαια. Ο Θανάσης από το Αιγάλεο έχει πάρα πολλές φορές επισημάνει την εμπλοκή του με αυτή τη δραστηριότητα και για τις καταστροφικές συνέπειες της ενασχόλησης με το τζόγο και για την ικανότητά του, του τζόγου, να διαλύει σπίτια και ζωές. Θα είναι και ο πρώτος ομιλητής ο φίλος μας ο Θανάσης. Εμείς περνάμε σε ένα τραγουδάκι κέρασμα και επιστρέφουμε.

0: σας έλεγα λοιπόν ότι παρακινήθηκα από αφηγήσεις κατά καιρούς του Θανάση από το Εγάλεο για να βάλω το θέμα του Τζόγου απόψε, και ο Θανάσης είναι στη γραμμή. Γεια σου φίλε Θανάση.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά. Εσύ είσαι στο χωριό?
1: Όχι, επέστρεψα.
0: Επέστρεψα.
1: Αλλά θα πάμε πάλι αύριο.
0: Πέρα εδώ.
1: Έχουμε κάτω τα κτήματα και χορτάρια, γίνεται χαμός.
0: Ναι, πρέπει να καθαρίσετε δηλαδή.
1: Βέβαια, και φέτος έχει τόσο χορτάρι που δεν μπορεί να φανταστείς. Πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Μας έχουν πνίξει.
0: Ναι.
1: Τι μας κάνεις τώρα, μαρτσικλάς? Δηλαδή μου θυμίζεις τώρα τη χαμένη εφηβεία. Δηλαδή. Εγώ τώρα τι να σου πω ρε Μάνο από τον Τζόγο, δηλαδή.
0: Πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς μπλέχτηκε ένα μικρό παιδί.
1: Προσπαθώ να το θυμηθώ και νομίζω ότι μπορεί να γεννήθηκαν χαρτοπέφτης. Από τη Σβούρα, από τα Τσιγκάκια, από εκεί πέρα, και πήγαινα στο καφενείο στο χωριό 14-15 χρονών να τους έφτιαγα το βράδυ καφέδες εκεί πέρα που παίζανε χαρτοπαίκτες, γιατί δεν με αφήνανε από τότε.

0: για να παίζω και να με αφήνουν να χώνουμε μέσα. Θα πούνε τώρα ο κόσμος δεν είχε εγώ γεννήσει αυτό το παιδί να πούμε. Είχε, με κυνηγάγανε. Αλλά εντάξει. Ξέρεις να ξέρεις συνήθως ότι οι χαρτοπαίκτες είναι έξυπνα. Τώρα το λες εσύ για τον εαυτό σου, ξέρω εγώ. Είναι έξυπνα άτομα. Γιατί ειδικά όταν χαρτοπαίζεις πρέπει να συνέχεια στην τσίτα και να δουλεύει το μυαλό σου. Ειδικά σε παιχνίδια, ξέρεις το εδώ παίζαμε την τράπουλα, να παίζεις πόκα. Πρέπει να κάνεις συνδυασμούς στο δευτερόλεπτο. Τι συνδυασμό, τι χαρτί θα παίζει, τι θα κάνει, όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ πώς μπλέχτηκα. Τα εκεί πέρα στο χωριό ρε μάνο ποιος ήταν να σου δώσει βάρνα και ρίτσο και καβάφι τότε την εποχή της Χούντας.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο ωραίο που και ήθελε σαν νέος άνθρωπος, είχε την μπάλα, τίποτα άλλο δεν είχε. Εν τω μεταξύ έβλεπες και το χαρτί σε, πώς το λένε, σε ενθουσίαζε. Έβλεπες και που παίζανε πολύ τότε. Τα καφενεία παίζανε σε όλο το χωριό ας. Και μετά μέναμε με πάθος. Δηλαδή εγκλωβίστηκα μια δεκαετία μερανύχτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μια φορά έπαιζα τρία μερόνυχτα.
1: Παναγία.
0: Δηλαδή κοιμόμουν στο σαλόνι σε μια λέσχη. Εδώ στην Αθήνα όταν είχαν έρθει, όταν είχα έρθει για το πανεπιστήμιο. Τώρα άκου να δεις τώρα πανεπιστήμιο και χαρτοπαιξία. Πώς συνδυαζούσα αυτά τα πράγματα, είτε βρέστοση. Πάντως μπορεί να έπαιζα όλη τη νύχτα και το πρωί να πήγαινα στη σχολή.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά έπαιζα, είχαμε έδρα. Εσύ θα ξέρεις αυτά εκεί πέρα, γειτονιά σου, Δροσοπούλου και Φωκίωνος. Στο υπόγειο απάνω ήταν ο Παϊζάνο με τη Μαϊμού.
1: Α, μπράβο, ναι, καφενείο τι ήταν.
0: Καφενείο με πιτσαρία, από κάτω το υπόγειο ήταν η έδρα μας εκεί πέρα που ήταν το σέλι. Ναι, εκεί. Εκεί μέσα ήταν και ψέλι, όλα τα αυτά, όλα και η πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής. Είχαμε και μία και στη γειτονιά σου και στον Άγιο Σώστη πίσω που ακριβώς πίσω εκεί η λέσχη της Φέδρας τη λέγανε εκεί τότε. Και εκεί είχα πλέξει, είχα εγκλωβιστεί. Τι να σου πω, δηλαδή μιλάμε για πάθος, δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή δεν κοίταγες τίποτε, κοίταγε πώς θα παίξεις. Δηλαδή και την καλύτερη κοπέλα να ήταν και θεά να έχεις ραντεβού, δεν υπήρχε δίλημα, θα πήγες να παίξεις. Και είχε τύχει αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν υπήρχε δηλαδή, τι να σου πω ας πούμε.
1: Η απόλυτη προτεραιότητα.
0: Η απόλυτη στην κυριολεξία, η απόλυτη. Και βέβαια πάντα χαμένος, δεν υπάρχει θέμα. Γιατί εγώ ήμουν ας πούμε, λέγανε όταν μπουμπούκιαζα, έπαιζα συνέχεια, δεν σταμάταγα. Μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, όταν παίζει μετά.
1: Τι θα πει μπουμπούκιαζα.
0: Ότι παθιαζόσουν να είσαι.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ναι. Και καθώς μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι, οπότε ήταν κάτι άλλο πιο ξύπνη, γιατί υπάρχουν κάτι πιο ψύχρεμοι, οι οποίοι παίζουν 2-3 ώρες, 4 σε χαρτοπαιξία, λέμε τώρα και μετά φεύγει. Ήσυχο, εγώ δεν έφευγα ποτέ μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Και ξέρεις, τελειώνει το παιχνίδι όταν σου πάρουν όλα τα λεφτά.
1: Μου έλεγε ένας διακεκριμένος τραγουδιστής, ο οποίος είχε σε μια συνέντευξη, ο οποίος είχε μπλέξει με τον τζόγο άσχημα. Οι λέσχες ήταν στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου υπήρχαν και πάρα πολλά έρημα οικόπεδα.
0: Ναι.
1: Πήγαινε λοιπόν και έβρισκε καβάτζες στα οικόπεδα και έκρυβε κάτω από τις πέτρες λεφτά, ώστε αν του τελειώσουνε, του τα φάνε δηλαδή, να μην δανειστεί με επιτόκιο 10-15% όπως είναι. Έφευγε, ναι. Πήγαινε στην καβάτζα, έπαιρνε λεφτά, ξαναγύριζε.
0: Μάλιστα.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Βέβαια, τι διασκέφτασαι εκεί πέρα, δεν είχε για Βουλιαγμένη, δεν είχα ακούσει. Είχα ακούσει, σου λέει, είμαστε πλατεία Αττικής, πλατεία Βικτωρίας.
1: Όχι, εμένα μου είπε Βουλιαγμένης.
0: Βουλιαγμένης δεν είχε πέσει. Εγώ τώρα σου μιλάω, μάλλον εγώ σταμάτησα το 84 τώρα μιλάμε. Στην ευρωεκλογιά του 84 ήμουν τότε στην Κάλπη και μέσα στην Επιτροπή και εγώ έπαιζα μέχρι το πρωί. Βέβαια ήταν η μόνη φορά, δύο φορές είχα κερδίσει, τότε τις είχα πάρει 800.000, τώρα μιλάμε για λεφτά. Σε ένα χωριό και είχα να πάρει τις επιδοτήσεις από το λάδι. Και τους είχα πάρει τότε 37.000 σε κέρματα. Και πέρασα το στρατιωτικό μια χαρά, ζάχαρη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το μόνο που είχα κερδίσει. Τα υπόλοιπα, μετά, τι να σου πω, δεν
1: και υπάρχει. Οι 800.000 τι γίνανε.
0: Στρατό, 21 δεν πήρα από άλλον, ποιος να μου στείλει στρατόμενα.
1: Ναι,
0: ναι, ήμουν αρχηγός στρατό και με τα αεροπλάνο κυκλοφόρηγα Θεσσαλονίκη, μέσα ήμουνα.
1: Κατάλαβα.
0: Οδηγός, η φορτηγάτης που μάγει στο. Βέβαια, και δεν φτάσανε κιόλας. Ναι, αλλά θέλω να σου πω δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή μάλλον, δηλαδή που το έχω ζήσει και δυστυχώς έχει, δηλαδή όσο με τα χρόνια βλέπω ότι τόσο πιο πολύ μπαίνουμε μέσα και ξέρεις σε χώρες που υπάρχει ύφεση αυξάνονται τυχερά παιχνίδια.
1: Ναι, πάντα, εννοείται.
0: Και είναι τι να σου πω, δηλαδή τώρα κοίταγα κάτι στατιστικές, παίζονται 44 εκατομμύρια την ημέρα στο στοίχημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις
1: γιατί. Τα ηλεκτρονικά καζίνο εννοείς.
0: Αυτά είναι χειρότερα. Μόνο ηλεκτρονικά υπάρχουν τώρα. Γιατί τώρα εμείς δεν είχαμε τότε ηλεκτρονικά.
1: Όχι,
0: τότε,
1: καλά.
0: Τότε τουλάχιστον υπήρχε και μια διασκέδαση, ρε Μάνο. Ξέρεις, 5-6 ώρες ας πούμε. Βέβαια, καλά μπορείς, ξέρω εγώ. Τώρα μπαίνεις εκεί στα φρουτάκια, όπως τα λένε. Εγώ δεν είχα καμία ιδέα, καμία σχέση. Ούτε και στα σύγχρονα τα καζίνο. Στην Πάρνη τώρα είχα πάει δύο φορές. Δεν είχα. Μετά δεν έχω ξαναπεί. Δηλαδή, πώς δεν έχω, δεν θέλω ούτε τάβλη. Δεν διαθέτω ούτε 5 λεπτά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Από το χρόνο μου. Δεν, αλλά σου λέω δεν υπάρχει χειρότερη καταστροφή για μένα, χειρότερο πάθος. Δηλαδή να σου δώσω καταλάβεις τώρα, ξέρω εγώ, ή μια κόρη μου ας μου πει φέρει ένα αγόρι, ξέρω εγώ, και μάθω ότι είναι χαρτοπαίκτης, τι να σου μπορώ να κάνω, ό,τι άλλο να είναι. Μπορεί να μου πει ρε πατέρα, θα παντρευτώ ένα σκύλι, έτσι μου αρέσει. Θα είμαι χειρότερος από, δηλαδή, από τον ένα χαρτοπαίκτης. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλη καταστροφή.
1: Πώς σου ήρθε η ιδέα ότι αυτή η κατρακύλα πρέπει να σταματήσει?
0: Η ιδέα, μεγάλο μέρος έπαιξε στο βιβλίο, γιατί σου είπα, εγώ δεν, κατά περίεργο τρόπο δεν άφηνα το βιβλίο. Τι περίεργο πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή μπορεί να χαρτόπιζα με ένα, αλλά στο σχολείο πήγαινα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και δεν παίρναγε από το μυαλό μου ότι δεν θα πάρω το πτυχίο. Το οποίο ούτε το χρησιμοποίησα πουθενά. Το πήρα και το κορνίζα, αφού μου λέει μια μέρα η κόρη μου, ας πούμε, η μεσαία αυτή πιλότος, μου λέει είσαι σίγουρος ότι έχεις πάρει πτυχίο, για να το δω. Δηλαδή, και θέλω να σου πω δεν το, αλλά από το βιβλίο, με τράβηξε το βιβλίο και δεν μπορούσα να δεχτώ ότι δεν μπορώ να είμαι έναν άνθρωπο σήμερα την ημέρα, ξέρω εγώ, και το βράδυ να του παίρνω τα λεφτά επειδή το είπε ο Άσος ή η ντάμα στην Πόκα. Δεν το θεωρούσα, δηλαδή πώς να το, ή να παίζαμε στον πορτικό το μεροκάματο με τον οδηγό.
1: Ναι. Δυόμως,
0: μονομαχία.
1: Πω.
0: Ναι, δηλαδή τι να σου πω, δεν υπάρχει, δεν είπε, δεν, και ξέρεις το μεταξύ τότε, ίσως να συνέχεια στην παραβατικότητα. Αυτό ήταν αυτόφορο αδίκημα τότε.
1: Ναι, απαγορευόταν. Άσε που υπήρχαν και σπίτια που κάποιοι τα δίνανε και παίρνανε την κανιότα που λέγανε.
0: Βέβαια, και σε σπίτια πηγαίναμε, σε πολλά εμείς.
1: Ναι.
0: Σε σπίτια, αλλά πιο πολύ ήταν τα ειδευτήρια, αυτές οι λέσχες που τα λέγανε ειδευτήρια, δηλαδή τα είχαν εκεί πέρα. Και πήγε, σου λέει ο Δροσοπούλου, πιο πάνω και στη Σύρου. Σύρου ήταν μπαρμπουτιέρα εκεί που σκοτώθηκε και ο Σαλονικιός που έχει βγει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και από πλατεία Αττικής, όλα και ψήνω Μόνια και όλα τα ραφτάδικα ήταν λέσχες, παίζαν.
1: Τα ραφτάδικα.
0: Οι ραφτάδες, ναι, τα ραφτάδικα ήταν λέσχες. Όλα τα γραφεία εκεί πέρα. Και ξέρεις, πιο πολλοί ιδιοκτήτες ήταν αυτοί, οι αστυνομικοί και παλιοί ηχίτες και ταγματασφαλίτες.
1: Αυτοί που είχαν τις λέσχες.
0: Τις λέσχες, ναι, ναι, και πίσω από εκεί κρύβεται οι αστυνομικοί και τέτοια είναι, μιλάμε για τέτοια. Τι να σου πω, δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Θυμάσαι όταν πρώτο έσκασε η είδηση ότι θα ξεφυτρώσουν ηλεκτρονικά καζίνο, τι μάχες γινόντουσαν στην τηλεόραση μεταξύ των ανθρώπων που διαφωνούσαν και βγαίνουν στα πάνελ, πολιτικοί, το ένα τ' άλλο, μία, δύο, τρεις φορές, τάκ, εμφανίστηκαν, τώρα είναι καμιά κοσαριά.
0: Βέβαια, τότε που γίνανε τα καζίνο, δεν είμαι ότι βάζω Παπατρέο που ήταν στο Ρίο, ξέρεις πόσος κόσμος έχει καταστραφεί εκεί πέρα, ξέρω εγώ στο Λουτράκι, ξέρω άτομα, εντάξει, εγώ δεν έχω καμία σχέση, αλλά ξέρω άτομα έχουν καταστραφεί και ξέρω και δεν ξεφεύγεις εύκολα, γιατί μετά καταλαβαίνεις, μπορεί κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσεις, αλλά προσπαθείς να ρεφάρεις, αλλά δεν ρεφάρεις ποτέ.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση. Ήρθες, θα υποκόβεις κατευθείαν, σταματάς, τέλος. Και άλλα πώς το παίρνεις εύκολα, δεν παίρνεις εύκολα απόφαση. Όπως είναι μια επιχείρηση, όταν έχεις και δεν πάει καλά, δεν παίρνεις την απόφαση την κλείνω τώρα. Σε παρασύρει, φαντάσου τον τζόγο που είναι χειρότερα.
1: Ναι. Σε μια συνέντευξη που διάβαζα, ένας καζινάς Αμερικάνος, που έχει μια λυσίδα από καζίνο στο Las Vegas, που στην ευχή είναι τα πολλά καζίνο, έλεγε ότι εάν κάθε ένας που μπαίνει εδώ μέσα έβγαινε με ένα σεντ, εμείς τα είχαμε φαλυρίσει προπολού.
0: Στην κυριολεξία. Ναι. Στην κυριολεξία συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος παρουσιάζουν, ξέρεις ότι κερδίζει. Δεν κερδίζει κανένας. Είναι κάποιοι όμως, σου λέει εκεί πέρα, οι οποίοι είναι πιο ψύχρεμοι και βγάζανε, ξέρεις. Αλλά αυτοί είναι ελάχιστοι χαρτοπαίκτες που είναι πιο ψύχρεμοι.
1: Επίσης έλεγε ότι τα μηχανήματα κλιματισμού δεν είναι μόνο αυτά, παρά βγάζουν και οξυγόνο στον αέρα για να μην κουράζονται οι παίκτες. Επίσης, δεν υπάρχουν προσβάσεις στο φως της μέρας. Είναι σκοτεινά, δηλαδή να μην καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια, αυτό σου λέω, δεν ξέρω, ήσουν όλα τρία μερόνυχτα και δεν ήξερα πότε ήταν βράδυ, πότε ήταν μέρα. Δεν ξέρω, κανένα δεν είχε, ήταν τελείως σκοτεινά.
1: Ναι.
0: Και για να σου δώσω καταλάβεις δηλαδή τώρα πως είναι το 23 ήταν 22 δισεκατομμύρια ο τζίρος. Το 24 πήγε στα 36 στο τζόγο. Δηλαδή μιλάμε για νούμερα, για να έχεις ένα μέτρο σύγκριση, τότε το 23 μόνο για ασφάλεια, για όλων των ειδών της ασφάλειας, ιδιωτικές ασφάλειες, ήταν 2,5 δις.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτοί τώρα παρουσιάζουν κάποιο κοινωνικό πρόσωπο, φτιάχνουν κανένα νοσοκομείο, κάτι κάνουν, ξέρετε, ένα. Αλλά σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή, τι να σου πω. Αλλά όπως μου είπες πώς έγινε, το θεωρούσα ότι κάτι ήταν, όχι εντάξει τόσο, αλλά ότι σαν να πάει να παίξεις μπάλα, σαν να πας ότι και να χαρτοπέζεις, ήταν μέσα στη δραστηριότητα. Το παιδί το μικρό πώς μαθαίνει. Πώς το μάθεις, δεν κάνει. Το θεωρούσα ότι ήταν κάτι το φυσιολογικό. Μια φορά που λες όταν είμαστε πρωτοετής, ας πούμε, περάσαμε τον Οκτώβριο τότε το 79, γραφτήκαμε τις σχολείες στο οικονομικό της νομικής που ήμουν εγώ, ξέρεις, και σμίξαμε εκεί με το παρασπουδαστική και αυτά και μια ομάδα εκεί πέρα, ξέρεις, και με τα πολιτικά, να κάνουμε κανένα παρέα, να γνωριστούμε. Κάνα δύο εβδομάδες είχαν περάσει. Και εγώ χαρτόπαιζα, τότε συνέχεια δεν σταματάγα. Τότε και ένα βράδυ που λες παίζαμε στη... εσύ θα το ξέρεις και στη γειτονιά, είναι στην Ευελπίδων, είναι και τα Μπριτζολάκια, μια ταβέρνα, ο Θανάσης.
1: Όχι, δεν την ξέρω.
0: Α, είναι και στο Άλστος που είναι τώρα, που είναι το Άλστος που τραγουδάει ο Ισίδωρος.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Εκεί, ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε εμείς να παίξουμε.
1: Ναι.
0: Πήγαινα εγώ να παίξω και όπως ανέβαινα τις σκάλες εκεί πέρα στο... ήταν μια αίθουσα 500 τετραγωνικά χωρίς κολόνα στην αίσθηση. Και μέσα παίζανε ζάρια, μπόκα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και βλέπω δύο ζευγάρια, ότι είχαμε γνωριστεί στη σχολή εκεί πέρα. Και τους λέω, πού πάτε? Λέει, πάμε εδώ δίπλα, λέει, στην ταβέρνα της Κεραμαρίας. Ήταν μια ταβέρνα και στην Κυψέλη δίπλα. Στην παλιά τα πηγαίνανε φοιτητές. Λέω, λέω, να σας κεράσω ένα καφελάκι εδώ απάνω. Τα παιδιά δεν ξέρανε να πούμε τώρα 18 χρόνια παιδιά τι να έκανε. Όπως ανεβαίνανε που λες στη σκάλα και στον ημιόρροφο στις λες και μπαίνανε μέσα και βλέπουνε την αίθουσα μάνο που χαρτοπέζανε, το γυρνάνε πίσω και το βάζουνε στα πόδια και ακόμα τρέχουνε. Εμένα λέω γιατί τρέχουν, ας πούμε, δηλαδή θεωρούσε κατάλαβες ότι πήγαινε να τους κεράσω κάτι φυσιολογικό.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντων, περασμένα, εντάξει, φάγαμε κάποια χρόνια τα οποία, δηλαδή, εντάξει, μπορεί όμως να σου να πέσει και όλα τα χρόνια εκεί, όπως έχουν μείνει και κάποιοι που ακόμα τους και έχουν καταστραφεί. Εγώ το είδα σαν πολύ καλή εμπειρία. Δεν θέλω να έχω καμία αυτή. Και ξέρεις τι έχω πάθει, ρε μάνο, τώρα δηλαδή όταν βλέπω, δεν ξέρω κιόλας, έχω χάσει, αλλά δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτούς τους χώρους. Δεν μπορώ δηλαδή, τι να σου πω, σαν να μην έχω μπει καθόλου.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν ξέρω αυτό το συνέστημα πως είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, είναι τέτοια η κατάσταση, ρε σημάνο. Εδώ παλιά που ήταν ο ΠΑΠ και έλεγε, ας πούμε, το σλόγγαν, θυμάσαι, ο ΠΑΠ στην υπηρεσία του αθλητισμού και του πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν ο τζόγος στον πολιτισμό, τι να προσφέρει. Και το είχαν σαν σλόγγαν, να πούμε. Αλλά εντάξει, έχουν ρίξει τον κόσμο εκεί πέρα γιατί τον έχουν αποχαυνώσει και εντάξει, κάνουν τη δουλειά τους αυτοί.
1: Ο Άκης Πάνου σε μια συνέντευξη μου είχε πει, είχε ανέβει πάνω εκεί που έμενε,
0: ναι,
1: στο βορρά της Ελλάδας, της πατρίδας,
0: ναι,
1: έλεγε ότι του απαγορευόταν είσοδο στο καζίνο της πόλης. Γιατί έχασε ένα βράδυ 6-7 εκατομμύρια δραχμές και πήγε σπίτι του, πήρε το φορτηγό, το τζιπ δηλαδή, ανέβηκε τη σκάλα με το τζιπ, γκρέμισε την πόρτα, μπήκε στο καζίνο με το τζιπ και κατέστρεψε 2-3 από τα τραπέζια της ρουλέτας. Και δεν τον ξαναφήσανε να μπει μέσα.
0: Πού να τον αφήσω, αλλά ξέρεις, τώρα να παίζει μέχρι σε μια ηλικία, ρε μάνο, ξέρεις, παιδιά. Τώρα βλέπω κάτι ανθρώπους, μάλλον είχα τότε που ήταν και λέει, είναι δυνατόν 40-50 χρονών αυτή. Τι να περιμένει. Εντάξει, πιο πολύ ξέρω εγώ τώρα, είναι γνωστό η Μπέλου, ας πούμε, που έπαιζε. Αλλά η Μπέλου είχε μια προσωπική ζωή, ξέρει, περίεργη κάπως.
1: Yeah.
0: Τώρα ο Κατράκης, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχει εθισμό με τον τζόγο τώρα, τι ξέρω.
1: Ο Κατράκης είχε εθισμό με τις υποδρομίες.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Όχι με τον τζόγο ακριβώς. Δηλαδή δεν έπαιζε χαρτιά. Το ξέρω, ναι, γιατί δούλευα στο γραφείο του υπάλληλος όταν ήμουνα 18 χρονών στη σχολή.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι, τον είχα ακολουθήσει στην περιοδία, δούλευα στα σκηνικά δηλαδή,
0: ναι,
1: και με το που κατεβαίνουμε στις πέτσες, όπου έχει άμαξες και άλογα,
0: ναι,
1: πήγε σε ένα άλογο ωραίο έτσι πανύψηλο κτλ. Και του έκανε κεφαλοκλείδωμα, το αγκάλιασε. Και το άλογο, σαν να ήξερε, δεν συμπεριφέρθηκε απότομα. Του μύριζε το λαιμό και τέτοια. Είχε,
0: ναι, και
1: πολύ μεγάλο καημό με τα άλογα.
0: Και ο υπόδρομος είναι τζόγος και άρρωστος τζόγος.
1: Είναι, βέβαια.
0: Είναι, δηλαδή, εμείς είχαμε και μια λέσχη εκεί πέρα στο καφενείο, εκεί που λες, λέγεις, λουκουμάδες κτιστάκι.
1: Οι καλύτεροι λουκουμάδες της Οικουμένης, ναι.
0: Οι καλύτεροι, μέσα στη Στοά όμως, αυτή ήταν στη Σοκράτους.
1: Ναι, ναι.
0: Σοκράτους 59, στη Στοά, στο βάθος.
1: Όχι, πρώτα, όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί και πηγαίναμε εκεί, γιατί κριτικός ο πατέρας μου τον ήξερε, τον Γκλιστάκη, ήταν στην Αγίου Κωνσταντίνου, μετά πήγε στην Σοκράτους.
0: Τέλος στο κτίριο της Καθημερινής, στη γωνία που είχε τη σχολά
1: μου. Ναι, αυτό λέω. Αργότερα πήγε εκεί.
0: Ναι, εκεί στο καφενείο, εκεί δούλευα εγώ και ήταν και κάτω παίζαμε εκεί πέρα. Κατάλαβες. Και ήταν ένας τύπος, δύο ήτανε, ο οποίος Ρωμάνο πήγαινε ας πούμε τα πόδια στον υπόδρομο, με τα πόδια. Και μάλλον πήγαινε, τα είχαν και γύρναγε με τα πόδια. Κάθε μέρα, όποτε είχε Τετάρτη, Σάββατο και όποτε είχε υποδρομία. Δηλαδή μιλάμε για άρρωστες καταστάσεις. Τέλος πάντων, δηλαδή, τι να σου πω, για μένα δεν υπάρχει χειρότερο πάθος. Όλα τα πάθη βέβαια είναι αυτό, αλλά αυτό δεν υπάρχει, επειδή το έχω βιώσει, το έχω δηλαδή έχει μπει στο πετσί μου και...
1: Τι ξέρεις ότι διεθνώς υπάρχουν προγράμματα απεξάρτησης, δηλαδή ανώνυμοι τζογαδόροι, έτσι λέγεται εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι δύσκολο, είναι να το πάρεις αυτό, ότι εντάξει, ότι έχω καταξεκινά από το μηδέν, όπως αυτό, αν το πάρεις απόφαση, όλα ακόμα, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο.
1: Αλλά θέλω να πω ότι έρχεται κάποια στιγμή μία μέρα. Δηλαδή, πόσο καιρό παίζεις για να σου γίνει εξάρτηση?
0: Πόσο καιρό παίζω?
1: Ναι, πόσο καιρό πρέπει να παίξεις για να σου γίνει εξάρτηση?
0: Δεν το ξέρεις, εγώ θυμήθηκα, δηλαδή τι να σου πω, προσπαθώ να θυμηθώ πότε ξεκίνησα. Αλλά εγώ έπαιζα συνέχεια, όταν ήρθα εδώ στην Αθήνα, έπαιζα στο χωριό. Στο χωριό ήμουν στο αποκορύφωμα. Εδώ στην Αθήνα ήμουν Αθήνα, δεν υπήρχε δηλαδή Λέσχη. Πού να σου πω, δηλαδή, ποια περιοχή. Δεν θυμάμαι, έπαιζα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχε στο πρόγραμμα που να, θα πεις τώρα που έβρισε τα λεφτά, έτσι, ένα παιδί, ξέρω εγώ, δούλευα σε σκληρές δουλειές, δούλευα στην αγορά, στο κοπείς, τώρα βγάζαμε λεφτά, καλά.
1: Ναι.
0: Δούλευα τρία χρόνια σε ζώνα, μέσα ένα πυρηνελαιουργείο, αυτό που βγάζει το πυρηνέλαιο.
1: Ναι.
0: Σκληρή δουλειά, δηλαδή τότε ας πούμε το μεροκάμα το 320 δραχμές και εμείς παίρναμε 12 ώρες, είχαμε και νυχτερινά, παίρναμε 1200. Και ό,τι βγάζαμε τα χάναμε, δεν υπήρχε.
1: Το πυρηνέλαιο είναι λάδι που βγαίνει από το κουκούτσι της ελιάς.
0: Από όλα τα υπολείμματα του, το λιοκόκι που λένε, και από τα φύλλα και από όλα.
1: Α, ναι. Αλλά δεν μπορείς, στα καντήλια έχω ακούσει το βάζουν.
0: Όχι, όχι, το κάνουν, γίνεται επεξεργασία και το κάνουν, δεν είναι άσχημο. Απλώς να σου πω δηλαδή σε γρήγορα πως γίνεται, όταν το παίρνει αυτό το πράγμα, ό,τι μένει από το λιτρουβιό, το λιτρουβιό ας πούμε, ελαιοτριβιό,
1: ναι.
0: Πάει στο πυρηνελαιουργείο, έτσι το λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται, περνάει μια διαδικασία, φεύγουν σε 160 βαθμούς, περνάει σε ένα καζάνι μεγάλο, ναι, τέλος πάντων, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Και φεύγουν όλοι οι δραχμοί. Το νερό εξατμίζεται στα 100, ότι είναι μέχρι στα 160 βαθμούς. Το λάδι εξατμίζεται παραπάνω, στα 220.
1: Ναι.
0: Και μένει το λάδι. Μετά το βάζουν σε μεγάλα τεράστια καζάνια εκεί που δούλευα εγώ. Μεγάλα καζάνια, έπαιρνε 20 τόνους μέσα. Ναι. Και γίνεται πλήση με κυροζίνη. Δηλαδή φαντάσου γίνεται όπως πέφτει μια λαδιά στο παντελόνι, δεν βάζουμε βενζίνη. Φωτοποιίζει το λάδι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό γίνεται, έπεφτε κυροζίνη και καθάριζε, έπαιρνε ό,τι είχε μέσα. Ότι είχε μείνει από τότε.
1: Και αυτό δεν είχε επιπτώσεις στην υγεία του καταναλωτή, ας πούμε?
0: Είναι πιο πολύ χρησιμοποιείται για...
1: Γινόταν ένα αεροπλάνο δηλαδή, κυροζίνη.
0: Σαπούνια και τέτοια, αλλά και με αυτά το χρησιμοποιούσαν με επεξεργασίες και σαν το τρώγανε.
1: Ναι.
0: Ξηρατήριο, τώρα το θυμήθηκα, ξηρατήριο μεγάλο ας πούμε, και γινότανε η... Και δούλευα εκεί πέρα και έβγαζα λεφτά. Δηλαδή όταν ήρθα πρώτο ήρθα εδώ πέρα να πάω για φροντιστήριο, από το χωριό ήρθα. Πήγα στο φροντιστήριο εκεί πέρα πρώτη-δεύτερη μέρα και ήταν 10 παιδιά εκεί πέρα και ψάχανε ένα σε ένα πενταράκι, ένα οικοί, ήταν 20 και 10 τότε, να πληρώσω τον καφέ ελληνικό στη φραπέ.
1: Ναι.
0: Και δώσ' μου ένας, δώσ' μου άλλος, ξέρω, φυσιολογικό, τα παιδιά του τους έδινε ο πατέρας τους. Και εγώ είχα στην τσέπη τότε 50.000. Καταλαβαίνεις τώρα δηλαδή. Και που κάθόμαστε εκεί πέρα ήταν 11 παιδιά, λέω, κράτησε τα για όλα τα παιδιά. Θα λέγανε αυτοί, τι είναι σε κοπλιστή και όσοι είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Και που να ξέρανε τον πατέρα
1: τους. Είχε
0: τα πρόβατα κάτω. Τέλος πάντων, όλα καλά, αλλά σου λέω δεν υπάρχει για μένα χειρότερο, μάλλον.
1: Αλλά από την ημέρα που είπες τέρμα η βλακία αυτή, δεν το ξανά έκανες ποτέ?
0: Κοίταξε, τέρμα, πήγα στο στρατό μετά, έπαιξε εκείνια πρωτοχρονιά που παίζουν συνήθως, πήρα 15 χιλιάρικα, πήρα ένα μπουζούκι. Εντάξει, δεν το συνέχισα και νομίζω άλλη μία φορά. Α, όταν με πήγε η γυναίκα μου στο χωριό να με παρουσιάσει εκεί πέρα και εγώ πήγα στο καφενείο χαρτοπαίχτης εκεί πέρα. Και ότι είχα πάρει τότε 40.000 και έλεγε ο σκάδελφός της, μπράβο, μπράβο, της λέγε, εγκρίνω. Τέλος πάντων, αυτός ο ξαδερφός έχει κατασταθεί από τον τζόκο, να σου δώσω, καταλάβει. Είμαι 70 χρονών τώρα, με εταιρείες μεγάλες, με αυτοκίνητα, με τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, ας σου λέω, όταν βλέπω, εγώ βλέπω ρεσιμάνα αυτά τα πρακτορία, κάθε 100 μέτρα και πρακτορείο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Όπως παλιά ήταν κάθε 100 μέτρα ένα περίπτερο.
0: Είναι ένα περίπτερο, τουλάχιστον περίπτερο.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
0: Ναι, αυτό σου λέω, είναι ένας δρόμος εδώ στο Εγάλεο, στη Δημοκρατία, είναι 7 στις 7, ούτε ένα χιλιόμετρο δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις τι γίνεται, πάει κόσμος και για να μένει αυτά ανοιχτά και να...
1: Δεν θα πάει
0: κόσμος. Γάρι, και γίνεται... Τίποτα, μάνα, δεν υπάρχει μεγάλη, δηλαδή τώρα έχεις, ας πούμε, 1000 ευρώ και κάνεις κουμάδα, πληρώσεις το ρεύμα, φαντάσου να έχεις 1000, πας πέρα και δεν μένει φράγκο.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις μετά. Εδώ τα έχεις στην τσέπη και κάνεις προσπάθεια.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αυτοκτονούν. Εξαιτίας...
0: αυτοκτονούν, εκλεύουν, δεν είδες τώρα τι λέμε. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη, στην αστυνομία, δεν είχε καταχάσει 500.000. Ο άλλος σκότωσε στην Οροφύλα, στην Αλεξανδρούπολη, τον συνάδελφό του, να τον κλέψει. Φεύγεις μετά, είσαι πας αλλού.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει επιστροφή. Αν δεν το πάρεις απόφαση ότι τέρμα τη ξεκινά από την αρχή, τέλος, δεν είπα, είσαι τελειωμένος. Εγώ βέβαια δεν είχα υποχρεώσει. Τότε, εντάξει, μετά το κόψε συνειδητά. Συνειδητά, δηλαδή, σου είπα πως το... Δεν δεχόμουν να παίρνω του φίλου μου. Ενώ αυτοί είναι ακόμα, ξέρεις, παίζουν την ημέρα μαζί το βράδυ, παίρνει ένας τα λεφτά, τα είναι, έτσι το θεωρούν δεδομένο.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια τώρα έχουν μειωθεί στα καφενεία και στις λέσεις, τα παίρνουν όλα ηλεκτρονικά και δεν υπάρχει, τα παίρνει όλα το κράτος. Βέβαια θα μου πεις τώρα, ας πούμε, πληρώνει το, παίρνει το κράτος, λέει, πέρσι πήρε ένα δις τζίρο, λέει, φόρο. Σιγά τώρα, άμα καταστρέψει τον άλλο, του πάρεις το φόρο. Ή έλεγε ο Πρωθυπουργός κάτι να χρηματοδοτήσει, τώρα θα αυξήσουμε, λέει, το φόρο στα τυχερά παιχνίδια. Κατάλαβες τώρα. Ξύσε να καταστρέψει τον κόσμο και θα χρηματοδοτήσει κάτι άλλο με το.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, αυτά για τον τζόγο, εντάξει, καλή δηλαδή, απλώς έμεινα, δεν αξίζει να περάσει να καφάς. Δηλαδή, σου λέω εγώ, και που πηγαίνανε τα παιδιά στην ηλικία να πάνε ένα θέατρο, να πάνε ένα κινηματογράφο, εγώ πηγαίνα πολλές στιλές. Είναι δηλαδή, φοιτητής τώρα εκεί πέρα, μια φορά είχα πάει σε ένα πάρτι, δεν είχα πάει, ας πούμε, μια φορά, δεν είχα. Ήμουν αλλού, ήμουν σε άλλη συχνότητα. Τώρα πως τελείωσα τη σχολή, την τελείωσα, τι να κάνω.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, Θανάση μου.
0: Εντάξει, Μάνο, καλή
1: εκπομπή. Χάρηκα πολύ.
0: Έλα, γεια.

θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: ξέρετε ότι μερικές φορές στη διάρκεια της εκπομπής δύο φίλοι, δύο ακροατές θέλουν να συνομιλήσουν μεταξύ τους και έχουμε τώρα το Γιάννη από την Ιρλανδία στη μία γραμμή και τον Νίκο από το Πολύγωνο στην άλλη. Γιάννη από την Ιρλανδία, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ελλάδα, τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά. Νικόλα, είσαι στη γραμμή?
2: Είμαι στη γραμμή, ναι, ναι, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα και από μένα. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχετε διαλέξει εσείς ή θα πούμε για τον τζόγο?
2: Βασικά θέλουμε να έχουμε έχουμε συνεννοηθεί να πούμε για το χθεσινό και θα πούμε και κάτι λίγα για τον τζόγο.
0: Ωραία, να πούμε για το χθεσινό λοιπόν.
1: Ωραία, Νίκο ξεκίνα.
2: Οκ. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό, το χθεσινό με τους στόχους και τα λοιπά, πιστεύω ότι...
0: Που λέγαμε γιατί μερικοί άνθρωποι τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά με τους στόχους τους και κάποιοι άλλοι άνθρωποι τα κάνουν πάντα μπάχαλο.
2: Ναι,
0: και αν αυτό είναι θέμα τύχης, ας πούμε, ή παίζουν ρόλο άλλα πράγματα?
2: Θεωρώ ότι παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, σίγουρα. Η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Εγώ αυτό που λέω είναι την τύχη... Η τύχη δεν μας έρχεται από μόνη της εξ ουρανού, την τύχη τη φτιάχνουμε εμείς. Με τις γνώσεις που έχουμε και με κάποια συμβάντα που τυχαίνουν στη ζωή μας και τα αρπάζουμε από τα αυτιά που λέμε. Και τώρα αυτοί που αποτυγχάνουν, πιστεύω στο να πετύχεις κάποιο ένα στόχο είναι να μην είσαι αναβλητικός. Δηλαδή πιστεύω η αναβλητικότητα σε πάει πίσω, γιατί μπορείς να έχεις πει στον εαυτό σου θέλω να κάνω αυτό, ένα, δύο, τρία πράγματα και κάτι μετά να σε πιάνει μια αναβλητικότητα και να μην τα καταφέρνεις. Αυτό πιστεύω πιο πολύ. Οι γνώσεις σίγουρα βοηθάνε σε κάποιους στόχους που θέλεις να θέσεις, δηλαδή να πεις ότι θέλω να περάσεις σε μια σχολή στην ιατρική, ξέρω εγώ, που παλιά είχε πολλά μόρια και θα κάνω ένα, δύο, τρία πράγματα και θα τα καταφέρω.
1: Εγώ από την πλευρά μου να προσθέσω.
2: Ναι, ναι, ναι, φυσικά, συμπληρώνεις.
1: Σε αυτό που ο Νίκος έχει, ο Νίκος έχει πολύ δίκιο για την τύχη. Υπάρχει ένα μικρό μερίδιο τύχης στη ζωή, αλλά για να το εκμεταλλευτείς πρέπει να είσαι στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή και με τα σωστά προσόντα. Δηλαδή, οπότε οι πιθανότητες της τύχης μειώνονται πολύ. Για να πετύχει τώρα μάνο κάποιος, εγώ νομίζω χρειάζεται και λίγο ταλέντο. Εντάξει. Είχα διαβάσει πριν από πολλά χρόνια, τότε έκανα το διδακτορικό μου στην Αγγλία, μιλάμε στα μέσα του 90. Νομίζω τον έχει συνεργαστεί μαζί του με τον Θανάση τον Λαλά.
0: Ναι.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Πολύ καλά.
1: Τότε έβαλε, εγώ τότε ήμουν συνδρομητής στο Βήμα,
0: ναι,
1: Κυριακής.
0: Ναι.
1: Και μου ερχόταν εκεί στο Λίτζ που ήμουν την Τρίτο πρωί, έφτανε σε, δηλαδή δύο μέρες μετά,
0: ναι,
1: έφτανε το Βήμα. Και τότε σε κάποια κεντρική επιφυλίδα, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, είχε πάντα μια συνέντευξη ο Λάλας κάποιου ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κάθε Κυριακή.
0: Κάθε Κυριακή. Και, ναι, και μεγάλη.
1: Και μεγάλη, και μεγάλη, ναι, και μεγάλη. Και τότε λοιπόν θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ καλό προπονητή, τον Όσιμ. Εντάξει. Και αυτή η φράση του Όσιμ μου έχει μείνει. Και που τον ρώτησε λοιπόν ο Λάλας, του λέει, ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας? Και λέει, Όσιμ, χρειάζεται λίγο ταλέντο στην αρχή, αλλά μετά το μυστικό της επιτυχίας είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Για να πετύχουμε λοιπόν σε κάτι, εντάξει, πρέπει να είμαστε και λίγο καλοί, να έχουμε και κάποιο MVP.
0: Εννοείται.
1: Δεν θα το έλεγα ταλέντο, κλίση ή να κάνουμε αυτό που μας αρέσει πιο πολύ, θα έλεγα. Αλλά μετά θέλει ατελείωτη δουλειά, ατελείωτη προπόνηση, αφοσίωση και όλα, πειθαρχία κτλ. Εκεί νομίζω πετυχαίνουν, δηλαδή βλέπεις ας πούμε τι έχει καταφέρει αυτός, σιγά τι έχει καταφέρει αυτός. Έχει αξιοποιήσει αυτά που ξέρει, έχει δουλέψει με μεράκι, με μόχθο, με επιμονή και εντάξει. Η ζωή κάποια στιγμή θα στα φέρει τα καλά. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο τζόγος η ζωή που λέτε απόψε. Η ζωή, η επιτυχία είναι το αντίθετο του τζόγου, θα έλεγα. Δηλαδή, τι κάνει τζογάρι, δηλαδή περιμένεις να σου κάτσει μία στα ένα εκατομμύριο, εντάξει, σιγά. Για τα υπόλοιπα 999.999 δεν μπορεί να είναι τύχη. Εντάξει, δηλαδή ο τζόγος είναι, εντάξει, λέει θα κάτσω, δηλαδή ένας τεμπέλης, ας πούμε, εντάξει, πάει και τζογάρι. Εντάξει, να βγάλει λεφτά το τίποτα. Αν το αναποδιγυρίσουμε λοιπόν αυτό, από την άλλη πλευρά βρίσκεται ένας που δεν τζογάρει καθόλου.
0: Ναι.
1: Μα καθόλου. Ναι. Ή μπορεί να τζόγαρε για ένα μήνα στη ζωή του και να κατάλαβε τι κενό και επικίνδυνο είναι αυτό. Αυτά για την επιτυχία από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Νίκο.
2: Θα συμπληρώσω κι εγώ πως αν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς και γενικά δεν είσαι και ευχαριστημένος με τη ζωή σου και γενικά

0: πέρασε από την αντίπερα όχθη, ναι, σωστά. Και άρχισα να διδάσκω τους φοιτητές. Δηλαδή, έχω δει τα πράγματα και από την έξω και από τη μέσα πλευρά. Αυτό που είναι πάρα πολύ λυπηρό στην Ελλάδα, σχετικά με το επικοινωνιστικό σύστημα, και εκεί σκοτώνει σε κάθε ταλέντο, είναι ότι δεν είναι παπαγαλία μόνο, είναι κλειά πυρίλη. Επειδή τώρα τα παιδιά μου εδώ μπήκαν στο πανεπιστήμιο στην Ελλανδία, περνώντας από το Ιρλανδικό γυμνάσιο και λύκειο, δηλαδή βλέπω τις διαφορές και είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή εδώ τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο λίγη ύλη, μαθαίνουν όμως και πολύ πιο εφαρμοσμένα πράγματα. Δηλαδή αν δεις ας πούμε την ύλη ας πούμε της φυσικής, της βιολογίας ή της χημίας στην Ελλάδα, είναι η άπειρη ύλη. Εδώ αυτά τα πράγματα τα μαθαίνουν στο πρώτο έτος του πανεπιστήμιο. Μη σου πω και στις αρχές του δευτέρου. Οπότε υπάρχει τόσο μεγάλη ύλη, υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη πίεση, που θα σου πω τώρα και μια προσωπική ιστορία από τον μεγάλο μου τον γιο, τον Αθάνιελ. Όταν τέλος πάντων ήρθαμε εδώ, είχε κρατήσει μια επαφή με τους φίλους στην Ελλάδα κτλ. Και πάμε λοιπόν το... Πρέπει να ήταν το πρώτο ή το δεύτερο καλοκαίρι που πηγαίσαμε Ελλάδα και τους είδαμε. Και δύο συμμαθητές του ήταν να δώσουν πανελλήνιες στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιούνιου. Και το Φλεβάρι, δηλαδή τρεις μήνες πριν τις εξετάσεις, είπαν δεν μπορώ άλλα αυτή την πίεση και σταματήσαν να διαβάζουν. Και οι δύο. Ναι. Εντάξει, το Φλεβάρι. Σκέψτε δηλαδή τι πίεση περνάνε τα παιδιά που κάποια έχουν ξεκινήσει φροντιστήρια. Τρίτη γυμναστείο ξεκινάνε πλέον, ίσως και πιο μικρά. Αλλά άμα το δεις και από άποψη δουλειάς, okay, ο καθένας πηγαίνει στη δουλειά του 8, 9, άντε το πολύ 10 ώρες. Αυτά τα παιδιά ξυπνάνε στις 7, 7.30, είναι στο σχολείο μέχρι τις 2, 2.30 και μετά πάνε στο φροντιστήριο κάθε μέρα για ένα τρίωρο τουλάχιστον. Δηλαδή είναι, και μετά τους περιμένουμε, αναμένουμε και να διαβάσουν από πάνω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και λόγω πίεσης νομίζω μετά γίνονται και πώς να το πω, αντίδραση, αλλά δεν μπορώ να τους κατηγορήσω, αντιδρούν μετά και λένε όχι δεν μπορώ άλλο τέτοιο και τι να κάνω, ωραία, και να πάρω ένα πτυχίο και το πτυχίο αυτό τι δουλειά θα μου δώσει.
1: Μα δίνεται αυτά τα δύο πλασματάκια που πήδηξαν από την ταράτσα τα κορίτσια, ναι. Είχαν αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο έλεγαν δεν θα τα πάμε καλά στις εξετάσεις, δεν θα έχουμε μια δουλειά που θα μας δίνει χρήματα για να ζήσουμε κανονικά, αυτός ο κόσμος δεν κάνει για μας.
0: Ναι.
1: Και πήδηξαν από την ταράτσα.
0: Αυτό το συζήταγα μάνο, εντάξει, πριν από μερικά χρόνια με φίλους και στην Ελλάδα και τα λοιπά, και μου έκανε εντύπωση μια φράση που είπε μια φίλη η εξής. Το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία μετά τα μνημόνια και τους χαμηλούς μισθούς πλέον είναι ότι έχουμε κόψει τα φτερά στους νέους να κάνουν όνειρα. Mm. Δηλαδή αυτό αν το δεις από λίγο μια πιο φιλοσοφική και μια πιο λίγο απόμακρη όσο μπορούμε οπτική ματιά, το να μην έχει ένας νέος κίνητρο και όνειρα στη ζωή του είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Φαντάζομαι δηλαδή, πήγαινε μας εμάς ας πούμε, εντάξει έχουμε 56, πήγαινε με πίσω 30-35 χρόνια, εντάξει, και να μην έχω όνειρα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ, δηλαδή εγώ με το που το λέω στο πανεπιστήμιο, εντάξει πήγα και ένα διδακτορικό και αμέσως ήθελα μετά με το που έπιασε την πρώτη δουλειά να κάνω οικογένεια.
1: Ναι.
0: Η αντίστοιχη περίπτωση στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Γιατί ο νέος λέει, οκ, okay, θα βγάλει ένα πτυχίο μετά από κόπο και δάκρυα και αίμα, και το οποίο θα μεταφραστεί σε μια δουλειά των 800-900 ευρώ. Mm. Ναι, οπότε τώρα γυρνάμε ξανά στην επιτυχία. Η επιτυχία για να πετύχεις κάτι πρέπει να έχεις και κάποιο κίνητρο, εντάξει. Και αυτό το κίνητρο είτε θα είναι οικονομικό, είτε θα είναι κίνητρο γοήτρου, είτε θα είναι θα κάνω πολύ ωραία αυτό που μου αρέσει και κάτι θα καταφέρω κι εγώ, είτε για την κοινωνία, είτε. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κίνητρο, βγάζεις ένα πολύ μεγάλο παράγοντα εκτός επιτυχίας. Δηλαδή, ο άλλος για να πετύχει, ας πούμε πάρε μια ομάδα που προγονείται. Έχει ένα στόχο το πρωτάθλημα. Ή πάρε μια μουσική μπάντα. Εντάξει. Έχει στόχο να κάνει μια ωραία συναυλία, να ικανοποιήσει τον κόσμο κτλ. Εντάξει. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κίνητρο. Όταν δεν έχουμε κίνητρο, δεν ξέρω. Πιο πολύ προς την αποτυχία πηγαίνει.

0: Ένα παράγωγο προς την επιτυχία.
1: Σωστό.
2: Ναι, είναι αυτό που λέω και εγώ. Αυτό ναι. που δεν... Αυτοί ας πούμε δεν πετυχαίνουν τους στόχους, έχουν κάποιες αποτυχίες και δεν... Τα παρατάνε με την πρώτη ευκολία, δηλαδή οι αποτυχίες τους πάνε πίσω, αντί να τους δυναμώνουν. Ενώ οι επιτυχημένοι, εντάξει, έχεις μια αποτυχία από εκεί, αυτή την αποτυχία θα μάθω από την αποτυχία μου και θα το κάνω επιτυχία μετά στη συνέχεια.
1: Σωστό.
2: Οπότε πιάνω και τους στόχους που θέλω, που θέτω κατά διαστήματα.
1: Και δεν μου λες, Ιωάννη, στην Ιρλανδία, σχετικά με το τζόγο, υπάρχουν τόσο πολλές εταιρείες ηλεκτρονικές, ας πούμε.
0: Υπάρχουν και εδώ. Τώρα δεν ξέρω οι Ιρλανδοί πόσο τζογάρουν. Έχω ακούσει και εδώ τραγικές καταστάσεις. Mm. Υπάρχουν, ναι, στο διαδίκτυο πολλές. Υπάρχουν εδώ που κάνουν πολύ με τα άλογα και με τα σκυλιά. Mm.
2: Ναι, και έχει υποδρομίες πολλές, ναι.
0: Ναι, έχει υποδρομίες
2: πολλές. Και κοινομαχίες, νομίζω.
1: Αυτό λέει, με τα σκυλιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Όχι μαχίες, δρόμο, ταχύτητα.
1: Α, μάλιστα, που κυνηγάνε το ομοίωμα ενός λαγού.
0: Και μάλιστα αυτά τα κακόμοιρα τα σκυλιά τώρα είναι μια ράτσα που δεν δει τέτοιο. Που δεν μου έρχεται στα ελληνικά, ούτε στα αγγλικά μου ξεχνάω. Τέλος πάντων, αυτά τα σκυλάκια τα έχουν... Τα έχουν, ξέρεις, να τρέχουν και να τζογάρουν οι υπόλοιποι κτλ. Και όταν γεράσει αυτό το σκυλί... Που να γεράσει για αγώνες σημαίνει να έχει φτάσει στα 4-5, δηλαδή να πάψει να είναι τόσο γρήγορο, τα παρατάνε στον δρόμο. Έτσι, μπαμ.
2: Παρατάνε. Νεότατη ηλικία για ένα σκύλο στα 4-5.
0: Ναι, γιατί ο σκύλος, εντάξει, ο σκύλος, ας πούμε λένε η αντιστοιχία της ηλικίας του ανθρώπου και σκύλου, ότι ο κάθε χρόνος σκύλου είναι 7 χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά ο πρώτος χρόνος είναι διαφορετικά, γιατί στον πρώτο χρόνο... Ο σκύλος ενηλικιώνεται, έχει δηλαδή μεγαλώσει, μπορεί να κάνει παιδιά κτλ. Αυτό αντίστοιχα στον άνθρωπο γίνεται στα 18 και στα 19 και στα 20. Δηλαδή ο πρώτος χρόνος του σκύλου είναι 20 ανθρώπινα χρόνια. Οπότε μετά τα 2, 3, 4, άντε το πολύ 5 να μπορέσουν αυτά τα σκυλιά να πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Βέβαια εδώ να σας πω ένα κωμικό, όταν έκλεισε τα 18 ο μικρός Μωσιτσέας, ήθελε πολύ να μπει και τα λοιπά ποδοσφαιρικά συστήματα. Γιατί εντάξει το κατέχει και το άθλημα, ξέρει ποιες ομάδες και τα λοιπά. Τελικά κέρδισε μια φορά 50 ευρώ, έχασε 70, στο πλην 20, μετά από 3 εβδομάδες έτσι, ήταν στο πλην 20 και λέει δεν κάνω, εντάξει, βλακίες, δεν κάνω άλλο. Ναι.
2: Εντάξει και εγώ πιο μικρός έπαιζα, αλλά εντάξει έτσι για χόμπι, 2-3 ευρώ. Ναι. Αλλά μετά τέλος, εντάξει.
0: Μακαρίτσα γιαγιά μου έλεγε πάρε ένα εθνικό λαχείο Γιαννάκη μου, κάνει να κερδίσει.
1: Καλά, αυτό το κάναν όλοι κάποτε.
2: Αυτό όλοι.
1: Αλλά ναι, το εθνικό λαχείο ήταν ένα.
0: Ναι,
1: καταλάβες. Και συνήθως παίρνανε το πρωτοχρονιάτικο επίσης.
0: Ναι.
1: Ή το λαχείο των συντακτών που κλήρωνε σπίτια.
0: Ναι. Ήταν το εθνικό, νομίζω και αρκετές πιθανότητες από ό,τι θυμάμαι. Κάτι να κερδίσει. Τουλάχιστον να βγάλει τα λεφτά που έχει δώσει και το λαχείο.
1: Ναι, ο λίγοντας που λένε.
0: Ο λίγοντας, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, παιδες. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο για την επιτυχία. Εντάξει, επιτυχία. Ένα τελευταίο που μου έρχεται είναι και το τι πρότυπα έχει στη ζωή σου, έτσι.
2: Βέβαια. Σημαντικό ρόλο.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε εγώ, εντάξει, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, τη μάνα μου. Και οι γονείς τους και τα λοιπά ήταν άνθρωποι της δουλειάς, άνθρωποι του μεροκάματου, εντάξει όχι του μεροκάματου στην οικοδομή, αλλά του μεροκάματου στην κάθε γωνιά που το έχει του καθένα, εντάξει. Η μάνα μου ήταν δασκάλα, ο πατέρας μου ήταν στην κλωσοπαντουργία, αλλά δουλεύανε αλλά βλέπανε και τους κόπους τους να αμείβονται. Οπότε έχοντας μεγαλώσει αυτό το περιβάλλον, Ας το φέρουμε ως παράδειγμα ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που ακούει σκυλάδικα, εντάξει. Και ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που ακούει τα τραγούδια του Μάνου, τα δικά σου, ή που ακούει και λίγο Μότσαρτ και τα λοιπά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει κάποιο δρόμο χωρίς να είναι επιλογή τους. Γιατί έχουν μεγαλώσει με διαφορετικά ακούσματα. Έτσι και ένα παιδί που θα μεγαλώσει και οι γονείς θα είναι τζογαδόροι, εντάξει. Κάπου
1: Θα πάει προς τα εκεί, ναι, βέβαια.
0: Θα πάει προς τα εκεί, ναι. Χωρίς να το θέλει το παιδί και χωρίς να φταίει το παιδί. Εντάξει. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα σκεφτόμαστε γενικά όταν γινόμαστε γονείς, έτσι. Για το πώς θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αν και εγώ λέω, το λέω και συχνά και πυκνά και τα λοιπά, και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι η πιο επαναστατική πράξη που μπορείς να κάνεις αυτή τη ζωή δεν είναι να πας να ρίξεις μολότοφ ή να κάνεις πορείες, είναι να κάνεις παιδιά και μέσα από τα παιδιά να τους δώσεις ένα κίνητρο να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Mm. Λίγο. Γιατί πολύ δεν γίνεται.
2: Σωστά. Ναι, και μέσα από τα παιδιά μαθαίνεις. Εννοείται αυτό.
0: Και μαθαίνεις, ναι. Και μαθαίνεις και μαθαίνουν, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Και σχετικά με κάτι που είπε ο Μάνος πριν, μια πολύ γνωστή εταιρεία εδώ στην Ελλάδα κάνει μεγάλη καριέρα και διεθνώς. Μια πολύ γνωστή που ασχολείται στο διαδίκτυο, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Κατάλαβα, με τον τζόγο, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ για τον τζόγο δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω το καλύψαμε και για το θέμα που θέλαμε να μιλήσουμε με τον Γιάννη.
1: Ωραία.
2: Θα ήθελα να προτείνω και για μελλοντικά ένα θεματάκι που θεωρώ ότι είναι λίγο αξίζει να συζητήσουμε.
1: Ναι, για πες.
2: Ναι, αφορά την ψυχική υγεία και τα στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί θεωρείτε ταμπού και αποφεύγουμε να το συζητάμε στη δημόσια σφαίρα, αλλά και μεταξύ μας? Τι φταίει και τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει και να μιλάμε ελεύθερα για ένα θέμα που αφορά όλους μας, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά ως κοινωνία?
1: Μα ξέρεις κάτι, Νικόλα, μέχρι πριν από μερικά χρόνια τα άτομα που είχαν αναπηρία τα κρατάγανε κλειδωμένα στα σπίτια οι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποτε όντως, στο πρώτο ταξίδι που έκανα στην Ολλανδία, παρατήρησα εκατοντάδες ανάπηρα παιδιά τα οποία πήγαιναν με αμαξίδιο μοτοσικλέτα, αν έχεις δει ποτέ.
2: Ναι, έχω δει.
1: Έτσι, λοιπόν, ήταν σε ένα από αυτά τα παιδιά, αυτό μου έκανε εντύπωση, ήταν δίπλα σε ένα υπαίθριο συγκρότημα το οποίο έπαιζε το οπλαντίο πλαντά των Beatles, και παρά το πρόβλημά του τραγούδαγε μαζί τους, και αυτοί χαμήλωσαν τις φωνές και αφήσανε το μικρό να, και μετά έβαλε μπρος το μηχανάκι και έφυγε. Και όταν ρώτησα αργότερα κάποιον που ήξερε, μου λέει, εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τα ποδήλατα, πέφτουν από τα ποδήλατα και μένουν ανάπηρα τα πλάσματα, ή τα χτυπάνε τα τραμ με τα ποδήλατα, αλλά δεν τα κρύβουμε. Δεν είχα ξαναδεί τόσα πολλά ανάπηρα πλάσματα στο δρόμο, ενώ στην Ελλάδα τώρα τελευταία, και αν τα καταφέρει να περάσει από εκεί που είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, κατάλαβες?
2: Έτσι,
1: γιατί είμαστε και γάιδαροι μεγάλοι εδώ πέρα.
2: Ειδικά ως οδηγοί, δεν το συζητώ.
1: Μα δεν είναι μόνο ως οδηγοί, δηλαδή έχω δει πάρα πολλές φορές ανάπηρο άνθρωπο να μην ξέρει τι να κάνει, από πού να πάει.
2: Και τυφλό έχω δει εγώ.
1: Τι τυφλός, έχει ένα βιντεάκι, το είδα σήμερα στο YouTube, που είναι μια τυφλή κοπέλα η οποία πηγαίνει στην γραμμή αυτή που οδηγεί, που είναι ανάγλυφο, κίτρινο και ανάγλυφο, αν το έχεις δει.
2: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και είναι ένας γελίος τύπος που έπρεπε να του έχουν πάρει το αυτοκίνητο και να το έχουν κάνει βίδες, και έχει παρκάρει πάνω εκεί και πήγε και έπεσε η κοπέλα επάνω.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες?
2: Είναι άπικα.
1: Μουλάρια δηλαδή.
2: Εντελώς. Πάντως ένα καλό που έχει γίνει τελευταία και το έχω δει και σε πολλούς δρόμους, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει κι εσύ, είναι που στα φανάρια πλέον έχουν βάλει ένα πομπό από κάτω, ένα που εξέχει. Και μάλιστα αναρωτιόμουν τι είναι αυτό. Και όπως καθόμουν για να ανάψει που έχει γίνει κόκκινο, χτυπάει τσου, κάνει ένα δυνατό ήχο για να τον ακούει.
1: Για να τον ακούει, βέβαια.
2: Όπως είναι καλό αυτό.
1: Που είναι, αυτό το πρώτο είδα στη Δανία πριν από 40 χρόνια.
2: Ναι. Τώρα ήρθε εδώ στο 2026.
1: Ναι,
0: ένα άλλο
1: λίγο
0: θέμα, παιδιά, πάνω σε αυτό που λέτε, είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άνθρωποι με down, σύνδρομο down. Έρχεσαι στην Ιρλανδία και βλέπεις μια χαρά παιδάκια με down και τα λοιπά, να πηγαίνουν σχολείο, να δουλεύουν και τα λοιπά, και η απάντηση σε αυτό το μυστήριο που δεν έχουμε παιδιά με down στην Ελλάδα Είναι γιατί όταν είναι εγκυμονούσες, οι μέλουσες μαμάδες, κάνουν μια ειδική εξέταση down.
1: Ναι.
0: Και αν το παιδάκι έχει down, οι πιο πολλοί το ρίχνουν.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει αυτή η... και αυτή η λογική, η λακεδαιμόνια, εντάξει, άμα γεννηθείς down θα σε έχουμε σκοτώσει πριν γεννηθείς. Εντάξει. Ναι, πάντως για την ψυχική υγεία μάνο είναι ακόμα και στην Ιρλανδία που θεωρείται πολύ πιο ανοιχτόμελη και τα λοιπά, αρισμάρς κουβουνάρι τέλος πάντων, είναι μεγάλο ταμπού, εντάξει, είναι μεγάλο ταμπού και το θέμα, εκτός από το ταμπού που δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα και τα λοιπά, Είναι και θέμα στην εργοδοσία, έτσι. Δηλαδή, δουλεύεις σε μια εταιρεία μεγάλη και κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιος που έχει, ας πούμε, κατάθλιψη, τον πιάνει κατάθλιψη, εντάξει. Η εταιρεία θα έπρεπε να έχει τους μηχανισμούς και το συγκεκριμένο προσωπικό, παραδείγματος χάρη μια ψυχολόγο κτλ, στην εταιρεία μέσα, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη η εταιρεία να στηρίξει αυτό το άτομο, εντάξει. Δεν υπάρχει ούτε εδώ στην Ιρλανδία αυτό.
1: Yeah.
0: Απλά θέλω να πω ότι το θέμα είναι και ταμπού για τους εργοδότες, εντάξει, γιατί ας πούμε πας να κάνεις αίτηση δουλειά, εντάξει. Και ξέρεις, ας πούμε, θα πάρω ένα ακραίο παράδειγμα, εντάξει. Είναι κάποιος με Αλτσχάιμερ, εντάξει, ή κάποιος που είναι, δεν μου έχεις τώρα λέξη, όχι ψυχικό, αυτό που αυτοί παθαίνουν είναι κρίσης...
1: Επιληψία, ας πούμε.
0: Επιληψία ή κάτι τέτοιο, ναι, οκ. Okay. Την παίρνεις τη δουλειά, εντάξει, και κάποια στιγμή έχεις κρίση. Το πιο πιθανό είναι να σε απολύσουν. Ούτε να κοιτάξουν τι έγινε, πώς έγινε, αν έχεις την κατάλληλη υποστήριξη, ψυχολογική, φαρμακευτική κτλ.
3: Ούτε να το ψάξουν και περαιτέρω.
1: Ούτε.
3: Ούτε και να το ψάξουν και περαιτέρω.
1: Ναι.
3: Έτσι από περιέργεια.
0: Ναι, σχιζοφρένη ήταν η λέξη που έψαχνα. Σχιζοφρένη.
3: Okay.
0: Ναι, νομίζω θα είχε τέτοιο, θα είχε... Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, αλλά θα έχει και ενδιαφέρον αν μπορούσε σε αυτή την εκπομπή, εντάξει είναι λίγο αργά βέβαια, αλλά άμα το ψάξεις θα τα καταφέρεις, είσαι ψαχτήρι καλό, να ξεκίνησε την εκπομπή κάποιος το οποίος να έχει μία μικρή σχέση, είτε ψυχολόγος είτε κλινικός ψυχολόγος κτλ, να μας πει και 2-3 πράγματα, ξέρεις, από την επαγγελματική του ματιά. Και μετά ναι, ότι... ανοίγουν τα μικρόφωνα, βγαίνουμε εμείς οι ψυχασθενείς και σου γεμίζουμε το πεντάωρο άνετα.
1: Okay. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
3: Ήθελα και να πω και κάτι άλλο που αναφέρθηκε πριν για τις παλιές καλές συνεντεύξεις του αγαπητού Θανάση Λάλα στο Βήμα Γκαζίνο τότε, στο Βήμα.
0: Ο Βήμα Γκαζίνο, μπράβο.
3: Και
0: ναι.
3: Άμα σας πω ότι τις έχω μαζέψει όλες, τις έχω συλλεκτικά στο εξοχικό στους Αγίους Αποστόλους κοντά στον Οροπό και απέναντι από τα μέρη του Γιάννη. Και ανατρέχω μια φορά και τις χαζεύω. Ήτανε πολύ...
0: Θα έρθω να διαβάσουμε παρέα.
3: Αυτό, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ έχει κάνει ένα κανάλι ο Λάλα στο YouTube, το Ανήγγυλε, δεν ξέρω αν είναι ήδη έτοιμο, όπου θα τις έχει ανεβασμένες όλες εκεί.
3: Πολύ ωραίο.
1: Αν μάθω λεπτομέρειες θα το βγάλω ένα βράδυ στην εκπομπή να μας τα πει.
3: Ναι, τέλεια. Είναι φοβερός ο Θανάσης Λάλας. Κοφτερή ματιά, φοβερή οπτική στα πράγματα.
1: Ωραία.
3: Είναι απίστευτες.
0: Έγινε, παιδιά.
1: Σας αφήνω γιατί πήγε μία η ώρα.
0: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
1: Γεια.
0: Γεια χαρά.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
1: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: καλό στο φίλο μας τον Χρήστο από το New Jersey. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου Χριστέ.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Άκουγα την κουβέντα που είχες με τους συνακροατές προηγουμένως και η κουβέντα το έφερε στα παιδιά με ειδικές, στους ανθρώπους ή στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Ναι.
1: Έτσι τους ονομάζουμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Και εδώ έτσι.
1: Special needs.
0: Τέλος πάντων.
1: Ήθελα να μοιραστώ το τι γίνεται εδώ.
0: Να μοιραστώ.
1: Πριν πάω εκεί, θα πρέπει να γυρίσω από το παρελθόν. Χρειάζεται πολλή δουλειά που δεν έχει εργαστεί, δεν έχουν εργαστεί οι προηγούμενες γενιές για πολλούς διάφορους τρόπους στην Ελλάδα για να φέρουν την επόμενη γενιά σε ένα καλύτερο επίπεδο. Και για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται αυτή η γενιά που είναι τώρα να εργαστεί πάρα πολύ. Θα σου πω γιατί. Και θα σου μιλήσω για την περιοχή που μένω εδώ.
0: Ναι.
1: Μέσα στο οικόπεδο σου σε αναγκάζουν να κάνεις πεζοδρόμιο. Για τον άνθρωπο που βαδίζει να μην βαδίζει στον δρόμο και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχουν το καρουτσάκι να μπορούν να οδηγούν το καρουτσάκι πάνω στο πεζοδρόμιο σου για να πάνε εκεί που θέλουν.
0: Ναι.
1: Και δεν αναγκάζουν μόνο εσένα, αναγκάζουν και τον γείτονα και τον παραγείτονα και βλέπεις όλο το τετράγωνα έχουν πεζοδρόμιο μέσα στα οικόπεδά μας.
0: Καταπληκτικό.
1: Δηλαδή μοιραζόμαστε ο καθένας μας με το οικόπεδό μας και προσφέρουμε για τον... και αυτοί προσφέρουν σε μένα και εγώ προσφέρω σε αυτούς.
0: Και αν τολμήσει κάποιος και έχει αντίρρηση, του κόβουνε το μπιμπό.
1: Σε αυτή η αστυνομία και θα σου πει, κοίταξε να δεις.
0: Έχεις μία μέρα,
1: δεν,
0: ναι.
1: Άμα χαλάς το πεζοδρόμιο. Θα έρθει η αστυνομία και θα σου πει, κοίταξε να δεις. Έχεις τόσο καιρό για να το συντηρήσεις. Εάν δεν το συντηρήσεις, θα έρθει να το συντηρήσει ο Δήμος, η κοινότητα και θα σε κοστολογήσει όσο χρειάζεται. Και αν δεν έχεις λεφτά να το πληρώσεις, θα αρχίσει να σου βάζει λύνη, να σου βάλει χρέωση στο οικόπεδό σου. Και άμα θα το κάνουν αυτοί, δεν έχουν λύπη. Σου βάζουν τη χρέωση και με παραχρέωση.
0: Ναι,
1: και τα χάνεις όλα ίστα.
0: Πολύ καλά ξεκινάει.
1: Και πρέπει να ακούσεις την νομοθεσία και να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι πολύ αναγκαίο. Τα σχολεία εδώ, και πρόσεξα, δεν είναι τίποτα τζάμπα. Εδώ το ξέρουμε μάλλον όλοι. Δεν είναι τίποτα τζάμπα στη ζωή. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και τι γίνεται. Όταν τα σχολεία αυτά έχουν, αυτή τη χρονιά έχουν ας πούμε παιδιά, 2-3 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Χρειάζονται περισσότερους ανθρώπους έναντι ενός. Δηλαδή χρειάζονται έναν άνθρωπο να βοηθάει αυτόν τον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες που είναι στο σχολείο και να υπάρχει και ο δάσκαλος που θα το διδάσει.
0: Ναι.
1: Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται χρήμα. Πρέπει να τον πληρώσει κάποιος. Θα φορολογηθεί η κοινότητα, το χωριό, ο καθένας, από λίγο, για να βγει τα έξοδα της πληρωμής αυτού του ανθρώπου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι εκπαιδεύουν, αν μου επιτρέπεις, εκπαιδεύουν την κοινωνία στην κοινωνικότητα. Κατάλαβες τι λέω. Δεν σε ακούω.
1: Εδώ θα υπολογίζουν όλα. Ναι, με ακούς τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ναι, δεν κουνήθηκα, είμαι στο ίδιο σημείο.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τα υπολογίζουν όλα και τα υπολογίζουν πολύ καλά. Τα υπολογίζουν, για να το πω πιο συγκεκριμένα, ο μεγάλος μου γιος ασχολείται και είναι μέσα στην εκπαίδευση των γυμνασίων για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ο μεγάλος μου γιος έχει την αποκλειστικότητα στην περιφέρεια εδώ που είμαστε για τα παιδιά που έχουν... έχουν ένα πρόβλημα στο κορμί τους, αλλά το μυαλό τους δεν έχει πρόβλημα καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα παιδιά τα αναλαμβάνει όλη τη χρονιά ο γιος μου σε διαφορετικά γυμνάσια, γιατί έτσι είναι εδώ, δεν έχει μόνο ένα γυμνάσιο, εδώ είναι πολλοί κόσμος και έχει αρκετά γυμνάσια.
0: Ναι.
1: Τα αναλαμβάνει να τα προετοιμάσει για τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι μέσα στο ίδιο σχολείο που τα παιδιά που δεν έχουν τόσο καλό μυαλό,
0: ναι,
1: να τα προετοιμάσουν για να βρουν μια εργασία για να κάνουν το πέρασμα της ζωής τους. Και υπάρχουν εταιρείες να βάζουν, ας πούμε, τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ. Το βράδυ που κλείνουν τα σούπερ μάρκετ, πηγαίνουν ανθρώποι και βάζουν στους χωριαμούς τα τρόφιμα. Για να είναι έτοιμα την άλλη μέρα το πρωί να πάει ο καθένας να τα ψωνίσει.
0: Στα ράφια δηλαδή, ναι.
1: Τα υπολο... Ναι, στα ράφια.
0: Ναι.
1: Θυμήθηκα τη λέξη χωριαμός.
0: Μωρέ, καλά την είπες, αλλά επειδή δεν ακούστηκε καλά, την εξήγησα, ναι, γιατί για κάποιον που δεν την ήξερε.
1: Σωστά. Εδώ τα προετοιμάζουν πολύ καλά και βλέπεις έχουν σωστά αποτελέσματα. Αλλά το γνωρίζουμε όλοι εξ αρχής, οι γονείς, η προηγούμενη γενιά, ότι δεν είναι τίποτα τζάμπα και ναι μεν μπορεί τα δικά μου παιδιά να μην δεν έχουν πρόβλημα, αλλά έχει πρόβλημα το παιδί του γείτονα. Και εφόσον ο γείτονας μένει στο ίδιο μέρος που είμαι εγώ, πρέπει να συνεισφέρω μέσω του φόρου, έτσι λέγεται εδώ, στον φόρο, η πληρωμή. Δεν είναι τίποτα. Τώρα, πρόσεξε να δεις. Σου είπα ότι κάνουμε τα πεζοδρόμια μέσα στα οικόπεδά μας. Τα οικόπεδά μας δεν έχουν, δεν είναι φραγμένα από μπροστά, είναι ανοιχτά. Μπορεί το, να συνεχίσει το περπάτημά σου από το ένα οικόπεδο στο άλλο. Όταν τελειώνει το τετράγωνο, χαλάνε το πεζοδρόμιο, το κάνουν κυρτό, φλάν, και βάζουν ένα κόκκινο τετράγωνο, βαμμένο τετράγωνο, το οποίο είναι ειδικό, ειδικό υλικό που να μην γλιστράει. Αυτό το κόκκινο τετράγωνο σε αφήνει, επιτρέπει το, τον άνθρωπο που χρησιμοποιεί το καροτσάκι να κατέβει πολύ ομαλά από το πεζοδρόμιο στο δρόμο, γιατί πρέπει να περάσει το δρόμο, δίχως να γλιστρήσει και δίχως να δυσκολευτεί. Και μόλις περάσει το δρόμο, από την απέναντι μεριά του πεζοδρομίου, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς και μπορεί να περπατήσει στην άλλη μεριά, δίχως να δυσκολευτεί καθόλου.
0: Ενώ εδώ είναι παρκαρισμένο κάποιο αυτοκίνητο ενός ηλίθιου, απάνω στη ράμπα αυτή που λες. Εκεί τολμάει κανείς. Τολμάει κανείς.
1: Πάνω το αυτοκίνητο. Να σου πω, να σου πω.
0: Ναι.
1: Να σου πω, να το καταλάβεις. Άμα σου πάρουν το αυτοκίνητο, 600 δολάρια δεν σε φτάνουν για να το πάρεις. Θα φας τικέτο, θα πρέπει να πας στο δικαστήριο, το δικαστήριο θα σου βάλει πόνι στην ασφάλειά σου, η ασφάλειά σου θα ανέβει για 3 χρόνια και άμα θέλεις ξανακάνει.
0: Έτσι μπράβο, αυτά είναι κόλπα.
1: Ανεβαίνει η ασφάλεια για 3 χρόνια.
0: Αυτά είναι
1: κόλπα. Ανεβαίνει δίχως να σε ρωτήσουν. Ναι, σου έρχεται ένα σημείωμα από την ασφάλεια ότι βρέθηκες guilty, βρέθηκες ένοχος. Για 3 χρόνια ανεβαίνει η ασφάλειά σου αυτόν τον αριθμό και αν δεν έχεις ξαναδημιουργήσει πρόβλημα θα ξανακατέβει πίσω. Άμα θα ξαναδημιουργήσεις πρόβλημα μπορεί να σε πετάξουν και την ασφάλεια.
0: Ναι, βέβαια. Και μετά δεν θα σε παίρνει καμία άλλη ασφάλεια γιατί θα βγει δρόμα ότι είσαι ελεχρήτης.
1: Είναι συνδεδεμένες όλες.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: βεβαίως.
1: Το ιστορικό σου.
0: Βεβαίως.
1: Σωστά. Αυτά τα πράγματα εδώ, όπως γιατί ακούω πολλές φορές το πάνω, ο παλιοκαπιταλισμός, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εδώ είναι η πιο καπιταλιστική χώρα του κόσμου, άμα δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Μέσα στο Μαχάντα, να σου πω τι κάνανε. Στο Μαχάντα, το κέντρο του κόσμου.
0: Ναι.
1: Τα πεζοδρόμια εκεί είναι πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα, όταν σου λέω πολύ μεγάλα, είναι να ανεβαίνει ολόκληρο αυτοκίνητο για να οδηγάει. Αλλά δεν μπορεί να ανέβει αυτοκίνητο, περπατάει πολύ σκόνο.
0: Ναι.
1: Και περπατάνε τα, οι ανθρώποι με ειδικές ανάγκες και οι ανθρώποι οι οποίοι δεν βλέπουν και έχουν τα σκυλιά τους, αυτοί όλοι περπατάνε σε αυτούς τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν δρόμο για τους ποδηλάτες, τι σκεφτήκαν. Στο κέντρο του κόσμου, στο πιο ακριβό σημείο του κόσμου, κάνανε ποδηλατο δρόμιο, ναι, να οδηγούν οι ποδηλάτες κάτω στο δρόμο. Κάνανε τους δρόμους μιας κατεύθυνσης.
0: Μιας?
1: Όχι, μιας κατεύθυνσης.
0: Μιας κατεύθυνσης, μάλιστα.
1: Μιας κατεύθυνσης, μια. One way το λέμε εδώ. Ναι. Δηλαδή να μην παίρνουν δύο αυτοκίνητα ο ένας να πηγαίνει να κατεβαίνει και ο άλλος να ανεβαίνει.
0: Ναι.
1: Ο κάθε δρόμος να έχει τη δικιά του κατεύθυνση. Ο ένας δρόμος να ανεβαίνει και μετά να πηγαίνει στον άλλο δρόμο να κατεβαίνει. Και αυτό το κάναμε για να ζωγραφίσουν κάτω στην άσφαλτο το δρόμο που θα οδηγούν τα ποδήλατα. Έλα εσύ τώρα άμα θέλεις και μπάρκαρε, γιατί μετά μπαρκάρουν και αυτοκίνητα δίπλα από το αποκείμενο, άμα θέλεις. Έλα άμα θέλεις εσύ και μπάρκαρε. Σου είπα 600 δολάρια δεν σου φτάνουν και θα σου έρθει αμέσως, γιατί στο Μαχάνταν μέσα, το πότε σου έρχεται ο, ας το πούμε, ο,
0: το και ο γερανός.
1: Μαζί πάνε αυτά και σου τα παίρνουν, δεν παίρνεις χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπαίνει και δια του φόβου, αλλά και μέσω της εκπαίδευσης. Εκπαιδεύεται η προηγούμενη γωνιά, η γενιά, και ετοιμάζεται η μεθεπόμενη γενιά. Και όλα διαβαίνουν και βρίσκουν τον δρόμο. Υπάρχουν και εδώ πολλοί κόσμοι, παιδιά με ειδικές ανάγκες.
0: Θα το είπα.
1: Αυτό το πράγμα όμως το προσέχει η προηγούμενη γενιά. Και δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Και μάλιστα ένα το οποίο το γνωρίζουμε, το μαγαζί μου, είναι δίπλα σε ένα γυμναστήρι.
0: Το μαγαζί στο μαγαζί.
1: Εγώ είμαι Καστοριανός, εγώ είμαι Γουναράς.
0: Α, Γουναράς, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Το μαγαζί μου είναι δίπλα σε ένα γυμναστήριο. Δυο φορές την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και τρεις, έρχονται τα λεωφορεία με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τους βάζουν μέσα στο γυμναστήριο για μία, για δύο ώρες να τεντωθούν, να τρέξουν, να παίξουν, να γελάσουν. Έχουν και σε εκπαιδευτές μαζί τους, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Και βλέπεις τα παιδιά, έρχονται με χαμόγελο, έρχονται με έναν αέρα, έρχονται να παίξουν, έρχονται να γυμναστούν, έρχονται να φωνάξουν, έρχονται, και μέσα εκεί υπάρχουν κάτι μηχανήματα που, ξέρεις, όταν ανάβει το πράσινο φως, άμα το παιδί χτυπήσει το κουμπί με το πράσινο φως, ο εκπαιδευτής καταλαβαίνει ότι το παιδί επικοινωνεί μαζί του. Δηλαδή γίνεται εκπαίδευση μέσα στο γυμναστήριο, το οποίο είναι και απόλαυση. Και όλα αυτά είναι πληρωμένα, γιατί να σηκωθεί ολόκληρο λεωφορείο τώρα, και δεν είναι ένας εκπαιδευτής αυτός, γιατί ένα λεωφορείο θα έχει 20 άτομα, το λιγότερο, θα πρέπει να είναι 5 εκπαιδευτές. Όλα αυτά είναι χρήματα, μάλλον. Mm. Όλα αυτά πληρώνονται, κανένας δεν μένει απλέρωτος. Βέβαια, πληρώνεται με αυτό που σου λέω ξανά, με τον φόρο. Mm. Το μεγάλο λάθος, να γυρίσω το μεγάλο λάθος που έχει γίνει, μάλλον, και δεν έχω να διορθωθεί. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου,
0: ότι
1: είμαι Μακεδόνας.
0: Ναι.
1: Τον καιρό εκείνο δεν επέτρεπα, πρόσεξαν, δεν θα το πάρω το πράγμα εγωιστικά, δεν επέτρεπα στους ντόπιους Μακεδόνες να έχουν δικαίωμα στη γνώση. Τι θα γινόταν αν το επέτρεπα? Επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά σχολεία, ανεβάζανε τον πύχη, και οι βολικοί και οι αβόλευτοι και οι κυνηγημένοι θα είχαν διαφορετικό πύχη εκπαιδεύσει. Θα έφερνε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Σε ποια εποχή αναφέρεσαι? Σε ποια εποχή αναφέρεσαι?
1: Εγώ είμαι γεννημένος στο 57. Εγώ είμαι γεννημένος στο 57.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα αποτελέσματα τριών γενεών έχουν φτάσει. Δεν είναι εύκολο να μιλήσετε εσείς οι ίδιοι, δεν είναι εύκολο να μιλήσετε εκεί κάτω, γιατί επηρεαζόσαστε με τον αλφαβήτο τρόπο. Εγώ με 40 χρόνια εδώ, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Θέλω να λύσω το πρόβλημα, να βοηθήσω να λυθεί το πρόβλημα για να πάει η πατρίδα καλύτερα. Δεν μπορεί να βλέπεις τους καπιταλιστές Αμερικάνους που τους κατηγοράει όλος ο κόσμος ότι είναι πάλι ο καπιταλιστές, να είναι οι πιο προοδευτικοί για όλο τον κόσμο.
0: Έλατε.
1: Και να ακούς τώρα την πατρίδα ότι άντε ρε αυτός ο καπιταλιστής. Και να μην έχεις το δικαίωμα να βοηθήσεις έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες να κάνεις ένα καλύτερο δρόμο, να κάνεις ένα καλύτερο φανάρι.
0: Όχι μόνο να μην έχεις το δικαίωμα, να είσαι εντελώς αδιάφορος. Καταλαβαίνεις. Μα έτσι είναι όμως. Έτσι είναι. Δηλαδή, αν έρθεις μια βόλτα και σε πάω σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και δεις την κατάσταση, θα φρικάρεις εντελώς. Γιατί ξέρω που να σε πάω. Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να σου πω τώρα, δεν ξέρω να συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Τι?
1: Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει, παραδείγματος χάρη, μια οικογένεια θέλει να στέλνει το παιδί του με το σχολικό λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Για τον αλφαβητό λόγο. Το πληρώνει και το στέλνει.
0: Ναι.
1: Όταν αυτό το σχολικό λεωφορείο σταματήσει μπροστά στην πόρτα του σπιτιού, δεν ξέρω αν γίνεται αυτό στην Ελλάδα, ανοίγει και από τις δύο μεριές την πινακίδα στα. Τα αυτοκίνητα και από τη δεξιά και από την αριστερή μεριά, από μπροστά και από πίσω, πρέπει να κοκαλώσουν.
0: Ναι.
1: Κοκαλώνουν ώσπου να φορτωθεί το παιδί. Δεν κινείται τίποτα.
0: Ναι.
1: Απαξία έκανες τη χαζομάρα και κινήθηκες. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει τέτοια χαζομάρα και ούτε θέλω να την κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσα σου χρειάζεται για να καθαρίσεις τη ζημιά σου.
0: Ναι.
1: Μόλις το κίτρινο λεωφορείο, είναι κίτρινο λεωφορείο εδώ που κάνουν αυτή τη δουλειά. Σταματήσει μπροστά στην πόρτα. Και οι δρόμοι είναι έχει πάρα πολλούς δρόμους, άνεση, κινήσεων κτλ. Σταματήσει μπροστά στην πόρτα για να παραλάβει το παιδί από το σπίτι, σταματάει η κίνηση εντελώς στον δρόμο. Δεν κουνιέται τίποτα ώσπου να φορτωθεί.
0: Εδώ κορνάρουνε και σοκόμη. Πατάνε και κάνα παιδάκια άμα το βρουν εύκαιρο. Ναι.
1: Δεν ξέρω πού θα σε πάνε και τι θα σου κάνουν.
0: Καλά.
1: Και εύχομαι να μην βρεθώ καμιά φορά σε τέτοιο σημείο. Όλα αυτά χρειάζονται ανθρώπους που πρέπει να τα σχεδιάσουν. Νομίζω, το έχω ξαναπεί, υπάρχουν ανθρώποι, γιατί γυρνάμε ξανά στον ίδιο τον Έλληνα, στο ίδιο το άτομο. Οι ανθρώποι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό η πολιτική της Ελλάδος. Τα γνωρίζουν αυτά.
0: Ναι.
1: Και το έχω ξαναπεί γιατί δεν θέλουν να το κάνουν. Γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν ψήφους.
0: Μα μόνο γι' αυτό. Εννοείται.
1: Αυτό το πράγμα πρέπει να το
0: συζητήσουμε. Δεν θα καθίσει ο πισινός του στην καλή καρέκλα.
1: Σωστά. Αλλά ο γονέας τώρα που έχει το παιδί και θέλει να το βοηθήσει, δεν μπορεί να βρει βοήθεια.
0: Μα τι να βρει, πού να τη βρει, αφού δεν του δίνει κανείς σημασία.
1: Αυτό που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή, δίνεις το δικαίωμα στο συνακροατή να ακούσει πώς λειτουργούν τα πράγματα στις ΗΠΑ από έναν άνθρωπο σαν και εμένα. Ούτε επιστήμονας είμαι, ούτε διαβασμένος είμαι, ούτε τεχνικός είμαι. Ένας γουναράς. Αυτή την τέχνη έμαθα στην Καστοριά, αυτή την τέχνη κάνω μια ζωή στις ΗΠΑ. Μπορούν να τα ακούσουν, μπορούν να σκεφτούν, δίνεις την καλή ευκαιρία. Οι εκπομπές λόγου, ειδικά που βγάζουν ανθρώπους του εξωτερικού, το λέω και στον Κωνσταντίνο, βγαίνω στον Κωνσταντίνο, που βγάζουν ανθρώπους του εξωτερικού να πούνε μια άλλη γνώμη. Βέβαια φρικιάζουν οι πατριώτες που μας ακούνε εμάς, φρικιάζουν, ούτε καν θέλουν να ξέρουν. Αλλά δίνουν το δικαίωμα να ακουστεί η γνώμη, όχι να είμαστε ωραίοι εμείς, αλλά να ακούσει ο κόσμος πώς συμπεριφέρονται τα άλλα κράτη στο εξωτερικό. Υπάρχουν τρόποι για να διορθωθούν τα πράγματα. Το θέμα είναι πώς θα δώσεις την πληροφορία πόσο περισσότερο θα μπορέσεις να δώσεις την πληροφορία στον κάθε γονέα, στον κάθε Έλληνα πολίτη, ότι κοίταξε να δεις. Συγγνώμη για τη λέξη μου, αλλά με το να είσαι ντουβάρι δεν πας πουθενά. Πρέπει να ετοιμαστείς και να βάλεις την προσπάθειά σου για την επόμενη γενιά. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα χρέη του ανθρώπου, είναι χρέος αυτό, είναι να προσπαθήσει να φέρει το επίπεδο της ζωής του σε καλύτερο μοίρα και το επίπεδο της οικογένειάς του σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτόν. Mm. Και όταν αυτό το πράγμα το αναγνωρίσεις ότι είναι χρέος, το κουβαλάς μαζί σου και το κάνεις κάθε μέρα. Όπου το βρεις, όπως το βρεις, όταν χρειάζεται. Αφήνεις και τον εαυτό σου στην άκρη, γιατί έχεις οικογένεια. Πρέπει να φροντίσεις να κάνεις κάτι καλύτερο για την οικογένειά σου. Αυτά τα πράγματα, και στο ξαναπεί, αυτά τα πράγματα έχω διαβάσει τον παπά Νούτσο.
0: Ναι.
1: Δεν μου ήρθανε από κανένα δάσκαλο, ούτε σε σχολεία πήγα, ούτε από
0: κανένα. Ο μεγαλύτερος δάσκαλος είναι γραμμένα... ο Παπανούτσος.
1: Σωστά, ο οποίος κυνηγήθηκε.
0: Καλά, και ο Κολοκοτρώνης κυνηγήθηκε. Και ο Χριστός.
1: Πρέπει κάποια στιγμή, πρέπει ο ίδιος ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας γονέας, πρέπει να αρχίσει να προσεγγίζει το πέρασμα της ζωής του διαφορετικά. Εάν θα αρχίσει να το σκέφτεται και να το κάνει αυτό, θα μπορέσει να τα αλλάξει όλα. Δεν χρειάζεται να κάνει εκατομμύρια δολάρια. Χρειάζεται να κάνει διαφορετικό πέρασμα της ζωής του.
0: Και
1: πιο ευτυχισμένος θα είναι και πιο ικανοποιημένος θα είναι. Γιατί έκανε κάτι στη ζωή του. Αλλά
0: το ξέρεις,
1: εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις
0: το ξέρεις, αγαπητέ μου φίλε, ότι υπάρχουν διαγραμμίσεις σε κάποιους δρόμους που είναι οι διαβάσεις των πεζών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι γραμμές άσπρες η μία παράλληλα με την άλλη.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το σημείο όταν βρεθεί κάποιος έχει το δικαίωμα να περάσει και να σταματήσουν τα αυτοκίνητα που έρχονται.
1: Σωστή.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ, το έχω βιώσει αυτό. Έχω δει γυναίκα με παιδί να περνάει το δρόμο και να κατεβαίνει ο άλλος φουλαριστός με το αυτοκίνητο και να τις κορνάρει επειδή βρίσκεται στη διάβαση των πεζών και να τρομάζει η γυναίκα. Εγώ όταν σταματάω για να περάσουν, με κοιτάνε. Με κοιτάνε περίεργα. Λέει, θα περάσω ή θα περάσει από πάνω μου.
1: Σε εμάς έχουν, έχουν κάνει κάτι ακόμα καλύτερο. Κάθε πρωί βγαίνω για περπάτημα και περνάω αυτές τις άστες τις γραμμές για να περάσω από τη μια μεριά στην άλλη. Επειδή ορισμένοι, όχι πολλοί, ορισμένοι είναι μπουμπουνοκέφαλοι όπως λες, έχουν βάλει στις άκρες του δρόμου πορτοκαλί σημεούλες. Την παίρνεις αυτή την πορτοκαλί σημεούλα και γίνεις τροχονόμος.
0: Ναι, όπως είναι έτσι από το σχόλιο.
1: Και, και περνάς στον δρόμο και την βάζεις από την άλλη μεριά.
0: Από την άλλη μεριά.
1: Εάν κάποιος το παραβιάσει αυτό, υπάρχει μεγάλη τιμωρία.
0: Όπως επίσης...
1: Υπάρχει μεγάλη τιμωρία.
0: Όπως επίσης στην Αυστραλία που το είδα με τα μάτια μου, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί, έχεις το δικαίωμα να παρκάρεις οπουδήποτε. Δηλαδή... στο αντίστοιχο Μανχάταν ας πούμε 7 και 1 λεπτό έχουν βγει από όλους τους δρόμους εκατοντάδες γερανοί οι οποίοι παίρνουν τα αυτοκίνητα που δεν έχουν φύγει από τη θέση αυτή. Μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί είσαι νόμιμος. Εάν τώρα εμείς οι δύο πάμε στην Αυστραλία και κάνουμε μια εταιρεία, μας δίνει το κράτος χρήματα να αγοράσουν τους γερανούς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή και βέβαια για να το πάρεις μετά. Ναι. Δηλαδή βάλτε το αυτοκίνητο για να πάει να κοιμηθείς, αλλά δεν θα το έχεις εκεί όλη τη μέρα. Ή ένας φίλος μου, ένας φίλος μου που είναι ανάπηρος, έχει οξύτατο διαβήτη και έχει κάρτα που λέει ότι και μπορεί και παρκάρει οπουδήποτε. Πήγαινε να παρκάρει σε μια θέση αναπήρου. Ενώ στην Αυστραλία πήγαινε. Αν είσαι μάγκας δηλαδή Έλληνας, πήγαινε να παρκάρει σε μια θέση αναπήρου. Δεν θα το ξαναβρεις το αυτοκίνητο. Δηλαδή αν δεν, αν δεν πληρώσεις το αντίστοιχο 5 δόσεων αυτοκινήτου, δεν πρόκειται να το πάρεις πίσω.
1: Και πρόσεξε να δεις τώρα που είναι η απάντηση όπως το είπες. Εάν η Αθήνα, γιατί ακούς συνέχεια ότι γίνεται αυτό στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, αρχίσει να το κάνει αυτό, θα μάσει χρήματα το κράτος. Και το κράτος αυτή τη στιγμή το ξέρουμε όλοι ότι είναι υπερχρεωμένο. Άραγε θα μπορέσει να πληρώσει τα έξοδα του. Γιατί δεν το κάνει, γιατί είναι χαζί.
0: Γιατί βαριούνται.
1: Δεν είναι χαζί. Σαν να...
0: Για, τους... για τις ψήφους.
1: Μπράβο.
0: Για την ψηφοθυρία, ναι.
1: Αυτό, αυτό ακριβώς. Και είναι φταίχτης ο κάθε πολίτης γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ο πολιτικός εκμεταλλεύεται αυτό που αδιαφορείς εσύ σαν πολίτης. Γιατί κάθε φορά όταν θα πάει να ψηφίσεις, άμα δεν αδιαφορείς γι' αυτό, και ένα άλλο το οποίο συνέχεια γίνεται, κάθε Πάσχα και κάθε τόσο δίνει τις πινακίδες πίσω λέει, για ορισμένα αδικήματα που έκαναν οι οδηγοί.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δίνεις πινακίδες πίσω?
0: Και εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό. Ευτυχώς που δεν τις δίνουν, ναι, από ότι γιατί το ψάξα μια μέρα, σε αυτόν που τον έχουν πιάσει να οδηγεί μεθυσμένος. Δεν τις παίρνει πίσω, αλλά όλοι οι άλλοι τις παίρνουν. Ούτε και εγώ κατάλαβα
1: δηλαδή,
0: ποτέ γιατί.
1: Και τι σαν με τιμώρησες, αφού μου δίνεις την πινακίδα πίσω δεν έγινε τίποτα, το ξανακάνω αύριο.
0: Ναι βέβαια.
1: Χρειάζεται μια άλλη αρχή και πρέπει να αρχίσει από τον κάθε πολίτη. Άμα θα περιμένω από το πολιτικό, δεν νομίζω να βρεθεί τόση ανταπόκριση για να τακτοποιηθεί όλο το πράγμα. Άμα δεν ξεκινήσει ο καθένας να το βάζει στη σειρά, θα περάσουν πολλές γενιές και θα βρισκόσαστε, γιατί εγώ δεν είμαι εκεί,
0: ναι,
1: στο ίδιο επίπεδο και θα ψαχνόσαστε κάθε μέρα γιατί αυτό και γιατί εκεί. Αλλά ξανά θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί μας επιτρέπεις να μιλήσουμε και να πούμε το πώς ζούμε εδώ και πώς γίνονται τα πράγματα εδώ.
0: Μα νομίζω ότι αυτό βοηθάει το να ξυπνήσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ίσως, εκπαίδευση,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Σωστά, ίσως,
0: εκπαίδευση, παιδεία.
1: Είναι εκπαίδευση. Είναι εκπαίδευση. Ναι. Εάν θα δεις τα γήπεδά τους εδώ, τώρα μιλώντας για εκπαίδευση, γιατί σου το έχουμε ξαναπεί ότι... Και αυτό από τον Παπανίτσο το έχω γνωρίσει. Αν θα δεις τα γήπεδά τους που έχουν στα γυμνάσια εδώ, Μάνο,
0: ναι,
1: θα πεις τι γίνεται εδώ. Ναι. Αν πας στα κολέγια, στα πανεπιστήμια, τέτοια γήπεδα δεν έχουν, δεν έχει ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δίνουν τόσο έμφαση, το κάνουν τόσο προσιτό τον αθλητισμό, να το ευχαριστιέται, να έχει διάθεση ο κάθε νέος να πάει μέσα σε αυτό το τετράγωνο που λέγεται γήπεδο, στάδιο, ναι, και να τρέξει, να παίξει μπάλα, να πηδήξει, να κολυμπήσει, να κάνει ό,τι θέλει, να περάσει ευχάριστα.
0: Σωστά. Μάλιστα.
1: Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούνε κάπως καλύτερα οι ίδιοι πατριώτες. Εάν δεν τα δούνε, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω.
0: Να σε καλά, Χρήστο μου.
1: Να σε καλά, Μάνο.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή δύναμη. Γεια χαρά.
1: Να σε καλά. Γεια σου.

0: 2-11-10-80-8-8-0, μία και μισή περίπου, 2-25 ας πούμε. Ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης στη γραμμή. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Το τελευταίο σου δρομολόγιο της εβδομάδας σήμερα.
0: Ναι. Και την Κυριακή δεν θα έχω εκπομπή το βράδυ, λόγω που θα είναι Αγίου του Αγίου Πνεύματος, ναι. Τη Δευτέρα θα ξανάρθω.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τζόγος σήμερα,
0: Ναι, ναι, τζόγος.
1: Ναι. Κοίταξε, εγώ εδώ δεν έχω να πω τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι... στο τζόγο, εντάξει, έχουν κατασταθεί ο κόσμος και οι κοσμάκες και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ότι βάζεις κάποιο στοίχημα, αλλά έχεις κάτι να, να βρεις, να κερδίσεις γιατί κάτι σκέφτηκες. Ακόμα και στο προπό που υποτίθεται ότι παλιά το προπό ήταν πιο ανθρωπινά τα πράγματα, σαν τεχνίδια. Και το πράγμα είχε χάσει την έκλη του. Τώρα, σε αυτό που λέμε το στοίχημα, ξέρεις, είναι άδικο πολύ αυτό το πράγμα, γιατί, γιατί αν σου πω, Μάνο, θα πάρουμε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών, θα βάλουμε μέσα 100 άσπρα μπαλάκια του πικ-πονγκ και 115, ας πούμε, μαύρα μπαλάκια του πικ-πονγκ. Κάθε φορά που θα τραβάς ένα άσπρο μπαλάκι θα κερδίζεις. Κάθε φορά που θα τραβάς ένα μαύρο μπαλάκι θα χάνεις. Δεν έχεις να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Όχι βέβαια. Γιατί είναι πολύ περισσότερα τα μαύρα μπαλάκια. Έτσι είναι στο στοίχημα. Αυτό που λέμε το παραπάνω που κερδίζει η μάνα, αυτός που φτιάχνει το παιχνίδι. Και ξέρεις πως φαίνεται αυτό το πράγμα. Σε έναν αγώνα που τα τρία πιθανά αποτελέσματα είναι το 1, το 2 και το χ, λέει ας πούμε, στο 1 δίνω απόδοση 1,5 αν έρθει και κερδίσει ο γηπεδούχος. Στην ισοπαλία δίνω 3 φορές το ποσό που αποτάρεις. Και στην νίκη του φιλοξενουμένου δίνω, ξέρω εγώ, πως είναι πόσο. Εάν κάνεις μία πράξη μαθηματική και πεις 1 διά το νούμερο που δίνει για το πρώτο, για το 1, συν 1 διά το ποσοστό που δίνει για το δεύτερο, συν 1 διά το ποσοστό που δίνει για το τρίτο. Αν το αφαιρείς αυτά τα τρία πλάσματα, θα δεις ότι βγαίνει 1,10, 1,15, 1,17, το τι σημαίνει. Ότι εσύ έχεις μία πιθανότητα να κερδίσεις και άλλος έχει 1,15 να κερδίσεις. Αυτό το 15% παραπάνω είναι αρκετό για να είσαι εσύ ο παίκτης, ο χαμένος πάντα. Και αυτό το πράγμα που το κάνει αρκετά άδικο απομακρύνει σιγά σιγά τους ανθρώπους. Παρά το πάθος τους ξαναπαίρνει. Τι να πω τώρα για το... για το λότο, πως το λένε, το
0: Τζόκερ.
1: Το Τζόκερ, ναι, που θέλει ας πούμε είναι 0,0000% να κερδίσεις. Αυτά είναι καθαρές μυστίες. Το ερώτημα, και τελειώνω, που τίθεται είναι το εξής. Εάν συμβηθεί κάποιος μέσα σε μια χαρτοπαιχτική λέσχη να παίζει κάποια στοιχήματα, συλλαμβάνεται και πάει στο δικαστήριο, πάει στην αστυνομία και έχει τραβήγματα. Εάν πάει και παίξει όλη του την περιουσία στο τζόκερ, δεν έχει καμία επίπτωση.
0: Ναι.
1: Γιατί? Είναι κακό το να παίζει τυχερά παιχνίδια, τι σου λέει το κράτος. Παράδειγμα, επιτρέπεται, θα πει στην οικογένειά σου μυστική, ντροπή σου κτλ. Κτλ. Δεν επιτρέπεται δημόσιος υπάλληλος να πάει στο καζίνο. Γιατί? Γιατί εάν χάσει και στο καζίνο θα κάνει επεξαιρέσεις στο ταμείο το οποίο διαχειρίζεται. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μήπως είναι κάτι άλλο. Μάλλον κάτι άλλο είναι. Το κράτος δεν παίρνει μίζα από τις καταπληκτικές μέσχες. Το κράτος παίρνει πολύ μεγάλη μίζα, μεγάλο ποσοστό φόρο από τα τεχνίδια τα οποία παίζονται στα πρακτορία εδώ και εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και αυτό για έναν άνθρωπο απλό, για ένα παιδί, είναι πραγματικά ανήθικο. Είναι αντιστατικό. Δεν μπορεί αυτός που παίζει σε μια καταπληκτική βρέσκη να συναμβάνει και να περνάνε χειροπέδες και να του κάνουν μυστικό διδασκαλείς του, δεν κάνει αυτήν τα παιδιά του μυστικά κτλ. Ενώ στον άλλον που πάει και παίζει όλη την περιουσία, να του προστατεύεται και η ανωνυμία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο ζώγος είναι κακός, οπωσδήποτε. Το χαρτοπέθι του ψαρά, του κυνηγού το πιάτο, και μια μέρα συναδιανό, του κυνηγού το πιάτο,

0: τσέπες των παικτών. Άρα είναι σαν να είναι χαμένα, λείπουν από τις τσέπες. Και συνεχώς αυτό το πράγμα εξακολουθεί να υπάρχει. Στα καζίνο δεν υπάρχουν δολόγια.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν κουρτίνες. Μου έλεγε ένας γνωστός, ο οποίος στα νιάτα του δούλευε ιδιωτικός υπάλληλος σε κάποιον επιχειρηματία εισαγωγιά χάρτου. Και εμείς όταν ταξιδεύαμε στην Ευρώπη, πηγαίναμε και επισκεπόμασταν και τα καζίνα της περιοχής, και πηγαίναμε μέσα να πάρουμε μια γεύση από τη ζωή των κρουσίων, χάζαμε ένα κουλοχέρι, χάναμε 5-10 εκατό δολάρια και τελείωνε η υπόθεση. Αλλά ζούσαμε λίγο από τη μεγάλη ζωή. Και τι μου είπε, μου λέει, το αφεντικό μου. Μου είπε κάτι το οποίο το είχε παρακολουθήσει ο ίδιος. Ένα βράδυ ο διευθυντής του καζίνου, έντρομος, παίρνει τον ιδιοκτήτη, ένα από τους ιδιοκτήτες. Του λέει ότι έχει έρθει ένας τύπος, ο οποίος έχει μια σκανδαλώδη ρέντα και κοντεύει να πεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Τι να κάνω, του λέει, τη σειρά τη νύχτα. Ο ιδιοκτήτης ρωτάει. Εμείς του λέει, αυτός ο τύπος είναι πολύ ώρα μέσα στο καζίνο και παίζει. Ναι, δεν έχει ένα από νωρίς, μας έχει ξεπουλιάσει. Τι να κάνω. Εμείς του λέει, αυτός τώρα είναι όρθιος ή είναι καθιστός. Όχι, είναι καθιστός και παίζει. Αν είναι καθιστός και παίζει, λέει, απολύεσαι. Αύριο θα πας στην αποζημίωσή σου και θα φύγεις. Παίκτης που είναι καθιστός, χαμένος θα φύγει. Δεν φοβάμαι όσο και με κερδίζει, γιατί το πάθος του θα τον κάνει να παραμείνει και θα τα χάσει. Αυτό λέει πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Λέει πολλά. Μακριά από τα τυχερά παιχνίδια, γιατί κάποιος μας κοροϊδεύει. Είμαστε όλοι με βλάκες και μας βάζουν να παίζουμε τυχερά παιχνίδια ή ζούμε με κακούς ανθρώπους που θέλουν το κακό μας και δεν μας προστατεύουν. Mm. Και με υποκριτές. Από τη μια μεριά μας κάνουν ηθικές διδασκαλίες, που πρέπει να παίζουμε και να αφήνουμε νησικά τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας, γιατί όταν κάνεις λεφτά μετά δανείζεσαι, μετά πως οι άνθρωποι δεν κοιτούνται στο βούρκο της αμαρτίας εισαγωγικά μετά, γιατί για να ξοφλήσουν, εγώ δεν ξέρω τι πουλάνε, ξεπουλάνε όχι μόνο τα υλικά αγαθά τους και πουλάνε την τιμή τους και της οικογένειάς τους. Λοιπόν, αυτά τα ωραία και όσο μπορούμε μακριά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δύναμη. Γεια χαρά. Τώρα θέλω να κεράσω την κυρία Ευτέρπη που μου το ζήτησε. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Οι άγνωστες». Τη μουσική την έχει γράψει ο Ισίδωρος Πάτερος. Τους στίχους τους έχω γράψει εγώ. Και το ερμηνεύει ο Ισίδωρος Πάτερος μαζί με την Ελένη Δήμου, την εκλεκτή.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρία Ευτέρπη, σας το κέρασα το άσμα που μου ζητήσατε. Γιάννη από το Γέρακα, Δονδουλάκης Γιάννης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη.
3: Καλημέρα Μάνο μου.
2: Καλώς τον.
3: Εγώ θα ξεκινήσω λίγο αιρετικά.
2: Παρακαλώ.
3: Δηλαδή, δεν βρίσκω λόγο για τον οποίο να πρέπει να δαιμονοποιούμε τις επίσημες εταιρείες, φυσικά καταστήματα ή ηλεκτρονικές στοιχηματισμού.
2: Ναι.
3: Και τι θέλω να πω. Προτιμώ να υπάρχει επίσημη εταιρεία η οποία θα φορολογείται, παρά να υπάρχουν χιλιάδες παράνομες λέσχες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα είναι χώροι που θα βγάζουν το πάθος τους αυτό οι
2: ζωγαδόροι,
3: τα πρεζάκια της, του στοιχήματος, ας το πούμε έτσι, χωρίς να κερδίζει τίποτα το δημόσιο.
2: Ναι, σωστό.
3: Οπότε εκεί είναι η αιρετική. Τώρα πάμε επί της ουσίας.
2: Δίκιο έχεις βέβαια εδώ που τα λέμε. Σε αυτό,
3: νομίζω, ναι, νομίζω ότι έχω. Δηλαδή...
2: Ναι, λοιπόν.
3: Νομίζω ότι έχω. Πάμε στην ουσία του πράγματος τώρα. Σαφώς και ο τζόγος είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό όταν φτάνει να καταλαμβάνει το μυαλό ενός ανθρώπου.
2: Ναι.
3: Οδηγεί σε πολύ άσχημα αποτελέσματα πάρα πολλές φορές. Όπως μας είπε και ο κύριος Θανάσης στην αρχή που βγήκε,
2: ναι,
3: αυτό που μας περιέγραψε ο άνθρωπος που έζησε για κάποια χρόνια τα φοιτητικά του κλπ. Ήταν αρρώστια, δεν ήταν... Έτσι. Και επειδή νομίζω, Μάνο μου, ότι φοιτητής και να μην παίξει και λίγο τζόγο δεν υπάρχει. Εγώ αφιέρωσα ένα ολόκληρο εξάμηνο σπουδών στην ΠΟΚΑ. Το δεύτερο εξάμηνο, στο πρώτο έτος, το εαρινό εξάμηνο των σπουδών μου. Όπου να πήγα τρεις φορές στο πανεπιστήμιο όλο το εξάμηνο. Γιατί κάθε βράδυ παίζαμε πόκα στο σπίτι μου. Φοιτητές, νεαρό κόσμος τέλος πάντων. Εντάξει, πέρασε η φάση αυτή.
2: Εσύ έμενες μόνος τότε, δηλαδή.
3: Ναι, έμενα μόνος.
2: Γι' αυτό είχε πρόσβαση.
3: Ναι, έμενα μόνος.
2: Σπίτι, ναι.
3: Ήμασταν μια συγκεκριμένη παρέα 4-5 μαντραχαλάδες. Ήταν εκεί η άμυρη η κοπέλα ενός από τους πέντε μας, την οποία την είχαμε όλη νύχτα, άδειασε τα σάκια, βάλε ποτά, φέρε παγάκια. Δηλαδή απορώ πως το κορίτσι αυτό άντεξε να μας αντέχει κάθε βράδυ, είναι αλήθεια. Μάλλον ήταν πολύ ερωτευμένη με τον έναν από εμάς, τέλος πάντων, το φίλο της. Τέλος πάντων, αυτό κράτησε ένα εξάμεινο και τελείωσε η σεμνή τελετή του τζόγου. Και από εκεί και ύστερα έπαιζα στη ζωή μου και μέχρι που έκανα τη δική μου οικογένεια καμιά μπιρίμπα, καμιά Θανάση,
2: 31 τον...
3: καμιά 31 τις γιορτές, ναι, κλπ. Πάντα το παράδειγμα παίζει ρόλο.
2: Ναι.
3: Οι γονείς μου έπεσαν για κοινωνικούς λόγους χαρτιά.
2: Ναι.
3: Εκείνη την εποχή, μιλάμε για τα 70's και 80's αρχές, ουσιαστικά τα Σάββατα γινόντουσαν παρέες για χαρτάκι και φαγητό στην παρέα που είχαν στο σπίτι καθενός, ξέρω, κάθε δύο Σάββατα, κάθε τρία Σάββατα, κάτι τέτοιο. Και απλά την περίοδο των Χριστουγέννων αυτό κλιμακωνόταν. Οπότε δεν είχα πολύ έντονη επιρροή χαρτοπεξίας κλπ. Κλπ. Ο μπαμπάς έπαιζε προπό, εγώ συγχαινόμουν το ποδόσφαιρο, οπότε δεν με αφορούσε καθόλου όλο αυτό. Και γενικά λαχεία και τέτοια μπα, όχι, δεν. Δεν. Αλλά πέρασα τη φάση του τζόγου μου κι εγώ. Και πάρα πολλοί άνθρωποι το περνάνε αυτό. Το ζήτημα είναι να σταματήσεις στο σημείο που αλλάζει η πορεία.
2: Ναι, που γίνεσαι εξαρτημένο
3: έτσι,
2: άτομο.
3: Έτσι, που πας στον εθισμό πια.
2: Ναι.
3: Άμα σταματήσει εκεί το πράγμα, είναι όλα καλά όλα ανθυρά. Εγώ προτείνω μάλιστα, έχω και πρόταση.
2: Τι?
3: Αντί για το χαρτί, παιδιά, δοκιμάστε το τάβλι.
2: Ναι.
3: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό και δίνει και τη δυνατότητα έτσι να εκφραστεί κανείς, να πανηγυρίσει κλπ. Κλπ. Ενώ στο χαρτί θέλει συγκέντρωση και ησυχία κατά κανόνα, ναι, τέλος πάντων. Οπότε αυτή είναι η θέση.
2: Υπήρξα τόσο φθηνός ταβλαδόρος που σε όλη τη διάρκεια της σχολής όλοι οι καφέδες που έπινα ήταν τζάμπα.
3: Κερασμένοι, κερδισμένοι.
2: Κερδισμένοι, όχι κερασμένοι.
3: Κερδισμένοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, παιδί μου, είναι ωραίο πράγμα το τάβλι. Έχω υποστεί βέβαια και έναν τραυματισμό εξαιτίας του ταβλιού.
2: Στο φέρανε και στο κεφάλι.
3: Όχι, όχι. Μου το κλείσανε με το χέρι μου μέσα, διότι δεν αντέχανε πια το ζάρι μου.
2: Ναι, το ζάρι.
3: Δεν το αντέχανε και ναι, αλλά οκ. Αυτό είναι καλό πράγμα με την έννοια της διασκέδασης. Όταν πάψει να είναι διασκέδαση το χαρτί κλπ. Κλπ. Πάβει να είναι. Και βέβαια δεν είναι τόσο εκτεταμένο κατά τη γνώμη το πρόβλημα στην Ελλάδα πλέον. Διότι κάπου τα μνημόνια βάλανε και αρκετά, κλείσαν ας πούμε και αρκετούς κρούνους χρήματος προς τον τζόγο. Εντάξει, το ξέβλημα μαύρου χρήματος τον χρησιμοποιεί όπως και άλλους, και άλλες μεθόδους τέλος πάντων. Αλλά υπήρξε πολλοί κόσμος λόγω των μνημονίων συμμαζεύτηκε, δεν σταμάτησε να παίζει, έπαψε. Και μιας και έγινε αναφορά και στις υποδρομίες που είπες για τον Κατράκη νωρίτερα. Πέρασα μια φάση της ζωής μου, στη δουλειά εννοώ, που έγραφα προγνωστικά υποδρόμου.
2: Προγνωστικά?
3: Βεβαίως.
2: Α. Εννοεί. Και έπεφτες μέσα?
3: Άλλοτε, ναι, άλλοτε όχι.
2: Ναι.
3: Δεν είχε έρθει κανένας στην εφημερίδα να με πλακώσει ότι έχασα τα λεφτά του εξαιτίας μου.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε...
2: Εσύ ποτέ σε αυτά που προέβλεπες έβαζες κάτι?
3: Ουδέποτε όμως.
2: Ναι.
3: Ούτε ένα ευρώ,
2: ναι,
3: ούτε μία δραχμή, ποτέ, ουδέποτε.
2: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι κάποιοι άνθρωποι που κολλάνε με όλο αυτό. Ναι. Να αλλάξω θέμα.
2: Παρακαλώ, κύριε μου.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα σου με τον κύριο Χρήστο,
2: ναι,
3: από την Αμερική.
2: Ναι.
3: Ήταν τόσο πραγματικά και βάσιμα αυτά που έλεγε και ξέρω ότι κάποιοι θα πούνε «μα καπιταλισμός». Και τελικά μήπως δεν είναι καπιταλισμός και απλά είναι η έβρεση χρημάτων για να υπάρχει κοινωνική προσφορά στον άνθρωπο.
2: Συμφωνώ.
3: Γιατί αυτό μας περιέγραψε ο κύριος Χρήστος, που αντί να σε φορολογεί το κράτος και να μην ξέρεις που πηγαίνουμε, σε φορολογεί η τοπική κοινότητα, ο δήμος σου, και ξέρεις ακριβώς που πηγαίνουν.
2: Ναι.
3: Εγώ το βρίσκω πολύ θετικό αυτό, διότι το δήμος σου τον ελέγχεις. Το συνολικό δημόσιο μπορεί και να μην μπορείς.
2: Δεν μπορείς σίγουρα.
3: Έτσι. Και σκεπτόμουν διάφορα πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δεν έγιναν λαού-λαού που λέμε στον Έλληνα το φέρει σιγά-σιγά για να το χωνέψει κλπ. Έγιναν απότομα. Και είχαν αποτέλεσμα. Απότομο πρώτο. Ψηφιοποίηση μάλλον.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Με όλες τις δυσκολίες που έχει και το ότι η γραφειοκρατία επιμένει ακόμα σε πολλά πράγματα κλπ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Έκανα χθες για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν το έχω ξανακάνει, μία αποδοχή τέλος πάντων εγγράφου μέσω Gov. Ναι. Δηλαδή μου ήρθε μία σύμβαση στο σπίτι από κάποια τράπεζα, στο mail,
2: ναι,
3: και αντί να πάω να υπογράψω ενώπιον τους ταυτότητες και δεν ξέρω εγώ τι κλπ, ουσιαστικά το πέρασα μέσα από τον Gov. Λέγεται ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου η διαδικασία.
2: Ναι.
3: Και τους το έστειλα πίσω.
2: Και όλα καλά.
3: Και όλα καλά.
2: Τρομερό πάντως.
3: Και ιδιαίτερα βολικό για μένα που όπως είπαμε δεν βλέπω.
2: Σωστό.
3: Οπότε ούτε μάρτυρες να χρειαστώ σε οποιαδήποτε υπηρεσία κλπ. Και διάφορα τέτοια που ζητάνε τελευταία ιδίως κάποιες τράπεζες πολύ εκνευριστικά. Κάνεις τη διαδικασία μέσω του Gov και τελειώνεις. Ένα mail σου έρχεται, ένα mail φεύγει, τέλος. Θα μου πεις, μπορεί το κάνει ο καθένας? Ναι, μάλλον μπορεί.
2: Μπορεί, μπορεί, μπορεί.
3: Μπορεί.
2: Και ακόμα και αν δεν μπορεί την πρώτη φορά, θα τον βοηθήσει ένα έμπιστο πρόσωπο της οικογένειας του.
3: Ακριβώς.
2: Και μετά θα το μάθει.
3: Μετά θα μπορεί.
2: Γιατί τον πρώτο καιρό που βγήκαν στην επιφάνεια οι κάρτες, έλεγαν οι συνταξιούχοι, μα τώρα θα παίρνω, αφού δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα ούτε το κινητό, Λοιπόν, όταν είδανε ότι άλλη επιλογή δεν είχανε, μάθανε.
3: Έτσι, ακριβώς.
2: Έτσι, δηλαδή, τώρα μπορεί κάποιοι να το ακούνε αυτό, ότι τι, δηλαδή με το ζόρι. Ναι, με το ζόρι, βέβαια. Επειδή δεν μπορείς εσύ να μάθεις κάτι, πρέπει η κοινωνία να πάει πίσω. Δεν το κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Κάτσε και μάθε το.
3: Να σου δώσω άλλο ένα παράδειγμα.
2: Παρακαλώ.
3: Πολύ απλό παράδειγμα και πολύ πραγματικό.
2: Ναι, αλλά μπορεί να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο.
3: Βεβαίως, εννοείται.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
1: Η ώρα είναι 2.

0: πάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής και είναι ο Γιάννης Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Έλα Γιάννη μου.
4: Να δω τι άλλο ξενύχτη και εγώ θα με βάλεις να κάνω. Αλλά δεν μπορεί να ξεκολλήσει κανένας άνθρωπος από, από τον άγρυπνο. Λοιπόν, παράδειγμα άλλο. Πριν από ένα ή δύο χρόνια υπόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν υπάρχει παράταση στα τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Τέλος. Ναι. Το πάθαμε. Το καταλάβαμε, το χωνέψαμε, κάνανε βέβαια και το δίκαιο ότι δεν διπλασιάζεται το πρόστιμο τον πρώτο μήνα, ξέρω εγώ,
2: ναι,
4: προσαυξάνεται κλπ. Κλπ.
2: Mm-hmm.
4: Γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί κάτι να του έχει τύχει πράγματι και να μην μπορεί, να μην προλάβει, οτιδήποτε.
2: Ναι.
4: Παρόλο που όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ξέρουμε πότε είναι τα τέλη κάθε χρόνο, δεν πολύ δικαιολογούμαστε να κάνουμε παγαποντιές.
2: Ναι.
4: Έτσι, δηλαδή, χρειάζονται απότομες αποφάσεις. Γιατί αλλιώς στηρίζουμε,
2: ναι,
4: πολύτιμα η μωμόρα μάνα σε αυτή τη χώρα.
2: Βεβαίως. Απότομες και δεν θα πει τίποτα. Ναι,
4: και
2: βέβαια
4: δεν έχει αποτέλεσμα. Αυτό. Ναι. Σήμερα, χτες μάλλον, άκουσα μία ανακοίνωση του ΕΦΚΑ ότι ενοποιήθηκε επιτέλους το ψηφιακό σύστημα μεταξύ των ταμείων και τώρα υποσχέθηκαν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου οι συντάξεις θα βγαίνουν σε 30 μέρες.
2: Ναι, ναι.
4: Να το δούμε.
2: Να το δούμε, ναι. Να το δούμε.
4: Όπως,
2: μπορεί
4: όπως
2: και να γίνει. Ποιος
4: εννοείται, ξέρει. Όπως φτάσαμε στο τρίμηνο που είναι κατά κανόνα ο χρόνος, να πέσουμε στο μήνα. Και να πέσουμε στο τέλος, όπως είναι στην Κύπρο, όπου το πρωί παρετείς από τη δουλειά σου και το απόγευμα μπαίνει η πρώτη σύνταξη στην τράπεζα.
2: Μα εγώ το είδα στην Αυστραλία αυτό. Το κάνανε ενός ανθρώπου γιορτή επειδή θα συνταξιοδοτεί το και γύρω, δηλαδή το είδα ενώ το έμαθα, δεν το είδα. Του κάνανε στην εταιρεία τη γιορτή και μόλις πήγε 12 η ώρα το μεσημέρι, κατέβηκε κάτω, έβαλε στο μηχάνημα την κάρτα και πήρε τη σύνταξή του.
4: Ακριβώς.
2: Είχε βγει, αλλά υπάρχει ένα θέμα, μωρέ Γιάννη Γαμώτο. Τα ένσημα, τα καταγεγραμμένα, είναι από το 82 και μετά. Δηλαδή,
4: ναι,
2: πιο πριν ήταν κάτι σελίδες, κάτι μπακαλόχαρτα.
4: Το ξέρω.
2: Που τα λοιπόν,
4: χαρτονάκια.
2: Αυτά.
4: Όλοι τα έχουμε περάσει.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι, τα έχουν οι άνθρωποι φυλαγμένα κάπου αυτά?
4: Έλατε.
2: Γιατί δεν μπορείς να τα βρεις αλλιώς.
4: Έλατε. Ναι. Εντάξει, τώρα πια όσοι είναι, ξέρω εγώ, οι κάτω των 35 πια.
2: Ναι, εντάξει.
4: Είναι όλα ψηφιακά, δεν θα χρειαστεί τέτοια διαδικασία πλέον.
2: Ναι.
4: Δεν έχει τελειώσει, αλλά από εκεί και στα, ναι, αυτά πρέπει να ξεπεράσουμε.
2: Ναι.
4: Ώστε να γίνουν απλούστερα τα πράγματα στη γρήγορη ανταπόκριση. Και ό,τι γκρινιάζουμε να μας το κοπανάνε στο κεφάλι και να υλοποιείται επιτόπου.
2: Επιτόπου, ναι.
4: Όπως για παράδειγμα το ποινικό μητρό.
2: Λέω.
4: Πλέον είναι ψηφιακό.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Και ήθελες να περιμένεις από 20 έως 40 μέρες να εκδοθεί το απόσπασμα ποινικού μητρώου κάποτε.
2: Ναι.
4: Τέλος πάντων. Ας μην γκρινιάζουμε, ας ευχόμαστε.
2: Όχι,
4: να,
2: μα,
4: να πηγαίνουμε
2: ό,τι είπαμε, ό,τι είπαμε τώρα, ιδίως αυτά τα τελευταία που είπαμε, είναι ακριβώς για να μην γκρινιάζουμε. Είναι πολύ θετικά πράγματα όλα αυτά.
4: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό και λέω κατά φορά ότι ο κύριος Πιερακάκης και η ομάδα του και αυτός που τον έβαλε τέλος πάντων είναι εθνικοί ευεργέτες.
4: Ναι, και μακάρι να συνεχίσουμε με τα ίδια μυαλά, όποιος, η εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Μα, δεν νομίζω ότι υπάρχει γυρισμός αυτό.
4: Όχι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συνέχεια.
2: Ναι,
4: μη βαλτώσουμε.
2: Ναι, εντάξει, αλλά γυρισμός δεν υπάρχει.
4: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Εννοείται πως δεν υπάρχει. Εννοείται. Αλλά μην βαλτώσουμε. Είμαστε καλύτεροι στο κομμάτι αυτό από πολλούς άλλους.
2: Ναι.
4: Ας συνεχίσουμε. Μην τους αφήσουμε να μας φτάσουν και να μας ξεπεράσουν.
2: Σωστό.
4: Αυτά αγαπητέ για απόψε.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Καλή συνέχεια, μάνα.
2: Γεια χαρά.
4: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην Αχαΐα. Εκεί μας αναματαδίδει ο Max FM και έτσι μας ακούει ο κύριος Σωτήρης, που είναι η πρώτη φορά που θα τον ακούσουμε εμείς. Επικοινωνεί πρώτη φορά. Γεια σου, κύριε Σωτήρη μου. Γεια σου.
1: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ήθελα να μιλήσω για τον τζόγο, κύριε Μάνο.
0: Να μιλήσετε, εννοείται.
1: Ναι. Εγώ είμαι 70 ετών και ήθελα να δω κορισμένες συμβολές στους τζογαδόρους. Και είμαι 55 χρόνια επενδυτής τζογαδόρος και έχω φτιάξει περιουσία μεγάλη από τον τζόγο.
0: Τι
1: ήθελα
0: πει,
1: να δω κορισμένες συμβολές.
0: Τι θα πει επενδυτή?
1: Επενδυτής εννοώ ότι στα 1000 άτομα που παίζουν τζόγο, 3 είναι σαν εμένα ή 2.
0: Α.
1: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί.
0: Για πες να ακούσω.
1: Θα σας πω. Η μεγαλύτερη απάτη του τζόγου, πρωτού ξεκινήσουμε καζίνο ηλεκτρονικό στη στοίχημα, είναι η απάτη των καναλιών. Η μεγαλύτερη απάτη. Κουκλώνει, Sky, αντένα, ακούω μερικές φορές. Όταν πάρετε τηλέφωνο, λέει, και χρεώνες, ξέρω εγώ, 3,5 ευρώ, πάρετε περισσότερες φορές να έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε χρηματικά ποσά και αυτοκίνητο. Αυτό για να κερδίσεις είναι ένα 0,0001 της χιλίης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη που γίνεται. Δηλαδή παίρνουν 20.000 άτομα με 3,5 ξέρω εγώ 4 ευρώ η συμμετοχή του τηλεφώνου, 80.000, δίνουμε 20 ένα αυτοκίνητο, ποιος θα το κερδίσει? Ένας από την Κρήτη, πια θα βγω και κούρευτο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη, μαζεύουν λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρτε 10 φορές περισσότερο με 4 ευρώ 40 να κερδίσετε το αυτοκίνητο. Εκεί δεν πρόκειται να κερδίσει κανένα, συμβουλή δίνω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω καλά.
1: Συμβουλή, βάσει ότι είμαι 55 χρόνια τζογαδόρος, επενδυτής τζογαδόρος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη.
0: Πρώτη φορά ακούω τον όρο να γράψει ένα βιβλίο με τίτλο
1: «Επενδυτής». Θα έρθουμε σε επαφή να σου πω για το βιβλίο και πώς γίνεται ο τζόγος.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχω δίγο σε καζίνο, παράδειγμα, σου λέω αυτό έτσι, τυφλώνε να παίζει blackjack και να τη λέει η dealer, ο dealer, τι χαρτί έχει μπροστά, τυφλός και να παίζει, αυτό είναι αρρώστια.
0: Άκουρε.
1: Τυφλός να παίζει στο καζίνο, στο λουτράκι, συγκεκριμένα μιλάω.
0: Ναι.
1: Ναι, και να είναι τυφλός και δίνει τα φύλλα, ξέρεις, η dealer, και να του λέει 8, μετά 10, εγώ έχω 8, θες άλλο φύλλο. Τις μάρκες τις έπιανε για την 25, 50, 100 και τις έβανε μπροστά στο κουτί. Και του λέει τι φύλλο έχει. Αυτό είναι αρρώστια τζόγου.
0: Αρρώστια, ναι.
1: Βεβαίως αρρώστια. Τι γίνεται με τον τζόγου? Ένας έχασε 5.000, πάει με 2.000, κερδίζει 500, θυμάται αυτά που έχασε και πάει να πάρει τα 5 και μπαίνει στα 7. Πάει την άλλη φορά με 3 και αυτό γίνεται και χάνονται περιουσίες. Αυτή είναι η άρρωστη του τζόγου. Αυτή είναι η αρρώστια. Και συνεχίζουμε τώρα για την περίπτωση τη δική μου που λέω σαν επενδυτής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον τζόγο. Λοιπόν, ποια είναι, αυτό που θα σας πω, πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή αν μας ακούει κανένας και εφαρμόσει. Ο τζόγος είναι καταστροφή, το ξέρουμε. Άλλο η επένδυση, άλλο η καταστροφή. Είναι αναλόγως τα λεφτά που διαθέτει να παίξει. Είναι να παίξεις ένα χιλιάρικο του χρόνου, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Με το χιλιάρικο, αν δεν πας πυραμίδα να πάρεις 10 ευρώ στην Πεξά την ημέρα, όχι κάθε μέρα να παίζεις 50 φορές, θα πάρεις 3 εκατοστάρικα το μήνα. Τώρα αυτό θέλει εξήγηση πώς θα το πάρεις. Δηλαδή, ένα στοίχημα τώρα πάρει. Παίζει ο κόσμος ένα 20, 30 ευρώ, 50 ευρώ να πάρει 500 χίλια. Παίζει 6 ομάδες με απόδοση 20. Με 20 ευρώ να πάρει 400. Θα πάρει μια φορά το χρόνο και θα έχει χάσει 3.000.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η επένδυση να πω για το σήμα που είναι πιο εύκολο. Παίζουν δύο ομάδες. Έχει σχηματίσει 40 ομάδες, Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακό, όποιον θες παίξε, με μία απόδοση 2,5 το λιγότερο. 2,5 απόδοση. Δηλαδή έπαιξε ένα 20, πάρεις 50. Το έχασες. Θα βάλεις 50 να πάρεις 120. Το έχασες. Θα βάλεις 200 να πάρεις και τα χαμένα όλα και να παίρνεις 10 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή πυραμίδα σου αντέχουν τα λεφτά σου. Τα μοιράζεις σε 10 φορές να παίξεις. Με 2,5 απόδοση. Στις 10, αν και δεις την 7η, τα έχεις βγάλει όλα και κέρδος πάλι από την αρχή. Σου λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Στο καζίνο. Τι γίνεται, χάσαμε 10.000, κερδίζουμε 2, τα πάμε με 5, πάμε να πάρουμε τα χαμένα, μπαίνεις μέσα. Αυτό εκμεταλλεύει το καζίνο. Η πολλή ώρα το παίξιμο, το κεφάλι σου γίνεται εκεί. Όπως είπαν εκεί πέρα, δεν υπάρχει φως, δεν ξέρεις τι ώρα είναι έξω, αν χιονίζει, αν βρέχει, είσαι αποσιωμένος στο τζόγο. Αυτή είναι αρρώστια τζόγου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι επένδυση τζόγου. Ο τζόγος θέλει υπομονή να διαχειρίζεσαι τα λεφτά σου, είτε blackjack λέγεται είτε ρουλέτα, παραδείγματος χάρη να σου πω ένα απλό για τη ρουλέτα, είναι η ρουλέτα από το 1 μέχρι το 36. Από το 1 μέχρι το 18 είναι τα μικρά και από το 18 μέχρι το 36 είναι τα μεγάλα νούμερα. Τι ποντάρουμε, τα μεγάλα πάμε τώρα, από το 18 μέχρι το 36.
0: Γιατί το κάνουμε αυτό?
1: Το βάλαμε 10 ευρώ, το χάσαμε. 30 ευρώ, το χάσαμε. 100 ευρώ, το χάσαμε. 300 ευρώ, το χάσαμε. 700 ευρώ, παίρνουμε 1400 και εκείνα θα βγούμε με 2 κατσαρικά κέρδους. Αναλόγως το κεφάλαιο που έχεις. Να την κυνηγάς 10 φορές να κερδίσεις μία. Μόνο έτσι θα κάνεις προκοπή, αλλιώς δεν κάνεις τίποτα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί διαλέγει κανείς τα μεγάλα νούμερα όπως είπα.
1: Διάλεξε τα μικρά.
0: Καλά, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω
1: όχι,
0: πάει ποτέ.
1: Όχι, σου λέω ότι από το 1 μέχρι το 18 είναι τα μικρά και από το 18 μέχρι το 36 τα μεγάλα. Στη ρουλέτα μιλάμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Παίζεις εσύ τα μικρά. Από το 1 μέχρι το 18 εγώ είπα τύπης τα μεγάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ποντάρεις από το 1 μέχρι το 18 τα μικρά και βάζεις 10 ευρώ. Ναι. Το χάσες.
0: Ναι.
1: 30 ευρώ. Το χάσες. 100 ευρώ. Έχεις παίξει 140. Πήρες την τρίτη, έχεις πάρει 60 ευρώ κέρδος. Θα σκοτήσεις να φύγεις αναλόγως στο κεφάλαιο που διαθέτεις. Είναι ολόκληρη επιστήμη. Σαν εμένα να καταλάβεις, παίζουν δύο παίχτες στους χίλιους. Οι άλλοι πάνε να πάρουν τα χαμένα και είναι όλοι χαμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις ποτέ. Τώρα είναι δυνατόν να κερδίσεις το αυτοκίνητο που βάνει ο κοκλώνης εκεί και λέει παίχτε περισσότερες φορές να κερδίσεις. Τι να κερδίσεις. Παίρνει 30.000 κόσμος, έχουν πάρει αυτοί 120 και εγώ βάνω αυτοκίνητο στην πλατεία 20.000, το μοιράζω σε λαχτούς.
0: Συν της άλλης, το αυτοκίνητο δεν το πληρώνουν, διότι το διαφημίζει τηλεόραση.
1: Πέραν αυτού, τα λεφτά είναι όλα και
0: τι ως κερδίζει,
1: που πληρώνει. Εγώ παίρνω τηλέφωνο και πληρώνω 3,5 ευρώ το τηλέφωνο.
0: Ναι, το κατάλαβα εγώ.
1: Ωραία, ποιος δεν κερδίζει. Έτυχε ένα στη Θεσσαλονίκη, πιάσα εγώ και κούρευτο. Πιάσα εγώ και κούρευτο. Σε 40.000 κόσμος που παίρνει, να κερδίσει ένας. Τι πιθανότητες έχεις, τίποτα. Εγώ δεν παίζω ούτε ένα ευρώ εκεί. Ένα ευρώ νομίζω να παίξω να το δω σε έναν άνθρωπο φτωχό, ένα τάλιρο, παρά να παίξω εκεί πέρα. Είμαι χαμένος από χέρι.
0: Ναι, ούτε εγώ έχω παίξει.
1: Μα εννοείται πρόκειται να κερδίσει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ. Ο τζόγος είναι, είναι στην επένδυση στην ανεβατή. Στην ανεβατή. Δηλαδή στις 10 φορές που ρίχνει να κερδίσει μία για να βρει κερδισμένο. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει στο τζόγο. Αυτό ήθελα να συμβουλέψω. Τους τζογαδούρους, αλλά είναι άνθρωποι άρρωστοι, έχουν αρρώστια πάνω τους και πάνε να παίξουν, να ικανοποιηθούν και διαλύουν οικογένειες και να κλαις τα παιδιά που πάνε στο καζίνο, που πάω εκεί στο καζίνο, να κλαις τα παιδιά μέχρι 30-35 χρόνων είναι για να τους κλαις αυτούς τους ανθρώπους. Τι οικογένεια θα βγάλουν αυτοί. Όταν βλέπεις άνθρωπο 30 χρόνια και πάει στο καζίνο, τι οικογένεια να βγάλει αυτός. Αυτό θα πάρει ένα μυστιακό το μήνα του είπα στο καζίνο. Τάχας, ούτε γάλα δεν έχουν για τα παιδιά τους να πάρουν. Δηλαδή είναι για κλάματα. Καταλαβαίνετε
0: τι θέλω. Ναι.
1: Αυτό θέλω να συμβουλεύω στον κόσμο. Είναι να κλέσει τα μικρά παιδιά. 30, 35, μέχρι 40. Τώρα αν πάει ένας ηλικιωμένος 65 στο βίο του, εντάξει, άλλωστε κάτι στη γυναίκα του πήγε διασκέδαση, έχει φάει τη ζωή του. Αλλά να κλαίνε τα μικρά παιδιά που πάνε στο καζίνο.
0: Εσείς κύριε Σωτήρη, τι δουλειά κάνετε, αν επιτρέπετε?
1: Εγώ επαγγελματίας τζογαδόρος.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Αυτή είναι η δουλειά μου. 45 χρόνια.
0: Μάλιστα. Και...
1: καζίνο, στοίχημα, όχι ηλεκτρονικό τζόγο στη ρουλέτα. Ηλεκτρονικό τζόγο όχι.
0: Ναι.
1: Στοίχημα, δηλαδή ποδόσφαιρο. Παίζει Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ, παράδειγμα λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Έβαλα 100 ευρώ, το χάσα, θα βάλω 200. Το χάσα, 500. Το χάσα. 1000 αναλόγως στο κεφάλαιο που έχεις τα παιδιά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αναλόγως στο κεφάλαιο. Εγώ είμαι επενδυτής τζογαδός, δεν είμαι τζογαδός. Καταλαβαίνετε. Αυτό. Είναι να κλαις τα μικρά παιδιά στο καζί μου μέχρι 40 χρόνια. Ένας ηλικιωμένος δεν πάει στο διάλογο 70. Θα την έφαγε τη ζωή του, του αρέσει. Είτε δεν έχει ύπνο, είτε αναλόγως του οτιδήποτε. Αλλά η καταστροφή είναι για τα μικρά παιδιά.
0: Στο Las Vegas μου έλεγε μία κυρία που ξέρει από αυτά,
1: ναι,
0: ότι τα ξενοδοχεία που έχουν τα καζίνο,
1: ναι,
0: βάζουν πούλμαν και δίνουν δωμάτια δωρεάν και φαγητό στους ηλικιωμένους την ημέρα που παίρνουν τη σύνταξη. Τους μαζεύουν στα ξενοδοχεία, μένουν ένα-δυο βράδια εκεί πέρα, τρώνε όλη τη σύνταξη και μετά τους επιστρέφουν στις γειτονιές τους με το πούλμαν.
1: Σου δίνουν και δωμάτιο να μεις και σάουνα να κάνεις αναλόγως τα λεφτά που χάνεις.
0: Ναι,
1: αναλόγως τα λεφτά που χάνεις. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ ούτε να φάω στο καζίνο, ούτε να κοιμηθώ στο καζίνο, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Εγώ πάω για μια ώρα, κάνω τη δουλειά μου, πάω παρ' ενός χάρη με 3.000. Οι 3.000 για να πάρω, θα πάρω το 15%. 3 με 5% σάρκα έφυγα, τελείως. Τι θα πάρει στο καζίνο, θα πάρει στο καζίνο.
0: Έχεις παίξει ποτέ κουλοχέρι, έχεις παίξει ποτέ?
1: Όχι, ποτέ, ποτέ. Θα παίξω συγκεκριμένο παιχνίδι, θα παίξω. Οπότε θέλω να φτιάξω πάνω να δώσουν λεφτά. Θα παίξω κουλοχέρι μου, δεν πάω καλύτερα να τα δω ξανά φτωχό. Αυτός είναι τζόγος αισθημένος.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, περίμενα να πάρει στο τζακμπότ. Είχα μια κυρία, είχα γνωρίσει, η οποία σου μιλάω, μάνο μου, είχε έναν άντρα, ο οποίος ήταν στην Αφρική. Πρόσεξε τι θα σου πω. Αυτός ο άνθρωπος έπινε ένα ουίσι και δεν είχε ακουμπήσει ούτε 10 ευρώ να παίξει. Η γυναίκα του να παίζει νυχθημερών. Τι έχασε αυτή στους αμπελόκηπους, εκεί που είναι η ηθική τράπεζα, είχε θέατρο αυτό, το δικό του ιδιοκτησία. Το πούλησε το 1999, όπως το ακούς, 900 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές, 900 εκατομμύρια. Πέραν 5-6 διαμερίσματα που είχε. Η κυρία του είχε 2-3 υπερέτριες, έμενε στο Λουτράκι, νοικιάσει έξω σπίτι. Η πάταγε όπου είπες κουλοχέρι, ήταν άρρωστη. Πάταγε στο δευτερόλεπτο κατσοστάρικα. 100 ευρώ στο δευτερόλεπτο. Σου λέω σε ευρώ να καταλάβεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: 100 ευρώ το πάτημα. Που το πάτημα είναι 10 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα το πάτημα.
0: Ναι.
1: Το πάτημα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Τα χασε όλα τα λεφτά. Εμένανε σε μια γκαρσονιέρα. Και τότε πληρώνανε και την είσοδο, τώρα είναι δωρεάν να μπει στην είσοδο.
0: Ναι.
1: Τότε πλήρωνε στην είσοδο, δεν είχε για είσοδο και της είχαν δώσει χρυσή κάρτα λόγω ότι είχε χάσει τα 900 εκατομμύρια δραχμές και παίρναγε δωρεάν μέσα για να πάει να φάει. Από τα 900 εκατομμύρια τις μείνανε, αν ακούει κανένας βάσο ότι λέγανε τελεπώνυμο, τις μείνανε η κάρτα μόνο να πηγαίνει να τρώει.
0: Κατάλαβα.
1: Και απολύπησε, εγώ που την είχα μαθηκή, όταν έφευγα, της έδινα έτσι ένα εικοσάρι για λύπηση. Που δεν ήθελε λύπηση αυτή, για να το καταλάβει.
0: Δεν ήθελε λύπηση, φυλακή.
1: Και μου έκανε περιέργεια, ο άντρας της δεν είχε παίξει ποτέ και πέθανε κι αυτός από καρκίνο 68 χρονών. Με ένα ουίσκι και όλη νύχτα τσιγάρα στο καζίνο.
0: Κατάλαβα.
1: 900 εκατομμύρια σε μπελόγιο.
0: Φόρο, μάνα.
1: Ναι,
0: συν τα 6 διαμερίσματα.
1: Και συν 6 διαμερίσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είχε και ο άντρας της στην Ισπανία κάτι καταθέσει από Αφρική και την είχε μέσα στους λογαριασμούς, πήγε και τα πήρε και τα έφερε εδώ στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει ο άντρας. Και μετά το τόπο.
0: Βέβαια, αφού είχε κοινό λογαριασμό, ό,τι
1: ήθελε. Ακριβώς, ναι. Είναι 900 εκατομμύρια δραχμές το 99. Και πού κατήτησε, σε μια γκαρσονιέρα.
0: Να τρώει τζάμπα στο καζίνο.
1: Στο καζίνο, στο Λουτράκι.
0: Ναι. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ορισμένα πρόσωπα,
1: ναι,
0: έχω διαβάσει ιστορίες,
1: ναι,
0: δηλαδή, που δεν επιτρέπεται η είσοδός τους στα καζίνο,
1: ναι,
0: επειδή είναι αριθμομνήμονες.
1: Όχι, ο Τάραμας ήταν τον οποίο.
0: Ο Τζον Τάραμας, ναι.
1: Τα κέρδισε στο δικαστήριο, αλλά ήταν αριθμομνήμονες όταν ήταν στο χέρι οι τράπουλες και μοίραζε, έτσι ανακάτευε ο ντίλερ. Και αυτή ήταν η αριθμή. Μετά βάλανε τα μηχανάκια που πέφτουν μέσα και δεν ανακατεύουν τις τράπουλες και τις ρίνει το μηχανάκι μέσα και πάει ο Τάραμας στο καζίνο. Τώρα δεν υπάρχουν στο χέρι, δηλαδή ήταν 5 τράπουλες στο χέρι, σαν να κάτευε 2 στο χέρι, τις έβανε μπροστά σου και έδινε τα θύρα. Και μόλις έφτανε η μισή τράπουλα την ανακάτευε πάλι. Εκεί ήταν ο αριθμός. Τώρα έχουν το μηχανάκι, τις ρίνει όλες μέσα, γυρίζει ο μήλος και βγάνει τα... τις κάρτες, δηλαδή, και δεν ξέρεις τι. Αυτό είναι η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό για να το εφαρμόσει ο άλλος θέλει μεγάλη υπομονή. Ο άλλος πάει να παίξει και χάνεις, όπως είπε, το φως της ημέρας. Ή γιονίζει βρέφη, ξέρεις αυτό. Και υπολογίζουν αυτά που έχουν χάσει.
0: Συν το οξυγόνο που πέφτει στην ατμόσφαιρα για να μην κουράζεται η πελατεία.
1: Ναι, άλλοι πάνε και παίζουν και πίνουν 5-6-7 ουίσκια.
0: Καλά εκεί τα ουίσκια.
1: Δωρεάν ουίσκια,
0: μα το ξέρω.
1: Ναι, δωρεάν, ότι πίνουν 5-6. Ναι, παίζουν τα λεφτά τους με 5-6-7 ουίσκια όλη νύχτα. Πού πάνε, άνθρωποι του Θεού, είπα να παίξεις, τι πει μεθυσμένος, τι να παίξεις μεθυσμένος, για πες μου.
0: Έλατε.
1: Το κατάλαβες. Αλλά είναι κάθε καρδιά, τώρα έχουν ελεύθερα όλα. Παλιά στην Πάρνηθα έπρεπε να έχεις φορολογική δήλωση, αυτό ήταν καλό. Να δείξεις φορολογική δήλωση για να μπεις μέσα στο καζίνο, στο Μολ Παρνέ, στην Πάρνηθα. Τώρα μπαίνεις από 21 χρόνια πάνω, δεν πάνε σε Αιγύπτος, Πακιστανός, Αφγανός, όλοι μέσα.
0: Έτσι.
1: Ενώ η φορολογική δήλωση λέει κύριε Ελλάδα, οι δημόσιοι υπάλληλοι απαγορευόταν να πηγαίνουν στην
0: Ελλάδα. Σωστό, ναι, το έχω ακούσει.
1: Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Βέβαια. Κύριε, τι φορολογική δήλωση.
0: Γιατί έχεις. Μετά μπορεί να βάλει χέρι στα ταμεία του κράτους.
1: Ακριβώς, γι' αυτό απαγορευόταν.
0: Ναι.
1: Και πάση περιπτώσει, φέρουμε τη φορολογική δήλωση, τι εισοδήματα έχει να μπει να παίξει. Ο άλλο παίρνει 1,5 το μήνα και έχει 3 παιδιά και πάει και την ημέρα δεν έχει
0: γεννήσει. 8 εκατοστάρικα, μου σου πω.
1: Ορίστε.
0: 8 εκατοστάρικα μπορεί να παίρνει.
1: Και 1000 να παίρνει, 1500 αν είναι τζογαδόρο, θα έχασε μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και την άλλη μέρα έχει 3 παιδιά και τσακώνεται και πάει. Απάνε στο σπίτι και τσακώνεται και τι γυναίκε. Μετά είναι εκνευρισμένοι γιατί χάσανε και την πληρώνει η γυναίκα. Ναι. Γι' αυτό χωρίζουν όλα αυτά.
0: Σχετικά
1: γι' αυτό ήταν καλό η φορολογική δήλωση.
0: Σχετικά με το αλκοόλ που έλεγε, ο συγχωρεμένο ο Αντώνης ο Βαρδής, ο οποίος δεν νομίζω ότι είχε πιει πέρα από μία σόδα τίποτε άλλο στη ζωή του, ναι. Επειδή οι μουσικοί έχουν το ελεύθερο να πίνουν ό,τι ποτό θέλουν τζάμπα, τους έλεγε ρε παιδιά, είστε με χαλασμένα σηκώτια όλοι, είναι δυνατόν επειδή είναι τζάμπα το ουίσκι να πίνετε μία μπουκάλα ουίσκι ο καθένας.
1: Και από την άλλη μεριά να κάνεις 3 χιλιάρικα.
0: Όχι στο καζίνο. Στα μπουζουκτζίδικα λέω.
1: Α, στα μπουζουκτζίδικα.
0: Ο Βαρδής ήταν ο συνθέτης ο Βαρδής.
1: Ναι, ξέρω μάλλον.
0: Ναι, και έλεγε δεν τρέπεστε λίγο, επειδή είναι δωρεάν το ποτό, θα πίνετε ένα μπουκάλι τη βραδιά.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ίδιος που ήταν φίρμα μεγάλη και ναι. Πρώτο όνομα στα μαγαζιά, ναι, ναι, ναι. Έπινε πορτοκαλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Γκαζόζες μάλλον πιο καλά.
1: Να σου πω και το τελευταίο για να κλείσω.
0: Να μου πεις αγαπητέ.
1: Μπορώ να πω όνομα μιανού αποθανόντα τραγουδιστή. Έχει πεθάνει.
0: Να το πεις.
1: Να το πω. Λοιπόν άκου τώρα. Ο Κόκοτας.
0: Ναι.
1: Είναι στο καζίνο στο Λουτράκι. Ο Κόκοτας που είχαν περάσει εκατομμύρια από τα χέρια. Δεν πει ο Νάζι που φαπορίζεται να κόψει 3 εκατομμύρια τα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Έπαιζε ρουλέτα. Του είχαν μείνει 2 εκατοστάρικα. Ξερός ενώ δεν είχε μία πάνω του και ζήταγε δανεικά να του δώσει ένα στοιχείο που ήταν παρέα και δεν του δούκε κανένα. Ποιος ο Κόκοτας η κατάντια. Αυτή είναι κατάντια. Το κατάλαβες τι σου λέω. Και του λέει δώμου 2 εκατοστάρικα. Το αν όχι του λέει δεν έχω του λέει να σου δώσω. Ποιος ο Κόκοτας. Στη ρουλέτα και ζήταγε 2 εκατοστάρικα. Το καταλαβαίνεις ελληνικά. Μπροστά μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να εκθέτω κανέναν. Τώρα, ναι, ναι. Στην ζωή που έχω δει και τραγουδιστές, δεν λέω γιατί είναι ζωή.
0: Σωστό.
1: Το κατάλαβες.
0: Απολύτως.
1: Το κατάλαβες.
0: Απολύτως.
1: Εν ζωή. Και ζήταγε ο Κόκοτας 2 εκατοστάρικα. Δηλαδή είναι να μου λένεσαι δηλαδή, με 4 εκατομμύρια. Εγώ ρε άνθρωπέ μου Κόκοτα, παραδείγματος χάρη, πέρασε 1 εκατομμύριο. Πάρε 5 ακίνητα. Να εισπράττεις 30.000 το μήνα, 40 και πέρα τα κινητά και τράβα παίχτα. Είναι άσχημο αυτό που σου λέω.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Όχι να παίξεις και το κεφάλαιο και να
0: είσαι στον... σου.
1: Και να είσαι στον άσο και να παίξεις και το κεφάλαιο, περάσει 1 εκατομμύριο. Πάρε 5 μαγαζιά σε καλά μεριά, νίκιασέ τα 2.000 το μήνα, 3 το ένα, αφού είχες λεφτά, παίρνε ένα εισόδημα 30 το μήνα και τράβα παίχτο. Τον άλλο μήνα θα έρθουν άλλα 30. Μα δεν υπάρχει ούτε αυτό το μυαλό.
0: Έλατε.
1: Σε ρωτάω να μου πεις. Εγώ δεν σου λέω να παίξεις. Τώρα, εκεί που πάνε στη μάρκα, απάνω στη ρουλέτα, είναι ξέρεις και 500 μάρκες και 1000 μάρκες και 5000.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουνα μια φορά που λες στο πριβέ, ας πω και αυτό για να τελειώνουμε. Τώρα να τον πω, δεν έχω πρόβλημα, έχει πέσει έξω. Ο εργολάβος, ο βουβός. Ο βουβός, τον ξέρεις, που έχει πέσει έξω.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος. Ήταν γιος με μια κυρία στο πριβέ. Και παίζανε μάνο μπροστά τους, είχαν 150.000 ευρώ σε 5.000 μάρκες. Υπάρχουν 5.000 μάρκα. 5.000. Και έβανε μες στη ρουλέτα, να πούμε, στους αριθμούς, 8 μάρκες επί 5, 40.000 στην πεξά. Το καταλαβαίνεις, το σου λέω. Και μόλις και φιλιώσατε και παίζανε 2 ρουλέτες. Η κυρία του αριστερά, του δεξιά. Και παίζανε 40 και 40, 80.000 στο παίξιμο. Τη ρουλέτα που γυρίζει μια φορά 80.000. Είναι δυνατόν να κρατηθεί η επιχείρηση να μπει έξω. Τι του λέει αυτός ο πατέρας του. Σε ρωτάω να μου πεις εσένα.
0: Τι να του λέγε. Τι θα έλεγε στον πατέρα του, αυτός είναι το θέμα.
1: Τα λεφτά που του δίνει και τα έκανε.
0: Ναι, αυτό.
1: Οι 40.000 το παίξιμο. Και κοίταγα εγώ εκεί πέρα κανένα. Και μου λένε κύριε πηγαίνετε πιο πέρα, μην κοιτάτε, μου λέει ο εξπέκτορες εκεί.
0: Ο Κρουπιέρης δηλαδή.
1: Όχι ο Κρουπιέρης, άλλοι είναι εκεί, οι δικοί δεν θα πήγαιναν εκεί.
0: Οι παρατρεχάμενοι.
1: Οι διευθυντάδες, οι παρατρεχούμενοι. Ναι. Μάλιστα. Και πέθανε 80.000 στην πηλιά.
0: Άκουρες.
1: Όπως το ακούς. Και πέσε έξω αυτός. Επιχειρηματίας να πούμε. 80.000 στην πηλιά.
0: Καλά που δεν έπεσε από την ταράτσα.
1: Και ο άλλος τραγουδιστές είναι ζωή, δεν λέω ονόματα γιατί δεν κάνει. Μιλάμε για καταστροφή του αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ είμαι ένας από τους δύο.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη, χάρηκα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Θα τα ξαναπούμε, σε περιμένω.
1: Έγινε. Άντε, να είσαι καλά, καλή νύχτα. Yeah.

0: 33 πρώτα λεπτά, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και μέχρι να μας στείλει την επόμενη γραμμή η Σταυρούλα, άλλαξε τη μελωδία, βάλε την Ευανθία Ρεμπούτσικα, να κεράσουμε την κυρία Βάνα ένα ποίημα της Κικής Δημουλά με τίτλο «Εκρηκτικό πόρισμα». Κυνηγέ, υποπτεύομαι γιατί σκοτώνεις τα πουλιά. Τα αποθυμένα σου φτερά εκδικήσε. Λυτρώσου, όλων μας σχεδόν τα πετάγματα, κάποια τα βρήκε αζύγιαστη ή ζυγιασμένη σφαίρα. Είτε σκάρτωνε ρουλό ήτανε το ικάριο κερί, είτε γιατί ο ήλιος είναι συνεργάσιμος μονάχα με τη δύση του, είτε γιατί κατά την απογείωση εξεράγει εκρηκτικός αντίπαλος. Υπολόγισε τώρα τι φτερά ταπείνωσε ενός κλουβιού το ύψος, ότι τάχα και λαϊδούσαν γήινα καθημερινά, λες και η ανάγκη υπέργεια να και λαϊδήσεις δεν είναι γήινη, δεν είναι καθημερινή. Μνημονεύω χώρια με ευλάβεια προσευχητική, τα αυτοκτόνα εκείνα πετάγματα με σφαίρα που κρυφά του σε προμήθευσε του ακατανόητου η μεγάλη γενναιότης. Δεν δικαίωται. Η νεκροψία όλης αυτής της καντεμιάς έδειξε πως τα μόνα καλότυχα φτερά τα είχε η ματαιότης. Ηρέμησε λοιπόν. Έχω κι εγώ ένα σωρό αποθυμένους ουρανούς, μα δεν σκοτώνω άστρα. Κι αν καμιά φορά από μανία αδέσποτη συμβεί κάποιον να σημαδέψω, το πολύ να κλείσω τον τραυματία και λαϊδισμό του σε ένα κλουβάκι στίχου φευγαλαίο. Κι εκεί τη μουλά από τη συλλογή ήχος απομακρύνσεων. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο. Πολύ ωραία η Δημουλά, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
1: Και διαβάζεις συχνά και σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης ευχαριστώ που έβαλες επιτέλους να ακούμε και δικά σου τραγούδια. Έπρεπε δηλαδή να το ζητήσει η κυρία Ευτέρπη.
0: Το έτυχε τώρα και μου το ζήτησε και το έβαλα.
1: Εντάξει, έβαλες κι άλλο κι άλλο. Εντάξει, το Παγκράτη είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, το παλιό Παγκράτη.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όχι παλιό Παγκράτη, παλιό Παγκράτη. Πώς λέμε παλιό ζωή.
1: Παλιό Παγκράτη.
0: Ναι. Έτσι είναι ο τίτλος, παλιό Παγκράτη.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όταν βγήκε ο δίσκος, πήγα πάνω στην εταιρεία να σιγουρευτώ ότι ήταν σωστά γραμμένα τα ονόματα και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Γιατί είμαι ψήρας, και έγραφε παλιό Παγκράτη. Και του λέω, εδώ το λέω λάθος.
1: Δεν το
0: πιέσε. Μου λέει, μα παλιό Παγκράτη είναι λέξη. Λέω, δεν πειράζει, παλιό ζωή, του λέω, είναι λέξη. του τεχνικού εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν ο Ορφέας ο Περίτης δίπλα και λέει, κάνε αυτό που σου λέει να τελειώνουμε. Γιατί δεν επρόκειτο να φύγω ποτέ από εκεί. Αν δεν γινόταν το δικό μου.
1: Βάλε και το Πορτορίσκο, βάλε και το ρήγμα. Βάλε, παιδί μου, να ακούμε.
0: Βάλε το ρήγμα μετά.
1: Έχουμε το μέσο εμείς εδώ, οι φίλοι, και δεν θα ακούμε τα τραγούδια σου.
0: Εντάξει, λοιπόν. Okay.
1: Πάντως, απόψε ζαλίστηκα με αυτά που άκουσα.
0: Ναι.
1: Και με τον κύριο το Σωτήρη τον είπαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου Παναγία μου, τι λεφτά παίζονται, παιδί μου.
0: Δεν την αστείευεσαι.
1: Τελικά ο Τζόγος όμως είναι για τους πλούσιους. Πάνε οι φτωχοί και τα χάνουνε.
0: Ναι, μα ο Τζόγος είναι για τους πλούσιους που γίνονται φτωχοί στο τέλος.
1: Εντάξει, έχουν όμως και παίζουν. Ένας όμως μεροκαματιάρης που πάει και αφήνει τα παιδιά του να πεινάσουν, είναι έγκλημα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαγορεύεται. Και είχε δίκιο τώρα για την τηλεόραση που βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν. Να πάρετε αυτοκίνητο και παίξτε και παίξτε. Και, και πάρτε, λέει, παίξτε με κάποιος πολύ γνωστός δημοσιογράφος το μεσημέρι, λέει, παίξτε με αισιοδοξία.
0: Και όσες φορές μπορείτε.
1: Ο
0: Ευαγγελάτος.
1: Ο Ευαγγελάτος, σύλπας. Παίξτε, λέει, με αισιοδοξία και θα κερδίσετε. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι τραγικό. Εμάς το σπίτι, ο παιδί που ήμουν, παίζανε την παραμονή της πρωτοχρονιάς πάντα.
0: Μόνο.
1: μαζευόντουσαν εκεί πέρα από την οικογένεια, κάτι φίλοι και παίζανε. Οι άντρες μόνο βέβαια.
0: Ναι.
1: Και όμως εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ παιδί, έμενα στις παρυφές της πόλης μου, ας πούμε ήταν το σπίτι μου,
0: ναι,
1: το σπίτι μας, και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο. Έμενε μέσα και ένα συμμαθητής μου, ήταν το σπίτι κάποιου συμμαθητή μου, και ήταν πάρα πολύ μεγάλο οικόπεδο, στρέμματα, έχουν χτιστεί 6 πολυκατοικίες εκεί σε αυτό το μέρος. Στη μέση κατά μεσής ήταν η μονοκατοικία του, ένας πολύ ωραίος χώρος εκεί πέρα, χαιρόμουν να πηγαίνω να παίζω. Ο πατέρας ήταν ζωγαδόρος,
0: ναι,
1: ήταν οικογένεια με δύο παιδιά. Ήταν ζωγαδόρος και κάποια στιγμή σε χαρτοπαίγνιο έπαιξε, και νομίζω πρωτοχρονιά έπαιξε, έπαιξε το σπίτι και το οικόπεδο. Υπέγραψε χαρτιά και έχασε, το έχασε αυτό. Και μετά από λίγες μέρες πήγε κληκτήρας με χαρτί, η οικογένεια, η γυναίκα του δεν ήξερε τίποτα. Πήγε και τους κάναν έξωση. Γιατί το είχε κερδίσει κάποιος. Φύγανε, εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι από την περιοχή μας. Δεν ξέρω ποια ήταν η τύχη τους. Αυτός μπορεί να μπήκε και φυλακή δηλαδή. Και είχαν όλοι οι μεγάλοι εκεί πέρα πάθει σοκ με αυτό που είχε συμβεί στους γειτονές μας. Και εμείς τα παιδιά, θυμάμαι και εγώ, άκουγα που χάσαν το σπίτι, ήταν γεμάτο φυστικές μέσα, μεγάλη περιουσία. Και ήταν πρίκα της γυναίκας του μάλιστα, αλλά εκείνη την εποχή κάνανε εκείνα τα περιβόητα πρικόα.
0: Ναι, και παίρναγε στην κατοχή του, ας πούμε.
1: Παίρναγε στην κατοχή του. Κατάλαβες. Λοιπόν, και το είχαμε πάρει και εμείς τα παιδιά από φόβο το χαρτοπαίγνιο. Και ο πατέρας μου είπε δεν θα ξαναμπεί στο σπίτι μέσα τράπουλα. Το πήρε έτσι πολύ βαριά το πράγμα.
0: Βέβαια, άνθρωπος.
1: Και ό,τι τράπουλα υπήρχε, έπαιρνα εγώ και έκανα σπιτάκια, τα έστει να ξέρεις,
0: ναι,
1: και έκανα, ναι, πολυκατοικίες δικές μου. Πραγματικά, είναι, και έχω ακούσει και άλλους ανθρώπους, ρε παιδί μου, που χάνουν το μεροκάματό τους, και ειδικά φτωχοί, που μπαινοβγαίνουν εδώ κοντά μου. Έχω ένα προποντζίδικο, ξέρω εγώ, που έχουν και αυτά τα στοιχήματα, ξέρεις, κάθονται σε μια οθόνη και βλέπουν κάτι στρογγυλά πραγματάκια, δεν ξέρω τι βλέπουν.
0: Ναι, το κίνο είναι αυτό, έτσι λέγεται,
1: κίνο. Κίνο, αυτό. Και κάθονται εκεί αποβλακωμένοι και παίζουν λεφτά. Και μπαινοβγαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω, πολύ φτωχοί και πάνε με την ελπίδα να κερδίσουν κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν συμφωνώ, σέβομαι πάρα πολύ το Γιάννη από το Γέρακα. Λοιπόν, και δεν συμφωνώ, σέβομαι

0: τζόγος υπάρχει, τουλάχιστον να παίρνει το κράτος το μερίδιό του.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είπε ο Γιάννης.
1: Ναι, αυτό είπε, ακριβώς αυτό είπε. Αλλά ούτε αυτό είναι σωστό, ρε παιδί μου.
0: Άρα, δεν μπορείς να, τώρα δεν μπορείς πίσω, δεν γυρνάει.
1: Τα αποδόχος δηλαδή.
0: Μα δεν γυρνάει πίσω,
1: Μανάγια. Τα βατζή, συγγνώμη για την
0: έκθεση. Καλά, εντάξει, δεν μαθαίνω τίποτα.
1: Κάπως έτσι λειτουργεί, κατάλαβες. Καλό είναι, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να απαγορευτεί.
0: Δεν πρόκειται.
1: Δεν πρόκειται.
0: Όχι βέβαια. Μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα. Τι είναι αυτά που λες?
1: Καλέ, μην το
0: άμα ήταν εδώ πέρα δεν μπορούνε. Βγάλανε διάγγελμα ότι θα αποσύρουνε την κάναβη από τα περίπτερα και όλα τα περίπτερα είναι οι προθήκες τους γεμάτες κάναβη.
1: Και εγώ τώρα το έμαθα πρόσφατα ότι τα περίπτερα πουλάνε κάναβη.
0: Βεβαίως πουλάνε κάναβη. Βεβαίως δεν είναι κάναβη που μαστουρώνεις. Είναι θεραπευτική κάναβη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στα περίπτερα. Δεν γίνεται να είναι στα περίπτερα. Άστα στα φαρμακεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι.
1: Έτσι, δηλαδή γιατί πάνε πιτσιρικάδες και παίρνουν.
0: Και υπάρχουν μαγαζιά που είναι εξειδικευμένα σε αυτό. Γιατί ορισμένες ασθένειες υποτίθεται ότι κάνει καλό αυτό το πράγμα.
1: Για πόνους και τα λοιπά. Το ξέρω.
0: Οι δε καρκινοπαθείς παίρνουν ειδική συνταγή από το γιατρό και αγοράζουν κανονική κάναβη από τα φαρμακεία. Γιατί τις χημειοθεραπείες, τις συνέπειες τις γαλινεύει.
1: Τα ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι, αυτό.
1: Τα ξέρω πολύ καλά. Και εμένα μου κάνανε παυσίπονο και έγινα χώμα, έβλεπα οράματα και πραγματικά είδα το Μέγα Αλέξανδρο. Δεν το πιστέψεις.
0: Έλα ρε.
1: Με ανοιχτά μάτια,
0: Ναι.
1: Δεν κοιμόμουνα. Και δεν με πιστεύανε και έλεγα την περικεφαλαία του και τα λοιπά. Και έβλεπα οράματα. Και ρωτήσαν, μα τι έχει πάθει, ανησυχήσαν οι δικοί μου. Αυτό τώρα το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, που πέρασε. Και λέει, μα τι είσαι, κάτι έχει πάθει. Ο εγκεφαλός, νομίζανε ότι έπαθε εγκεφαλικό. Και λέει, όχι, τις κάναμε για να μην πονάει.
0: Μορφήν.
1: Κάναν οπιούχα ένες.
0: Μορφήν σου κάνανε.
1: Και με πείραξε.
0: Ναι.
1: Με πείραξε πάρα πολύ και λέω, δεν ξέραμε ότι... Μου λέει ο γιατρός, μη διανοηθείς ποτέ να πάρεις οτιδήποτε ναρκωτικό. Θα πεθάνεις. Ελεγχόμενη δόση και έπαθα αυτό, καταλαβαίνεις. Αλλά τέλος πάντων, άμα είναι για αρρώστια, εντάξει, άμα είναι ο πόνος μεγάλος, θα δεχτείς την ένεση και βλέπεις και τον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Μπορεί να πω και τον παπά Φιλέσσα μπορεί να
1: πει. Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, εσύ είχες ποτέ στην οικογένεια, κανέναν ποτέ?
1: Τι πράγμα?
0: Τζογαδόρο στην οικογένεια, κανέναν?
1: Όχι.
0: Αφού
1: όχι.
0: Αποσύρθηκαν οι τράπεζες θα πεις.
1: Ναι, ο μπαμπάς ήταν κατά τον, σου λέω, και τα Χριστούγεννα την πρωτοχρονιά το έκανε σαν έθιμο. Αλλά όταν είδε τα παθήματα των άλλων, λέει μακριά. Εγώ έπαιξα τάβλη που έλεγε στη γειτονιά με ένα αγοράκι, παίζαμε. Καλά όταν το έμαθα ο μπαμπάς, παίζαμε μουτζούρι με τράπουλα και επίσης το τάβλι παίζαμε ένα εβραϊκό, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εβραϊκό το λέγανε.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω πλακωτό, πόρτες και φεύγα.
1: Όχι, τέτοια δεν ξέρω. Αυτό το εβραϊκό μάλιστα το λέγαμε και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Και όταν ζήτησε τον πατέρα μου, πέρα μου καλέ ένα τάβλι.
0: Ήταν ειδικό τάβλι, όχι. Τάβλι
1: όχι
0: κανονικό.
1: Ειδικό, τάβλι κανονικό ήταν. Και το είχε ο φίλος μου, ο Μίλτος. Και πηγαίναμε στην αυλή του και παίζαμε. Και λέω, μπαμπά, πάρε μου και εμένα ένα τάβλι. Μου λέει, τι θα πει και εσένα, τι θα το κάνεις παιδί μου το τάβλι. Λέω, να παίζουμε εβραϊκό. Πότε παίζεις, τότε άκουσε ότι παίζω τάβλι. Πάει και αυτό μου το έκοψε. Τάβλος δεν του άρεσε ο τζόγος. Και τι, και παίζαμε όμως, ναι, ποιος θα κερδίσει, μία τσικλόφουσκα. Τότε την κόβανε τη τσικλόφουσκα, πήγαινες και έλεγες δώστε μου μία δεκάρα τσικλόφουσκα. Ήταν κάτι ροζ μακρουλά πραγματάκια και έκοβε, ας πούμε, μπακάλις όποιος είχε τις τσικλόφουσκες. Και έτσι κέρδιζε, ας πούμε, μου έπαιρνε ο Μίλτος σε ένα κομματάκι τσικλόφουσκα, μου αγόραζε.
0: Ναι.
1: Το τσιλικαζίδικο. Είχαμε και εμείς τα κέρδη μας. Αυτά λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Βερόνικα.
1: Βάλε λοιπόν το Πορτορίσκο.
0: Το Πορτορίσκο όχι, αλλά έχω ένα άλλο έτοιμο, το ρήγμα.
1: Α, μπράβο, πολύ ωραίο το ρήγμα.
0: Άντε, γεια.
1: Φιλιά, ευχαριστώ.

αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το JCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

να κλείσουμε τώρα και την τρίτη ώρα της εκπομπής με ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, αφιερωμένο στη φίλη μας την Ελένη από την Νίκαια, που δεν την ακούμε πλέον στην εκπομπή γιατί ο γιατρός της υπέδειξε ότι πρέπει να κοιμάται νωρίς. Είναι τόσο τρυφερή για να κάθεται εδώ σιωπηλή, μοναχή της, γιωμάτη κουβέντες. Κοίταξα γύρω μου, μα όχι, δεν ήσουν. Δεν ήσουν, αγάπη μου. Αν ήσουν απλάι μου, θα σου τα έλεγα όλα. Μέσα στο αίμα μου, ξέρεις, θα σου έλεγα, ταξιδεύουν αστέρια. Μεγαλούχησε η νύχτα που απλώνεται πάνω μας. Κι εσύ θα με πίστευες. Μη μου τρέμεις, θα σου έλεγα. Μου έμεινε το φεγγάρι, καρδούλα μου. Μου έμεινε αυτός ο πατέρας, ο γεμάτος από φίλους και αδέρφια μου. Και μου έμεινε αυτός ο μεγάλος αγέρας που φυσάει και κουνάει εδώ πάνω σαν ένα πολυέλαιο απ' τ' άστρα και απ' τα τραγούδια τα σπλάχνα μου. Δεν μου πήρανε τίποτα. Μου έμεινε της ψυχής μου η δροσιά. Μη φοβάσαι, καρδούλα μου. Κι εσύ θα με πίστευες. Θυμήθηκα, ξέρεις, αγάπη μου, πως είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος σε μια απέραντη γη που και αγέρες φυσούν και που η έρημος, ξέρεις, παγώνει τα ξέσκεπα πρόσωπα. Όλες οι νύχτες δεν είναι το ίδιο. Όλες οι μέρες δεν μοιάζουνε φεύγοντας. Τόσα χρόνια. Πώς μπόρεσα. Την απέραντη αυτή μοναξία πώς τη σήκωσα. Μα όχι, δεν ξέρω, μπορεί να μεγάλωσα κιόλας, μια και έπρεπε μόνος μου να γεμίσω την έρημο. Σου το γράφω από τον Άγιο Ταΐγετο. Ο χειμώνας που πέρασε ήταν βαρύς και κανείς δεν το ξέρει. Για ένα παιδί που πορεύεται και δεν έχει σε ποιον να το υπεί, αποφασισμένο για όλα. Μου μείναν αυτές οι ραβδόσεις στο στήθος και αυτές οι ρητίδες στο μέτωπο. Φαγωμένες νεροσυρμές, ατελείωτη χύμαρη πίκρας. Μου μείνε αυτό το χαμόγελο που υπόσχεται πάντοτε και ποτέ δεν ζητά, κρεμασμένο για όλους στο σταυροδρόμι της νύχτας. Από την ποιητική του συλλογή «Ο χρόνος και το ποτάμι».

0: ακούστε μας, να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε.
5: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον, κύριε Μάνο.
4: Γεια σου, Μάνο, σκέτα.
5: Τι κάνετε, είστε καλά?
4: Καλά, εσύ?
5: Καλά, αφού πλέξω το εγκόμια στην κυρία που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
4: Ναι.
5: Θα ξαναπλέξω το δικό σας το εγκόμιο λέγοντάς σας ότι όταν απαγγέλλεται κυριολεκτικά μαγεύεται τα πλήθη, να ξέρετε.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
5: Και ξεκινώντας αφορμή από αυτό, αν και άλλος ήταν ο λόγος ο οποίος σας κάλεσα, είχατε νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα καλεσμένο έναν συγγραφέα με τον οποίο είχατε μια συνέντευξη.
4: Ναι.
5: Αν δεν κάνω λάθος.
4: Είχα, συχνά.
5: Είναι...
4: Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι καθόλου.
5: Ναι, είμαι τραγικός με τα ονόματα, θέλω να με πιστέψετε.
4: Δεν όχι,
5: είναι
4: σε πιστεύω, δεν υπάρχει θέμα.
5: Απλά είναι... Ακούγοντας τον και δίνοντας τη συνέντευξη σε εσάς, σκεφτόμουν πόσο ηλίθιος ήμουν όταν ήμουν πιτσιρικάς, που κοίταγα άλλα πράγματα, ας πούμε, και δεν κοίταγα να μορφωθώ περισσότερο, απολαμβάνοντας